του τρίτου βαπτίσματος, των θερμών δακρύων που έχουν την δύναμη να καθαρίζουν και να λευκαίνουν τους ρήπους και τις κοιλίδες της αμαρτίας από τα ψυχάς μας. Να προσευχόμαστε, να εκκλησιαζόμαστε, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, να διαβάζουμε θρησκευτικά βιβλία, να έχουμε ομόνοια και αγάπη στο σπίτι μας και με όλους τους ανθρώπους και να θυσιάζουμε τα πάντα δια την αγάπη του Χριστού μας και να νηστεύουμε όλες τις αρακοστές που μας έχει παραδώσει η Αγία μας Εκκλησία, που δια της νηστείας ωφελούμε και την ψυχική μας και τη σωματική μας υγεία, και να πιστεύουμε θερμά και να ελπίζουμε εις το άπειρον έλεος του Θεού, διότι η ελπίδα κατά τον Μέγα Βασίλειον είναι η άγκυρα της ψυχής. Αδελφέ μου εν Χριστώ Αντώνιε, ο Χριστός μας, ο καλή ωραίος παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων, έχει ανοιχτά στα Παναγίας του αγκάλας και δέχεται όλους τους ανθρώπους, διότι ολόκληρος ο ουρανός χαίρει και πανηγυρίζει όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει, μισήσει την αμαρτία και πλησιάσει τον Θεόν. Διότι ο Χριστός μας, όταν ήλθε στη γη, με τελώνες και πόρνες και αμαρτωλούς έστειε και διπνούσε, και ο πρώτος που εισήλθε στον Παράδεισον ήτο ο μετανοήσας επάνω στο Σταυρόν ληστής. Ο Χριστός μας δεν μισεί τους αμαρτωλούς, διότι μετανοούμε και μας σώζει, αλλά μισεί τους θεοπαίκτες και τους υποκριτάς που έξωθεν φορούν τον μανδύα του προφάτου και έσωθεν είναι λύκοι άρπαγες.

Μία ρανίδα του δεσποτικού αίματος, αδελφέ μου, φτάνει να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και εμείς λοιπόν, αδελφέ μου, αν μπορούμε να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε έστω και μια φορά το μήνα, πάρα πολύ θα ωφεληθούμε ψυχικώς. Να παρακαλέσουμε, αδελφέ μου, τον Χριστόν μας, τον γλυκύτατό μας σωτήρα, να αποκτήσει ο νους μας θεϊκόν θάρρος, θεϊκήν παρησία και θεϊκήν δύναμη. Και τότε θα μπορούμε με τη χάρη του Χριστού μας να νικούμε ευκολότατα την θεομίση των αμαρτίαν και των διάβολων. Η δυσκολία είναι η αρχή, διότι όταν κουραστούμε και κοπιάσουμε λίγο ψυχικά και σωματικά και πλησιάσουμε το Χριστό μας και γλυκαθούμε μαζί Του και γευθεί η ψυχή μας την Θεία Του Θεότητα και την Θεία Του Θεϊκή Χάρη και ενωθούμε ψυχήτε και σώματι με τον Θεόν και θεωθούμε, όπως λέγει ο Θεός, «Εγώ είπα ότι θεΐεστε», τότε δεν δύναται τίποτε να μας χωρίσει από τον Χριστόν. Τότε σβήνουνε τα πάθη, οι ειδονές, ο διάβολος και η αμαρτία και βασιλεύει εντός μας ο Χριστός μας. Διότι ο αγαπών εμέ και τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν. Και η καρδία του αληθινού χριστιανού είναι θρόνος της Αγίας Τριάδος. Ολόκληρη η Αγία Τριάς αναπαύεται στην καρδία μας όταν την καθαρίσουμε και την αφιερώσουμε και την κάμουμε δώρον του Χριστού μας που μας την ζητά. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου και την καρδία μας και την ψυχή μας και το νου μας και το σώμα μας και πάντα τα μέλη της ψυχής μας και του σώματός μας να τα δώσουμε του Χριστού μας να μας τα σώσει και να μας τα φυλάξει από τον διάβολον και από την αμαρτία. Αμήν. Αδελφέ Αντώνιε, σου στέλνω τα Άγια Πατερικά βιβλία που είναι μάνα εξ ουρανού και είδωρ εκ πέτρας, γραμμένα με πνεύμα Άγιο από τους Αγίους Πατέρας, να τα διαβάσεις με την οικογένειά σου. Τις ταπεινές μου ευχές και ευλογίες στην οικογένειά σου. Ασπάζομαι ημάς εμφυλήματι Αγίο. Ο ταπεινός δούλος του Ιησού Χριστού, αμαρτωλός Σοφρόνιος και τελευταίος πάντων των επιγείς ανθρώπων. Τέλος και μόνο το Τρισαγίο Θεό, δόξα. Αμήν.

Αθήνες την 29η 12ου 1969. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, εύχομαι το ουράνιον βρέφος που εγεννήθη στο φτωχικό και πενιχρό σπήλαιον της Βιθλέμ μέσα στη φάτνη των αλόγων ζώων να γεννηθεί στας καρδίας όλων μας και να μας απαλλάξει και να μας ελευθερώσει όλους μας από την δουλεία και εχμαλωσίαν των αλόγων και αμαρτωλών παθών και να μας οδηγήσει εις την στενήν και τεθλιμμένην του οδόν την άγουσαν η ζωή αιώνιον και με ευτυχία και ευλογία Θεού να περάσουμε το νέο έτος με πολλές αρετές και με πολλά θεϊκά δώρα. Αμήν. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, την αδελφική σου επιστολή έλαβα προπολού και σας ζητώ χίλια συγγνώμη να με συγχωρήσετε δια την μεγάλη μου καθυστέρηση. Ομολογώ ότι είμαι αδικαιολόγητος. Είναι βέβαια και οι λίγες ασχολίες, αλλά η περισσότερη καθυστέρηση οφείλεται στην αμέλειά μου. Πάντως πιστεύω να με συγχωρέσετε δι' αγάπης του γλυκυτάτου μας Ιησού. Αδελφέ μου εν Χριστώ Αντώνιε, είδα και μου γράφετε στην αδελφική σας επιστολή και με παρακαλείτε να σας γράψω πράγματα τα οποία είναι παντάπασιν ξένα από μένα, λόγω βέβαια των πολλών μου αμαρτιών. Δηλαδή βλέπω τίποτε όπως εβλέπανε εκείνοι οι παλαιοί, οι τρισμακάριοι και αγιασμένοι πατέρες που βλέπουμε στα πατερικά βιβλία? Εκείνοι αδελφέ μου που τα βλέπανε αυτά ήταν ψυχή και σώματι αγιασμένοι. Είχαν καθαρή και αγιασμένη ψυχή και σώμα και είχαν κάμει την καρδία τους θρόνο της Αγίας Τριάδος. Σε μένα που είμαι όλον αμαρτωλότερος και ελεηνότερος και βρωμερότερος και ακάθαρτος ψυχή και σώματι, είναι ποτέ δυνατόν να μου εμπιστευτεί ο Θεός αυτά που εμπιστεύεται στους Αγίους Του? Μα και λόγω των πολλών μου και μεγάλων μου αμαρτιών που υπερβαίνουν τον άμμο της θαλάσσης και τα σταγόνας του ωκεανού, δεν είμαι άξιος για Άγια δώρα. Ο Κύριος μας είπε στον Άγιον του Απόστολον, «Μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Και ο Απόστολος των Εθνών λέγει, «Πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπωμένων». Ο ίδιος λέγει, «Εάν δε και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν, Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίοι μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν». Εμείς αδελφέ μου πιστεύουμε μυστικά τον Ιησούν μας, τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Τέτοιους λατρευτάς και προσκυνητάς ζητά ο Χριστός μας. Πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Για μας είναι το καλύτερο να αγωνιζόμαστε αδιάλειπτα μέρα και νύχτα χωρίς καμιά διακοπή. Να είμαστε πάντοτε κοντά στο Χριστό μας, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, να γίνομαι υπήκοοι εις το Πανάγιον του θέλημα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και όπως μας είπε το Πανάγιον του στόμα, να ζητούμε τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει η Θεία του Χάρης. Δια τα πατερικά βιβλία ευχαρίστησα και εδόξασα τον Χριστόν μας που τα μελετάς ως διψώσα έλαφος. Όποτε δοθεί η ευκαιρία θα σου στείλω και άλλα που τα ζητάει η ψυχή σου και δια την Εκκλησία.

Άγιον Όρος την 3η Δεκάτου 1972. Σεβαστέ μου και λίαν εν Χριστώ αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, χαίρε και υγείενε εν πάση, όπως και εμείς, χάρη τη Θεού και της Κυρίας μας Θεοτόκου, υγιένομαι. Αγαπητέ μου εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, η χαρά μου είναι μεγάλη και ο ενθουσιασμός μου απεριόριστος, που και φέτος με αξίωσε ο Άγιος μας Θεός και η γλυκιά μας Μητέρα Παναγία, η προστάτηδα και μεσήτρια όλου του ανθρωπίνου γένους, και ήλθα και φέτος και προσκύνησα το αγιασμένο Άγιον Όρος, που το αγίασαν και το εδόξασαν χιλιάδες και μυριάδες όσοι ασκητές και μάρτυρες διαμέσου των αιώνων, και έτσι δεν δύναμαι να σου εκφράσω τη χαρά μου και τον ενθουσιασμό μου. Τις μέρες που βρίσκομαι εδώ είμαι πλήρως ευχαριστημένος. Μακάρι Θεέ μου να είμαι έτσι πάντοτε και να προχωρούμε πάντοτε στο ανώτερο και στο καλύτερο και στο Πανάγιον σου θέλημα. Αμήν. Αδελφέ μου εν Χριστώ Αντώνιε, τις αδελφικές σου και λίαν πνευματικές σου επιστολές τις έλαβα. Μη σε στενοχωρεί καθόλου δια τα όνειρα που μου έγραφες στην πρώτην επιστολή. Ήταν όλα του διαβόλου. Πρόσεξε όμως εις το εξής, να μην τα πιστεύεις, ούτε να τα λες, ούτε να τα σκέπτεσαι, αλλά να τα περιφρονείς και να τα φτύνεις, διότι είναι όλα του διαβόλου. Και αν δεις τον Χριστόν και την Παναγίαν και τους Αγίους και Αγγέλους στον ύπνο σου, να τα περιφρονείς όλα και να τα φτύνεις, διότι δεν είναι ο Χριστός μας και η Παναγία μας και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι του Αγίου μας Θεού, αλλά είναι ο πονηρός και αρχαίκακος διάβολος και παρουσιάζεται σε σχήμα Χριστού, Παναγίας, Αγίων και Αγγέλων. Φύλαξε τα αυτά που σου γράφω, ό,τι να σου λένε, ό,τι να κάνουν, ό,τι να βλέπεις, όλα να τα περιφρονείς, να τα ποδοπατείς, να τα μισείς με όλη σου τη δύναμη και να τα φτύνεις. Φύλαξε τα αυτά, αδελφέ μου, εν Χριστώ Αντώνιε, και θα σε σκεπάσει ο Χριστός μας. Μην κατηγορήσεις ποτέ κανέναν ιερωμένο ή αφιερωμένον εις τον Θεόν, ούτε τους κοσμικούς, ούτε τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς, και αν ακόμα τους βλέπεις να αμαρτάνουν. Όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη και τους κοιμηθέντας αποκτήσεως κόσμου, να τους βλέπω με αγίους και δικαίους μέσα στον παράδεισον, κύκλωθεν του θρόνου της Τρισιλίου Θεότητος, και μόνον τον εαυτόν μας να βλέπουμε αμαρτωλών, τελευταίων όλου του κόσμου και άξιων κατακρίσεως και μέμψεως και πολλών τιμωριών. Είναι καλόν και θεάρεστον να πεθάνομαι δια να ζήσομεν. Τα άλλα όλα που μου έγραψες δια να φύγω από τον κόσμο και να πάω σε μοναστήρι, μου τα γράφεις όλα πολύ καλά και θεάρεστα, να γιάσει το στοματάκι σου που μου λες την αλήθεια. Στην προσευχή σου, αδελφέ μου Αντώνιε, εύχομαι και διεμένα των αμαρτωλών και τελευταίων πάντων, και παρακάλει τον Χριστόν μας και την Παναγία μας Μητέρα να με βοηθήσουν, να με φωτίσουν και να με οδηγήσουν στο Πανάγιον τους θέλημα, διότι αυτή η υπόθεση άρχισε να με απασχολεί πολύ. Ο κόσμος έχει πολλές δυσκολίες και πολλούς κινδύνους. Το μοναστήρι δια των μοναχών είναι λιμάνι ασφαλείας. Το επέτρεψε βέβαια ο Χριστός μας λόγω των πολλών και μεγάλων μου αμαρτιών, και έφυγα από το μοναστήρι δια να τιμωρούμε στον κόσμο και να υστερούμε την πνευματική χαρά και γαλήνη που απολαμβάνουν οι πατέρες μέσα στα αγιασμένα μοναστήρια. Δεν πρέπει όμως ούτε να αγανακτούμε ούτε να γογγίζουμε, αλλά να λέμε δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εμείς πρέπει να ζούμε δια των Χριστών μας, να αναπνέουμε τον Χριστόν μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας.

να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μας μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας, να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Το θέλημα του Θεού να μας οδηγεί και να μας διευθύνει. Όλα μας τα μέλη να πεθάνουν και να ζει ο Χριστός μέσα σε όλα μας τα μέλη. Να μην υπάρχει μέσα μας ούτε κόσμος ούτε μορφή κόσμου. Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθέν μας, έξωθέν μας και κύκλωθέν μας, μέσα στην καρδιά μας. Να μην βλέπουμε ούτε κόσμον ούτε τα του κόσμου, αλλά Χριστόν εσταυρωμένον, και σε όλα τα πρόσωπα και ωραία κάλλη να βλέπουμε και να θαυμάζουμε την πανσοφία του Παναγίου μας Θεού και Δημιουργού μας και Πλάστου μας. Τα ταπεινά μου σεβάσματα στον σεβαστόν μας πνευματικόν μας Πατέρα Παπα Ιωάννην και Παπα Μιχαήλ, στη σεβαστήν σου οικογένεια, πατέρα σου, μητέρα σου, παππού, γιαγιά, θείους μου, στα αδέλφια μου τα σεβαστά, Βασίλη, Μιχάλη, Κατερίνη, και σε όλα μας τα αδέλφια, συγγενείς, χωριανούς, και ιδιαίτερα στους Στυλιανό, Μαρία και θεία μου. Με αγάπη Χριστού και σεβασμόν σας ασπάζομαι, ο ταπεινός αδελφός σας, αμαρτωλός Σοφρόνιος και τελευταίος πάντων. Υγιένετε.

Άγιον Όρος, την 15η Δεκάτου 1973. Σεβαστέ μου και εν Χριστώ Λίαν αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, εύχομαι να υγιένετε. Δοξάζω και ευχαριστώ τον Άγιον μας Θεόν και την Παναγία μας Μητέρα Θεοτόκον και πάντα στους Αγίους που και φέτος με αξιώσανε και ήλθα και προσκύνησα τους Αγίους αυτούς τόπους που τους αγίασαν χιλιάδες όσοι ασκητέ και μάρτυρες διαμέσου των αιώνων. Η χαρά μου είναι μεγάλη που βρίσκομαι σε αυτό το Άγιο περιβόλιον που στον κόσμο δυστυχώς δεν υπάρχει. Εδώ έχω έλθει από τις 25 Αυγούστου. Περνάμε πάρα πολύ θαυμάσια και ωραία. Προημερών συναντηθήκαμε με το σεβαστό μου γέροντα Ιερόθεο που ήλθε με τον Τιμόθεον και με τον αδελφόν του να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους και η χαρά όλων μας ήταν μεγάλη που έπειτα από τόσα χρόνια ξανασυναντηθήκαμε. Σεβαστέ και εν Χριστώ αδελφέ μου Αντώνιε, την επιστολή σου έλαβα προκαιρού και εδόξασα και ευχαρίστησα τον Άγιον μας Θεό που είσαι καλά. Εσύ αδελφέ μου εν Χριστώ έχεις διαβάσει και μελετήσει πατερικά βιβλία και θα έχεις υπόψη σου ότι κατά καιρούς θα έχουμε εφόδους και πολέμους από των αντίδικων και ανθρωποκτόνων διάβολων. Αφού χάρη τη Θεού εκλέξαμε την στενήν και τεθλιμμένην οδόν, πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι εις το να υπομένομεν πειρασμούς εκ του διαβόλου και εκ των οργάνων του διαβόλου. Είναι καλό να μην αμελούμε ούτε να αδιαφορούμε δια να μην μας καταβροχθήσει ο οριόμενος λέον διάβολος. Αλλά και αν ως άνθρωποι γλιστρήσουμε και παρεκκλίνουμε λίγο, έχουμε φιλάνθρωπον και φιλεύσπλαχνον δεσπότη που θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθύν και αμέσως μας δίνει χείρα βοηθείας. Ό,τι ώρα τον φωνάξουμε, αμέσως έρχεται στην βοήθειά μας. Εμείς όμως πρέπει να επιδιώξουμε όσο μας είναι δυνατόν την Αγίαν ταπείνωσιν, διότι η ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού. Τον αληθινά ταπεινών δεν τον αφήνει ποτέ ο Θεός να πέσει, διότι ο αληθινά ταπεινός στην πραγματικότητα βλέπει όλους τους ανθρώπους Αγίους εις των ουρανών, κύκλο του θρόνου του Θεού, και μόνον τον εαυτόν του έχει κάτω από όλους τους ανθρώπους της γης, αμαρτωλότερον και τελευταίων. Ο αληθινά ταπεινός έχει το κεφάλι του κάτω από τα πόδια όλων των ανθρώπων. Δι' αυτό, με όλη μας την δύναμη και σε όλη μας την ζωή, να επιδιώξουμε και να παρακαλέσουμε τον εσταυρωμένον μας Ιησούν, που είναι η άκρα ταπείνωσης, να μας χαρίσει και μας την Αγία ταπείνωση. Να προσπαθήσουμε με την βοήθεια του Αγίου μας Θεού και με όλες μας τις δυνάμεις να μην κατηγορήσουμε και να μην κατακρίνουμε, ούτε να συκοφαντήσουμε ούτε να μεμφθούμε και να αποστραφούμε ποτέ κανέναν άνθρωπον επί της γης. Έστω και αν τον βλέπουμε να αμαρτάνει οφθαλμοφανώς, όταν μπορούμε να κάνουμε αγάπη, να τον βοηθήσουμε όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Ύστερα από όνειρα, από φαντασίες του διαβόλου και από οπτασίες, να φεύγουμε μακριά από αυτά με όλες μας τις δυνάμεις, ως από θανατηφόρα και φαρμακερά φίδια, διότι αυτός ο εχθρός είναι πάρα πολύ επίβουλος και ύπουλος και μας ξεγελάει πολλές φορές όλους, χωρίς να το καταλάβουμε. Δι' αυτό πρέπει τελείως και παντάπασιν να τα διώχνουμε, να τα απορρίπτουμε, να τα αφήνουμε όλα εις τον Θεόν. Εμείς δεν έχουμε την δύναμη να διακρίνουμε το καλό από το κακό, αλλά ούτε και είμαστε άξιοι να δούμε καλά πράγματα. Δι' αυτό, όσον μπορούμε, μακριά να φεύγουμε από αυτά, όσον μας είναι δυνατόν. Με τη βοήθεια του Θεού να φεύγουμε τις αιτίες και χάρη τη Θεού θα μας δώσει ο Θεός χείρα βοηθείας. Σεβαστέ μας και εν Χριστώ αγαπητέ μας αδελφέ Αντώνιε, όταν ήμουν στην Αθήνα,
με την βοήθεια του Χριστού μας και της Παναγίας μας και με τη συνδρομή και βοήθεια των αδελφών μας χριστιανών, εφτιάξαμε διάφορες Άγιες εικόνες και τις εστήλαμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και σε διάφορα δημοτικά σχολεία του τόπου μας. Εθεώρησα εύλογο και έστειλα ένα δέμα Άγιες εικόνες στη διεύθυνσή σου δια το Δημοτικό Σχολείο της Περιφερίας που μένετε και όπως επληροφορήθηκα τις παραλάβατε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι δώρα του Χριστού μας προερχόμενα από τους εν Χριστώ αδελφούς μας χριστιανούς. Εμείς δεν έχουμε τίποτε δικό μας, μόνο τις αμαρτίες μας. Όλα τα καλά είναι του Χριστού μας. Μόνο ας εύχονται δια τους φιλοχρήστους αδελφούς μας χριστιανούς που κοπίασαν και δι' εμέ να μας φωτίζει και να μας σκεπάζει ο Χριστός μας. Αμήν. Την αγαπητήν και σεβαστήν και ύμνηστόν σου μητέρα την μνημονεύομαι πάντοτε και εδώ και στην εκκλησία μας σε όλες τις θείες λειτουργίες. Πάντως εγώ πιστεύω πως ο Χριστός μας την πήρε μαζί του διότι ήταν ευλαβεστάτη και θεοφοβούμενη και είχε κάνει πολλά καλά σε ορφανά όπως είμαστε εμείς και σε φτωχούς. Όσον δια το σεβαστόν και αγαπητόν σου πατέρα ηλικίαν έχει, όπως τον φωτίσει ο Άγιος Θεός μας, ας ποιήσει. Στην υγείαν, χάρη τη Θεού και της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων, είμαι καλά. Εύχομαι και η αγάπη σας να είστε όλοι καλά. Όποτε μου στέλνετε γράμμα, αν είναι εύκολο, γράψετε μου το τηλέφωνό σας, μήπως καμιά φορά χρειαστώ τίποτε. Τα ταπεινά μου σεβάσματα και ευχάς στη σεβαστή και αγαπητή σου οικογένεια, στον σεβαστόν μας Παπα Ιωάννην, στη σεβαστή και αγαπητή μου μητέρα και αδέλφια μου και συγγενείς. Με αγάπη Χριστού, ο ταπεινός σας αδελφός, αμαρτωλός Σοφρόνιος και τελευταίος πάντων των επιγείς ανθρώπων, υγιένετε και εύχεστε και δι' εμέ να με ελεήσει και να με συγχωρέσει ο Χριστός μας. Αμήν.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
2: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
2: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
3: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τα συνομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί μόν Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλεις αστησίαν, έδω κάνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαρ οι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν τον μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδολεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου, ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμού τας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου του επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείνοντε από των εντολών σου. Περίελαβε μου όνειδο και εξουδένο είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντε και κατ' εμού κατελάλουν ο δεδούλο ειδωλέ και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσων με κατά των λόγων σου. Τα σοδού μου εξήγηλα και επίκουσά μου δίδαξαν με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησαν με και αδολεσχίσω εν τη αμασίη σου. Ενίσταξεν ψυχή μου από κηδεία βεβαίωσαν με εν τη λόγη σου. Οδόν αδικία απόστησαν απ' εμού και τον νόμο σου ελέησαν με. Οδόν αληθεία ηρετησά μου και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμη. Εκολύθνη μαρτυρή σου, κύριε, μη με κατεσχύνει. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτινα στην καρδία μου. Νομοθέτησαν με, κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντό. Συνέτησαν με και εξερευνήσω τον νόμο σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησαν με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου ει τα μαρτύρια σου και εμεί πλέον εξίαν. Απόστρεψον του οφθαλμού μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου, κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε οσπόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τι μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκου σχηνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επιλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινό σου μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουνε ω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου ε κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξασε τα συντολά σου. Σχοινή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου επελαθώμην. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογήστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδεία και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστευσα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιο σου επίλαξα. Χριστός εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη η καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Οι φοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιο σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανη ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε εντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με οι φοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμη. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν τόμοι παράνομη αδολεσία αλούκος ο νόμος σου κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν με εν τη γη, εγώ δε ούκα εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι ναυτής εζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείας ειδών πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους διδάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες ρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσις σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον με και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασης σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ, συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα σεντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα σεντολά σου κατορθούμην, πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
4: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακαιριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοφαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπό σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθεια σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρος αν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξάσι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. αδική ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά σ' εντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σ' εντολά σου και τα μαρτύριά σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου, σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνι ψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην ειστάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθη τον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεοτό και παρθένε οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διέ της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερε.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λέησε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάσης αρχός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ουκ έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυι το σών οι τυρμών θαρούντες, εκερπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέγω και λόγω και διανία, εκνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισουν ημάς από παντός μοντισμούς ακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Εν ημετα δόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων, ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου ουσαρκός. Ευχαριστούμε σοι ότι ούσιν απόλυες σας ημάς της ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και ο υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο Πατρί συν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό, δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόηση άλλων των πόδα σου, μη δεν ιστάξει ο φυλάσσον σε. Ιδούν ιστάξου δε υπνώσει ο φυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστην η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσθητε Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λείπου εις εναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η Επισκοπή του Προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζω μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
5: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου. Και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και διδεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτό.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη διδεόμεθα υπέρ του διαφυλακτίνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεώμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
6: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
6: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
6: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφών.

0: των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθώντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.

0: Για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί το νέο βιβλίο του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου. Αναφορές στις ειδικές περιπτώσεις των θλίψεων και τρόποι αντιμετώπισής τους. Πώς προσεγγίζουμε το θάνατο των προσφυλών μας προσώπων. Λόγοι παρηγοριάς και ελπίδας για κάθε πονεμένη ψυχή. Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου πρώην Πειραιός Καλλινίκου, για σένα που πονάς. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία.
1: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης Ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026.

0: βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, τους φουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια. Δεν περισσεύει κανείς.
5: 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγής των Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-4118-602 και 210-4118-640.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιο Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Μια Κυριακή ο παππούλης ψινόταν στον πυρετό. Είχε 39 και 8. Πήγα στο κελί του και εγώ ήταν ολόκληρος. Μου λέει, σήμερα θα λειτουργήσεις μόνος σου. Ό,τι μπορείς κάνε τους. Σταύρωσέ τους. Πήρα την ευχή του και πήγα να λειτουργήσω. Όταν έφτασα στο Ευαγγέλιο, βλέπω τον πατέρα Ευμένιο να καταφθάνει. Του πιάνω τα χέρια. Έκαιγαν. Του λέω, γέροντα, να πάτε να ξαπλώσετε. Μου λέει, εδώ, κοντά στην Αγία Τράπεζα, θα ωφεληθώ. Φτάσαμε στο τέλος, κοινώνησα εγώ, κοινώνησα τον κόσμο και ο παππούλης έδωσε το αντίδωρο σε όλους. Του σταύρωνε. Κάθισε μετά το τέλος της Θείας Λειτουργίας και μια μισή ώρα ντυμένος. Όταν τον ξέντησα, είδα ότι δεν είχε καθόλου πυρετό. Πήγα κάποια φορά στον πατέρα Ευμένιο και του λέω, «Γέροντα, δεν τα πάω καλά με τον άνδρα μου». Και μου λέει ο γέροντας, χωρίς εγώ να του έχω πει το όνομα του ανδρός μου, «Είναι καλός ο Κωνσταντίνος και θα γίνει καλύτερος ο Κωνσταντίνος». Και πράγματι, από εκείνη τη στιγμή, ο άνδρας μου έγινε άλλος άνθρωπος.

από αρκετά χρόνια είχαν προκύψει ταυτόχρονα δύο σοβαρά προβλήματα στην επιχείρησή μου, για τα οποία δεν διαφαινόταν κάποια δυνατότητα επιλύσεως, με αποτέλεσμα να έχω καταπέσει πολύ. Ευρισκόμενος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση, δέχθηκα ένα μεσημέρι στο γραφείο μου ένα τηλεφώνημα από κάποιον ευλαβή φίλο μου, τον Κάπα Μη, με τον οποίο είχαμε να επικοινωνήσουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα. Του εξιστόρισα τι μου συνέβαινε και με συμβούλευσε να συναντήσω το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος λειτουργούσε σε ένα εκκλησάκι στο νοσοκομείο Λοιμωδών Νοσημάτων, ενώ ταυτόχρονα συμπαραστεκόταν ποικιλοτρόπως στους ασθενείς του εν λόγω νοσοκομείου. Επειδή όμως αφενός ο γέροντας ήταν και ο ίδιος εξασθενημένος λόγω της δικής του ασθένειας και αφετέρου επικρατούσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες λόγω καύσωνα, μειώνονταν στο ελάχιστο οι πιθανότητες να τον συναντήσω. Παρόλα αυτά, ξεκίνησα για το εκκλησάκι του νοσοκομείου προκειμένου να προσπαθήσω να τον συναντήσω όπως με είχε προτρέψει ο φίλος μου. Όταν μπήκα στην εκκλησία, συνάντησα ένα σεβάσμιο γέροντα να συνομιλεί με μια γυναίκα. Ωστόσο, διέκοψε αμέσως τη συνομιλία μαζί της και με πλησίασε σαν να ανέμενε την επίσκεψή μου. Ευθύς αμέσως συστήθηκα και του εμπιστεύθηκα τα προβλήματα που με απασχολούσαν. Μέχρι σήμερα συγκινούμε πραγματικά όταν φέρνω στο μυαλό μου το χαμόγελό του, καθώς και τη φωτεινότητα που εξέπεμπε το πρόσωπό του, καθώς με διαβεβαίωνε ότι θα έβρισκα σύντομα λύσεις στα προβλήματά μου. Πίστεψα στα λεγόμενά του και η ψυχή μου αμέσως γαλήνεψε. Τον ρώτησα τι θα μπορούσα να κάνω εγώ για να δείξω την ευγνωμοσύνη μου στο Θεό, εννοώντας προφανώς κάποια αγαθοεργία. Ωστόσο εκείνος με κοίταξε χαμογελώντας και μου είπε μόνον αυτό: «Να κάνεις το καλό». Έφυγα συγκλονισμένος, με εντελώς αλλαγμένη την ψυχολογική μου διάθεση, πετώντας και όχι περπατώντας, σκεπτόμενος όλη την υπόλοιπη ημέρα πώς είναι δυνατόν μέσα σε δύο κυριολεκτικά λέξεις να έχει καταφέρει να με πείσει για τη στάση που θα έπρεπε να κρατήσω για το υπόλοιπο της ζωής μου. Κάθε βράδυ συνηθίζω να διαβάζω την Αγία Γραφή, επιλέγοντας τυχαία ένα από τα εδάφια της. Το βράδυ της ίδιας μέρας το εδάφιο που τυχαία επέλεξα να διαβάσω κατέληγε με τα ίδια εκείνα λόγια του γέροντα Ευμενίου: «Οι πλούσιοι αυτού του κόσμου, να κάνετε το καλό». Περιττό βέβαια να προσθέσω ότι τις επόμενες ημέρες τα προβλήματά μου επιλύθηκαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εγώ τον παππούλη τον γνώρισα κάπως περίεργα. Ήμουν σε μια πολύ άσχημη περίοδο της ζωής μου και στα πρόθυρα οικονομικής καταστροφής. Όλες οι πόρτες ήταν κλειστές. Χρωστούσα χρήματα πολλά και από παντού με πίεζαν, ενώ εμένα μου χρωστούσε χρήματα το δημόσιο. Μια μέρα τηλεφώνησα να τους πω ότι κι εγώ χρωστώ και αν δεν βγάλουν ένταλμα να πληρωθώ, θα μου πάρουν οι τράπεζες στο σπίτι μου. Εκείνοι μου απάντησαν ότι δεν πρόκειται να πληρωθώ αν δεν περάσουν 3 μήνες το λιγότερο. Όπως καθόμουν στο γραφείο μου απογοητευμένη και έκλαιγα, μπαίνει μια κυρία και μου λέει: «Τι έχεις?» «Έχω κάνει πολλά για την εκκλησία. Εκείνη όμως με εγκατέλειψε τώρα που την χρειάζομαι», της λέω. «Να πας να βρεις τον πατέρα Ευμένιο που είναι στο Λιμωδόν», μου λέει. «Αυτός θα σε σώσει». Πράγματι, στην απόγνωσή μου, τα άφησα όλα και έτρεξα κοντά του. Μόλις μπήκα μέσα στο κελάκι του και αντίκρισα την αγία μορφή του, με έπιασαν οι λυγμοί, χωρίς να ξέρω γιατί κλαίω. Και εκείνος, βάζοντας το πετραχύλι του στο κεφάλι μου, χωρίς να του πω τίποτε, δεν χρειαζόταν άλλωστε γιατί τα ήξερε όλα, μου είπε: «Μη στενοχωριέσαι και όλα θα γίνουν όπως πρέπει. Θα τα καταφέρεις. Όλα θα τακτοποιηθούν». Όταν έφυγα, ένιωθα σαν κάποιος να μου είχε πάρει 500 κιλά από πάνω μου. Την επομένη το πρωί, με μια απέραντη αισιοδοξία, ξανατηλεφώνησα στο ταμείο που μου χρώσταγε τα χρήματα να τους παρακαλέσω, αν γινόταν, να μου βγάλουν κάποια χρήματα έναντι για να γλιτώσω το σπίτι μου από τον πληστηριασμό. Και ότου θαύματος, μου ζητήσανε συγγνώμη για την προηγουμένη ημέρα, μου είπαν πως είχαν κάνει λάθος και ότι τα χρήματα ήταν έτοιμα να πάω να τα πάρω όποτε ήθελα. Έτσι ξεχρέωσα τις τράπεζες και έσωσα το σπίτι μου. Αν δεν ήταν αυτό θαύμα, τότε ποια είναι τα θαύματα? Και από τότε μέχρι σήμερα ο παππούλης είναι πάντα κοντά σε μένα και την οικογένειά μου και όποτε τον χρειαστώ με βοηθάει, αποδεικνύοντάς μου ότι δεν εγκαταλείπει ποτέ τα πνευματικά του παιδιά όταν αυτά τον χρειάζονται.

Κάποτε ο παππούλης ήταν πολύ άρρωστος και με ειδοποίησαν άλλα πνευματικά του παιδιά, επειδή είμαι γιατρός, να κάνω κάτι. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να κάνω τίποτε, τον πήγα στο νοσοκομείο της Βούλας, όπου ήμουν γιατρός και ήξερα πολλούς συναδέλφους άλλων ειδικοτήτων. Τους παρακάλεσα να μου τον προσέξουν. Στον δρόμο που πηγαίναμε, δεν σταμάτησε να με ευχαριστεί και να επαινεί το αυτοκίνητό μου, λες και ήταν κάτι αξιόλογο. Τότε είχα ένα μικρό Fiat. Στο νοσοκομείο έγινε εισαγωγή και διαπιστώθηκε δυστυχώς η νεφρική του ανεπάρκεια. Του έκαναν όλες τις εξετάσεις που γίνονται για τον έλεγχο των οργάνων και για το τι βλάβες μπορεί να έχουν υποστεί αυτά, και μετά τον πήγαν στο οφθαλμολογικό. Εκεί παρακάλεσα να τον εξετάσει μια επιμελήτρια Α που γνώριζα και έμεινα άφωνη όταν άκουσα να μου λέει: «Τι τον έφερε στον άνθρωπο να τον εξετάσω? Ο γέροντας είναι τελείως τυφλός». «Αποκλείεται», της λέω. «Διαβάζει το Ευαγγέλιο, μας βλέπει και μας φωνάζει με τα ονόματά μας. Πηγαίνει από την εκκλησία στο κελάκι του, στο νοσοκομείο για τους αρρώστους που τον χρειάζονται». «Κι όμως», μου λέει γιατρός, «είναι τελείως τυφλός». Να ένα ακόμη θαύμα που αφορά στον ίδιο το γέροντά μας.

Πήγα μια Δευτέρα με τα παιδιά μου στη Λαϊκή που γινόταν πίσω από το κελάκι του παππούλη και πήρα 1 κιλό βερίκοκα και 1 κιλό νεκταρίνια να του τα πάμε. Όταν φτάσαμε, βλέπουμε τον παππούλη πολύ στενοχωρημένο να σηκώνει τα χέρια του και να λέει «Δεν έχω τίποτε να σας δώσω, δεν έχω τίποτε να σας κεράσω». Ήταν γύρω στα 15, μπορεί και παραπάνω, άτομα γύρω του και του έλεγαν «Δεν πειράζει παππούλη, την ευχή σας». Πάω δίπλα του και του λέω σιγά σιγά «Παππούλη, μου έδωσαν λίγα φρούτα να σας τα δώσω». Ντρεπόμουν να πω ότι τα είχα αγοράσει εγώ. «Να είναι ευλογημένο», μου λέει, και δείχνοντάς μου το τραπέζι συνεχίζει «Βάλτα εδώ». Καθόταν έξω από το κελάκι του. Άρχισε να παίρνει 2 νεκταρίνια και 3 βερίκοκα και να τα δίνει. Ο κόσμος έκανε σειρά. Του έλεγαν «Δεν πειράζει γέροντα, εμείς για την ευχή σας ήρθαμε». Και εκείνος έλεγε «Πάρε, πάρε». Λέω στα παιδιά μου «Δεν θα φτάσουν, είναι πάρα πολλά τα άτομα». «Τι το ήθελα και δεν έπαιρνα παραπάνω», σκεπτόμουν. Ξαφνικά βλέπω πόσα άτομα είχαν πάρει και λέω στα παιδιά μου «Καλέ, τι γίνεται εδώ?». Και πριν προλάβω να μιλήσω, πάνε και σηκώνουν το τραπεζομάντιλο του γέροντα. Τα μάζεψα και τους λέω «Γιατί το κάνατε αυτό?». «Θέλαμε να δούμε αν είχε και άλλα από κάτω σε τσουβάλι», μου λένε. «Θα σας πω ότι πήραν όλοι και οι τσάντες ήταν εκεί όπως του τις έδωσα».

Βρισκόμουν στο δεύτερο με τρίτο μήνα εγκυμοσύνης σε δίδυμα. Τότε ξαφνικά άρχισα να έχω αίμα. Πήγα στο γιατρό και στον υπέρηχο που ακολούθησε βρήκαν ότι το ένα έμβριο ήταν νεκρό και παρόλο που το καθένα ήταν σε διαφορετικό αμνιακό σάκο, από τη στιγμή που έπρεπε να μου βγάλουν το νεκρό έμβριο θα έπαιρναν και το άλλο για να σταματήσουν την αιμορραγία. Επειδή είχα και άλλες αποβολές στο παρελθόν και φοβόμουν τη διαδικασία, δεν δέχθηκα τη συμβουλή του γιατρού να με καθαρίσουν εκείνη τη στιγμή. Έφυγα και πήγα σπίτι μου κλαίγοντας. Σηκώθηκα και πήγα στο γέροντα να του πω τη στεναχώρια μου και να ζητήσω να προσευχηθεί για μένα. Παρόλο που ήταν μεσημεράκι, μου άνοιξε και όπως ήμουν ταραγμένη άρχισα να λέω και να σιγοκλαίω. Με άκουγε με προσοχή και στο τέλος μου λέει: «Σκύψε το κεφάλι σου». Βάζει το πετραχύλι του και ακουμπά στο κεφάλι μου το χεράκι του, που όσοι το νιώσανε την ώρα που έλεγε ευχές για εμάς δεν το ξεχνάνε. Σε λίγο μου λέει: «Άκουσε τι θα σου πω. Δεν θα πας στο γιατρό, θα το αφήσεις το παιδί να γεννηθεί και αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις». Εγώ η ολιγόπιστη σκέφτηκα ότι με παρηγορεί ο παππούλης και του λέω: «Αχ παππούλη μου, αφού γεννώ με κεσαρική και λόγω αλλεργίας η νάρκωση δεν με καλοπιάνει και τα νιώθω όλα». «Άκουσέ με», μου λέει, ακουμπώντας μου το χέρι λίγο πιο πάνω από τον καρπό. «Αυτή τη γένα δεν θα την καταλάβεις και να πας να κοινωνήσεις». Του είχα πει ότι το βράδυ είχε αγρυπνία και σκεφτόμουν αν ήμουν καλά να πήγαινα έστω για λίγο. Παίρνοντας την ευχή του γέροντα για το παιδί και για την Αγία Κοινωνία, έφυγα τόσο ανάλαφρη που το αίμα που είχα ήταν σαν να μην υπήρχε. Όταν το βράδυ κοινώνησα, μέχρι το ξημέρωμα σταμάτησε η αιμορραγία και με την ευχή του γέροντα έφερα στον κόσμο το τρίτο μου παιδάκι. Ήταν το πρώτο χειρουργείο που μόλις συνήλθα γέλαγα δεν ξέρω πώς και μου έδωσαν αμέσως για θυλασμό το μωρό μου. Πραγματικά δεν την κατάλαβα αυτή τη γένα.

η δεύτερη φορά που πήγα να τον δω και να το συμβουλευθώ για τα προβλήματά μου. Ήταν ένα ανοιξιάτικο απόγευμα και καθίσαμε έξω από το κελάκι του στην αυλή και εγώ ανυπομονούσα να του μιλήσω. Εκείνος όμως δεν μου έδωσε την ευκαιρία, γιατί άρχισε να φέρνει το ένα κέρασμα μετά το άλλο. Η φιλοξενία του ήταν παροιμιώδης και αξέχαστη. Εν τω μεταξύ ήρθε ένα άλλο ζευγάρι να τον επισκεφθεί και με την κουβέντα η ώρα πέρασε ευχάριστα. Εγώ όμως έπρεπε να φύγω, γιατί είχα μία άλλη υποχρέωση. Φεύγοντας δεν ήμουν ο ίδιος άνθρωπος. Όλα τα προβλήματα για τα οποία ήθελα να το συμβουλευθώ είχαν εξαφανιστεί ως εκ θαύματος. Ειρήνη και χαρά επικρατούσε στην ψυχή μου. Αργότερα κουβέντιαζα αυτό το γεγονός με μια αξιόλογη πνευματική αδελφή και της έλεγα πόσο παράξενο μου φάνηκε. Εκείνη τότε μου είπε: «Φαίνεται ότι ο γέροντας έκανε προσευχή για σένα όση ώρα ήσουν εκεί, γι' αυτό έφυγες ήρεμη και ανακουφισμένη». Αυτό ήταν αλήθεια. Αισθάνθηκα τη δύναμη της προσευχής του γέροντα μια άλλη φορά. Είχα πάει να εξομολογηθώ και του είπα με κλάματα την κατάσταση με τον άνδρα μου, η οποία ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Όταν έφυγα και πήγα στο σπίτι, ο άνδρας μου διάβαζε την εφημερίδα του. Μια παγωμένη ατμόσφαιρα επικρατούσε ανάμεσά μας. Δεν έλεγε κανείς τίποτε για να τη σπάσει. Ξαφνικά ένα κύμα ζεστασιάς και αγάπης πλημμύρισε την καρδιά μου. Άπλωσα το χέρι μου και άγγιξα το δικό του. Αυτό ήταν. Ο πάγος έσπασε και είμαι σίγουρη ότι η προσευχή του γέροντα Ευμενίου έφερε αυτό το καλό αποτέλεσμα.

Ήταν νομίζω το 1997 όταν η Εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στη Θεσσαλονίκη χρειάστηκε επιγόντως 1 εκατομμύριο δραχμές. Κάθισαν στο γραφείο του ναού ο ιερέας, ο επίτροπος ταμείας και η νεοκόρος και πάσχιζαν να λύσουν το πρόβλημα. Στενοχωρημένοι και δυσκολεμένοι κλείδωσαν τον ναό και έφυγαν. Το επόμενο πρωί, όταν τα ίδια πρόσωπα άνοιξαν το ναό, βρήκανε πάνω στο γραφείο μια ανώνυμη επιταγή. Με δισταγμό απευθύνθηκαν στην αγροτική τράπεζα, από όπου και πήραν 1 εκατομμύριο δραχμές. Γεγονός πρωτοφανές για τη συγκεκριμένη ενορία. Κάποια φορά που καθόμαστε με το γέροντα, θέλησα να του αναφέρω το περιστατικό και ρώτησα: «Παππούλη, να σου πω κάτι που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους στη Θεσσαλονίκη». Πριν συνεχίσω, ο γέροντας κάρφωσε σιωπηλώς τα μάτια στο έδαφος και ύστερα από λίγα λεπτά άρχισε να κλαίει λέγοντας: «Έκαναν θαύμα οι Άγιοι». Και αμέσως άλλαξε κουβέντα.

Μου είπε επίσης κάποτε: «Υπάρχουν στιγμές που βλέπω μπροστά μου, αλλά βλέπω και πίσω μου και βλέπω και πάνω και κάτω». Μήπως είναι αυτό που λέει ο Ισαάκ ο Σύρος, που γίνεσαι όλος οφθαλμός και όλος φως και δεν υπάρχει χώρος και χρόνος, του λέω εγώ. «Μα δεν ήταν αυτό, μα αν είναι δυνατόν, λες να είναι αυτό», μου λέει. «Τότε τι είναι?» «Αυτό, να βλέπεις μπροστά σου, να βλέπεις πίσω σου, πάνω και κάτω». «Τι είναι αυτό το πράγμα?» «Δεν ξέρω, δεν ξέρω». Για το γέροντα το «δεν ξέρω» ήταν μια ασφάλεια, μια αφέλεια ασφαλείας. «Εν είδα ότι ουδέν είδα», δηλαδή δεν το ανέλυε, και αν πήγαινα εγώ να το αναλύσω, με σταματούσε με τον τρόπο του. Έλεγε «δεν ξέρω, δεν ξέρω, πιες τον καφέ σου». Και έτσι μέναμε και οι δύο σε ορθόδοξο έδαφος.

Έχουμε πάει με τη σύζυγό μου να τον επισκεφθούμε στο κελί του. Εκείνος κάθεται στην καρέκλα του και έχει μπροστά του ένα τραπέζι. Πάνω σε αυτό βρίσκεται ένα πιάτο με φρούτα, ένα μπουκάλι χυμός πορτοκαλιού και πλαστικά ποτήρια. Αριστερά και κοντά στα πόδια του βρίσκεται το πετραχύλι του, χρώματος κόκκινου με χρυσαφιά και αντίματα. Αριστερά του κάθεται η σύζυγός μου και δεξιά του εγώ. Η συζήτησή μας περιστρεφόταν γύρω από την αλλεργία που βασάνιζε τη σύζυγό μου και τι φάρμακα παίρνει. Γέλασε μάλιστα όταν η σύζυγός μου του ανέφερε ότι ο γιατρός της χορήγησε για φαρμακευτική αγωγή το αταράξ, λέγοντάς της «Το αταράξ σου έδωσε, με αυτό θα σε ταράξει, γι' αυτό το λένε έτσι». Εν τω μεταξύ άρχισε να ψυχαλίζει. Ευθύς η σύζυγός μου πάει να σηκώσει το πετραχύλι, λέγοντας το γέροντα Ευμένιο να σηκωθεί κι αυτός, να τον βάλουμε στο κελάκι του για να μην βραχεί. Εκείνος απλώνει τότε τα χέρια του και χαράζει ένα νοητό ημικύκλιο από τη μεριά της σύζυγου μου μπροστά του και από την πλευρά τη δική μου, λέγοντας «Πού βλέπεις ότι βρεχόμαστε? Καθίστε κάτω να συνεχίσουμε την κουβέντα μας». Εγώ έμεινα άφωνος, όπως και η σύζυγός μου. Η ψυχάλα είχε γίνει μπόρα, αλλά εκεί που ο γέροντας είχε οριοθετήσει νοητά, η βροχή δεν άγγιζε τίποτε.

Είχα πάει στο Γέροντα ένα απόγευμα. Ήταν Ιούνιος του 1997. Ήταν η ώρα να σηκωθεί από το κρεβάτι και επειδή ήμουν ο μόνος γνωστός εκείνη τη στιγμή, μπήκα στο δωμάτιο να τον βοηθήσω να σηκωθεί. Καθώς μπήκα, μου ήρθε μια δυνατή ευωδία για 3 δευτερόλεπτα. Ο γέροντας σηκωνόταν από το κρεβάτι εκείνη τη στιγμή και με κοίταζε ταραγμένος. Μου είπε να του βάλω τα παπούτσια. Τα φόραγε πάντα χωρίς κάλτσες, χειμώνα καλοκαίρι. Και καθώς έσκυβα να του δέσω τα κορδόνια, παρατήρησα ότι η ίδια ευωδία ερχόταν από τα πόδια του.

0: Όταν νοσηλευόταν ο πατήρ Ευμένιος στο Σισμανόγλιο, ήταν καλοκαίρι, Αύγουστος, βγήκε για λίγο από το νοσοκομείο και μείναμε μέχρι αργά στο κελί για δουλειές. Κατά τα μεσάνυχτα, κάποια στιγμή, μπήκε στο ναό, φυσικά για να προσευχηθεί. Αργούσε όμως να βγει και έστησα αυτή στην πόρτα. Μέσα από το ναό ακουγόταν μεγάλη φασαρία, σαν να γινόταν μετακόμιση, σαν να έσερναν τα καθίσματα. Παραξενεύτηκα και έδωσα περισσότερη προσοχή. Τώρα ακουγόταν και μουσική, πολύ δυνατά. Όταν βγήκε, του είπα: «Παππούλη, τι γινόταν μέσα? Τι μουσική ήταν αυτή που ακουγόταν? Σαν να ήταν από ραδιόφωνο». Και εκείνος μου απάντησε: «Ένα μόνο άκουγες εσύ, Μαρία?» «Δύο ήταν, δύο άκουγα εγώ». Σκύλιασαν οι δαίμονες.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Όταν ήταν άρρωστος στον Ευαγγελισμό, είχε τύχει να μείνω κι εγώ κάποια βράδια. Αυτό το περίεργο δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ενώ ήμουν άϊπνη, το πρωί έφευγα από εκεί, ξεκούραστη και πήγαινα σχολείο. Δεν ένιωθα καμιά κούραση. Αντίθετα, ένιωθα μια χαρά μέσα μου και πετούσα. Κάποια φορά ξεκίνησα από το σπίτι, ψυχοπλακωμένη, να πάω στον Ευαγγελισμό να δω τον παππούλη και να του μιλήσω για αυτό που με απασχολούσε. Πήγα εκεί, πήρα την ευχή του, με κέρασε και χωρίς να πούμε τίποτε έφυγα από εκεί ανάλαφρη και χαρούμενη. Το πρόβλημά μου είχε λυθεί. Αυτό συνέβαινε πολλές φορές. Ο παππούλης μιλούσε με την προσευχή του χωρίς να μας λέει πολλά λόγια.

ήταν στον Ευαγγελισμό με τους ορούς, χωρίς να μιλάει, ούτε τα μάτια του δεν άνοιγε. Όπως μου είχε πει, σε λίγο θα έφευγε. Τον τελευταίο καιρό μας έλεγε να πάρουμε εικόνες από το κελάκι του για ευλογία. Εγώ όμως δεν έπαιρνα. Ήθελα να μου δώσει ο ίδιος. Τώρα, λέω, καλά να πάθω. Έπρεπε να πάρω κι εγώ, όχι να έχω τόσες απαιτήσεις να μου την προσφέρει ο ίδιος. Σκέφτηκα, παπούλη, θα ήθελα πολύ μια εικόνα της Παναγίας από σένα, αλλά τώρα πια φεύγεις. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτε. Πώς να πάμε στο κελάκι? Δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και χτυπάει η πόρτα στο 653 δωμάτιο. «Γεια σας, πουλάω εικόνες», μου λέει κάποιος. «Μόνο που δεν λιποθύμησα. Πήρα την εικόνα της Παναγίας και την ώρα που έφευγε», μου λέει ο πολιτής. «Είμαι από τη Μητρόπολη Νικαίας. Εκεί ήταν ιερέας ο παππούλης, στον ναό των Αγίων Αναργύρων, που ανήκε στη Μητρόπολη Νικαίας».

Ο πατήρ Ευμένιος θεράπευε με το δικό του τρόπο, έτσι ώστε να μην γίνεται αντιληπτός από τους άλλους. Κάποιο απόγευμα μετά τον Εσπερινό, φέρανε έναν νεαρό 25 ετών περίπου. Τον έφερε η μητέρα του και η αδελφή του και είπαν στον πατέρα Ευμένιο ότι το παιδί αυτό έχει δαιμόνιο. Ο ίδιος φαινόταν ήσυχος. Δεν έκανε κάτι που να δείχνει ότι ήταν δαιμονισμένος. Ο πατήρ Ευμένιος τον πήρε μαζί του εκεί στη βορεινή πύλη του ιερού. Όταν άρχισε να του διαβάζει τις ευχές, ο νεαρός αγρίεψε πολύ και άρχισε να φωνάζει. Έλεγε στον πατέρα Ευμένιο: «Είσαι Άγιος βρε», και είπε διάφορες απρεπείς εκφράσεις. Ο παππούλης του έλεγε ότι μόνον ο Θεός είναι Άγιος, και ο νεαρός φώναζε πάλι πιο δυνατά και λέγοντας απρεπείς εκφράσεις: «Είσαι Άγιος». Και ο πατήρ Ευμένιος έλεγε: «Άγιος είναι μόνον ο Θεός». Ο παππούλης συνέχισε να τον διαβάζει και να το σταυρώνει για ώρα πολύ. Στο τέλος τον άλυψε με λαδάκι από το κανδυλάκι των Αγίων Αναργύρων και ο νεαρός έγινε καλά. Ήμουν αυτόπτης μάρτης του θαυμαστού γεγονότος.

πήρα μια φορά στο κελάκι του στο νοσοκομείο Λιμωδών με πολύ δυνατό πόνο στο στομάχι. Ο παππούλης κερνούσε αναψυκτικά. Μου έδωσε κοκακόλα γιατί είχε τελειώσει η πορτοκαλάδα. Του λέω ότι έχω έλκος και δεν μπορώ να πιω ούτε νερό αν δεν φάω φρυγανιά με λάδι. «Α, έχεις το στομάχι σου και δεν μου το έχεις πει», μου είπε και γελούσε πολύ. Τότε πιέστο όλο μονομιάς. Δεν μπορούσε να κρύψει το γέλιο του και έτσι κατάλαβα ότι θα έκανε κάποιο θαύμα. Το ήπια όλο αμέσως, μου πέρασε ο πόνος, λες και επουλώθηκε η πληγή αυτόματα, για πάντα. Ό,τι κερνούσε ήταν αγίασμα.

στον Ευαγγελισμό, όπου νοσηλευόταν τα δύο τελευταία χρόνια της ζωής του ο πατήρ Ευμένιος, ήρθε μία κυρία από την Κρήτη. Ήταν πολύ λυπημένη, γιατί το παιδάκι της ήταν κοφάλαλο και οι γιατροί δεν της έδιναν καμία ελπίδα. Το παιδί πρέπει να ήταν περίπου 12 χρόνων. «Παππούλη, πες μου εσύ που ξέρεις, θα μιλήσει?» τον ρώτησε. «Ναι, θα μιλήσει», της είπε ο παππούλης. Την άλλη μέρα το μεσημέρι ήρθε η κυρία ξανά, ευγνωμονώντας τώρα για το θαύμα. Το παιδί είχε μιλήσει μετά από 12 χρόνια. Ο παππούλης κοιμόταν και δεν τον ξυπνήσαμε. Είχα ένα έντονο πρόβλημα στα πόδια μου, ασβέστομα προσαγωγών. Για 4 χρόνια δεν μπορούσα να τρέξω ούτε να σηκώσω βάρη. Το είπα στο γέροντα και από τότε τα πόδια μου δεν με ξαναενόχλησαν καθόλου.

Τρεις μήνες πριν κοιμηθεί ο γέροντας, ήμουν στην επαρχία, κάπου 85 χιλιόμετρα από την Αθήνα. Ένα απόγευμα με είχε πιάσει πονοκέφαλος που όλο και χειροτέρευε. Κάποια στιγμή μου ερχόταν να φωνάξω από τον πόνο και είπα το όνομα του γέροντα. Μέσα σε 2 δευτερόλεπτα, δευτερόλεπτα όχι λεπτά, εξαφανίστηκε ο πονοκέφαλος. Στο δεξί χέρι είχα αλλεργικό έξεμα. Άσπριζε το δέρμα σε αρκετά σημεία. Ο γιατρός μου έδωσε μια λυφή και μου είπε ότι πολύ δύσκολα θα φύγει. Εγώ είχα δει ότι ο γέροντας κάνει καλά. Του το είπα και σιγά σιγά εξαφανίστηκε τελείως το έξεμα.

Κάποτε που πήγαινα στον Ευαγγελισμό να τον επισκεφθώ, συνήντησα στο ισόγειο του νοσοκομείου κάποιον από το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ, νομίζω τον πατέρα Κύριλο, που κρατούσε στα χέρια του την τίμια κάρα του Οσίου Δαβίδ. Αμέσως τον παρακάλεσα να ανεβεί επάνω στον πατέρα Ευμένιο, γιατί ήταν άρρωστος. Εκείνος μου απήντησε ότι τον είχε επισκεφθεί. Όταν πήγα κι εγώ στο γέροντα, τον ερώτησα τι είπαν οι γιατροί για το πόδι του. Του είχαν πει ότι θα του το κόψουν. Τα έλεγε όλα αυτά και γελούσε. Όταν τον ερώτησα γιατί γελάει, αφού του είπαν ότι θα του κόψουν το πόδι, απήντησε: «Ούτε ο πρώτος είμαι, ούτε ο τελευταίος». Αργότερα όμως μας είπε ότι η τιμία κάρα του Οσίου Δαβίδ, όταν πήγε εκεί, ευωδίασε πολύ και κατάλαβε ότι δεν θα του έκοβαν το πόδι.

Η νύφη μας είχε πολύ άσχημες μικροβιολογικές εξετάσεις. Τις βρήκαν στην κοιλιά, γάγκλια, 10 πόντους επί 10. Είπαν να τις κάνουν βιοψία και αν βρουν καρκίνο, να τις αφαιρέσουν διάφορα μέρη του σώματος, τμήμα σηκωτιού κλπ. Ο πατήρ Ευμένιος μου είπε, «Όχι, να μην τις αφαιρέσουν τίποτε». Του ζητήσαμε πολλές φορές να προσευχηθεί. Πήγε εκεί και η νύφη μας και την διάβασε. Η επέμβαση κράτησε 3 ώρες. Όταν πήγα και του είπα ότι δεν τις αφαίρεσαν τίποτε, έκανε το σταυρό του με ανακούφιση και είπε, «Δόξα σοι ο Θεός». Ο χειρουργός όμως, που ήταν στην επέμβαση, είπε στον αδελφό μου, που ήταν και συμμαθητέ, «Λυπάμαι πολύ, αλλά όπως φαίνεται, η γυναίκα σου έχει καρκίνο». Ο πατήρ Ευμένιος όμως είπε στην αδελφή μου, που του τηλεφώνησε, «Μη στενοχωριέσαι, Κατερίνα, η νύφη σου δεν έχει τίποτε. Θα γίνει τελείως καλά». Οι γιατροί, όταν βγήκε το πρώτο αποτέλεσμα της βιοψίας και ήταν αρνητικό, δεν πίστευαν στα μάτια τους και περίμεναν την κανονική βιοψία, η οποία ήταν και αυτή αρνητική. Τότε ο καθηγητής είπε στην ύφη μου, «Συγχαρητήρια, μας ανέτρεψε στα προγνωστικά. 9 στις 10 τέτοιες περιπτώσεις είναι καρκίνος. Θα το αναφέρουμε στο συνέδριο».

Έπρεπε να πάω για εξέταση στο στήθος στο νοσοκομείο. Μου είπαν ότι πρέπει επειγόντως να κάνω επέμβαση, βιοψία και από τις δύο πλευρές. Μου έκλεισαν ραντεβού. Πήρα τον πατέρα Ευμένιο στο τηλέφωνο και του εξήγησα. Μου λέει «Δεν έχεις τίποτε». Του λέω ότι έκλεισα ραντεβού. «Μα δεν έχεις τίποτε, Κατερίνα», επέμενε εκείνος. Πήγα σε έναν έμπειρο ακτινολόγο ραδιολόγο. Με εξέτασε όσο δεν είχε εξετάσει, όπως είπε, καμία άλλη περίπτωση. Και όντως δεν είχα τίποτε. Και μέχρι σήμερα έχουν περάσει τόσα χρόνια και είμαι καλά.

Αναρρύθμιτα είναι τα θαύματα του πατρός Ευμενίου. Είναι πολύ θαυματουργός ο γέροντας. Ο Στάθης, 37 χρόνων, άνδρας της αδελφής μου, είχε όγκο στο κεφάλι. Οι γιατροί διέγνωσαν ότι πρέπει να χειρουργηθεί. Στο χειρουργείο θα έμπαινε με πιθανότητες να μείνει παράλυτος, τυφλός, με κίνδυνο ακόμη και να πεθάνει. Ζητήσαμε τη βοήθεια του γέροντα. «Μη στενοχωριέστε», μας είπε, «θα γίνει καλά». Διακρίνοντας τη δυσπιστία μας, πρόσθεσε, «Θαυματουργικός θα γίνει καλά, η δύναμη του Θεού». Το χειρουργείο κράτησε από τις 8 προμεσημβρίας έως τις 9:30 μετά μεσημβρίαν. Πραγματικά, οι γιατροί πίστεψαν ότι είχε γίνει ένα θαύμα. Ο Στάθης βγήκε αρτιμελής. Την ώρα που μπήκε στο χειρουργείο, πήραμε στο τηλέφωνο το γέροντα και μας είπε, «Ωραίο χειρουργείο, ο Θεός θα τον κάνει καλά», και γελούσε.

Όταν του εξήγησα το πρόβλημα του συζύγου μου, ο οποίος έπασχε από μια χρόνια σπάνια ασθένεια και ζήτησα την ευλογία του, είχα την ευτυχία να ζήσω για δεύτερη φορά το θείο χάρισμά του. Όση ώρα του εξηγούσα το πρόβλημά μου, νόμιζα ότι είχα δίπλα μου δύο διαφορετικούς ανθρώπους. Από τη μία, έναν άνθρωπο με ηρεμία και γλυκύτητα που με παρηγορούσε και μου έλεγε ότι όλα θα πάνε καλά. Και από την άλλη, έναν άνθρωπο που πρόσταζε «Ποτέ και τίποτε να μην πάθει ο άντρας σου». Γιάτρεψε με το δικό του τρόπο τον άνδρα μου και βέβαια ο άνδρας μου είναι τώρα καλά.

Το καλοκαίρι του 1996 παραθερίζαμε με την αδελφή μου και τα παιδιά μας στη Μακεδονία. Μια μέρα η ανιψιά μου λιποθύμησε ξαφνικά. Την πήγαμε στο νοσοκομείο και αμέσως διακομίστη με ασθενοφόρο στο ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης. Η διάγνωση των γιατρών ήταν επιληψία. Γυρίσαμε εσπευσμένα στην Αθήνα για πλήρη ιατρικό έλεγχο και θεραπεία. Η διάγνωση των γιατρών και εδώ ήταν η ίδια. Τότε σκέφτηκα τον γέροντα και τον επισκεφθήκαμε με την αδελφή μου και την ανιψιά μου. Του εξηγήσαμε το πρόβλημα και εκείνος με μια απαλή κίνηση χάιδεψε το μέτωπό της και είπε ήρεμα και χαμογελώντας: «Τίποτε δεν έχει αυτό το κεφαλάκι». Όταν μετά από ένα μήνα έγινε επανέλεγχος, οι εξετάσεις ήταν φυσιολογικές. Είχε γίνει καλά. Ούτε οι γιατροί δεν μπορούσαν να το πιστέψουν.

Σε εκπομπή του γνωστού δημοσιογράφου Μάκη Τριανταφυλόπουλου παρευρισκόταν ο τραγουδιστής Σταμάτης Κόκοτας. Το θέμα της εκπομπής ήταν για τα θαύματα και ο τραγουδιστής είπε ότι είχε προσωπική εμπειρία. Βρισκόταν στον Ευαγγελισμό για να επισκεφθεί κάποιον γνωστό του. Περνώντας από τα δωμάτια, είχε δει τον πατέρα Ευμένιο. Όπως ήταν στο διάδρομο και μιλούσε, σε ένα δωμάτιο πιο πέρα γινόταν αναταραχή. Ο κόσμος έκλαιγε. Πήγε και ρώτησε τι συμβαίνει. Ήταν ένα κορίτσι που το περιμένανε. Οι γιατροί έλεγαν πως δεν έχει ζωή, μέχρι το πρωί θα είχε τελειώσει. Ο τραγουδιστής τους λυπήθηκε και τους είπε ότι σε ένα δωμάτιο ασθενής ήταν ένας ιερεύς, να τον φωνάξουν να διαβάσει κάτι στο παιδάκι. Ήρθε ο παππούλης και τους έλεγε «Μην κλαίτε, καλά είναι». Τους έβγαλε όλους έξω και έκανε προσευχή. Το παιδί συνήλθε και ζήτησε να φάει. «Αυτό», είπε ο τραγουδιστής, «έγινε μπροστά στα μάτια μου». Μετά από αυτό το γεγονός, οι δημοσιογράφοι πήγαν στο λιμωδόν και βρήκαν τον παππούλη, ο οποίος όμως δεν ανέφερε τίποτε για το γεγονός αυτό στη συνέντευξη. Ανέφερε μόνο ένα δικό του περιστατικό, πως είχε πρόβλημα στο πόδι και η Παναγία τον έκανε καλά.

Είχα πάει τα παιδιά στον παιδίατρο για να τα δει και μου λέει ο γιατρός ότι το ένα μου παιδί έχει φύσιμα στην καρδιά, χωρίς να έχουμε κανένα πρόβλημα πριν. Πήγα στο γέροντα και του το λέω. Ήταν ξαπλωμένος στο κρεβάτι του, άρρωστος, και μου λέει: «Δεν έχει τίποτε το παιδί». Εγώ, γεμάτη αγωνία, του λέω: «Παππούλη μου, βοήθησέ με. Τι να κάνω, να πάω και σε άλλους γιατρούς ή είναι κάτι άλλο?» Μετά από λίγες ημέρες πήγα το παιδί στον ίδιο γιατρό και δεν είχε κανένα πρόβλημα.

Πηγαίναμε με τον πατέρα Ευμένιο σε κάποια δουλειά με το λεωφορείο. Καθοδόν, σήκωσε το μανίκι του ράσου του και μου έδειξε το χέρι του που ήταν γεμάτο σπυράκια. Μετά από λίγη ώρα, σηκώνει πάλι το μανίκι του και το χέρι του ήταν καθαρό. Το σταύρωσα και έφυγε, μου λέει. Μια φορά, θυμάμαι, είχα σηκώσει ένα τελάρο γεμάτο πορτοκάλια να το βάλω πάνω στο τραπέζι και με πιάνει η μέση μου. Πηγαίνω κλαίγοντας κάτω και του λέω «Πατέρ Ευμένιε, με πιάσε η μέση μου». Μου λέει «Γιατί το σήκωσες». Μετά μου λέει «Έλα εδώ, κάθισε». Έβαλε το πετραχύλι και με διάβασε. Μου διάβασε πάρα πολλά πράγματα και σε λίγο δεν είχα τίποτε. Μια άλλη φορά είχα πάθει αλλεργικό στο μάτι μου. Είχε πριστεί και πόναγα. Πήγα και του είπα «Πατέρ Ευμένιε, δεν μπορώ, το μάτι μου». Ήταν και ο πατήρ Στέφανος εκεί. Μου λέει «Ο πατήρ Στέφανος να σε σταυρώσει». Τον αγαπούσε πολύ τον πατέρα Στέφανο, αλλά και εκείνος τον αγαπούσε. Με σταύρωσαν και μέχρι το βράδυ δεν είχα τίποτε.

Κάποια μέρα πήγα στον καρδιολόγο για να κάνω εξετάσεις. Μου είπε ότι η καρδιά μου έχει σοβαρό πρόβλημα, γιατί είναι μεγάλη και έχει φραγμένες αρτηρίες. Στενοχωρήθηκα πολύ. Πήγα φαγητό στο γέροντα και καθώς έτρωγε, του είπα το λόγο για τον οποίο ήμουν στενοχωρημένη. Εκείνος με κοίταζε, με σταύρωσε και τραγουδώντας μου έλεγε «Τι καλή καρδιά που έχεις». Όταν τις επόμενες ημέρες έκανα πιο λεπτομερείς εξετάσεις, οι γιατροί μου είπαν ότι είχαν κάνει λάθος και ότι η καρδιά μου δεν είχε τίποτε.

Τον Οκτώβριο του 1996, ο δεύτερος γιος μου είχε ένα μεγάλο ατύχημα με μηχανή. Ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα που οι γιατροί έλεγαν ότι θα του κόψουν το πόδι. Εγώ πήγα τότε στον πατέρα Ευμένιο που τον γνώριζα και ενώ τις άλλες φορές που πήγαινα μου έλεγε «Ποια είσαι εσύ?», εκείνη την ημέρα με φώναξε με το όνομά μου και μου είπε «Έλα μέσα στην εκκλησία». Εκεί του είπα για το ατύχημα του γιού μου και ότι οι γιατροί έλεγαν να του κόψουν το πόδι. Ο γέροντας πήγε στο ιερό, πήρε το κανδυλάκι της Αγίας Τραπέζης και μου είπε να το ανάψω και να προσθέσω λάδι. Μετά βγήκε από το ιερό, στράφηκε προς την κατεύθυνση του νοσοκομείου και έκανε το σημείο του σταυρού. Μετά μου είπε «Το παιδί σου θα γίνει καλά, δεν θα του κόψουν το πόδι και θα περπατήσει». Έτσι και έγινε.

παιδί ενός συναδέλφου μου είχε αρρωστήσει από λευχαιμία. Έπρεπε να του γίνει μεταμόσχευση, αλλά υπήρχε το πρόβλημα του δότη. Από έλεγχο που έγινε στον αδελφό του, διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρχε συμβατότητα και έτσι δεν μπορούσε να γίνει δότης. Τότε τους μίλησε για τον πατέρα Ευμένιο και ένα απόγευμα πήγαμε στην εκκλησία των Αγίων Αναργύρων στο Λιμωδόν με τους γονείς του παιδιού και το ίδιο το παιδί. Μετά το πέρας του Εσπερινού, ο παππούλης διάβασε το παιδί. Είχε καθίσει, θυμάμαι, σε ένα σταθμό

Έφεραν κάποια ημέρα μια κοπέλα οι γονείς της και είπαν στον παππούλη να της διαβάσει κάποια ευχή, γιατί η κόρη τους είχε δαιμόνιο. Λέει ο πατήρ Ευμένιος, «Φέρτε την μέσα». Μόλις τη φέρανε, άρχισε αυτή να μιλάει ακατάσχετα και έλεγε, «Πήγα στο τάδε μοναστήρι, πήγα στο άλλο μοναστήρι, στον τάδε ηγούμενο». Της λέει ο παππούλης, «Πάψε, δεν σε ρώτησα να μου πεις που πήγες. Εσύ θα μου πεις που πήγες». Αυτή σταμάτησε να φλιαρεί και ο πατήρ Ευμένιος άρχισε να της διαβάζει κάποιες ευχές. Μετά από ώρα η κοπέλα ηρέμησε και έγινε καλά. Μίλαγε λίγο και σεμνά.

αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.

Όταν πέθανε ο πατέρας μου, η μητέρα μου ήταν πολύ άσχημα. Κάποια φορά που ήρθε από το χωριό, πήγαμε στον παππούλη και τη διάβασε. Όσην ώρα τη διάβαζε, χαμογελούσε. Από τότε η μανούλα μου ήταν μια χαρά. Έλεγε δε χαρακτηριστικά. Κάποια κορίτσια μου είπαν ότι όσην ώρα με διάβαζε ο πατήρ Ευμένιος γέλαγε. Και εγώ έγινα καλά. Μέσα της είχε συνδέσει το γέλιο του παππούλη με το ότι συνήλθε και έγινε όπως πρώτα.

Μία κυρία ήρθε μια Κυριακή μεσημέρι γύρω στις 2 στον πατέρα Ευμένιο. Όμως επειδή κοιμόταν ο παππούλης, η ίδια δεν ήθελε να τον ξυπνήσει. Γι' αυτό έδωσε το όνομά της και το βάλανε κάτω από το μαξιλάρι του, γιατί αυτή την εντολή είχε δώσει τελευταία ο γέροντας, και η γυναίκα αυτή έγινε καλά, ενώ είχε καρκίνο στο σηκώτι. Μετά από την επίσκεψη αυτή έκανε εξετάσεις που έδειξαν ότι είχε ιαθεί. Ήλθε μετά ξανά στον παππούλη για να τον ευχαριστήσει.

Όταν η μεγάλη μου κόρη ήταν 8 ετών, της τράβηξε κατά λάθος ο αδελφός της με δύναμη το πόδι και επειδή ήταν ζεστή από τη ρυθμική που πήγαινε, έπαθε ζημιά ο τένοντάς της. Στην αρχή που κούτσενε, λέγαμε ότι ήταν πιάσιμο και δεν δώσαμε σημασία. Όταν πέρασε ο καιρός, το παιδί άρχισε να πονάει σε διάφορες κινήσεις που έκανε. Παραδείγματος χάριν, όταν ανέβαινε τη σκάλα, όταν γονάτιζε, όταν έτρεχε. Αρχίσαμε να ανησυχούμε και την πήγαμε σε ορθοπαιδικό. Βγάλαμε ακτινογραφίες, κάναμε και κάποιες άλλες εξετάσεις για το πόδι του παιδιού και βρήκαν ότι ο τένοντας ήθελε χειρουργείο. Μας κλείνουν ραντεβού να μπούμε στον Πέδον ημέρα Δευτέρα για να χειρουργηθεί την Τρίτη. Ο γιατρός που την ανέλαβε ήταν σημειωτέων διακεκριμένος χειρουργός. Το παιδί φοβήθηκε πολύ όταν τα άκουσε όλα αυτά και όταν ήρθε η ώρα να πάμε στο γέροντα όπως κάναμε πάντα μου λέει «Μαμά, να πω του παππούλη να προσευχηθεί για μένα στην Παναγίτσα». Εγώ γνωρίζοντας το πόσο φοβάται της χαμογέλασα και της είπα «Ναι», έτσι για να παρηγορηθεί. Όταν πήγαμε στο γέροντα και καθίσαμε, ως συνήθως, την ώρα που ετοιμαζόμαστε να φύγουμε, του λέει η κόρη μου «Παππούλη, αύριο θα μπω στο νοσοκομείο για να μου κόψουν το πόδι, γιατί κουτσένω. Είπαν ότι θα με κάνουν καλά, αλλά εγώ φοβάμαι. Θα προσευχηθείς την Παναγίτσα, γιατί φοβάμαι τα ψαλίδια και τις βελόνες, να μην με πειράξουν». Ο γέροντας σηκώθηκε και της λέει «Γονάτισε». Την ρωτάει το όνομά της. Του λέει μικρή το χαϊδευτικό που την φώναζα. Την ξαναρωτάει το όνομά της, η ίδια απάντηση. Για τρίτη φορά την ξαναρωτάει. Απαντώ εγώ και του λέω το όνομα ολόκληρο, όπως βαπτίστηκε το παιδί. Άρχισε τότε να λέει λόγια που δεν καταλάβαινα. Όταν σταμάτησε, της λέει «Άκου λοιπόν παιδί μου, θα πας στο νοσοκομείο, θα μείνεις 4-5 μέρες». Το έλεγε σαν να τις μέτραγε. «Μετά θα βγεις και δεν θα σου πάρουν ούτε αίμα». Το παιδί, χαρούμενο, κράταγε το χέρι του γέροντα και με κοίταγε όλο χαρά. Εγώ, η ολιγόπιστη, σκεπτόμουν ότι το παρηγορεί. Πήραμε την ευχή του γέροντα και φύγαμε. Την άλλη μέρα μπήκαμε στο νοσοκομείο να το ετοιμάσουν για το χειρουργείο. Ξεκίνησαν με ακτινολογικές εξετάσεις και σταμάτησαν εκεί. Οι μέρες περνούσαν και άλλες εξετάσεις δεν έκαναν στο παιδί. Σημειωτέων ότι ήμουν 6 μηνών έγκυος και καθόμουν σε μια καρέκλα πρωί βράδυ. Την Πέμπτη το πρωί, θυμωμένη, πάω, χτυπώ την πόρτα του γιατρού και του λέω «Σου φαίνεται η κατάστασή μου να αντέχει κι άλλη ταλαιπωρία». Ο γιατρός μου δείχνει τις εξετάσεις της μικρής και μου λέει «Κοιτάξτε, το παιδί εδώ θέλει χειρουργείο και σε αυτές δεν θέλει. Πώς να χειρουργήσω ένα υγιές παιδί? Τι μεσολάβησε, πού πήγατε, τι κάνατε?» Τότε, σαν να ξύπνησα από όνειρο, τον κοίταξα εκστατική και λέω με το λογισμό μου «Αμα αφού πήγα στο γέροντα, σε σας γιατί ήρθα?» Πήγα στο θάλαμο και λέω στην κόρη μου «Παιδί μου, δεν σε σταύρωσε ο παππούλης μας?» Μου λέει «Ναι μαμά, το πόδι σου παιδί μου είναι καλά, ο γέροντας το έκανε καλά», της λέω. Φύγαμε την Πέμπτη ημέρα. Πήγαμε σπίτι, αφήσαμε στην πόρτα τα πράγματά μας και παρόλο που ήταν μεσημέρι, πήγαμε στον παππούλη. Η μικρή έτρεξε με το πόδι της γερό και άρχισε όλο χαρά να του εξηγεί και να του λέει «Ευχαριστώ παππούλη». Και εκείνος της λέει «Όχι, όχι εγώ παιδί μου, η Παναγίτσα άκουσε την προσευχή σου και σε βοήθησε». Πάντα λιγομίλητος και ταπεινός. Η προσευχή του θερμή πάντα και η αγάπη του μεγάλη για όλους μας. Τον πόνο μας
τον έκανε δικό του. Αυτός ήταν ο γέροντας.

μητέρα μου μια μέρα κάηκε με καυτό λάδι. Πηγαίνει στο φαρμακοποιό, της δίνει μια αλυφή και της λέει να πάει στο νοσοκομείο γιατί πονούσε πολύ. Εκείνη όμως δεν ήθελε. Πάει στον παππούλη, του εξιστορεί τα καθέκαστα και ο παππούλης της είπε να πάει στο νοσοκομείο. Η μητέρα μου του λέει: «Αν με σταυρώσετε, το ξέρω ότι θα γίνω καλά». Και αρχίζει ο παππούλης και της διαβάζει ευχές, ευχές, ευχές, πολλή ώρα. Και, δόξα τω Θεώ, της πέρασε.

Η παρουσία του πατρός Ευμενίου και μετά την κοίμησή του είναι αισθητή. Όσους τον επικαλούνται ενθέρμως για κάποιο τους θέμα ή πρόβλημα, ο παππούλης τους επισκέπτεται και το διευθετεί. Πολλοί πάνε στον τάφο του με σοβαρά προβλήματα υγείας και φεύγουν θεραπευμένοι. Έχουμε αναφορές αυτοπτών μαρτύρων γι' αυτά. Μας έλεγε ο αρχιμανδρίτης πατήρ Αντώνιος Φραγκάκης, ιεροκήρυξ της Ιεράς Μητροπόλεως Γόρτινος και Αρκαδίας, ότι εγνώρισε τον πατέρα Ευμένιο όταν ήταν φοιτητής θεολογίας στις αρχές της δεκαετίας του 90. Η ακτινοβολία του προσώπου του και η ηρεμία, η γαλήνη της ψυχής του, ο γλυκύτατος λόγος του, η απροσποίητη απλότητα, η παροιμιώδης ταπεινοφροσύνη και η φιλόξενη διάθεσή του πρόδιδαν τον εσωκάρδιο πλούτο της αγιότητός του. Μέχρι τις αρχές του 1996 που ευρισκόμουν στην Αθήνα είχαμε επικοινωνία. Μετά την κοίμησή του το 1999, από ευλάβεια στη μνήμη του, συνηθίζω να τελώ κατέτω στο μνημόσυνό του στο χώρο του ενταφιασμού του, το δεύτερο Σάββατο των νηστειών. Σε κάποιο μνημόσυνο των παρελθόντων ετών, νομίζω το 2003, με περίμενε ένα νεαρό παιδί ηλικίας 15-16 ετών με πρόβλημα σοβαρό στην ακοή του. Μου είπε ότι είχε δει στον ύπνο του το γέροντα Ευμένιο, ο οποίος του συνέστησε να αναφέρει σε μένα το πρόβλημά του και να γίνει επάλυψη από το έλεον της κανδύλας του μνήματός του στα πάσχοντα αυτιά του παιδιού και ακολούθως να του διαβάσω από το μικρό ευχολόγιο τις τρεις ευχές επί πάσαν ασθένειαν. Αυτό και έγινε μόλις τελείωσε η Θεία Λειτουργία και το μνημόσυνο. Το παιδί πριν καν φτάσει στο χωριό του, Δεμάτι νομίζω λέγεται, ήταν απολύτως υγιές. Αυτό μαρτυρείται υπό πάντων και ιδίως υπό των οικείων και συγγενών του θεραπευθέντος παιδιού.

Και ο Παπαμιχαήλ, ο ιερεύς της Εθιάς, έλεγε ότι μία ημέρα πήγε στο χωριό μια μοναχή με ένα ζευγάρι, οι οποίοι είχαν μαζί και την κόρη τους, τελειόφοιτο του πανεπιστημίου, για να προσκυνήσουν τον πατέρα Ευμένιο. Μόλις η κοπέλα πλησίασε τον τάφο του πατρός Ευμενίου, άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει. Τα χέρια της γύρισαν ανάποδα, με τα δάκτυλα ανοιγμένα. «Τέτοιο πράγμα δεν έζησα ποτέ στη ζωή μου». Η κοπέλα έσπρωχνε με όλη της τη δύναμη προς τα πίσω για να μην πλησιάσει τον τάφο. Δεν ήθελε με κανέναν τρόπο να πάει προς τα εκεί. Κατά διαστήματα κοβόταν η αναπνοή της. Μετά εγώ έβαλα το πετραχύλι επάνω της και της διάβασα εξορκισμούς όπως το γράφει το μικρό ευχολόγιο. Κάποια στιγμή συνήλθε και μου είπε ότι άκουσε φωνή από τον τάφο που της είπε «Μη φοβάσαι παιδί μου και θα γίνεις καλά». Αυτή, εκεί που ήταν πεσμένη επάνω στον τάφο, μου είπε «Βάλε το σταυρό επάνω στην κοιλιά μου, γιατί από εδώ πνίγομαι». Και μόλις της έβαλα το σταυρό επάνω στην κοιλιά της, σηκώθηκε απότομα, με δύναμη, και έκανε λίγο σαν εμετό. Μετά από αυτό συνήλθε και έγινε καλά. Ύστερα μπήκαμε στην εκκλησία, κάναμε παράκληση και έφυγαν υγιείς. Όλοι τους ευχαριστούσαν τον Θεό και τον πατέρα Ευμένιο για το καλό που τους έκανε. Ήλθαν και άλλα βράδια διακριτικά και πήγαν στον τάφο και ευχαρίστησαν τον γέροντα.

Όταν κοιμήθηκε ο γέροντας, από την ώρα που τον έφεραν στο ναό και πιο πριν, ήμουν εκεί με τα παιδιά μου. Καθίσαμε όλη τη νύχτα και κατά τις 5:30 με 6 το πρωί πήρα και τα δύο παιδιά να φύγω. Ο γιος μου μεγάλος έμεινε, διότι όλη τη νύχτα βοήθαγε τον πατέρα Στέφανο. Φυσικά δεν ήταν το μοναδικό αγόρι που βοήθαγε. Πηγαίνοντας να προσκυνήσουμε τον γέροντα, είδα κάποιο άτομο να φυλά τα πόδια του γέροντα που ήταν με τις κάλτσες. Και ο λογισμός μου ήταν: άραγε ήταν καινούργιες ή μήπως θα μύριζαν. Εκείνη την ώρα έσκυβα κι εγώ για να φυλήσω το δεξί πόδι του γέροντα και ξαφνικά βλέπω να το τραβά ελαφρά, όπως κάνουμε όταν δεν θέλουμε να μας ακουμπήσει κάποιος. Κόκαλο εγώ. Από το φόβο μου μη τυχόν κάνει το ίδιο και στο χέρι του και καταλάβει ο κόσμος την αναξιότητά μου, ακούμπησα πρώτα το χέρι του και μετά το ασπάστηκα. Του ζήτησα από μέσα μου να με συγχωρήσει για την άθλια σκέψη μου και τα έβαλα με το λογισμό μου.

Όταν ήταν στο νοσοκομείο γέροντας, είχα κοντά 10 ημέρες να πάω. Και εκεί που είχα καταφέρει να πάω, είχε κοιμηθεί και έχασα την τελευταία ευλογία του γέροντα. Πέρναγα, ξαναπέρναγα από το κλειστό πια κελάκι, καθόμουν στο πεζούλι και του έλεγα όλα μου τα παράπονα. Λόγω συνήθειας και ανάγκης ήταν και άλλοι που συναντιόμαστε χωρίς να το έχουμε κανονίσει από πριν. Έχοντας θλίψη για το χαμό του γέροντα και βάρος που δεν είχα πάρει την ευχή του για τελευταία φορά, είχαν περάσει 8 ημέρες, ίσως και παραπάνω, δεν θυμάμαι ακριβώς. Βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου ένα πούλμαν και διάφορα άτομα μέσα, χαρούμενα, γνωστά άτομα που πολλές φορές έβλεπα στο κελάκι. Άλλα τα γνώριζα καλά και άλλα όχι, παρά μόνο από το πρόσωπο. «Πού πάτε?» ρώτησα. «Στο γέροντα για να πάρουμε την ευχή του», απάντησαν. Ανέβηκα κι εγώ και όλοι μαζί ανεβαίναμε ψηλά, πολύ ψηλά. Εκεί βρεθήκαμε σε έναν ναό που δεν περιγράφεται, πολύ μεγαλοπρεπή, για μας τεράστιο. Βλέπουμε το γέροντα να έρχεται από το πλάι, όχι από το ιερό μέσα, αλλά από εκεί που είναι οι ψάλτες. Χαρά μεγάλη. «Παππούλη μου, εδώ είσαι», του λέω. «Ναι παιδί μου, ψάλουμε στην Υπεραγία Θεοτόκο. Εσύ τι έχεις?» «Παππούλη μου, δεν πήρα την ευχή σου», του απέντησα. «Την έχεις παιδί μου», μου λέει. Και ξαφνικά σηκώνουμε όλο χαρά μέσα στη νύχτα για να καταλάβω ότι όλο το βάρος που ένιωθα τόσο καιρό είχε φύγει. Η χαρά μου για τον παππούλη δεν λέγεται. Δεν μπορούσα όμως να το πω πουθενά, γιατί φοβόμουν ότι δεν θα με πίστευαν ότι τον είδα στα αλήθεια. Πηγαίνοντας μετά από μέρες σε έναν ναό, σε άλλη περιοχή, για να προσκυνήσω, πιάνω συζήτηση με την καντιλανάφτισσα. «Από πού είστε?» με ρωτάει. «Από Αγία Βαρβάρα», απαντώ. «Α», μου λέει, «εκεί στο Λιμωδόν πήγαινα και εξομολογιόμουν σε ένα γέροντα, άγιο άνθρωπο». Της είχε μιλήσει γι' αυτόν ο γέροντας Πορφύριος. Πιάσαμε τη συζήτηση για τον παππούλη, όλο χαρά και οι δυο μας, η μία να λέει στην άλλη τα καλά που είχε δει με την προσευχή του γέροντα. Ξαφνικά μου λέει ότι έλειπε τον καιρό που εκοιμήθη ο παππούλης και ότι όταν το έμαθε είχε στενοχωρηθεί που δεν τον είχε δει να πάρει την ευχή του. Και ότου θαύματος ακούω να μου λέει: «Μη με παρεξηγήσεις, θα σου πω κάτι που είδα στον ύπνο μου, όχι μόνον εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι που τύχαινε και πηγαίναμε μαζί στον παππούλη». Και μου λέει το όνειρό μου. Και το πιο παράξενο, το είχαμε δει όλοι 3 μέρες πριν. Δεν πάταγα στη γη για την ευλογία που με αξίωσε ο Θεός να ζήσω. Τα συναισθήματα δεν μπορούν να περιγραφούν.

Η κυρία Μορφούλα Μαράκη κατάγεται από το χωριό Εθιά και είναι γείτονες με τον αδελφό του πατρός Ευμενίου Βασίλη. Όταν πήγαμε στο χωριό του για ένα μνημόσυνο του πατρός Ευμενίου, η κυρία Μαράκη μας είπε: «Κάποια φορά που ήλθε ο πατήρ Ευμένιος και τον είδε η μητέρα μου, του είπε: «Πάτερ Ευμένιέ μου, εδώ στο χωριό μας όλοι φτιάχνουν τα σπίτια τους, αλλά εμείς δεν έχουμε χρήματα να φτιάξουμε το δικό μας». Και της λέει ο πατήρ Ευμένιος: «Κι εσείς θα το φτιάξετε, αλλά σε 10 χρόνια». Μετά ο πατήρ Ευμένιος εκοιμήθη. Σε 10 χρόνια ο πατέρας μου μου μετεβίβασε το παλαιό μας σπίτι, ένα χάλασμα, και εμείς βάλαμε μπροστά για το κτίσιμο. Τότε βλέπω ένα βράδυ στον ύπνο μου τον πατέρα Ευμένιο. Μου δίνει μια φωτογραφία και μου λέει: «Έτσι θα γίνει το σπίτι σου». Του λέω εγώ: «Μα πάτερ, ο άνδρας μου το θέλει το σπίτι με πέργολα, όπως το κάνουν και οι άλλοι εδώ, και αυτό δεν έχει». «Όχι», μου λέει, «έτσι θα γίνει». Όταν τελειώσαμε το σπίτι μας και πριν προλάβουμε να κάνουμε την πέργολα, πεθαίνει ξαφνικά ο άνδρας μου και έμεινε το σπίτι χωρίς πέργολα, όπως ακριβώς μου το είχε δείξει στη φωτογραφία ο πατήρ Ευμένιος.

Ξαφνικά με ενόχλησε η χολή μου και ανακαλύψαμε ότι είχε άμμο και πέτρες και έπρεπε να βγει. Φοβόμουν πολύ. Ο γέροντας είχε κοιμηθεί, αλλά εγώ συνέχεια τον παρακαλούσα να μην με αφήσει μόνη μου. Είχαμε πάρει και κάποιον γέροντα στο Άγιο Όρος και είχαμε ζητήσει την προσευχή του. Στο χειρουργείο νόμιζα ότι τον είδα στην πόρτα. Βεβαιώθηκα όταν τον είδα μπροστά από το φορείο με το οποίο με πήγαιναν στο δωμάτιό μου και άρχισα να λέω δυνατά στον άντρα μου: «Ο παππούλης, πες τον παππούλη την ευχή του». Ο άντρας μου, νομίζοντας ότι έλεγα για το γέροντα στο Άγιον Όρος, με καθησύχαζε ότι θα τον έπαιρνε σε λίγο στο τηλέφωνο. Εγώ φώναζα και επέμενα: «Μη φύγει ο παππούλης, να πάρουμε την ευχή του». Οπότε σταματάει ο παππούλης στο θάλαμο που θα με πήγαιναν 3 πόρτες μετά από εκεί που βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή, με κοίταξε, γύρισε και έφυγε, αφήνοντας εμένα που φωνάζοντας προσπαθούσα να εξηγήσω στον άντρα μου ότι ήταν εκεί ο πατήρ Ευμένιος.

Όταν έφυγε, έλεγα από μέσα μου με παράπονο: «Βέβαια, παππούλη, ξέρω ότι μας ακούς και μας βλέπεις από ψηλά και μας βοηθάς, γιατί είσαι δίπλα στο Χριστό. Όμως εγώ πεινάω και θέλω να μου δώσεις κουλουράκι, όπως μου έδινες κάθε μέρα και με ευλογούσες». Προχωρούσα στην οδό Κολοκοτρώνη στην Αθήνα, γύρω στις 4:30 μετά μεσημβρία. Ήταν σχεδόν όλα τα μαγαζιά κλειστά. Τι να βρεις τέτοια ώρα? Ήταν Τετάρτη και σκεπτόμουν να βρω κάτι να φάω. Όμως χωρίς λάδι δεν υπήρχε τίποτε. Βέβαια, συνήθως έτρωγα λάδι και ο παππούλης, όταν ήμουν στο νοσοκομείο, μας κέρναγε λαδερά κουλουράκια. Ήταν πολύ επίοικης με τους άλλους, αυστηρός μόνο με τον εαυτό του. Αλλά εκείνη την Τετάρτη δεν ήθελα να φάω, γιατί είχε κοιμηθεί πρόσφατα ο παππούλης και σκεπτόμουν ότι θα χαιρόταν αν, έστω και στο ελάχιστο, προσπαθούσα να κάνω ό,τι είχα δει σε αυτόν, όσο και αν κρυβόταν. Ξαφνικά ακούω μια φωνή: «Έχω ωραία κουλουράκια χωρίς λάδι, με μέλι». Δεν φαντάζεστε τη συγκίνησή μου? Ήταν από τον παππούλη, από τον ουρανό.

Ήταν Μάιος, παραμονές του μνημοσύνου του, και ήθελα να πάω να προσκυνήσω τον τάφο του. Πέμπτη και Παρασκευή οι τράπεζες είχαν απεργία και δεν το ήξερα να σηκώσω λεφτά. Λέω, αν με θέλει ο παππούλης να πάω στην Κρήτη, να με βοηθήσει να πάω. Λογικά δεν υπήρχε ελπίδα να πάω. Όμως την Παρασκευή, φεύγοντας από τη δουλειά, με παρακάλεσε η διευθύντριά μου να την πάω με το αυτοκίνητο μέχρι τη στάση του λεωφορείου, γιατί ο συνάδελφος που την κατέβαζε έφυγε πιο νωρίς. Πριν κατεβεί και χωρίς φυσικά να έχω πει τίποτε για το πρόβλημά μου, μου λέει, «Πάρε ένα δεκαχίλιαρο για το μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονα που πας». Έτσι το Σάββατο έφυγα για την Κρήτη. Προσκυνήσαμε τον τάφο του Αγίου. Το χωριό είναι φτωχό και έπρεπε να δώσουμε κάτι παραπάνω στο κεράκι. Όμως ακούω μέσα μου πολύ καθαρά τη φωνή του παππούλη. «Όλα να τα δώσεις, χρειάζονται». «Εγώ τι σου έμαθα?» «Μα παππούλη, θέλω να πιω στο καράβι μια λεμονίτα, να μην έχω ένα πεντακοσάρικο». «Τόσο έκανε η λεμονίτα», λέω μέσα μου. Και ο παππούλης μου απαντά, «Γιατί δεν μου έχεις εμπιστοσύνη? Δεν σου δίνω πολύ περισσότερα από ό,τι ζητάς?» Τελικά, επειδή δεν είχα τόση πίστη, λέω μέσα μου, «Παππούλη, δεν είμαι απολύτως σίγουρη ότι μιλάς τόσο καθαρά, γι' αυτό εγώ θα κρατήσω το ένα πεντακοσάρικο και εσύ δείξε μου αν χρειαστεί. Από την επομένη φορά θα σε ακούω». Τελικά στο καράβι με κέρασαν πάνω από 3 λεμονίτες, όπως ακριβώς έκανε ο παππούλης. Ήταν 21 Μαΐου και γιόρταζαν 3 φίλες μου. Κόντεψα να σκάσω. Έτσι το πεντακοσάρικο έμεινε. Το αυτοκίνητό μου ήταν στο λιμάνι, οπότε δεν χρειαζόμουν τίποτε άλλο.

Τους ζητούσα να με φέρει κοντά τους στην Κρήτη, γιατί είχα βαρεθεί στην Αθήνα και ήθελα να πηγαίνω πιο συχνά στον τάφο του. Τελικά, μετά από 6 χρόνια, αφού έκανα λίγη υπομονή, την ημέρα του μνημοσύνου του, ο ανιψιός του, ο Γιώργης Αριδάκης και η αδελφή του Ιφηγένεια μου γνώρισαν έναν καλό, ταπεινό άνθρωπο από τα μέρη τους. Από την Εθιά ήταν η μητέρα του και από το διπλανό χωριό ο πατέρας του. Ήταν σίγουρο ότι ήταν θαύμα του παππούλη. Παντρευτήκαμε αμέσως και είμαστε ευτυχισμένοι. Έβλεπε τα πάντα ο παππούλης. Ήξερε τι σκεπτόσουν, τι θα γίνει. Μια φορά σκεπτόμουν, αυτό θέλω εγώ, όμως νομίζω ότι ο Θεός θέλει το άλλο. Και χωρίς να έχω πει τίποτε, μου λέει ο παππούλης, ναι, αυτό θέλει ο Θεός.

0: Ήταν παραμονή των Αγίων Αναργύρων. «Παπούλη», του λέω, «ξέρω ότι είσαι μαζί με τους Αγίους Αναργύρους και γιορτάζετε μαζί. Θέλω να μου στείλεις χρήματα, αύριο όμως που είναι η γιορτή, για να χαρώ ότι μου τα έστειλες εσύ. Θέλω 1.000.000 γιατί έμπλεξα που μπήκα εγγυήτρια για να αγοράσει ένα μηχανάκι ένας φίλος μου και πρέπει να το πληρώσω. Δεν φτάνει, σκέπτομαι, που το ζητάω, το θέλω και αύριο». Ξημερώνοντας, πριν πάω στη δουλειά, χτυπάει το τηλέφωνο. Ήταν ο πατέρας μου και μου λέει: «Το απόγευμα να έρθεις να υπογράψεις το συμβολαιογράφο, γιατί πουλήσαμε ένα οικόπεδο που είναι στο όνομά σου. Προσπαθούσαν πολλά χρόνια να το πουλήσουν. Αποφασίσαμε να δώσουμε 1.000.000 σε σένα και 1.000.000 στην αδελφή σου».
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκι μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Το 2003, ιερεύς εκπαιδευτικός που ζούσε σε Μεγαλούπολη είδε τον γέροντα σε όνειρο που ήταν σαν όραμα. Τον είδε με υψωμένα χέρια προς το Θεό να του λέει: «Παιδί μου, νύχτα και μέρα παρακαλώ τον Θεό να σε σκεπάσει. Μη στενοχωριέσαι για αυτά που πρόκειται να πάθεις στο σχολείο. Μη μιλάς καθόλου. Ό,τι και να λες, το εκλαμβάνουν αντίθετα. Ο διάβολος τα κάνει. Προσεύχομαι για σένα μέρα και νύχτα». 2 μήνες αργότερα, ο ιερεύς εκπαιδευτικός πέρασε από ένορκη διοικητική εξέταση με χαλκευμένες εις βάρος του κατηγορίες. Βρέθηκαν άτομα που τον κατηγόρησαν για λάθη και μηχανεύματα άλλων. Με τις προσευχές του γέροντα, αυτοί που ξεκίνησαν τις κατηγορίες, παραμονές του πορίσματος της ΕΔΕ, πέρασαν κάποιες μεγάλες παιδαγωγίες και ο ιερεύς αθωώθηκε.

Μετά τον θάνατό του, τον είδα 2-3 φορές στον ύπνο μου. Μία φορά λειτουργούσε με ολόχρηση στολή. «Γέροντα, να καθίσω στο ιερό κι εγώ», του είπα. «Κάθισε, αλλά να λες την ευχή», μου απάντησε. Άρχισα να λέω την ευχή στον ύπνο μου και ξύπνησα και ακόμα έλεγα την ευχή. Ο πνευματικός μου είπε ότι αυτό το όνειρο ήταν ευλογία.

Μετά την κοίμησή του, μία φίλη μου μου έδωσε μία φωτογραφία του πατρός Ευμενίου. Πήγα σε ένα φωτογραφείο για να βγάλω μερικά αντίγραφα, να τα δώσω σε φίλες μου που τον είχαν γνωρίσει. Δεν είπα τίποτε στη φωτογράφο. Όταν σε λίγες ημέρες πήγα να πάρω τις φωτογραφίες, η φωτογράφος με ρώτησε «Ποιος είναι αυτός ο παπάς?» Της είπα ποιος ήταν και μου είπε ότι τον είδε στον ύπνο της με λευκό χιτώνα να κάθεται σε ένα μέρος με καταπράσινα δέντρα και της μιλούσε, αλλά δεν θυμόταν τι της έλεγε.

Είμαι οδηγός σε πούλμαν. Πήγαινα με τουρίστες στα Σφακιά. Στο γυρισμό, σε κάποιο σημείο του δρόμου που έκανε ένα μικρό πλάτωμα και μετά είχε πολύ μεγάλη κατηφόρα, στο σημείο αυτό διεπίστωσα ότι δεν έχω φρένα. Κατέβασα ταχύτητα και προσπαθούσα να δω προς τα πού να ρίξω το πούλμαν, ούτως ώστε να μπορέσουν να σωθούν οι επιβάτες μου. Αλλά δεξιά γκρεμός και αριστερά γκρεμός. Σωτηρία δεν υπήρχε. Εκείνη τη στιγμή λέω: «Θείε Ευμένιε, βοήθησέ μας». Και στη στιγμή, σαν να μπήκε κάποιος μπροστά και σταμάτησε το πούλμαν.

θαύμα που θα εξιστορήσω συνέβη αφού είχε πεθάνει ο γέροντας. Η νύφη μου κατέβηκε για Χριστούγεννα στην Αθήνα με την οικογένειά της από την επαρχία και μας πληροφόρησε για το χαρμόσυνο νέο της έλευσης του νέου μέλους της οικογένειάς της. Αμέσως ο σύζυγός μου μας προέτρεψε, παρόλο που η ώρα ήταν 10:30 Σάββατο βράδυ, να πάμε να προσκυνήσουμε έστω και έξω από την πόρτα στο κελάκι του πατρός Ευμενίου. Μόλις πλησιάσαμε, είδαμε φως κάτω από την πόρτα και ενώ πήγαμε να χτυπήσουμε, μας άνοιξε μια κοπέλα γεμάτη χαρά και μας είπε: «Α, εσάς περίμενε και με έστειλε να ανοίξω το κελάκι του. Εγώ ποτέ δεν έρχομαι τέτοιες ώρες και ιδίως το Σάββατο, γιατί είναι σκοτεινά και ερημικά». Όταν μπήκαμε μέσα, γυρίζει η ίδια κοπέλα και μας λέει: «Τι πρόβλημα υπάρχει?» «Να», λέω εγώ, «η νύφη μου είναι έγκυος και ήρθαμε να προσευχηθούμε να πάνε όλα καλά». «Να ξέρεις», λέει η κοπέλα, απευθυνόμενη στην νύφη μου, η οποία έκλαιγε με λυγμούς, «θα παρουσιάσεις κάποιο πρόβλημα, αλλά ο παππούλης μας θα σε βοηθήσει και όλα θα πάνε κατευχήν». Αφού προσκυνήσαμε το πετραχύλι του και το κρεβάτι του, φύγαμε. Όταν βγήκαμε έξω, η νύφη μου συνέχισε να κλαίει. Ας σημειωθεί ότι δεν τον είχε γνωρίσει ποτέ της τον παππούλη. Και εγώ τη ρώτησα γιατί αυτή η λυγμή. Μου απάντησε: «Γιατί όταν μπήκαμε μέσα ήταν στον καναπέ και καθόταν και όταν κάθισα δίπλα του μου είπε: θα κάνεις αγόρι, όλα θα είναι καλά και να βγάλεις το όνομά μου». Η εγκυμοσύνη συνεχιζόταν, αλλά δυστυχώς οι γιατροί ανακοίνωσαν στην ύφη κάποια στιγμή ότι το έμβριο ήταν υδροκέφαλο. Της έκαναν υπέρηχο για συχνή παρακολούθηση κάθε 15 ημέρες, αλλά η κατάσταση παρέμενε η ίδια. Τότε οι γιατροί της πρότειναν να της πάρουν το έμβριο, γιατί είχαν περάσει οι μήνες και το πρόβλημα νοητικό και κινητικό που θα υπήρχε στο νεογνό θα συνεχιζόταν σε όλη του τη ζωή και θα καταστρεφόταν και η δική της ζωή πλάι του. Σημειωτέων υπήρχε και άλλο παιδί 18 ετών ήδη, υγιέστατο. Όμως εκείνη αρνήθηκε, γιατί είχε πίστη στον παππούλη και σε όσα της είχε πει εκείνο το βράδυ. Υπέγραψε στους γιατρούς για την απόφασή της να κρατήσει το υδροκέφαλο έμβριο και οι μήνες πέρναγαν. Εμείς όλοι είμαστε με το άγχος και τη στεναχώρια, εκείνη με την ηρεμία που της χάρισε η συνομιλία με τον παππούλη. Στον 7ο μήνα, ημέρα Κυριακή, 22 Μαΐου, ημέρα που γινόταν το μνημόσυνο, εμείς δεν πήγαμε στην εκκλησία γιατί περιμέναμε να έρθει μια εκκλησούλα στο σπίτι μας στην οποία είχαμε τάξει να δώσουμε το όνομα του γέροντα. Μετά από πολλές αναβολές για 3 συνεχόμενους μήνες μας ειδοποιούν ότι θα έρθει, λες και περίμενε την ημέρα για να τοποθετηθεί. Πήρα αμέσως την ύφη μου στο τηλέφωνο και της το είπα. Εκείνη τότε έταξε την αγιογράφηση της μορφής του γέροντα στο εκκλησάκι μας. Την επομένη μέρα το πρωί πήγε για τον καθιερωμένο υπέρηχο και ως εκ θαύματος το έμβριο ήταν φυσιολογικότατο, χωρίς ίχνος υδροκεφαλίας. Όλοι οι γιατροί μιλούσαν για θαύμα και κοίταζαν και ξανακοίταζαν τον υπέρηχο καθώς και τους υπερήχους των προηγουμένων μηνών και δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Όμως εμείς ξέραμε ποιος είχε κάνει το θαύμα του. Το παιδί μέχρι σήμερα χαίρει άκρας υγείας και ονομάζεται Ευμένιος προς χάριν του γέροντά μας, στον οποίον οφείλουμε την ύπαρξή του.

Μια μέρα στη δουλειά ο διευθυντής μου ανέθεσε να βρίσκομαι σε μια θέση από την οποία θα είχα συναλλαγή με κόσμο. Ένα αντικείμενο το οποίο δεν γνώριζα. Θυμάμαι ότι την ημέρα εκείνη πιέστηκα, αγχώθηκα και κουράστηκα πάρα πολύ. Ήταν μια από τις πιο δύσκολες ημέρες στη δουλειά μου. Την άλλη μέρα, φεύγοντας, παρεκάλεσα τον παππούλη, ο οποίος δεν ήταν πλέον εν ζωή, είχε κοιμηθεί. Θυμάμαι ότι είπα: «Παππούλη, βοήθησέ με, δεν αντέχω, σώσε με». Όχι από μέσα μου, αλλά δυνατά. Έφυγα και πήγα στη δουλειά. Κάθισα στη θέση που είχα καθίσει και την προηγούμενη ημέρα. Σε λίγο, πριν αρχίσει η συναλλαγή, έρχεται ο διευθυντής και μου λέει: «Χριστίνα, έλα εδώ, θα καθίσεις σε άλλη θέση». Ο πατήρ Ευμένιος και από εκεί που βρίσκεται μας αγαπά και μας βοηθά.

Ήταν 3 χρόνια περίπου που είχε πεθάνει. Ήμουν με το αυτοκίνητο έξω από το λιμωδόν. Δεν πρόσεξα. Το μικρό παιδί μου είπε να κοιτάξω κάτι και διασπάστηκε η προσοχή μου και χτύπησα ένα μηχανάκι. Ο άνθρωπος ήταν πεσμένος κάτω. Πονούσε αφόρητα, αλλά είχε θυμώσει και φώναζε. Κοίταξα τότε προς το λιμωδόν και σκέφτηκα τον πατέρα Ευμένιο. «Τώρα, παππούλη μου», του λέω, «κάνε κάτι». Ξαφνικά, ο άνθρωπος που είχα χτυπήσει σηκώθηκε. Σταμάτησε να πονά και να φωνάζει. Ηρέμησε. Δεν ήθελε τίποτε και μου είπε να φύγω. Ούτε τα στοιχεία μου ήθελε. Εγώ του έλεγα να τον πάω στο νοσοκομείο για ακτινογραφίες. Εκείνος όμως έλεγε «Δεν έχω τίποτε, είμαι καλά» και έφυγε.

Έπειτα από ένα τρομερό αυτοκινητιστικό ατύχημα και ενώ βρισκόμουν υπό ιατρική παρακολούθηση, παρουσιάστηκε στη δεξιά κάτωση αγώνα μου ένα απόστημα, όπου μόνο με χειρουργική επέμβαση θα μπορούσε να αποφευχθεί μια γενικότερη μόλυνση στο πρόσωπό μου. Επί πολλές ημέρες, ο πόνος στο σημείο αυτό ήταν αφόρητος. Ευρισκόμουν μπροστά στο εικονοστάσι του σπιτιού μου και μπροστά στη φωτογραφία του μακαριστού γέροντος Ευμενίου και τον παρεκάλεσα να με βοηθήσει να λυτρωθώ από τους φοβερούς πόνους. Μια γλυκιά ευωδία και ζεστασιά με περιέλουσε και ένιωσα μια πρωτόγνωρη υπνηλία, η οποία με οδήγησε στο κρεβάτι μου. Το πρωί που ξύπνησα, το απόστημα είχε εξαφανιστεί. Πήγα αμέσως στο γιατρό, ο οποίος έκπληκτος διεπίστωσε τη θεραπεία μου. Είμαι ευγνώμων εις το μακαριστό γέροντα Ευμένιο, ο οποίος με ποδηγέτησε αρκετά χρόνια με τις πνευματικές του συμβουλές και τώρα μου έκανε τόσο μεγάλο θαύμα.

εξαιτίας του ατυχήματός μου, τα οικονομικά μου δεν ήταν εκείνο τον καιρό πολύ ανθυρά. Περίμενα στο σπίτι μου ένα αγαπητό μου πρόσωπο και ήθελα να του προσφέρω ένα καλό γεύμα. Γνωρίζοντας ότι ο επισκέπτης μου δεν έτρωγε κρέας, έπρεπε να αγοράσω ψάρι. Δεν είχα όμως την οικονομική δυνατότητα να αγοράσω κάτι καλό και φρέσκο. Γονάτισα πάλι στην εικόνα του Χριστού και παρεκάλεσα μέσα από την καρδιά μου τον Κύριο, διευχόν του Πατρός Ευμενίου, να με βοηθήσει να ετοιμάσω ένα ωραίο γεύμα για τον επισκέπτη μου. Και ό του θαύματος, την επομένη ημέρα με παίρνει τηλέφωνο μία θεία μου, με την οποία δεν είχαμε και πολλές σχέσεις, δεν μου είχε δώσει ποτέ ούτε μία σοκολάτα, και μου λέει ότι ο γιος της είχε πάει για ψάρεμα και είχε πιάσει πολλά ψάρια και μου έστειλε έναν ροφό 6 κιλά. Και πάλι ο μακαριστός γέροντας με θαυματουργικό τρόπο μου έδωσε τη λύση. Τον ευχαρίστησα από το βάθος της καρδιάς μου με την υπόσχεση να μην λησμονήσω ποτέ ό,τι άγιο και πνευματικό μου εδίδαξε.

Έχω μια νηψιά από αδελφό, Ευαγγελία Σφακιανάκη λέγεται, η οποία ήταν παντρεμένη 10 χρόνια και δεν έκανε παιδιά. Της είπαμε και ήλθε στην Κρήτη. Πήγαμε στον τάφο του παππούλη, προσευχηθήκαμε όλοι και αυτή με πολύ πίστη. Μετά πήρε λίγο λαδάκι από το καντιλάκι του και σταυρώθηκε. Πήρε και μια μικρή πετρούλα μαζί της και σε λίγες μέρες έμεινε έγκυος. Τώρα το μωρό, ένα κοριτσάκι, είναι 5 μηνών.

Ο γέροντας Ευμένιος είναι στην καρδιά μου ένας Άγιος και είμαι δόξα τω Θεώ τυχερός που έχω νιώσει την αγάπη του και τη δύναμή του. Πριν από κάποια χρόνια βρέθηκα για πρώτη φορά στο ναό των Αγίων Αναργύρων σε πολύ δύσκολες για μένα συνθήκες. Αλλά οι Άγιοι Ανάργυροι και ο Άγιος αυτός γέροντας και κοιμημένος χωρίς καν να τον έχω γνωρίσει με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Θα σας περιγράψω μία μου εμπειρία που νιώθω ότι όσο ζω θα είναι για μένα πάντα ζωντανή. Κατά παραχώρηση Θεού άρχισα κάποια στιγμή στη ζωή μου, από τις πολλές μου αμαρτίες πιστεύω, να νιώθω πολύ περίεργα συναισθήματα στον χώρο της Εκκλησίας. Φόβο, τρόμο, μια συνεχή και αδιάκοπη για μένα κατάσταση. Ένιωθα ότι δεν μπορούσα να πλησιάσω στο χώρο της Εκκλησίας. Κάτι σαν να ήθελε να με αποθήσει πολύ μακριά. Με όλα αυτά άρχισα να νιώθω και πολύ άρρωστος ψυχικά. Απευθύνθηκα σε ειδικούς γιατρούς για πολύ καιρό, αλλά το μόνο που γινόταν ήταν να χειροτερεύει η κατάστασή μου. Κάποια στιγμή είχα σκοπό να βρω πνευματικό. Κάποιος γνωστός μου όμως μου πρότεινε να επισκεφθώ ένα αγιασμένο μέρος που ήξερε. Εννοούσε το νοσοκομείο των Λιμωδών. Μου είπε ότι μέσα στο νοσοκομείο υπήρχε ένας ναός των Αγίων Αναργύρων και ότι εκεί έζησε και κοιμήθηκε κάποιος γέροντας με το όνομα Ευμένιος που όλοι μιλούσαν για την ενάρετη και αγία ζωή του και πως για όλους ήταν ένας Άγιος. Έτσι κανονίσαμε κάποιο από τα επόμενα απογεύματα να επισκεφθούμε τον ναό. Θυμάμαι την ημέρα που ξημέρωσε για να πάμε, άρχισα να νιώθω πολύ περίεργα. Μια εσωτερική κατάσταση που δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Ένιωθα σαν να πεθαίνει η ψυχή μου. Ένιωθα ότι αγριεύω πάρα πολύ. Ένιωθα ότι το σώμα μου είναι μια ορολογιακή βόμβα και από στιγμή σε στιγμή θα εκραγεί. Ένιωθα τις φλέβες μου και τα κύτταρά μου να διαλύονται. Ένιωθα κακία εξωπραγματική. Δεν ήθελα με τίποτε να πάω το απόγευμα σε αυτή την εκκλησία. Από ανασφάλεια τηλεφώνησα σε 3 φίλους μου και τους ζήτησα να πάμε μαζί. Έτσι όταν πλησίασε η ώρα και μπήκαμε στο αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε, τι να σας πω πως ένιωθα. Ήμουν πάρα πολύ αγριεμένος. Ένιωθα εσωτερική φωτιά. Χτυπούσα, θυμάμαι, το αυτοκίνητο. Ήταν κάτι που αν δεν είχε τελειωμό δεν αντέχεις και πολύ. Μόλις φτάσαμε στην εκκλησία, βγήκαμε από το αυτοκίνητο και ξεκινήσαμε για τον ναό. Από εκεί και ύστερα ήταν όλα πολύ δύσκολα. Μόλις περάσαμε την εξώπορτα και αντικρίσαμε την εκκλησία, έφυγα από τους φίλους μου και έτρεξα προς την κατεύθυνση όπου βρίσκεται τώρα το κελί του γέροντα Ευμενίου, χωρίς να ξέρω βέβαια ότι βρισκόταν προς εκείνη την κατεύθυνση. Με πιάσανε οι φίλοι μου όμως και με ακουμπήσανε στο πεζούλι, ακριβώς έξω από το κελί του γέροντα. Εκείνη τη στιγμή έγινε μέσα μου ένα σεισμός. Μια εσωτερική πάλι τρομερή. Έτρεμε, θυμάμαι, όλο μου το σώμα. Χτύπαγα το κεφάλι μου στον τοίχο. Σιγά σιγά όμως, δεν θα το πιστέψετε, άρχισα να ηρεμώ. Γαλήνεψα τόσο πολύ που ο ανθρώπινος νους δεν το χωράει αυτό που έγινε. Τότε δεν ήξερα γιατί έγινε αυτή η τρομακτική αλλαγή. Τώρα όμως είμαι σίγουρος ότι εκείνη τη στιγμή ο γέροντας ήταν παρόν και με βοηθούσε. Η ψυχή του ήταν κοντά μου και προσευχόταν. Τον ευχαριστώ το γέροντα πάρα πολύ, γιατί από εκείνη τη στιγμή η ζωή μου άλλαξε. Γνώρισα το Χριστό και με τις πρεσβείες του γέροντα αυτή τη στιγμή, δόξα τω Θεώ, είμαι πάρα πολύ καλά. Ο γέροντας για μένα είναι πραγματικός Άγιος και τον παρακαλώ να προσεύχεται για όλους, γιατί ο Θεός τον αγαπά και τον ακούει πολύ.

Ποιος μας ειδοποίησε για την κίνησή του, ακόμα δεν μάθαμε. Πώς άνοιξε ο δρόμος και ενώ είμαστε ως τις 12 στις δουλειές μας, στις 2 το μεσημέρι πετούσαμε για Ηράκλειο. Πώς βρέθηκαν τόσα εισιτήρια όσα θέλαμε. Ποιος μας εξασφάλισε αυθημερών την επιστροφή. Πώς βρήκαμε την Εθιά, το άσημο και άγνωστο και ξεχασμένο χωριό του Γέροντα στη Νότια Κρήτη. Πώς την επιστροφή καθυστέρησε την πτήση η Αιτζίαν τόση ώρα όσοι χρειαζόμαστε. Ποιος μας γέμισε την ύπαρξη με τόσο βαθιά χαρά, σαν να γυρνούσαμε όχι από ταφή, αλλά από Ανάσταση. Πώς πιάσαμε προζύμι με λουλούδια από το στεφάνι του Γέροντα. Πώς φούσκωσε το ψωμί. Πώς μοσχοβολούσε το πρόσφορο μέλι και βούτυρο και λουλούδια. Ο ιερέας που το προσκόμισε έστειλε την νεοκόρο να μας ρωτήσει μήπως βουτυρώσαμε το ταψάκι. Πώς από τότε μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούμε μαγιά. Από τότε μέχρι σήμερα, όταν πιάνω προζύμι, θυμάμαι μια από τις τελευταίες τυχομηθείες με το Γέροντα. «Παππούλη, ερχόμαστε συχνά και σε κουράζομαι. Όμως φοβόμαστε μη μας ξεχάσεις», του είπαμε. Ήταν 9 Δεκεμβρίου του 1997 στο νοσοκομείο Βούλας. Τότε ο Γέροντας έριξε κάτω το βλέμμα και απάντησε με σταθερή φωνή «Όχι, ποτέ». Με βαθιά ευγνωμοσύνη για όσα αξιωθήκαμε και με βαθιά επίγνωση ότι δεν είμαστε άξιοι της δωρεάς, ξαναζητάμε την ευχή και τις πρεσβείες του Αγίου Γέροντός μας Ευμενίου.

0: Εμείς πρέπει να ζούμε δια τον Χριστό μας, να αναπνέουμε δια τον Χριστό μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα. Πατήρ Ευμένιος.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και το τέταρτο και τελευταίο μέρος του αφιερώματος στον Γέροντα Ευμένιο, τον κρυφό Άγιο της εποχής μας. Από το ομώνυμο βιβλίο του Αγιορείτου Μοναχού Σίμωνος των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Ο βίος, τα θαυμαστά περιστατικά και οι νουθεσίες του παππούλη του νοσοκομείου Λιμωδών. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου.

0: του Αντώνιο Σαριδάκη, ο οποίος, όπως φαίνεται, διατηρούσε και πνευματική σχέση μαζί του. Είναι δε και εκδότης του πρώτου βιβλίου που κυκλοφόρησε για τον Παππούλη και τον ευχαριστούμε για την ευγενική του παραχώρηση.
1: Ακούτε το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και ένα αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο το Σαριδάκη μέσα από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα.

Εν Αθήνες, Ιούλιος 1969. Αγαπητέ μου εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, χαίρε και υγιένε εν πάση. Εύχομαι η χάρις του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και της γλυκίας μας Μητέρας Παναγίας να είναι πάντοτε μαζί μας. Αμήν. Αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, έλαβα προημερών την αδελφική σου εν Χριστώ επιστολήν και εδόξασα τον γλυκύτατό μας Ιησού Χριστό και την Κυρία μας Θεοτόκο και Βασίλισσα του Ουρανού και της Γης, που σου έδωσε τη φώτιση και τη χάρη και έγραψες με τόση βαθιά ταπείνωση, με πνεύμα συντετριμένο και με καρδία συντετριμένη και βαθιά τεταπεινωμένη την αμαρτωλότητά σου, πράγμα που πάρα πολύ ευαρεστείται ο Θεός. Λέει ο Θεός ίστινα: «Επιβλέψω εις τον ταπεινόν τη καρδία και τρέμοντά μου των λόγων». Λέγει ένας Άγιος Πατέρας της Εκκλησίας ότι η ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού και ο Άγιος Ισίδωρος Πυλουσιώτης λέγει ότι τίποτε δεν σώζει τόσο σίγουρα τον άνθρωπον όσο η βαθία ταπείνωση. Η ταπείνωση και χωρίς πολλά καλά έργα σώζει τον άνθρωπον, ενώ τα καλά έργα χωρίς την Αγίαν ταπείνωσιν δεν σώζουν. Η Αγία ταπείνωσης στολή της θεότητος εστίν, διότι όταν κατέβηκε ο Χριστός μας εις την γην, εφόρησε ως ένδυμα την ταπείνωσιν, όπως μας λέγει Παύλος ο Απόστολος των Εθνών. Εταπείνωσε εαυτόν γενόμενος υπήκοος εις τον ουράνιον του Πατέρα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Ο Χριστός μας αδελφέ μου Αντώνιε αναπαύεται μόνο σε απλές και ταπεινές και πράες καρδιές. Μάθετε απ' εμού ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ σταυρός μου Χριστός και το φορτίον μου ελαφρώνεστη. Ο Χριστός μας είναι πράος και ταπεινός την καρδία και αναπαύεται μόνο σε πράους και ταπεινούς ανθρώπους. Σε εγωιστές και κενόδοξους και ισχυρογνώμονες ανθρώπους ουδέποτε αναπαύεται, διότι λέγει ο ίδιος ο Θεός: «Υπερηφάνης αντιτάσσεται ο Κύριος, ταπεινής δε δίδωσιν χάριν και ακάθαρτος παρά το Θεό πας υψηλοκάρδιος». Όταν ο Μέγας Αντώνιος ασκήτευε στην βαθία έρημον, είδε απλωμένα στα σπαγίδας του διαβόλου εις την γην. Ανεβόησε και είπε: «Κύριε, ποιος δύναται να περάσει όλες αυτές τις σπαγίδες?» Και άκουσεν φωνήν ουρανόθεν και του έλεγε: «Η ταπεινοφροσύνη». Έτσι και εμείς να παρακαλέσουμε με θερμά δάκρυα των γλυκύτατών μας Ιησού Χριστόν και την Παναγία μας Μητέρα και πάντες τους Αγίους να μας βοηθήσουν να ενδυθούμε την θεϊκήν στολήν, την Αγίαν ταπείνωσιν, και τότε θα μπορέσουμε άνετα, άνετα, χωρίς μεγάλους και πολλούς κόπους, να νικήσουμε τον ανθρωποκτόνων διάβολον, που ως λέον οριόμενος ζητά τι να καταπίει, και την βρωμερήν και θεομίσιτον και ακάθαρτον αμαρτίαν που μας χωρίζει από τον πλάστη μας και δημιουργών μας θεών, και τις παγίδες του ανάνδρου διαβόλου που είναι ως ιστός της αράχνης, που όποιος τις γνωρίζει ούτε τις υπολογίζει.

Ο διάβολος, αδελφέ μου, που είναι η αμαρτία και ο χωρισμός από τον Χριστόν μας, είναι ο πιο άνανδρος και ο πιο ανίκανος και ο πιο ανάξιος. Διότι την βασιλεία του και τα σκύπτρα του και τα όπλα του και τη δύναμή του τα συνέτριψε και τα μηδένισε ο Χριστός μας επάνω στον Σταυρόν, με την Παναγία Σταυρικήν του θυσίαν και με την ζωηφόρον και λαμπροφόρον του Ανάστασιν. Διότι εσκύλευσε τον Άδην, ο κατελθόνης τον Άδην. Πού σου θάνατε το κέντρον, πού σου άδει τον οίκος, ανέστη Χριστός και πεπτόκασι δαίμονες, ανέστη Χριστός και χαίρουσιν άγγελοι. Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρ, έδωκε την εξουσία να πατούμε επάνω όφεων και σκορπίων και επιπάσαν την δύναμη του εχθρού ημών διαβόλου. Σκέψου, αδελφέ μου Αντώνιε, να θαυμάσεις του μυστηρίου την δύναμη, ότι όλοι οι διάβολοι να συγκεντρωθούν, που τον αριθμό τους δεν τον ξέρουμε, δεν έχουν την δύναμη, χωρίς την εντολή του, να μας αφαιρέσουν μία τρίχα από το κεφάλι μας.

Ας παρακαλέσουμε αδελφέ μου τον Χριστό μας να μας στείλει τη θεϊκή του χάρη, να φωτίσει το νου μας και την ψυχή μας, να μας βοηθήσει να γνωρίσουμε το καλό από το κακό, να μας δυναμώσει με τη θεϊκή του δύναμη, να τον αγαπήσουμε και να τον αγαπούμε πάντοτε, περισσότερο από τον εαυτό μας και περισσότερο από όλον τον κόσμο, και να θεωρούμε τον κόσμο, τα του κόσμου και πάντα τα εν το κόσμο, αμαρτίας, ειδονάς και απολαύσεις, σκύβαλα. Είναι αχριστόν τον αθάνατον βασιλέα κερδίσομαι και κληρονομήσομαι. Διότι η αμαρτία, οι ειδονές και οι απολαύσεις δεν αναπαύουν και δεν ξεκουράζουν τον άνθρωπον, αλλά τον κουράζουν και του προξενούν φορτίο δυσβάστακτο και σκοτωδίνει και πικρίαν πικρότερη της σχολής. Ας αγαπήσουμε και εμείς τον Θεόν, όπως έλεγε ο Μέγας Αντώνιος, και μηδέν προτιμήσουμε της αγάπης αυτού, και να αγαπούμε και όλους τους ανθρώπους όπως αγαπούμε τον εαυτό μας, και να γίνουμε άσημοι και τελευταίοι και μικρότεροι όλων των ανθρώπων, και να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από τα πόδια όλων των ανθρώπων και να περιφρονέψουμε και να καταφρονέσουμε, να ρεζιλέψουμε, να ξεφτελίσουμε, να φτύσουμε και να ποδοπατήσουμε κάτω στη γη των εαυτών μας, να μηδενιστούμε, να πεθάνουμε και να θανατώσουμε τον πύληνον και σαρκικόν, τον χωματένιο και παλαιό άνθρωπο, τις αμαρτίες και τις διαφθοράς, και να ενδυθούμε των νέων άνθρωπων. Να ανανεωθούμε δια της χάριτος του Χριστού μας, δια του μυστηρίου του δευτέρου βαπτίσματος, της Θείας Μετανοίας και Εξομολογήσεως, εις τον πνευματικόν μας Πατέρα Ιερέα, που σε εκείνον έχει δώσει την εξουσίαν ο Κύριός μας, του Δεσμήν και Λύην, του τρίτου βαπτίσματος, των θερμών δακρύων που έχουν την δύναμη να καθαρίζουν και να λευκαίνουν τους ρήπους και τις κοιλίδες της αμαρτίας από τα ψυχάς μας. Να προσευχόμαστε, να εκκλησιαζόμαστε, να κοινωνούμε των αχράντων μυστηρίων, να νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή, να διαβάζουμε θρησκευτικά βιβλία, να έχουμε ομόνοια και αγάπη στο σπίτι μας και με όλους τους ανθρώπους, και να θυσιάζουμε τα πάντα δια την αγάπη του Χριστού μας, και να νηστεύουμε όλες τις αρακοστές που μας έχει παραδώσει η Αγία μας Εκκλησία, που δια της νηστείας ωφελούμε και την ψυχική μας και τη σωματική μας υγεία, και να πιστεύουμε θερμά και να ελπίζουμε εις το άπειρον έλεος του Θεού, διότι η ελπίδα κατά τον Μέγα Βασίλειον είναι η άγκυρα της ψυχής. Αδελφέ μου εν Χριστώ Αντώνιε, ο Χριστός μας, ο καλή ωραίος παραπάντα στους ιούς των ανθρώπων, έχει ανοιχτά στας Παναγίας του Αγκάλας και δέχεται όλους τους ανθρώπους, διότι ολόκληρος ο ουρανός χαίρει και πανηγυρίζει όταν ένας άνθρωπος μετανοήσει, μισήσει την αμαρτία και πλησιάσει τον Θεόν. Διότι ο Χριστός μας, όταν ήλθε στη γη, με τελώνες και πόρνες και αμαρτωλούς έστειε και διπνούσε, και ο πρώτος που εισήλθε στον Παράδεισον ήτο ο μετανοήσας επάνω στο Σταυρόν ληστής. Ο Χριστός μας δεν μισεί τους αμαρτωλούς, διότι μετανοούμε και μας σώζει, αλλά μισεί τους θεοπαίκτες και τους υποκριτάς που έξωθεν φορούν τον μανδύα του προφάτου και έσωθεν είναι λύκοι άρπαγες.

Μία ρανίδα του δεσποτικού αίματος, αδελφέ μου, φτάνει να ξεπλύνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Και εμείς λοιπόν, αδελφέ μου, αν μπορούμε να εξομολογούμεθα και να κοινωνούμε έστω και μια φορά το μήνα, πάρα πολύ θα ωφεληθούμε ψυχικώς. Να παρακαλέσουμε, αδελφέ μου, τον Χριστόν μας, τον γλυκύτατό μας σωτήρα, να αποκτήσει ο νους μας θεϊκόν θάρρος, θεϊκήν παρησία και θεϊκήν δύναμη. Και τότε θα μπορούμε με τη χάρη του Χριστού μας να νικούμε ευκολότατα την θεομίση των αμαρτίαν και των διάβολων. Η δυσκολία είναι η αρχή, διότι όταν κουραστούμε και κοπιάσουμε λίγο, ψυχικά και σωματικά, και πλησιάσουμε το Χριστό μας και γλυκαθούμε μαζί Του και γευθεί η ψυχή μας την Θεία Του Θεότητα και την Θεία Του Θεϊκή Χάρη και ενωθούμε ψυχήτε και σώματι με τον Θεόν και θεωθούμε, όπως λέγει ο Θεός, «Εγώ είπα ότι θεείεστε», τότε δεν δύναται τίποτε να μας χωρίσει από τον Χριστόν. Τότε σβήνουνε τα πάθη, οι ειδονές, ο διάβολος και η αμαρτία και βασιλεύει εντός μας ο Χριστός μας. Διότι ο αγαπών εμέ και τον λόγον μου τηρήσει και ο πατήρ μου αγαπήσει αυτόν και προς αυτόν ελευσόμεθα και μονήν παρ' αυτό ποιήσομεν. Και η καρδία του αληθινού χριστιανού είναι θρόνος της Αγίας Τριάδος. Ολόκληρη η Αγία Τριάς αναπαύεται στην καρδία μας όταν την καθαρίσουμε και την αφιερώσουμε και την κάμουμε δώρον του Χριστού μας που μας την ζητά. Υιέ μου, δώσ' μου την καρδία σου και την καρδία μας και την ψυχή μας και το νου μας και το σώμα μας και πάντα τα μέλη της ψυχής μας και του σώματός μας να τα δώσουμε του Χριστού μας, να μας τα σώσει και να μας τα φυλάξει από τον διάβολον και από την αμαρτία. Αμήν. Αδελφέ Αντώνιε, σου στέλνω τα Άγια Πατερικά βιβλία που είναι μάνα εξ ουρανού και είδωρ εκ πέτρας, γραμμένα με πνεύμα Άγιο από τους Αγίους Πατέρας, να τα διαβάσεις με την οικογένειά σου. Τις ταπεινές μου ευχές και ευλογίες στην οικογένειά σου. Ασπάζομαι ημάς εμφυλήματι Αγίο. Ο ταπεινός δούλος του Ιησού Χριστού, αμαρτωλός Σοφρόνιος και τελευταίος πάντων των επιγείς ανθρώπων. Τέλος και μόνο το Τρισαγίο Θεό, δόξα. Αμήν.

εν Αθήνες την 29η-12η-1969. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, εύχομαι το ουράνιον βρέφος που εγεννήθη στο φτωχικό και πενιχρό σπήλαιον της Βιθλέμ, μέσα στη φάτνη των αλόγων ζώων, να γεννηθεί στας καρδίας όλων μας και να μας απαλλάξει και να μας ελευθερώσει όλους μας από την δουλείαν και εχμαλωσίαν των αλόγων και αμαρτωλών παθών και να μας οδηγήσει εις την στενήν και τεθλιμμένην του οδόν, την άγουσαν η ζωή αιώνιων, και με ευτυχία και ευλογία Θεού να περάσουμε το νέο έτος με πολλές αρετές και με πολλά θεϊκά δώρα. Αμήν. Αγαπητέ εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, την αδελφική σου επιστολή έλαβα προπολού και σας ζητώ χίλια συγγνώμη να με συγχωρήσετε δια την μεγάλη μου καθυστέρηση. Ομολογώ ότι είμαι αδικαιολόγητος. Είναι βέβαια και οι λίγες ασχολίες, αλλά η περισσότερη καθυστέρησης οφείλεται στην αμέλειά μου. Πάντως πιστεύω να με συγχωρέσετε δι' αγάπης του Γλυκυτάτου μας Ιησού. Αδελφέ μου εν Χριστώ Αντώνιε, είδα και μου γράφετε στην αδελφική σας επιστολή και με παρακαλείτε να σας γράψω πράγματα τα οποία είναι παντάπασιν ξένα από μένα, λόγω βέβαια των πολλών μου αμαρτιών. Δηλαδή βλέπω τίποτε όπως εβλέπανε εκείνοι οι παλαιοί, οι τρισμακάριοι και αγιασμένοι πατέρες που βλέπουμε στα πατερικά βιβλία? Εκείνοι αδελφέ μου που τα βλέπανε αυτά ήταν ψυχή και σώματι αγιασμένοι. Είχαν καθαρή και αγιασμένη ψυχή και σώμα και είχαν κάμει την καρδία τους θρόνο της Αγίας Τριάδος. Σε μένα που είμαι όλον αμαρτωλότερος και ελεηνότερος και βρωμερότερος και ακάθαρτος ψυχή και σώματι, είναι ποτέ δυνατόν να μου εμπιστευτεί ο Θεός αυτά που εμπιστεύεται στους Αγίους Του? Μα και λόγω των πολλών μου και μεγάλων μου αμαρτιών που υπερβαίνουν τον άμμο της θαλάσσης και τα σταγόνας του ωκεανού, δεν είμαι άξιος για Άγια δώρα. Ο Κύριος μας είπε στον Άγιον του Απόστολον: «Μακάριοι οι μη ειδώντες και πιστεύσαντες». Και ο Απόστολος των Εθνών λέγει: «Πίστης εστί ελπιζομένων υπόστασης, πραγμάτων έλεγχος ουβλεπομένων». Ο ίδιος λέγει: «Εάν δε και οι Ιουδαίοι σημείων ετούσιν, Έλληνες σοφίαν ζητούσιν, εμείς κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων, Ιουδαίης μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορίαν». Εμείς αδελφέ μου πιστεύουμε μυστικά τον Ιησούν μας, τα χερουβίμ μυστικώς εικονίζοντες και τη ζωοποιώ τριάδη των τρισάγιων ύμνων προσάδοντες, πάσαν την βιωτικήν αποθόμεθα μέριμναν. Τέτοιους λατρευτάς και προσκυνητάς ζητά ο Χριστός μας. Πνεύμα ο Θεός και οι προσκυνούντες Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Για μας είναι το καλύτερο να αγωνιζόμαστε αδιάλειπτα μέρα και νύχτα χωρίς καμιά διακοπή. Να είμαστε πάντοτε κοντά στο Χριστό μας, να ταπεινωθούμε ενώπιον του Θεού, να γίνουμε υπήκοοι εις το Πανάγιον του θέλημα μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Και όπως μας είπε το Πανάγιον του στόμα, να ζητούμε τη βασιλεία του και τη δικαιοσύνη του και όλα τα άλλα θα μας τα δώσει η Θεία του χάρης. Δια τα πατερικά βιβλία ευχαρίστησα και εδόξασα τον Χριστόν μας που τα μελετάς ως διψώσα έλαφος. Όποτε δοθεί η ευκαιρία θα σου στείλω και άλλα που τα ζητάει η ψυχή σου και δια την Εκκλησία αργότερα. Ευχηθείτε να βοηθήσει ο Χριστός μας έστω και δια ένα μικρό δώρο. Τα σταπεινάς μου ευχάς στη σεβαστήν και χριστιανική σου οικογένεια και γονή σου και πεθερικά σου και σε όλα μας τα αδέλφια. Με αγάπη Χριστού, ο ελάχιστος των ελαχίστων και τελευταίος των επιγείς ανθρώπων, αμαρτωλός Σοφρόνιος, εύχεστε και υπέρ εμού του αμαρτωλού και αναξίου όλου του κόσμου. Τέλος και Τρισαγίο Θεό, δόξα.
Αμήν.

Άγιον Όρος την 3η Δεκάτου 1972. Σεβαστέ μου και λίαν εν Χριστώ αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, χαίρε και υγείενε εν πάση, όπως και εμείς, χάρη τη Θεού και της Κυρίας μας Θεοτόκου, υγιένομαι. Αγαπητέ μου εν Χριστώ αδελφέ Αντώνιε, η χαρά μου είναι μεγάλη και ο ενθουσιασμός μου απεριόριστος, που και φέτος με αξίωσε ο Άγιος μας Θεός και η γλυκιά μας Μητέρα Παναγία, η προστάτηδα και μεσήτρια όλου του ανθρωπίνου γένους, και ήλθα και φέτος και προσκύνησα το αγιασμένο Άγιον Όρος, που το αγίασαν και το εδόξασαν χιλιάδες και μυριάδες όσοι ασκητές και μάρτυρες διαμέσου των αιώνων, και έτσι δεν δύναμαι να σου εκφράσω τη χαρά μου και τον ενθουσιασμό μου. Τις μέρες που βρίσκομαι εδώ είμαι πλήρως ευχαριστημένος. Μακάρι Θεέ μου να είμαι έτσι πάντοτε και να προχωρούμε πάντοτε στο ανώτερο και στο καλύτερο και στο Πανάγιον σου θέλημα. Αμήν. Αδελφέ μου εν Χριστώ Αντώνιε, τις αδελφικές σου και λίαν πνευματικές σου επιστολές τις έλαβα. Μη σε στενοχωρεί καθόλου δια τα όνειρα που μου έγραφες στην πρώτη επιστολή. Ήταν όλα του διαβόλου. Πρόσεξε όμως εις το εξής, να μην τα πιστεύεις, ούτε να τα λες, ούτε να τα σκέπτεσαι, αλλά να τα περιφρονείς και να τα φτύνεις, διότι είναι όλα του διαβόλου. Και αν δεις τον Χριστόν και την Παναγίαν και τους Αγίους και Αγγέλους στον ύπνο σου, να τα περιφρονείς όλα και να τα φτύνεις, διότι δεν είναι ο Χριστός μας και η Παναγία μας και οι Άγιοι μας και οι Άγγελοι του Αγίου μας Θεού, αλλά είναι ο πονηρός και αρχαίκακος διάβολος και παρουσιάζεται σε σχήμα Χριστού, Παναγίας, Αγίων και Αγγέλων. Φύλαξε τα αυτά που σου γράφω, ό,τι να σου λένε, ό,τι να κάνουν, ό,τι να βλέπεις, όλα να τα περιφρονείς, να τα ποδοπατείς, να τα μισείς με όλη σου τη δύναμη και να τα φτύνεις. Φύλαξε τα αυτά, αδελφέ μου, εν Χριστώ Αντώνιε, και θα σε σκεπάσει ο Χριστός μας. Μην κατηγορήσεις ποτέ κανέναν ιερωμένο ή αφιερωμένον εις τον Θεόν, ούτε τους κοσμικούς, ούτε τους μεγαλύτερους αμαρτωλούς, και αν ακόμα τους βλέπεις να αμαρτάνουν. Όλους τους ανθρώπους που κατοικούν στη γη και τους κοιμηθέντας αποκτήσεως κόσμου, να τους βλέπω με αγίους και δικαίους μέσα στον παράδεισον. Κύκλωθεν του θρόνου της Τρισιλίου Θεότητος, και μόνον τον εαυτόν μας να βλέπουμε αμαρτωλών, τελευταίων όλου του κόσμου και άξιων κατακρίσεως και μέμψεως και πολλών τιμωριών. Είναι καλόν και θεάρεστον να πεθάνομαι δια να ζήσομεν. Τα άλλα όλα που μου έγραψες δια να φύγω από τον κόσμο και να πάω σε μοναστήρι, μου τα γράφεις όλα πολύ καλά και θεάρεστα. Να γιάσει το στοματάκι σου που μου λες την αλήθεια. Στην προσευχή σου, αδελφέ μου Αντώνιε, εύχω και διεμένα των αμαρτωλών και τελευταίων πάντων, και παρακάλει τον Χριστόν μας και την Παναγία μας Μητέρα να με βοηθήσουν, να με φωτίσουν και να με οδηγήσουν στο Πανάγιον τους θέλημα, διότι αυτή η υπόθεση άρχισε να με απασχολεί πολύ. Ο κόσμος έχει πολλές δυσκολίες και πολλούς κινδύνους. Το μοναστήρι δια των μοναχών είναι λιμάνι ασφαλείας. Το επέτρεψε βέβαια ο Χριστός μας λόγω των πολλών και μεγάλων μου αμαρτιών, και έφυγα από το μοναστήρι δια να τιμωρούμε στον κόσμο και να υστερούμε την πνευματική χαρά και γαλήνη που απολαμβάνουν οι πατέρες μέσα στα αγιασμένα μοναστήρια. Δεν πρέπει όμως ούτε να αγανακτούμε, ούτε να γογγίζουμε, αλλά να λέμε δόξα το Θεό πάντων ένεκεν, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από του νυν και έως του αιώνος. Εμείς πρέπει να ζούμε δια των Χριστών μας, να αναπνέωμεν των Χριστών μας και να ζει μέσα μας ο Χριστός μας. Να θέλουμε να εργάζεται ο Χριστός μας μέσα μας και να βασιλεύει ο Χριστός μας μέσα μας. Να μην έχουμε δικό μας θέλημα, το θέλημα του Θεού να μας οδηγεί και να μας διευθύνει. Όλα μας τα μέλη να πεθάνουν και να ζει ο Χριστός
μέσα σε όλα μας τα μέλη. Να μην υπάρχει μέσα μας ούτε κόσμος, ούτε μορφή κόσμου. Ο Χριστός μας, ο γλυκύτατός μας σωτήρας, να μορφωθεί έσωθέν μας, έξωθέν μας και κύκλωθέν μας, μέσα στην καρδιά μας. Να μην βλέπουμε ούτε κόσμον, ούτε τα του κόσμου, αλλά Χριστόν εσταυρωμένον, και σε όλα τα πρόσωπα και ωραία κάλλη να βλέπουμε και να θαυμάζουμε την πανσοφία του Παναγίου μας Θεού και Δημιουργού μας και Πλάστου μας. Τα ταπεινά μου σεβάσματα στον σεβαστόν μας πνευματικόν μας Πατέρα Παπα Ιωάννην και Παπα Μιχαήλ, στη σεβαστήν σου οικογένεια, πατέρα σου, μητέρα σου, παππού, γιαγιά, θείους μου, στα αδέλφια μου τα σεβαστά, Βασίλη, Μιχάλη, Κατερίνη, και σε όλα μας τα αδέλφια, συγγενείς, χωριανούς, και ιδιαίτερα στους Στυλιανό, Μαρία και θεία μου. Με αγάπη Χριστού και σεβασμόν σας ασπάζομαι, ο ταπεινός αδελφός σας, αμαρτωλός Σοφρόνιος και τελευταίος πάντων. Υγιένετε.

Άγιον Όρος την 15η Δεκάτου 1973. Σεβαστέ μου και εν Χριστώ Λίαν αγαπητέ μου αδελφέ Αντώνιε, εύχομαι να υγιένετε. Δοξάζω και ευχαριστώ τον Άγιον μας Θεόν και την Παναγία μας Μητέρα Θεοτόκον και πάντα στους Αγίους που και φέτος με αξιώσανε και ήλθα και προσκύνησα τους Αγίους αυτούς τόπους που τους αγίασαν χιλιάδες όσοι ασκητέ και μάρτυρες διαμέσου των αιώνων. Η χαρά μου είναι μεγάλη που βρίσκομαι σε αυτό το Άγιο περιβόλιον που στον κόσμο δυστυχώς δεν υπάρχει. Εδώ έχω έλθει από τις 25 Αυγούστου. Περνάμε πάρα πολύ θαυμάσια και ωραία. Προημερών συναντηθήκαμε με το σεβαστό μου γέροντα Ιερόθεο που ήλθε με τον Τιμόθεον και με τον αδελφόν του να προσκυνήσουν τους Αγίους Τόπους και η χαρά όλων μας ήταν μεγάλη που έπειτα από τόσα χρόνια ξανασυναντηθήκαμε. Σεβαστέ και εν Χριστώ αδελφέ μου Αντώνιε, την επιστολή σου έλαβα προκαιρού και εδόξασα και ευχαρίστησα τον Άγιον μας Θεό που είσαι καλά. Εσύ αδελφέ μου εν Χριστώ έχεις διαβάσει και μελετήσει πατερικά βιβλία και θα έχεις υπόψη σου ότι κατά καιρούς θα έχουμε εφόδους και πολέμους από τον αντίδικον και ανθρωποκτόνων διάβολων. Αφού χάρη τη Θεού εκλέξαμε την στενήν και τεθλιμμένην οδόν, πρέπει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι εις το να υπομένομεν πειρασμούς εκ του διαβόλου και εκ των οργάνων του διαβόλου. Είναι καλό να μην αμελούμε ούτε να αδιαφορούμε δια να μην μας καταβροχθήσει ο οριόμενος λέον διάβολος. Αλλά και αν ως άνθρωποι γλιστρήσουμε και παρεκκλίνουμε λίγο, έχουμε φιλάνθρωπον και φιλεύσπλαχνον δεσπότη που θέλει πάντα σωθήνε και εις επίγνωση να αληθείας ελθύν και αμέσως μας δίνει χείρα βοηθείας. Ό,τι ώρα τον φωνάξουμε, αμέσως έρχεται εις την βοήθειά μας. Εμείς όμως πρέπει να επιδιώξουμε όσο μας είναι δυνατόν την Αγία ταπείνωση, διότι η ταπείνωση είναι η πύλη του ουρανού. Τον αληθινά ταπεινών δεν τον αφήνει ποτέ ο Θεός να πέσει, διότι ο αληθινά ταπεινός στην πραγματικότητα βλέπει όλους τους ανθρώπους Αγίους εις των ουρανών, κύκλο του θρόνου του Θεού, και μόνον τον εαυτόν του έχει κάτω από όλους τους ανθρώπους της γης, αμαρτωλότερον και τελευταίων. Ο αληθινά ταπεινός έχει το κεφάλι του κάτω από τα πόδια όλων των ανθρώπων. Δι' αυτό με όλη μας την δύναμη και σε όλη μας την ζωή να επιδιώξουμε και να παρακαλέσουμε τον εσταυρωμένον μας Ιησούν που είναι η άκρα ταπείνωσης να μας χαρίσει και μας την Αγία ταπείνωση. Να προσπαθήσουμε με την βοήθεια του Αγίου μας Θεού και με όλες μας τις δυνάμεις να μην κατηγορήσουμε και να μην κατακρίνουμε ούτε να συκοφαντήσουμε ούτε να μεμφθούμε και να αποστραφούμε ποτέ κανέναν άνθρωπον επί της γης. Έστω και αν τον βλέπουμε να αμαρτάνει οφθαλμοφανώς, όταν μπορούμε να κάνουμε αγάπη, να τον βοηθήσουμε όσο μας επιτρέπουν οι δυνάμεις μας. Ύστερα από όνειρα, από φαντασίες του διαβόλου και από οπτασίες, να φεύγουμε μακριά από αυτά με όλες μας τις δυνάμεις, ως από θανατηφόρα και φαρμακερά φίδια, διότι αυτός ο εχθρός είναι πάρα πολύ επίβουλος και ύπουλος και μας ξεγελάει πολλές φορές όλους, χωρίς να το καταλάβουμε. Δι' αυτό πρέπει τελείως και παντάπασιν να τα διώχνουμε, να τα απορρίπτουμε, να τα αφήνουμε όλα εις τον Θεόν. Εμείς δεν έχουμε την δύναμη να διακρίνουμε το καλό από το κακό, αλλά ούτε και είμαστε άξιοι να δούμε καλά πράγματα. Δι' αυτό, όσον μπορούμε, μακριά να φεύγουμε από αυτά, όσον μας είναι δυνατόν. Με τη βοήθεια του Θεού να φεύγουμε τις αιτίες και χάρη τη Θεού θα μας δώσει ο Θεός χείρα βοηθείας. Σεβαστέ μας και εν Χριστώ αγαπητέ μας αδελφέ Αντώνιε, όταν ήμουν στην Αθήνα,
με την βοήθεια του Χριστού μας και της Παναγίας μας και με τη συνδρομή και βοήθεια των αδελφών μας χριστιανών, εφτιάξαμε διάφορες Άγιες εικόνες και τις εστήλαμε στο Βενιζέλιο νοσοκομείο και σε διάφορα δημοτικά σχολεία του τόπου μας. Εθεώρησα εύλογο και έστειλα ένα δέμα Άγιες εικόνες στη διεύθυνσή σου δια το Δημοτικό Σχολείο της Περιφερίας που μένετε και όπως επληροφορήθηκα τις παραλάβατε. Πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι δώρα του Χριστού μας προερχόμενα από τους εν Χριστώ αδελφούς μας χριστιανούς. Εμείς δεν έχουμε τίποτε δικό μας, μόνο τις αμαρτίες μας. Όλα τα καλά είναι του Χριστού μας. Μόνο ας εύχονται δια τους φιλοχρήστους αδελφούς μας χριστιανούς που κοπίασαν και δι' εμέ να μας φωτίζει και να μας σκεπάζει ο Χριστός μας. Αμήν. Την αγαπητήν και σεβαστήν και ύμνηστόν σου μητέρα την μνημονεύομαι πάντοτε και εδώ και στην εκκλησία μας σε όλες τις θείες λειτουργίες. Πάντως εγώ πιστεύω πως ο Χριστός μας την πήρε μαζί του διότι ήταν ευλαβεστάτη και θεοφοβούμενη και είχε κάνει πολλά καλά σε ορφανά όπως είμαστε εμείς και σε φτωχούς. Όσον δια το σεβαστόν και αγαπητόν σου πατέρα ηλικίαν έχει, όπως τον φωτίσει ο Άγιος Θεός μας, ας ποιήσει. Στην υγείαν, χάρη τη Θεού και της Παναγίας μας και πάντων των Αγίων, είμαι καλά. Εύχομαι και η αγάπη σας να είστε όλοι καλά. Όποτε μου στέλνετε γράμμα, αν είναι εύκολο, γράψετε μου το τηλέφωνό σας, μήπως καμιά φορά χρειαστώ τίποτε. Τα ταπεινά μου σεβάσματα και ευχάς στη σεβαστή και αγαπητή σου οικογένεια, στον σεβαστόν μας Παπα Ιωάννην, στη σεβαστή και αγαπητή μου μητέρα και αδέλφια μου και συγγενείς. Με αγάπη Χριστού, ο ταπεινός σας αδελφός, αμαρτωλός Σοφρόνιος και τελευταίος πάντων των επιγείς ανθρώπων, υγιένετε και εύχεστε και δι' εμέ να με ελεήσει και να με συγχωρέσει ο Χριστός μας. Αμήν.

0: αφιέρωμα στον Άγιο Ευμένιο τον Σαριδάκη. Από το βιβλίο του μοναχού Σίμωνα των εκδόσεων Άγιος Στέφανος. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια παραγωγή Μιχάλης Χαντάς.
1: Υπάρχει μια άλλη Αμερική. Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν το βιβλίο της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα μου «Άγιοι της Αμερικής». Ένα ολοκληρωμένο αφιέρωμα στους εργάτες του θείου Αμπελόνος που έζησαν σε μια αχανή ήπειρο. «Άγιοι της Αμερικής», με πλούσιο φωτογραφικό παράρτημα και επιχρωματισμένες φωτογραφίες. Κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 και www.stamoulis.gr.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpap.gr.
6: 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1 Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους 3 νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
1: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
0: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
1: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
0: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
1: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ το δημοτικό και το γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
3: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
4: Διαλέησον.
3: Τη δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
4: Διαλέησον.
3: Τη δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
4: Διαλέησον.
3: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να απέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Με ένα λόγο την Κυρία ευλόγησον Πάτρε.

0: Αμήν. Δόξεν ύψεις Θεό και επίγειες ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ύψεις Θεό και επίγειες ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξεν ύψεις Θεό και επίγειες ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγείλει την ενεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλιβοντές με. Πολλοί επανήσανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουν στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτορ μου, η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ με εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα εξηγέρθην, ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Που φοβηθείς από μεριά του λαού, τον κύκλο είναι επιτιθεμένον μου. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στο χρόνοντας Ματέος, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Του Κυρίου η σωτηρία και επί το λαό σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξε με, διότι η οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου επάγγισαν μου και επιστρίξεις από με τη χείρα σου, που κέστην ειρήνη της οστέης μου από προσώπη των αμαρτιών μου, ότι οι ανεμοί με πέραν κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επί με. Προσώσαν και σάπησαν με όλο πέσμα από προσώπη της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάφθηνε ως τέλους όλη την ημέρα σκυτροπάζουν πορευόμενοι. Ότι εψώε μου επλήσεις την ευεπάτων και ο κασιν ίασιν της αρκή μου. Εγακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα, οριόμενα από συνταγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ως τον αγώσμα που σου καπεκρύβει. Η καρδία με ταράθη εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το φως των θελών μου και αυτού ουκέστημετε μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξεναντίας μου ίγκυσαν και έσυσαν και οι έγκυστά μου απομακρόθεν έσυσαν και εξεβιάζονται οι ζητές ψυχή μου και οι ζητές τα κάμε λάτσι ματώντας και δολιώτας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφος ουκ εικών και ουσί άλλος ουκ αντίγοντος στόμα αυτού και γινόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούν και ουκ έχουν το στοματί αυτού έλεγμους. Ότι επί σύ Κύριε έλπισα σύ εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπα μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν τους ελευθύνε πόδας μου επ' εμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάσχας έτοιμος και αλγεδόν με ενώπιον με συνδιαπαντός. Ότι την ανμένω εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθύνθησαν οι μισούλες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μη κακάν δι' αγαθόν ενδιαβαλών με επίκατε διέκουρα καθοσύνην. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσαι επ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψει με Κύριε ο Θεός μου, μη αποσύσαι επ' εμού, πρόσχες εις την βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προσεωτίζω, εδίψασαι η ψυχή μου, πως απλώς εις άρξη μου, Αγία, ερήμο και αβάντο και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίο όφθης, επειδή είναι δυναμή σου και τη δόξα σου, ότι κρίσον το ελαιό σου υπερζωάς, τα χείλη μου επενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσει τη ζωή μου και το όνομα της ορώτας κύρας μου. Ως εξαίρετος και ποιότητας εμπλησθεί ψυχή μου και χίλια γαλλιάς ως ενέσει στο στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επί της τρομνής μου εν της όρθρης εμπλήτων σε, ότι εκείνη της βοηθός μου και της σκέπτων τελικό σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμώ δε αντελάβει τη δεξιά σου. Αυτή δε εις μάτιν εζήτησαν την ψυχή μου, εις ελεύσονται εις τα κατώτατα της σκής, παραδοθήσονται εις χειροτρομφέας, μερίδες αλλοπαϊκονέσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσο αμνίον αυτό, ότι εν επράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθρης εμέλτων εσέ, ότι γίνει της βοηθός μου, και εν της σκέπτων τελικό σου αγαλιάσω με. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δε αντελάβει τη δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε και έκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου ψευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ότι επλήστηκα από την ψυχή μου και η ζωή μου το άδει έγκυσε. Προσελογής την μέρα των καταβάτων της λάκων εγεννήθην ως η άνθρωπος αβοήθητος νεκρής ελεύθερος. Ως η τραυματία καθεύδος στην τάφο, ον ουκ εμνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Εθεντώμε εν λάκω κατωτάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θωνάτω. Επ' εμέ εμπεθερήθη το θυμό σου και πάντα σου με το ορισμό σου επήγησε με εμέ. Εμάκρυνσε το σώμα που μου έθελε το επιδέλεγμα αυτής παρεδόθην και οξυκορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκέκραξα προς ο Κύριε όλη την ημέρα, διαπέταξα προς τα χέρες μου. Μη της νεκρής ποιήσει θαυμάσια, ή οι ιατροί αναστήσωσε και εξομολόγησον τέση. Μη διηγήσει τον τάφο του ελαιός και την αληθιά σου εν τη απολία. Μη γνωσίσει τον σκότα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλυλισμένη. Καγώ προς ο Κύριε και κράσα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Η να δει Κύριε από αυτή την ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό μου σαν παιμού. Φτωχός είμαι εγώ και ενκόπης εκ νεότητός μου. Οι ψωθείς δε εταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ διήλθουν οι οργές σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξαν με. Εκύκλωσαν με ως είδωρο όλη την ημέρα, περιέσχον με άμα. Εμάκρυνες από μου φιλοκυπλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε ο Θεός σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και εν νυχτή εναντίον σου. Ισοδύνατο ενώπιον σου προσευχή μου, κλείνον το όσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στις συναποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσα στις ανομίες σου, τον ιόμενον πάσα στις γνώσεις σου. Τον λυτρούμενον εκφράσεις ζωής σου, τον στεφάνοντα συνελέη και εκτερμής. Τον εμπιπλώντα να αγαθείς την επιθυμία σου, ανακοινιστείς τα ουσία του η νεότη σου. Ποιον ελεημοσύνης ο Κύριος, ο κρίμα πάσης αδικουμένης. Εγνώρισε τα σώτους αυτού του Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θλήματα αυτού. Ικτήρμον και λίμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ού και σέλους οργισίστε, ουδέει στον αιώνα μηνύει. Ού κατά συνομία σημών επίησε νημήν, ουδέ κατά της αμαρτίας σημών ανταπέδω και νημήν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε ο Κύριος το έλεος αυτού, έπει τους φοβουμένους αυτών. Καθώσον απέχουσιν ανατολέα αποδεισμών, εμάκρυνε αφημότητα συνομία σημών. Καθώς οι κτίροι πατήριους, ο κτήρης ο Κύριος φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνων το πλάσμα ημών, εμνίστη ότι χουσεσμέν. Άνθρωπος όσοι χόρτωσε η μέρα αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθείς. Ότι πνεύμα δήλθεν αυτό, και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος, και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί εις ιών, της φυλάσσου τη διαθήκη αυτού, και με μνημένης εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν του ουρανού ετοίμας των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντο δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατή ισχύ ποιούντας ο λόγον αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού ή ποιούντας το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχές μου, ενώ τις οτιδέσεις με τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις κρισμέ του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς ενώπιον σου πάσης ζών. Ότι κατεδίωξον θρός της ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γη τη ζωή μου. Εκάθισε με, εν σκοτεινής ο νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συναπημένο πνεύμα μου, εν εμεί ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη την ημέρα των αρχαίων, εμελέτησε εν πάση τη έργη σου, εν ποίημα των χειρών σου εμελέτων. Διαπέτασα προς τα σκύρα μου, η ψυχή μου ως γη ανεδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με σκαταβαίνει του ενσλάκων. Ακουστών πίσω μου το πρώτο λέω σου, ό,τι επισύλληψα. Γνώρισον μου, Κύριε, οδόν, εν υπορεύσαμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλιμε τον εχθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, διδάξω με το ποιο είναι το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία είναι και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέησε οξυλοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντα στους θλίβαντας ψυχή μου ό,τι εγώ δούλος ημί. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου. Εισάκουσον μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίση με το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθών οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και Ιησούς αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της άνθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ του του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονή

αέρων, εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπερπλεόντων οδηπορούντων οσούντων καμνόντων εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθώμε. Υπέρ του ρίστηνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθώμε. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθέν Μαρίας μου τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι

Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της συγχαρητής της Παναγίας

0: εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών. Χριστό το Θεό παραθούμεθα.
1: Σε Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστιν βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

Θεοποίησας μυστικός σήμερον ανελήφθη. Άγγελοι προτρέχοντες, αποστόλοι σε δείκνιον, τούτων πορευόμενων εις ουρανούς μεταδόξης πόλης.

0: με τα δόξης πόλης. Αυτό δε προσκυνήσαντες έλεγον, δόξα Θεό το αναληφθέντι.
1: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μεγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εχθρημών σου. Εξάλειψον τον ενημά μου επιπλέον που να με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι νομίζω με γνώσα και η αμαρτία μου να πιώνω μου στη διαπαντώση μου να ήμαρτε κατά πόνο να μπαινω σε πίσω. Όπως άδικη ο θρύς της λόγης σου και νικής του δοκρινές θέσαι. Ιδού χαρ νομίες συνελήφθην και να μαρτύρισα και ζησέ με η μήτρη μου ιδού χαρ. Αλήθεια νηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της αφίας σου δηλωσάς μου. Μαραντίες με ισόβο και ευχαριστήσου με πνείς με και πηχιά να ευχαρθήσω με. Ακουτίες με αγαλία σου και εφοσύνουν αγαλία σου διωστέα τα ταπεινωμένα απόστρεψε τα προσωπό σου των αμαρτιών μου και πάσου νομίες με εξάλληψο. Καρδία αν καθαρά να χτίσουν με μία Θεός και πνεύμα ευθές εκένισον της εγκάδης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου και μόνο στο Άγιο μία εντρένεις απ' εμά. Απόδοσ' την αγαλία σου, σωτηρίο σου και πνεύμα αντιγεμονικό στηριξών με διδάξω αν όμως εσοδού σου και ας εμείς επιστρέψεις ρίσε με ξεμάτων ο Θεός. Ο Θεός σωτηρίας μου αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου και τα χείλη μου ανοίξεις. Και το στόμα μου αναγκλείται να σου ότι θέλησα στη σύνοδο καάν ολοκαυτούματο και ευδοκίσεις στη σύνοδο του Θεού πνεύμα συντετριμένων καρδίαν συντετριμένη και ταπεινωμένων ο Θεός και ξεδεινώσει εμπάθουν κυρίες διευδοκίες στη σιών.

και οικοδομηθεί το δεύτερο σωλήν, το δεύτερο κίστο ή δικαιοσύνη σου να φράγγελο καυτώματα, το ανίσω σου έπτυσε στήριο σου μόσχου. Το σωτήριο Θεό του ένα θαλάσσιο λαών, πω είναι αυρό και σου οδηγήσονται, και φαραώ παν στρατιά καταπαντήσονται, αυτό μόνο άσονο ότι δεν δόξαστε. Δόξα σου ο Θεό, η μόνο δόξα σου, άσομεν πάντε λαοί των το επιμόμων, χειροβήμεν αληφθέντη με τα δόξα Χριστό και συγκαθίσονται η μάση δεξιά του πατρό. Ο δίνε επινίκηνο ότι δεν δόξεστε. Δόξα σου ο Θεό, η μόνο δόξα σου. Τον μεσή του Θεού και ανθρώπων Χριστό, χωρί αγγέλων θεασόμενοι με τα σαρκώ ενυψή τη εξεπλήτωντο, συμφώνω δε ανέμενε πολύμνων επινίκηων. Δόξα σου ο Θεό, η μόνο δόξα σου. Το οφθέντη Θεό επί του όρου συνά. Και νόμον δόντι το Θεόπτιμο σύ, τον αλαιόν εκ του όρου σου ληφθέν τη σαρκή αυτού πάντες άσου να τη δοδόξεστε. Υπερογία Θεότο και σώσον ημάς, άφαντε μήτρα Θεότων σαρκωθέντα έξου, και εκ των κόλπων του γεννήτερος μη εκφυτίσαντα Θεόν, απ' αυτούς πρέσβευε, εκ πάσης περιστάσεως όσεως έπλασε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσατε υπερ ημών. Τους πόθω τελούντας σου την φωσφόρον και ιερά πανευκλεή και πάντιμο μνήμη σου, φωτός εν Θεού πλήρως σου, Απόστολε πρεσβείε σου, Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών, όλος ένα κείμενο στο δεσπότη τούτου τους νόμους τους ετούς, ατρότους ετήρησας, ανόμους ευνομίας δε, Απόστολε δίδαξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύμα, την νουν των υπερένειων αγαπήσας, εν θεωρία μυστική του νουν κατηβγάστης, και κόσμο κατεφώτησας παμάκαρ γερότατε. Και νίκαι ο Ίκαι εις τους αιώνας, τον αναμυνκίους απαρθένους ανεμινεύθους, και τους της πίστεως θεσμούς και νίζους απέφυκας, μήτρα υπάρθεμνος διώσε μακαλίζομε. Δυνάμει του σταυρούς του Χριστέ στερεώς όμου την διάνοια, εις το ημνήν και δοξάζουσι της σωτήριον άνοιψε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ανήλθε ζωδότα Χριστέ, προς τον Πατέρα και ανήψουσα σημώ το γέωνο σου φιλάνθρωπε, διαφάτω εις πλαχνία σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, ετάξεις τον Αγγέλων σωτήρ, βρωτίαν φύση θεασάμενη συναλλιούσαν σοι, απάστος εκπληττώμενη ανημούμεν σοι. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, εξίσταν του Αγγέλων χωρί, Χριστέ ορώντες με τα σώματος αναλυφθέντα, και ανήμνων την Αγία σου ανάληψη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι, την φύση την ανθρώπου Χριστέ, φθορά πεσούσαν εξανέστησες και τη ανόδο σου ύψουσες και σε αυτό ημάς εδόξασες. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, οικέτευε απάστο σαμανή, των προελευθόντα εκλογώνων σου ριστήν επλάσεις διαβόλου, του συμβούντα σε μητέρα Θεού. Απόστολο του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Λύρα κρυουμένη πνεύματι γέγονε παμάκαρη θεοκίνητος γλώσσα σου, φθεγκωμένη τα μεγαλεία του σωτήρως και Θεού ημών. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπερ ημών. Έχουν λόγον των προάναρχων σε κατεβοδούντα και προφανώς ενισχύοντα τις αθέης του σωτηρίου στρίβους κάρπε καθυπέδειξες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι, είναι ακάρπε το σωτήριον κήρυγμα τη κτήση, ως ιεράρχης θεόληπτος κατακύρης, πολλούς υπέστης διωγμούς και θλίψης ένδοξη, και νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων να μην, νέων ως πεδίων τέτοκας, των πρωτων αιώνων εκ του Πατρός ανατήλαντα, απολύτως θεογεννήτρων δια τούτους ενδοξάζομαι. Δόξον δυνατόν εις θέλησε και οι ασθενούντες περιεζώσαν το δύναμι, δια τούτο εστερ

0: είστε δεγμένος του σκότης θέντας αγνωσία επότησας και μεταστάς προς τα άνω βασίλεια το βασιλεί των απάντων παρίστασε εξετούμενος Χριστόν των Θεών εκάστοτε δωρήσαστε ημίν το μέγα έλεο.
1: Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι
0: και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Επιβάσεν εφέλες των ουρανών κατάληψες ειρήνη της επίγης ανήρθες και καθίσας του Πατρός δεξιώθεν ως ομοούσιος του το υπάρχον και πνεύματι εν σαρκή γαρόφθης αλάτρεπτος έμεινας.

0: Αμήν. Την υπερημών πληρώσας οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανής, ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός, ημών, ουδαμόχεν χωριζόμενος, αλλά μένων αδιάστατος, και ευωών της αγαπώσισε. Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
0: Τη 26η του αυτομηνός μνήμη του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Κάρπου, ενός των 70 Αποστόλων. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Αποστόλου Αλφαίου και των Αγίων Μαρτύρων Αβερκίου και Ελένης. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείες ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Στη δόξα πρέπει, Κύριε ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, δόξα νεψίς εις Θεό και επί γης συνήνθρωπ σε ευδοκία ημούμεν σε ευλογούμεν σε προσκυνούμεν σε δοξολογούμεν σε ευχαριστούμε σε τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνια Θεέ Πάτρε Παντοκράτου, Κύριε Υιέ Μονογενές σου Χριστέ και Αγίο Πνεύμα, Κύριε Θεός Αγνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός όλων των αμαρτίων του κόσμου ελέησον ημάς, όλων της αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδες τη δέησιν ημών ο καθήμενος δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Δυσίμωνας Άγιος ήμωνας Κύριος Ιησούς Χριστός εις δόξα Θεού Πατρός αμήν. Καθεκάστε με να ευλογήσουσε και ενέσε το όνομά σου στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνα, Κύριε καταφυγή. Εγεννήτη σημαίνει γενιά και γενιά εγώ είπα Κύριε ελέησον ημάς την ψυχή μου τη μαρτώνση. Κύριε, προς σε κατεύθυνον ενταξούμε ότι πίνει το θέλημά μάστο ή ο Θεός μου την παρασύ πηγή ζωής. Εν το φωτίσω όσο με θα φως, παράτρωνον το ελαιός της γνώσκουσής σου, κατεξίωσον τη διεντή ημέρα ταύτη. Αν αμαρτήτως πλέχθουν οι ημάς, ευλογητός ότι ο Θεός των πατήρων ημών και ενετών. Και δοξασμένον το όνομά σου στους αιώνας, αμήν, γίνονται Κύριε το ελαιός εκ μας καθάπερ, ήλπισομεν επί σέν. Ευλογητός σου Κύριε, διδόξαμε τα δικαιώματά σου, επικοτοσίδες, θα συνετισούμε τα δικαιώματά σου, επικοτοσί άγια, φωτισούμε τις δικαιώμασή σου. Κύριε το έλεος εις τον αιώνα, έτεργα το χειρό σου, παρήδης. Σπεπιένω, σπεπιήμω, στο ξαβλέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Οικία Ή και εις τους αιώνας, τον αιώνα να μείνει. Κληρώσω.

0: Τα καλά και συμφέροντα τις ψυχές ημών και ειρήνην του κόσμου παρά του Κυρίου ετησόμεθα.
1: Παράσχω, Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων

απ' την κτήσινση εκκλήρα με τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου, Άγιε Αγίων, έκτινουν την χείρα σου την αόρα την εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησουν πάντα σημάς και ήτι μάρτωμεν εκουσίους ή ακουσίους, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησουν. Δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά σου.

0: ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα. Θα συνδεθούμε με το μοναστήρι της Παναγίας της Τουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε τον Όρθρο και τη Θεία Λειτουργία.
2: Τον ευηλωτεύοντα πάσας της ανομίας των ιόμενων, πάσας της νόσου σου, των λυτρούμενων εχθράς της ζωής σου, στεφανούντας εν ελέγχει τριμής, τον επιπλώντα εν αγαθείς την επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου, ποιον ελεοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σωδούς αυτού το Μωυσή της Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Κυκτήρμον και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλεος, που κυστέλος ορκιστήσετε ουδέ στον αιώνα μηνύ, που κατά της ανομίας ημών επίησεν μη, που δε κατά της αμαρτίας ημών ανταπέδωκεν μη. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από τη σκήση κρατέως ο Κύριος το έλεος αυτού τους φοβουμένους αυτών, καθώς ο αναπέχουν στην ανατολέ από τη σμόνε μάχρι να φημώντας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατηρίου σωτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνής ευτυχούσες μέρες, άνθρωπος ως εγκόρτωσε ημέρα αυτού, ως η άνθρωση του αγρού τους εξαλθήσει, ότι πνεύμα δίστανε εν αυτόν και ούχε υπάρξει και ούχε επιγνώσετε επί των τόπων αυτού. Το δέλεος του Κυρίαβου του αιώνος και ως του αιώνους επί τους φοβουμένους αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επιείσαιον της φυλάς την διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολών αυτού του ποιείς αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και βασιλεί αυτού πάντοντας. Ευλογείτε τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύ ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον, εν πάντη τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέση μου εν τη αληθεία σου. Εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γη τη ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινή ίσως νεκρούς αιώνας και κηδίασεν επεμέτω πνεύμα μου εν εμία ταράχτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έλλη σου, εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επέ μου και μη αφήσω με τις καταβαίνους εις λάθος. Ακουστών πίσων μη το πρωί το ελεώσονται πισί ήλπισα. Γνώρισόν με Κύριο Δόνιν υπορεύσουμε ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με που πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με ηγεθεία. Ένε και το ονόματό σου, Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέησου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου. Και απολύς πάντα στους λείποντες την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισακουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισακουσόν μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με ηγευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας του ναού να μη. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Η ελπίση μου, Κύριε, δόξα σοι.
3: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
2: Κύριε ελέησον.
3: Περ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
2: Κύριε ελέησον.
3: χέρι της ειρήνης, του σήματος κόσμευς, τα θείας των Αγίων, του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως, του Κυρίου Δεϊθώ

0: του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας πάντως του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνος πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης, πάσης Μονής Πόλεως Χώρας και των πιστικούν των εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ πλεόν των οδηπορούντων όσων των καμνόντων εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του ρίστινε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Της Παναγίας αχρόντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών

0: τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ, Κύριε.
0: Πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίνκαιη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι αγαπώ ότι στον αιώνα

ανελήθεις εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησε στους μαθητάς τη Ευαγγελία του Αγίου Πνεύματος. Βεβαιωθέντων αυτών διά της ευλογίας ότι εσύ ο Υιός.

δόξη Χριστέ ο Θεός ημών χαροποίησε στους μαθητάς, η

φανείς γην Χριστέ καταβλέπητας και άφησε της εις ύψος ανέδραμες προς τον σογγενή τώρα μαθητών ορόντων σου την άνοδον συναυτή σου νεορτάζοντες υμνούμε σου σώτε την ανάληψη.

0: Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των επιθυμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισόν. Ό,τι την ανομία μου εγωγενώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ημαρτών και το πονηρών ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσαν το κρινές θέσαι. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με μύτηρ μου. Ιδού καραλήθιαν γάπησες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς με. Ραντής μη σώπου και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτής μαγκαλίασιν και φρουσίν να αγκαλιάσουν το στέρ ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσης ανομίας μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν πτήσων εν εμείνει ο Θεός και πνεύμα ευθές εγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλης απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμους τα σωδού σου και σε βίσε επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός σωτηρίας μου. Αγκαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλησα θυσίαν εδώ κάνω λοκαυτώματα ούτε ευδοκίζεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου καξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνη σε αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσους είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.
1: Το σωτήρι Θεό το ενθαλάσσι όπως η Ναυρόγης οδηγήσαντι και Φαραώ πανστρατιά καταποντήσαντι αυτό μόνο άσομεν ότι δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημω δόξα σοι άσομε πάντες λέει το επιό μου και ρουβί με αναληφθέντη με τα δόξας Χριστό και συγκαθίσαν τη ημάς εν δεξιά του Πατρός ο δίνε ποινίκη ονό και δεν δόξαστε. Δόξα σοι ο Θεός ημω δόξα σοι το μεσή του Θεού και ανθρώπων Χριστών χωρί αγγέλων Θεάς άμενη με τα σαρκώς εν υψής της εξεπλήτωντο συμφώνος δε ανέμελπον ύμνων επινίκιον. Δόξα σοι ο Θεός ημω δόξα σοι το οφθέντη Θεό επί του όρου συνά και νόμο δότη το θαλάσσιμο εσύ των ελαιών εκ του όρους αναλυφθέντης αρκεί αυτό πάντες άσομεν ότι δεν δόξαστε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον εμάς, άφετε μήτερ Θεού, τον σαρκοθέντα εξού και εκ των κόλπων του γεννήτωρος μη εκφυτίσαντα Θεόν, απ' αυτος πρέσβευε εκ πάση περιστάσεως, σώσε ους έπλασεν. Δυνάμε του σταυρού σου Χριστέ στερεώσον τη διάνοια στο ημίν και δοξάζει σου την σωτήριον ανάληψη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι ανήφθες δωδότα Χριστέ προς τον Πατέρα και ανήφθησας ημών το γένος φιλάνθρωπε τι αφάτω εις πλαχνία σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι ετάξεις των αγγέλων σωτήρι πρωτή ελπίσιν θεάς άμενη συνανιμούσαν σοι απ' αυτος εκπληττώμενη ανήμνουσε. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι. Εξίσταν το αγγέλο χωρί Χριστέ, ορώντες με τα σώματος αναλυφθέντα και ανήμει την Αγία σου ανάληψη. Δόξα σοι ο Θεός ημών δόξα σοι την πίστη των ανθρώπων Χριστέ, θωράπες σου ανεξανέστησας και τη ανόδο σου ύψωσας και σε αυτό ημάς εδόξα σας. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, ηκέντευε απ' αυτος αγνή, τον προευθώτα εκλαγόνο σου, ρίστηνε πλάνης τη αγώνου του συμνούντα σε Μητέρα Θεού. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, τους πόθο τελούντας ότι φωσφόρον και ιερά πανευκλεεί και πάντημον μνήμη σου, φωτός εν Θεού πλήρωσον Απόστολε πρεσβείε σου. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, όλος ανακείμενος στο δεσπότη τούτου τους νόμους τους εκτούς, ατρότους ετήρησας, ανόμους ευνομίαν δε Απόστολε εδίδαξας. Απόστολε του Χριστού πρέσβευε υπέρ ημών, νουν τον υπερένιαν αγαπήσας εν θεωρία μυστική, τον νουν κατηγάσας και κόσμο κατεφώδησας, παμάκαρι ερώτατε. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς, κύους απαρθένους ανερμηνεύτος και τους της φύσεως θεσμούς στενίζους απέφυκας μήτε, αϊπάρθενος διώσε μακαρίζομεν. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμών, Λύρα κρουωμένη, πνεύματι γέγονε παμάκρη, θεοκίνητος γλώσσα σου φθεγκωμένη, τα μεγαλεία του Σωτήρος και Θεού ημών, Απόστολε του Χριστού Πρέσβη ημών, έχων λόγω των προάναρχων, σε κατεβοδούτα και προφανώς ενισχύοντα τις αθέης τα σωτηρίους τρίβους κάρπε καθυπέδειξας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, είναι ακάρπε το σωτήριον κήρυγμα τη κτήση, ως ιεράρχης θεόληπτος καταγγείλης, πολλούς υπέστης διωγμούς και θλίψης ένδοξε. Και νυν και αέ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν, νέων ως πεδίων τέτοκας των, των αιώνων εκ του Πατρός αναντήλαντα, απορρίτως θεογενήτων, δια τούτος εδοξάζομαι.
2: Έτι και έτι εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Αντιλαβώς όσων ελαΐσον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας ακρόαντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

0: ζωήν ημών, Χριστού το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Θείαν έλαμψη του Παρακλήτου, καρπε πάν σοφέ, είσαι δεγμένος, τους κοπτιστέντας αγνωσία εφώτισας, και μεταστάς μπροστά ανώ βασιλεία, το βασιλεί των απάντων παρίστας. Εξετούμενος

εφήσει των ψυχών ημών, των τεσμάτων άφεσιν δωρούμενος, ως Θεός ελεήμων τη δούλη σου. Ετύκλωσε με άδεισο στο πλήμα του κοίτα σε γένικο. Εγώ δε εγωίσα προς τον φιλάνθρωπον και έσωσε με η δεξιά σου, Κύριε. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Εσκήτησαν Απόστολοι ορώντας μετάρσιον σήμερον τον κτίστην ερώμενον ελπίδη του πνεύματος και κόβω έκραζον, δόξα τι ανόδο σου. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Επέστησαν οι άγγελοι βοώντας Χριστέ τις μαθητές σου, ον τρόπον κατήδεται Χριστόν ανερχόμενος, ακεί ελεύσεται δίκαιος πάντων κριτής. Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι. Ως είδωσε σωτηριμών, δυνάμισε ουράνιε, εισήψωσε ερώμενον, σύσσωμον εκράβγαζον, λέγουσα μεγάλη δέσποτα η φιλανθρωπία σου, υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Βάτων σε ακατάφλεκτον και όρος και κλίμακα έμψυχων και πύλην ουράνιων αξίως δοξάζομαι, Μαρία ένδοξε ορθοδόξον κάρχημα. Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε υπερημών, πηγάζει σου ισοτουρός των λιψάνων, της Χρήσου συνιαμάτων, ιεράρχα καρπούς θεία χάριτη, και καθαίρει πάθη και βυθίζει ακάθαρτα πνεύματα. Δόξα σοι, Απόστολε του Χριστού, πρέσβευε ημών. Ο λόγος σου αλογίας ανθρώπους ερίσε το τεθαγμάτων, η μεγίστη επίδειξη ένδοξε, τους πεπλανημένους προς ευσέβεια κάρπε οδήγησε. Δόξα Πατρί και Υιό και Υγείο Πνεύματι, νευρούμενος δυναστεία τη Θεία των Δράκοντα, τον εισήψος βλαστημία λαλούντα διόρε σας, και τους υπεκείνου ουλημένους Απόστολε έσωσας, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιών να μην. Εκεί σας ανωδύνος, τον πλάστην πανάμωμε, τα σωδίνας και τους πόνους ημών αφαιρούμενων και της ανωδύνου.

Άντι να ακούσουν ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών.

0: παν την ζωή ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Σιγάριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Ινκέη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Την υπερημών πυρό σας οικονομίαν και τα επηγής ενώσας της ουρανής ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, που δαμόθε χωριζόμενος αλλά μένων αδιάστατος και ουγόν της αγαπώσισε, εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
2: Εγώ ημί με θυμών και ουδείς καθημών.
1: Την 26η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου και ενδόξου Αποστόλου Κάρπου ενός των εβδομήκοντα Αποστόλων. Τη αυτή ημέρα ο Άγιος Απόστολος Αλφαίος εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Αδέρκειος, ο του Αποστόλου Αλφαίου Υιός, εν μελισσόνη γυμνός απλωθείς και υπομελισσόν δακνύμενος τελειούται. Η Αγία Ελένη, η αδελφή του Αβερκίου, λιθοβοληθήσα τελειούται. Τες αυτών Αγίας Πρεσβείας ο Άγιος Νεομάτης Αλέξανδρος, ο Θεσσαλονικεύς, ο εν Σμύρνη μαρτυρίσας ξύφη τελειούται.

Στον Σεραφείο.

0: την σωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Ότι εν ούση πάσε δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αι και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.

πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριον, εν είτε τον Κύριον εκ των ουρανών, εν είτε αυτόν εν της υψής της υπρεπή ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν πάντες οι άγγελοι αυτού, εν είτε αυτόν πάσε δυνάμεις αυτού, συπρέπει ύμνος το Θεό, εν είτε αυτόν ήλιος και σελήνη, εν είτε αυτόν πάντα τα άστρα και το φως, εν είτε αυτόν οι ουρανοί των ουρανών και το είδωρ το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησεν, αυτός ενετήλατο και εκτίστησαν. Έστησεν αυτά εις τον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Πρόσταγμα έθετο και ουπαρελεύσετε, εν είτε τον Κύριον εκ της γης δράκοντες και πάση άβυση. Πυρ χάλες αιχιών κρίσταλος, πνεύμα καταιγίδος τα ποιούντα των λόγων αυτού. Τα όρη και πάντες η βουνή, ξύλα τα αρκοφόρα και πάση κέντρη, τα θηρία και πάντα τα κτίνη, ερπετά και πετεινά και ρωτά, βασιλείς της γης και πάντες λαοί, άρχοντες και πάντες κριτέγης, νεανίσκοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεοτέλων ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνου, η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού, και υψώσει κέρας λαού αυτού, ύμνος πάση της οσίης αυτού της εις Ισραήλ ακίσονται αυτό. Άσαντε το Κυρίο άσμα κενών, η ένεση αυτού εν εκκλησία οσίων. Εφρανθεί το Ισραήλ επιτοπίσαντι αυτόν, και οι Ίσιον αγαλιάστοσαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτωσαν το όνομα αυτού εν χορό, εν τυπάνω και ψαλτηρίο, ψαλάτωσαν αυτό. Ότι ευδοκεί Κύριος εν το λαό αυτού και υψώσει πραείς εν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάσονται επί των κοιτών αυτών. Εψώσεις του Θεού εν το λάρι και αυτών και ρομφέρδι εις το μέντες χερσίν αυτών. Του ποιείς εκδίκησιν εν της έθνες συνελεγμούσε της λαής. Του δίσε τους βασιλείς αυτών εν παιδες και τους εν δόξης αυτών. Εν χειροπέδες οι γυρές. Του ποιήσεν αυτής κρίμα έγγραπτον, δόξα αυτή εν σε πάση της οσίης αυτού. Εν είτε τον Θεόν εν της αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεως αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού.

ευσύστης Θεό και πηγής ειρήνην ανθρώπους Ευδοκία. Υμνούμε σε, ευλογούμε σε, προσκυνούμε σε, δοξολογούμε σε. Ευχαριστούμε εσύ για την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε, μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα, Κύριε Θεός, ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο έρωντην αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς, ο έρωντας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε την δέησιν ημών, ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην ημέρα ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγία γεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με εις την ψυχή μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της κοινός που είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη ημέρα ταύτη εν αμαρτή του σου λαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ελετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφημάς καθά περιπίσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, σε γνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα, τα καλά και συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τον υπόλοιπον χρόνο της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανοία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Χριστή Ανά, τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογία, ναι, επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης, εν δόξου δέσποινης ημών,

πάσαν την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι Θεός ελέος εκτριμών και φιλανθρωπίας υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την εγκαίει και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη πάση τα στεφαλάς ημών το Κυρίου. Το λέει και σώζει μας ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικιαί και εις τους αιώνες των αιώνων.

Shabbat Pirkei Hoy Kei Iyot Nechmati

0: καθότο εξομολογήστε το Κυρίο και ψάλλει το όνομα της ύψιστε το αναγγέλνει το πρωτελό σου και την αληθιά σου κατά νύχτα.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάστητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανίας αγιαστήτω το όνομά σου, ευθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών ως και ημίς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη σε να έγκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.

Κυρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθώμε, υπέρ της ειρήνης του σήματος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών,

συστήψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε. Αντίλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημών.

0: Πάντα τα έθνη κροτήσατε χείρας, τες πρεσβείς της Θεοτόκους, ο Τσέρσος, ο Νημάς.
1: Και τους ευθυμένους.
2: Κύριος ύψιστος βουβερός βασιλεύς μέγας επί πάσα την γήν.

0: άνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπω μεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν. Ακούσατε τα αυτά πάντα τα έθνη.

σε πάση τι που μένει. Εξού παραδέχεται ο ήλιος της δικαιοσύνης. Χριστός ο Θεός ημών και

Πατέρος Ιε Χριστόν

δόξαν της Εκκλησίας και των πιστών βοήθος, έθερμε προστάτε και βοήθεια. Τα κρίνα τα

Παύλος παραλαβών τους άντρας τη ερχομένη ημέρα συναυτής Αγίας της Ισίης το Ιερόν. Διακέλλον την εκπλήρωση των ημερών του αγιασμού έως η προσυνέχτη περαινός εκάστου αυτών η προσφορά. Προς δε έμελλον 7 ημέρες συντελείστε ή από της Ασίας

ούτως εστίν ο άνθρωπος ο κατά του λαού και του νόμου και του τόπου τούτου, πάντας πανταχού διδάσκων, έπειτε και Έλληνας εισήλογεν εις το ιερόν και κοινώνηκε των Άγιων τόπων τούτων, ήσαν γάρε ορακώτες τρόφιμων των Εφέσιων εν τη πώλησιν αυτών, ον ενόμιζον ότι εις το ιερόν εισήγαγεν ο Παύλος. Εκινήθητε η πόλη όλη και εκένε το συνδρομή του λαού και επιλαγόμενοι του Παύλου ήλκον αυτόν έξω του ιερού και ευθέως εκκλείστησαν ετήρε. Ζητούν τον δε αυτόν από κτίνε, ανέβη φάση στο χιλιάρχο της πύλης ότι όλοι συγκέχεται η Ιερουσαλήμ ως εξ αυτής παραλαβών στρατιώτας και εκατοντάρχους κατέδραμεν επ' αυτούς. Οι δε ειδώντες των χιλίαρχων και τους στρατιώτας

ότι εγώ είπων ημίν, ταύτα δε ημίν εξ αρχή σου κήπων, ότι με θυμών ημίν, μην δε υπάγω προς τον πεμψαντάμε, διωδείς εξ ημών ρωτάμε που υπάγεις, αλλότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν, αλεγώ την αλήθεια λέγω ημίν, συμφέρει μην είναι εγώ απέρθω, εάν γαρ μη απέρθω, παράκλητο σου και λεύσετε προς ημάς, εάν δε πορευθώ πέμψω αυτό προς ημάς, και έλθον εκείνος, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εις εμέν, περί δικαιοσύνης δε, ότι προς τον Πατέρα μου υπάγω και ουκέ τι θεωρείτε με, περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου του κέκριτε, έτι πολλά έχω λέγειν ημίν, άλλου δύναστε βαστά συνάρτη, όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει μας.

σε όλες φιλιώσεις την ασφαλή σε την ποινία στις δομές που σε έρχεστε και προσεγγίζει. Η λειτουργία είναι σε βασιλά της δόξης του Ευρωπαϊκής, αέγα και πρώτης της Ευρωπαϊκής, όμως διά την άνθρωπη του Πατρέφτος και Μαριώτος για μας όμως και εφηλεύσου να τις ασυγέντες του Χριστώτης και ανεμά από θυσίες του για παρέντες ημίματες πόδες του Πόδους και Πόδους. Κύριε Θεός, ημώδες πόδες του είναι παιδόμου χερουβικού έπαιρνου μόνος ο Άγιος και να γίνει και καθάρι.

0: εσύ.
1: Και το πνεύμα τη σου.
0: Αγαπήσω με ένα λίλο συνα εν ομονία.

Ζωήν του μέλλοντος.

Στα όλους, και...

0: επικαλείστεσαι τον επουρόνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει.
1: Ας το ημών της ουρανής Αγίας, το όνομά σου έρθα τη βασιλεία σου και τη δώσε ημάς σου ας ουρανό και επί της γης. Να άρθον ημών των οποίων σου δώσει και σήμερον και άπες μην το οφειλήματα ημών ως και εμείς αφιέ μέσα σου φιλέτες ημών. Και μη είσαι νέγης ημάς της πειρασμού, αλλά είσαι ημάς από το

και

Αλλός ο ληστής ομολογός, ημνήσθητι μου, Κύριε, τη Βασιλεία

ευχαρίστουμε με συνδέσποτα των ότι παρούσε ημέρα κατεξίωσα σημαντικά που προνείω στο θανάτου μου, στηρίχθω το μισθό μου των οδών. Στήριξον ημά εν που σου άλλα που σου ημών τη ζωή να σφάλισε με το δύο βήμα θευχέ. Και η και εσύ εσέ να ούξε το τόπο μου και η υπερθένου έρθει στο πάνω του Θεού. Ότι είσαι ο γεσμό ημών, εσύ την δόξαν αναπέμπομεν.

0: εν ειρήνη προέλθουμε
1: ονόματι
0: Κυρίου Θεϊθόμε
1: Κύριε Λέησο
0: ευλογώντους ευλογούντες ευγιάζον τους επισύπεκτος ως ο Θεός και ευλόγησον του ερμονίας το οποίο μας επισύες ο Θεός ευλογίασον τους αγαπώντας την επρέπεια του ύπος ο Σιαυτός θα αντιδόξασο αυτή και στην άμυ και μη εγκαταλείπησε μας ο επίζοντας σε ερήμη κόσμου σου δώρησε τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει της άρχος ηρεμόντος στρατό και παντή του λόγου σου του Πάσχα δώρησε γιατί και πάντο όλοι μετελείων αναθενιστή καταβαίνουν εξού του παρκλώς ποπότων και εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση αναπέμπομεν του Πατρί και του

0: Κύριε, Κύριε και Ελέος Αρτέρ, και θυμάστε αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε μου και αί, και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμο, Κύριε, δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύμα και Νικαίοι και Σαρθόν Αναμήν, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Κύριε Ελέησον, Πατερά Υιό Πνεύμα.
0: Εν δόξα να ληφθείς αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός δια την ημών σωτηρία Χριστός αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμών Αγίες αυτομητρός δυνάμδου τιμίου και ζωπίου σταυρού προστασίες των τιμίων.

0: δρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων Εδόξων και Πανεπίμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος Γεωργίου, το εν Ιωαννίνη Σταθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου, Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Εδόξων, Μυροφόρων Γυναικών, και του Αγίου Εδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακόνου Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωκυμπιάνης, και του Αγίου Εδόξου και Πανεφήμου Αποστόλου Κάρπου, εκ των Εβδομήκοντα ούτη μνήμη επιτελούμε. Και πάντως τον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Υγεία Τριάς διαφυλάτη πάντας ημάς καλή σας.
1: Εις πίστην ακατέσχετον, εις αγάπην ανυπόκριτον, εις πνευμόν της σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, προσεκτή της θείας σου χάρτης και της ευθασιλίας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου γι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάρτης μνημονεύω διαπαντός και μηχέτη αμαρτός όλας επί μεγάλο δεσπότη και βεργέτη, και ούτω του τη διδύο απάρας επιθύσεις του Ιησονίου στην αίδιον κατά της ανάπαυσιν, έθετον εκ των ζωτων ήχος ο ακατάβατος και η αμέρωτος συμπέρος των καθορών του προσώπου κάτω στο άρτο, συγχαρητώντος επετός και ελέγχος εκ της σύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ μη πάσε η πτυχία συνόδους αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων ευχαριστώ σου και πάσε της παρέας σου μεγατής και επί τη μεταλήψη των ακράντων και ζωπιών σου μυστηριών διαμέων σε όλα αυτά τα επιδάμα και φυλαξόμε από τη σκέπη σου και την δοκτερίγω σου σπιάτια το όρισε μέχρι σε κάτι αναπλήσει ο παιδιός μετέχει των αγιασμάτων σου. Η σάφεση να μαρτιώ και ζώνει όνειο. Σιγάρι ο άρτος της ζωής πήγε το αγιασμό του τι τον αγαθό και σε την δόξα να αναπέμπουμε. Συν το πατρί και το αγίο πνεύμα την ίν και λέει και στους αιώνες των αιώνων αμήν. Ο δούς αυτή μας άρκας είναι εκκουσίως όπου υπάρχουν τα φλέγωνα να αγίως. Μη δει καταφλέξει μη πλαστουργία μου όνο διέδικος με λόγους οι θέσεις. Εις πάντας αρμούς εις αυτούς της παιδιά μου τα πιο δέκα θα στον όνο τας μάτων της και κάθε μου να αγίσουν τα φλένας. Τα συγνία στήριξον ως θέση αμέσως σου φώτζον να πρέπει όλων με τόσο συγκαθήτωσον φόβο εις και πρέπει έχει και λόγω του Θεού. Άγια η κάθαρα και ρυθμίζε με, κάνε σύνε και φυτίζε με, δείξε με στο σκύλωμα πνεύματος μόνο. Και μη και τη σκύλωμα της αμαρτίας, είναι ως ολίκων εισόδο κοινωνία σου, που είναι φέρει πας προβλήγος με πάθος. Πρέζε, φέρος οι πάντες, υγειασμένους στις εξηγερκές των ασωμάτων, των προδρομών σου, τους αποστόλους, προσύντε συνάρτη των αγνών υπερώντας, ζητάς ευπνευματάς σε Χριστέ μου και φέτος πέτα το σωράρχη σε λάδι. Σιγάρι πάει σαν γης μας και μόνος ημών αγαθούς των ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ο Θεό και δεσπότη δόξον άπατες πέμπουμε κάθε μέρα. Το σώμα σου το Άγιο, Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, γιώνει το όμοι ζωήν αιώνιου και το εμάς του τίμιον εις άφησαν αματιών, γιώνει το δέ με ευχαριστία αυτής περάν υγιέν και φροσύνη και τυφοβρά και δευτέρα ελεύσου εξίους όλων των αμαρτωλών, στην εκ δεξιών της εζόρτης πλησβής, Παναθράντος, Μητρός και Πάντος του Αγίου Ναμήν. Παναγία Δέσποινα Θεωτό και το φως της σκοτισμένης ψυχής ευθύσης και επικαταφυγή παραμυθία του Γαριαμά μου. Ευχαριστώ σου δεξιός σας με τον ανάξιο κοινωνό και ενέσαι του ακράτου σώματος και του τιμή με το σωριού σου. Αλληλεκούσα το αληθινό φως φωτισόν με τους νέους οφόμους της καρδίας στην πηγή της Αθανασίας και ίσασα. Ζωοποιησόν με τον τεθανατωμένο τη αμαρτία και ελεήμονος του φουλέσκονος μη τυρε λέει μου και τους κατάνεξε και συντριφύνει την καρδία μου. Και ταπείνωσε την διανόημασή μου και ανάξι μου ολοσίες του ενογισμό μου και αξίωσόν με μέχρι τελευταίες μου αναγωνίες. Ακατάκριτος υποδέξει των ακράτων μυστηρίων των αγκιασμών. Εσύ εσύ ψυχήστε και σώματος και περάσουμε δάπιο μετανοίας και εξομολογήσεως. Εις το ημνήν και δοξάσεις επάστας ημέρας της ζωής μου, το ευλογημένη και δοξασμένη πάρχης του αιώνας. Αμήν. Ό,τι ευλογημένη και δοξασμένη πάρχης του αιώνας. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος πάντας ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάση, αμαρτία ημών, δέσποτα συγχώρησαν τας ανομίας ημήν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένα και το όνομα τόσου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήχη στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, το βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επίσεων δοσμήν σήμερον. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέκεις ημάς της πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Αμήν, του σώματός σου καθάπηρε, του ζεκλόψα χάρη, στην οικουμένη φώτσα να φυλά κυρία στο κόσμο, να φυσάφησε ένα πέδεκο. Το ύψο σου μίλησε, θα κουναφούσε να συμπέδεξε, να μα ζώξει, τα δέχο πατήριο, αν υψώσα με πρέσβε για το λόγο που θα το θέατρο αφήνει τα σκεπέ τσιμών. Δόξα πατήρι και ιό και ιό πνεύμα, εκ των ουρανών να δέξω την θεία πάνη και δεν θα φυλάει πάντα δάσκο, στην ενθιά των ενωθιών. Ιωάννη, χρυσό με που με κάρι στα όσια, κάποιο δοκιμούμεσαι, υπάρχει μια καθηγήτη στου θεία σαπών και νυν και ήγη στου αιώνα στον αιώνα μη. Η πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόπου της Συνήθειδος ημίν και ελέησον ημάς τους μόνους εκτήρημον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και ήγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμή ο τέραν των Κερουβήμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Την αδιαφθόρηστα ο λόγων τη φούσαν την όντως Θεοτόκουσα μεγαλύνουμε εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Δόξα σου Θεός, επίσης μου δόξα εσύ. Ο εν ουρανών ερμής απ' ημών, και δεξιά καθίσας του Θεού, Θεός διευθύνων.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Πίνος 96 FM στέρεο. Είχαμε συνδεθεί φίλοι ακροατές με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε τον όρθρο και τη Θεία Λειτουργία. Συνδεόμαστε με την Πειραϊκή Εκκλησία.
1: Οφείλουμε να υπομένουμε και αδικίες. Κάποια περίοδο το μοναστήρι επεδίωκε να εξασφαλίσει νερό από ανεκμετάλλευτες πηγές του χωριού. Είχαν γίνει έγγραφα, τηλεφωνικές επικοινωνίες, καθώς και προσωπικές συναντήσεις με διάφορα πρόσωπα. Κάποτε κλήθηκαν δύο κληρικοί να παραστούν στο κοινοτικό συμβούλιο, το οποίο θα συζητούσε το θέμα παροχής νερού από τις εν λόγω πηγές προς τη Μονή. Όντως κατεβήκαμε ως αντιπρόσωποι της Μονής, θυμάται ο ένας, και μετά από τόσες διαβουλεύσεις είχαμε πιστέψει ότι θα μας έδιναν το νερό. Παρά τ' αυτά αρνήθηκαν. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολύ. Με βαριά καρδιά ανεβήκαμε στο μοναστήρι. Ο γέροντας Επιφάνιος μας περίμενε στο πλατήσκαλο. «Λοιπόν, τι έγινε?» Εμείς βαριεστημένα είπαμε: «Δυστυχώς, γέροντα, τίποτε». «Δόξα τω Θεώ, τώρα ησύχασα», απάντησε. Εμείς φανταστήκαμε ότι κατάλαβε λάθος. «Γέροντα, τι δόξα τω Θεώ, δυστυχώς δεν μας δίνουν το νερό». «Ναι, παιδί μου, το κατάλαβα. Εφόσον κάναμε τόσα έγγραφα, τόσες συναντήσεις, βάλαμε τόσους ανθρώπους να μιλήσουν, πήγατε κι εσείς κάτω και παρά τ' αυτά δεν έγινε τίποτε, σημαίνει πως δεν ήταν θέλημα Θεού να πάρουμε το νερό. Ο Θεός μας έδειξε ότι μας ετοιμάζει κάτι καλύτερο. Λοιπόν, από αύριο κιόλας να βρεθεί συνεργείο να κτίσουμε δεξαμενές». Κάποια πνευματικοπαίδια του, κληρικοί, πίεζαν να μπουν και στο μοναστήρι κάπως πιο πολυτελείς στολές. Ο γέροντας επέμενε ότι οι καλύτερες είναι οι υφαντές των καλαμών και ότι δεν θα επιτρέψει να μπουν στη Μονή πολυτελή άμφια. «Μα γέροντα, αυτές τις οποίες λέμε πολυτελείς είναι πιο φθηνές από εκείνες των καλαμών», του αντέτειναν. «Ναι, παιδί μου, αλλά οι πολυτελείς προκαλούν, ενώ δεν συμβαίνει το ίδιο με τις πιο ακριβές. Δεν με ενδιαφέρει μόνο η τιμή. Με ενδιαφέρει και το αν προκαλεί η στολή την οποία φοράμε. Ο πιστός την ώρα της λατρείας δεν πρέπει να εντυπωσιάζεται ή να περιεργάζεται τη στολή του ιερέως, αλλά να λατρεύει τον Θεό εν πνεύματι και αληθεία. Να ξεχνά τη γη και ο νους του να ανεβαίνει στον ουρανό». «Μα πολλοί ισχυρίζονται ότι τα πολυτελή άμφια αποτελούν παράδοση». Εκείνη τη στιγμή ο γέροντας εκρήγνεται. «Πιστεύω ότι το μόνο που δεν αποτελεί παράδοση είναι οι φανταχτερές στολές και θα επιθυμούσα πολύ να έλθει ο καιρός να καταλάβουν και όσοι κληρικοί έχουν αυτές τις αντιλήψεις ότι θα πρέπει να απλοποιήσουν τις στολές τους για να γίνουμε όπως ήμασταν σε παλαιότερες, καλύτερες εποχές, στα πρώτα χρόνια του χριστιανισμού, τότε που οι χριστιανοί θαύμαζαν και εκαυχόντο για άλλα πράγματα και όχι για τις στολές των ιερέων». Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό αυτό το οποίο είπε γνωστός Αγιορείτης όταν είδε τις απλές στολές της και χαριτωμένης: «Νομίζω ότι βρίσκομαι στην αποστολική εποχή».

0: έλεγε ο γέροντας Επιφάνιος. Να μην έχουμε εμπιστοσύνη στον εαυτό μας, αν θέλουμε να σωθούμε. Στην υπακοή, να μην αφήνετε να δουλεύει η λογική, αλλά η καρδιά. Μη σκεφτείτε, ο γέροντας είπε αυτό, αλλά εννοούσε εκείνο ή δεν το είπε σωστά. Τότε αρχίζει και σας δουλεύει ο πονηρός. Η υπακοή έχει αξία όταν γίνεται σε κάτι που μας φαίνεται παράλογο. Στο λογικό δεν έχει αξία και δεν λέγεται υπακοή αλλά συμφωνία. Και είναι παράλογο να μην υπακούσει κανείς σε αυτή την περίπτωση. Γέροντα, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της υπακοής ενός κομμουνιστού στο κόμμα του και ενός χριστιανού στο πνευματικό του? «Η δεύτερη υπακοή μας ελευθερώνει από τα πάθη μας», απάντησε ο γέροντας. Συμβουλές σε κάποιο νέο που έκανε με αυτοπεποίθηση σχέδια προσφοράς υπηρεσιών του στην Εκκλησία και ήθελε να δει αν ήταν θέλημα Θεού να τα πραγματοποιήσει. «Παιδί μου», είπε ο γέροντας, «μην έχεις πολύ εμπιστοσύνη στη λογική σου. Άφησε τον Θεό να κατευθύνει τα βήματά σου. Όταν ο άνθρωπος επιθυμεί να κάνει το θέλημα του Θεού, αυτός βρίσκει τρόπους να του το δείξει. Ο Θεός δεν μας έχει ανάγκη. Αυτός φροντίζει την Εκκλησία του και μπορεί και από τις πέτρες να βγάλει ανθρώπους για να οδηγήσουν το λαό του». Κάποιος υποψήφιος μοναχός, λόγω της υπακοής του στο γέροντα, είχε αποκτήσει πολύ κατάνοιξη στην προσευχή, ακόμη και όταν περπατούσε στο δρόμο και έλεγε την ευχή. Συνέβη όμως κάποτε, υπό την επίρρεια του διαβόλου, να του δείξει τέτοια ανυπακοή ώστε να πορευτεί στο Άγιον Όρος για να συμβουλευτεί κάποιον γέροντα εκεί, αν είχε δίκιο ή όχι στη συγκεκριμένη στάση του. Φυσικά, η κατάνοιξη είχε εξαφανιστεί. Ο γέροντας του Αγίου Όρους, όπως ήταν φυσικό, του υπέδειξε το σφάλμα του και τον προέτρεψε να επιστρέψει και να ζητήσει συγνώμη από τον πατέρα Επιφάνιο. Ο υποψήφιος κατάλαβε το σφάλμα του και αποφάσισε να επιστρέψει εν μετανία. Έλεγε λοιπόν καθοδόν, βαδίζοντας μέσα από ένα δάσος. «Θα πάω να βάλω μετάνοια στο γέροντα και να του ζητήσω συγνώμη που τον στενοχώρησα με την ανυπακοή μου». Και ο Κύριος, πριν καν ολοκληρώσει την απόφασή του αυτή, τον επισκέφθηκε στο δάσος, χαριζοντάς του ξανά τη χαμένη κατάνοιξη. «Κάποτε πάλι χρειάστηκε», αναφέρει πνευματικό του παιδί, «να υπογράψω υπεύθυνη δήλωση του νόμου 105. Δυσκολευόμουν όμως να αναφέρω πλήρη την αλήθεια, διότι έτσι θα ματαιωνόταν κάποια σπουδαία για μένα δουλειά. Ανέφερα λοιπόν στο γέροντα ότι σχεδιάζω να γράψω κάποιο συγκεκαλυμένο ψέμα. Ο γέροντας μου αντέτεινε ότι δεν πρέπει επουδενή να γράψω ψέματα. Πρώτον, για λόγους χριστιανικής ηθικής και δεύτερον, για λόγους νομικών συνεπειών. Εγώ ταλαντεύτηκα πολύ. Την τελευταία στιγμή όμως αποφάσισα να συμμορφωθώ με την υπόδειξη του γέροντα. Και ο του θαύματος. Παρουσιάστηκε την ιστάτη στιγμή μία λύση και έτσι ούτε ψέματα υπέγραψα και τη δουλειά την κέρδισα. Σε παρόμοιο δίλημα βρέθηκα και μετά το θάνατο του γέροντα. Κάνοντας όμως με τα θανάτια υπακοή, το θέμα λύθηκε χωρίς να το περιμένω. Διαβάζουμε στο βιβλίο «Υποθήκες ζωής» από τη ζωή και τη διδασκαλία του πατρός Επιφανίου. Έκδοση Ιερού Ησυχαστηρίου και Χαριτωμένης Θεοτόκου. Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα 210-5140-031.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Το νέο βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη για τον ποιμενάρχη που με τον λιτό βίο, την πραότητα και την ευγένεια έγραψε τη δική του ιστορία. Η απώλεια αυτού του προσώπου έχει χαρμολύπη, έχει χαρά, ειδικά όταν έχει την αίσθηση ότι αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται μεταξύ των δικαίων και προσεύχεται με παρησία για σένα και για όλους όσοι τον συναναστράφηκαν. Αρχιμανδρίτου Ιακώβου Κανάκη. Πατήρ και διδάσκαλος. Προσέγγιση στη ζωή και το έργο του μακαριστού Μητροπολίτου Γόρτινος και Μεγαλοπόλεως κυρίου Ιερεμίου. Θα το βρείτε στα εκκλησιαστικά βιβλιοπωλεία.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
4: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
3: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολύ παιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
4: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
3: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
4: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
5: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 26 Μαΐου. Σαν σήμερα το 1770, λίγη άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Τα Ορλοφικά ήταν μία από τις εξεγέρσεις των υποδουλωμένων Ελλήνων στην Πελοπόννησο πριν από τη Μεγάλη Ελληνική Επανάσταση του 1821. Ονομάστηκε έτσι επειδή το σχέδιο της ρωσικής επέμβασης στην Ελλάδα έγινε από τα αδέλφια Αλέξιο και Θεόδωρο Ορλόφ κατά τη διάρκεια του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1768-1774. Σαν σήμερα το 1821, οι Ιδραίοι, με έγγραφό τους, διορίζουν τον Μανώλη τον Μπάζη, αντινάβαρχο του Στόλου, κατά τον αγώνα εναντίον των Τούρκων. Σαν σήμερα το 1919, αρχίζει η αντικατάσταση των ελληνικών μονάδων του εκστρατευτικού σώματος στη μεσημβρινή Ρωσία από ρουμανικά στρατεύματα. Στις 26 Μαΐου 1941, ο στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων Κρήτης, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων του αγώνα, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Μουρνιές Χανίων, μάχη της Κρήτης. Με την ονομασία αυτή έμεινε στην ιστορία η αεροποβατική επιχείρηση που επιχείρησε η ναζιστική Γερμανία κατά της Κρήτης στις 20 Μαΐου 1941 και η οποία έληξε 12 μέρες μετά την 1η Ιουνίου με την κατάληψη της Μεγαλονήσου. Ήταν μία από τις σημαντικότερες μάχες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου με πολλές πρωτιές σε επιχειρησιακό επίπεδο.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Οριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασίμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Η Μεταθάνατον Ζωή κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή, το βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρού Χριστοδούλου. Σημαντικές απαντήσεις σε κέρια ερωτήματα. Γιατί πεθαίνουμε, γιατί δεν γνωρίζουμε την ώρα του θανάτου μας, πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν οι χριστιανοί τον θάνατο, ποιες οι υποχρεώσεις μας στους ανθρώπους που φεύγουν. Η Μεταθάνατον Ζωή, ένα βιβλίο του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, κυκλοφορεί σε 7η έκδοση από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ζητήστε το στα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Παραγγελίες στο τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.

0: του τσατραφίλιας.gr.
1: Για σήμερα, Τρίτη, στην Αττική αναμένεται γενικά έθριο καιρό. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια ανατολική ως 6 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και ως 5 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο κέντρο της Αθήνας στους 29 βαθμούς, με πιο χαμηλές τιμές στα βόρεια προάστια από 17 έως 25 βαθμούς. Στα νότια, Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 28 βαθμούς, ενώ έως 26 βαθμούς θα δούμε σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η θερμοκρασία θα φτάσει περίπου τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, η μέρα θα ξεκινήσει με λίγες νεφώσεις, οι οποίες από το μεσημέρι και μετά, στα επιρροτικά, θα δώσουν τοπικές μπόρες κυρίως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτική ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο και ασθενείς στο Ιόνιο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 με 30 βαθμούς στα επιρροτικά και τους 26 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.
0: Η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια και την υποστήριξη του τσατραφίλιας.gr.
2: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
3: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
4: Χαίρετε φίλες και φίλοι ακροατές. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας από την Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας είναι και σήμερα έτοιμη. Επιούσιος Άρτους και τι θα λέγατε για πολίτικα και φτεδάκια. Χρειαζόμαστε τα ακόλουθα υλικά για 4 άτομα: 500 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, 100 γραμμάρια πληγούρι μουλιασμένο, 2 κρεμμύδια τριμμένα στο ρεντέ, 1 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο, 3 τέταρτα κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1 μεγάλο αυγό, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι ή κόκκινο κρασί, αλεύρι για το τηγάνισμα, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Ξεκινάμε λοιπόν με την εκτέλεση. Σε ένα μπολ βάζουμε όλα τα υλικά για τα κεφτεδάκια, ζυμώνουμε το κυμά και τον αφήνουμε για 10 λεπτά στην άκρη. Πλάθουμε και αλευρώνουμε τους κεφτέδες. Βάζουμε σε μεγάλο τηγάνι το λάδι να ζεσταθεί καλά και τηγανίζουμε τα κεφτεδάκια και από τις δύο πλευρές μέχρι να πάρουν χρώμα. Τα κουμπάμε μερικά λεπτά σε απορροφητικό χαρτί και τα σερβίρουμε ζεστά. Μπορούμε να ψήσουμε τα κεφτεδάκια και στο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για 25 λεπτά, παραλείποντας το αλεύρωμα. Στο σημείο αυτό να επαναλάβουμε για μία ακόμη φορά τελικά τις πρότασής μας για τα πολίτικα κεφτεδάκια. Για 4 άτομα θα χρειαστούμε 500 γραμμάρια κυμά μοσχαρίσιο, 100 γραμμάρια πληγούρι μουλιασμένο, 2 κρεμμύδια τριμμένα στο ρεντέ ή στο τρίφτη, 1 ματσάκι δυόσμο ψιλοκομμένο, 3 τέταρτα κουταλάκι του γλυκού κύμινο, 1 μεγάλο αυγό, 2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο, 1 κουταλιά της σούπας ξύδι ή κόκκινο κρασί, αλεύρι για το τηγάνισμα, ελαιόλαδο για το τηγάνισμα, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και καλή σας όρεξη.
3: Επιούσιος Άρτους. Η μαγειρική πρόταση της ημέρας. Επιμέλεια Φίβη Κωνσταντέλου.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
5: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
6: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
5: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
6: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
6: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
7: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
8: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
7: Τηλέφωνο 210-8035-800.
9: Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, από την Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Σοχού Χαλκιδικής και τις εκδόσεις Άθος, παρουσιάζεται η συγκλονιστική πορεία του Γιώζεφ. Τι τάχα οδήγησε τον φημισμένο αυτό Ολλανδό ηθοποιό να εγκαταλείψει για πάντα τη σκηνή του θεάτρου και να γίνει ερημίτης και πώς βρέθηκε στην Ελλάδα. Ο ηθοποιός του Χριστού, Γιώζεφ Βάντεμπεργκ, εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη, 210-5238-305,
10: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
8: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
11: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
12: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
2: Ώρα Ελλάδος 10.
13: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία.

0: τις συμβουλές που σου δίνω θα τις έχεις ως φάρον εις ολόκληρον τη ζωή σου. Αυτά τα πατρικά λόγια θα σε οδηγήσουν και θα σε φέρουν σαν ένας όριος και ευνοϊκός άνεμος κοντά στο αιώνιο και ευτυχισμένο λιμάνι της λατρευτής σου αγάπης. Η ψυχή σου ας πλέει ήσυχα πάνω στα γαλήνια νερά για να μπορέσει να φτάσει στο τέρμα της. Σελίδα τη σελίδα, το βιβλίο που σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για αυτό μας οδηγεί ως να ήταν προσκυνηματικό ταξίδι στο βίο, τα κείμενα και την παρακαταθήκη ενός μεγάλου Αγίου της νεότερης εποχής, περιλαμβάνοντας μάλιστα έγχρωμο φωτογραφικό υλικό, καθώς και την ακολουθία και την παράκληση στη χάρη του. Μείνετε λοιπόν μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, στη μέρα μας που ξεκίνησε, γιατί σας θέλουμε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε για τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας. Η τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, opugis@hotmail.com. Δεχόμαστε ηλεκτρονικά μηνύματα. Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου 1889-1970. Το βιβλίο του μακαριστού αρχιμανδρίτου Παύλου Νικηταρά σε νέα εμπλουτισμένη έκδοση από τις εκδόσεις Άθος κυκλοφορεί. Στην επιμέλεια της έκδοσης θα βρούμε τον αρχιμανδρίτη αντίπα Νικηταρά, τον προηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίου Ανθολόγου της Πάτμου, πρώην Πατριαρχικό Έξαρχο, που έκανε μια φιλότιμη προσπάθεια να συγκεντρώσει ακόμα περισσότερο υλικό και να μας το παραδώσει. Αναζητήστε το στα βιβλιοπωλεία και μείνετε μαζί μας, γιατί σε πολύ λίγο τηλεφωνικά θα έχουμε στην συντροφιά μας τούτο το πρωινό τον πατέρα Αντίπα για να μιλήσουμε για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Είναι μαζί μας τηλεφωνικά, φίλες και φίλοι, τούτη την ώρα ο αρχιμανδρίτης αντίπας Νικηταράς, προηγούμενος της Ιεράς Μονής του Αγίου Ιωάννου Θεολόγου της Πάτμου και πρώην Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου, που σήμερα με ιδιαίτερη χαρά θα μιλήσουμε για τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Αμφιλόχιο, με την ευκαιρία της κυκλοφορίας, της επανακυκλοφορίας σε νέα εμπλουτισμένη έκδοση του βιβλίου του μακαριστού πατρός Παύλου Νικηταρά, ο Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Ευλογείτε.
1: Ο Κύριος, καλή σας μέρα κύριε Λεκούργη μου, καλή δύναμη στον αγώνα σας και στο έργο της Πειραϊκής Ραδιοφωνικής Εκκλησίας, και υποβάλλω και τα σέβη μου και στον Άγιο Πειραιός.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε σήμερα κοντά μας, γιατί είναι χαρά μεγάλη να σας έχουμε και να κουβεντιάσουμε και να χαρούμε όλοι και να μάθουμε στοιχεία περισσότερα για το σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου, τον οποίο και εσείς είχατε γνωρίσει σε μικρή ηλικία.
1: Με τη χάρη του Θεού, ναι, όπως το λέτε, είναι, ναι.
0: Η κυκλοφορία του βιβλίου είναι στην ουσία το παλαιό βιβλίο που είχε γράψει ο μακαριστός πατήρ Παύλος για τον Άγιο Αμφιλόχιο, αλλά σε νέα εμπλουτισμένη έκδοση και με δικά σας στοιχεία, έτσι.
1: Ναι, ναι, τα εμπλουτίσαμε πολύ, γιατί εν πρώτης βάλαμε τα χρονικά της αγιοκατάταξης του Αγίου Αμφιλοχίου. Βρήκαμε στα αρχεία του μακαριστού του Γέροντα του Παύλου ένα κεφάλαιο για τον Άγιο, τον νεοκαταταγέντα Άγιο Χρυσόστομο από Παπασαραντόπουλο, και από εκεί μάθαμε, ας πούμε, ότι πήγε το 58 και το δημοσίευσαμε βέβαια και στην 7η έκδοση, αλλά τώρα το περιλαμβάνει και πιο διανθισμένο και η 8η έκδοση η τωρινή, την οποία βέβαια έχει αναλάβει, έχουν αναλάβει εκδόσεις Άνθος. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί βλέπει κανένας πόσο αξία είχε ο γέροντας, αλλά και τι διευρυμένο επίπεδο και πώς αναγνωριζόταν διεθνώς ο γέροντας εκείνη την εποχή, ας πούμε. Για φανταστείτε να πάει τώρα που ο πατήρ Χρυσόστομος που ήταν από την Πελοπόννησο, να πάει εκείνη την εποχή το 58 να βρει το γέροντα τον Αμφιλόχιο στην Πάτμο, να πάρει την ευχή του για να φύγει για την Αφρική. Είναι κάτι καταπληκτικό, όπως είναι και καταπληκτικό τα παιδιά, τα πνευματικοπαίδια του που έστελνε ο Άγιος Ιουστίνος ο Πόποβιτς, ένας μεγάλος φιλόσοφος και δογματολόγος ορθόδοξος, ο οποίος επρόβαλε και τον Ντοστογεύσκη στη Δύση, ήταν ο πρώτος με αυτό το περίφημα έργα του «Άνθρωπος και Θεάνθρωπος», ο υπερηκουμενισμού κτλ. Και βλέπετε, ας πούμε, πραγματικά ότι αναγνώριζε ο Άγιος Πόποβιτς, ο Άγιος Ιουστίνος, αναγνώριζε το γέροντα, και γι' αυτό βλέπετε έδωσε και στον Άγιο Μαυροβουνίου το μετέπειτα, έδωσε το όνομα Αμφιλόχιος. Τον ονόμασε προς τιμήν του γέροντος του Αμφιλοχίου της Πάτμου, του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου. Τα γνωρίζετε αυτά, κύριε Λικούργε.
0: Ακριβώς, και είναι πολύ σημαντική αυτή η σύνδεση που μας τονίζεται του Αγίου Αμφιλοχίου και το ότι είχε γίνει γνωστό σε όλη την Ορθοδοξία από το μικρό νησί της Πάτμου και πήγαιναν εκεί να τον δουν και να τον συμβουλευθούν.
1: Βέβαια, επίσης και ένας πολύ καλός, ο Ζαν, ο θεολόγος από το Παρίσι, που μετέφρασε πολλά εκκλησιαστικά βιβλία στα γαλλικά, και αυτός ερχόταν να δει το γέροντα. Επίσης, ο Διοκλίας, ο μακαριστός, ο Κάλιστος, που ήξερε τόσο καλά ορθόδοξη θεολογία και ήξερε και πάρα πολύ και τους κλασικούς και δίδασκε στην Οξφόρδη φιλοσοφία ελληνική και ορθόδοξη θεολογία. Ξέρετε ότι στο γέροντα εξομολογείτο και μάλιστα είχε γράψει και πολλά άρθρα στα αγγλικά για την αγάπη, η αγάπη προς τα δέντρα, η αγάπη στα δέντρα. Και ανέλυε εκεί ο πατήρ Κάλιστος όλα αυτά που τους έλεγε ο γέροντας, ότι υπάρχει και μια ενδεκάτη εντολή, τους έλεγε. Και λέει, ποια είναι η ενδεκάτη εντολή, γέροντα? Και λέει, να φυτεύετε δέντρα.
0: Και αυτό ήταν κάτι που συμβούλευε και όλα τα πνευματικά παιδιά που εξομολογούνταν σε εκείνο στην Πάτμο, και σήμερα η Πάτμος έχει αποκτήσει πάρα πολλά δέντρα με την ευχή του Αγίου Αμφιλοχίου και τον κανόνα που ξέβαζε.
1: Και εμείς τα λουκάκια, λόγω της προτροπής και της κληρονομιάς αυτής της πνευματικής, από τον γέροντα φυτέψαμε 3.000 περίπου δέντρα, λουλούδια και καρποφόρα. Και πεύκα και κυπαρίσια, δεν ξέρω, τα παραταείδατε.
0: Ακριβώς,
1: νομίζω.
0: Ναι. Ακριβώς, και είναι πολύ όμορφα. Δηλαδή, με την ευχή του γέροντα είδαμε, μάλλον εσείς που τη ζείτε από την παιδική σας ηλικία, είδατε την Πάτμο να αλλάζει μορφή.
1: Έτσι όπως το λέτε, να αλλάζει μορφή Πάτμος και να στολίζεται και να ζωντανεύει το τοπίο. Φυσικά και όλα τα ωφέλη που έχει, που φέρνει νερό, που δίνει δροσιά, που προκαλεί έτσι τόσες ευλογίες και τόσα ωφέλη στη φύση και στον άνθρωπο.
0: Έτσι ακριβώς. Να μας πείτε λίγο για τη δική σας προσωπική γνωριμία με τον Άγιο Αμφιλόχιο.
1: Βεβαίως, με τα χαρά. Ξέρετε, εμένα και ο θείος μου, ο μακαριστός, ο γέροντας ο Παύλος, που έγραψε το πρώτο βιβλίο για τον Άγιο Αμφιλόχιο βιωματικά, όπως τα γνωρίζετε, είναι πραγματικά, είναι ένα εγχειρίδιο ακόμα και για έναν ημιαγράμματο άνθρωπο, έναν άνθρωπο που ξέρει πολύ λίγα γράμματα, μέχρι έναν που είναι σοφός, που είναι και διδάκτορας, που είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δηλαδή είναι εύληπτο, είναι βιωματικό και μπορεί κανείς πραγματικά, ακόμα και ένα παιδί να το διαβάσει, θα καταλάβει την πνευματικότητα του Αγίου Αμφιλοχίου. Πιστεύω ότι αυτό είναι μια κατάσταση βιωματική, η οποία, ας πούμε, ωφελεί πάρα πολύ τον άνθρωπο και είναι και πολύ ευχάριστο στην ανάγνωση και είναι πολύ απλογραμμένο. Και το καταλαβαίνει και ο πιο απλός άνθρωπος. Ο γέροντας του είχε μεγάλη ευλάβεια και σεβασμό. Ξέρετε, ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά των πνευματικών παιδιών του Αγίου Αμφιλοχίου ήταν ότι του είχαν ευλάβεια, πολύ μεγάλη ευλάβεια. Και επίσης μπορούσε ο Άγιος, είχε τη δυνατότητα να μεταφέρει την ευλάβεια, ας πούμε, π.χ. στον Άγιο Νεκτάριο που τον ευλαβεί το τόσο. Μετέφερε όλη αυτή την ευλάβεια που είχε. Είναι μια φοβερή ικανότητα. Εμείς δεν μπορούμε να το μεταφέρουμε στη σημερινή εποχή, κύριε Λικούργε, και στα παιδιά και στο λαό και στους ευλαβείς ανθρώπους, να μεταφέρεις τόσο δυναμικά την ευλάβεια για τον Χριστό, την ευλάβεια για την Παναγία, την ευλάβεια για τον Άγιο Νεκτάριο. Δυσκολευόμαστε πολύ, δεν έχουμε αυτή τη δύναμη που είχε ο Άγιος Αμφιλόχιος και τη χάρη να μπορεί να μεταφέρει στην ψυχή ενός ανθρώπου την ευλάβεια και το σεβασμό προς έναν Άγιο. Πολύ σημαντικό για τη σύγχρονη εποχή και πολύ δύσκολο για μας σήμερα, που προσπαθούμε έτσι να πλησιάσει και το παιδί και ο μεσήλικας και ο γέρος, να πλησιάσουν λίγο τον Χριστό, να πλησιάσουν λίγο τους Αγίους μας. για να μπορούμε να ξεφύγουν από αυτή τη δίνη και την κακομεριά και, και τη δίνη και το φόβο αυτού του σημερινού κόσμου. Να σας πω τώρα, λέτε για το, εμείς λοιπόν είχαμε τη μεγάλη ευλογία από μικρά παιδιά και η μητέρα μου, τη μεγάλη ευλογία και η μητέρα μου και ο θείος μου και ο πατέρας μου να γνωρίσουν τον Άγιο Αμφιλόχιο από το δημοτικό που πήγαινε και εξομολογούσε ο γέροντας. Και από τότε λοιπόν συνδεθήκανε και ο γέροντας ο Παύλος συνδέθηκε με τον Άγιο πάρα πολύ και τον ακολούθησε μετά και όταν έγινε ηγούμενος ο Άγιος Αμφιλόχιος άφησε τις σπουδές του στην Αθήνα ο πατήρ Παύλος και κατέβηκε στην Πάτμο για να καρεί μοναχός αλλά και για να μείνει κοντά στον γέροντα και να τον διακονήσει στη γραμματεία και συνδέθηκε πάρα πολύ. Αλλά βέβαια εκείνο που μου έκανε φοβερή εντύπωση ήταν η μεγάλη του ευλάβεια και σεβασμός, αλλά και πάντα ο γέροντας ο Παύλος πίστευε ότι ο γέροντας είναι Άγιος. Δεν υπήρξε αμφισβήτηση και γι' αυτό, ξέρετε κύριε Λειτουκούργε, ποτέ δεν άκουσα τον γέροντα τον Παύλο που ήμουνα, ας πούμε και τα τελευταία χρόνια από το 84 μέχρι το 94 ήμασταν κάθε μέρα σχεδόν μαζί, γιατί ήμουνα και εγώ στο μοναστήρι και, και συναναστρεφόμασταν κάθε μέρα με τον γέροντα. Και μου λέγε, ποτέ δεν τον άκουσα να κρίνει τον γέροντα ή μία κίνησή του ή μία πράξη του. Και τι συμβαίνει αυτό, αν τον ακούς έναν άνθρωπο που δεν κρίνει κάποιον, σημαίνει ότι τον αγαπά πάρα πολύ. Ουδέποτε, ούτε ήλεγξε, ούτε κριτήκαρε ποτέ ο πατήρ Παύλος τον γέροντά του. Μεγάλη ευλάβη, μεγάλη αγάπη, μεγάλο σεβασμός. Και ξέρετε τώρα για τόσα χρόνια να μην ακούσεις κάτι, ρε παιδί μου, έτσι δεν απαράπονε, δεν θα έχει ανθρωπίνος, κάτι θα είχε. Ποτέ. Βέβαια ο γέροντας ήταν και ένας Άγιος που είχε μεγάλη ανωτερότητα. Μεγάλη ανωτερότητα. Και γι' αυτό τους καθήλωνε, ξέρετε, όλους. Ακόμα και τις αδερφές του. Και οι αδερφές του, κύριε Λικούργια, του είχαν μεγάλο σεβασμό. Διότι όταν βλέπαν ότι από μωρό που ήταν στην Κούνια δεν θύλασε τη Μεγάλη Παρασκευή και τις άλλες Παρασκευές και κρατούσε την νηστεία σαν μωρό, σαν μωρό, καταλαβαίνετε ας πούμε πως άρχισε να δουλεύει μέσα η σχέση αυτή η πνευματική προς τον αδερφό τους. Και γι' αυτό γίνανε και οι δυο μετά τις έκυρε μοναχές τον Ευαγγελισμό και οι οποίες ουδέποτε φώναξαν τον γέροντα από την νεαρά του ηλικία που ήταν μοναχός πριν γίνει ακόμα κληρικός και τα λοιπά, να τον φωνάξουν με το μικρό του όνομα. Πάντα τον όνομα φώναζαν πάτερ και μετά όταν μεγάλωσε λίγο ο γέροντας και άρχισε να εξομολογεί ήταν ο γέροντας. Έτσι προσφωνούσαν οι κατά σάρκα αδερφές του. Είχε λοιπόν μεγάλη ευλάβεια ο γέροντας.
0: Μέσα στο βιβλίο περιγράφεται μία συνάντηση με ένα ωραίο δώρο που σας δίνει φεύγοντας. Θέλετε να μας το πείτε και για τους ακροατές μας?
1: Ναι, ναι, βεβαίως, βεβαίως. Όταν ήρθαμε από την Αυστραλία το 68, κύριε Λεκούργη, η μητέρα μου ήταν ευλαβεστάτη. Νομίζω την είχατε γνωρίσει. Ναι. Την είχατε δει, νομίζω.
0: Πριν από αρκετά χρόνια, σωστά.
1: Την Ειρήνη, πριν πολλά χρόνια, ναι. Λοιπόν, η μητέρα μου ήταν πάρα πολύ ευλαβής άνθρωπος και ήταν ασκητική, αφού μια φορά έλεγε ο γέροντας την γερόντισσα τη σημερινή, την Χριστονύμφη, της έλεγε δεν έπρεπε να παντρευτεί η Ειρήνη, έπρεπε να γίνει μοναχή. Αγωνίζεται τόσο πολύ που αγωνίζεται μοναχή, έλεγε. Λοιπόν, όταν ήρθαμε λοιπόν, καταλαβαίνετε, η μητέρα μου ήθελε να φύγουμε από την Αυστραλία και ήρθαμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση τότε στην Ελλάδα που ήταν και οικονομικά εξαθλειωμένη η Ελλάδα και από πολλές απόψεις και εμείς στα νησιά δεν είχαμε τις ανέσεις μας που είχαμε στο Σίδνεϊ και όλα αυτά και κουραστήκαμε όντως, αλλά η μητέρα μου ήθελε να εκκλησιάζεται στο σπήλαιο, ήθελε να εξομολογείται στον γέροντα, ήθελε να βλέπει τη μητέρα της και ήθελε να ζει γενικά το πνεύμα, το πνευματικό, την πνευματική ατμόσφαιρα της Πάτμου. Και έτσι λοιπόν όλοι μας κουραστήκαμε πάρα πολύ, αλλά τι να κάναμε, αφού η μητέρα μας ήθελε έτσι και στεναχωριόταν πάρα πολύ στην Αυστραλία. Και έτσι λοιπόν όταν ήρθαμε πήγαινε τακτικά, ας πούμε μία φορά στους δύο μήνες θα πήγαινε στο γέροντα να εξομολογηθεί και να συζητήσει και τα θέματα της και να του πει, να ζητήσει και τη συμβουλή του. Ας πούμε, η εξομολόγηση που έκανε η μητέρα μου ήταν πολυεπίπεδη. Ας πούμε, το μυστήριο και πρώτα-πρώτα, ας πούμε, η συνέστηση της αμαρτίας της. Αλλά μετά, ας πούμε, θα συζητούσε με τον Γιώργο και διάφορα οικογενειακά θέματα. Θα του έθετε τους προβληματισμούς της. Θα του έλεγε να πάρει ευλογία, σκέφτομαι να κάνω αυτό, Γιώργο, να το κάνω ή να μην το κάνω. Τι λέτε? Καταλάβατε, ήταν μία εξομολόγηση με πλάτος και με βάθος πνευματικό και με μεγάλη εμπιστοσύνη στο κύρος του Αγίου και στο διορατικό του χάρισμα. Οπότε λοιπόν αυτή η εξομολόγηση μεγάλωνε και είχε αποκτούσε βάθος. Βέβαια, να σας πω κιόλας κάτι πολύ σημαντικό, ότι πολλές φορές ο γέροντας, επειδή ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι που φτάσανε σε αυτά τα μέτρα είχαν και φοβερή ταπείνωση, πολλές φορές ζητούσε λοιπόν από τη μητέρα μου να του πει, της έθετε ένα θέμα και της έλεγε τι θα έκανες Ειρήνη εσύ για αυτό το θέμα. Και λέει, στην αρχή η μητέρα μου παραξενεύτηκε όταν το πρώτο έκανε αυτό ο Γέροντας και λέει, μα Γέροντα, μπορώ εγώ να σας πω σε εσάς τι θα κάνετε, πώς θα κινηθείτε? Όχι, της λέει, να κάνεις υπακοή και να μου πεις. Βλέπετε, ας πούμε, το ύψος, τι ταπείνωση είχε. Και ο Γέροντας μπορούσε ακόμα και ένα μικρό παιδάκι να ρωτούσε μετά τη Θεία Λειτουργία, τι λες για αυτό το θέμα εσύ, Γιωργάκη ή Αντώνη ή Παύλε ή... Και ο Γέροντας έδινε μεγάλη σημασία σε αυτή την κατάσταση, σε αυτή τη φάση, ας πούμε. Γιατί, ας πούμε, βλέπετε ότι η εσωτερικότητά του δεν το έπαιζε ο Γέροντας εσωτερικά αυθεντία. Είχε την ταπείνωση να ακούσει και το πνευματικό του παιδί τι θα του πει, τι θα, και πώς θα το απαντήσει. Λοιπόν, πήγαμε λοιπόν με τη μητέρα.

Και εγώ άρχισα λοιπόν σαν παιδί να πιάνω τα βιβλία του, τα χαρτιά του εκεί, και μου λέει η μητέρα μου, κάθισε ήσυχα. Και μετά εκείνη τη στιγμή που μου έλεγε εμένα που κάθισε ήσυχα, ναι, ο γέροντας φωνάζει την αδελφή Αφροσύνη. Και του λέει, έλα αδελφή Αφροσύνη, πάρε το παιδί να το πας μία βόλτα, γιατί μία μέρα, ακούτε τώρα κύριε Λειτουργία, μία μέρα αυτό το παιδί θα διαφεντέψει εδώ. Και εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι εννοούσε, βέβαια λίγο φαϊνότερον, την εποχή που ανέλαβα την Πάτμο ως ηγούμενος και ως έξαρχος, ως καθηγούμενος και ως πατριαρχικός έξαρχος. Λοιπόν, και αυτό μου το έλεγε μετά η αδερφή Αφροσύνη, μου το έλεγε όταν πια είχα μεγαλώσει, και μου το έλεγε και μου το ξαναέλεγε. Αυτά είπε ο γέροντας τότε. Επίσης, την τελευταία φορά λοιπόν που πήγαμε ήταν, πρέπει να ήταν Φεβρουάριος, ενός Φεβρουμάρτιος, ναι, πρέπει να ήταν Μάρτιος του 1970, πριν κοιμηθεί ο γέροντας ένα μήνα περίπου. Ξεκρέμασε λοιπόν από το κρεβάτι του κύριε Λικούργε ένα στρογγυλό εικονάκι από την, που είχε κρεμασμένο με ένα κορδονάκι πάνω στο κρεβάτι του. Ήταν από τη χιλιετηρίδα της Λαύρας, Τενεκιδένιο, που είναι η Παναγία, ο Άγιος Αθανάσιος Αθανέτης, και στη μέση που ρέει το ποταμάκι αυτό που θαυματουργικά χτύπησε το ραβδάκι της Παναγία για να πιστεί ο Άγιος Αθανάσιος ότι είναι εκείνη παρούσα και η ίδια είναι. Λοιπόν, κατά την ώρα της συζήτησής τους. Λοιπόν, αυτό το εικονάκι το έχω σαν φυλακτό και το έχω σήμερα στον Άγιο Νεκτάριο, εκεί που έχουμε βάλει και το κρεβάτι του και το πετραχύλι του, και μία εικόνα, μία με κάρβουνο του Μιχαήλ, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, η οποία ήταν το πρώτο, αυτή η εικόνα ήταν το πρώτο έργο της αδελφής Ολυμπιάδος, και την είχε και αυτό στο κελί του πάνω στην Ιερά Μονή ο Άγιος Γέροντας, τα οποία βέβαια αυτά όλα τα φύλαξε ο Γέροντας ο Παύλος, ως κόρην οφθαλμού μετά στο κελί του, και επειδή ήταν στενό το κελί του Γέροντα του Παύλου, του είπα όταν φτιάξαμε τα λουκάκια, λέω να τα πάρουμε κάτω στα λουκάκια να τα έχουμε σαν ευλογία. Και έτσι λοιπόν πήρα και το κρεβάτι, πήρα και το κομμωδίνο, πήρα και την εικόνα αυτή, και τα έχουμε σήμερα ως ευλογία στο ησυχαστήριο, και όταν πηγαίνει κάποιος να προσκυνήσει τον Άγιο Νεκτάριο, πηγαίνει και προσκυνάει και το πετραχύλι του και το εικονάκι αυτό, και μπαίνει και βλέπει αυτά τα αντικείμενα που χρησιμοποιούσε ο Άγιος Αφιλόχιος. Και το πετραχύλι, κύριε Λικούργε, και αυτό ήταν, αυτό είδατε πάνω στο κρεβάτι ένα πετραχύλι. Αυτό ήταν το Αγίου ήταν, αλλά ακούτε πώς ήρθε στα χέρια μου. Εγώ δεν ζητούσα μετά από τις αδερφές να μου δώσουν και το ένα, να πάρω πετραχύλι, να πάρω κάτι. Δεν ζητούσα, λέω, ας είναι εκεί στον Ευαγγελισμό να τα έχουν οι αδερφές, δεν είχα καμιά τέτοια απέτηση ποτέ μου. Λοιπόν, όταν ήμουνα διάκονος, περίπου το 90, ήταν το 91, εκοιμήθη ο Παπαγιώργης της Πάρμα, ένας κληρικός, ο οποίος έγγαμος κληρικός, που έχει και δύο γιους, τον πατέρα Γαλακτίωνα και τον πατέρα Επιφάνιο. Ο πατήρ Γαλακτίων ήταν έγγαμος κληρικός, εκοιμήθη προ ενός έτους, και ο πατήρ Επιφάνιος, που είναι ιερομόναχος και είναι αδελφός της Μονής. Λοιπόν, είχε αυτούς τους δύο γιους, οι οποίοι διακονούσαν και στο μοναστήρι πολύ και βοηθήσανε πάρα πολύ στο μοναστήρι, και βοηθάει ο πατήρ Επιφάνιος. Εκεί λοιπόν, όταν εκοιμήθη ο πατέρας τους, του είχαν διαθέσει, η μονή του είχε διαθέσει μέσα ένα κελί, γιατί στο μοναστήρι η ακολουθία αρχίζει στις 3 η ώρα, και έμπαινε μέσα ο Παπαγιώργης, έψαλνε αριστερά, και μετά όταν τέλειωνε, ας πούμε, μέχρι το χερουβικό καθότανε, μετά έφευγε για να πάει μετά να πάει στην ενορία του να λειτουργήσει στην ενορία του. Λοιπόν, μας λέει ο ηγούμενος τότε, ο Άγιος Τράλιον, δεν πάτε όλοι να πάρετε, έχουμε στο κελί, λέει, το Παπαγιώργη, υπάρχουν πετραχίλια. Πηγαίνετε όλοι οι νεαροί να πάρετε από οι νέοι οι πατέρες και οι διάκοι και οι μοναχοί και οι νέοι ιερείς, να πάρετε από ένα πετραχίλι ευλογία. Πηγαίνω λοιπόν, κύριε Λικούργη, εγώ είχε πάνω από 10 πετραχίλια, και πιάνω κι εγώ έτσι τυχαία ένα πετραχίλι, το οποίο δεν είχε καμιά στιγμή.

0: Κόφα καλή, κάνα ύφασμα καλό. Λέω, ας το πάρω αυτό, ευλογία από τον παπά Γεώργιο. Έρχεται μετά ο πατήρ Γαλακτίων ο γιος του και μου λέει, τι πήρες πάτερ μου εσύ? Λέω, να πήρα αυτό το πετραχύλι. Που μου λέει, το ήξερες? Λέω, τι να ξέρω. Λέω, αυτό είναι το γερομφυλόχιο το πετραχύλι. Τώρα κύριε Λικούργια, από 10 πετραχύλια, πόσα ήταν ίσως και παραπάνω, να τραβάσει να παίρνει ένα πετραχύλι και να είναι του Αγίου Αμφιλοχείου, δεν είναι και αυτό μία απόδειξη ευλογίας και της αγάπης του?
1: Προφανώς, βέβαια.
0: Φοβερό πράγμα, σας το λέω, ας πούμε, και ακόμα έτσι συγκινούμε με αυτό το γεγονός. Και έτσι λοιπόν πήρα και πήρα. Και μετά μάλιστα μου είπε λεπτομέρειες ότι αυτό ήταν του κέρδου του Αμφιλοχείου. Το είχαν δώσει τον πατέρα μου ευλογία, το είχε δώσει τον πατέρα μου ευλογία κτλ. Και έτσι λοιπόν έχουμε και αυτό το πετραχύλι του Αγίου Αμφιλοχείου.
1: Και υπάρχει και στο κρεβατάκι του Αγίου, όπως το έχετε μεταφέρει από το μοναστήρι, από το κελί που είχε ο Άγιος Αμφιλόχιος στο μοναστήρι του Αγίου Θεολόγου.
0: Ναι, ναι, από το κελί που είχε, ναι, στο μοναστήρι. Στο... Και ευτυχώς και φυλάχθησαν αυτά. Και επίσης έχω και τον καναπέ που τον έχω στο γραφείο. Τους οποίους εντάξει θα τα βγάζανε και ίσως θα, μπορεί μάλλον θα χανότανε κιόλας. Δεν ξέρω με αν διατηρεί το, αν δεν τα φύλαγε ο γέροντας ο Παύλος, αν θα διαφυλαγόντουσαν όλα αυτά τα αντικείμενα και το κομμωδίνο και το κρεβάτι και η εικόνα του Ταξιάρχη, του Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Ταξιάρχη, που είναι με κάρβουνα, που είναι το πρώτο έργο της αδερφής Ολυμπιάδος, που είναι καταπληκτική τέχνη και είναι από τα πρώτα έργα και βλέπετε πραγματικά το ταλέντο της αδερφής Ολυμπιάδος. Από τότε φαινότανε.
1: Έτσι ακριβώς είναι.
0: Τώρα τι θέλετε άλλο να πούμε, κύριε Λικούργε?
1: Κοιτάξτε, εσείς ξέρετε αρκετά, γιατί έχετε μιλήσει, η αλήθεια είναι, αρκετές φορές σε όλη την Ελλάδα με ιδιαίτερη αγάπη για το πρόσωπο του Αγίου Αμφιλοχείου, αφού τον ζήσατε εκεί από κοντά και είχατε ακούσει πάρα πολλά από τον πατέρα Παύλο που σας μετέφερε.
0: Μάλιστα,
1: την προσωπική
0: ναι.
1: του εμπειρία. Η καινούργια αυτή έκδοση που επιμεληθήκατε είναι αρκετά εμπλουτισμένη σε σχέση με τις προηγούμενες, έτσι?
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Ναι, είπαμε ότι υπάρχει και το κεφάλαιο αυτό με τον, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και για την Ορθόδοξη εξωτερική Ιεραποστολή. Και μάλιστα να κάνουμε και μνήμα ότι τελευταία εκοιμήθηκε αυτές τις μέρες ο πατήρ Ναυκράτιος, ο οποίος ετοίμαζε και αυτός ένα, γιατί και με τον πατέρα Ναυκράτιο μιλούσαμε πολύ συχνά. Είναι ένας λόγιος κληρικός, ο οποίος έχει καταγίνει με τα πατμιακά θέματα, έχει γράψει πολλά βιβλία για την Πάτμο και ιδίως για τον Άγιο Μακάριο τον Καλογερά. Έκανε μία εργασία, επιστημονική εργασία, την οποία δούλευε, κύριε Λικούργη, 25 χρόνια και πήγαινε και στους κατατόπους βιβλίες, ας πούμε στο Παρίσι, πήγαινε στη βιβλιοθήκη των Παρισίων, πήγε στη βιβλιοθήκη της Κωνσταντινούπολης, του Πατριαρχείου, στη βιβλιοθήκη των Ιεροσολύμων, στη βιβλιοθήκη της Πάτμου, στη βιβλιοθήκη Αθηνών, πήγαινε στη βιβλιοθήκη του Βατικανού. Πήγαινε λοιπόν και ειδής με δικά του έξοδα και τα ταλαιπωρία, βέβαια τον βοηθούσε πολύ και η αδερφούλα του, η Βάσο. Ο πατήρ Ναυκράτιος είναι ένα από τα πνευματικοπαίδια του Αγίου Αμφιλοχείου και ήθελε να ετοιμάσει ένα εγχειρίδιο για το γέροντα, για την εξωτερική και ιδίως για την εσωτερική Ιεραποστολή. Γιατί ο γέροντας έδινε σημασία και στην εσωτερική πρωτίστως Ιεραποστολή και μετά έδινε και μεγάλη σημασία και στην εξωτερική Ιεραποστολή. Και ήθελε αυτά να τα... Δεν ξέρω τώρα αν τελικά άφησε το χειρόγραφο αυτό. Θα ρωτήσω την αδερφή του να δούμε αν το άφησε, να μήπως και το εκδώσουμε. Γιατί ήταν πάρα πολύ κατηρτισμένος ο πατήρ Ναυκράτιος και είχε κάνει από κοντά και είχε εμπνευστεί από τον γέροντα και ιδίως και για τα γράμματα. Ο γέροντας, ξέρετε, έβλεπε. Επειδή ο πατήρ Ναυκράτιος ήταν λόγιος, εκείνη την εποχή, τώρα σας λέω το 60, τον έστειλε να πάει και στη Γαλλία με τεκπαίδευση και στη Γερμανία με τεκπαίδευση, αφού τέλειωσε τη θεολογική σχολή της Χάλκης. Δηλαδή έβλεπε το κάθε παιδί, δεν έβλεπε να στραγγαλίσει ή να του πει εσύ θα κάτσεις μέσα στο μοναστήρι, δεν θα πας πουθενά, θα κάνεις, θα δείχνεις. Ο τον πατέρα Αμφιλόχιο που είχε το χάρισμα της εξωτερικής Ιεραποστολής, τον μετέπειτα Γάνου και χώρας, τον έστειλε μαζί με τον πατέρα Παύλο το 68 να πάνε να βοηθήσουν τον πατέρα Χρυσόστομο Παπασαραντόπουλο στην Ουγκάντα. Και εκεί συναντηθήκανε και με την Κερόντισσα τη Γαβριλία, όπου θαύμαζε ο Γιώργος ο Παύλος, μου έλεγε, αν κοιμότανε 4 ώρες το 24ωρο είναι ζήτημα, μου λέει. Και τότε μου είπε πολλά πράγματα και για εκείνη, και μου είπε τότε και για τον πατέρα Χρυσόστομο τον Βασαρντόπουλο, και βρήκα μάλιστα στο αρχείο του Γιώργου του Παύλου και ένα μικρό ημερολόγιο 4 μηνών, αυτών των 4 μηνών που έμενα κάτω στην Αφρική, πώς, τι κάνανε κάθε μέρα, πού πηγαίνανε με τον Άγιο Χρυσόστομο τον Παπασαρντόπουλο και πώς εκκινόντουσαν και τι κάνανε και πώς οργανωνόντουσαν. Αυτό είναι μια μεγάλη ευλογία, δηλαδή ο Γέροντας είχε όλες αυτές τις δυνατότητες και είχε όλο αυτό το ζήλο, τον οποίο εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι πολλά, ακόμα και από τους Κολυβάδες, τα πιο πολλά τα πήρα από τον Άγιο Νεκτάριο.
1: Από την επαφή αυτή που είχε ο Άγιος Αμφιλόχιος μαζί.
0: Αυτή, όπως ξέρετε, ναι, που άρχισε από τα 14, αλλά εγώ πιστεύω ότι του μίλησε ο Άγιος Δανιήλ, ο Κατουνακιώτης του μίλησε πολύ για τον Άγιο Νεκτάριο, όταν του είπε ότι πήγε εκεί και δεν τον είχαν γνωρίσει στην αρχή και νομίζω ότι ήταν ένα σκαλόγυρος, και όταν πήγανε να δουν ένα ασκητή, τότε ο ασκητής είπε στον πατέρα Δανιήλ, πώς θα περιγράφει ο Σώτος Χονδρόπουλος, θα τα θυμάστε αυτά, είπε ο ασκητής, πώς προπορεύεσαι πάτερ Δανιήλ του Σεβασμιωτάτου. Λέει, ποια είναι ο Σεβασμιωτάτου, λέει. Πίσω σου, λέει, έχεις τον Άγιο Πενταπόλεως, τον Άρτη Αγιοκαταταχθέντα εν ουρανής. Ακούτε τώρα, ενώ ζούσε, τι είπε αυτός ο ασκητής. Και αυτά τα μετέφερε ο Άγιος Δανιήλ στον Άγιο Αμφιλόχιο, που ήταν νεαρό μοναχός τότε, και εντυπωσιάστηκε από τον τρόπο και τη βιωτή του Αγίου Πενταπόλεως τότε. Γι' αυτό λοιπόν μετά, αυτό έγινε το προσκύνημα το 11 στο Όρος. Το 14 που ασθένησε και ανέβηκε και γιατρός στην Αθήνα, πήγε αμέσως με πρώτη ευκαιρία και γνωρίστηκε με τον Άγιο Νεκτάριο, και από τότε όποτε ανέβαινε Αθήνα θα πεταγόταν να δει τον Άγιο Νεκτάριο. Και από εκεί πήρε όλα αυτά το σεβασμό, ας πούμε, προς τη φύση, γιατί και ο Άγιος Νεκτάριος, ξέρετε, έχει φυτέψει και αμπελάκι, είχε φυτέψει και ένα πεύκο στην αυλή που υπάρχει μέχρι σήμερα, στην αυλή του μοναστηριού. Είχε μεγάλη αγάπη και στη φύση ο Άγιος Νεκτάριος. Επίσης στη μυσταγωγία της Θείας Λειτουργίας, όταν λειτουργούσε ο Άγιος Νεκτάριος και όταν λειτουργούσε και ο Γιώργος Αμφιλόχιος, μυσταγωγούσανε. Ας πούμε, βλέπεις ότι δεν ήταν σε μια άλλη κατάσταση πνευματική, που χαιρόσουνα, αναπαυόσουνα και απολάμβανε στη Θεία Λειτουργία. Η Θεία Λειτουργία δεν ήταν μια τυπική Θεία Λειτουργία να γίνει μια λειτουργία. Ήταν μια μυσταγωγία, όπως πρέπει να είναι, και από όλους μας, όλοι μας πρέπει να τη ζούμε αυτή τη μυσταγωγία, και ο λαϊκός και ο κληρικός που λειτουργεί. Και γι' αυτό βλέπετε, ας πούμε, ο Γιώργος μετά είχε τέτοια μεγάλη ευλάβεια στις ακολουθίες. Ξέρετε ότι δεν καθόταν ποτέ του, μέχρι που γέρασε ο Γέροντας. Ας πούμε, και να πήγαινε να εκκλησιαζόταν καμιά φορά μετά που γέρασε πολύ, από την αρχή του όρθρου μέχρι το αντίδωρο δεν καθόταν. Μόνο στον Απόστολο καθόταν ο Γέροντας. Μέχρι που εκοιμήθη. Για φανταστείτε τι πίστη, τι ευλάβεια και τι σεβασμό είχε στις ακολουθίες. Μεγάλη ευλάβεια. Και ιδίως, κύριε Λικούργε μου, στο θέμα του καθηγιασμού των τιμίων δώρων, πολλές φορές αν ήταν μόνοι τους και δεν είχε κόσμο, μπορεί να αργούσε και πολύ, όπως έκανε και όπως το ίδιο έκανε και ο Άγιος
1: Νικόλαος ο Πλανάς.
0: Και ο Άγιος Νικόλαος ο Πλανάς, και στο Όρος ο Άρτη Άγιο Καταταχτής, που ήταν ο Γεροπαΐσιος κοντά του.
1: Παπατήχων, ο Άγιος Τύχωνας.
0: Μπράβο, ο Άγιος Τύχωνας, ο Παπατήχωνας, ο γνωστός μας Παπατήχωνας. Είχα και εγώ την ευλογία να μου διηγηθεί ο Γερομελέτιος τα διαζώσεις, το πώς λειτουργούσε και το πώς συναναστρεφόταν, γιατί κάθισε και εκείνος ένα διάστημα κοντά του στον Παπατήχωνα. Και ο Παπατήχωνας μπορεί να έκανε Παπατήχωνας και ώρα στον καθηγίασμα και παραπάνω. Αυτοί οι Άγιοι πια είχαν πλησιάσει το Θεό ουσιαστικά και αληθινά, και γι' αυτό πια η Θεία Λειτουργία ήταν όντως η ζωή του Χριστού και πλησιάζανε τον Κύριο με τη Θεία Λειτουργία, ουσιαστικά και πραγματικά και ρεαλιστικά. Ήθε και εμάς να μας βοηθήσει η πρεσβεία του Αγίου Αμφιλοχίου και του Παπατίχωνα, του Αγίου Παπατίχωνος και του Παπαπλανά μας, να μπορούμε και εμείς να παίρνουμε, βρε παιδί μου, κάτι είδηση. Δεν είναι μονάχα η φιλολογία ή η μουσική ή η θεολογία ή η ακαδημαϊκή ή η ερμηνεία ή η Θεία Λειτουργία. Είναι κάτι πάνω από αυτά. Και αυτό το πάνω από αυτά είναι η μυσταγωγία, την οποία μακάρι να μας αξιώνει και εμάς ο Θεός, να καταλαβαίνουμε κάτι, να παίρνουμε κάποια είδηση, κάποιο.
1: Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που μας λέτε, ότι δεν στεκότανε ποτέ, είχαν αυτή την ευλάβεια, δεν ένιωσαν ποτέ την εξοικείωση με το μυστήριο αυτό των μυστηρίων, τη Θεία Ευχαριστία.
0: Ποτέ.
1: Και είναι παράδειγμα για όλους, και για εμάς τους λαϊκούς, πολύ περισσότερο για εσάς τους κληρικούς.
0: Αλλά και κάτι άλλο, κύριε Λικούργη, το λέτε, μου θυμίσετε κάτι άλλο. Ποτέ δεν μιλούσαν μέσα στο ιερό. Με νεύματα. Ήθελε το θυμιατό, έκανε όπως κάνουν τώρα αυτοί που δεν μιλάει, πώς λέμε τη γλώσσα αυτή,
1: την νοηματική.
0: Σαν νοηματική. Ήθελε το θυμιατό, έκανε μια κίνηση. Ήθελε τη λαμπάδα, σήκωνε το δάχτυλό του. Ήθελε το δισκέλι, έριχνε κάτω και τα δύο δάχτυλα. Ήθελε να ξεφυτιλήσει τις λαμπάδες στην Αγία Τράπεζα, έκανε τα δύο το δάχτυλα έτσι, τα ανεγόκλινε και καταλάβαινες ότι ήθελε να πας με τη μασιά να ξεφυτιλήσεις τις λαμπάδες, γιατί ξέρετε μπορεί να τρέχουν και όλες τα κέρια και να κάνεις ζημιά στην Αγία Τράπεζα. Πρέπει να έχεις, ο διακονητής μέσα στο Άγιο Βήμα πρέπει να έχει ετοιμότητα να πάει να δει τις λαμπάδες, να δει τα αντίδωρα, να δει τι ήθελε. Ποτέ δεν μιλούσε κιόλας, πάντα με νεύματα. Με νεύμα.
1: Για να μην χαθεί αυτή η ιερότητα της στιγμής, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι, δεν ήθελε να μιλάει μέσα. Ούτε οι αδερφές ποτέ τον ενοχλούσαν, δεν του μιλούσαν. Και το μεταξύ έπαιρνε είδηση, ας πούμε, αν κάποτε οι αδερφές δεν ήταν συγκεντρωμένες και που δεν βλέπεις, δεν έβλεπε ο Γιώργος ποτέ κάτω το εκκλησίασμα, ούτε θα ήταν στραμμένος στην Αγία Τράπεζα. Και μετά τα τέτοια λέει, α, σήμερα δεν ήσασταν συγκεντρωμένες, ή έκανε μια παρατήρηση πολύ. Πραγματικά, διότι ο Γιώργος καταλάβαινε εάν ο άλλος προσευχόταν, ο άλλος συμμετείχε στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, το καταλάβαινε. Και επίσης έθετε και θέματα. Ας πούμε, αν είχε δύσκολα θέματα στην εξομολόγηση, δύσκολα θέματα του μοναστηριού ή δύσκολα θέματα που τον είχαν ήδη ερωτήσει τον Γιώργο και τους είπε θα σας απαντήσω, τα έθετε από την ώρα της ευλογημένης μέχρι να τελειώσει η Θεία Λειτουργία. Είχε θέσει ένα θέμα και ό,τι μετά τη Θεία Λειτουργία τον φώτιζε ο Θεός, αυτό έλεγε, το έπαιρνε ότι είναι πληροφορία από Θεού. Και επίσης έλεγε στον Γιώργο τον Παύλο πολλές φορές, εάν μετά τον καθηγιασμό χαθεί ένα κομμάτι Αγίου Άρτου από το Δισκάριο, από το Άγιο Δισκάριο, να μην φοβηθείς. Λέει, γιατί γέροντα να χαθεί? Γιατί άγγελος Κυρίου ήρθε και πήρε και κοινώνησε κάποιον ασκητή ή κάποιον άνθρωπο που είχε ανάγκη.
1: Συγκλονιστικό αυτό.
0: Πρέπει να του είχε συμβεί του γέροντα πολλές φορές.
1: Γι' αυτό και το έλεγε με αυτή τη βεβαιότητα.
0: Ναι, το έλεγε με αυτή τη βεβαιότητα και ναι, με πολύ βεβαιότητα το λέω. Μη φοβηθείς. Βλέπετε, ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημά μας, κύριε Λεκούρ, γιατί εμείς και ιδίως για τους σύγχρονους, πιο σύγχρονους ανθρώπους, εντάξει, εμείς μεγαλώνουμε κιόλας, είμαστε μιας άλλης γενιάς, μεγαλυτέρας, για τα νέα παιδιά, για τους σύγχρονους ανθρώπους, είναι δύσκολο, ας πούμε, να φύγεις από τον εγκλωβισμό του εγκεφάλου σου, από τα εγκεφαλικά, από τα ιδεολογικά και να πας στο βιωματικό. Διότι την Θεία Λειτουργία θα τη βιώσεις. Ναι, μπορεί να την εξηγείς, αυτό το κάνεις και στο πανεπιστήμιο. Δεν είναι τίποτα δύσκολο ένας που έχει γνώσεις να την ερμηνεύσει, να δει τη συμβολική θεολογία, να δει την ερμηνεία, να δει τη μετάφραση και όλα αυτά και να τα ξέρει όλα αυτά. Η Θεία Λειτουργία είναι μυσταγωγία, είναι βίωμα, το οποίο θέλει αγώνα όμως για να το βιώσεις, να βιώσεις τη Θεία Λειτουργία.
1: Θέλει και έναν καλό καθοδηγητή και ο Άγιος Αμφιλόγιος ήταν καλός καθοδηγητής σε αυτό.
0: Ήταν, βέβαια ήταν. Εγώ πιστεύω ότι από τον Άγιο Νεκτάριο το πήρα και αυτό, γιατί ξέρετε και ο Άγιος Νεκτάριος όταν λειτουργούσε έτσι πόσα χρόνια, μέχρι πόσα χρόνια λέγανε οι αδερφές πώς λειτουργούσε ο Άγιος και πόσο εντύπωση τους είχε κάνει αυτή η λειτουργία. Εγώ πιστεύω ότι από τον Άγιο Νεκτάριο, όπως και τη σιωπή, δεν δεχόταν και ο γέροντας καθιέρωσε τη σιωπή. Δεν δεχόταν να φωνάζει μέσα στο μοναστήρι, να φωνάζει δυνατά. Ας πούμε και για εργασίες. Πιο χαμηλόφωνα, όχι δυνατά. Και καθιέρωσε και τη σιωπή στο κουβάρι όταν άρχισε την ανδρική αδερφότητα που από εκεί βγήκανε οι δοχειαρίτες. Τους είχε κανόνα Τετάρτη και Παρασκευή να μην μιλάνε. Δεν μιλούσανε Τετάρτη και Παρασκευή. Και είχε τη σιωπή ως άσκηση ο γέροντας. Και επίσης και σήμερα στον Ευαγγελισμό στην Γυναικεία Μονή, μετά τον Εσπερινό, μία ώρα είναι η ώρα της σιωπής που θα κάνουν τον κανόνα τους, θα διαβάσουν και θα απομονωθούν. Και είναι μια ώρα πολύ που μπορείς να δουλέψεις πιο άνετα, είσαι πιο ευδιάθετος, είσαι πιο... μπορεί να κάνεις τον κανόνα σου πιο μεγάλη διάθεση.
1: Μαζί με την σιωπή είχε και την 24ωρη προσευχή και έχετε συμπεριλάβει στο βιβλίο και αυτό το πρόγραμμα.
0: Το έχουμε το πρόγραμμα γράψει, το είδατε. Είχε, ας πούμε, ανά μία ώρα έβαζε και διαφορετικό πρόσωπο από τον κόσμο, κοσμικά πνευματικοπαίδια του ή και ιερείς, και τους έλεγε από την τάδε ώρα μέχρι την τάδε, π.χ. ο πατεραφιλόχης θα προσευχηθεί από τις 12 μέχρι τις 1 για τα αλυτόπαιδα, από τις 2 μέχρι τις 3 για τους αρρώστους, από τις 4 μέχρι για τους γιατρούς, για τους ιερείς, για τους πολιτικούς, για τους όλους τους έπιανε, όλους τους τομείς έπιανε ο γέροντας.
1: Ήταν και αυτό μια ακόμα προσφορά για την προσευχή με όλους τους τομείς, για όλα τα πρόσωπα, μέσα σε ένα 24ωρο να μείνει κανείς τελικά εκτός προσευχής. Είναι πολλά λοιπόν τα διδάγματα, είναι πολλά τα δώρα που άφησε ως Ιερά Παρακαταθήκη ο Άγιος Αμφιλόχιος για όσους τον έζησαν και για όσους μεταφέρουν τώρα και στις επόμενες γενιές αυτά που έζησαν κοντά του. Γιατί αυτό είναι το σπουδαίο, να μην χάνονται αλλά να μεταφέρονται.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λέγαμε νωρίτερα, μας λέγατε εσείς για την ησυχία και τη σιωπή, πόσο την χρειαζόμαστε, πόσο βοηθάει. Ζούμε σε μια εποχή που ούτε ησυχία ούτε σιωπή έχει και ο κόσμος έχει ηχωθεί στην κυριολεξία μέσα στο διαδίκτυο και στα κινητά τηλέφωνα. Άρα είναι ακόμα πιο σημαντική η παρουσία του Αγίου τώρα με αυτά τα διδάγματα που μας δίνει.
0: Ακριβώς, όπως το λέτε. Και πρέπει και εμείς να καθιερώσουμε την ώρα της σιωπής, την ώρα της ησυχίας. Που, και για να το εξηγήσουμε και για τους ακροατές μας, άμα λέμε ησυχάζω, δεν πάει να πει ότι κοιμάμαι ή το εξαπλώνω. Πρέπει να ησυχάσουμε για να κάνουμε την εσωτερική εργασία. Άμα δεν ησυχάζει, δεν κάνει εσωτερική εργασία. Ακόμα και η νοερά προσευχή θέλει ησυχία, θέλει αμεριμνησία. Και ένας γέροντας τώρα μου έλεγε μια φορά, λέω, πώς θα πετύχουμε την ευχή. Μου λέει, παιδί μου, όταν ήμουν νεαρός και ρωτούσα πάρα πολύ και πήγαινα να βρω τους πάντες. Και μου λέει, αμεριμνησία, παιδί μου. Και επίσης, κύριε Λυκούργιο, η κινητήρια δύναμη του γέροντα ήταν η νοερά προσευχή. Και η μεγάλη του, βέβαια, λατρεία και ευλάβεια στο πρόσωπο του Θεανθρώπου Ιησού Χριστού. Κανείς δεν υπερεύαινε, τίποτα στο γέροντα δεν υπερεύαινε την επαφή του, τη λατρεία του, την τιμή του προς τον Χριστό. Ήταν η μοναδική και ήταν όντως λατρευτική η προσκύνησή του και η τιμή του και η ευλάβειά του μοναδική. Μετά ήταν όλοι οι άλλοι Άγιοι, και εδώ ακόμα και την Παναγία που την αγαπούσε τόσο πολύ και την ευλαβεί του, ήταν και η Παναγία μετά τον Χριστό. Πάντα προηγείται ο Χριστός στην ψυχή του, στο νου του, στις δουλειές του, στην ωερά προσευχή. Και γι' αυτό θα δείτε πιο πολύ κομποσκήνη. Έκανε, βέβαια, έβαζε και κομποσκήνη για την Παναγία και για Αγίους, αλλά το πιο πολύ κομποσκήνη το έκανε προς τον Χριστό. Στο επικαλείτο το Θεάνθρωπο Ιησού Χριστού. Κάτι που και εμείς, ξέρετε, ο λαός μας σήμερα και πολλοί ευλαβείς χριστιανοί δεν το ξεκαθαρίζουν εσωτερικά. Άλλο η τιμή στους Αγίους και στην Παναγία μας και άλλο η λατρεία στο Χριστό. Γι' αυτό πρέπει να προσκυνάμε πρώτα τον Χριστό. Και στο Χριστό έχουμε λατρευτική προσκύνηση, ενώ στους Αγίους έχουμε τιμητική προσκύνηση. Ο Γέροντας το βίωνε αυτό όλο, σε όλη την έμφαση του, σε όλη τη διάστασή του αυτό το πράγμα. Και θα το έβλεπε, μου πήγαινε στην Εκκλησία πρώτα το Χριστό. Και στο Χριστό μπορούσε να κάνει και παραπάνω μετάνοιες. Ακόμα να κάνει και τρεις και τέσσερις και πέντε. Στους άλλους Αγίους θα έκανε μία μετάνοια. Να προσκυνήσει και μετά άλλη μία. Αλλά έλεγε ο Γέροντας ότι θέλω, έλεγε σε ένα πνευματικό παιδί του, σε μια μοναχή, όταν ανοίξει παιδί μου κανείς την καρδιά σου, να βρει μέσα το Χριστό. Να είναι ο Χριστός μέσα. Και αυτό, ξέρετε, αυτό μας φέρνει, εγώ είπα και στην ημερίδα, δεν ξέρω αν το θυμάστε, ότι μας φέρνει ανισορροπία άμα βγάλουμε την ιεράρχηση, τη λατρευτική από μέσα μας του Κυρίου και μετά των Αγίων και μετά βάζουμε των προσώπων, των δικών μας, τη συζύγου μας, των παιδιών μας, του συζύγου μας, των φίλων μας, της φίλης μας, των πνευματικών μας αδελφών κτλ. Θέλει και αυτό, θέλει πάρα πολύ δουλειά εσωτερική και θέλει πολύ εργασία εσωτερική για να το ξεδιαλύνουμε, να το ξεκαθαρίσουμε. Και εγώ πιστεύω ότι ο άνθρωπος που θα προσπαθήσει και θα ξεδιαλύνει αυτή την ιεραρχία μέσα του, ότι δεν πρόκειται να πάθει ψυχολογικά προβλήματα ή να ειδωλοποιήσει μερικά πράγματα μετά, τα οποία θα τον κουράζουν, θα τον βασανίζουν και θα τον ταλαιπωρούν σε όλη του τη ζωή.
1: Σας ακούμε και δεν θέλουμε να σας διακόπτουμε, γιατί πάμε από το ένα θέμα στο άλλο. Έτσι πηγαίνει η συζήτηση αυτή σήμερα, ή μάλλον η ακρόαση, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι τα διδάγματα του Αγίου Φιλοχείου.
0: Ο Γέροντας ποικίλει, όπως τον ξέρετε εσείς καλά και τον έχετε μελετήσει, και είναι πολυδιάστατος ο Γέροντας. Πολύκορφος. Πολυκλαδικός. Και τι να μην πρωτοποιήσει, κύριε Λικούργε. Πείτε μου, τι άλλο θέλετε να πούμε.
1: Θα ήθελα να κάνω μια αναφορά, γιατί μέσα στο βιβλίο υπάρχει και η επιστολή που είχε στείλει ένας άλλος σύγχρονος όσιος γέροντας από την Πάρο. Ο γέροντας Φιλόθεος Ζερβάκος, για τον Άγιο Αμφιλόχιο.
0: Εγώ είχα τη μεγάλη χαρά όταν ήρθε τότε ο πατήρ Φιλόθεος, τον θυμάμαι σαν παιδί που με εντυπωσίασε τόσο πολύ, που ενώ από το σπήλαιο περνάνε χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες κόσμος, αλλά και πολλοί και εκατοντάδες κληρικοί και δεσποτάδες και αυτά, θα το πιστέψετε, κύριε Λικούργε, ότι θυμάμαι, ακόμα θυμάμαι που ήμουνα 6 ετών τότε, το γέροντα τον Φιλόθεο Ζερβάκο. Μου έκανε φοβερή εντύπωση η παρουσία του, το πώς μιλούσε, το πώς εκινήτο. Και έλειπε ο γέροντας τότε από την Πάτμο όταν ήρθε, γιατί αλληλοεξομολογόντουσαν. Όπως θέλω να σας πω ότι και αλληλοεξομολογόντουσαν και ο γέροντας ο Παύλος, με τον Καρδιώτη, το μακαριστό, τον Άγιο αυτό αρχιερέα, το δυναμικό, το μοναδικό θα έλεγα, χαρισματικό, που είχε ο Θεός του δώσει άλλα δυναμικά χαρίσματα του πατρός Αυγουστίνου. Και είχαν αυτή τη, όπως λοιπόν είχε πάρει και ο γέροντας ο Παύλος από τον Άγιο Αμφιλόχιο αυτή την αλληλοεξομολόγηση που κάνανε με τον πατέρα Φιλόθεο τον Ζερβάκο, έτσι λοιπόν αλληλοεξομολογόταν πολλές φορές και με τον μακαριστό τον Μητροπολίτη Φλωρίνης, τον Αυγουστίνο. Είχαν αυτοί οι αγωνιστές οι μεγάλοι, είχαν την συνέστηση, την εσωτερική της ταπείνωσης και της επικοινωνίας της πνευματικής. Και αυτή η πνευματική κοινωνία εγώ πιστεύω ότι είναι το α και το ω, για να επικοινωνούμε και για να συχνοτιζόμαστε και για να εξηγούμαστε και για να ενδυναμωνόμαστε, ο ένας να ενδυναμώνει τον άλλον, είναι αυτή η πνευματική επαφή και μίση μέσα στα μυστήρια, με αυτή την πνευματική μας φιλία. Δεν στεκόμαστε ουμανιστικά στον άνθρωπο, αλλά βλέπετε διοχετεύεται αυτή η φιλία η εν Χριστώ, η πνευματική, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας και μέσα στην Εκκλησία διοχετεύεται. Μέσα στο σώμα της Εκκλησίας, μέσα στα μέλη της Εκκλησίας, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Και γι' αυτό, ας πούμε, θα πρέπει, ας πούμε, αυτό να μας προβληματίσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Είναι πολύ σημαντικό. Είναι σκεφαλήν γωνίας αυτό για τη σύγχρονη κοινωνία, για τα παιδιά, για τους νέους, για τους γέρους, για τα μοναστήρια, για τις ενορίες. Για όλους μας ενδιαφέρει αυτή η πνευματική εν Χριστώ φιλία. Πρέπει να την καλλιεργήσουμε όλοι μας. Και βλέπετε, μέσα σε αυτή την εν Χριστώ φιλία, στον εν Χριστώ αγώνα, στο ζήλο αυτόν για να πλησιάσει τον Κύριο, πώς συναναστραφήκανε όλοι αυτοί οι Άγιοι και πώς αλληλοεξομολογηθήκανε, πώς αλληλοβοηθηθήκανε, πώς αλληλοεκμυστηρεύτηκε ο ένας τον άλλον. Είναι πολύ σημαντικό πράγμα. Και εύχομαι και εμείς να το καταφέρουμε. Και μάλιστα, πόσο καλό θα ήταν αυτό να μεταφερθεί μέσα στην οικογένεια. Στον πατέρα και στη μάνα πρωτίστως. Και μετά στους γονείς και στα παιδιά. Στα παιδιά και στους γονείς. Να υπάρχει αυτή η εν Χριστώ πνευματική επικοινωνία. Η εν Χριστώ αυτή αδελφοσύνη. Η μοίηση μέσα στην πνευματικότητα αυτή. Που είναι ένα μυστήριο δυνάμεως, χάριτος, χαράς, επικοινωνίας, ταπείνωσης, μιας άλλης βιωτής, που ξεφεύγουμε από αυτά τα τετριμένα και τα καθημερινά που μας κουράζουν, που μας τεντώνουν τα νεύρα, που μας διαλύουν, και φτάνουμε σε μία άλλη κατάσταση όπου θεραπευόμαστε από όλη αυτή την αρρώστια που ζούμε στην καθημερινότητά μας.
1: Είναι πολύ σπουδαία αυτή η πνευματική σχέση που αναπτύσσεται, ναι. Και βλέπουμε και το σύνδεσμο όλων των Αγίων και τη γνωριμία που είχαν μεταξύ τους, τον σεβασμό, την ευλάβεια, την ταπείνωση που τους διέκρινε. Τα τελευταία χρόνια...
0: Να ευχηθούμε, κύριε Λικούργια, και ο Παναγιώτατος που είναι φυλάγιος και πραγματικά γεωκατέταξε όλους τους Αγίους και πραγματικά μας συγκινεί με αυτό που έχει κάνει και τον ευχαριστούμε και ο Θεός τον έχει καλά, να προβεί και στην αγιοκατάταξη του πατρός Φιλοθέου, διότι ήταν αδιαμφισβήτητα Άγιος ο πατήρ Φιλόθεος ο Ζερβάκος.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε όλοι και το περιμένουμε και ελπίζουμε,
0: ναι,
1: να
0: και
1: το ζήσουμε.
0: Το περιμένουμε και τον παρακαλούμε και τον ευχαριστούμε κιόλας για όλα αυτά που έχει κάνει, που είναι πραγματικά πρωτοποριακά και είναι από τους λίγους πατριάρχες, ίσως είναι και ο μοναδικός μέσα στον 20ο αιώνα που αγιοκατέταξε τόσους Αγίους. Ο Θεός να του δίνει τη δύναμη και γρήγορα να προβεί και σε αυτή την αγιοκατάταξη του πατρός Φιλόθεου, που πραγματικά είδατε όλη τη σχέση του και με τον Άγιο Δημήτριο, και αυτό δεν ξέρω αν έχετε κάνει καμιά φορά καμιά εκπομπή για τον Γέροντα το Φιλόθεο τον Ζερβάκο και ποια η σχέση του με τον Άγιο Δημήτριο, θα έπρεπε αυτό να το προβάλλετε, κύριε Λικούργε.
1: Να το κρατήσουμε σε επόμενη ευκαιρία να το κάνουμε αυτό σίγουρα.
0: Να γίνει αυτό, ναι, είναι απαραίτητο για τον κόσμο. Θα ενθουσιαστούν και με τον Άγιο Φιλόθεο μερικοί.
1: Σίγουρα.
0: Όχι μερικοί, όλοι οι ακροατές θα ενθουσιαστούν.
1: Έτσι είναι. Τα τελευταία χρόνια λοιπόν ο Θεός μας χάρισε πάρα πολλούς σύγχρονους Αγίους. Να αισθανθούμε πιο όρφανοι τώρα, που δεν βλέπουμε γύρω μας, ή απλά υπάρχουν και δεν τους καταλαβαίνουμε, τους κρατάει ο Θεός?
0: Λικούργια μου, υπάρχουν και στο όρος, υπάρχουν πάρα πολλοί και είναι και κρυφοί. Και κοιτάξτε τώρα, ένας Άγιος, επειδή υπάρχουν τώρα, είναι μια άλλη κατάσταση. Δηλαδή μπορείς τώρα να κάνεις μια ομιλία και να τα ακούσουν 100.000, 200.000, που δεν γινόταν παλιά. Και γι' αυτό τώρα αναγκάζονται να κρύβονται πιο πολύ, λόγω της σημερινής γρήγορης ενημερώσεως.
1: Έτσι μαθαίνονται πολύ πιο γρήγορα όλα τώρα.
0: Ακριβώς, μαθαίνονται πολύ. Είδατε και τι έλεγε και ο κύριο Παΐσιος, μου βγήκε το όνομα και το θεωρούσε ο Γιώργος ότι ήταν πολύ μείον αυτό, ότι του έκανε μεγάλη ζημιά στα πνευματικά του.
1: Έτσι
0: θεωρούσε και ο Άγιος ο Παΐσιος, ότι του έκανε μεγάλη ζημιά. Μου βγήκε το όνομα, έλεγε ο Γιώργος, και έτσι νομίζω, ο Γιώργος έτσι έλεγε. Και ξέρετε, και ο άλλος κάνει τον αγώνα του που θέλει να είναι μυστικός. Δεν το κάνει για να τον επενέσει ο ένας και ο άλλος. Δεν έχει αυτό το κακό που έχουμε εμείς, να αυτοπροβληθούμε, να αυτοεπενεθούμε και όλες αυτές τις κοσμικές ανοησίες. Όλα αυτά τα θεωρούν κομπλεξικά και πράγματα και αμαρτωλά και ανοησίες τα θεωρούν οι Άγιοι.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Καθώς ο χρόνος που είχαμε στη διάθεσή μας σήμερα ολοκληρώνεται, Θα θέλαμε να κλείσουμε με μια δική σας ευχή, αφού εμείς προηγουμένως ευχηθούμε το βιβλίο αυτό πραγματικά να φτάσει σε πολύ κόσμο για να έρθει σε επαφή με τον Άγιο Αμφιλόχιο, και βέβαια στην παρούσα έκδοση περιλαμβάνεται και ακολουθία της παράκλησης του Αγίου Αμφιλόχιου, που είναι και αυτό σπουδαίο.
0: Και ευχαριστούμε και τον, και ευχαριστώ πολύ που το τονίσατε αυτό. Να ευχαριστήσω και τον Άγιο Ρόδο που μας παραχώρησε το copyright και της παράκλησης και της ακολουθίας. Εγώ έβαλα μόνο μία, βάλαμε μόνο μία ακολουθία, την ακολουθία, τον εορτασμό του στη 16η, γιατί θα θέλαμε πολύ χώρο. Και νομίζω ότι αυτό αρκεί, και η παράκληση του υπάρχει μέσα και η ακολουθία του εορτασμού του της 16ης, της ημέρας της κυριονίμου ημέρας της εορτής του, της κοιμήσεώς του, τη 16η Απριλίου. Εγώ, κύριε Λυκούργο μου, καταρχήν να ευχηθώ στο σεβασμιότατα του ο γέροντάς μας να τον ενδυναμώνει στον αγώνα του, να ευχηθώ σε εσάς και σε όλους τους συναδέλφους σας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Πειραϊκής να τους δίνει δύναμη ο Κύριος, γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό το έργο το οποίο επιτελείται. Σε εσάς δε να σας ενισχύει ο Κύριος, να μπορέσετε έτσι να μεταδίδετε αυτή την ευλάβεια και το σεβασμό και τη μυσταγωγία από το ραδιόφωνο που ο Κύριος σας έχει δώσει αυτό το τάλαντο, να το καλλιεργήσετε ακόμα περισσότερο και να ωφελείται ο κόσμος ακόμα περισσότερο. Και επίσης στους ακροατές μας εύχομαι να μιμηθούμε τον Γέροντα στην αγάπη που είχε προς τον Χριστό και να καλλιεργήσουμε την ευχή. Αυτή ήταν η κινητήριος δύναμη. Γι' αυτό εμπνεύστηκε και τα οικολογικά, εμπνεύστηκε και τα ορφανοτροφία, μοιήθηκε μέσα στο μυστήριο της εξομολογήσεως, που ήταν ο πρώτος που αναζωπήρωσε το μυστήριο της εξομολογήσεως, μοιήθηκε μέσα στη Θεία Ευχαριστία. Όλα αυτά θέλουν εμίση, βιωματική, με ταπείνωση πολύ και με πολύ δάκρυ και με πολύ κόπο και με πολύ ταπείνωση. Δεν είναι εύκολο να μοιηθείς μέσα στη Θεία Λειτουργία. Δεν είναι εύκολο να μοιηθείς μέσα στην εξομολόγηση. Δεν είναι εύκολο να μοιηθείς στην ωραία προσευχή. Θέλει πολύ κόπο. Πρέπει να φτύσεις και να χύσεις αίμα. Αλλιώς δεν θα τα καταφέρει. Δεν μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο. Με τα ροδοπέταλα δεν πλησιάζουμε τον Κύριο και με τις ανέσεις. Θέλει εσωτερική συντριβή, διαρκή μετάνοια και συγχωρητικότητα. Αυτά που είχε και ο Άγιος Νεκτάριος και που είχε και ο Άγιος Αμφιλόχιος μέσα του. Αυτά εύχομαι καρδίας ακροατές μας και εύχομαι να είναι καλοτάξιδο το βιβλίο αυτό. Ευχαριστούμε πολύ και τον κύριο Σταμούλη, ο οποίος το περιέβαλε με πολύ αγάπη, και όπως βλέπετε έτσι αυτή η επιμέλεια της 8ης έκδοσης είναι πολύ πιο αναβαθμισμένη και πάρα πολύ πιο περιεκτική. Εύχομαι πραγματικά να μιλήσει μέσα στις καρδιές των ανθρώπων και να τους όντως και να τους ωφελήσει πνευματικά.
1: Μακάρι, το ευχόμαστε και εμείς, να ευχηθούμε και σε εσάς καλή δύναμη και οι ευχές και οι μεσητείες του Αγίου.
0: Ευχαριστώ, κύριε Λυκούργη, και εγώ για όλα, για τις εκπομπές που κάναμε, θυμάστε τότε στην Πάτμα, και σας ευχαριστώ και τώρα και για την ημερίδα που είχαμε στη Θεσσαλονίκη, που την κατευθύνατε τόσο όμορφα και με τέτοια ευχέρεια και με τόση ισορροπία και με τόση πνευματικότητα, και που ενθουσιάστηκε όλος ο κόσμος όσοι την ακούσανε και στη Θεσσαλονίκη. Και να είστε καλά, ο Θεός να σας ενδυναμώνει, να σας δίνει ταπείνωση και να συνεχίζετε το έργο αυτό, και να εύχεστε να μας δίνει και εμάς ο Θεός λίγη ταπείνωση, να μπορούμε και εμείς να ταπεξέρθουμε στους πειρασμούς, γιατί μόνο η ταπείνωση είναι αυτή που θα μας γλιτώσει από τον πειράζοντα.
1: Ακριβώς, και τη χρειαζόμαστε όλοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Καλή δύναμη να έχετε. Ο Άγιος να σας σκεπάζει πάντοτε. Και με την πρώτη ευκαιρία θα μπορέσουμε πάλι να κουβεντιάσουμε εκ νέου.
0: Ό,τι θέλετε. Είμαι στη διάθεσή σας πάντοτε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Την ευχή σας. Ήταν μαζί μας, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Αρχιμανδρίτης Αντίπας Νικηταράς, ο προηγούμενος της σειράς μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου της Πάτμου και πρώην Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου. Και είχαμε την χαρά και την ευλογία σήμερα να μιλήσουμε για τον Άγιο Αμφιλόχιο της Πάτμου με την κυκλοφορία της επανέκδοσης του βιβλίου του μακαριστού Πατρός Παύλου Νικηταρά, Άγιος Αμφιλόχιος της Πάτμου. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Να έχουμε, φίλες και φίλοι ακροατές, όλες και όλοι, τις μεσητείες του Αγίου στη ζωή μας. Καλημέρα. Η μέρα μας.
2: έτσι ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραϊκή Εκκλησία. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούτης.
3: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ISAP. Baretti 210-8069-008 και 694-078-9316.
4: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός, ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
3: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
5: Ώρα Ελλάδος 11.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
3: Τηλέφωνο 210-8035-800.
4: Άγιον Όρος στην οδηπορία μας. Με τον Παναγιώτη Βλάχο.

Φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραιακής Εκκλησίας, χαίρετε. Είμαστε και σήμερα μαζί σε μία ακόμα εκπομπή για να φέρουμε το Άγιον Όρος στη ζωή μας και στην καθημερινότητά μας.

Σήμερα θα ξεφυλίσουμε το λαβριωτικό αγιολόγιο, από που θα γνωρίσουμε αγιασμένες μορφές που ανέδειξε η Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας στην μακραίωνη μοναστική πορεία της.

Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας δώσουμε τα τηλέφωνα επικοινωνίας με το σταθμό μας στα 4118 602 και 4118 640. Η τηλεφωνήτριά μας, η Φίβη Κωνσταντέλου, όπως πάντα καταγράφει τα μηνύματά σας, τα οποία μπορείτε επίσης να τα στέλνετε και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info@pradio.com.

Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας αυτή την ογκώδη έκδοση της Μονής που έχει συγγράψει ο Λαυριώτης μοναχός Παύλος και στην οποία μέσα υπάρχουν συγκεντρωμένοι οι βίοι όλων των Αγίων και Οσίων που έχει αναδείξει η Μονή Μεγής της Λαύρας στους αιώνες.

Οσιομάρτης Παύλος, 1818. Ο Οσιομάρτης γεννήθηκε στο χωριό Σοποτό της επαρχίας Καλαβρίτων από γονείς πτωχούς αλλά ευσεβείς. Μικρό στην ηλικία, μεταβαίνει στην πόλη των πατρών και μαθαίνει την τέχνη του σανδαλοποιού. Μετά μία παραμονή 14 ετών στην Πάτρα, έρχεται στα Καλάβρητα όπου νοικιάζει εργαστήριο για την άσκηση του επαγγέλματός του. Ούτως ο ληστήσας επί ψηλό λόγο εις την άρνηση του Χριστού και επί τίνα χρόνων χάριν οικονομικών συμφερόντων υποκρινόμενος των Τούρκων και ελεγχόμενος υπό τη συνείδησεώς του, απολυθείς δε της φυλακής της Τρυπόλεως, έρχεται στο Άγιον Όρος. Εγκαταβιώνει στη μονή της Μεγής της Λαύρας. Στη Λαύρα γίνεται υποτακτικός του γνωρίμου αυτού μοναχού, Τιμοθέου το όνομα. Μετά την πάροδο αρκετού χρόνου, εκάρει μοναχός με το όνομα Παύλος. Μετά ταύτα, έρχεται με τον Τιμόθεο στο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος, όπου παρέμεινε 3 έτη. Στη συνέχεια, ο Παύλος ήλθε στη σκήτη της Αγίας Άνης και υπετάγει στον περιβόητο πνευματικό ιερομόναχο Ανανία, ασκούμενος εν αρετές. Δοκιμαστής επί 40 ημέρας εν τη σκήτη ταύτη, ανεχώρησεν εκ του Αγίου Όρους, πορευόμενος προς το μαρτύριον. Φτάσας στην Πελοπόννησον, ήλθε στη μονή του Μεγάλου Σπηλαίου και ήταν εις Καλάβρητα, εκείθεν δε εις Τρίπολην. Πληροφορηθείς ότι εις Ναύπλιον ευρίσκετο, εις εξάδελφος αυτού εξωμότης, ανεχώρησεν εκ Τρυπόλεως ο Παύλος και έσπευσεν εις Ναύπλιον προς διόρθωση του εξαδέλφου. Παραλαβών τον εξωμότην τούτον ως συνοδίτην, επανήλθεν εις Τρίπολη και παρουσιάστη στον μουφτήν της πόλεως, παρού έτυχεν εγγράφου διαταγής και παρέστη ενώπιον του Κρητού εν ημέρα μεγάλη συνάξεως πολλών προκρήτων χριστιανών και αρχιερέων. Πρώτου Κρητού και ενώπιον της συνάξεως ταύτης των χριστιανών, εν το κριτηρίο εκήρυξε ο μάρτης την θεότητα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και προέβη εις δρυμύτα των έλεγχων της μουσουλμανικής θρησκείας. Ο Κρητής, ευρισκόμενος πρώτου αμεταθέτου της γνώμης του μάρτυρος, εξέδωκεν απόφασιν της διάν της πείρας θανατώσεως αυτού. Κατόπιν, προβληθήσεις παρατηρήσεως υπό τινών Τούρκων ότι δυνατόν οι χριστιανοί να προμηθευτούν την τέφραν και τα λείψαναν του μάρτυρος, ο Κρητής μετέβαλε την απόφαση αυτού και ούτως ο Παύλος οδηγήθη υπό τον Δήμιον εις τον τόπον της εκτελέσεως και εδέξατον το Στέφανον του μαρτυρίου. Ξύφη την κεφαλήν αποτιμηθείς την 22 Μαΐου 1818 εν Τρυπόλη. Το λείψανο του Αγίου ρηφθέν σε τόπο ακαθαρσιών του Τούρκου ηγεμόνα παρελήφθη κρυφίως υπό των χριστιανών και αφού εκαθαρίστη ενταφιάστη στην μονή του Αγίου Νικολάου Βαρσών. Το μαρτύριο του Οσιομάρτυρος συνέγραψε ο Ζακύνθιος ιερομόναχος Ιάκωβος της μονής Αγίου Παντελεήμονος. Ακολουθίες συνέθεσαν οι μοναχός Χριστόφορος ο Λίμνιος και ο μακαριστός Γεράσιμος Μικραγιανανίτης. Η μνήμη του τιμάται στις 22 Μαΐου.

ο Σιωμάρτης Παχώμιος. Ο αξιάρεστος αυτός μάρτης του Χριστού γεννήθηκε περί το 1670 από ευσεβείς γονείς στη μικρή ή κάτω λεγόμενη Ρωσία. Το όνομά του ήταν Προκόπιος. Μικρό στην ηλικία, εχμαλωτίζεται από τους Τατάρους, οι οποίοι την περίοδο εκείνη έκαναν ληστρικές επιδρομές στη Μεθόριο της Ρωσικής Γης. Ήταν η περίοδος του Μεγάλου Ρωσοτουρκικού Πολέμου επί Τσάρου των Ρώσων Μεγάλου Πέτρου 1672-1725. Ανάμεσα στους πολλούς εχμαλώτους συγκαταλεγόταν και ο Προκόπιος, ο οποίος πωλήθηκε σε Τούρκο Βρυσοδέψη, που τον μετέφερε στην πατρίδα του, το Ουσάκι της περιοχής Φιλαδελφίας Μικράς Ασίας 1685. Εκεί έμαθε την τέχνη του Βρυσοδέψη, ενώ παράλληλα πιεζόταν ποικιλοτρόπως να αλλαξοπιστήσει υποβαλλόμενος σε διάφορα βασανιστήρια και στερήσεις. Όμως ο καλός Προκόπιος, ενώ έδειχνε ζήλο στην εκμάθηση της τέχνης, στην πίστη έμεινε σταθερός, αρνούμενος να ασπαστεί τον Ισλαμισμό. 27 έτη έμεινε εχμάλωτος ο Προκόπιος, αλλά παρέμεινε σταθερός στην Ορθοδοξία. Τέλος όμως, ο αφέντης του του χαρίζει την ελευθερία. Πριν αναχωρήσει ασθενή, εκμεταλλευόμενοι την ευκαιρία, διέδωσαν ψευδός ότι αρνήθηκε το Χριστό και τον ενέδισαν τουρκικά ρούχα επειδή τάχα ασπάστηκε το μουσουλμανισμό. Εκείνος όμως συνήλθε, εκδίθηκε τα τουρκικά ρούχα και ανεχώρησε για το Άγιον Όρος περί το 1712. Αρχικά εγκαταστάθηκε στη νέα σκήτη της Μονής Αγίου Παύλου. Έγινε υποτακτικός του ιερομονάχου Ιωσήφ και κήρυτε μοναχός με το όνομα Παχώμιος. Μετά από 12 έτη υπακοής, αναχωρεί από τη νέα σκήτη για τα Καυσοκαλύβια περί το 1724 και γίνεται υποτακτικός για 6 έτη στον Όσιο Ακάκιο τον Νέο τον Καυσοκαλυβίτη. Με τις ευχές και νουθεσίες του Αγίου αυτού γέροντος επιδίδεται σε έντονο πνευματικό αγώνα και γίνεται τύπος και παράδειγμα γνησίου μοναχού. Παράλληλα, στην καρδιά του υπήρχε ο πόθος του μαρτυρίου για τον Χριστό, φοβούμενος μήπως κατά την παραμονή του στο Ουσάκι είχε αρνηθεί πράγματι το Χριστό. Με την ευχή λοιπόν του Αγίου Ακακίου και έχοντας ως συνοδό τον πρώτο του γέροντα και πνευματικό Ιωσήφ ιερομόναχο, αναχωρούν από το Άγιον Όρος για τη Σμύρνη. Από εκεί κατευθύνεται στο Ουσάκι της Φιλαδελφίας Μικράς Ασίας, στον τόπο που πέρασε εχμάλωτος 27 έτη. Εκεί, φθάνοντας ο μεν πνευματικός Ιωσήφ μένει σε πανδοχείο, ο δε Παχώμιος με την ευχή και την ευλογία του γέροντος μεταβαίνει στην οικία του πρώην αφέντη του. Στη συνέχεια παρουσιάζεται στην αγορά με σκοπό να τον αναγνωρίσουν οι αλόθρησκοι ποιος είναι. Πράγματι, τον ανεγνώρισαν και φοβούμενοι όσοι του άρπαξαν την περιουσία του όταν είχε φύγει, το συλλαμβάνουν και τον οδηγούν στο δικαστήριο του τόπου. Στο δικαστήριο οι άνθρωποι αυτοί τον κατηγορούν με διάφορες ψευδολογίες, λέγοντας ότι κάποτε αρνήθηκε την πίστη του. Εκείνος αρνείται και ομολογεί θαραλέα την πίστη του στο Χριστό και κλείνεται στη φυλακή. Μετά από προπυλακισμούς και νέες απειλές και βασανιστήρια, οδηγείται στον τόπο του μαρτυρίου. Έτσι, την ημέρα της εορτής της αναλήψεως του Κυρίου, του αποκόπτουν την κεφαλή του περί το 1730. Από τον τόπο του μαρτυρίου πέρασε και προσκύνησε ο πνευματικός του. Το δε ιερό Λείψανο, τρεις μέρες μετά, οι χριστιανοί της περιοχής το ενεταφίασαν. Αφού πέρασαν πολλά χρόνια, έγινε η ανακομιδή των ιερών Λείψανων από τον Φιλαδελφία Ιωσήφ. Αργότερα, τα ιερά Λείψανα μετεφέρθησαν από τον ίδιο στην Ιερά Μονή Πάτμου και εναπετέθησαν σε ωραία Λάρνακα όπου φυλάσσεται έως τη σήμερον. Το 1953, τμήμα των Ιερών Λειψάνων εδόθη στην Ιερά Μονή Αγίου Παύλου. Το 1995, με αίτημα της Ιεράς Κήτης Καυσοκαλυβίων, παραχωρήθηκε και στη Σκήτη τμήμα του Ιερού Λειψάνου. Ακολουθία υπάρχει στην Ιερά Μονή Αγίου Παντελεήμονος. Επίσης, ακολουθία συνέθεσε και ο γνωστός υμνογράφος Γεράσιμος Μικραγιαννίτης. Η μνήμη του τιμάται στις 7 Μαΐου.

Όσιος Ιωαννίκιος ο Κόχυλας. Στη Μεγίστη Λαύρα διέλαμψαν και ο εναγής Ιωαννίκιος ο Κόχυλας, ο οποίος και συνέγραψε το βίο του Οσίου Μαξίμου του Καυσοκαλυβίτη. Ο Ιωαννίκιος ασκήθηκε στα όρια της Λαύρας λίγο μετά τον Μάξιμο τον Καυσοκαλυβίτη, μετά το 1330 και μετά τον Άγιο Θεοφάνη, φήμην Αγίου και ούτως κτισάμενος. Στη Μονή της Μεγίστης Λαύρας, ο ιερομόναχος Ιωαννίκιος τιμάται ως Άγιος. Εντάχθηκε στη σύναξη των Λαυριωτών Αγίων και συνεορτάζεται μετά των Λοιπών Αγίων. Σε σχετικό τροπάριο της Τετάρτης Οδής ψάλεται: «Ασκητικές Ιωαννίκιος έλαμψεν, εν τη Λαύρα αρετές ο Κόχυλας, και πολλής όφθη ως αληθός, λόγο και σοφία». Στα όρια της Μεγίστης Λαύρας διεκρίθησαν και αναδείχθησαν επί Οσίου Τίτη Φίου οι Ιαβάς Χαρίτων, Κορνήλιος, Αυξέντιος, Θεόδουλος, Γαλακτίων, ο ιερομόναχος Άνθιμος Αγιανανίτης, ο Σοφρόνιος ιερομόναχος Υπηρώτης, Ιωάσαφ Μοναχός Τιμόθεος ιερομόναχος Εξαγράφων και άλλοι.

Άγιος Ιωσήφ ο Νέος, 1656. Γεννήθηκε στο Ντουμπρόβνικ της Δαλματίας το 1568. Κατά το βάπτισμα ονομάστηκε Ιάκωβος. Οι γονείς του ονομάζονταν Ιωάννης και Εκατερίνη. Ήσαν εύποροι και ευλαβείς. Μετά το θάνατο του πατέρα του έρχεται με τη μητέρα του στην Αχρίδα της Μακεδονίας. Μόρφωση έλαβε στη μονή της Θεοτόκου της Αχρίδος, όπου παρέμεινε 5 έτη κοντά σε ιερομόναχο συγγενή της μητρός του. Το 1588 έρχεται στο Άγιον Όρος. Εγκαταβιώνει και κήρυεται μοναχός στη Μονή Παντοκράτορος με το όνομα Ιωσήφ. Στη συνέχεια χειροτονείται ιερεύς. Ασκήθηκε στην υπακοή, στην προσευχή και άλλες αρετές. Ήταν καλλιγράφος. Για αρκετό διάστημα μόνασε στη Μονή Μεγής της Λαύρας. Εξελέγει ηγούμενος οικονόμος του μετοχίου της Μεγής της Λαύρας, Άγιος Στέφανος.

Μασκινού μανθάνει τη ρουμανική γλώσσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Η χειροτονία του σε επίσκοπο έγινε από το Οικουμενικό Πατριάρχη Παρθένιο Δεύτερο. Ο Άγιος Ιωσήφ ως Μητροπολίτης για μία τριετία ανέπτυξε αξιοθαύμαστη ποιμαντική δράση. Καλλιέργησε το Θείο Λόγο. Ίδρυσε εκκλησιαστική σχολή για την επιμόρφωση του κλήρου. Υπήρξε προστάτης της Ορθοδοξίας. Δημιούργησε νέες εκκλησίες και άνοιξε άλλες κλειστές. Το 1653 παρετείται του θρόνου. Αποσύρεται από τη Μονή Αρχαγγέλων, Πάτρος, όπου ειρηνικά ανεπάφθη εν κυρίω στις 15 Αυγούστου 1656. Εκυδεύθη πανδήμος. Αναφέρονται θαύματα εν ζωή και μετά θάνατον. Το 1956 έγινε η ανακομιδή των ιερών λειψάνων του Αγίου και μεταφέρθηκε στο Μητροπολιτικό Ναό των Τριών Ιεραρχών της Μισοάρας. Το ίδιο έτος η Εκκλησία Ρουμανίας τον ανακήρυξε Άγιο. Η Ρουμανική Εκκλησία τον εορτάζει στις 15 Σεπτεμβρίου και η Σερβική στις 27 Μαΐου. Τιμάται μετά των Λαυριωτών Οσίων.

Θεόσιος Ιωσήφ ο Μυροβλήτης, 9ος αιώνας. Προϋπήρξε του Οσίου Ευθυμίου ως ασκητής στον Άθο πριν από τα μέσα του 9ου αιώνος. Ήταν Αρμένιος στην καταγωγή. Ο Βασίλειος, βιογράφος του Οσίου Ευθυμίου του Νέου, γράφει ότι Ιωσήφ ήταν απόνηρος, άμα και απλούς των τρόπων και άδολος. Για τα πρώτα μοναστικά του χρόνια δεν έχουμε πληροφορίες, όμως από την εποχή που γνωρίστηκε από τον Ευθύμιο ήταν ήδη ένας ασκητής σε προηγμένο στάδιο τελειότητος. Ο Βασίλειος τον αναφέρει με σεβασμό και εκτίμηση. Δεν τον χαρακτηρίζει ποτέ μαθητή, αλλά συνεργό, σύντροφο και συναγωνιστή του Ευθυμίου στους ασκητικούς αγώνες. Ο Ιωσήφ απέφυγε τις υπέρμετρες ασκήσεις. Έμεινε πάντοτε στον ίδιο τόπο ασκήσεως, χωρίς μετακινήσεις εντός ή εκτός του Αγίου Όρους. Όταν δε ο Ιερός Ευθύμιος απεφάσισε οριστικά να εγκαταστήσει την αναχωρητική του ομάδα εκτός Αγίου Όρους, ο Ιωσήφ είτε από το φόβο των Αράβων είτε λόγω γύρατος δίσταζε να αποκοπεί από τους συνασκητές με τους οποίους έζησε πολλά χρόνια και ακολούθησε τον Ευθύμιο στα Βραστά. Εκεί ο Ιωσήφ έζησε ασκητικά και μόνος σε ένα σπήλαιο. Στο σπήλαιο που εκοιμήθη και είναι θαμμένος ο Άγιος Ιωσήφ και εμείς είδαμε με τα μάτια μας και με τα ίδια μας χέρια ψηλαφίσαμε το τίμιο και πολύαθλο σώμα του και υπερθαυμάσαμε την αυθορία του, ψώο και αδιάφορο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και μύρο ευώδες από τους κροτάφους του Αγίου έκανε ο Θεός να τρέξει τη στιγμή που ήμασταν εκεί παρόντες. Και τόσο πολύ ήταν το μύρο, ώστε σαν ποτάμι από την ιερή κεφαλή του να φτάσει μέχρι των αγνωτάτων του ποδιών. Από αυτό το μύρο αλήφαμε τους εαυτούς μας επί τρεις ημέρες. Θαυμαστός ο Θεός εν τη εισαγής αυτού. Και από την ευωδία αυτού του μύρου και εμείς οι ίδιοι ευωδιάζαμε και σε αυτούς που μας πλησίαζαν σκορπίζαμε εκείνη την ασύγκριτη ευωδία. Και από αυτά που είπαμε τίποτε δεν είναι απίστευτο και ας φαίνονται παράδοξα, διότι συνηθίζει ο Θεός σε αυτούς που αγωνίζονται για Αυτόν να μετατρέπει τους ασκητικούς ιδρώτες τους σε μύρο όταν τελευτήσουν, όπως πολλές φορές και από πολλά άλλα Άγια λείψανα βεβαιωθήκαμε, άλλα μεν από τη γραπτή παράδοση, άλλα δε και εμείς με τα ίδια μας τα μάτια διαπιστώσαμε. Αυτά περί του Αγίου Ιωσήφ του Τρισμάκαρος. Η μνήμη του μεγάλου αυτού Οσίου τιμάται στις 19 Νοεμβρίου.

Όσιος Ιωσήφ ο Σιναήτης. Κατήγετο από την Εύβοια. Έγινε μοναχός στο Σινά και είχε πνευματικό οδηγό τον Όσιο Γρηγόριο το Σιναήτη και συνόμιλο τον Όσιο Γεράσιμο. Δεν έκανε σπουδές περί την έξωθεν σοφία, αλλά νωρίς γνώρισε και αποδέχτηκε την αληθή σοφία. Πιθανότατα έδρασε και ούτως στην κεντρική Ελλάδα, όπου επραγματοποίησε και ο Γεράσιμος ιεραποστολική περιοδία. Τούτο ενισχύεται και από την πληροφορία του Πατριάρχου Καλίστου του Πρώτου, κατά την οποία ούτως διεξήγαγε σφοδρούς αγώνες κατά των Λατίνων και υπέφερε πολλά υπέρ της Ορθοδόξου πίστεως. Κατόρθωσε μάλιστα να οδηγήσει πολλούς στην ορθή πίστη, όχι μόνο άνδρας αλλά και γυναίκες. Για να δείξει το μέγεθος των επιτυχιών του Ιωσήφ, εν συγκρίση προς τα στήραθεν γνώσεις αυτού, ο Κάλιστος ισχυρίζεται ότι ουδείς εξ εκείνων οι οποίοι απέκτησαν μέγα όνομα και φήμη ένεκα της ελληνικής σοφίας και ήσαν τέλη κατοχής αυτής, θα ειδύνατο να έχουν μεγαλύτερες επιτυχίες στο σημείο αυτό. Η Ανατολική Στερεά Ελλάδα και η Εύβοια κατά τα τέλη του 13ου και στις αρχές του 14ου αιώνα ήσαν πρόσφορον έδαφος όχι μόνο για αγώνες κατά των Λατίνων, αλλά και δια ανάπτυξη δράσεως μεταξύ των Ορθοδόξων των μερών αυτών. Στα μέρη αυτά, μεταξύ των Λατίνων και των Ορθοδόξων, πιθανότατα εργάστηκε ο Ιωσήφ και ίσως υπήρξε και συνεργάτης του Γερασίμου. Πάντως, δεν πρέπει να αποκλειστεί και η υπόθεση να έδρασε ο Ιωσήφ σε άλλες περιοχές του Βυζαντίου, ιδίως εάν δεχθούμε ότι ο αγών αυτού κατά των Λατίνων συνδέεται με την ενωτική πολιτική του Μιχαήλ VIII του Παλαιολόγου 1261-1281.

0: κάνουμε τώρα ένα μικρό διάλειμμα και να μεταφερθούμε μέχρι την Ιερά Μονή Μεγής της Λαύρας του Αγίου Όρους, από όπου θα ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία την Κουκουζέλισσα.
1: Πρεσβεία θερμή και τύπωσα προσμάκη των ελαίως πηγή του κόσμου καταφύγιον, εκτενώς βοώμεν στη Θεοτόκη δέσποινα προώ.

Είστε συντονισμένοι στην Πειραϊκή Εκκλησία που ακούτε μέσα από τη συχνότητα των 91,2 FM στην περιοχή της Αττικής, στις κατατόπους συχνότητες σε όλη την Ελλάδα, μέσα από τους δορυφόρους Hotbird και Eurobird σε Ευρώπη και Ανατολική Μεσόγειο και σε όλο τον πλανήτη μέσα από τη διεύθυνση piradio.com και την εκπομπή «Το Άγιον Όρος στην Οδηπορία μας», που σήμερα ξεφυλίζει το Λαβριωτικό Αγιολόγιο, μια ογκώδη έκδοση της Μονής Μεγής της Λαύρας, από όπου διαβάζουμε βίους, οσίων και αγίων πατέρων της Μονής.

Οσιομάρτης Ιλαρίων Αγιανανίτης. Ο Οσιομάρτης του Χριστού Ιλαρίων γεννήθηκε το 1778 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ο πατήρ του ονομαζόταν Φραντζέσκος και η μητέρα του Εκατερίνη. Είχε δύο αδελφούς, τον Πολυζώη και τον Γεώργιο, και δύο αδελφές. Ανατραφής δε από τους γονείς του, καλός, με ήθη χρηστά, επαιδεύθη αρκετός και τα ιερά γράμματα, και ήταν παιδιόθεν αγαθής προαιρέσεως, Ιωάννης ονομαζόμενος. Ακολουθώντας τον ιατρό θείο του από τα Χανιά Κρήτης, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μαζί του 10 χρόνια. Απογοητευθείς από τη συμπεριφορά του θείου του, αναχωρεί και προσλαμβάνεται στο εργαστήριο ενός εμπόρου εκχείου ονόματι Φραντζέσκον. Κατά την απουσία του εμπόρου στοιχείο, ο συνεργάτης του Ιωάννη έκλεψε χρήματα αυτού. Επιστρέφοντας, διεπίστωσε την κλοπή. Η κλοπή καταλογίστηκε στον Ιωάννη από τον συνεργάτη του. Τότε εκείνος, σε κατάσταση απογνώσεως, τρέχει στο θείο του ζητώντας βοήθεια, αλλά εκείνος τον απεδίωξε. Απογοητευμένος, κατεφεύγει εις το βασιλικόν Σαράγιον προς την Σουλτάναν ή της τη μητέρα του βασιλέως. Παρουσιάζεται στον Μπάς Αγάν, διοικητή του παλατιού. Του φανερώνει την υπόθεση, τον πόνο του και ζητά τη βοήθειά του ως εις γνώριμόν του. Εκείνος τον συμβουλεύει ότι εάν τουρκίσει θα λάβει πολλά δωρήματα και αξιώματα λόγω της μεγάλης του παρησίας στο βασιλέα και τη μητέρα του. Ο Ιωάννης από τη μεγάλη του στεναχώρια λέγει ότι ασπάζεται τον μαμαεθανισμό. Ο Μπάς Αγάς αμέσως τον αναγγέλει στη μητέρα και εκείνη στο βασιλιά. Τότε αμέσως τον ετούρκησαν, τον ενέδισαν πολύτιμα τουρκικά φορέματα και διόρισαν χότζα για να μάθει τα τουρκικά γράμματα. Και ούτως έγινε χαρά μεγάλη στο βασιλικό Σαράγιο. Όμως πολύ γρήγορα ο πολυέλεος κύριος ένευσε στην καρδιά του ευλογημένου Ιωάννου και μετά 3 ημέρες ήλθε στον εαυτό του. Μετενόησε και λυπήθηκε σφόδρα για το κακό που έπαθε και ζήτη τρόπο και καιρό για να φύγει. Έτσι, μετά από 12 μέρες, βρήκε τρόπο και φεύγει από τον τόπο εκείνο και ήλθε στην περιοχή Μπεμπέκη του Βοσπόρου, όπου υπήρχε το μετόχι της Μονής Ιβύρων, επωνόματι του Αγίου Χαραλάμπους. Προσφεύγει στον εκεί πνευματικό Παπα Σιμεών, στον οποίο εξομολογούταν παλαιότερον και διηγείται τα συμβάντα. Εκείνος, φοβούμενος στις τουρκικές αρχές, μεταβαίνει σε κάποιο γνωστό γείτονά του, πραγματευτεί Ρώσο και εξηγεί την υπόθεση. Συνεννοείται με τον Ρώσο για τη μεταφορά του Ιωάννη στη Ρωσία. Μετά λοιπόν 2 ημέρες, φορώντας μοσχοβίτικα ρούχα, ο Ιωάννης οδηγείται σε πλοίο και μέσω αυτού έρχεται στην Κρυμαία. Έμεινε εκεί 10 μήνες. Ενώ ήταν ασφαλής, ο λογισμός του δεν είχε ουδεμία ανάπαυση για την άρνηση του Χριστού και την προσχώρησή του στο μομεθανισμό. Όθεν έβαλεν καλών σκοπών να υπάγει να μαρτυρήσει δια του Χριστόν. Έτσι αποφασίζει να αναχωρήσει από την Κρυμαία. Επιστρέφει στην Κωνσταντινούπολη με σκοπό να ομολογήσει και να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Φθάνοντας, πηγαίνει στον πνευματικό Παπα Σιμεών και στον ασκητή Ιερεμία και φανέρωσε το σκοπό του μαρτυρίου. Εκείνοι το συμβουλεύουν να μεταβεί στο Άγιον Όρος, να διορθωθεί και ως τον φωτίσει ο Θεός σας κάμει. Υπακούοντας, μετέβει στο Άγιον Όρος και με συστατικά γράμματα των ηρημένων έρχεται στη Μονή Ιβύρων Αγίου Όρους. Οι Ιβυρίτες, κατόπιν συμβουλής του Λογίου Ιβυρίτου μοναχού Νικηφόρου του Χαρτοφύλακος, τον έστειλαν στη σκήτη Τιμίου Προδρόμου της Μονής Ιβύρων στο γνωστό πνευματικό Σέργιο, ο οποίος ασκούνταν στην καλύβη του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου της εν λόγω σκήτης. Ο πνευματικός Σέργιος τον απέστειλε στη σκήτη της Αγίας Άνης, στον έμπειρο πνευματικό ιερομόναχο Βυσαρίωνα, με σκοπό να τον συμβουλευθεί περί της υποθέσεως και να ερωτήσει τους εκεί ενασκούμενους πνευματικούς και πατέρες. Ο Σέργιος διηγήθηκε με κάθε λεπτομέρεια περί του Αγίου Οσιομάρτυρος Λουκά. Ο Ιωάννης, υπακούων στην προτροπή του πνευματικού Σεργίου, μεταβαίνει στη σκήτη της Αγίας Άνης και συναντά τον πνευματικό Μεθόδιο. Διηγείται όλα τα σχετικά με τον εαυτό του,
παρακαλώντας τον να τον συστήσει στον Παπαβυσσαρίωνα να τον δεχθεί στη συνοδεία του. Ο Μεθόδιος από συμπάθεια προς τον Ιωάννη κάλεσε τον Ρηθέντα Βυσσαρίωνα και όταν εκείνος ήλθε βλέποντας τον Ιωάννης έπεσε οικετευτικά στα πόδια του. Έπειτα και οι τρεις μετέβησαν στην εκκλησία όπου ο Ιωάννης διηγήθηκε τη συμφορά του. Στη συνέχεια παρακαλεί τον Παπαβυσσαρίωνα να τον δεχθεί στην πολυμελή συνοδεία του μερικών καιρών για να διορθωθεί και να δοκιμάσει με νηστείες και προσευχές και ό,τι είναι θέλημα Θεού, εκείνο ας γίνει. Ο Μεθόδιος παρακαλεί και πάλι τον Παπαβυσσαρίωνα να δεχθεί τον Ιωάννη στη συνοδεία του, αλλά εκείνος έλεγε ότι είχε πολλούς στη συνοδεία του και δεν έχει τρόπο να τον δεχθεί. Φεύγοντας ο Παπαβυσσαρίων, ο Μάρτης τον ακολούθησε και τόσα δάκρυα έχησε και τόσα λυπηρά και παρακλητικά λόγια του είπε, ώστε όπου τον εκατάπησε να τον δεχθεί. Πράγματι, τον δέχεται και τον αποστέλει στον επίσης έμπειρο πνευματικό Παπά Ανανία, χάριν ωφελίας και συμβουλής. Ο Παπά Ανανίας τον εδέχθη, τον εστερέωσε στην πίστη και τον παρηγόρησε. Τελικά, διεμήνησε στον Παπαβυσσαρίωνα να τον δεχθεί, να τον δοκιμάσει και έτσι να τον προβοδώσει, κατεβοδώσει στο μαρτύριο ότι έχει να δώσει τέλος καλών και ο μισθός μισθός είναι δικός του. Δέχεται λοιπόν ο Παπαβυσσαρίων τον Ιωάννη. Χάριν περισσότερας ησυχίας τον έφερε στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου στην τοποθεσία Καρμήλιο όπου υπήρχε ναίδριο του προφήτου Ηλία και λίγα κελιά. Εκεί τον έκλεισε σε ένα μικρό κελί δίδοντας ευλογία να τρώει λίγο ψωμί και να πίνει νερό. Να έχει ένα τετραευαγγέλιο και να διαβάζει και να προσεύχεται έως 40 μέρες. Ο Ιωάννης, μη δυνάμενος να υπομείνει τον κανόνα αυτό, παρέμεινε μόνο 12 μέρες μόνος και έπειτα διανυκτός επιστρέφει στον Παπαβυσσαρίωνα λέγοντας ότι δεν μπορεί να μείνει μόνος αλλά τον παρακαλεί να μείνει στη συνοδεία του. Εκείνος τον δέχεται. Έκλεισε λοιπόν αυτόν ο ιερομόναχος σε μια καλύβη του σπιτιού του και τον διόρισε να κάνει 1000 μετάνοιες στο ημερονύχτιο, να λέγει κατάλληλες ευχές και να τρώγει το βράδυ μόνο ψωμί και νερό. Λόγω της σκληρής του ασκήσεως αρρώστησε. Γι' αυτό ζήτησε να γίνει μοναχός. Έτσι ο Παπαβυσσαρίων τον έκυρε μοναχό με το όνομα Ιλαρίων. Όταν έγινε υγιής επανέλαβε τον ίδιο κανόνα. Διαβάζοντας το νέο μαρτυρολόγιο άναψε στην καρδιά του σαν πυρ ο πόθος του μαρτυρίου. Το πρωί μιας ημέρας παρουσιάζεται στο γέροντά του και του λέγει «Γέροντά μου, στοχάζομαι από το ένα μέρος την ματαιότητα του κόσμου και από το άλλο το πτώμα και σφάλμα που έκανα. Όθεν άναψε στην καρδιά μου ο πόθος του γλυκητάτου μου Ιησού και επιθυμώ καθώς αρνήθηκα τον ποιητή και πλάστη μου ούτω πάλι να τον ομολογήσω Θεόν αληθινών». Ο γέροντας του είπε να υπομείνει 3 χρόνους. Ο μάρτης επέμενε. «Τώρα που άναψε η καρδιά μου, αποφύω έρωτα, τώρα επιθυμώ να υπάγω». Ο γέροντας τον απέτρεψε, αλλά ο μάρτης επέμενε. Τότε ο γέροντας μεταβαίνει στο γέροντά του δικαίω της κήτης Ιωάσαφ, τον καλλιγράφο, και στον πνευματικό Μεθόδιο. Αναγγέλισε αυτού τα λόγια του μάρτυρος. Στη συνέχεια και οι δύο ήλθαν στο μάρτυρα και συνέστησαν να κάνει υπομονή. Μερικό καιρό, μήπως ο λογισμός του είναι του εχθρού. Αλλά ο μάρτης με τα δακρύων παρεκάλει να μην τον εμποδίσουν. Εκείνοι, βλέποντες την επιμονή αυτού, είπαν «Ότι σε φωτίσει ο Κύριος κάμε, ότι ημείς μη ηξεύροντες το αποβυσσόμενον λέγομεν αυτά». Στη συνέχεια ο μάρτης γονιπετής παρακαλεί τον γέροντά του να τον συνοδεύσει στην βασιλεύουσαν δια παρηγορίαν του καθώς πήγε και με τον Άγιο Λουκά. Τελικά και με την παρότρινση των παραδελφών του μάρτυρος ο γέροντας παρά τη μεγάλη του ηλικία αποφάσισε δια πολλής παρακινήσεως του πνευματικού Μεθοδίου να τον συνοδεύσει. Ο Παπαβυσσαρίων μεταβαίνει στη Μεγίστη Λαύρα του Αγίου Αθανασίου για να ζητήσει κατά τη συνήθη τάξη την άδεια της μονής για να απέλθει έξω του όρους.
Συνέβη τότε να βρίσκεται στη Λαύρα ο εξόριστος του Άγιον Όρος, Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης Γρηγόριος V, μετά του οποίου συνεδέετο. Συναντήθηκε ο Παπαβυσσαρίων με τον Γρηγόριο V και εφανέρωσε σε αυτόν μυστικά την υπόθεση. Εκείνος πολλά το εχάρη και τον ευχήθηκε και τον εφοδίασε με συστατικά γράμματα προς ένα φίλο. Αφού έλαβε την άδεια της μονής, ο Παπαβυσσαρίων με τον Ιλαρίωνα μεταβαίνει στην πόλη. Φθάνοντας, διέμειναν σε περιοχή του Γαλατά όπου κατέλησαν. Εκεί ο Μάρτης αγόρασε και φόρεσε τουρκικά ρούχα με τη βοήθεια κάποιου Νικολάου Παντοπόλη. Στη συνέχεια ο Μάρτης αποφάσισε να παρουσιαστεί προς ομολογία. Προηγουμένως έκανε διαθήκη και γράμμα στα αδέλφια του και εφανέρωσε σε αυτούς το υπερ Χριστού μαρτυρικόν τέλος της παρούσης ζωής του. Παρουγούρουσε και τον γεροντά του λέγοντάς του ότι εν συντομία θέλει τελειώσει το δρόμο του μαρτυρίου, προλέγοντας ότι σε τρεις τόπους θα τον τυραννίσουν. Θα τον εποκεφαλίσουν σε σημείο όπου πράγματι έγινε και οι χριστιανοί θα αγοράσουν το λείψανό του. Γι' αυτό τον παρακαλούσε να τον ενταφιάσει. Και όλα εξελίχθησαν ως τα προείδε. Έπειτα μεταβαίνει στην περιοχή Μπεσίκταση, όπου τα σουλτανικά ανάκτορα στον αγά ενώπιον του οποίου αλλαξοπίστησε. Μετά τα συνήθη του είπε ότι ήταν στη Ρωσία. Του φανέρωσε την αιτία της επισκέψεώς του λέγοντας το ότι μετά τρεις ημέρες αφού του αλλαξοπίστησε μετανόησε και μετά τρεις ημέρες έγινε χριστιανός, γιατί κατάλαβε ότι η των χριστιανών πίστης είναι αλήθεια και φως. Γι' αυτό άφησε την πλάνη και το σκότος και αναθεμάτισε τη θρησκεία του Μωάμεθ. Γι' αυτό και σου προτείνω να πάμε στη Ρωσία και να γίνεις και εσύ χριστιανός. Τα λόγια αυτά εξόργησαν τον αγά. Παρά την προσπάθεια του αγά να αρνηθεί το Χριστό, ο Μάρτης επαναλάμβανε: «Χριστιανός ήμουν, είμαι και αναθεματίζω τη θρησκεία σας». Τότε ο αγάς τον παρέδωσε στον Δήμιο για να βασανιστεί, παραγγέλνοντας να τον βάλει στο φούρνο και να πασχίσει με ό,τι τρόπον δυνηθεί να μεταστρέψει τη γνώμη του. Βλέποντας ο Δήμιος το αμετάθετον αυτού, τον ετυράνησε με διάφορες τυραννίες. Πολυθρύλητη δε και αφόρητη οι τυραννίες και οι τιμωρίες, εξαρθρώσεις αρμονιών και μελών όλου του σώματος, χρησιμοποιήσαντες και την βασανιστική μέθοδο της φάλαγγας. Τόση ήταν η σκληρότητα των βασανιστηρίων, ώστε τα σημεία και τα στίγματα φαινόντουσαν και μετά το θάνατο. Παρά τις ίστατες προσπάθειες και προκλητικές μεθοδεύσεις των βασανιστών, ο Μάρτης έμεινε πιστός στο Χριστό. Ομολόγησε την αλήθεια του Χριστού ενώπιον αυτών, διότι αποφασίστηκε ο αποκεφαλισμός του. Έτσι ο Δήμιος τον παρέλαβε και τον οδήγησε στον τόπο της καταδίκης. Τόση δε χαρά είχε ο του Χριστού αθλητής όταν πήγαινε στο θάνατο, ώστε όπου έτρεχε να διαβεί και το Δήμιον, γονατίσας γουν άπλωσε το λαιμό του στο ξύφος. Τα δε χείλη του εκινούντο επειδή και έλεγε μυστικός το Άγιο Σύμβολο της Πίστεως. Και ούτως αποκεφάλισε αυτόν ο Δήμιος και έλαβε ο μακάριος και αξιάγαστος ο Σιωμάρτης Ιλαρίων εκχειρός Κυρίου διπλούς του Στεφάνους και καθό Όσιος και καθό Μάρτης. Ήταν 12 μεσημέρι του μηνός Σεπτεμβρίου 1804. Ο αποκεφαλισμός του Οσιομάρτης αναγγέλθηκε στο μέγα πρωτοσύγγελο του Πατριαρχείου Ιωαννίκιο και τον γέροντα αυτού. Αναφέροντας ο Παπαβυσσαρίων στο μέγα πρωτοσύγγελο του λέγει: «Ο Μάρτης όπου εσφάγει σήμερον εις τον Παλούκ Παζάρι είναι καλόγυρος μεγαλόσιμος Ιλαρίων ονομαζόμενος». Συγχρόνως παρεκάλεσε να βάλει ανθρώπους να εξαγοράσει το Άγιο Λείψανο, διότι οικούστη πως έχουν να τον καύσουν ή να τον ρίψουν στη θάλασσα. Ακούσας το Ευαγγέλιο τούτο ο μέγας πρωτοσύγγελος, πολλά εχάρη, υποσχέθηκε δε να οικονομήσει τα περί αυτού. Τελικά το Ιερό Λείψανο εξαγοράστηκε και ετάφη στη Μονή της Μεταμορφώσεως της Νήσου Πρώτης. Την επιτάφιον ακολουθίαν ετέλεσε ο γέρον αυτού. Μετά από λίγες ημέρες, μαζί με την ανακομιδή των Λειψάνων του Νεομάρτυρος Αγίου Δημητρίου, έγινε και η ανακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Οσιομάρτυρος Ιλάριονος, υπό του Επισκόπου Νέων Πατρών Λαβριντίου και του γέροντος αυτού. Εξετέθησαν τα Ιερά Λείψανα σε πάνδημη προσκύνηση.
Περί του μαρτυρίου του οσιομάρτυρος Ιλαρίωνος έμαθε και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Καλίνικος, ο οποίος σε χαράν μεγάλην υπόν «Μέγας στηριγμός είναι εις τους χριστιανούς τα μαρτύρια αυτού». Αυτός υπήρξε ο πολυκύματος μαρτυρικός βίος και τα φρικτά βασανιστήρια και ο αποτρόπαιος αποκεφαλισμός της ιεράς κεφαλής του οσίου Ιλαρίωνος. Με την μαρτυρική του ζωή και το ηρωικό του μαρτύριο αξιώθηκε του στεφάνου της δικαιοσύνης του Χριστού και μετά τη μαρτυρική του από τον κόσμο έξοδο πλήστα όσα θαύματα ετέλεσε. Γενικώς διείπεν όλος του ο σύντομος επιγής βίος ήταν ένα απερίγραπτο θαύμα. Η μνήμη του τιμάται στις 20 Σεπτεμβρίου.

σημείο όμως αυτό, φίλες και φίλοι ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, η εκπομπή μας έφτασε και σήμερα στο τέλος της. Είχαμε σήμερα την ευλογία να διαβάσουμε από το Λαυρεωτικό Αγιολόγιο έναν τόμο, ένα βιβλίο της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας Αγίου Όρους που έγραψε ο μοναχός Παύλος ο Λαυρεώτης και στο οποίο βρίσκουμε συγκεντρωμένους μέσα τους βίους όλων των Αγίων που ανέδειξε το ιερό αυτό βήμα του Άθωνα. Ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση. Θα είμαστε μαζί την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
1: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
2: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις AIR με τον βίο και την ιεραποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
1: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
2: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας το 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Οι εκδόσεις Άθος παρουσιάζουν την ποιητική συλλογή του πατρός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305 www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Τόπι, τόπι, Μίμη, τόπι, τόπι, Έλλη.
7: Πέτα, Άννα, το τόπι. Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά. Αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
9: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: ώρα Ελλάδος 12.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί τη τιμή Ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση η ρολίψανα του Αγίου Αμφιλοχίου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιάτας με θέμα Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της Ενάτης, του Εσπερινού, δέηση για τους κεκοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής, την Κυριακή της Πεντηκοστής, το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορδος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφή. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνος Εγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών. Κοιμήσει στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θιβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Γλυφάδας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Προφήτου Ηλίου Μεταμορφώσει του Σωτήρου στο Αττικό Άλσος. Εορτάζει αύριο το ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που βρίσκεται στο Νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από σήμερα στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή ως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούν οι ιερές ακολουθίες. Κάθε πρωί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο Τετάρτη θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Σουμελά στις 11.30 το πρωί, στις 7 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερό Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη στις 6 αύριο θα ψαλεί παράκληση του Οσίου Εφρέμκα του Ανακιώτη. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, Πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 θα παρουσιαστούν ο κόσμος του εντύπου και προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιός αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιου Έντο Ρώσου θα τελεστούν αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ιερά παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η τιμή αχύρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θιβών έως αύριο. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Πανηγυρίζει αύριο επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου το ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Αγίων Στυλιανού, Φιλοθέας και Ιωάννου του Ρώσου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γέννηση του νέου ελληνισμού. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη. Η Ιερές Αγρυπνίες επί τη αποδόση της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού θα τελεστεί την Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Ηρακλειωτικής, Αγίας Τριάδος Νέας και Φυσιάς. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το απόγευμα και Σάββατο το πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
4: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
4: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μανδρατικής.
5: Τηλέφωνο 210-5560-398.
4: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
5: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
6: Μαζωμός. Νιάξιωτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
7: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
6: Τηλέφωνο 210-8035-800.
8: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.

ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

Φίλοι μας, καλό μεσημέρι. Καλώς ήρθατε σε μια ακόμη εκπομπή μας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα που απασχολεί χιλιάδες νέους ανθρώπους αλλά και πολλές οικογένειες. Τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τις επιλογές σπουδών, τη σταδιοδρομία και γενικότερα την αναζήτηση μιας πορείας ζωής με νόημα, προοπτική και προσωπική πληρότητα. Καλεσμένος μας είναι ο διδάκτορ Ανδρόνικος Καλλύρης, διδάσκων με σημαντική παρουσία στην ανώτατη εκπαίδευση και ενεργό ερευνητική δραστηριότητα. Έχει διδάξει μεταξύ άλλων στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος,

0: στην ανώτατη σχολή παιδαγωγικής και τεχνολογικής εκπαίδευσης και στο Aegean College. Το 2024 ο κύριος Καλλύρης τιμήθηκε με χρυσό βραβείο στα Education Leaders Awards 2024 για την ανάπτυξη. Στη σημερινή μας συζήτηση θα επιχειρήσουμε να δούμε τι πραγματικά σημαίνει επαγγελματικός προσανατολισμός σήμερα, ποιους αφορά, ποιες ανάγκες καλείται να καλύψει και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να πάρει πιο συνειδητές αποφάσεις για τη ζωή και την σταδιοδρομία του. Πριν περάσουμε στον καλεσμένο μας όμως, να ευχαριστήσουμε θερμά τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη Γερονιμάκη, για την διακριτική και πολύτιμη παρουσία του πίσω από τα μικρόφωνα, καθώς και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Να προτείνουμε όμως πριν ξεκινήσουμε την εκπομπή ένα καλό βιβλίο, όπως το συνηθίζουμε στην εκπομπή μας. Είναι το «Συναρπαστικοί άνθρωποι», το βιβλίο της ομιλούσας, επανακυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος σε μια νέα ανανεωμένη έκδοση. Περιλαμβάνει 23 συνεντεύξεις με τις ιστορίες ανθρώπων από όλο τον κόσμο που έζησαν μια ζωή γεμάτη νόημα και σκοπό. Συναξάρια σύγχρονων, αγίων και φωτισμένων προσώπων, ανθρώπων που έζησαν πανηγυρικά και πολλές φορές άλλαξαν τις ζωές των γύρων τους. Συναρπαστικοί άνθρωποι, βρείτε το στα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος στο 210-52-38-305 και στο www.stamoulis.gr. Και τώρα συνδεόμαστε με τον κύριο Ανδρόνικο Καλλύρη. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία, κύριε Καλλύρη.
1: Κυρία Χατζή, να είστε καλά, ελπίζω να με ακούτε κανονικά. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή που μου κάνετε να μιλήσω για το θέμα, αυτό που γνωρίζω καλά, δηλαδή το θέμα του επαγγελματικού προσανατολισμού και της συμβουλευτικής, που βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο, η αλήθεια είναι. Και είναι τόσο αναγκαίος αυτός ο δεσμός και αυτή η επιστήμη, όχι μόνο για τους μαθητές, όπως συχνά θεωρείται έτσι από πολλούς.
0: Πράγματι, αλλά, ναι, και, αυτό αλλά, λέμε εμείς.
1: Ακριβώς, και για την εργασία, για τους εργαζόμενους, για τα στελέχη, για όλο τον κόσμο, για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μεταβάσεις, σε αλλαγές. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να φωτίσω έτσι κάποιες πλευρές του θέματος.
0: Αυτό είναι βέβαιο, το διαισθανόμαστε. Καταρχάς να πούμε, τι είναι ο επαγγελματικός προσανατολισμός, κύριε Καλλύρη, και πώς βοηθά?
1: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική, ή αλλιώς η συμβουλευτική σταδιοδρομία, είναι έτσι πολύ παρόμοιες έννοιες. Ουσιαστικά πρόκειται για το ίδιο αντικείμενο, αλλά με εφαρμογή σε διαφορετικά επίπεδα πληθυσμών, ομάδων. Αφορά κυρίως το πώς μπορούμε εμείς, είναι ένα σύστημα δράσεων, διαδικασιών, επιστημονικών, τεχνικών και προσεγγίσεων, που μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους, να βοηθήσουν αυτό που είπα τώρα νωρίτερα, ότι να βοηθήσουν τους ανθρώπους να πάρουν αποφάσεις, αλλά και να διαχειριστούν καλύτερα τη ζωή και τη σταδιοδρομία τους. Αλλά δεν αφορά μόνο την απόφαση, όπως συχνά έτσι θεωρείται και λέγεται, την απόφαση πριν από τις πανελλήνιες εξετάσεις. Δηλαδή αυτό το οποίο κάνει ο επαγγελματικός προσανατολισμός και η συμβουλευτική σταδιοδρομία είναι η υποβοήθηση του ατόμου να πάρει μεν συνειδητές αποφάσεις σε οποιοδήποτε στάδιο ζωής, αλλά παράλληλα να αναπτύξει αυτογνωσία, να αναπτύξει δεξιότητες, να χτίσει δεξιότητες, να αντιληφθεί το δυναμικό του. Και ουσιαστικά πρόκειται για μια επιστήμη που είναι ένα συγκεκριμένο κλάδο της εφαρμοσμένης ψυχολογίας, αλλά που έχει και πολλά διεπιστημονικά στοιχεία. Δηλαδή, δανείζεται στοιχεία από την κοινωνιολογία της εργασίας, από την ψυχολογία, από την παιδαγωγική, από την εκπαίδευση, από την οικονομία και τις επιστήμες που αφορούν την αγορά εργασίας και τις επιχειρήσεις, τη διοίκηση επιχειρήσεων δηλαδή, τη στρατηγική. Άρα λοιπόν, γιατί ένα κομμάτι σημαντικό είναι και η σύνδεση με την αγορά εργασίας, δηλαδή ένας καλός σύμβουλος θα πρέπει να βοηθά και στη σύνδεση αυτή. Οπότε είναι ένας διεπιστημονικός κλάδος πάρα πολύ χρήσιμος και μόλις τα τελευταία περίπου 15-20 χρόνια στην Ελλάδα έχει βρει έτσι λίγο μεγαλύτερη άνθηση. Και γενικά έχουν επεκταθεί οι δράσεις στο αντικείμενο αυτό. Ωστόσο, υπάρχουν πολλά πράγματα που ακόμα πρέπει να γίνουν, γιατί βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο και στην εκπαίδευση και στην εργασία.
0: Μάλιστα. Είναι μόνο για μαθητές που θέλουν να επιλέξουν σπουδές? Είπαμε

0: βεβαίως εφαρμόζεται και στην εκπαίδευση αλλά και στην εργασία και ειδικά στην εκπαίδευση για την υπογοήτηση της λήψης απόφασης, αλλά που αφορά τις σπουδές, τα επαγγέλματα, το σχεδιασμό ζωής και σταδιοδρομίας, όμως κυρίως αφορά όπως και εδώ, όπως και στην Ελλάδα, τους μαθητές, με την έννοια ότι οι αποφάσεις για το πανεπιστήμιο είναι κάτι πολύ σημαντικό και πρόκειται για μια πολύ σημαντική μετάβαση. Ωστόσο, πέρα από αυτό το κομμάτι που και εκεί παραμένει σημαντικό και σε άλλες χώρες παραμένει σημαντικό, στο εξωτερικό και ειδικά στην Αμερική, στην Αγγλία και σε άλλες χώρες, έχει και την εφαρμογή που αφορά την ανάπτυξη των δεξιοτήτων. Δηλαδή, περισσότερο εστιάζει την ανάπτυξη δεξιοτήτων, στην ανάπτυξη αυτογνωσίας και στο πώς θα συνδεθεί καλύτερα το δυναμικό του ανθρώπου με συγκεκριμένες κατευθύνσεις στην αγορά εργασίας και το πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να προσφέρει τις επιχειρήσεις καλύτερα στις κατάλληλες θέσεις. Εδώ εμείς δίνουμε λίγο μεγαλύτερη έμφαση στο μηχανογραφικό. Αλλά δεν είναι μόνο μηχανογραφικό.
1: Έτσι, μπράβο, δεν είναι.
0: Ο επαγγελματικός προσανατολισμός, ούτε είναι μόνο προετοιμασία για την επιλογή κατευθύνσεων στο Λύκειο. Αυτή η κατεύθυνση δόθηκε από πολλές, η αλήθεια είναι, από διάφορες εταιρείες που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό, οι οποίες κατά τα άλλα κάνουν καλή δουλειά στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Όμως έχει δοθεί αυτή η αντίληψη στον κόσμο, ίσως λόγω της επαφής με αυτές τις εταιρείες, αλλά και λόγω της νομοθεσίας που εστιάζει περισσότερο στην εκπαίδευση.
1: Mm-hmm.
0: Για παράδειγμα, υπάρχει ο νόμος 4823 του 2021, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν εφαρμόζεται πλήρως. Ο οποίος προβλέπει την θέση της ενός υπεύθυνου σχολικού εταγωνικού προσανατολισμού σε κάθε διεύθυνση δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, συμβούλους σταδιοδρομίας οι οποίοι θα δρούν σε κάθε σχολείο. Αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλές κινήσεις που αφορούν την εκπαίδευση όλα αυτά τα χρόνια, τα τελευταία 40-50 χρόνια, περισσότερο κόσμο έχει αντιληφθεί έτσι ότι και λόγω των εταιρεών, δηλαδή και λόγω της νομοθεσίας και λόγω του ότι ακούει γενικά ότι κάποιος ο οποίος έχει πάει σε ένα γραφείο ή ακόμα και σε ένα σύμβουλο του σχολείου, σε ένα καθηγητή, σε φροντιστήριο, θα κάνει επαγγελματικό προσανατολισμό για το μηχανογραφικό, ξέρετε, το έχει συνδέσει στο μυαλό του με αυτόν τον τρόπο.
1: Μάλιστα. Οι υπηρεσίες και τα μαθήματα, κύριε Καλλήρη, σχετικά με το αντικείμενο στο σχολείο, είναι επαρκή?
0: Όχι. Εννοείται στην εφαρμογή του στο σχολείο. Όχι, δεν είναι επαρκή, δυστυχώς. Παλιότερα διδασκόταν το μάθημα σε περισσότερες τάξεις στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο. Τώρα ουσιαστικά υπάρχει μόνο ως εργαστήριο δεξιοτήτων στο Γυμνάσιο, όπου εκεί αν θέλει ο εκπαιδευτικός επιλέγει ουσιαστικά να ασχοληθεί με το project του επαγγελματικού προσανατολισμού. Ο εκπαιδευτικός ο οποίος το κάνει, ο οποίος το εφαρμόζει, αν θέλει ασχολείται με αυτό. Το project σημαίνει εργασία, δεν γίνεται ουσιαστικά κάποια πλήρης ενημέρωση. Δεν πιάνουμε, όταν κάνουμε ένα project σε αυτό το πλαίσιο, δεν πιάνουμε όλα τα στάδια του επαγγελματικού προσανατολισμού, δηλαδή την αυτογνωσία, την αυτοαντίληψη, τη λήψη απόφασης, την εφαρμογή σε πραγματικό πλαίσιο των αποφάσεων, την αξιολόγησή τους. Δεν πιάνουμε λοιπόν όλο τον κύκλο αυτών, αλλά εκεί περισσότερο μπορεί να αναπτύξουν τα παιδιά δεξιότητες που κυρίως αφορούν την επιχειρηματικότητα. Δηλαδή το πρόγραμμα αυτού του μαθήματος αφορά κυρίως επιχειρηματικότητα, όπου μέσα βέβαια από την επιχειρηματικότητα, αυτό είναι μια διάσταση του επαγγελματικού προσανατολισμού, και μέσα από την επιχειρηματικότητα μπορεί κάποιος να αναπτύξει κάποιες άλλες δεξιότητες. Αλλά δεν είναι κάτι συγκεκριμένο, είναι κάτι λίγο πιο αποσπασματικό. Παλιότερα υπήρχε το μάθημα του ΣΕΠ στο Λύκειο και πλέον έχει καταργηθεί.
1: Ήταν καλό που γινόταν αυτό το μάθημα, έτσι βέβαια με όλες τις ελλείψεις του.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι τώρα ότι γίνεται μόνο σε ειδικά γυμνάσια Λύκεια και στα ΕΠΑΛ για ένα εξάμηνο στο πρώτο έτος, αλλά προφανώς αυτό στο πρώτο έτος του Λυκείου. Ωστόσο αυτό είναι ανεπαρκές. Ήταν καλό που γινόταν, ωστόσο δεν γινόταν πάντα από εξειδικευμένους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή πολλοί εκπαιδευτικοί που το έκαναν, οι οποίοι μπορεί να είχαν μια μικρή ειδίκευση σε αυτό, το έκαναν με μια ειδίκευση, ας πούμε, 4-5 μηνών με κάποια σεμινάρια τότε. Ελάχιστοι ήταν εκείνοι που είχαν κάποιο μεταπτυχιακό εκείνη την περίοδο στον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική. Και εκτός από αυτό, ξέρετε, ήταν λίγο, το θεωρούσαν η ώρα του παιδιού. Ενώ ήταν ένα τόσο σημαντικό μάθημα.
1: Πράγματι. Η ώρα επειδή, του παιδιού.
0: Ναι, όπως γνωρίζετε, αυτό γινόταν και σε άλλα μαθήματα, όπως για παράδειγμα στα γαλλικά, στα αγγλικά.
1: Ναι.
0: Υπήρχε πρόβλημα λοιπόν με την εφαρμογή του. Ούτε ήταν ένα μάθημα το

0: δεν βαθμολογείται. Οπότε, αφού δεν βαθμολογείται, δεν δίνονταν η κατάλληλη σημασία και από τους μαθητές. Και πέρα από αυτό, δεν είχαν και τη γνώση και ούτε και την όρεξη πολλές φορές οι ίδιοι εκπαιδευτικοί να κάνουν projects, να μιλήσουν για τη θεωρία του επαγγελματικού προσανατολισμού, να μιλήσουν για ψυχολογικές θεωρίες επαγγελματικής ανάπτυξης. Γιατί σας λέω, είναι πολύ πολύ συγκεκριμένος και παραδοσιακός άξονας της σύγχρονης ψυχολογίας. Δηλαδή, η σύγχρονη ψυχολογία γεννήθηκε ουσιαστικά με τέτοια ψήγματα, με τα ψήγματα του επαγγελματικού προσανατολισμού. Δηλαδή, ο επαγγελματικός προσανατολισμός αποτελεί ένα θεμέλιο στη σύγχρονη ψυχολογία. Και αρχίζοντας από τη δουλειά του Frank Parsons το 1909 και μετά, έτσι, μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, στην Αμερική εφαρμόστηκε ο επαγγελματικός προσανατολισμός με την έννοια της σύνδεσης του ταιριάσματος του κατάλληλου ανθρώπου στην κατάλληλη θέση, για να μπορέσει η Αμερική μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να στελεχώσει ουσιαστικά, έτσι, να στελεχώσουν οι κυβερνήσεις της επιχειρήσεις που τότε ήταν ο παραγωγικός ιστός και θα κινούσαν την παραγωγική μηχανή της χώρας.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον,
0: να τους στελεχώσουν με πολύ, ναι, να τους στελεχώσουν με το κατάλληλο προσωπικό. Οπότε έτσι κάπως ξεκίνησε, δηλαδή άρχισαν να εφαρμόζονται τεστ, τα οποία ψυχομετρικά τεστ, ψυχομετρικά εργαλεία τα οποία είχαν αρχίσει τότε.
1: Όταν λέμε ψυχομετρικά, ναι, τι εννοούμε? Ναι.
0: Ψυχομετρικά εργαλεία εννοούμε λοιπόν εργαλεία τα οποία φτιάχτηκαν από ψυχολόγους οι οποίοι είχαν ειδικευθεί στη στατιστική και την ψυχομετρία, επιχειρώντας να μετρήσουν, να αξιολογήσουν συγκεκριμένες πλευρές της ανθρώπινης προσωπικότητας. Τα ενδιαφέροντα, δεξιότητες, τον νευρωτισμό, την εξωστρέφεια, τις αξίες, συγκεκριμένες δηλαδή εκφάνσεις και συμπεριφορές της ανθρώπινης ύπαρξης. Και αυτά τα τεστ ακόμα και σήμερα συνεχίζουν και χρησιμοποιούνται. Δεν ξέρω αν μπορώ να σας μιλήσω λίγο και για τη δράση μας στην εταιρεία.
1: Θα θέλαμε να μας... Η επόμενη ερώτησή μου είναι, εσείς τι υπηρεσίες παρέχετε ως εταιρεία, σε ποιες ομάδες απευθύνεστε?
0: Εμείς λοιπόν στη Master Experience, στην εταιρεία που εκπροσωπώ προσωπικά, όπως είπατε πολύ σωστά, είμαι και ερευνητής διδάσκων στο αντικείμενο αυτό, έχοντας πάνω από 600-700 φοιτητές τα τελευταία χρόνια που έχουν περάσει τα χέρια μου, και πραγματικά είναι μεγάλη μου τιμή και χαρά αυτό, μαζί βέβαια με άλλους αξιόλογους συναδέλφους, τους οποίους είχα και έχω τη χαρά να εκπαιδεύω όλους αυτούς τους συναδέλφους, τους εκολαπτώμενους συναδέλφους, έτσι. Λοιπόν, οπότε έχοντας λοιπόν και την εμπειρία τη διδακτική και την επιστημονική, και με την εμπειρία μου ως practitioner, ως επαγγελματίας σύμβουλος στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς τα τελευταία 7 περίπου χρόνια, αλλά και σε άλλα προγράμματα που έχω συμμετάσχει στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και τα λοιπά, ως σύμβουλος ταχυδρομείας αλλά και ως συνεργάτης επιστημονικός σε διάφορα προγράμματα, ανακάλυψα ότι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία θα ήταν να κάνουμε, και πολύ χρήσιμο να κάνουμε, και μια εταιρεία μαζί με κάποιους εκλεκτούς συναδέλφους. Οπότε κάναμε μια εταιρεία, τη Master Experience, η οποία είναι και αυτή μια εταιρεία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας, η οποία όμως έχει λίγο διαφορετική στόχευση σε σχέση με άλλες παρόμοιες εταιρείες, οι οποίες βεβαίως και αυτές κάνουν αξιόλογη δουλειά σε διάφορα κομμάτια. Η δικιά μας λοιπόν εταιρεία επιχειρεί να στοχεύσει και στους μαθητές αλλά και στους φοιτητές απόφοιτους, όπως επίσης και στους εργαζόμενους σε διάφορες φάσεις αλλά και στελέχη. Δηλαδή, εμείς ασχολούμαστε με τη διαχείριση της σταδιοδρομίας και τη λήψη αποφάσεων στους μαθητές, με τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τον έπαντα προσανατολισμό, όπως λέμε, δηλαδή τις αλλαγές αποφάσεων και τις αλλαγές σταδίων σε εργαζόμενους ή στελέχη που επιθυμούν να διαχειριστούν μια αλλαγή και να πάνε σε μια άλλη εταιρεία, σε έναν άλλο ρόλο κτλ. Ασχολούμαστε με τη στελέχωση και επιλογή προσωπικού, κάτι το οποίο δεν συνηθίζεται τόσο πολύ από τις περισσότερες εταιρείες στο χώρο. Εγώ, έχοντας και εμπειρία, όπως και κάποιοι καλοί συνεργάτες μου, που έχουμε εμπειρία και από πλαίσιο επιλογής προσωπικού, εμείς και στο Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου Πειραιώς, για παράδειγμα, έχουμε και την εμπειρία αυτή, γιατί έχουμε μια δεξαμενή αποφύτων, για την οποία κάνουμε συχνά επιλογή προσωπικού, επιλογή ουσιαστικά αποφύτων με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οπότε με όλη αυτή την εμπειρία τέλος πάντων που κουβαλάμε όλοι μας στην εταιρεία και εγώ προσωπικά αλλά και οι συνεργάτες μου, επιχειρούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους να πάρουν πιο καλές αποφάσεις και παράλληλα να βρουν νόημα. Το είπατε πολύ ωραία και πριν και μου άρεσε πολύ που το αναφέρατε και στο, για το βιβλίο σας από ό,τι κατάλαβα. Οπότε ναι, πραγματικά εύχομαι καλό τάξιδο για το βιβλίο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον και πραγματικά θέλω να το αγοράσω γιατί μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε, όπως είπατε και εσείς για τον τίτλο του βιβλίου, να βρούμε συναρπαστικούς ανθρώπους, τους οποίους θα τους βοηθήσουμε, έτσι, για να το συνδέσω με αυτό που είπατε, τους οποίους θα τους βοηθήσουμε να ζήσουν πιο ικανοποιητικά, με πιο μεγάλη σύνδεση με την αγορά, με πιο μεγάλη σύνδεση κυρίως όμως με τις δικές τους εσωτερικές πεπιθήσεις, αξίες, ενδιαφέροντα, ικανότητες, γιατί ο σκοπός μας δεν είναι μόνο το να βοηθήσουμε ένα μαθητή να πάρει μία απόφαση για το μηχανογραφικό, αλλά κυρίως να βοηθήσουμε έναν άνθρωπο ανεξαρτήτως ηλικίας και πλαισίου να ζήσει πιο ικανοποιητικά. Άρα εμείς γενικά το βλέπουμε το θέμα λίγο πιο ολιστικά, να το πω έτσι.
1: Αυτό είναι σημαντικό, πολύ
0: ναι,
1: σημαντικό.
0: Ακριβώς.
1: Και θα ήθελα να, ας πούμε, γιατί μας ακούνε πολλοί ακροατές μας, να μας πείτε δύο λόγια πριν συνεχίσουμε, γιατί θέλω να σας ρωτήσω και για τις θεωρίες, την τεχνική προσέγγιση και όλα αυτά. Αλλά πριν από αυτό, θα ήθελα να μας πείτε, υπάρχει κάποιος τρόπος να μην δίνουμε στα παιδιά μας την πεπατημένη οδό, δηλαδή για να πετύχεις τη ζωή σου πρέπει να έχεις ακαδημαϊκή μόρφωση, πρέπει να, αλλιώς να βάγεις, ας πούμε, είσαι ναυαγός της ζωής. Και μετά βλέπουμε πόσο ταλαιπωρούμε τους νέους ανθρώπους που πάνε προς τα εκεί. Σε αυτή την περίπτωση, ας πούμε, εσείς τι λέτε ως επαγγελματίες?
0: Να σας πω πραγματικά, χαίρομαι πάρα πολύ για την ερώτηση αυτή, γιατί όντως είναι μια πολύ κομβική ερώτηση. Και ουσιαστικά απαντήσατε μόνοι σας στο ερώτημα. Είναι πολύ σημαντική η εκπαίδευση και πάντα το δείχνουν και οι έρευνες αυτό φυσικά και στο αμερικανικό πλαίσιο και στο αγγλικό και σε πανευρωπαϊκό πλαίσιο και σε άλλες χώρες, σε τρίτες χώρες. Έτσι βλέπουμε λοιπόν ότι γενικά η εκπαίδευση βοηθάει και δίνει ευκαιρίες. Δίνει μια πιο μεγάλη βεντάλια, ένα πιο μεγάλο εύρος επιλογών, εναλλακτικών επιλογών, πιο μεγάλο εύρος αποφάσεων. Και η ακαδημαϊκή επίδοση συνδέεται όντως με υψηλότερη απασχολησιμότητα, με υψηλότερη απορρόφηση, αλλά και πιο ποιοτικές εργασίες. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι μόνο σημαντικό το να πούμε ότι 7 στους 10 εργάζονται, αλλά είναι πολύ σημαντικό και για ένα πανεπιστήμιο, αλλά και για την δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία και εκείνη βγάζει παιδιά τα οποία πηγαίνουν μετά στο πανεπιστήμιο, αλλά και για τα ΕΠΑΛ, για όλους τους φορείς λοιπόν τους εκπαιδευτικούς, είναι πολύ σημαντικό να καλλιεργούν ανθρώπους και να καλλιεργούν γνώσεις και δεξιότητες που όντως θα έχουν ένα δίκτυμα, αλλά θα οδηγήσουν και σε πιο ποιοτικές εργασίες. Εγώ λοιπόν αυτό το οποίο λέω είναι ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά ναι, ας αφήσουμε και τα παιδιά μας να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν, αυτό που πραγματικά ζητούν. Αλλά αυτό δεν είναι κάτι, ξέρετε, που θεωρητικά το λέμε, όπως λέει και ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει τέτοιες σπουδές ή τέτοια ειδίκευση ή τέτοια εμπειρία. Και λέει, εντάξει, κάνε παιδί μου αυτό που θέλεις. Δεν είναι τόσο απλό αυτό, γιατί υπάρχει έξω και ένα συγκεκριμένο εργασιακό πλαίσιο και συγκεκριμένες δομές ευκαιριών που καθορίζονται από κάθε κράτος, από κάθε κοινωνία, από κάθε πολιτεία. Οπότε οι δομές ευκαιριών, για παράδειγμα, που υπάρχουν στη Λαμία, είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές της Θεσσαλονίκης ή από αυτές στην Αχαΐα ή από αυτές στην Κρήτη ή στην Αθήνα. Φυσικά και είναι και εντελώς διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Αλλά αυτό το οποίο είναι σημαντικό είναι το να βοηθάμε τα παιδιά, τους μαθητές, όχι απλά με αυτό το θεωρητικό «κάνε αυτό που σου αρέσει», αλλά να ανακαλύπτουμε μαζί αυτό που μπορεί να τους αρέσει και παράλληλα να τους δίνουμε τη δυνατότητα να βρουν και εναλλακτικές επιλογές που μπορεί να μην είχαν σκεφτεί ή να βρουν και άλλα ενδιαφέροντα ή να επιβεβαιώσουν και άλλα ενδιαφέροντα τα οποία δεν είχαν σκεφτεί ενδεχομένως νωρίτερα και παράλληλα να τους προσγειώσουμε σε εισαγωγικά και στον πραγματικό κόσμο όπου ζητά συγκεκριμένα πλαίσια δεξιοτήτων. Η πράσινη μετάβαση και η ψηφιακή μετάβαση είναι πράγματα τα οποία είναι εδώ. Είναι πράγματα τα οποία είναι ορατά. Είναι συγκεκριμένα. Επομένως, εμείς δεν μπορούμε, ας πούμε, να γνωρίσουμε αυτή τη μετάβαση, ούτε και την κλιματική κρίση, ούτε και τις τάσεις, για παράδειγμα, που αφορούν την έντονη ανάγκη για προγραμματιστές, για ψηφιακές δεξιότητες, για ανθρώπους που χρησιμοποιούν πολύ καλά την τεχνητή νοημοσύνη σε οποιοδήποτε πλαίσιο.
1: Έτσι.
0: Οπότε όλα αυτά είναι σημαντικά, τα λαμβάνουμε υπόψη και επιχειρούμε πρώτα απ' όλα, εγώ αυτό λέω συνήθως στα παιδιά και εγώ αλλά και οι συνεργάτες μου, γιατί έχουμε μια κοινή γραμμή κατά βάση, βέβαια ο καθένας ξέρει και τη δικιά του πρακτική, αλλά κατά βάση έχουμε μια κοινή γραμμή και στην εταιρεία, στη Master Experience, ότι δηλαδή αφήνουμε και ακούμε πολύ προσεκτικά το ενδιαφέρον του παιδιού, αλλά συνυπολογίζουμε και όλες τις πραγματικές συνθήκες που αφορούν την οικογένεια, που αφορούν το περιβάλλον εργασίας, που αφορούν τη στάση της αγοράς. Εμείς δίνουμε την πληροφόρηση, δεν δίνουμε την καθοδήγηση, ενθαρρύνουμε, γιατί ένας καλός σύμβουλος πρέπει πάντα να ενθαρρύνει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν παίρνουμε την απόφαση εμείς για τα παιδιά και για τους γονείς.
1: Έτσι, αυτή η διαδικασία νομίζω είναι πολύ σημαντική. Στο τέλος την απόφαση την παίρνει το παιδί, αλλά εσείς έχετε δώσει τα εργαλεία, ας πούμε, να το πω απλά.
0: Ακριβώς. Αλλά και την ενθάρρυνση, την ενδυνάμωση. Γιατί ξέρετε, είναι και αυτό όμως, είναι και η ενθάρρυνση γιατί, και η ενδυνάμωση. Γιατί πολλές φορές, ξέρετε, δεν έχουν τα παιδιά τη δύναμη και ούτε και την παρησία να πούν, ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει αυτό. Δεν θέλω να σπουδάσω, αλλά θέλω να κάνω μια δικιά μου επιχείρηση. Ή θέλω να κάνω, ας πούμε, να ασχοληθώ με την πληροφορική, γιατί για παράδειγμα μ' αρέσουν πολύ τα video games και θα ήθελα, ας πούμε, να ασχοληθώ με το σχεδιασμό παιχνιδιών. Αυτό, για παράδειγμα, είναι μια εξαιρετική προοπτική. Πάρα πολλές εταιρείες στον χώρο αυτό πληρώνουν αδρά για τέτοιου είδους υπηρεσίες στους προγραμματιστές τους. Ωστόσο, εκεί θα έρθουμε, για παράδειγμα, σε αυτή την περίπτωση και θα πούμε, ωραία, για να το κάνεις αυτό, χρειάζεται όμως και ένα πολύ καλό background εκπαιδευτικό. Οπότε και δεσμεύεται στο στόχο ένα παιδί, αλλά παράλληλα μπορεί να κάνει και αυτό το οποίο πραγματικά του αρέσει. Αλλά ξέρετε, αυτό είναι πάντα δυναμικό. Το κάθε παιδί, δεν υπάρχει μια συνταγή επιτυχίας για τα παιδιά, ούτε και μια συνταγή για τον επαγγελματικό προσανατολισμό.
1: Σωστά.
0: Το κάθε παιδί, η κάθε οικογένεια, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και εμείς σεβόμαστε τις ανάγκες στην ομάδα μου τις κάθε τέτοιες περίπτωσες, αλλά όχι μόνο στην ομάδα μου. Κάτι που πρέπει να κάνουν όλοι οι καλοί και έγκυροι σύμβουλοι στα διαδρομία.
1: Έτσι. Να πούμε λίγα λόγια για την επιστημονική ομάδα της Master Experience.
0: Φυσικά, θέλετε να σας πω για τους ρόλους, πείτε μου πώς θέλετε να κινηθούμε.
1: Βεβαίως, ναι. Να, όπως νομίζετε σε αυτό.
0: Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε, συζητήσατε μαζί με την κυρία Ξαγοράρη, η οποία είναι η marketing manager της εταιρείας, η οποία μας βοηθάει σε ό,τι αφορά τη στρατηγική αλλά και το marketing της εταιρείας, αλλά πέρα από την κυρία Ξαγοράρη που είναι η καρδιά της επιχείρησης, πέρα από αυτό έχουμε και πολύ καλούς συναδέλφους, την κυρία Σμπαρούνη, την κυρία Μπάρδα, την κυρία Μικεδάκη και άλλους συναδέλφους οι οποίοι, με τους οποίους συνεργαζόμαστε είτε σε πιο σταθερή βάση είτε στο πλαίσιο projects. Και αυτό το οποίο κάνουν, εκείνες είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, αλλά έχουν και ειδικεύσεις διαφορετικές πέρα από τη συμβουλευτική σταδιοδρομία. Δηλαδή, όλες αυτές οι συνάδελφοι είναι σύμβουλοι σταδιοδρομίας, αλλά έχουν και υπόβαθρα που αφορούν και τη διοίκηση επιχειρήσεων, τη στρατηγική, το management, την ψυχολογία. Για παράδειγμα, η κυρία Μικεδάκη είναι και ψυχοθεραπεύτρια. Και μάλιστα, πολύ καλά εκπαιδευμένη ψυχοθεραπεύτρια, έχοντας ολοκληρώσει και συγκεκριμένο ρεύμα ψυχοθεραπείας, ειδίκευση σε συγκεκριμένο ρεύμα ψυχοθεραπείας. Η κυρία Μπαρούνη έχει πολύ καλές σπουδές στα οικονομικά και τη διοίκηση πέρα από τη συμβουλευτική σταδιοδρομία. Και το ωραίο σε αυτή την ομάδα είναι ότι έχουμε κοινή γραμμή και έχουμε και μια, πώς να το πω, μια κοινή αντίληψη για το ανθρωποκεντρικό προφίλ και το προσωποκεντρικό προφίλ το οποίο πρέπει να έχουμε σαν επιχείρηση.
1: Έτσι. Αυτό δηλαδή, νομίζω ότι είναι το καλύτερο.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή συνδυαζόμαστε πολύ καλά και προσπαθούμε σε διάφορες δράσεις που κάνουμε. Έχουμε και μια δράση που αφορά την εκπαίδευση και εποπτεία των συμβούλων. Είναι κάτι που λείπει σε μεγάλο βαθμό στην Ελλάδα. Κάναμε ένα συστηματικό πρόγραμμα εποπτείας για τους ίδιους τους συμβούλους, όπου εκεί κάνουμε μικροδιδασκαλίες, αλλά κάνουμε και δίνουμε και αναπροφοδότηση σε νέους αλλά και πιο έμπειρους συμβούλους. Και ουσιαστικά λειτουργούμε σαν ομάδα. Δεν έχουμε το ρόλο της μοναδικής αφεντίας στην ομάδα, αλλά ο καθένας με τις δικές του δυνάμεις και γνώσεις συμβάλλει και αλληλεπιδρά με τα υπόλοιπα μέλη για να βελτιώνει τις πρακτικές και να δίνει ανατροφοδότηση που θα βοηθήσει τις πρακτικές όλων των συναδέλφων. Και πραγματικά αυτή είναι μια πράξη πολύ αναζωογονητική για όλους μας. Δηλαδή, όλους μας θα έχει βοηθήσει πάρα πολύ, ακόμα και εμάς που το συντονίζουμε. Πολλές φορές βλέπω ότι μας βοηθάει και εμάς. Πολλές φορές ακόμα περισσότερο και από τους ίδιους τους ωφελούμενους, τους εκπαιδευόμενους συμβούλους, οι οποίοι μιλάνε τώρα πραγματικά με καλά λόγια και νιώθουν πολύ ωραία συναισθήματα και νιώθουν και πολύ γεμάτοι και γνωστικά μετά από τον κύκλο των συναντήσεων. Η μία δράση είναι αυτή. Η άλλη δράση αφορά τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική, όπου εκεί δίνουμε και ψυχομετρικά εργαλεία και κυρίως ενδιαφερόντων, αλλά παράλληλα κάνουμε και ολοκληρωμένο προφίλ του ατόμου σε σχέση με τις επιρροές που έχει, με τις επαγγελματικές και εκπαιδευτικές προοπτικές και σε σχέση κυρίως και με το δικό του στυλ μάθησης, αλλά και τους στόχους τους οποίους θέτει βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα. Οπότε και εκεί γίνεται μια οργανωμένη δουλειά.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω πριν, γιατί ο χρόνος πιέζει και μου αρέσει αυτά όμως είναι ενδιαφέρον, είναι ενδιαφέροντα. Ήθελα να μου πείτε λίγα λόγια για αυτό που, με το οποίο τιμηθήκατε, έτσι, πήρατε το Χρυσό Βραβείο το 2024 στην ανάπτυξη, λέτε, ενός πρωτότυπου διαδικτυακού ψυχομετρικού τεστ αξιολόγησης.
0: Είναι ένα τεστ το οποίο καλύπτει διαφορετικά πεδία. Υπάρχουν και άλλα, καλύπτει διαφορετικά πεδία ενδιαφερόντων, προτιμήσεις επαγγελματικές κτλ. Και έχει αρκετά σύγχρονα επαγγέλματα μέσα. Στηρίζεται σε μια πολύ σύγχρονη προσέγγιση, θεωρία, τη θεωρία του Τζον Χόλαντ, την τυπολογική θεωρία προσωπικότητας. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε και στη δική μου εταιρεία, που επίσης είναι πολύ καλά και αφορούν ενδιαφέροντα δεξιότητες, αξίες. Σημασία έχει σε αυτά τα εργαλεία, όπως έγινε και στο συγκεκριμένο τεστ, να τα ονομάζουμε τεστ. Το λέω τώρα έτσι για να μην, για να γίνει μια προσαφήνιση πάνω σε αυτό. Λέγονται είτε τεστ, είτε ερωτηματολόγια, είτε ψυχομετρικά εργαλεία, είτε κλίμακες. Υπάρχουν διάφορες ονομασίες. Αλλά η ονομασία η οποία καθιερώνεται, έχει καθιερωθεί, είναι τα τεστ. Έτσι το λέμε με μια λέξη, τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού ή ερωτηματολόγια επαγγελματικού προσανατολισμού. Απλά το τεστ αφορά σωστές και λάθος απαντήσεις. Το ερωτηματολόγιο αφορά ένα ερωτηματολόγιο που προσπαθεί να διαγνώσει ουσιαστικά, έτσι, να μετρήσει συγκεκριμένες συμπεριφορές. Αυτά τα τεστ λοιπόν είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά, γιατί μας δίνουν μια πολύ καλή αφορμή για συζήτηση με τον ωφελούμενο και παράλληλα μας βοηθούν, ειδικά αν είναι online όπως είναι το συγκεκριμένο τεστ που συζητήσαμε, αλλά και άλλα τεστ που χρησιμοποιούμε και εμείς στην εταιρεία και γενικά στην πρακτική μας ως σύμβουλοι. Αυτά τα τεστ λοιπόν έχουν τη δυνατότητα να μας δώσουν μια πρώτη καλή ιχνογράφηση, έτσι, μια πρώτη καλή σκιαγράφηση ουσιαστικά του ατόμου σε διάφορες πλευρές προσωπικότητας, ώστε να μπορούμε με αφορμή αυτά τα αποτελέσματα, χωρίς όμως να βασιζόμαστε αποκλειστικά σε αυτά, να βοηθήσουμε το άτομο να καταλάβει το ποιος είναι, το τι θέλει να κάνει, το τι έχει νόημα για εκείνον, και σταδιακά μέσα από μια διαδικασία, μέσα από μια σχέση συμβουλευτική, να βοηθήσουμε τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας να θέσει στόχους που θα είναι ρεαλιστικοί, αλλά και να βρει και προοπτικές που δεν είχε φανταστεί ποτέ, που δεν είχε σκεφτεί ότι θα μπορούσε να ασχοληθεί με αυτές τις προοπτικές. Άρα λοιπόν εγώ θα έλεγα πως είναι ένα βοηθητικό εργαλείο πάντα. Υπάρχουν κάποια πολύ ενδιαφέροντα και πολύ σημαντικά τεστ. Ένα από αυτά είναι και αυτό το οποίο αναφέρατε, στο οποίο είχα τη χαρά να κατασκευάσω τα ερωτήματα και να συμμετάσχω και στις στατιστικές αναλύσεις μαζί με συναδέλφους, αλλά και να γράψω και μέρος των προφίλ των κειμένων, δηλαδή, που δίναμε εμείς δυναμικά μέσα από το σύστημα στους ωφελούμενους.
1: Αυτά είναι πάρα πολύ όμορφα όσα μας λέτε. Πείτε μας όμως, έχετε δει το αποτέλεσμα όλης αυτής της δουλειάς σας? Και μιλήστε μας λίγο γι' αυτό.
0: Το αποτέλεσμα είναι πρώτα απ' όλα στο χαμόγελο που βλέπουμε στους μαθητές, στους γονείς, στους εργαζόμενους, στους εκπαιδευόμενους συμβούλους, που βλέπουμε το πόσο πολύ αντιλαμβάνονται τη χρησιμότητα όλου αυτού. Πέντε η πολιτεία, αλλά και στην καθημερινότητα οι πολίτες, έτσι, οι άνθρωποι, δεν κατανοούν τόσο πολύ τη χρησιμότητα του θεσμού. Δηλαδή, ξέρετε, να το κατανοήσουν περισσότερο άνθρωποι, οι οποίοι ενδεχομένως έχουν και εκείνοι ένα καλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο ή έχουν βρει ότι αυτός ο δεσμός, αυτή η επιστήμη έχει βοηθήσει κάποιους συγγενείς, φίλους ή τα παιδιά τους, αλλά γενικά δεν είναι πολύ καθιερωμένο στην αντίληψη του κόσμου. Εμείς, όταν βλέπουμε το χαμόγελο των μαθητών, των γονέων, των εκπαιδευόμενων συμβούλων, αλλά και τα πολύ θετικά λόγια που μας λένε για το πώς αναπτύχθηκαν μέσα τη διαδικασία. Γιατί ξέρετε, δεν πρόκειται, όπως είπαμε, για ένα απλό τέριασμα. Πρόκειται για μια ανάπτυξη, μια ολοκληρωτική ανάπτυξη του ατόμου. Όταν βλέπουμε λοιπόν αυτό, πραγματικά μας χαροποιεί πάρα πολύ. Και σίγουρα, ειδικά σε ό,τι αφορά τους φοιτητές, απόφοιτους, εργαζόμενους, αλλά και τους μαθητές, όταν βλέπουμε ότι συνδέονται σταδιακά με την αγορά εργασίας, ότι πραγματοποιούν τα όνειρά τους, ότι βρίσκουν πράγματα τα οποία δεν είχαν σκεφτεί και τα ακολουθούν, ακολουθώντας τη δικιά μας προτροπή, την ενθάρρυνση, το κίνητρο για να πετύχουν. Αυτό πραγματικά, όταν βλέπουμε κάποια χρόνια μετά αυτούς τους ανθρώπους να έχουν πετύχει ή να είναι πολύ κοντά στους στόχους τους, εν πάση περιπτώσει, τότε πραγματικά αυτό μας χαροποιεί πάρα πολύ.
1: Αυτό είναι αλήθεια και νομίζω ότι αυτή η δουλειά που κάνατε, δεν ξέρω αν κάποιος επαγγελματίας του επαγγελματικού προσανατολισμού σας την ενέπνευσε χρόνια πριν. Αλήθεια, πώς έγινε? Να πάρουμε εσάς τώρα. Πώς έγινε όλο αυτό?
0: Θεωρώ, εγώ πάντα ήθελα, το πρώτο μου πτυχίο είναι πτυχίο θεολογίας, είμαι θεολόγος.
1: Μάλιστα, ενδιαφέρον.
0: Ναι. Ναι, και μάλιστα η θεολογία και η φιλοσοφία, να το πω για κάποιους που ίσως να μην το έχουν υπόψη, αποτελεί ένα βασικό θεμέλιο, και η φιλοσοφία και η θεολογία, ένα βασικό θεμέλιο της σύγχρονης ψυχολογίας. Και χθες το συζητούσα αυτό με κάποιον φοιτητή. Καθώς, για παράδειγμα, ένας από τους πατέρες της σύγχρονης ψυχολογίας, ο Καρλ Ρότζερς, ο ιδρυτής της προσωποκεντρικής προσέγγισης, η οποία είναι μία από τις πιο γνωστές προσεγγίσεις στη σύγχρονη ψυχολογία, η person-centered approach. Ο Ρότζερς, λοιπόν, ήταν κληρικός και θεολόγος στην Αμερική και μετά ασχολήθηκε με την πνευματική ψυχολογία και τη συμβουλευτική και έτσι έγινε πολύ γνωστός μετά και το έργο του σε αυτό το τομέα, σε αυτό το κλάδο. Γενικά, κάποια τέτοια διαβάσματά μου, αλλά και η ανάγκη μου να ασχοληθώ με τον άνθρωπο και τη σύγχρονη ψυχολογία, και λόγω του γεγονότος ότι δεν μπορούσα εγώ τότε με το πτυχίο της θεολογίας να κάνω μετά μεταπτυχιακό και να ασχοληθώ αμυγός, με έναν αμυγός ψυχολογικό κλάδο, βάση δηλαδή του καονισμού των πανεπιστημίων και του νόμου, έπρεπε να ασχοληθώ περισσότερο με ένα διεπιστημονικό αντικείμενο, το οποίο είχε όμως τη βάση του πάρα πολύ ψυχολογία. Και έτσι κάπως βρήκα το αντικείμενο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και του επαγγελματικού προσανατολισμού και ασχολήθηκα με αυτό έτσι και είχε πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Οπωσδήποτε.
0: Ναι, και ασχολήθηκα κάνοντας μεταπτυχιακές σπουδές. Έκανα, παρακολούθησα μάλιστα, επειδή είχε και εξετάσεις στη στατιστική αλλά και τη συμβουλευτική για να μπορέσω να μπω στο μεταπτυχιακό στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Στο δίσκο μεταπτυχιακό, παρακολούθησα στατιστική και συμβουλευτική για δύο εξάμηνα. Διάβασα πάρα πολύ και τελικά κατάφερα να μπω. Οπότε πραγματικά νιώθω πολύ περήφανος και χαρούμενος γι' αυτό, γιατί όντως η πορεία μου μετά ασχολήθηκε έτσι, εστιάστηκε κυρίως σε αυτό. Κυρίως αυτό
1: έτσι, έτσι. Ο χρόνος όμως είναι αμήλικτος, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, κύριε Καλλήρη, και να σας ευχαριστήσουμε θερμά για την παρουσία σας, για τον ουσιαστικό λόγο σας και για όλα όσα μοιραστήκατε μαζί μας στη σημερινή εκπομπή.
0: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας και στο μέλλον, αν χρειαστείτε, να κάνουμε κάποια ανάλυση μαζί, να συζητήσουμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα στα αντικείμενα αυτά. Θα είναι μεγάλη μου χαρά. Πραγματικά ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αλλά και για την πολύ όμορφη συζήτηση.
1: Ευχαριστούμε και εμείς από καρδιάς. Φίλοι μας, η συζήτησή μας με τον κύριο Ανδρόνικο Καλλήρη ανέδειξε πόσο σημαντικό είναι σήμερα ο άνθρωπος να γνωρίζει καλύτερα τον εαυτό του, τις δυνατότητές του, τις κλίσεις και τις αξίες του, πριν οδηγηθεί σε αποφάσεις που επηρεάζουν ολόκληρη την πορεία της ζωής του. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός δεν αφορά τελικά μόνο την επιλογή μιας σχολής ή ενός επαγγέλματος. Από όσα μας είπε και ο κύριος Καλλύρης, αφορά βαθύτερα την αναζήτηση νοήματος, προσωπικής ταυτότητας. Είδατε τι μας είπε ο ίδιος για την πορεία του, την προσωπική του αναζήτηση και δημιουργικής πορείας, βέβαια, μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον ηχολήπτη μας, τον Δήμητρη Γεωνιμάκη, για τη φροντίδα και την επιμέλεια κάθε ραδιοφωνικής στιγμής, καθώς και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την Φίβη Κωνσταντέλου. Να είστε πάντα καλά. Πριν ολοκληρώσουμε την εκπομπή, να προτείνουμε ένα καλό βιβλίο, το «Σπαθί του Αρχαγγέλου». Είναι πραγματικά ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο, συγκλονιστικό μυθιστόρημα της Μυρσίνης Βιγκοπούλου, μόλις κυκλοφόρησε. Ιστορίες κινητικές, γεμάτες ρεαλισμό, αγωνία, θαύματα, με κοινό του σημείο ένα τάμα, μια υπόσχεση και ένα ξύφος ιερής σημασίας. Το «Σπαθί του Αρχαγγέλου» βρείτε το στο βιβλιοπωλείο από τις εκδόσεις Άθος, στο 210-52-38-305 και στο stamoulis.gr. Φίλοι μας, να είστε πάντα καλά. Γεια σας.
2: Ραδιοπαραμυθία. Επιμέλεια παραγωγή Σοφία Χατζή.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας, συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076. Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστης και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Πειραιακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος, 1.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση, φίλες και φίλοι ακροατές, με τον καθηγητή της δογματικής θεολογίας, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, μιλώντας για την αγιοπνευματική ζωή, είχαμε αναφερθεί και στην νοερά προσευχή. Σε αυτές τις πέντε λεξούλες, όπως μας είχε πει και ο ίδιος χαρακτηριστικά. Είναι κάτι γνωστό σε όλους μας, που όμως, όπως είχαμε προσπαθήσει να προσεγγίσουμε την προηγούμενη φορά, είναι κάτι πολύ ουσιαστικό και κάτι που μας φέρνει σε άμεση επαφή με το μεγάλο ζητούμενο. Κύριε καθηγητά, για μία ακόμα φορά σε έχουμε κοντά μας και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί θα ταξιδέψουμε και πάλι στα μονοπάτια της ζωής της αγιοπνευματικής, που τόσο πολύ μας χρειάζεται στα χρόνια που ζούμε, που δείχνει να μας λείπει αυτά τα χρόνια, αλλά που προσπαθούμε να την προσεγγίσουμε και ευχόμαστε να την ζήσουμε, να μην μείνει μόνο στο θεωρητικό επίπεδο, αλλά να περάσουμε και στο βίωμα. Να ξεκινήσουμε λοιπόν την συζήτησή μας από το σημείο που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Μιλώντας για την νοερά προσευχή, αναφερθήκαμε για το πώς σχετίζεται με την ενεργοποίηση αυτής της αγιοπνευματικής ζωής, πώς μπορεί να ασκηθεί πρακτικώς, και εκεί μας είχατε πει εσείς ότι χρειάζεται πάντοτε ο πνευματικός καθοδηγητής που θα μας δώσει τον κανόνα και το μέτρο, αλλά βέβαια χρειάζεται και κάτι άλλο που δείχνει να λείπει στην εποχή μας. Το σωστό περιβάλλον και ο σωστός χρόνος. Ο χρόνος και το περιβάλλον της ησυχίας. Αναφερθήκαμε και στην πρώτη πνευματική εμπειρία που μπορεί να έχουμε από την νοερά προσευχή, που είναι, όπως μας είχατε πει χαρακτηριστικά, η διαπίστωση ότι είμαστε παραβάτες της πρώτης εντολής του Θεού μας. Να πούμε λοιπόν σήμερα, να κάνουμε το ξεκίνημά μας και να μας πείτε εσείς πώς καθαρίζετε πρακτικά από τα πάθη ο πιστός με την νοερά προσευχή.
1: Θα επαναλάβουμε σε κάποια σημεία και εκείνα που είπαμε προηγουμένως για να τα νοηματοδοτήσουμε περαιτέρω, λέγοντας ότι η αδιάλειπτη προσευχή αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση της αγιοπνευματικής ζωής, επειδή δι' αυτής πρακτικός ο πιστός προσανατολίζεται υπαρξιακά για την τήρηση της πρώτης και μεγάλης εντολής του Θεού, που η οποία εντολή συνοψίζει ουσιαστικά, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, και νοηματοδοτεί και όλες τις άλλες εντολές. Είναι δηλαδή μια συμπίκνωση όλων των εντολών, είναι, όπως την λένε οι φιλοκαλικοί πατέρες, περιεκτική εντολή ή περιεκτική αρετή. Μέσω της αδιάλειπτης προσευχής ο άνθρωπος φωτίζεται από το υποστατικό φως, δηλαδή το Χριστό, και βλέπει τις αμαρτίες του και την γενικότερη ανεπάρκειά του. Έτσι γνωρίζει αληθινά τον πραγματικό εαυτό του, αποκτά αυτογνωσία βιωματικά, η οποία και του παρέχει αυτήν την ταπεινοφροσύνη κατά τρόπο πλέον φυσιολογικό και κυρίως βιωματικό. Γι' αυτό στη συνέχεια ζει συνεχώς διαβίου εν μετανία. Είναι δηλαδή ένα υπαρξιακό βίωμά του αυτό, όπου η μετάνοια είναι η διαρκής αυτή στροφή του είναι του ανθρώπου δια του νοός του προς τον Θεό. Αυτή η στροφή πρέπει να ξέρουμε πώς γίνεται πρακτικός. Πρακτικός ακριβώς γίνεται με αυτήν την επανάληψη, την συνεχή της νοεράς προσευχής, αυτών των λόγων που, όπως χαρακτηριστικά λέει ο Άγιος, ο Μέγας ας πούμε αυτός, Άγιος της Εκκλησίας μας και δι' της θεολογίας, ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, ότι θα πρέπει να προτιμήσουμε και από το αναπνευστέον ας πούμε το μνημονευτέον του Θεού. Δηλαδή τόσο αναγκαίο είναι για την εν Χριστώ ύπαρξή μας, για την αγιοπνευματική μας ζωή, το να βρισκόμαστε εν προσευχή, όσο δεν είναι τόσο σημαντικό, θα έλεγε κανείς, το να αναπνέει κανείς για να έχει την βιολογικότητά του. Η μετάνοια μαζί με την υπομονή στις θλίψεις και τους πειρασμούς, να το σημειώσουμε αυτό ιδιαίτερα, επιμένουν πάρα πολύ οι πατέρες αυτό, τον καθαρίζει τον άνθρωπο και τον λαμπικάρει εσωτερικά. Συνήθως έχουμε μια αρνητική τοποθέτηση απέναντι στα θλιβερά και στους πειρασμούς. Είναι αυτή η στενή και τεθλιμμένη οδός η οποία επιτρέπει ο Θεός, στην οποία επιτρέπει ο Θεός να βρισκόμαστε εξαιτίας των εσφαλμένων επιλογών που κάνουμε και η οποία αποδοχή αυτής της καταστάσεως ως συνέπεια των επιλογών μας, να το συσχετίσουμε αυτό και με τις θλίψεις που έχουμε τώρα με την οικονομική κρίση, αν και θα πρέπει να κάνουμε μια διευκρίνηση στη συνέχεια εδώ, ότι αυτές οι θλίψεις εφόσον τις αποδεχόμαστε με πνεύμα ταπεινό, δηλαδή αποδεχόμαστε εμάς ως αιτία αυτών των συνεπειών, αυτό έχει αγαθό αποτέλεσμα πνευματικό. Δεν μας τραυματίζει υπαρξιακά, απέναντίας μας λαμπικάρει, μας διώχνει δηλαδή τη σκουριά αυτή, αυτά τα μπάζα, μέσα από αυτήν την θλίψη. Θα λέγαμε πως μια νοικοκυρά θέλει να καθαρίσει μια κατσαρόλα που έχει κολλήσει εκεί, το φαγητό που έχει καεί, ή πολύ περισσότερο αν έχει συμβεί να σκουριάσει κιόλας λόγω της αχρησίας ή της κακής χρήσης, τότε δεν αρκεί το σφουγγάρι το απορρυπαντικό, πρέπει να βάλει και το σύρμα. Καμιά φορά αναγκαζόμαστε να βάλουμε και το σβουράκι αυτό το οποίο πετάει σπίθες. Αυτό είναι ο πόνος. Μέσα από αυτόν τον πόνο τον υπαρξιακό, εμπόνος δηλαδή, καθαριζόμαστε. Και έτσι, για να μην παραξηγηθώ, επειδή έκανα μία αναφορά στις σύγχρονες θλίψεις λόγω της οικονομικής κρίσης που βρισκόμαστε και όχι μόνο, πρέπει να διευκρινίσω ότι όταν μιλάμε για θλίψεις και πειρασμούς, δεν εννοούμε αυτού του είδους τις θλίψεις, αλλά εννοούμε για άλλους σκοπούς, πνευματικούς δηλαδή, το να δυσκολευόμαστε οικονομικώς παραδείγματος χάρη και να τα βάφουμε μαύρα επειδή έχουμε στόχο στη ζωή μας να περνάμε καλά, να έχουμε ευημερία, καλοπέραση και τα λοιπά. Αυτό δεν σημαίνει ότι η στέρηση αυτών των πραγμάτων θα μας πάει στον παράδεισο. Όχι βέβαια, δεν γίνονται έτσι μηχανιστικά τα πράγματα. Αυτή είναι άλλωστε θλίψεις η οποία μπορεί να οδηγεί στο θάνατο. Δηλαδή, εννοώ τον πνευματικό θάνατο, αλλά εδώ πιστοποιείται εμπειρικά και στον βιολογικό θάνατο. Έχουμε μέχρι τώρα 2.000 επισήμως λένε, τουλάχιστον από πληροφορίες που ακούω εγώ από τα δημόσια μέσα επικοινωνίας, αυτοκτονιών. Αυτό είναι μια πιστοποίηση. Όλοι μας όμως γνωρίζουμε ότι οι πληροφορίες αυτές όλες δεν φτάνουν εκεί. Δηλαδή θα είναι και πολύ περισσότερες. Δεν πρέπει, αυτό που εμένα ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή είναι να μην ταυτίσουμε σε καμία περίπτωση τις όποιες δυσκολίες μας φέρνει η ζωή, καλή ώρα η συγκυρία αυτή η πολιτικο-οικονομικο-κοινωνική, να τις συσχετίζουμε με την αιώνια ζωή. Μπορεί να συσχετιστούν εφόσον βάλουμε μία άλλη παράμετρο πνευματική, ότι δηλαδή την παράμετρο της δικής μας αυτενέργειας, συμβολής σε αυτήν την κακή έκβαση. Οπότε τότε θα θεωρήσουμε τον εαυτό μας ως υπεύθυνο ή τουλάχιστον κατά ένα μέρος, στο βαθμό που ο κάθε ένας θα το βλέπει αυτό, και αυτό μπορεί να γίνει πάλι σωστά πνευματικά, τότε όταν μετανοήσει γι' αυτό, έρθει δηλαδή η ταπεινοφροσύνη από την γνωστοποίηση του πνεύματος της αληθείας, ότι έτσι έγιναν τα πράγματα, δεν φταίνε μόνο κάποιοι άλλοι, αλλά φταίμε και εμείς, τότε αυτές οι θλίψεις που εισπράττουμε ως συνέπεια των κακών επιλογών μας μπορεί να μας βοηθήσουν πνευματικά, δηλαδή να μας λαμπικάρουν, να φύγουν αυτές οι εξαρτήσεις. Δηλαδή στην προκειμένη περίπτωση είναι η βιωτική μέρημνα, η επένδυση του ενδιαφέροντός μας του υπαρξιακού στον κόσμο, ενώ έχουμε την εντολή να μην επενδύουμε καρδιά σε τίποτε απολύτως, σε κανένα πρόσωπο και σε κανένα πράγμα. Και αναφέρομαι τώρα στην πρώτη εντολή. Εφόσον δεν την κάναμε αυτή την επιλογή, έχει τις συνέπειες αυτές, όπως ο Αδάμ, μη κάνω τηρώντας την εντολή, αποξενώθηκε από την ζώσα σχέση, έγινε ακατάλληλος δηλαδή του χώρου του υπαρξιακού στον οποίο βρισκόταν, δηλαδή ο παράδεισος. Δηλαδή τον έβγαλε η συμπεριφορά του έξω, δηλαδή στην ακοινωνισία, στην αμεθεξία αυτή. Άρα εδώ ήθελα αυτό το πράγμα να σημειωθεί, να μην εκλειφθεί δηλαδή αυτή καθεαυτή η φτώχεια, η ταλαιπωρία, ο πόνος ως λυτρωτικός υπό την έννοια την πνευματική, αν δεν το δει κανείς και με κριτήρια αγιοπνευματικά. Πρακτικά λοιπόν, ναι, για την ταπεινοφροσύνη πάλι ήθελα να πω το εξής, να επαναλάβω μάλλον αυτό το οποίο είχα πει και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι η ταπεινοφροσύνη είναι ένας τεράστιος πνευματικός μαγνήτης που ελκύει συνεχώς το έλεος και την χάρη του Χριστού για περισσότερη παροχή φωτός. Δηλαδή αυτό γίνεται αρχικά, αλλά δεν σταματάει ποτέ, γίνεται μια συνεχής γνωστοποίηση εκ μέρους του παρακλήτου πνεύματος, το οποίο είναι φως εκ φωτός άκτιστο, που μας φωτίζει με έναν τρόπο παρακλητικό και μας γνωστοποιεί το αλωτριωμένο είναι μας. Αυτό μας φέρνει την ταπεινοφροσύνη, την γνωστοποίηση ότι δεν μπορούμε τίποτα να κάνουμε να βγούμε από αυτό το αδιέξοδο, μας οδηγεί στη μετάνοια, δηλαδή στην στροφή του υπαρξιακού είναι μας, έτσι, του νου μας προς τον Θεό, ο οποίος είναι η πηγή της ζωής και η ελπίδα μας, η ρεαλιστική και βιωματική, και αυτό συνεπάγει την καθαρότερη θέα πλέον των νοητών αποβλήτων τα οποία υπάρχουν μέσα μας και μας οδηγεί στην κάθαρση διά της μετανοίας. Η μετάνοια δηλαδή είναι εκείνη που μας καθαίρει, δηλαδή έφνησε αυτό το σκοτεινό κουτί, κονσερβοκούτι που είπαμε, τενεκές που έλεγε ο Γέροντας Παΐσιος, αυτό που καθεαυτό δεν γίνεται καν ορατό, λάμπει μόνο δια της μετανοίας. Ποια είναι η μετάνοια του? Είναι η διαρκή στροφή ανάλογα με την κίνηση του ηλίου όταν στρέφεται διαρκώς προς τα εκεί. Φυσικά αυτό το βλέπουν και εκείνοι οι οποίοι είναι στραμμένοι προς αυτό το κονσερβοκούτι, έτσι, γιατί αν έχουν στραμμένα τα νότα τους και είναι όλος ο νους τους και η καρδιά τους στα βιωτικά, όπως μας συνέστησε ο Χριστός να μην είναι, να μην υπάρχει δηλαδή αυτή η μέρημνα, γιατί αν έχουμε το νου μας στη Βασιλεία του Θεού, τότε για αυτά θα φροντίσει εκείνος. Εμείς όμως έχουμε στρέψει τα νότα μας στον Θεό, φροντίζουμε γι' αυτά κατά την άποψή μας, διότι εμείς θεωρούμε τον εαυτό μας Κύριο, ραφιναρισμένα και ανομολόγητα, αλλά στην πράξη αυτό κάνουμε, θεωρούμε ότι εμείς πρέπει να φροντίζουμε, και φροντίζοντας εμείς θα τα φροντίσουμε καλύτερα από τον Θεό σε αυτήν την περίπτωση, γι' αυτό άλλωστε κάνουμε και την επιλογή αυτή. Έχουμε τις δυσάρεστες συνέπειες των αδιεξόδων που οδηγούν αυτά, οδηγούν δηλαδή στο στρες, στην ένταση, στο άγχος, στην κακή μας κατάσταση την εσωτερική και στην δυσαρμονία την οικογενειακή και την κοινωνική, επειδή δεν βγαίνουν κατά τις επιθυμίες μας, θυμώνουμε γιατί δεν εκπληρώνεται η επιθυμία, γιατί τότε θυμώνει ο άνθρωπος. Αν όμως ο άνθρωπος δεν έχει επιθυμίες, αλλά έχει μία και μόνη, όπως λέει η πρώτη εντολή και λέει να ζητούμε αυτόν, τότε δεν θα έχει λόγους για οτιδήποτε συμβαίνει να θυμώνει. Όχι πως αυτός ο άνθρωπος είναι χωρίς το νεύρο της ψυχής του, γιατί έχει νεύρο και δικαιούται, αλλά υποχρεούται, θα λέγαμε, πνευματικός να θυμώνει. Πότε όμως? Τότε βρίσκεται μέσα σε μια άλλη οντολογική κατάσταση της φυσιολογικότητας, το λιγότερο για να μην πω της πνευματικότητας, όπου ξέρει ότι πρέπει να θυμώσει και είναι νόμιμος αυτός ο θυμός, είναι φυσιολογικός, όταν αδικείται ο άλλος, προκειμένου δηλαδή να υπερασπιστεί τον αδικούμενο, όχι εαυτό του αλλά τον άλλον, ή όταν οφείλει να υπερασπιστεί το περιεχόμενο της πίστεώς του, το οποίο είναι και περιεχόμενο της ζωής του, δηλαδή τον ίδιο τον Θεό. Πρακτικά σε αυτήν τη διαδικασία, για να επανέλθω, ο ίδιος ο Χριστός δια της προσευχής που κάνει, δια του ακτίστου φωτός του, δηλαδή της χάρης του, είναι εκείνος που φανερώνει την αμαρτία και παράλληλα στη συνέχεια καθαρίζει πνευματικώς τον άνθρωπο. Είναι εκείνος που βγάζει τα μπάζα και τα αγκάθια που διαπιστώνουμε πως υπάρχουν μέσα μας. Είναι εκείνος δηλαδή που ενεργοποιεί την αγιοπνευματική ζωή. Όσοι ξεκίνησαν από μόνοι τους να αυτοκαθαίρονται μέσω άλλων μεθόδων, είτε φιλοσοφικών, είτε ψυχολογικών, είτε παιδαγωγικών, είτε απλώς έτσι ανθρωπολογικών, και είπαν θα διορθωθώ διότι δεν είναι αυτό καλό πράγμα, έχει προβλήματα και με μένα και με την οικογένειά μου και εν σχέση με την κοινωνία μου κτλ. Διαπιστώνουν ότι είναι ατελέσφορη η προσπάθεια και αν ακόμη αυτό το πάθος φύγει, μένει μέσα του εκείνο το οποίο το δημιουργεί. Και είναι δυνατόν να βγει αυτό και να φυτρώσουν άλλα σαν την Λερναία Ύδρα. Γιατί δημιουργείται αμέσως η καινοδοξία. Ότι το κατάφερε, αρχίζει ο εγωισμός. Ο εγωισμός είναι η συσκότηση του είναι και έτσι μπαίνει σε μια ατέρμονα διαδικασία αγώνα, άγωνου όμως, που δεν αποδίδει καρπούς, και ο άνθρωπος φτάνει μετά στην απόγνωση, στην απώλεια του νοήματος της ζωής, και στην εποχή μας τουλάχιστον βλέπει ότι αυτό γίνεται γύρω του. Οπότε φτάνει να νομιμοποιήσει μέχρι σε ένα σημείο τη συμπεριφορά του, άρα και την αδράνειά του, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις απογνώσεως φτάνει και στην ακύρωση της ζωής του. Δηλαδή ακυρώνει την ίδια αυτήν την ύπαρξη η οποία έχει ο αιώνια προοπτική. Δηλαδή αυτά που λέμε, ήθελα να πω με όλα αυτά, με τις αναλύσεις, ότι δεν είναι μια πολυτέλεια ούτε για την κοινωνία, ούτε για μας μέσα στην Εκκλησία. Είναι μια αναγκαιότητα εκ των όνου κάνευ. Δεν μπορούμε να ζήσουμε αυτά τα οποία λέει το Ευαγγέλιο, αυτά τα οποία διακηρύσει η Εκκλησία, αν δεν προχωρήσουμε με έναν ρεαλιστικό, πρακτικό τρόπο. Πώς μαθαίνεις καλά γράμματα όταν πας σε έναν καλό δάσκαλο? Πώς γίνεσαι τεχνίτης? Μόνο κοντά σε έναν τεχνίτη. Οι θεωρίες δίνουν βέβαια γνώσεις, όπως το βλέπουμε στις επιστήμες, αλλά δημιουργούν την φυσίωση, δηλαδή το φούσκωμα, τον εγωισμό, με αποτέλεσμα να είναι καλά μυαλά, αλλά να είναι άρρωστοι νόες. Και τι θέλω να πω, πρακτικός, δηλαδή είναι καλός τεχνολόγος και ξέρει πώς λειτουργούν κάποια πράγματα, πώς θα δεσμεύσει ή πώς θα απελευθερώσει κάποιες δυνάμεις, τις οποίες τις χρησιμοποιεί αρνητικά για τον ίδιο τον εαυτό του και για την κοινωνία, με ένα εγωιστικό φρόνημα. Θέλω να πω δηλαδή ότι και η επιστήμη, όταν χωρίζεται αρετής, όπως έλεγε ο Πλάτων, πανουργία και ου σοφία φαίνεται. Εδώ όμως δεν μιλάμε μόνο για αυτήν την κατακόσμων σοφία, πώς δηλαδή δεν θα γίνουμε κόλαση, αλλά πώς θα γίνουμε μέτοχοι της όντως ζωής. Γιατί, για να κλείσω αυτήν την παράγραφο, θέλω να σημειώσω το εξής. Πολλές φορές σχηματίζουν την εντύπωση κάποιοι οι οποίοι είναι άμυροι αυτών των πραγμάτων, γιατί περί πραγμάτων ομιλούμε και όχι περί φιλοσοφίας, νομίζουν ότι οι πιστοί, οι χριστιανοί γενικότερα ας πούμε, ενδιαφέρονται για την άλλη ζωή και μάλιστα εύχονται και καλό παράδεισο ας πούμε, έτσι καλή ευχή είναι αυτή, στην άλλη ζωή να περνάμε καλά, ότι οι πιστοί δηλαδή έχουν αυτήν την αφέλεια, γιατί δυστυχώς την έχουν πολλοί, πως μπορεί εδώ να περνάνε άσχημα αλλά εκεί θα περάσουν καλά. Ποια είναι όμως η εξαγγελία από τον ίδιο τον Χριστό? Ο Χριστός είπε φεύγοντας ότι δεν αφήνω εγώ, δεν σας αφήνω τη διδασκαλία μου ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ζωήν την εμήν δίδομη εμήν. Άφησε την ίδια και είναι ζωήν έχωση και περισσόν έχωση, ένα εκχύλισμα ζωής μας άφησε. Αυτή η ζωή όμως είναι η αιώνια ζωή. Η αιώνια ζωή δεν έχει παρελθόν και μέλλον. Άρα αυτό που λέμε για την μετάθάνατον ζωή έχει την φερεγγιότητά του μόνο εφόσον είναι εμπειρία αυτής της ζωής. Δηλαδή δεν υπάρχουν δύο ζωές, θέλω να πω. Η παρούσα και η μέλουσα είναι μία και η αυτή. Απλώς περνάει κανείς από το ένα δωμάτιο στο άλλο δωμάτιο, στο ίδιο σπίτι. Αν τυχόν αυτό το σπίτι δεν έχει γίνει, δεν έχει καθαριστεί δηλαδή, δεν έχει λαμπικαριστεί και δεν έχει αυτά τα εφόδια της μέλουσας ζωής στο παρόν, έχει αχρηστέψει και την παρούσα και ζει με ψευδεστήσεις μέλουσας. Δηλαδή η μαρτυρία σήμερα, ή καλύτερα να το πω,

0: ελάχιστο που τη φιλοσοφούν, μας λένε ότι τελεί κάτω από το φάσμα του θανάτου, κάτω από τον φόβο του θανάτου. Ο πιστός όμως, ο οποίος έχει κάνει αυτή την υπέρβαση δια του Χριστού, εντασσόμενος στο σώμα του και παίρνοντας τη ζωή του Χριστού, δεν έχει το φόβο του θανάτου. Δεν τον νοιάζει πότε και αν θα φύγει, ας πούμε, νέος ή αργότερα. Ξέρει ότι αυτό θα συνεχιστεί στην περίπτωση που υπάρχει. Αν όμως δεν υπάρχει ως εμπειρία, θα πρέπει να το πούμε ότι πρέπει να μας ανησυχήσει βαθύτατα και υπαρξιακά. Η ζωή είναι μία. Είναι αυτή που μας έδωσε ο Χριστός. Είτε είμαστε ενσώματοι τώρα με τη βιολογικότητά μας αυτή, είτε η βιολογικότητα καταργηθεί, το σώμα μας δεν θα καταργηθεί, αλλά θα νοηματοδοτηθεί, θα ανακαινιστεί, δηλαδή με το ίδιο σώμα θα ζούμε αυτήν την ίδια ζωή, την οποία τηρουμένου των αναλογιών την κάναμε δεκτική, στο μέτρο που έχουμε αδειάσει την καρδιά μας, αυτό το δοχείο δηλαδή, για να χωρέσει. Αν μέσα σε έναν χώρο που βρισκόμαστε υπάρχουν πολύ καλά και διάφορα έπιπλα, λέει κανείς στο τέλος δεν έχει οξυγόνο να αναπνεύσω. Αυτό μας λέει ο Χριστός. Βγάλτε τα όλα. Εγώ είμαι η ζωή. Και όταν υπάρχει αυτή η ζωή ενεργώς μέσα του, αυτό το πράγμα το έχει ως τεκμήριο εν πάση αισθήσει ο πιστός στο παρόν. Αυτό είναι που θα λέγαμε η καλή αγγελία που μας έδωσε ο Χριστός κατ' εξοχήν. Δηλαδή η υπέρβαση του θανάτου και του φόβου του θανάτου. Δηλαδή η διάβαση αυτή που λέμε Πάσχα που γιορτάσαμε είναι η διάβαση από την αιχμαλωσία του πονηρού, των παθών, της δουλείας στον χώρο της επαγγελίας, η οποία επαγγελία είναι η ζωή του Θεού. Αν αυτήν την ζωή του Θεού γυρίζοντας, κάνοντας μια στροφή προς τον εαυτό μας, ερχόμενοι εις εαυτούς δηλαδή κατά τον άσωτο, δεν την βλέπουμε, δεν πρέπει να φτάσουμε στην απογοήτευση, όποια και αν είναι η κατάστασή μας, ότι δεν μπορούμε να την αρχίσουμε. Απλώς χάσαμε ένα διάστημα στη ζωή μας. Αλλά ανά πάσα στιγμή έχουμε έναν τόσο σπλαχνικό πατέρα, ο οποίος, όπως είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας, ευτυχώς που δεν είναι δίκαιος, μας δέχεται ως να ήμασταν από την αρχή τα καλά παιδιά του, και όλη του η αγάπη είναι αυτή, να γίνουμε κοινωνοί σε αυτό που είναι ο ίδιος κατά φύση, να γίνουμε εμείς κατά χάρη κοινωνοί.
1: Κύριε Καθηγητά, αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο και όλοι μας γι' αυτό θα πρέπει να αγωνιστούμε με τα μέσα και τις δυνατότητες που έχει ο καθένας, αλλά πάντοτε με αυτή την προοπτική. Σε αυτήν την προσπάθεια και σε αυτόν τον αγώνα, η νοερά προσευχή μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί να μας λύσει τα χέρια, να μας απελευθερώσει, μπορεί στο τέλος να ελκύσει τη χάρη του Θεού και να λαμπικάρει τελικά, όπως μας λέτε και εσείς, το είναι μας, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στον αυτοσκοπό μας. Λέγεται όμως ότι η νοερά προσευχή αποτελεί δωρεά του Θεού προς τον πιστό. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις εκ μέρους του πιστού για να δεχθεί αυτή τη δωρεά όμως?
0: Ναι, η ερώτηση αυτή είναι εύστοχη, υπό την έννοια ότι κυκλοφορούν πολλές φορές αυτονομημένα αυτά τα πράγματα. Αυτός είναι άνθρωπος προσευχής. Μετά λέει, η προσευχή είναι μια δωρεά του Θεού. Και βγάζει ανοήτως κάποιος ή αφελώς το συμπέρασμα ότι αφού είναι δωρεά, αυτός έχει την δωρεά. Εγώ δεν την έχω τη δωρεά, μένω στην απραξία μου. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η συμβολή του ανθρώπου στο έργο του Χριστού για μας, για την ενεργοποίηση αυτής της κατατεθειμένης μέσα μας υπαρξιακά βασιλείας του, είναι να του επιτρέπουμε εμείς διαρκώς να κάνει αυτό το έργο μέσα μας. Είπαμε ότι όλα πλέον τα αναλαμβάνει ο Χριστός όταν εμείς ζητούμε τη βασιλεία του, η οποία είναι ό,τι καλύτερο για μας, το οποίο βεβαίως αν δεν το έχουμε γευτεί δεν καταλαβαίνουμε, γιατί δεν μπορεί να φτάσει το μυαλό μας εκεί, σε αυτήν την άκτιστη βασιλεία, ώστε να τη ζητήσουμε, αλλά και ως εντολή να το πάρουμε να τη ζητούμε, που σημαίνει νοερά προσευχή. Όταν την γευτούμε καταλαβαίνουμε ότι παραμένει μέσα μας τόσο όσο βρισκόμαστε εμείς σε αυτήν τη σχέση. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ότι χρειάζεται εκ μέρους μας αυτό που κι άλλοτε είπαμε, το ok, το γενιτόμι. Δηλαδή δεν είναι μια δωρεά, μια κατάθεση, ας το πω έτσι, σε οικονομική διάσταση που ο αγαθός πατέρας μας έχει καταθέσει επ' ονόματι μας την τράπεζα για μας μερικά 3 εκατομμύρια, ας πω, ευρώ. Αυτό δεν μας κάνει πλούσιους κατά τρόπο μηχανιστικό. Θα πρέπει πρώτον να αποδεχθούμε αυτήν την κληρονομιά, και να μπούμε και κάθε φορά στην διαδικασία

0: να πάμε σε αυτήν την τράπεζα να γράψουμε το ποσό που θέλουμε να εκταμιεύσουμε για να το έχουμε με την υπογραφή μας. Αυτή είναι η συνεργεία μας. Θα μου πει κανείς, και είναι σπουδαίο πράγμα αυτό. Ναι, αυτό μας λέει μόνο ο Χριστός. Γιατί εμείς δεν μπορούμε ούτε να την αποκτήσουμε αυτή την περιουσία, ούτε να την προσαυξήσουμε. Είναι ακένωτη. Όμως εμείς, κατά συνεργεία του πονηρού, νομίζουμε ότι εμείς πρέπει να την αποκτήσουμε. Και μπροστά σε αυτό το μέγεθος το τεράστιο που ακούμε για τους Αγίους, σκεφτόμαστε ότι εμείς δεν μπορούμε. Όχι, αυτό το έχουμε πάρει εφάπαξ όταν χρηστήκαμε, την πήραμε αυτή τη δωρεά και την έχουμε πεσμωμένη. Το όλο έργο το οποίο αρχίζει δια της προσευχής είναι αυτή η βεβαίωση που δίνουμε το ok, το γέννητο στον Χριστό, για να κάνει αυτό το απομπάζωμα, ζητώντας από τον ίδιο να έρθει η βασιλεία του. Δηλαδή, ελέησόν με. Λοιπόν, αυτή είναι η ελεύθερη και η δυναμική συγκατάθεση που εκφράζεται με την αδιάλειπτη και θα λέγαμε περιεκτική αυτή ευχή του Ιησού. Η νοερά αυτή προσευχή, στην καλύτερη εκδοχή της, πρέπει να το πούμε και αυτό γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, γίνεται από το ίδιο το Άγιο Πνεύμα. Στην αρχή γίνεται από εμάς, αλλά όταν το εν ημίν Άγιο Πνεύμα προσεύχεται, τότε έχουμε μια άλλη διάσταση. Τότε γεμίζει με ανέκφραστη γλυκύτητα τον προσευχόμενο και κυριολεκτικά τον λιώνει υπαρξιακά από αυτήν την γλυκύτατη αγάπη. Η αδιάλειπτη προσευχή ως συνεχής αναφορά στον Θεό είναι πρακτικά αδύνατη στον άνθρωπο. Δεν πετυχαίνεται με μόνη την προσπάθεια του ανθρώπου, κάνοντας δηλαδή επίμονα αυτήν την άσκηση. Ο νους δεν μπορεί να τη θασευτεί και αν δεν γλυκαθεί δεν θα μείνει. Αυτό όμως ο Θεός, θα το κάνει ο Θεός βλέποντας την δική μας επιμονή στην τήρηση του δικού του θελήματος, που είναι δηλαδή να προσευχόμαστε συνέχεια, γιατί θυμόμαστε και την περίπτωση του Αποστόλου Πέτρου, που, στον οποίο απευθυνόμενος είπε «Το μεν πνεύμα πρόθυμον, και δε σάρξ ασθενείς, δια τούτο γρηγορείτε». Δηλαδή που σημαίνει ότι μπορεί να έχετε μια προθυμία, πολλές φορές παίρνουμε καλές αποφάσεις, αλλά η αδυναμία της σαρκός νικά την προθυμία του πνεύματος. Για ποιο είναι το κλειδί? Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Άνεφε μου, ουδίναστε ποιήν ουδέν. Πώς θα το διαπιστώσει κανείς? Το διαπιστώνει εμπειρικά όταν βλέπουμε και εδώ αποτύχαμε και εκεί αποτύχαμε, επειδή στηριχτήκαμε στις δικές μας δυνατότητες. Βλέπετε πώς μιλούσε ο Απόστολος Πέτρος, παραδείγματος χάρη, γιατί τα έχουμε και πρόσφατα από τη Μεγάλη Εβδομάδα, στο Χριστό, εκδηλώνοντας την ειλικρινή αγάπη του προς αυτόν, ότι ήταν διατεθειμένος να δώσει και τη ζωή του. Και πώς στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε αυτό που είπε η αυτοαλήθεια, ότι τρεις θα με αρνηθείς πριν αλεκτροφωνήσει. Λοιπόν όμως, τι βλέπουμε μετά την Πεντηκοστή στον Απόστολο Πέτρο να μας γράφει στην επιστολή του? Την ταπεινοφροσύνη να εγκομβόσαστε. Κουμποθείτε με την ταπεινοφροσύνη. Γιατί το λέει αυτό έτσι τόσο εμφαντικά? Κανείς άλλος δεν το είπε. Γιατί ο ίδιος του είχε ξεπαγιάσει από αυτά τα ρεύματα που είχα, καθώς είχε ανοιχτεί ξεκούμποτος. Δηλαδή θέλει εδώ να μας πει με πολύ ρεαλιστικό τρόπο, θα έλεγα, η Αγία Γραφή δεν ωραιοποιεί τα πράγματα. Παρουσιάζει και τον Πέτρο πριν την Πεντηκοστή, τον παρουσιάζει και μετά. Είναι σε τελευταία ανάλυση λοιπόν, είπαμε, η νοερά προσευχή δωρεά του Θεού, που παρέχεται όμως μόνο στον ταπεινόφρονα, σε αυτόν που γνώρισε αληθινά τον εαυτό του και βεβαιώθηκε για την παντελή αδυναμία του να ανταποκριθεί στο θέλημα του Θεού. Μόνο όταν ο άνθρωπος συμβεί να διαπιστώσει εμπειρικά και να πιστέψει αληθινά ότι τίποτε δεν μπορεί να κάνει χωρίς τον Χριστό, σύμφωνα με το αδιάψευστο λόγο του που είπαμε προηγουμένως, «Χωρίς εμού ουδίναστε ποιήν ουδέν», τότε μόνο και κυρίως τότε στρέφεται με φυσικότητα, θα λέγαμε, με απόλυτη εμπιστοσύνη για όλα όσα αφορούν την ύπαρξή του, και όλη την ύπαρξή του στρέφεται προς τον Χριστό διά της προσευχής.
1: Αυτή η στροφή λοιπόν στον Χριστό μας διά της προσευχής είναι κάτι που αναζητούμε και αναζητούμε και σήμερα στην συζήτησή μας, για να μπορέσουμε λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, κύριε καθηγητά. Σχετίζεται η νοερά προσευχή με τις θεμελιώδεις προδιαγραφές του είναι του ανθρώπου?
2: Σχετίζεται, γιατί αυτός ο οποίος, και λογικά ακόμη μπορεί να το δει κανείς, αυτός ο οποίος μας έδωσε την εντολή είναι ο κατασκευαστής μας, ο οποίος μας έδωσε δηλαδή τις προδιαγραφές του είναι μας, και αυτές οι προδιαγραφές βρίσκονται στο κατ' εικόνα. Για να επανέλθουμε τώρα στην αδιάλειπτη νοερά προσευχή, πρέπει να πούμε ότι εκτός από την προϋπόθεση της αγιοπνευματικής ζωής, για την οποία χρειάζεται δηλαδή η νοερά προσευχή, αποτελεί και εντελώς απαραίτητη παράμετρο για την διαρκή λειτουργία της. Είναι κάτι, θα λέγαμε, σαν την αναπνοή του ανθρώπου, πνευματικά θεωρούμενο. Όπως ο ζωντανός άνθρωπος σκέπτεται, μιλά, τρώει, εργάζεται ή κοιμάται και ταυτόχρονα αναπνέει, έτσι γίνεται και αυτός που ζει αγιοπνευματικά. Δηλαδή, σκέπτεται, μιλά, εργάζεται ή κοιμάται και ταυτόχρονα προσεύχεται αδιάλειπτα. Βεβαίως, εδώ μιλάμε για προχωρημένο στάδιο, έτσι. Mm. Δεν μιλάμε για το πρώτο στάδιο. Βρίσκεται δηλαδή σε μια μόνιμη ταπεινή αναφορά προς τον Θεό, σε μια διαρκή υπαρξιακή στάση προσανατολισμένη προς τον Θεό. Τότε κάνει ο άνθρωπος αυτό που προκύπτει φυσιολογικά από τις προδιαγραφές, τις δημιουργίες του, δηλαδή από το κατ' εικόνα του Θεού. Στρέφεται το κατ' εικόνα δηλαδή προς το πρωτότυπό του, που είναι ο Χριστός. Και ενώσο το κάνει αυτό αδιαλείπτος εξ όλης της καρδίας του, δεν αμαρτάνει. Γιατί η αμαρτία πρωτογενώς έγκυται στη στροφή του κατ' εικόνα προς τον εαυτό του. Εδώ να δώσω και μια άλλη διευκρίνηση. Ξέρετε, το κατ' εικόνα, όπως και η εικόνα παραδείγματος χάρη, αν αυτονομηθούν, οδηγούμαστε σε είδωλο και σε ειδωλολατρία. Η εικόνα έχει την ύπαρξή της πάντα εν αναφορά προς το πρωτότυπο. Άρα εμείς που είμαστε κατ' εικόνα του Θεού, πρέπει αυτό το κτιστό κατ' εικόνα να το στρέψουμε προς το πρωτότυπό του, δηλαδή προς τον Τριαδικό Θεό. Ενώ όσο δεν το στρέφουμε και το αυτονομούμε, το ειδωλοποιούμε. Και αυτό φάνηκε και ιστορικά στην ανθρωπότητα, πως ο άνθρωπος έφτασε να ειδωλοποιήσει τον εαυτό του και στη συνέχεια και όλη την άλλη κτήση. Το πρέπει να πούμε ότι η στροφή του ανθρώπου, η αυτονόμησή του δηλαδή από τον Θεό και η στροφή προς τον ίδιο τον εαυτό του, ήταν το προπατορικό αμάρτημα, και αυτό είναι η μήτρα κάθε μεταπατερικού αμαρτήματος που πράττουμε εμείς. Όπως δηλαδή ο Αδάμ και η Εύα, αφού στράφηκαν προς τον εαυτό τους, θεώρησαν τον εαυτό τους κύριο, και αυτοί τότε απεφάσισαν να κάνουν αυτό που, άσχετα αν ήταν η φύγηση, δηλαδή πρόταση του πονηρού, αυτοί ήταν που αποφάσιζαν. Όμως η εντολή ήταν να υποτάσσουν τα θελήματά τους στο θέλημα του Θεού. Δεν το έκαναν. Γιατί αυτό που είπαμε, ο Τενεκές στράφηκε στον εαυτό του. Οπότε σκοτίνιασε, ειδωλοποίησε και έγινε κύριος του εαυτού του. Εγώ, το ακούμε και σήμερα αυτό, να αποφασίζεις εσύ, και θεωρείται πολύ σημαντικό. Δηλαδή να μην είσαι παπαγαλάκι, να μην είσαι φερέφωνο κάποιου άλλου. Αλλά κοιτάξτε πού οδηγείται το άκρον άωτο, δηλαδή του εγωισμού, της φιλαυτίας και της ειδωλοποίησης, που το βλέπουμε στην πράξη. Πώς δηλαδή καταντάει ο άνθρωπος τόσο προβληματικός σε τελευταία ανάγκη και χάνει και την κοινωνικότητά του, την στοιχειώδη, όταν είναι πολύ εγωκεντρικός. Δεν μπορεί να κοινωνήσει, γιατί για να κοινωνήσει τον άλλο πρέπει να του εκχωρήσεις κάποιον χώρο δικό σου. Λοιπόν, βλέπουμε στην προκειμένη περίπτωση ότι αυτό που έκανε ο Αδάμ και η Εύα, το προγονικό ζεύγος δηλαδή, που μερικές φορές ελαφρά την καρδία τους καταλογίζουμε την ευθύνη των δικών μας ενεργειών, αυτό το πράγμα το κάνουμε πολλαπλώς εμείς ως μεταπατορικό αμάρτημα, μιλάω για εμάς τους πιστούς πλέον, και μάλιστα πλιστάγκι της ημέρας. Από πού προκύπτει αυτό? Όχι από τις συγκεκριμένες πράξεις της αμαρτίας, αλλά από την στροφή του νου μας. Πού έχουμε το νου μας? Δηλαδή τηρούμε την πρώτη εντολή. Στο μέτρο που δεν την τηρούμε, που πάει ο νους μας αλλού δηλαδή, αντί να είναι εκεί, διαπράττουμε αυτή τη μεταπατερική αμαρτία, που οφείλεται βεβαίως σε μια δυναμία λόγω έξης. Αλλά η αρχική κίνηση οφείλεται στο γεγονός ότι θεωρούμε τον εαυτό μας, άλλωστε και η παιδεία μας όλοι είναι, ότι εγώ αποφασίζω. Καταλάβατε, αυτό είναι μια πολύ εκλεπτισμένη στον χώρο της διανόησης ειδωλολατρία, υπό την έννοια ότι γίνεται ο άνθρωπος κύριος και μέτρο. Πάντων μέτρων ο άνθρωπος. Αλλά για μας τους πιστούς, παν μέτρων είναι ο Θεάνθρωπος, το οποίο έχει ξεχαστεί. Και για να γυρίσω στο μεταπατορικό αμάρτημα, γιατί εμείς σε αυτήν τη διαδικασία βρισκόμαστε, πώς γίνεται, ας πούμε. Γίνεται επειδή με την φύλαυτη στροφή του κατοικώνα προς τον ίδιο τον εαυτό του, όπως είπα προηγουμένως, τόσο ο ίδιος ο άνθρωπος, όσο και όλη η κτήση, καθίσταται αδιαφανής ως λόγω του συσκοτισμού του, εφόσον δεν είναι στραμμένος προς τον Θεό, έχει γίνει αδιαφανής, έχει γίνει σκοτεινός. Ως προς τι? Ως προς τους λόγους, τους σκοπούς δηλαδή, της υπάρξεώς του, αφού δεν στρέφεται πλέον κατά αναγκαιότητα προς την εικόνα του τον Θεό, αλλά εκεί γίνεται και η άλλη αμαρτία, η παράχρηση δηλαδή των πραγμάτων, γιατί λένε οι πατέρες παραδείγματος χάρη ότι η αμαρτία είναι η παράχρηση των πραγμάτων. Όταν κάνεις κακή χρήση της ελευθερίας σου, όταν κάνεις κακή χρήση. Αμαρτία τι είναι στα ελληνικά? Αμαρτία είναι αστοχία. Δηλαδή κάθε πράγμα έχει κάποιον λόγο υπάρξεως. Όταν εσύ δεν ξέρεις τον πραγματικό αυτόν λόγο, τον αληθή λόγο για τον οποίο υπάρχει, είτε γιατί το αγνοείς, είτε γιατί έχεις γίνει πολύ φύλαυτος, κάνεις παράχρηση της ελευθερίας σου καταρχήν, αλλά και παράχρηση του πράγματος. Δηλαδή ένα μαχαίρι το οποίο είναι για να κόβεις, να πω ένα πολύ κλασικό και απλό παράδειγμα, αντί να κόβεις το ψωμί σου, μπορεί να το χρησιμοποιείς εναντίον άλλων υπάρξεων. Έτσι λοιπόν, όταν αγνοεί κανείς τον σκοπό της υπάρξεως των όντων, αυτό είναι η γνωστή θεολογία των λόγων των όντων, και αυτό βέβαια δεν είναι κάποια φιλοσοφία, όταν ο άνθρωπος καθαριστεί βλέπει τους λόγους των όντων, γιατί ήδη μας λέει ο Απόστολος Παύλος ότι ο άνθρωπος παρά την αμαρτία του κιόλας, στοιχειωδώς, όταν δεν έχει διαβρωθεί πλήρως, επειδή το κατοικώνα δεν καταστρέφεται, μπορεί ο άνθρωπος να βλέπει τον λόγο υπάρξεως διαφόρων πραγμάτων μέσα στον κόσμο και την σκοπιμότητα για την οποία υπάρχουν, να βλέπει δηλαδή τις ενέργειες του Θεού, και γι' αυτό κρίνεται ο κάθε ένας ανεξάρτητα από τη θρησκεία του κτλ, γιατί δεν μένει στους στοιχειώδεις όρους αυτούς που το έδωσε ο Θεός, στη συνείδησή του δηλαδή, γιατί η ενέργεια του Θεού φαίνεται και μέσα, και η σοφία του μέσα από την κτήση, όπως μας λέει θεόσοφα ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος. Έτσι λοιπόν, όταν συμβεί αυτός ο σκοτασμός, αντί να μας ανάγουν τον όποιον άνθρωπο τα διάφορα όντα προς τον υποστατικό λόγο και δημιουργό τους, αυτονομούνται από τον άνθρωπο και στη συνέχεια αντικειμενοποιούνται. Ό,τι αντικειμενοποιείται, να ξέρουμε ότι είναι ένα βήμα πριν από την ειδωλοποίησή του. Γι' αυτό και χρησιμοποιούνται κυριολεκτικά, με όλη την κυριολεκτική δηλαδή σημασία της λέξεως, έστω και αν πρόκειται για πρόσωπα. Βλέπετε πως μας πειράζει όταν διαπιστώσουμε ότι μας χρησιμοποιούν και λέει «με χρησιμοποιεί», γιατί ο άνθρωπος δεν είναι για να χρησιμοποιείται, έχει την αξία του καθεαυτόν, έχει άλλο, όλοι μας έχουμε έναν κοινό σκοπό, δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον άνθρωπο. Μπορούμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση. Όταν όμως φτάσουμε σε αυτήν την αυτονόμηση του κατοικώνα, τη συσκότηση, χρησιμοποιούμε τους πάντες ως υπηρέτες αυτής της θεότητας που είμαστε εμείς. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο όταν το συνειδητοποιήσει κάποιος ότι τον χρησιμοποιούν. Και αυτό μπορεί να συμβαίνει και μέσα στην οικογένεια. Και μεταξύ των συζύγων και για τα παιδιά τους και αντιστρόφως. Ενώ δηλαδή ο άνθρωπος έχει κληθεί μέσα στην Εκκλησία να βλέπει λειτουργικά και ευχαριστιακά τον άλλον κυρίως, αλλά και όλον τον κόσμο, γιατί είμαστε διαχειριστές και των πραγμάτων και δεν είμαστε κύριοι σε καμία περίπτωση, έχουμε αυτήν την θεώρηση του κόσμου και της ζωής, με αποτέλεσμα τα ψηφοφάρμακα, για να καταλήξω στη χειρότερη εκδοχή. Και όλα αυτά επειδή με τον εσφαλμένο προσανατολισμό του άνθρωπος υποκαθιστά, όπως είπα, αυθαίρετα τον κύριό του και αυτοανακηρύσσεται κύριος του εαυτού του με εξουσιαστικές πλέον τάσεις προς τους εγγύς και τους μακράν όχι μόνο ανθρώπους, αλλά και το περιβάλλον. Το ζούμε με την περιβαλλοντολογική κρίση κτλ. Όπου ο άνθρωπος, αντί ο κύριος, δηλαδή και ο φροντιστής και ο οικονόμος της κτήσεως, την οποία διαχειρίζεται και θα δώσει λόγο γι' αυτό, βλέπουμε να γίνεται ο κατεξουσιαστής της, με αποτέλεσμα, όπως λένε οι ειδικοί, που δεν πιστεύουν και στον Θεό ακόμη, ότι οι κτήσεις μας εκδικείται. Δεν μας εκδικείται η φύση, γιατί εκδικείται μόνο ένας που έχει συνείδηση. Αλλά απλούστατα, επειδή κάνουμε παράχρηση του σκοπού υπάρξεως αυτών των πραγμάτων, κάνουμε παράχρηση λοιπόν της ελευθερίας μας και των πραγμάτων, αυτά είναι φυσικό, εφόσον υπάρχουν πνευματικοί νόμοι, να γυρίζουν εις βάρος μας, και αυτό μας κάνει καλό, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να διαπιστώνουμε ότι βρισκόμαστε σε αλωτριωμένο και αλωτριωτικό χώρο.
1: Κύριε καθηγητά, μας το αναλύσατε αρκετά και με αρκετά παραδείγματα το ερώτημα αυτό για την συσχέτιση της ωραίας προσευχής με τις προδιαγραφές του είναι του ανθρώπου. Όμως μπορείτε να μας πείτε πώς επιδρά η αδιάλειπτη προσευχή του πιστού στον πλησίον του? Ναι, μιλήσαμε για τη φύση, μιλήσαμε για τον εαυτό μας, όπως μπορούμε να ειδωλοποιήσουμε τα πάντα. Με τον πλησίον τι γίνεται?
2: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί περνάμε τώρα και στην δευτέρα εντολή, η οποία είναι εξίσου σοβαρή, η αγάπη προς τον πλησίον, η οποία έχει ως μέτρο την αγάπη προς τον εαυτό μας. Αλλά είπαμε όχι τον φύλαυτο εαυτό μας, ούτε αυτόν τον οποίο παρουσιάσαμε εκεί, αλλά αυτόν που έχει λαμπικαριστεί, αυτόν ο οποίος είναι ευεργεσία για τον άλλον, όπου η ύπαρξη του άλλου δηλαδή δεν είναι η κόλασή μας, όπως έλεγε ο Σάρτ, αλλά για να το εκφράσω μέσα από μια πατερική ρίση, είδες τον αδερφόν σου, είδες τον Θεό σου. Απέναντίας δηλαδή βλέπουμε ότι η Εκκλησία όχι μια θετική στάση έχει απέναντι στον άλλον, αλλά έχει μια θεοκεντρική, θα λέγαμε, και αναγωγική σημασία, γιατί βεβαίως ο άλλος δεν είναι ο Θεός, αλλά μέσα από αυτήν την σχέση αναγόμαστε στον σκοπό του κατοικώνα, γιατί το κατοικώνα του άλλου είναι και κατοικώνα δικό μας, έτσι. Δηλαδή το πρωτότυπο και του άλλου και του και ημών αυτών είναι το ίδιο. Μόνο όταν ο άνθρωπος είναι αδιαλείπτος στραμμένος προς τον Θεό, ταπεινά βέβαια δια της προσευχής, όπως είπαμε, είναι ενεργός μέσα του αυτή η βασιλεία του Θεού, η οποία εκφράζεται και διαφορετικά ως αγιοπνευματική ζωή.
1: Είπαμε για τις προϋποθέσεις με τις οποίες εκπέμπεται η αγιοπνευματική ζωή στον πλησίον. Να μας πείτε όμως και ποιο πρέπει να είναι το αίτημα των πιστών στο Θεό για την αγιοπνευματική ζωή τους. Ήταν πολύ ωραίο αυτό που λέτε, ότι λέει ο γέροντας ότι πριν, ας πούμε, μιλήσουμε σε κάποιον για κάτι, θα πρέπει να κάνουμε προσευχή πρώτα για αυτόν. Έτσι. Τι πρέπει να κάνουμε και για τη δική μας ζωή, λοιπόν, από πριν? Ποιο θα πρέπει να είναι το δικό μας αίτημα?
2: Λοιπόν, το πρώτο αξιολογικά μήνυμα του Θεού σε εμάς τους βαπτισμένους και χρησμένους είναι να ζητούμε την ενεργοποίηση της εν ημίν βασιλείας του. Αυτό είναι το κατεξοχήν ευάριστο θέλημα του Θεού. Γιατί πολλοί λένε σημασία έχει το ευάριστο θέλημα του Θεού. Ποιο είναι αυτό? Μα το έχει πει η Αγία Γραφή, το έχει πει ο ίδιος του ξεκάθαρα. Είναι δηλαδή η ζήτηση, πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουμε, να το ζητούμε, γιατί έτσι μόνο το ενεργοποιούμε. Αυτό είναι άλλωστε και βιβλικά, όπως ξέρουμε όλοι, το λέμε κιόλας, δεν ξέρω πώς το καταλαβαίνουμε, το κεντρικό αίτημα της Κυριακής προσευχής. Να έλθει η Βασιλεία του Θεού. Αυτό ζητούμε. Αλλά να το ζητούμε έλογα, να το ζητούμε αγαπητικά αυτό, έτσι. Να το ζητούμε εράσμια, να το ζητούμε ταπεινά γιατί δεν το έχουμε. Να το ζητούμε γιατί αντιλαμβανόμαστε ότι μόνον λάθη κάνουμε και μόνον και η ζωή όχι απλώς χάνει το νόημά της, δεν έχει νόημα δηλαδή, αλλά γίνεται και πολύ ταλέπορη όταν δεν έχει αυτήν την βασιλεία μέσα. Όταν λοιπόν ο πιστός εστιάζει με το πνευματικό βλέμμα του στο θέλημα του Θεού και όχι στο δικό του, είτε μιλά, είτε κάνει οτιδήποτε, ενεργεί άμεσα μέσα του ο Θεός με το πνεύμα του. Τότε έχει, να το σημειώσουμε αυτό, γιατί μερικοί νομίζουν ότι είναι θέματα διανοητικής διεργασίας αυτό στο οποίο θα θέλω να αναφερθώ, τότε έχει άμεση γνώση της αλήθειας των πραγμάτων και των καταστάσεων χωρίς συλλογισμούς. Ξέρετε, δεν είναι θέματα συλλήψεως, όπως η τηλεόραση μας δείχνει πράγματα και λέμε είχα αυτοψία ή αν πήγα πραγματικά σε ένα γεγονός. Οπότε δεν είναι θέμα συλλογισμών, αλλά είναι θέμα πραγματικότητας την οποία εισπράττεις ψυχοσωματικά. Τότε γίνεται πνευματικά και άμεσα άλλωστε η διάγνωση των καταστάσεων των άλλων με τα κεκαθαρμένα και γυμνασμένα αυτά αισθητήρια για τα οποία μιλά ο Απόστολος Παύλος. Είναι αυτά τα πνευματικά αισθητήρια που πρέπει να πούμε ότι τα έχουμε πάρει όλοι, να μην τα θεωρούμε ιδιοκτησία κάποιων χαρισματούχων. Αυτοί δεν τα απέκτησαν, αυτοί απλώς τα καθάρισαν και λειτουργούν. Γι' αυτό μιλάμε άλλωστε και για γυμνασμένοι και γι' αυτό μιλούμε και για ζωή ασκητική μέσα στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Λοιπόν, αυτά τα πνευματικά αισθητήρια λειτουργούν ως πνευματική τηλεόραση. Και μάλιστα σε μερικούς που συνέβη να γνωρίσω, όπως ήταν ο πατήρ Παΐσιος, ο πατήρ Πορφύριος, το έλεγε άλλωστε και ο πατήρ Παΐσιος, αυτό το επιβεβαίωνε, ότι ο πατήρ Πορφύριος είχε έγχρωμη τηλεόραση πνευματική. Ενώ ο ίδιος το έλεγε, εγώ είμαι ασπρόμαυρη τηλεόραση. Ναι. Εκείνο όμως που από προσωπική εμπειρία διαπιστώσαμε είναι ότι είναι τρισδιάστατη, ήταν τρισδιάστατη αυτή η τηλεόραση, και το πιο εκπληκτικό ότι ήταν μέσα στα γεγονότα. Δηλαδή υπαρξιακά μέσα, όχι απλώς δηλαδή θεατής αντικειμένου, αλλά το οποίο πιστοποιείται ακόμη και ιατρικός. Να μην προχωρήσω γιατί θα πω... θα παρασυρθώ και θα πω πολλά και δεν θα βγούμε στην ώρα μας.
1: Δεν θα βγούμε γιατί μας έχουν μείνει περίπου κάτι λιγότερο από 5 λεπτά, κύριε καθηγητά.
2: Α, πρέπει να πιέσουμε τα πράγματα τότε. Λέγοντας το εξής, για ένα τέτοιο πιστό δεν έχει σημασία το αν μιλά ή σιωπά, αλλά το γιατί ενεργεί με το συγκεκριμένο αυτό τρόπο. Το διαρκώς ζητούμενο ταπεινός από αυτόν είναι είτε με τον ένα είτε με τον άλλον τρόπο να ενεργεί ο ίδιος ο Θεός δι' αυτού. Όπως εκείνος θέλει, όταν θέλει, όσο θέλει και αν θέλει. Επομένως, δεν είναι το κριτήριο αυτός ο ίδιος.
1: Είναι πρακτικώς δυνατό να μείνει η αγιοπνευματική ζωή κρυφή και αφανής?
2: Είπαμε σε μία άλλη αποστροφή του λόγου μας ότι η έντονη αγιοπνευματική ζωή προδίδει χαρισματικό στον φορέα της. Όσο κι αν από ταπεινοφροσύνη επιχειρεί κανείς να κρυφτεί, τον φανερώνει η χάρη του Θεού.
1: Η αγιοπνευματική ζωή είναι πλήρως αισθητή στην ψυχή και στο σώμα του πιστού, γιατί είπατε την προδίδει χάρη στο Θεό.
2: Ναι. Αν όμως εμπειρικά γνωρίζουμε ότι η γνήσια αγιοπνευματική ζωή προδίδει το φορέα της, πολύ περισσότερο επίσης εμπειρικά γνωρίζουμε ότι η αγιοπνευματική ζωή βιούται εν πάση αισθήση, όπως λέει ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος. Όλη δηλαδή η ψυχοσωματική ύπαρξη αυτού του πιστού είναι γεμάτη από τέτοιου είδους χαρά, ειρήνη, γλυκύτητα, μέχρι μυελού μάλιστα των οστών και του εσώτατου βάθους του προσώπου του, που δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε στο ελάχιστο με τις αντίστοιχες κοσμικές, βιολογικές ή ψυχικές εμπειρίες του ανθρώπου. Είναι χαρακτηριστική η βεβαία αίσθηση της διευρύνσεως των οντολογικών του, των φυσικών δηλαδή ορίων του νου και της ψυχής, και η ενεργοποίηση των πνευματικών του αισθητηρίου για να γίνουν χωρητικά αυτής της άκτης της ζωής, της ενεργού δηλαδή Βασιλείας του Θεού. Έτσι καθίσταται ο χαρισματικός, ο πιστός και ενεργός, υπαρξιακή χώρα πλέον του αχώρητου Θεού. Ό,τι έγινε με την Παναγία δηλαδή γίνεται και με τους πιστούς.
1: Το θέλημα του ανθρώπου πώς σχετίζεται με την ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής?
2: Κοιτάξτε, όταν πραγματικά θελήσει ο πιστός να ενεργήσει μέσα του η Βασιλεία του Θεού, θα πρέπει πρακτικώς να ακυρώσει την εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Αυτό που λέμε την αυτοπεποίθησή του. Να απενεργοποιήσει την θέλησή του, ώστε να μην κατευθύνεται από το εγώ του, να μην είναι αυτός ο Κύριος της, να την υποτάξει δηλαδή πλήρως και αγαπητικά στο θέλημα του Κυρίου του. Αυτό να αναζητά και αυτό να θέλει να γίνεται πάντα. Στην πραγματικότητα, μόνον τότε εμφανίζεται να πιστεύει αληθινά στο Θεό, γιατί τότε μόνον πρακτικός τον εμπιστεύεται απολύτως και θέλει εκείνος να είναι να κυριαρχεί μέσα του σε όλα απολύτως.
1: Ακυρώνει λοιπόν την εμπιστοσύνη στον εαυτό του, στρέφει όλη την εμπιστοσύνη στο Θεό, όμως πότε απενεργοποιείται και αδρανεί η αγιοπνευματική ζωή? Γιατί σημαίνει και αυτό?
2: Ναι, αυτά δεν γίνονται στην πράξη όταν ο νους δεν μάθει προηγουμένως να φεύγει όχι μόνο από το πνεύμα της πονηρίας, αλλά και από κάθε προσωπική επιθυμία, όπως έχουμε πει νωρίτερα, όταν δηλαδή δεν είναι σταθερά προσανατολισμένος και προσιλωμένος στην πρώτη εντολή. Αν δεν έχει αυτόν τον προσανατολισμό, δεν μπορεί να γίνουν αυτά πραγματικότητα. Αυτή η πνευματική εργασία είναι εξαιρετικά λεπτή, πρέπει να το πούμε αυτό, και αυτό είναι το έργο της εναισθήσει γινωμένης αδιάλειπτης νοεράς προσευχής, όχι απλώς με ένα μηχανικό τρόπο να το λέει. Αν για λίγο αποστεί ο νους του ανθρώπου από τον Θεό, θα πρέπει να πούμε ότι δεν μπορεί να είναι για τότε, που αφίσταται δηλαδή ο νους από τον Θεό, ενεργός αυτόν το Πνεύμα του Θεού, επειδή τότε ο πιστός παραβιάζει την εντολή του Χριστού που λέει «γρηγορείτε και προσεύχεστε ή να μην εισέλθετε σε πειρασμό». Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι ο πιστός δεν βλέπει τότε την αδυναμία και την ασθένειά του. Γι' αυτό και δεν επικαλείται τη βοήθεια του Θεού. Οπότε απενεργοποιείται το Πνεύμα του Θεού μέσα του. Κατά συνέπεια, τότε συμβαίνει στην πράξη να αστοχεί και να αμαρτάνει. Τότε επιβεβαιώνεται βιωματικά η ρίση του Αγίου Γρηγορίου Παλαμά του Θεού μη ενεργούντος εν ημίν, αμαρτία παν το παροιμόν γενόμενο.
1: Το μεγαλύτερο εμπόδιο για την ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής ποιο είναι?
2: Σε ό,τι μας αφορά για την αγιοπνευματική ζωή, πρέπει να ξέρουμε ότι όλα αρχίζουν από το φρόνημά μας και συνοδεύονται μονίμως από αυτό το φρόνημα. Το υψηλό φρόνημα που έχουμε εμποδίζει να ενεργήσει ο Θεός. Είναι κοινός τόπος στην ασκητική γραμματεία της Εκκλησίας μας ότι το μεγαλύτερο εμπόδιο στην ενεργό παρουσία της αγιοπνευματικής ζωής είναι το εγωκεντρικό θέλημά μας. Και εμείς κατά κανόνα, δυστυχώς, επιβεβαιώνουμε αυτή την αλήθεια. Όπως εύστοχα μου είπε ένας αγιορείτης γέροντας, χαρισματούχος, δεν θέλουμε να βασιλευόμαστε από τον Χριστό, αλλά από το θέλημά μας. Δεν θέλουμε να τον δεχτούμε ως κυρίαρχο στο νου, στην θέληση και στην καρδιά μας. Δεν θέλουμε να είναι αυτό σε μας εν πάση πρωτεύων, που λέει ο Απόστολος Παύλος. Γι' αυτό ουσιαστικά δεν επιβεβαιώνονται από το Θεό με τη ζωή μας όσα λέμε ότι πιστεύουμε και ότι αγαπάμε. Θα κριθούμε από το Χριστό, κατεξοχήν εμείς, μου είπε, επειδή δεν επιδείξαμε αγαθή προαίρεση ώστε να επιχειρήσουμε σοβαρά να τηρήσουμε με συνέπεια το λόγο του και να επιβεβαιώσουμε εμπειρικά την αξιοπιστία του, ότι δηλαδή θα εμφανιστεί πραγματικά σε εμάς, όπως είπα με το σχετικό χωρίο σε προηγούμενη εκπομπή, και θα ενεργεί μόνιμα μέσα μας μαζί με τον Θεό Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα. Βεβαίως η κατάστασή μας με μια τέτοια διαπίστωση είναι εξαιρετικά θλιβερή, επειδή στην πραγματικότητα δεν έχουμε πόθο για τον Θεό και πρακτικώς δεν τον θέλουμε στη ζωή μας. Γιατί διαφορετικά, αν είχαμε δηλαδή πόθο, θα τηρούσαμε το θέλημά του αδιαφορώντας για όλα τα άλλα και για αυτήν την ίδια μας την ζωή.
1: Όλα αυτά τα δεν θέλουμε, δεν κάνουμε, δεν μας ενδιαφέρει να τον έχουμε κοντά μας, ακούγονται εξαιρετικά αρνητικά αλλά και τόσο οικεία, γιατί λίγο πολύ το δοκιμάζουμε. Είμαστε σε αυτό το στάδιο οι περισσότεροι από εμάς. Για να κλείσουμε όμως, γιατί πλέον ο χρόνος έχει εξαντληθεί, και να κλείσουμε και αυτό το όμορφο θέμα που δεν μπορεί να εξαντληθεί έστω και σε τρεις συζητήσεις. Κύριε καθηγητά, θα μπορούσατε να μας πείτε ποια είναι η πρακτική λύση για την ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής?
2: Ναι, αυτό ας το προσέξουμε, γιατί σημασία έχει η λύση πέρα από τις διαπιστώσεις. Στην προηγουμένη περίπτωση δηλαδή, η μόνη λύση που θα μπορούσε να προτείνει κανείς για να ενεργοποιηθεί άμεσα η εν ημίν βασιλεία του Θεού είναι να παραιτηθεί η κυβέρνηση που εκφράζει το θέλημά μας. Ο Χριστός μας είπε ότι δύο βασιλείες με δύο κυρίαρχους δεν μπορούν να υπάρξουν μέσα μας ταυτόχρονα. Δεν μπορεί να συσταθεί και να λειτουργήσει μέσα μας μια τέτοια οικουμενική κυβέρνηση, που να κάνει δηλαδή και τα μεν και τα δε. Όταν συμβαίνει πάντως να υπάρχει, γιατί υπάρχει σε ορισμένους, δεν είναι σίγουρα οικουμενική, αλλά γνήσια οικουμενιστική, δηλαδή συγκριτιστική. Η ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής προϋποθέτει οπωσδήποτε την απενεργοποίηση του ιδίου θελήματος και της συνεπαγόμενης κυβερνήσεώς μας από αυτό το θέλημα. Προϋποθέτει δηλαδή την ταπείνωση του φρονήματός μας, που εκφράζεται πρακτικώς με την υποταγή του θελήματός μας στο θέλημα του Θεού κατά το πρότυπο των δύο θελημάτων του Θεάνθρωπου. Αρχίζουμε κατά το πλείστον στρεβλά την προσωπική, την οικογενειακή και την κοινωνική μας ζωή, ζητώντας έμεσα ή άμεσα, ήπια ή ζωηρά, να στήσουμε έστω και φιλτραρισμένα τη βασιλεία του θελήματός μας. Και όπως είναι φυσικό, αποτυγχάνουμε. Η κατάστασή μας όμως αυτή είναι αναστρέψιμη. Έχουμε την πικρή αλλά χρήσιμη πείρα της αποτυχίας. Η μετάνοιά μας είναι ο μονόδρομος που οδηγεί στην εν ημίν βασιλεία του Θεού, και το ταπεινωμένο από την οδυνηρή πείρα φρόνημά μας θα γίνει ο απαραίτητος κωδικός, το πίν πάλι για την ενεργοποίηση της αγιοπνευματικής ζωής. Αυτό το φρόνημα είχαν και οι μεγαλύτεροι αμαρτωλοί, τους οποίους μνημονεύει ο ίδιος ο Χριστός ως προαγωγούς μάλιστα στη Βασιλεία Του. Αυτούς τουλάχιστον μπορούμε και πρέπει να τους μιμηθούμε. Γι' αυτό άλλωστε και μας τους πρόβαλε ο Χριστός, για να μην φτάσουμε στην απόγνωση και στην παραίτηση από την εξήτηση της ενεργοποιήσεως της εν ημίν Βασιλείας Του. Μπορούμε να κάνουμε την έσχατη ανάγκη φιλότιμο, για να αξιοποιήσουμε και την παρούσα ζωή μας ως χρόνο πρόγευσης της μέλουσας αιωνίου βασιλείας, που δεν είναι απλώς πλέον για μας εγγύς, αλλά πολύ εγγύς, είναι ήδη μέσα μας. Αξίζει να την ενεργοποιήσουμε, γιατί μόνον έτσι θα ευαρεστήσουμε στο Θεό και μόνον έτσι θα δοξάζεται ο Θεός διημών. Επειδή πρακτικώς αυτός θα ενεργεί διημών ακτίστος και αυτού θα είναι η αγιοπνευματική εν Χριστώ ζωή μας. Αμέσως μόλις ταπεινωθούμε ζητώντας μόνον αυτή τη βασιλεία ενεργό μέσα μας, όλα τα άλλα, δηλαδή τα βιωτικά, θα μας τα διασφαλίσει ο Χριστός ως τεκμήρια της αξιοπιστίας των λόγων του, που είναι τα εξής: ζητείτε πρώτον την βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού και πάντα ταύτα προστεθήσετε ημίν όπερ και εγκαρδίως εύχομαι εις όλους μας.
1: Το μόνο που μπορούμε να πούμε, κύριε καθηγητή, είναι το αμήν γέννητο μετά από όλα αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ευχαριστούμε γιατί για μία ακόμα φορά προσπαθήσαμε με τη δική σας βοήθεια να προσεγγίσουμε αυτό το τόσο σπουδαίο και σημαντικό ζήτημα της αγιοπνευματικής ζωής. Ήταν μαζί μας για μία ακόμα φορά ο καθηγητής συντογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Δημήτρης Τσελεγγίδης. Τον ευχαριστούμε και πάλι και πραγματικά να δώσει ο Θεός αυτό που μας είπατε στην τελευταία σας πρόταση, αυτό που πήρατε από τα λόγια του ίδιου του Κυρίου μας, να γίνει βίωμά μας, να γίνει η ίδια μας η ζωή. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγγίδη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
1: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της Ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
0: Ώρα Ελλάδος 2.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
1: Αναζητάτε καινούριο ή ελαφρώς μεταχειρισμένο σχολικό λεωφορείο με εγγύηση? Ψάχνετε μικρά τουριστικά λεωφορεία για μεταφορές? Απόστολος Κούτσιος και μόνο Mercedes-Benz. Είμαστε οι πρώτοι στην Ελλάδα που επί 37 χρόνια φροντίζουμε να μεταφέρονται τα παιδιά μας με απόλυτη ασφάλεια χάρη στα σχολικά μας λεωφορεία. Απόστολος Κούτσιος. Εντιμότητα, αξιοπιστία, εγγύηση. Χαλάνδρη και Παιανία. Τηλέφωνο 210-6826-300.
2: Μαζωμός. Αξιώτικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιώτικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρη.
2: Τηλέφωνο 210 80 35 800.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες της Πειραϊκής Εκκλησίας. Την 7η Κυριακή από το Πάσχα η Εκκλησία μας γιορτάζει την ενικαία πρώτη Οικουμενική Σύνοδο των 318 Θεοφόρων Πατέρων. Γιορτάζουμε για τον εξής λόγο. Αφού ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός ολοκλήρωσε όλο το σχέδιο της ενανθρωπίσεώς Του και με την ένδοξη ανάληψή Του επανήλθε στον πατρικό Του θρόνο, οι Άγιοι Πατέρες μας θέλησαν να μας δείξουν πρώτον ότι πραγματικά και αληθινά ο Υιός του Θεού έγινε τέλειος άνθρωπος και ότι ως Θεός και άνθρωπος ανελήφθη στους ουρανούς και κάθισε στα δεξιά του Θεού εκεί όπου ήταν και προηγουμένως, και δεύτερον ότι η Σύνοδος της Νικαίας ανεκήρυξε και ομολόγησε τον Ιησού Χριστό ομοούσιο και ομότιμο με τον Πατέρα. Σαν εύστοχο τρόπο λοιπόν για να πετύχει τα παραπάνω, η Εκκλησία μας θεώρησε την τιμή προς τους Θεοφόρους Πατέρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο εκείνη, η οποία ανεκήρυξε τον αναλυφθέντα Ιησού Χριστό τέλειο Θεό και τέλειο άνθρωπο. Έτσι σαν καλύτερη μέρα θεώρησε την Κυριακή, που είναι αμέσως μετά την ένδοξη ανάληψη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η σύνοδος αυτή έγινε όταν ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος ήταν στο 20ο έτος της βασιλείας του. Όταν σταμάτησαν οι διωγμοί, ο Κωνσταντίνος έγινε στην αρχή βασιλιά στη Ρώμη. Έπειτα έκτισε την τρισευτυχισμένη πόλη που φέρει το όνομά του, την Κωνσταντινούπολη. Τότε δημιουργήθηκε και το πρόβλημα με τον Άριο και την αίρεσή του. Ο Άριος καταγόταν από τη Λιβύη. Πήγε στην Αλεξάνδρεια και χειροτονήθηκε διάκονος από τον Άγιο Ιερομάρτυρα Πέτρο Αλεξανδρίας. Ύστερα όμως άρχισε να διδάσκει διδασκαλίες βλάσφημες που δεν τις αποδεχόταν η Εκκλησία μας. Άρχισε δηλαδή να διακηρύττει παντού ότι ο Υιός του Θεού, ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, δεν είναι και αυτός Θεός, αλλά είναι κτίσμα του Θεού, ότι έγινε από το μηδέν όπως όλα τα κτίσματα και ότι καταχρηστικά και όχι πραγματικά ονομάζεται Σοφία και Λόγος του Θεού. Και τα έλεγε αυτά δήθεν για να αντικρούσει το δισεβής αβέλιο, ο οποίος υποστήριζε ότι ο Θεός είναι ένα πρόσωπο και μία υπόσταση και ότι άλλοτε παρουσιάζεται ως Πατέρας, άλλοτε γίνεται Υιός και άλλοτε Άγιο Πνεύμα. Ο Άγιος Πέτρος Αλεξανδρίας, βλέποντας ότι ο Άριος δεν δεχόταν να απορρίψει τις αιρετικές του διδασκαλίες, τον καθήρεσε. Είδε μάλιστα ο Άγιος Πέτρος και σχετική οπτασία. Είδε τον Χριστό σαν βρέφος στο Άγιο Θυσιαστήριο με σχισμένο το χιτώνα του και το ρώτησε: «Κύριε, ποιος σου έσχισε το χιτώνα?» Και ο Κύριος του απάντησε: «Ο Άριος». Όταν μετά τον Άγιο Πέτρο έγινε αρχιερέας της Αλεξανδρίας ο Αχιλλάς, ο Άριος υποσχέθηκε να απορρίψει τις διδασκαλίες του. Πίστηκε ο αρχιερέας, τον επανέφερε στην τάξη των κληρικών και μάλιστα από διάκονο τον έκανε πρεσβύτερο. Του ανέθεσε μάλιστα και τη διεύθυνση του διδασκαλίου της Αλεξανδρίας. Όσο ζούσε ο Αχιλλάς, ο Άριος δεν εκδήλωνε τα αιρετικά του φρονήματα. Όταν αυτός εκοιμήθη, έγινε επίσκοπος της πόλεως των Αλεξανδρέων ο Άγιος Αλέξανδρος. Διαπίστωσε όμως ότι ο Άριος πίστευε και δίδασκε πάλι τις βλάσφημες διδασκαλίες του. Συγκάλεσε λοιπόν τοπική σύνοδο με 100 επισκόπους από την Αίγυπτο και τη Λιβύη και τον απέκοψε τελείως από την Εκκλησία. Όπως μας διασώζει ο Θεοδόρητος, ο Άριος πίστευε και ότι ο Χριστός είχε φύση τρεπτή, η οποία μπορούσε να μεταβληθεί προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Και ακόμη μας αναφέρει ότι πρώτος ο Άριος δίδαξε τη βλάσφημη άποψη πως ο Κύριος πήρε σάρκα χωρίς ψυχή και χωρίς νου. Ως πρεσβύτερος σε μια τόσο μεγάλη πόλη, ο Άριος παρέσυρε πολλούς στην ασεβή διδασκαλία του. Επαναστάτησε κατά του επισκόπου του Αλεξάνδρου, έγραψε και παρέσυρε στην αίρεσή του τον Ευσέβιο επίσκοπο Νικομιδίας, τον Παυλίνο επίσκοπο Τύρου, τον Ευσέβιο επίσκοπο Κεσαρίας και άλλους. Ο Αλέξανδρος, ο Πατριάρχης της Αλεξάνδρειας, έγραψε γράμματα παντού.
ανακοίνωσε την καθαίρεση και τον αφορισμό του Αρίου και εφιστούσε την προσοχή των επισκόπων και όλων των χριστιανών στις διδασκαλίες του. Τα γράμματά του είχαν σαν αποτέλεσμα πολλοί να ξεσηκωθούν εναντίον της αιρέσεως αυτής. Όμως η Εκκλησία ταρασόταν ακόμα από την αίρεση αυτή και από τη φιλονικία για το δογματικό αυτό ζήτημα και θεραπεία δεν φαινόταν στον ορίζοντα. Τότε ο αυτοκράτορας Μέγας Κωνσταντίνος συγκέντρωσε τους εκπροσώπους των κατατόπους εκκλησιών, έστειλε για το λόγο αυτό στα πέρατα της Οικουμένης δημόσια οχήματα και τους μετέφεραν στην οίκαια της Βυθινίας. Την ορισμένη μέρα ήρθε και ο ίδιος όταν συγκεντρώθηκαν οι εκπρόσωποι. Είναι μάλιστα αξιοπρόσεκτη η στάση του. Κάθισαν όλοι οι κληρικοί στις θέσεις τους και αυτός έμεινε όρθιος. Κάθισε μόνο όταν του το επέτρεψαν οι εκπρόσωποι των εκκλησιών και μάλιστα δεν κάθισε σε θρόνο βασιλικό αλλά σε κάθισμα ταπεινό. Άρχισε τότε η σύνοδος και παρουσιάστηκαν οι διδασκαλίες του Αρίου. Μετά από πολλή εξέταση όμως κατακρίθηκαν και αναθεματίστηκε όχι μόνο ο Άριος αλλά και όσοι πίστευαν τα ίδια με αυτόν. Η σύνοδος διακήρυξε ότι ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ως Υιός του Θεού, είναι ομοούσιος, ομότιμος και συνάναρχος με τον Πατέρα. Συνέταξαν μάλιστα και το Άγιο Σύμβολο της Πίστεως μέχρι τη φράση «Και εις το Πνεύμα το Άγιο». Τα επόμενα άρθρα του Συμβόλου της Πίστεως τα συνέταξε η Δεύτερη Σύνοδος. Επιπλέον αυτή η Πρώτη Σύνοδος όρισε με κανόνα της τα σχετικά με την εορτή του Πάσχα, δηλαδή πότε και πώς θα εορτάζεται το Πάσχα. Αποφάσισα λοιπόν να εορτάζεται χωριστά από τους Ιουδαίους και όχι μαζί τους όπως όριζε κάποιο έθιμο προηγουμένως. Ακόμα αυτή η Πρώτη Σύνοδος συνέταξε και τους 28 κανόνες που αφορούν την εκκλησιαστική τάξη. Το σύμβολο της πίστεως με τις υπογραφές των παρισταμένων πατέρων το υπέγραψε και το επικύρωσε στο τέλος με κόκκινη γραφή ο Μέγας Βασιλιάς και εις Απόστολος Κωνσταντίνος. Όλοι οι παρευρισκόμενοι πατέρες που συμμετείχαν στη Σύνοδο ήταν 318. Από αυτούς 232 ήταν επίσκοποι, ενώ οι υπόλοιποι 86 ήταν ιερείς, διάκονοι και μοναχοί. Οι επισημότεροι μεταξύ αυτών ήταν ο Σίλβεστρος Ρώμης και ο Μητροφάνης Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι συμμετείχαν με τοποτηρητές αντιπροσώπους. Ο Μητροφάνης Κωνσταντινουπόλεως μάλιστα ήταν ασθενής και κοιμήθη μετά το τέλος της Συνόδου σε ηλικία 117 ετών. Συμμετείχαν ακόμα ο Αλέξανδρος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μαζί με τον Μέγα Θανάσιο, ο οποίος ήταν τότε αρχιδιάκονος, ο Ευστάθιος Αντιοχίας και ο Μακάριος Ιεροσολύμων. Και ακόμα παρίσταντο, ο Όσιος Επίσκοπος Κορδούβης, ο Παφνούτιος, ο Ομολογητής, ο Μυροβλήτης Νικόλαος και ο Σπυρίδων Επίσκοπος Τριμηθούντος. Κατά τη διάρκεια των εργασιών της Συνόδου εκοιμήθηκαν δύο από τους αρχιερείς που συμμετείχαν σε αυτήν. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, όταν υπογράφτηκε από όλους το κείμενο των αποφάσεων της Συνόδου, έδωσε εντολή και το έβαλαν στους τάφους των αποθανόντων, τους οποίους φράγησαν με κάθε επιμέλεια. Και κατά τρόπο θαυμαστό το κείμενο βρέθηκε επικυρωμένο και από τους κοιμηθέντες. Συμπτωματικά μόλις τελείωσε η σύνοδος είχε ολοκληρωθεί και η ανοικοδόμηση της νέας πόλεως του Κωνσταντίνου, της Κωνσταντινουπόλεως. Ο αυτοκράτορας λοιπόν κάλεσε όλους εκείνους τους Αγίους Πατέρες να ευλογήσουν τη νέα πόλη. Πήγαν όλοι, την ευχήθηκαν και προσευχήθηκαν για αυτήν να είναι βασίλισσα όλων των άλλων πόλεων. Κατ' εντολήν μάλιστα του βασιλιά την αφιέρωσαν στη μητέρα του Λόγου του Θεού, τη Θεοτόκο. Ύστερα πλέον ανεχώρησε ο καθένας για την πατρίδα του. Πριν ακόμα κοιμηθεί ο Μέγας Κωνσταντίνος και ενώ ήταν ακόμα εν ζωή με συμβασιλέα τον ιό του Κωνσταντίο, ο Άριος παρουσιάζεται στο βασιλιά και του λέει ότι εγκαταλείπει όλες τις διδασκαλίες του και θέλει να ενωθεί με την Εκκλησία του Θεού. Είχε γράψει τις αιρετικές διδασκαλίες του και τις είχε κρεμάσει στο λαιμό του μέσα από τα ενδύματά του.
Έχοντας λοιπόν το χέρι του ακουμπισμένο πάνω στα κείμενα που έκρυβε και προσποιούμενος ότι πείθεται σε όσα όρισε η σύνοδος, είπε: «Ναι, βασιλιά, σε αυτά πείθομαι και αυτά πιστεύω». Και εννοούσε βέβαια αυτά που είχε κρυμμένα. Ο βασιλιάς δεν υποψιάστηκε την απάτη και έδωσε εντολή στον Πατριάρχη να δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία τον Άριο. Πατριάρχης τότε, μετά το θάνατο του Μητροφάνη, ήταν ο Αλέξανδρος. Αυτός γνώριζε ότι ο Άριος ήταν δίστροπος. Αμφέβαλε λοιπόν για τις προθέσεις του Αρίου και προσευχόταν στο Θεό να του δείξει με κάποιο τρόπο αν θα πρέπει να τον δεχτεί σε εκκλησιαστική κοινωνία. Πλησίαζε εντωμεταξύ ο καιρός που έπρεπε να συλλειτουργήσει μαζί του και η προσευχή του ευλαβούς Πατριάρχου γινόταν με περισσότερη θέρμη προς το Θεό. Τη συγκεκριμένη μέρα της λειτουργίας, ο Άριος, ερχόμενος προς την εκκλησία, όταν έφτασε στην τοποθεσία που λεγόταν Κίωνας του Φόρου, αισθάνθηκε κάποιες ενοχλήσεις στην κοιλιά του. Μπήκε λοιπόν για τη σωματική του ανάγκη σε ένα δημόσιο αποχωρητήριο. Μπήκε, αγαπητοί ακροατές, αλλά δεν βγήκε, ή μάλλον τον έβγαλαν. Εκεί τον έφτασε η Θεία Δίκη. Εκεί έσκασε, χύθηκαν από ακατάσχετη αιμορραγία τα έντερά του και όλα του τα εντόστια. Πέθανε από τον Ιούδα που πρόδωσε τον Χριστό, γιατί και ο Άριος με τον ίδιο τρόπο πρόδωσε τον Χριστό. Χώρισε τον Υιό και Λόγο του Θεού από την ουσία του Πατέρα. Έτσι χωρίστηκε κι αυτός από τους ζωντανούς με ατιμωτικό θάνατο. Βρέθηκε νεκρός και απαλλάχτηκε η Εκκλησία του Θεού από την πνευματική φθορά που προξενούσε η παρουσία του.

Η 7η Κυριακή από το Πάσχα, αφιερωμένη στους Αγίους Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου, έρχεται, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, να μας θυμίσει μία από τις μεγαλύτερες στιγμές δόξας της Εκκλησίας μας. Και ήταν η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος κορυφαία στιγμή για πολλούς λόγους που η θεολογία μας έχει αναδείξει, αλλά και για έναν ειδικότερο που, επειδή έχει χαθεί η αίσθηση της ιστορίας, δεν συνειδητοποιούμε στις μέρες μας. Όπως αναφέρουν οι εκκλησιαστικοί ιστορικοί, η πρώτη αυτή Οικουμενική Σύναξη των Επισκόπων της Εκκλησίας μας ήταν κάτι το μοναδικό. Ρίγοι ευλαβίας και συγκινήσεως διαπερνούσαν τους παρισταμένους, καθώς έβλεπαν τους επισκόπους της Εκκλησίας, που μόλις είχε βγει από τις κατακόμβες, να προσέρχονται με εμφανή τα σημάδια από τους διωγμούς στα σώματά τους. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε το 325 στην οίκια της Βυθινίας, ενώ οι διωγμοί είχαν καταπαύσει με το διάταγμα των Μεδιολάνων μόλις το 313, αν και οριστικά σταμάτησαν μόνο αφού έγινε ο Μέγας Κωνσταντίνος Μονοκράτορ, το 324. Προσήλθαν λοιπόν οι επίσκοποι έχοντας ως δόξα τους εμφανή τα σημάδια από την ομολογία του ονόματος του Χριστού και την κακοπάθεια υπέρ αυτού. Άλλοι χωρίς κάποιο μέλος του σώματος, άλλοι με στρεβλώσεις των άκρων, άλλοι με γεγραμμένα τα πρόσωπα και τα σώματα από τα πυρακτωμένα σίδερα, άλλοι με ανεξίτηλες τις σουλές από τις μαστιγώσεις. Προσήλθαν με το αυξημένο κύρος του μάρτυρα για να ομολογήσουν απλανώς και να ορθοτομήσουν την αλήθεια της πίστεως, πέρα και πάνω από πρόσωπα, συμπάθειες και σκοπιμότητες. Οι πατέρες της Αγίας Πρώτης Οικουμενικής Συνόδου είχαν να ομολογήσουν την αλήθεια της πίστεως. Την αλήθεια που κάποιοι εγωιστικώς κινούμενοι διεστράβλωναν και προσέβαλαν, και με τον τρόπο της ομολογίας τους θα λυπούσαν αυτούς τους κάποιους και θα τους προκαλούσαν. Κινούμενοι λοιπόν με αποκλειστικό κριτήριο και κίνητρο την αγάπη, πρώτα προς τον Θεό και κατόπιν προς τον άνθρωπο, αποτύπωσαν την ακαινοτόμητη πίστη όπως την παρέδω

συνέλθουν, υπερασπιζόμενοι την αλήθεια της πίστεως, τους αγαπά και τους αντιμετωπίζει. Δεν τους πολεμάει ιδεολειπτικά και με χερκακία, ούτε επιδιώκει τη φυσική τους εξόντωση. Τη μετάνοιά τους προσδοκά και την επιστροφή τους περιμένει, μέχρι ότου καταντήσομεν οι πάντες εις την ενότητα της πίστεως. Και με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται και η σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση. Ευχαριστούμε για ακόμα μια φορά όλους εσάς και όλες εσάς που για ακόμα μια φορά είχατε την καλοσύνη και την υπομονή να μας ακούσετε, και τη Φίβη την Κωνσταντέλου που κράτησε τα τηλέφωνα του σταθμού μας αυτή την ώρα. Ανανεώνουμε τη ραδιοφωνική μας συνάντηση, πρώτο ο Θεός, για την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Ο Θεός και η Παναγιά να είναι μαζί μας. Γεια σας.

ημίσνος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς το πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρείς ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση,

όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πυραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου ενώτησε την δεησήν μεν τη αληθεία σου εισάκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου. Και εμείς έλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξε να εχθρός την ψυχήν μεταπείνωση εις γίν την ζωήν μου. Εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκηδίασε να πεμέ το πνεύμα με μία ταράχθη καρδία μου. Εμνήστην μερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εμποιήμας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνυδρος σύ. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψει το πρόσωπον σου απέ μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριο, δον εν υπορεύσομαι ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξαλούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσμεν γη ευθεία είναι και εν το ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκλείψω στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσει τους εχθρούς μου και απολύς, πάντα στους λίγοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.

κατά το μέγα έλεος σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθαρισών με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδούγαρεν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσεις εμέ η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με. Ραντιείς με ισόπου και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπέρχιώνα λευκανθήσω με. Ακουτείς μια γαλλία συγκεφροσύνη να γαλλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψους. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι η θέλησα στη σίαν εδωκάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένον, καρδίαν συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενός. Αγάθινον Κύριεν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη σε ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον, Κύριε δόξασι. Ο εναγής θαυμαστός Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράδου και Παναμόμου και Πανακυράδου και Παναγίας Αυτομητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας της Πλατητέρας των Ουρανών. Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Θεών Αήλων Δυνάμεων και Νοερών Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων Πανεφημών Αποστόλων και Εισαποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Καλλινίκων Μαρτύρων, Ιερομαρτύρων και Ομολογητών, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων, Μητέρων και Δικαίων ημών, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών, Ιαματικών, Ιατρών, Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Έψαλε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Βασιλείου Πειραιός, Νικόλαος Σωτηρίου.
1: Ώρα Ελλάδος, 3.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
2: Η εκδόση Καλοκάθη παρουσιάζει ένα τεράστιο ιστορικό έργο, Αιρέσεις και Δόγματα. 4 ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα, 4 πολυτελείς τόμοι. Εκδόση Καλοκάθη, 210-3306-397.
0: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: στα χνάρια των σύγχρονων Αγίων. Ευωδία Χριστού, Οσίου Εφραίμ κατ' Ουνακιώτου. Αποσπάσματα από την ομότιτλη έκδοση της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου μέσα από τα Μου Κύπρου. Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Όταν έρχεται η χάρις, ανεβαίνομεν ένα σκαλοπάτι. Αν μας εγκαταλείψει, πέφτομεν. Ο Θεός άφησε τον Απόστολο Πέτρο να πέσει επειδή φρονούσε ότι όλοι θα σαλευθούνε, αυτός όμως όχι. Σου λέγει, θα πέσεις για να μάθεις ταπείνωση. Όλα στηρίζονται στην ταπείνωση. Και ο Αββάς Ισαάκ λέγει, όποια άσκηση κι αν κάνω, την κάνω για τον καρπό. Ο καρπός είναι η ταπείνωσης. Εταπεινώθην και έσωσέ με ο Κύριος. Ο Θεός ηλά στη τίμη το αμαρτωλό υποτελώνης και δικαιώθηκε. Να κάνετε δε πάντοτε ταπεινούς λογισμούς μέσα σας. Εγώ δεν είμαι άξιος ούτε στα πόδια του να προσπέσω. Ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος λέει ότι όταν πάτε να διαβάσετε το ψαλτήρι ή τον κανόνα ή οτιδήποτε άλλο, να έχετε την αίσθηση ότι οι άλλοι πατέρες είναι άγγελοι και να πάτε με πολύ ευλάβεια. Και να βάζετε με επίγνωση μετάνοια έχοντας υπόψη σας ότι δεν είστε άξιοι να ζείτε μεταξύ των αγγέλων αυτών. Ποτέ δεν σας πειράζει ο πειρασμός όταν ταπεινώνεστε. Και μην πείτε ποτέ, τώρα εσύ θα με διδάξεις. Αν το πείτε αυτό, ήδη αρχίσατε κακό δρόμο. Ο καλόγερος αρχίζει με την υπακοή και αυτή οδηγεί στην ταπείνωση. Είπεν ο Αββάς Αντώνιος, είδον πάσα στα σπαγίδας του εχθρού υπλωμένας επί της γης και στενάξας είπον. Τι σάρα παρέρχεται ταύτα και ήκουσα φωνής λεγούσις μη, η ταπεινοφροσύνη. Είδες παιδί μου, η ταπεινοφροσύνη, μεγίστη των αρετών, χωρίς ταπείνωση δεν σώζεσαι. Οι Άγιοι ήταν όλοι ανεξαιρέτως ταπεινοί. Ξέρεις τι είναι Άγιος? Αυτός που δεν θέλει να προβάλλει τον εαυτό του ούτε και στις κότες. Αν δείτε άνθρωπο ο οποίος έχει χαρίσματα, να ξέρετε ότι έχει ταπείνωση. Είδατε άνθρωπο ο οποίος δεν έχει χαρίσματα? Υπερηφάνεια έχει. Γι' αυτό ο Θεός δεν τον στεφανώνει και δεν τον χαριτώνει.

για τη σιωπή και το ανέκφραστον των συναισθημάτων. Τελείωσε το απόδειπνο. Άκρα σιωπή. Άκρα σιωπή. Αν θέλετε να κερδίσετε τον αγιασμό που πήρατε από την ακολουθία, από την εκκλησία, άκρα σιωπή. Αυτό λέει και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ό,τι προσπαθεί τότε ο πειρασμός, αν δεν μπορεί όλο τον αγιασμό, τον οποίον πήρες από τη λειτουργία να τον αφαιρέσει, τουλάχιστον έστω και κάτι τι να σου αφαιρέσει, για να μην πάρεις ολόκληρο το μισθό, αντί να πάρεις 100, να πάρεις 60 ή 30. Μέσα σου να βράζει η χαρά, αλλά να μην φαίνεται. Μέσα σου να βράζει η λύπη, η κόλαση, αλλά να μην το εξωτερικεύεις. Αυτό είναι ο καλόγυρος. Επίσης, εσύ να είσαι εκεί και εγώ εδώ και να προσευχόμεθα και να μην ακούει ο ένας τον άλλονε. Μπορεί να κατανήσεσαι εσύ και εγώ εδώ και ο ένας να μην παίρνει μυρωδιά τον άλλονε. Αυτό είναι κατά Θεόν. Άμα το εξωτερικεύεις, η υπερηφάνεια θα σε πιάσει ή θα το χάσεις. Μπορείς να κλαις δίχως να βγάζεις δάκρυα από τα μάτια. Μπορείς να κλαις και ο διπλανός να μην σε ακούει. Αλλά για να φτάσεις εκεί πέρα, πρέπει να έχεις εξασκηθεί. Να έχεις εξασκηθεί και στα δάκρυα, μάλλον στην ταπείνωση. Κατάνοιξη, παιδί μου, είναι να κάθεσαι εσύ εκεί και εγώ εδώ και να μου έρθουν δάκρυα στην προσευχή και εσύ να μην με καταλάβεις.

για τα πνευματικά αναγνώσματα. Στην ανάγνωση, την ώρα των ακολουθιών, μας είχε γυμνάσει πάρα πολύ έτσι ώστε να διαβάζουμε ευανάγνωστα και καθαρά, να καταλαβαίνει ο άλλος τι λέμε. Η πνευματική ανάγνωση για τον καλόγερο είναι σαν δεύτερη θεία μετάληψη. Έχει τόση δύναμη η ανάγνωση τρόπων τεινά, ωσαν να μεταλάβεις. Αυτό που λένε οι πατέρες, ότι ανοίγονται τα μάτια της ψυχής, ξέρουν γιατί το λένε. Γι' αυτό να διαβάζουμε και τα πατερικά βιβλία και τη Θεία Γραφή. Μα δεν αδειάζεις. Έστω μισή ώρα κάθε μέρα να διαβάζεις. Αυτή η κάθαρση, αυτός ο φωτισμός τον οποίον θα πάρεις διαβάζοντας τη Θεία Γραφή, θα σου κρατήσει όλη την ημέρα και τη νύχτα. Όπου υπάρχει το Ευαγγέλιο, δεν υπάρχει δαιμονική επίρρεια. Φοβούνται οι δαίμονες. Πάντα διάβαζα το Ευαγγέλιο. Είναι το καλύτερο ανάγνωσμα.

για τα πνευματικά μας καθήκοντα. Όταν μιλούσε ο γέροντας, εκινήτωσε δύο βασικούς άξονες, την υπακοή και την προσευχή. Επίσης αναφερόταν και στα πνευματικά μας καθήκοντα. Συνήθιζε να λέει «Να μην αφήνετε τα πνευματικά σας, γι' αυτό ήρθαμε στο Άγιον Όρος, γι' αυτόν τον Εσπερινό ήρθαμε, γι' αυτό το απόδειπνο. Άμα τα αφήνουμε, τι κάνουμε». Διηγιόταν και πολλά περιστατικά. Είχε έναν τρόπο που τα έλεγε και δεν ήταν εύκολο να κορεστείς. Τα έλεγε με την ψυχή του, με μια ορμητικότητα, ήταν πολύ δυνατός. Στο θέμα των πνευματικών καθηκόντων μας ήταν πολύ αυστηρός, δεν ήθελε να τα παραμελούμε. Μας διηγιόταν για μεγάλες συνοδείες που είχαν αυτάρκεια αγαθών και επειδή αμέλησαν τα πνευματικά τους, στερήθηκαν και των άρτων των επιούσεων. Συχνά έλεγε «Κάντε τα πνευματικά σας και μη φοβάστε τίποτα για τ' άλλα. Κάντε τα πνευματικά σας και τ' άλλα θα τα μεριμνήσει ο Θεός». Όσιος με συμβούλεψε «Άκουσε παιδί μου να δεις. Θα πρέπει να ξεκουράζεσαι και να κοιμάσαι αρκετά. Αν δεν ξεκουράζεσαι, ούτε σωματικά θα νιώθεις καλά, θα αρρωστήσεις κιόλας, αλλά ούτε και διανοητικά. Δεν θα έχεις νυφαλιότητα να συμβουλεύσεις ή να πεις κάτι σωστό. Θα κάνεις λάθος, όπως σε μια δουλειά. Πριν από μέρες, ρίχναμε μπετά. Όσο είμαστε ξεκούραστοι, πήγαμε καλά. Μετά, κουραστήκαμε, αλλά θέλαμε να τελειώσουμε. Είπαμε, λίγο έχουμε, ας συνεχίσουμε. Συνεχίσαμε, αλλά δεν έγινε καλή δουλειά. Έτσι και εσύ να ξεκουράζεσαι, να κοιμάσαι αρκετά, να κοιτάς την υγεία σου. Παλιά οι άνθρωποι άντεχαν. Τώρα πολλές φορές 6 ή 7 ώρες ύπνου δεν είναι επαρκής. Όλα να γίνονται με μέτρο. Μηδέν άγαν. Μέτρον άριστον. Παλιά αντέχαμε. Εγώ πήγαινα κάθε μέρα με τα πόδια στον Άγιο Βασίλειο, στη Νέα Σκήτη και λειτουργούσα στον πατέρα Ιωσήφ. Τώρα δεν μπορούν τα παιδιά. Είναι αδύναμα. Να τα σακατέψουμε. Θέλουμε να κόψουμε κάτι βράχους. Κουραστήκαμε. Πήραμε ένα μικρό κομπρεσέρ. Θεός χωρέσει αυτόν που το ανακάλυψε. Ο γέροντας πίστευε ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να αγωνίζεται μόνο με έναν τρόπο, παραδείγματος χάριν το κομποσκίνι και την ευχή. Χρειάζεται ποικιλία. Δεν είναι μόνο το κομποσκίνι, πάτερ μου, είναι και άλλα πράγματα. Ήξερε ότι το πνεύμα του ανθρώπου δεν μπορεί συνέχεια ένα πράγμα, θα κουραστεί. Όλα χρειάζονται. Και λίγη μελέτη, και ύμνη, και πνευματικές θεωρίες, και ξεκούραση, και προσευχή, και πολλών ειδών προσευχές. Γι' αυτό, παρόλο που στη συνοδεία του είχαν ησυχαστικό πρόγραμμα, έστειλε τα καλογέρια του στους Δανιηλαίους για να μάθουν μουσικά. Τα πνευματικά πατέρες είναι η φρουρά μας. Οι Άγιοι Πατέρες λένε ότι τα πνευματικά που κάνουμε έστω 5 μετάνοιες την ημέρα, 2 κομποσκινάκια, αυτά μας φρουρούν. Οι Άγιοι Πατέρες το λένε αυτό σκύλο. Γυρίζει γύρω-γύρω στη μάνδρα και φωνάζει γαβ-γαβ. Ο λύκος ακούει το σκύλο, αλλά δεν τον φοβάται, διότι πάει επάνω και τον πνίγει το σκύλο. Ο λύκος είναι 10 φορές μεγαλύτερος και πιο δυνατός από το σκύλο. Ο σκύλος δεν έχει δύναμη να πολεμήσει το λύκο, αλλά γαβ-γαβ ειδοποιεί τον Τζοπάνη ότι ήρθε ο λύκος στα πρόβατα και πάει ο Τζοπάνης και σκοτώνει το λύκο. Αυτός ο σκύλος είναι τα πνευματικά μας. Αν αφήνουμε τα πνευματικά σήμερα, αν αφήσεις έστω ένα κομποσκίνι την άλλη μέρα, δεν βιάζεται ο πειρασμός, όχι. Δεν βιάζεται. Πάει αυτός με το ραχάτι του, θα αφήσεις 2 κομποσκίνια την επόμενη μέρα. Θα αφήσεις 3 κομποσκίνια την παράλληλη. Δεν θα σε ελέγξει ο λογισμός σου. Στο τέλος, έφυγες. Να προσέχουμε, παπά μου, τις αργίες και τα τυπικά. Πρώτα να κοιτάμε τα πνευματικά και μετά τα άλλα. Όσες φορές παραβήκαμε το τυπικό, δεν μας βγήκε σε καλό. Όταν χτίζαμε τα 2 κελιά, οι εργάτες επέμειναν να δουλέψουν και την Κυριακή. Με πίεσαν και ενέδωσα. Όμως τα κελιά δεν βγήκαν καλά. Έχουν υγρασία. Πήγα και εξομολογήθηκα. Αμάρτησα, παπά μου. Το ίδιο και με τα φρούτα ή φυτά, σίκα, καλαμπόκια κλπ. Όσα δουλέψαμε στις αργίες, τα άφαγαν οι ποντικοί. Ο μεγαλύτερος εχθρός του ανθρώπου δεν είναι ο διάβολος. Ο μεγαλύτερος εχθρός του εαυτού σου
είσαι εσύ ο ίδιος. Γιατί δεν συμβουλεύεσαι, δεν ακούς, δεν διαβάζεις τους Αγίους Πατέρες. Και έχεις την πεποίθηση ότι είσαι αλάθητος, γι' αυτό την παθαίνεις. Να συμβουλεύεσαι, να εξομολογείσαι, να προσεύχεσαι. Τότε αυτά θα σε σκεπάσουν. Είναι σαν την ομπρέλα που την κοιτάς και ενώ βρέχει, εσύ δεν βρέχεσαι. Αυτό είναι τα πνευματικά. Από εμάς εξαρτάται να αυξηθεί ο ζήλος. Από εμάς εξαρτάται να ψυχρανθεί. Είτε η κακία είτε η αρετή δεν μένουν στάσιμες. Ή απάνω θα πάνε, ή κάτω θα πάνε, ή θα μεγαλώσουν, ή θα σμικρύνουν. Από εμάς εξαρτάται. Αλλά θα βιάσεις τον εαυτό σου κάθε μέρα βία, κάθε μέρα βία, και θα βρίσκεις μία γλυκύτητα στη βία την οποία βάζεις. Αν δεν βάλεις βία, τα χρόνια θα μετράς και καμιά προκοπή δεν θα δεις. Η διάκριση είναι η μεγαλύτερη αρετή. Δεν μπορούμε να παραλύσουμε το σώμα με αδιάκριτον ταλαιπωρίαν και μετά να θέλουμε ιατρών. Όλα με διάκριση και υπακοή. Όσον είναι κανείς νέος, να κάνει άσκηση. Όταν γεράσει, τότε αναμασά αυτά που κέρδισε από την άσκηση όταν ήταν νέος. Όταν το σώμα είναι γερό, τότε χρειάζεται αυστηρότης. Εάν πέσει το σώμα, τότε χρειάζεται συγκατάβασης. Αδιάκριτος αυστηρότης γέροντος προς υποτακτικών οδήγησε τούτον εις φυματίωσιν και ταχύν θάνατον. Εις τον Άγιον Δημήτριον κάνανε αδιάκριτο νηστεία. Ακόμη και το Πάσχα, αντί για κόκκινα αυγά, βάφανε πατάτες και τρώγανε. Σε λίγο χρονικό διάστημα, όλοι εξαφανίστησαν. Αχ, παιδί μου, όλος ο αγώνας μας είναι να μην ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος. Αν ψυχρανθεί ο πρώτος ζήλος, πάει, τέλειωσε. Όλα τα θεωρείς ότι είναι ψέμα. Έλεγε ο γέροντας για την προσευχή. Όταν ήμουν λαϊκός, είχα φιλοξενηθεί για μία εβδομάδα στο ησυχαστήριο του Οσίου. Του ανέφερα ότι αισθάνομαι εσωτερικά ένα μεγάλο κενό. Ο Όσιος τότε με συμβούλευσε. Να λες περισσότερο την ευχή. Να επιμένεις στην ευχή. Και εγώ επέμενα και έβλεπα ότι ξεπερνιόταν αυτή η κενότητα που αισθανόμουν. Όταν έκανα μαζί με τον γέροντα την ακολουθία με κομποσκίνη, συνήθως έλεγε την ευχή σιωπηλά. Πολλές φορές όμως την έλεγε και ψιθυριστά. Θέλεις να γίνεις ένας καλόγυρος πολύ καλός? Μην αφήνεις την ευχή. Κατά το μέτρο σου και η ευχή σου.

Παράλληλα με την εξάρτηση από το γέροντα, θα λέτε την ευχούλα. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Η ευχή είναι το πρώτο καθήκον κάθε μοναχού. Ας προσέξουν ιδιαίτερα οι νέοι, οι αρχάριοι και αυτοί που μένουν μόνοι τους και είναι εχμάλωτοι του θελήματός τους. Υπακοή στο γέροντα και ευχή. Με τρεις ευχές χάνεται ο διάβολος. Στην αρχή η ευχή σε κάνει να τους βλέπεις όλους καλούς. Σου μιλά όλη η κτήση και χαίρεσαι πολύ. Όσο πιο πολύ τη λες, είναι σαν να φυτεύεις μια ρίζα μέσα σου και σιγά σιγά θα βλαστήσει και θα γίνει δέντρο. Όταν θα βγαίνεις από το κελί σου να διαβάζεις έναν όρο, ένα σημάδι, θα λες «Από εδώ μέχρι εκεί θα λέω κάθε μέρα την ευχούλα. Από τα σκαλοπάτια μέχρι την εκκλησία θα λέω «Υπεραγία Θεωτό και σώσον με». Και έτσι θα γίνει και θα μείνει καλή συνήθεια. Στο διακόνημά σου πάλι να λες την ευχή. Το βράδυ να κάνεις και πνευματική μελέτη. Στην αρχή όταν θα τη λες θα αισθάνεσαι κόπωση στο μυαλό. Αλλά μετά θα σου έρθουν δάκρυα. Φροντίστε για τα δάκρυα. Αν δεν έχουμε δάκρυα δεν πάμε καλά, να το ξέρετε. Τα πρώτα που έρχονται καθαρίζουν. Και μετά ακολουθούν άλλα που είναι από αγάπη. Και τούτο να ξέρετε. Ότι τα δάκρυα γίνονται συνήθεια. Όπως στο πλυντήριο καθαρίζονται τα ρούχα, έτσι και τα δάκρυα καθαρίζουν την ψυχή. Να μάθεις να λες τους χαιρετισμούς της Παναγίας. Μεγάλο αυτό το δώρο στην Παναγία για την ψυχή σου. Μεγάλος θα υποχρεωθεί απέναντί σου και μεγάλην χάριν θα λάβεις από αυτήν. Η ιστορία αναφέρει ότι πολλούς που έλεγαν τους χαιρετισμούς της, με μεγάλα χαρίσματα τους αξίωσε. Έπεσες να κοιμηθείς? Λέγε την ευχούλα ή τους χαιρετισμούς της Παναγίας ωσότου έρθει η ώρα να σε πάρει ο ύπνος. Ξύπνησες? Πάλι την ευχούλα ωσότου να έλθει η ώρα να πας στην εκκλησία που όλοι μαζί θα ψάλουμε. Τις άλλες ώρες? Εδώ είναι η ακηδεία. Αν είσαι βιαστής θα βιάζεσαι να λες την ευχή. Λένε ότι η ομαδική προσευχή 6 έως 7 ώρες είναι. Τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Αν υποθέσουμε ότι άλλες τόσες ώρες είναι και ο ύπνος, τις άλλες ώρες τι θα κάνουμε? Θα προσπαθήσουμε να λέμε την ευχούλα και να μην αργολογάμε. Να προσπαθήσουμε να έχουμε αυτοσυγκέντρωση. Με την ησυχία απλοποιείται ο νους. Δεν γνωρίζει κακία να πάει παραπέρα. Δεν γνωρίζει. Και όταν ακούσεις ένα λάθος, μα μπορεί να γίνει αυτό το λάθος, λες. Διότι απλοποιείται ο νους στην ησυχία.

0: Ανάγνωση Κώστας Δαντήλης. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: «29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον κύριό μας και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Και πάλι κοντά σας με τα ριάκια στην έρημο. Σήμερα θα σταθούμε σε μια μεγάλη εορτή δεσποτική που ζήσαμε μέσα στην Εκκλησία μας. Θα σταθούμε γιατί κάθε τι από τη ζωή του Κυρίου έχει μια άμεση σχέση με τη δική μας τη ζωή. Σε προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις είδαμε το πώς βίωσε ο Αδάμ, ο Άβελ, ο Κάιν, ο Νόε, ο Αβραάμ την πτώση. Και όλα αυτά βέβαια, όλα αυτά τα οποία βίωσαν εκείνοι μέσα σε αυτή την κατάσταση της πτώσεως τα βιώνουμε και εμείς. Αυτά που συναντήσαμε δεν ήταν πρωτόγνωρα, αλλά είναι όλα αυτά τα οποία συναντούμε και καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε, να χειριστούμε και να θεραπεύσουμε μέσα στην καθημερινότητά μας. Σήμερα θα δούμε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάνουμε διακοπή σε εκείνες τις εκπομπές, τις συναντήσεις μας, τις ραδιοφωνικές, θα δούμε πώς αποτυπώνεται στην ζωή μας η ανάληψη του Κυρίου.

Και αφορμή θα πάρουμε από τον Αβραάμ. Ο Αβραάμ είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει βλέπουμε στη ζωή του σημάδια της πτώσης. Συναντούμε στη ζωή του Αβραάμ, όπως και στη ζωή του κάθε ανθρώπου, σημάδια, στίγματα της πτώσης. Είναι αυτό πολλές φορές που ψάλλουμε όταν προσευχόμαστε για την ψυχή και κοιμημένου αδελφού μας. «Ή και στίγματα φέρω πτεσμάτων». Υπάρχουν στίγματα, υπάρχουν σημάδια της πτώσης. Όμως, ο Αβραάμ είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος δεν μένει στην πτώση, αλλά αγωνίζεται να ανέβει. Προσπαθεί να ανέβει. Και γι' αυτό χρησιμοποιεί τα σκαλοπάτια της υπακοής στο θέλημα του Θεού, της πίστεως, της προσευχής, της φιλοξενίας, της αγάπης προς τον αδελφό. Είναι ο άνθρωπος που έχει σημάδια, στίγματα, πληγές, τραύματα από την πτώση του. Παρόλα αυτά όμως δεν μένει σε αυτή την πτώση, δεν επιμένει σε αυτή την πτώση, αλλά προσπαθεί να ανέβει. Δηλαδή τι κάνει ο Αβραάμ? Προσπαθεί να αναλυφθεί. Προσπαθεί να βγει από αυτή την πτώση. Και αυτός ο αγώνας του τον δικαιώνει. Και αυτός ο αγώνας του παίρνει την χάρη του Θεού. Είναι λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να ανέβει. Ας δούμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Ποιος από εμάς δεν έχει στη ζωή του νιώσει αυτήν την τάση φυγής? Ποιος από εμάς δεν το έχει νιώσει? Και κυρίως το νιώθουμε όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, όταν σκληραίνουν οι συνθήκες, όταν πιεζόμαστε, όταν φορτιζόμαστε ψυχικά. Ποιος από εμάς αξίζει σήμερα να ψάξουμε, να βρούμε, δεν είναι δύσκολο, να βρούμε τέτοιες στιγμές μέσα στις οποίες φουντώνει η τάση της φυγής. Αυτή η τάση της φυγής που έχουμε είναι σύμπτωμα της πτώσεως. Γιατί ο άνθρωπος γεμίζει, νιώθει πληρότητα, αναπαύεται, χαίρεται, πραγματικά βιώνει την ευτυχία μέσα σε έναν παράδεισο. Και ποιος μπορεί να είναι ο παράδεισος του ανθρώπου? Η κοινωνία του με τον Θεό και με τον αδελφό του. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος πέφτει, όταν λοιπόν ο άνθρωπος αυτόν τον παράδεισο τον χάνει, δεν μπορεί να βολευτεί πουθενά. Δεν μπορεί τίποτε να τον αναπαύσει. Δεν μπορεί τίποτε να τον ικανοποιήσει. Δεν μπορεί τίποτε να τον χαροποιήσει. Και βλέπουμε έναν άνθρωπο αναζητητή της ευτυχίας, έναν άνθρωπο ο οποίος ψάχνει να βρει την ανάπαυση, αλλά εκεί που ψάχνει δεν υπάρχει. Γιατί εκεί δεν είναι ο παράδεισος. Δεν υπάρχει περίπτωση ο άνθρωπος να αναπαυθεί, να ειρηνεύσει, να χαρεί, να ζήσει, να αναπνεύσει έξω από τον παράδεισο. Και σήμερα ο άνθρωπος, βυθισμένος μέσα στην κατάστασή του, ο καθένας από εμάς, βυθισμένος, συγχυσμένος, σκοτισμένος μέσα στην κατάστασή του, προσπαθεί να φύγει και να βγει από αυτήν. Και τότε πέφτει και πάλι σε μία κατάσταση που δεν είναι παράδεισος. Είναι αυτό που σαν παράδειγμα, σαν εικόνα, αναφέρθηκε σε μία προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Ελευθερία σημαίνει να βγεις από τη φυλακή. Δεν σημαίνει ελευθερία να πηγαίνεις από το ένα κελί στο άλλο. Οπότε βλέπουμε έναν άνθρωπο σήμερα,
Βλέπουμε τον ίδιο μας τον εαυτό σήμερα, ο οποίος τι κάνει, προσπαθεί να φύγει από αυτή την κατάσταση, αλλά πέφτει και πάλι σε μια ίδια κατάσταση. Γιατί ακολουθεί το δρόμο του εγωισμού του. Έλεγε κάποιος γέροντας, είχε σπουδάσει στο μεγάλο πανεπιστήμιο που λέγεται Ζωή και μάλιστα είχε κάτσει σε ένα έδρανο, είχε κάτσει σε ένα θρανείο αρκετά υψηλό, γιατί προσπαθούσε να ζήσει όχι απλά τη ζωή του, τη ζωούλα του, αλλά να έχει πνευματική ζωή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος έλεγε, βλέπω ότι θέλω να φύγω μερικές φορές. Από πού να φύγω? Από την κατάσταση που εγώ δημιούργησα. Δημιουργός της κατάστασής μου είμαι εγώ ίδιος, δεν είναι κάποιος άλλος. Θέλω να φύγω από την κατάσταση, χωρίς όμως να αναλαμβάνω την ευθύνη μου, χωρίς να συνειδητοποιώ ότι εγώ είμαι ο πατέρας αυτής της καταστάσεως, ότι εγώ είμαι ο δημιουργός αυτής της αποπνικτικής ατμόσφαιρας, ότι ο δικός μου εγωισμός και η δική μου η αμαρτία έχουν δημιουργήσει αυτόν τον ασφυκτικό κλοιό, τον οποίο πολλές φορές τον νιώθουμε σαν ένα χέρι που μας φύγει στο λαιμό ή σαν ένα σκηνή, μία αγχώνη. Εμείς δημιουργήσαμε την κατάσταση αυτή και προσπαθούμε να φύγουμε από αυτήν, και το αποτέλεσμα να πέφτουμε σε μια ίδια κατάσταση και πολλές φορές όχι ίδια, αλλά πολλές φορές σε ακόμη χειρότερη. Γι' αυτό λοιπόν αυτός ο γέροντας έλεγε, κοιτάξτε, κάνω δεξιά να φύγω, απογοητεύομαι, κάνω αριστερά, απελπίζομαι, λέω να πάω προς τα κάτω και νεκρώνομαι, και τελικά προς τα πού πρέπει να πάω? Προς τα πού? Πρέπει να πάω προς τα πάνω. Εδώ λοιπόν έρχεται το γεγονός της αναλήψεως του Κυρίου. Ο Κύριος με την ανάληψή του ανοίγει έναν δρόμο ανωδικό. Έναν δρόμο που οδηγεί, που βγάζει τον άνθρωπο από την κατάστασή του, που ελευθερώνει τον άνθρωπο από την φυλακή του, έναν δρόμο που οδηγεί τον άνθρωπο στη σωτηρία του. Είναι αυτό που δεν έχουμε καταλάβει. Και γι' αυτό κάθε τι το οποίο έκανε ο Κύριος έχει άμεση σχέση με την δική μας τη ζωή. Η τάση φυγής, γέννημα, παιδί της πτώσης μας. Και προσπαθούμε να φύγουμε από αυτή την κατάσταση ακολουθώντας και πάλι λάθος τρόπο και μπαίνοντας και πάλι σε ένα λάθος δρόμο. Ενώ τον δρόμο τον έδειξε ο Χριστός, τον δρόμο τον άνοιξε ο Κύριος, και τον τρόπο για να ακολουθήσουμε αυτό τον δρόμο μας τον έδωσε με το Ευαγγέλιο του. Αυτά μας έδωσε ο Χριστός. Να λοιπόν πως η ανάληψη του Κυρίου έχει μία άμεση σχέση με την δική μας την ζωή. Θέλω να φύγω, και μου δείχνει τον τρόπο και τον δρόμο. Το Ευαγγέλιο είναι χάρτης. Δεν το έχουμε καταλάβει. Προσπαθούμε πολλές φορές να βρούμε τον τρόπο σε άλλες καταστάσεις, σε θεωρίες, σε ιδεολογίες, σε σκοτεινές εμπειρίες άλλων ανθρώπων, αλλά το Ευαγγέλιο είναι ο χάρτης για να βρεις τον θησαυρό σου, που είναι η ψυχή σου, και όταν βρεις αυτό τον θησαυρό θέλεις να τον αποταμιεύσεις εκεί όπου κανένας δεν πρόκειται να τον κλέψει, όπου καμία φθορά και κανένας θάνατος δεν πρόκειται να τον φθείρει και να τον νεκρώσει. Αυτό σημαίνει ανάληψη. Καταθέτω την ψυχή μου, καταθέτω την ζωή μου, καταθέτω το χρόνο μου, καταθέτω ό,τι είμαι και ό,τι έχω, και αναλαμβάνω και παίρνω ζωή, αιωνιότητα, ανάσταση. Αν κάποιος δεν καταθέσει, δεν έχει να πάρει, δεν μπορεί να κάνει ανάληψη. Αν δεν υπάρχει κατάθεση, δεν μπορεί να κάνει ανάληψη. Οπότε το Ευαγγέλιο είναι ο χάρτης. Μου δείχνει τον τρόπο της φυγής και τον δρόμο της σωτηρίας.
Αυτό μου δείχνει το Ευαγγέλιο. Αυτό μου δείχνει το Ευαγγέλιο. Πόσο λανθασμένα ζω. Βλέπω τη ζωή μου και συνειδητοποιώ ότι έπεσα από τη μία κατάσταση στην άλλη. Προσπαθώ να ξεφύγω από κάτι και μπαίνω σε κάτι χειρότερο και δημιουργώ κάτι οδυνηρότερο και για την ψυχή μου και για τη ζωή μου και για τους άλλους τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν μου δίνει ο Χριστός τον τρόπο και μου ανοίγει σήμερα με την ανάληψή του τον δρόμο. Αυτό το βίωνε ο Αβραάμ. Πώς το βίωνε ο Αβραάμ? Είχε Ευαγγέλιο. Ευαγγέλιο του Αβραάμ ήταν ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό βλέπουμε τον Αβραάμ να κάνει υπακοή στο Λόγο του Θεού. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του. Και ζώντας μέσα σε αυτή την υπακοή και πιστεύοντας αυτήν την αγάπη, ακολουθεί τον δρόμο. Ο δρόμος του Αβραάμ είναι ανωδικός. Ο δρόμος του Νόε είναι ανωδικός. Αυτό βλέπουμε. Γιατί κάνουν υπακοή στο θέλημα του Θεού, στον Λόγο του Θεού. Κάνουν υπακοή. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Αβραάμ. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Νόε. Ο Λόγος του Θεού. Αυτό είναι και το Ευαγγέλιο. Αυτό είναι για μας το Ευαγγέλιο. Ανοίγεις το Ευαγγέλιο, χάρτης είναι, το θησαυρό θα βρεις. Όταν τον βρεις θα τον καταθέσεις. Θα τον καταθέσεις σε εκείνον που μπορεί να τον διατηρήσει αυτόν τον θησαυρό, αλόβητο, ακέραιο, ζωντανό. Ένα άλλο σημείο στο οποίο θα πρέπει να σταθούμε και το οποίο είναι σπουδαίο, όπως όλα όσα μας λέει και όλα όσα μας δείχνει ο Κύριος. Πώς ανεβαίνει στον ουρανό ο Κύριος? Πώς ανεβαίνει στον ουρανό? Βέβαια αξίζει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Αξίζει να προσέξουμε τις λεπτομέρειες. Ο Κύριος δεν χάνεται με την ανάληψή του. Αυτόματα δεν χάνεται, και γι' αυτό ας διαβάσουμε τι λέει το Ιερό Ευαγγέλιο. Δεν διαβάζουμε το Ευαγγέλιο και χάνουμε. Από το Ευαγγέλιο δεν πρέπει να χάνουμε ούτε τη λεπτομέρεια. Έχει βαρύτητα, έχει σπουδαιότητα, έχει αξία η λεπτομέρεια. Ο Κύριος λέει ανελήφθη εν δόξη και μάλιστα ανεφέρετο εις τον ουρανό. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι δεν χάθηκε αυτόματα. Δεν χάθηκε αυτόματα προς τα άνω. Δηλαδή δεν βρισκόταν μέσα στην παρέα, μέσα στην χωρία των μαθητών και ξαφνικά χάθηκε. Όχι. Αλλά έδωσε χρόνο στους μαθητές να κατανοήσουν και να βιώσουν το γεγονός της ένδοξης ανάληψης. Κινήθηκε προς τον ουρανό, δεν χάθηκε. Κινήθηκε στον ουρανό για να τους δώσει τη δυνατότητα να δουν το γεγονός, να το κατανοήσουν το γεγονός, να το πιστέψουν το γεγονός, να μην θεωρήσουν ότι είναι η φαντασία τους. Γι' αυτό ό,τι δίνει ο Χριστός δεν το δίνει αυτόματα και ακέραια. Και εδώ φαίνεται η αγάπη του. Είναι αυτό το οποίο μας προσφέρει. Μερικές φορές δίνουμε στον άλλον τον άνθρωπο, αλλά είμαστε τόσο βιαστικοί. Είναι τόσο σπασμωδικές και νευρικές ακόμη και οι κινήσεις της αγάπης μας, που άλλος δεν προλαβαίνει να το ζήσει, δεν προλαβαίνει να το χαρεί, δεν προλαβαίνει να το νιώσει, δεν προλαβαίνει να το κατανοήσει, δεν προλαβαίνει. Ας προσέξουμε τι κάνει ο Χριστός. Μερικές φορές μπορεί να λέμε κάτι στον άλλον, αλλά το λέμε τόσο βιαστικά, χωρίς ψυχή, χωρίς διάθεση. Οπότε δεν φτάνει να δώσω κάτι.
Δεν φτάνει να προσφέρω κάτι, αλλά πρέπει ιδιαιτέρως να προσέξω και τον τρόπο που το κάνω. Να προσέξω και τον τρόπο που το κάνω. Πολλές φορές δίνουμε κάτι, αλλά γίνεται με έναν τόσο βαριεστημένο τρόπο, τόσο άχαρο, τόσο άκομψο, τόσο αδιάκριτο, που μπορεί να δίνω αγάπη και με τον τρόπο που δίνω αυτήν την αγάπη τον άλλο να τον πληγώνω. Ή να είμαι τόσο βιαστικός, γιατί όλα πιέζουν πραγματικά, να είμαι τόσο βιαστικός, να είμαι τόσο απότομος ακόμη και στην έκφραση της αγάπης. Ο Χριστός με την αγάπη του δίνει χρόνο στον άνθρωπο. Δεν είναι πολύ σπουδαίο αυτό? Δίνει χρόνο να δει το γεγονός, να το χαρεί το γεγονός, να το απορροφήσει η ψυχή του, να το κατανοήσει η διάνοιά του. Δεν έρχεται να πετάξει ένα γεγονός μπροστά στον άνθρωπο. Τον αφήνει τον άνθρωπο να το δει, να το ζήσει, να το χαρεί, να το γευτεί, να το υιοθετήσει το γεγονός αυτό. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Δεν φτάνει να δώσω. Δεν φτάνει να δώσω. Το θέμα είναι πώς θα δώσω κάτι. Ας προσέξουμε πολλές φορές το πολύ απλό, ένα πολύ απλό γεγονός. Τον τρόπο με τον οποίο λέμε καλημέρα στον άλλον. Μα ξέρεις τι σημαίνει καλημέρα? Εύχεσαι εκείνη την ώρα. Εκείνη την ώρα εύχεσαι στον άλλον. Έρχονται πολλοί άνθρωποι και λένε, του λέω μια καλημέρα. Του λέω μια καλημέρα που σημαίνει τι? Μια καλημέρα που δεν το κοιτώ. Μια καλημέρα που δεν έχει ψυχή. Μια καλημέρα νεκρή, άχρωμη, που καλύτερα να μην την έλεγα. Όταν λέω καλημέρα στον άλλον, όταν λέω καλό βράδυ, καλό απόγευμα, όταν λέω χαίρετε, ξέρεις τι είναι το χαίρετε? Αναστάσιμος χαιρετισμός είναι. Για να μπορώ να λέω όλη την διάρκεια του χρόνου με το χαίρετε που λέω, Χριστός Ανέστη εννοώ. Αλλά μας αδικεί ο τρόπος με τον οποίο το κάνουμε. Πετάμε κάτι στον άλλον. Και κυρίως το κάνουμε για να δωροδοκίσουμε τη συνείδησή μας, για να πούμε στον εαυτό μας ότι το κάναμε. Αλλά αυτό είχε το περίβλημα, αλλά ήταν άδειο. Πήγα να του δώσω ένα δώρο, αλλά ήταν μόνο το κουτί και το περιτύλιγμα. Αυτό ήταν άδειο. Ας προσέξουμε το τρόπο του Κυρίου. Περιμένει να το δουν, να το χαρούν, να το γευτούν το γεγονός οι μαθητές του. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται όχι μόνο να δώσω, αλλά να προσέξω και να ζυγίσω και τον τρόπο με τον οποίο δίνω. Πολλές φορές δίνω πράγματα τα οποία με τον τρόπο που τα δίνω πληγώνω περισσότερο τον άλλον. Ο Αβραάμ είναι ο άνθρωπος. Ας τον ακολουθήσουμε λίγο, ας τον δούμε λίγο. Είναι ο άνθρωπος που με την καρδιά του φιλοξενεί. Αυτός, ο γέροντας στην ηλικία. Το μεσημέρι που ο ήλιος έκαιγε την περιοχή. Δεν πήγαινε μέσα στη σκηνή, μέσα στη σκιά να ξαπλώσει, να ξεκουραστεί. Αλλά τι έκανε? Καθόταν στην πόρτα, καθόταν στην είσοδο της σπηλιάς. Της σκηνής. Στην είσοδο καθόταν. Γιατί? Για να μήπως περάσει κανένας άνθρωπος. Να τρέξει, να του πλύνει τα πόδια, να τον ξεκουράσει, να τον ταΐσει. Να του γεμίσει με προμήθειες το σακίδιό του για να συνεχίσει το δρόμο του. Μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που είχε ο άνθρωπος αυτός όταν έβλεπε άνθρωπο μέσα στην έρημο. Είναι η χαρά που δεν έχουμε εμείς. Όταν συναντάμε ανθρώπους μέσα στην υποτιθέμενη κοινωνία που ζούμε και αλλάζουμε στενό και αλλάζουμε πεζοδρόμιο και κάνουμε ότι κοιτάμε μέσα στην τσάντα μας και κάνουμε ότι κοιτάμε τη βιτρίνα του καταστήματος για να μην του μιλήσουμε του ανθρώπου. Πόσο διαφορετικοί είμαστε. Ο Αβραάμ διακονεί τον γέροντα πατέρα του με χαρά τον διακονεί. Και ας είναι δύσκολο, είναι μεγάλο, είναι σταυρός να σηκώνεις τα γυρατιά. Μπορεί να είναι δύσκολο, είναι δύσκολο να σηκώνεις τα γυρατιά. Όπως είναι δύσκολο να διαχειρίζεσαι και την νεότητα.
Είναι δύσκολα πράγματα αυτά. Όμως το κάνει με χαρά, το κάνει με ψυχή και το κάνει με προσευχή και γι' αυτό έχει αποτέλεσμα. Γι' αυτό έχει αποτέλεσμα. Και γι' αυτό παρότι καθυστερεί δεν βγαίνει από το δρόμο του. Από τον δρόμο του θελήματος του Θεού. Δεν βγαίνει. Παρότι καθυστερεί. Δεν βγαίνει από το δρόμο του. Γιατί ό,τι προσφέρει και όσο διακονεί δίνει μέσα στην προσφορά και στην διακονία δίνει τη διάθεσή του, δίνει την καρδιά του, δίνει τη χαρά του. Όλα αυτά που τα δίνει με ψυχή δεν τον αποδυναμώνουν, τον ενδυναμώνουν. Δεν τον βγάζουν από την πορεία του. Τον βάζουν ακόμη βαθύτερα σε αυτή την πορεία του θελήματος του Θεού. Ο Αβραάμ είναι ένας πνευματικός αναβάτης, είναι ένας άνθρωπος της αναλήψεως, της αναλήψεως από την πτώση. Αυτός είναι ο Αβραάμ. Και να δούμε και ένα άλλο στοιχείο. Πώς ανεβαίνει ο Κύριος στον ουρανό? Πώς ανεβαίνει? Ο Χριστός μας στον ουρανό ανεβαίνει έχοντας, κρατώντας την ανθρώπινη φύση. Υπάρχει μεγαλύτερη τιμή? Ποιος άλλος μπορεί να τίμησε τον άνθρωπο όσο ο Χριστός? Αυτόν τον σεβασμό, αυτή την τιμή, αυτή την αξία που έδωσε ο Χριστός στον άνθρωπο, ποιος άλλος την έχει δώσει? Όταν σε καλεί ακόμη να τον δεις και να τον διακονήσεις και να τον τιμήσεις και να τον προσκυνήσεις στο πρόσωπο του άλλου του αδελφού. Τέτοια ταπείνωση έχει ο Χριστός. Ανεβαίνει με την ανθρώπινη φύση στον ουρανό και γι' αυτό ιερήμνο γράφει, άγιμνο γράφει, μέσα στους ιερούς ύμνους έρχονται και μας λένε ότι και οι άγγελοι ένιωσαν μία έκπληξη όταν είδαν ποιον, τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση να βρίσκεται πάνω από αυτούς. Τόσο πολύ τίμησε και τιμά ο Θεός, ο Χριστός, τον άνθρωπο. Αυτή η εικόνα, ας δούμε την εικόνα της αναλήψεως, το ιερό εικόνισμα της αναλήψεως. Μας θυμίζει κάποια άλλη εικόνα? Μας θυμίζει κάθε εικόνα μέσα στην οποία βρίσκεται το πρόσωπο του Κυρίου μας. Αλλά κυρίως μας θυμίζει την εικόνα της Σταύρωσης. Κυρίως μας θυμίζει την εικόνα που ο Κύριος κουβαλά τον Σταυρό και ανεβαίνει στο Γολγοθά. Γιατί μας θυμίζει αυτή την εικόνα? Γιατί στο Σταυρό αυτόν είμαστε όλοι εμείς. Είναι η αμαρτία μας, η βλασφημία μας, η πνευματική αναισθησία μας. Σε αυτό το σταυρό. Και ο Χριστός σηκώνει, ο Κύριος από αγάπη, με αγάπη, σηκώνει αυτό τον σταυρό της δικής μας της πνευματικής αποτυχίας, της δικής μας της ιεροσυλίας, στο μυστήριο της ζωής. Αυτό τον σταυρό σηκώνει. Όπως σηκώνει λοιπόν αυτό τον σταυρό της αμαρτίας μας, όπως σηκώνει αυτό τον σταυρό του θανάτου μας, έτσι και στην ανάληψη σηκώνει τον σταυρό της ανθρωπίνης φύσεως και την ανεβάζει και την τιμά και την ενθρονίζει δεξιά από τον Θεό Πατέρα. Ενθρονίστηκε η ανθρώπινη φύση από τον Χριστό. Εκείνος που καθημερινά με τον δικό μας τρόπο εκθρονίζεται, εκείνος μας ενθρονίζει δεξιά από τον Θεό Πατέρα. Ας προσέξουμε όμως κάτι. Μας δείχνει πώς ανέβουμε. Πώς ανεβαίνει? Σηκώνοντας την ανθρώπινη φύση. Σηκώνοντας την ανθρώπινη φύση. Πώς εγώ θα ανέβω εάν δεν σηκώνω τον πόνο, το βάρος του σταυρού του αδελφού μου? Πώς θα ανέβω? Υπάρχει μια τοιχογραφία στην οποία φαίνεται η κύμηση του οσίου Εφραίμ του Σύρου. Είναι στη μέση ο Όσιος με σταυρωμένα τα χέρια που δηλώνουν
την σταυρωμένη του ζωή και πάνω στο στήθος του εικόνα του Χριστού, γιατί αυτός ήταν η καρδιά του Οσίου. Ο Χριστός ήταν η καρδιά του Οσίου. Και βλέπουμε τους ασκητές να φεύγουν από τις σπηλιές τους, να πηγαίνουν να προσκυνήσουν τι? Πηγαίνουν να προσκυνήσουν εκείνον που ξέρουν ότι θα πάρουν αυτήν την ευωδία, την αγιοπνευματική, αυτό το άρωμα της Αναστάσεως. Δεν πάνε να προσκυνήσουν έναν πεθαμένο, δεν πάνε να προσκυνήσουν να τιμήσουν το θάνατο, αλλά πάνε να προσκυνήσουν την Ανάσταση, πάνε να προσκυνήσουν τον θάνατο. Ποιον θάνατο? Που νικήθηκε με την ζωή του Οσίου. Έναν νικημένο θάνατο, έναν αναστημένο άνθρωπο πάνε να προσκυνήσουν. Και εκεί λοιπόν φαίνεται ένας ασκητής νεαρός, ο οποίος κρατά στην πλάτη του το γέροντά του. Και αν προσέξουμε την τοιχογραφία, γράφει εκεί ακριβώς από πάνω «Η Θεία Κοινωνία». Πόσο σπουδαίο πράγμα είναι αυτό. Να σηκώνω τον πόνο, τα γυρατιά. Και βέβαια κάποιος θα σκεφτεί, μα είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο, είναι δύσκολο. Μα μπορώ να το κάνω, μα δεν το κάνεις μόνος σου. Αν προσπαθείς εσύ να σηκώνεις το βάρος της εφηβείας, των γυρατιών, αν προσπαθείς να σηκώνεις τον σταυρό των άλλων των ανθρώπων, τότε πραγματικά δεν είσαι μόνος σου. Και τότε αληθινά ανεβαίνεις. Δεν μπορείς να ανέβεις πετώντας τους σταυρούς τη ζωή σου. Δεν μπορείς να ανέβεις. Ο Αβραάμ τι κάνει? Πώς ανεβαίνει ο Αβραάμ? Πώς βιώνει αυτήν την ανάληψη ο Αβραάμ? Υπακούοντας το θέλημα του Θεού και σηκώνοντας και τα γυρατιά του πατέρα του και την ορφάνια του αδερφού του και την αδυναμία της γυναίκας του. Έτσι λοιπόν ο Αβραάμ βιώνει την προσωπική του ανάληψη. Έτσι ο Αβραάμ ξεφεύγει από την πτώση και ανεβαίνει. Και αυτός είναι ο τρόπος και αυτός είναι ο δρόμος που δίνεται και στον καθένα από εμάς.

0: Ριάκια στην έρημο, με τον πατέρα Σπυρίδωνα Βασιλάκο.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμεγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
5: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα baretti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι, 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
7: Ώρα Ελλάδος, 4.
8: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πειραιός φιλοξενεί τη τιμή Ακάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνε 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα Τρίτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Πατήρ Δημήτριος Μπάτσης με θέμα Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. Στις 9 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία. Θα τεθεί σε προσκύνηση η ρολίψανα του Αγίου Αμφιλοχίου. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιάτας με θέμα Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της Ενάτης του Εσπερινού, δέηση για τους κεκοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής, την Κυριακή της Πεντηκοστής, το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί μέγας πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος. Τη Δευτέρα 1 Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορδος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας πρωί θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός κ. Σεραφή. Οι ιερές αγρυπνίες επί τη ορτή του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου θα τελεστούν απόψε στους ιερούς ναούς Αγίου Δημητρίου Νέου Φαλήρου, Αγίου Χαραλάμπους Καστέλας, Αγίου Δημητρίου Πειραιός, Αγίου Νικολάου Νικαίας, Αγίου Σπυρίδωνο Σεγάλεο, Αγίου Γεωργίου Σαλαμίνας, Αγίου Ελευθερίου Οδού Αχαρνών. Κοιμήσεις στο τόκο Ηρακλείου Αττικής, Αγίου Παντελήμονος Λιφάδας, Αγίων Θεοδόρων Θηβών, Αγίου Ιωάννου Ρώσου στο Νέο Προκόπιο Ευβίας, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Βύρονος, στην Ιερά Μονή Ζωδόχου Πηγής Άνω Λιφάδας, στο Ιερό Ησυχαστήριο Προφήτου Ηλίου Μεταμορφώσει του Σωτήρου στο Αττικό Άλσος. Εορτάζει αύριο το ιερό προσκύνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που βρίσκεται στο Νέο Προκόπιο Ευβίας και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα και αύριο. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς από σήμερα στις 7 το απόγευμα που θα γίνει υποδοχή ως την 1η Ιουνίου και καθημερινά θα τελούν οι ιερές ακολουθίες. Κάθε πρωί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Σήμερα μετά την υποδοχή θα ψαλεί Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός. Αύριο Τετάρτη θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Σουμελά στις 11.30 το πρωί, στις 7 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίων, αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου Ελευθερίου και στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννου Ρέντη στις 6 αύριο θα ψαλεί παράκληση του Οσίου Εφρέμκα του Ανακιώτη. Στην αίθουσα του Πειραϊκού Φάρου, πραξιτέλους 173 στον Πειραιά, σήμερα στις 7.30 θα παρουσιαστούν ο κόσμος του εντύπου και προτάσεις για καλοκαιρινές αναγνώσεις. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νήλου Πειραιός αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και Εσπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση των Άγιο Έν το Ρώσο θα τελεστούν αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυδέδρη αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Στη συνέχεια θα μιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί ιερά αγρυπνία για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως στο τόκο Ηρακλείου Αττικής αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν ιερά παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θηβών έως αύριο. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Πανηγυρίζει αύριο επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου το ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Στυλιανού Φιλοθέας και Ιωάννου του Ρώσου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου και θα τελεστούν ιερές ακολουθίες σήμερα το απόγευμα και αύριο το πρωί. Αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Πανηγυρίζει αύριο το παρεκκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου που βρίσκεται στον Ιερό Ναό Αγίων Ακινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων. Σήμερα το απόγευμα στις 6 θα ψαλεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός, στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία, αύριο το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία και στις 6 αύριο το απόγευμα θα ψαλεί η Παράκληση και θα τελεστεί το Ιερό Ευχέλαιο Χωροστατούντος Αρχιερέως. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γέννηση του νέου ελληνισμού. Αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσα της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών Εκατερίνη Πολυμέρου Καμιλάκη. Η Ιερές Αγρυπνίες επί τη αποδόση της εορτής της Αναλήψεως του Χριστού θα τελεστεί την Πέμπτη στους Ιερούς Ναούς Αγίου Νείλου Πυραιός, Αγίου Γεωργίου Ηρακλειωτικής, Αγίας Τριάδος Νέας και Φυσιάς. Οι κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός θα λειτουργήσουν και φέτος στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής. Οι εγγραφές πραγματοποιούνται στη Γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου της Ανορίας Ευαγγελιστρίας Πυραιός, τηλέφωνο 210-4135-224, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το απόγευμα και Σάββατο το πρωί. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός οργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, δίτους του σχολείου που φοιτούν. Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως 17 Ιουλίου. Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση. Παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, χειροτεχνία, γεωγραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέσε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4619-15 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Σε σπηλιές, ερημητήρια και ξεχασμένες κήτες, η Ελλάδα φυλά μια παράδοση σιωπής και προσευχής. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό στα ασκηταριά της Ελλάδας του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου. Ένα βιβλίο για την αθέατη πλευρά της Ορθόδοξης Ελλάδας. Ιερά καταφύγια, το προσκυνηματικό και φωτογραφικό διπορικό του Αρχιμανδρίτη Χρυσοστόμου Θεοτοκάτου στα ασκηταριά της Ελλάδας από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία, τηλέφωνο παραγγελιών 210-36-37-016. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, χαίρετε. Ομιλήματα στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας. Καλώς ήλθατε και σήμερα στην παρέα μας. Μείνετε εδώ στους 91,2. Τα τηλέφωνά μας 210-41-18-602 και 210-41-18-640. Η Φίβη Κωνσταντέλου είναι στα τηλέφωνα. Τον ηχοφροντίζει ο Τάσος Γιάκας. Εμείς θα συνεχίσουμε με το βιβλίο «Νέο Μητερικό. Άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης». Επιμέλεια και μετάφραση στα ελληνικά Παντελής Πάσχος. Επιστημονική επιμέλεια Κωνσταντίνος Μπελέζος. Εκδόσεις Ακρίτας. Ιστορίες λοιπόν για αμάδες και όχι μόνο για αβάδες, όπως έχουμε συνηθίσει να διαβάζουμε, με την ίδια ποιότητα, με την ίδια πνευματικότητα, με πράγματα τα οποία μας προξενούν έκπληξη, θετική ασφαλώς, και που μας δίνουν το μήνυμα για κάποιον αντίστοιχο αγώνα τηρουμένων των αναλογιών και για μας τους ανθρώπους, τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο και δεν είμαστε ασκητές, αλλά καλούμαστε με τον δικό μας ασκητικό τρόπο ζωής, που δεν μπορεί να είναι από το πρωί μέχρι το βράδυ προσευχή, γιατί κάνουμε πολλά άλλα πράγματα, να φτάσουμε στο Θεό, να αγαπήσουμε το Θεό και τον συνάνθρωπο. Και σε εμάς, λοιπόν, τους χριστιανούς που ζούμε στον κόσμο, φτάνουμε στο Θεό κυρίως μέσα από την αγάπη προς τον συνάνθρωπο, από την υπομονή απέναντι στον συνάνθρωπο. Τούτο δεν σημαίνει ότι κάνουμε ό,τι θέλει ο συνάνθρωπος, αλλά κάτι μπορούμε να υπομείνουμε και από αυτόν. Νέο Μητερικό, λοιπόν, εκδόσεις Ακρίτας, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στα ομιλήματα στην Πυριακή Εκκλησία.

της ταπεινοφροσύνης. Η αμάς Θεοδώρα έλεγε: «Ο άνθρωπος δεν σώζεται ούτε με την άσκηση, ούτε με την αγρυπνία και ούτε με χίλιους δυο άλλους σκόπους, παρά μονάχα με τη γνήσια ταπεινοφροσύνη». Απόδειξη: εκείνος ο αναχωρητής που είχε τη δύναμη να διώχνει από τους ανθρώπους τα δαιμόνια. Τους ρωτούσε λοιπόν τους δαίμονες τι είναι εκείνο που τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν τον άνθρωπο. Μήπως η νηστεία? Και εκείνοι απαντούσαν: «Μα εμείς ούτε τρώμε ούτε πίνουμε». «Μήπως η αγρυπνία?» «Μα εμείς», απαντούσαν, «δεν κοιμόμαστε». «Μήπως ο αναχωρητικός βίος?» Και απαντούσαν: «Εμείς πάντα κατοικούμε στις ερημιές». «Μα ποιο είναι τέλος πάντων εκείνο που σας διώχνει?» Και απάντησαν: «Τίποτε άλλο δεν μας νικά, παρά μονάχα η ταπεινοφροσύνη που κατατροπώνει τη λεγεώνα μας». Περί του πολέμου της πορνείας. Ένας μοναχός από το μοναστήρι του Αβά Σεβηριανού επήγε στα μέρη της Ελευθερουπόλεως για κάποια υπηρεσία του μοναστηριού. Εκεί έμεινε στο σπίτι ενός ευσεβούς γεωργού, ο οποίος είχε μια μονάκριβη θυγατέρα που η μάνα της είχε πεθάνει. Για τις ανάγκες του μοναστηριού χρειάστηκε να μείνει λίγες μέρες στην πόλη. Όμως, ο αιώνιος εχθρός του ανθρώπου, ο διάβολος, έβαλε στο νου του αισχρούς λογισμούς. Άρχισε λοιπόν ένας πόλεμος της πορνείας με αντικείμενο την κόρη του γεωργού, και ο μοναχός ζητούσε την ευκαιρία να κάνει πράξη τις πονηρές σκέψεις και τους αισχρούς λογισμούς του. Αλλά εκείνος που τον έβαλε σε αυτό τον πόλεμο, δηλαδή ο δαίμονας, αυτός έδωκε στο μοναχό και την ευκαιρία. Ο πατέρας της κόρης έφυγε για κάποιες οικογενειακές υποθέσεις στον Ασκάλωνα. Τώρα ο μοναχός που ήξερε πως δεν υπήρχε στο σπίτι κανείς άλλος από εκείνον και την κόρη, πήγε στο δωμάτιό της με σκοπό να τη βιάσει. Εκείνη όμως, καθώς τον είδε πολύ ταραγμένο και φλεγόμενο από την επιθυμία, του λέει: «Αδελφέ μου, μην ταράζεσαι και μην θελήσεις να μου κάνεις κάτι κακό. Μη βιάζεσαι. Ο πατέρας ούτε σήμερα ούτε αύριο θα έρθει. Ωστόσο, άκουσε με πρώτα τι έχω να σου πω και μετά, όπως γνωρίζει ο Κύριος, να κάνω κι εγώ με προθυμία ό,τι θέλει η αγιοσύνη σου». Ο μοναχός κάθισε και εκείνη πήρε ύφος ήρεμο και συνετό λέγοντας: «Δεν μου λες, Αγία αδελφέ, πόσα χρόνια έχεις που είσαι στο μοναστήρι?» 36 χρόνια». «Έχεις καθόλου πείρα από γυναίκες?» τον ρωτά. «Όχι», απαντά εκείνος, «και γι' αυτό θέλω να αποκτήσω». «Καλά», το αποκρίνεται πάλι εκείνη. «Και θέλεις για μια ώρα να χάσεις τον κόπο σου από τόσων χρόνων αγώνες? Πόσα δάκρυα δεν έχησες για να κρατήσεις καθαρή και άσπηλη τη σάρκα σου και να την παραδώσεις δίχως ρήπο στο Θεό? Και τώρα θέλεις, για λίγης ώρας ειδονή, να χάσεις όλον εκείνο τον κόπο? Σου κάνει ευχαρίστηση να με πάρεις μαζί σου και να με θρέφεις?» «Καθόλου», της απαντά εκείνος. «Πίστεψέ με», του λέει πάλι εκείνη, «πως δεν σου λέω ψέματα. Αν θελήσεις να με προσβάλλεις, θα γίνω αιτία να πέσουν πολλά κακά επάνω σου». «Με ποιο τρόπο?» ρωτάει ο μοναχός. Και η κόρη του αποκρίνεται με πολύ ψυχραιμία: «Πρώτα-πρώτα θα χάσεις την ψυχή σου. Δεύτερον, θα σου ζητηθούν ευθύνες και για την απώλεια της δικής μου ψυχής. Και τούτο για να ξέρεις πως σου λέω την αλήθεια και να πιστείς τα λόγια μου. Μπροστά σε εκείνον που μας ζητάει να μην λέμε ψέματα, σε βεβαιώνω πως αν με ατιμάσεις αμέσως θα θανατώσω με αγχώνη τον εαυτό μου. Και τότε θα βρεθείς και φωνιάς, και στη δευτέρα παρουσία θα δικαστείς και για το φόνο αυτό. Πριν
λοιπόν να γίνω για σένα η αιτία τόσων κακών. Πήγαινε ειρηνικά και με το καλό στο μοναστήρι σου και αργότερα θα μου έχεις βαθιά ευγνωμοσύνη». Ο μοναχός, ακούγοντας τα λόγια της κόρης, ήρθε στα σύγκαλά του, ανένυψε και πήρε αμέσως το δρόμο για το μοναστήρι του. Εκεί έβαλε μετάνοια στον Άγιο Καθηγούμενο και του ζήτησε να μην τον αφήσει να ξαναβγεί από το μοναστήρι. Πέρασαν 3 μήνες δακρύων και μετανοίας και ο μοναχός αναπαύτηκε. «Πρέπει να γνωρίζετε και τούτο, ακόμη αδελφοί μου, πως όσο φροντίζει ο Θεός να σώσει με 1000 δυο τρόπους τον άνθρωπο, άλλο τόσο φροντίζει και ο διάβολος να τον καταστρέψει ως την τελευταία μέρα της ζωής του. Συλλογιστείτε καλά εκείνα που πριν λίγο ακούσατε, πως η φρόνηση της κόρης, μάλλον η φιλανθρωπία του Θεού, δεν άφησε τον αδελφό να πέσει στην αμαρτία και να χάσει όλους τους ίσα με εκείνη την ώρα κόπους του».

της καρποφορισσάς της Ράβδου. Καθώς μας διηγήθηκε ο Αβάς Κασιανός, ένας Άγιος Γέροντας είχε για βοηθό στα γεράματά του μια ευλογημένη μοναχή. Αλλά οι άνθρωποι που την έβλεπαν κοντά του άρχισαν να σχολιάζουν και να κατηγορούν. «Δεν είναι δυνατόν να είναι καθαρή?» Ο Γέροντας το άκουσε, μα δεν είπε τίποτε. Όταν όμως πλησίαζε η ώρα του να αναπαυτεί, φώναξε τους άλλους μοναχούς κοντά του και τους είπε: «Μόλις πεθάνω, αδελφοί μου, πάρτε τούτο το ραβδί μου που το έχω τόσα χρόνια σύντροφο και στήριγμα και φυτέψετε το πάνω στον τάφο μου, και αν δείτε πως ευλάστησε και έκαμε καρπό, από το αποτέλεσμα να γνωρίσετε όλοι σας πως είμαι καθαρός από τη μοναχή που με διακονεί. Αν πάλι δεν ευλαστήσει, θα καταλάβετε πως αμάρτησα και έπεσα μαζί της». Όταν εκοιμήθη ο γέροντας, οι μοναχοί εφύτευσαν, όπως τους είπε, το ραβδί πάνω στον τάφο του. Και ότου θαύματος, την τρίτη μόλις μέρα ευλάστησε και ανθοβόλησε για να καρπίσει. Και το είδαν και θαύμασαν και δόξασαν όλοι το Θεό. Περί της μακαρίας Ταϊσίας, άλλοτε πόρνης. Αδέλφια μου γνήσια, θέλω να σας διηγηθώ τη θαυμαστή και λαμπρή μετάνοια της Τρισμακάριας Ταϊσίας, για την οποία ρωτήσατε και η οποία τελείωσε και τελειώθηκε με αυτή τη μετάνοια. Αυτό που θα σας διαβάσω από εδώ μέσα δεν είναι φτηνά λόγια, μα διδαχή πολύτιμη, και ιδιαίτερα για εκείνους που θέλουν να μετανοήσουν για όσα φοβερά έπραξαν σε καιρό αμελίας. Είναι ένας λόγος που δίνει πολλή ωφέλεια, παρηγορία και κατάνοιξη σε όλους εκείνους που αγαπούν το Θεό. Αυτή η Τρισμακάρια Ταϊσία είχε μια ομορφιά εξαίσια και ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο. Η μάνα της όμως, σχεδόν από την παιδική ηλικία της, την πήρε και την πήγε σε ένα σπίτι όπου χάνονται οι ψυχές με αφορμή την ειδονή του σώματος. Αμέσως το όνομά της μαθεύτηκε από όλους εξαιτίας της σπάνιας ομορφιάς της. Και από τα μακρινά μέρη ερχόταν να την ειδούν, και όλοι όσοι περνούσαν από εκείνα τα μέρη δεν χόρτεναν να απολαμβάνουν το καλός της, που άναβε σαν μια φλόγα και έκαιγε με μανία στις καρδιές των αντρών που την αντίκριζαν για μια έστω φορά. Ήταν μάλιστα πολλοί που έφταναν να πουλήσουν και τα πατρογονικά τους χτήματα για να περάσουν κάποιες μέρες ή νύχτες κοντά της. Ακόμη και οι φτωχοί πουλούσαν τα φορέματά τους για να εκπληρώσουν την επιθυμία τους για εκείνη. Τότε ήταν που άκουσε για αυτήν και ο Άγιος Σεραπείων, ο λεγόμενος των Συγδονίων, και στενοχωρήθηκε που η γυναίκα αυτή με το κάλος της οδηγεί προς την απώλεια τόσους πολλούς ανθρώπους. Δίνεται λοιπόν με ρούχα κοσμικά, παίρνει και κάμποσα χρήματα μαζί του και πάει να τη βρει. Όταν έφτασε στο κατόφλι της και την είδε, έβγαλε από τον κόρφο του και της έδωκε ένα μεγάλο νόμισμα. Εκείνη το πήρε και του λέει: «Πέρασε μέσα στο σπίτι». Μόλις μπήκαν μέσα, βλέπει ο γέροντας ένα ψηλό κρεβάτι στρωμένο. Αμέσως εκείνη ανέβηκε σε αυτό και κάθισε. «Έλα, ανέβα κι εσύ», φωνάζει στο γέροντα. Εκείνος πλησιάζει και τη ρωτά: «Δεν έχει άλλο δωμάτιο πιο μέσα?» «Έχει», απαντά εκείνη. «Ας πάμε τότε εκεί», λέει ο Αβάς Σεραπείων. Εκείνη τον κοίταξε καλά και του λέει: «Αν βέβαια ντρέπεσαι τους ανθρώπους, μην είναι ήσυχος. Κανείς δεν μας βλέπει εδώ που βρισκόμαστε. Αν όμως φοβάσαι το Θεό, όπου και να πάμε, από εκείνον δεν κρυβόμαστε». Ξαφνιάστηκε ο γέροντας και τη ρώτησε: «Και ξέρεις αν υπάρχει Θεός?» «Και βέβαια υπάρχει», απαντά εκείνη. Και πάλι τη ρωτά ο Άγιος Γέροντας: «Ξέρεις πως υπάρχει βασιλεία ουρανών και κόλαση?» «Ναι», του λέει εκείνη, «ξέρω πως και αυτά υπάρχουν». «Και τότε?» της λέει ο Άγιος. «Αφού ήξερες πως υπάρχει παράδεισος και κόλαση,

τον συναντήσει μετά 3 ώρες και σηκώθηκε και έφυγε. Δίχως να χάσει καθόλου καιρό η Ταϊσία, μάζεψε όλα όσα τόσο καιρό απόκτησε από τις πορνείες της και τα έβαλε σωρό στη μέση της πολιτείας φωνάζοντας «Ελάτε όλοι όσοι κοιμηθήκατε μαζί μου. Τρέξτε να ειδείτε πώς καίγονται αυτή την ώρα μπροστά στα μάτια σας όλα όσα απόκτησα με αμαρτωλό τρόπο». Και αμέσως τους έβαλε φωτιά. Και η φλόγα τύλιξε τα πάντα και τα φάνησε. Και ήτανε πράγματα πολύτιμα, αξίας πάνω από 400 λίτρες χρυσάφι. Και όταν πια κάηκαν τα πάντα, πήγε να συναντήσει τον Άγιο Γέροντα στο σημείο που της είχε ορίσει. Εκείνος την πήρε και την πήγε σε ένα γυναικείο μοναστήρι. Εκεί ζήτησε από την ηγουμένη ένα μικρό κελί. Έβαλε μέσα σε αυτό την Ταϊσία, κάρφωσε την πόρτα και τη σφράγισε με μολύβι, αφήνοντας μονάχα μια μικρή τρυπίτσα για να μπαίνει λίγο φως να βλέπει. Πήρε κατά μέρος την ηγουμένη και της λέγει «Θα της στέλνεις ένα ξερό παξιμάδι την ημέρα και ένα μικρό σταμνάκι με νερό». Πριν φύγει από το κελί της, η Ταϊσία ρωτάει το γέροντα «Και πώς με συμβουλεύεις να προσεύχομαι στο Θεό για να μου συγχωρέσει τις αμαρτίες που ως τώρα έκαμα?» Εκείνος την κοίταξε και της λέει «Δεν είσαι δυστυχώς άξια να προσευχηθείς στο Θεό, ούτε να πάρεις το Άγιο όνομά Του στα χείλη σου, ούτε να πλώσεις προς Αυτόν τα χέρια σου. Τα χείλη σου είναι βρώμικα και ακάθαρτα και τα χέρια σου μολυσμένα από τις αμαρτίες και τις ανομίες. Μπορείς όμως να κάθεσαι στραμμένη προς την Ανατολή, δίχως να λες τίποτα άλλο, παρά να ψιθυρίζεις τούτα μονάχα τα λόγια. Εσύ που με έπλασες, ελέησέ με». Κι έτσι την άφησε ο γέροντας και έφυγε. Πέρασε η Ταϊσία μέσα στο στενό αυτό κελί 3 χρόνια. Οπότε της πλαχνίστηκε ο γέροντας και πάει στον Αβά Αντώνιο τον Μέγα για να τον ρωτήσει και να μάθει από αυτόν αν ο Θεός τη συγχώρεσε ή όχι για τις αμαρτίες της. Όταν έφτασε, είπε στο Μέγα Αντώνιο τα σχετικά με την Ταϊσία και εκείνος μόλις τα άκουσε, καλεί όλους τους μαθητάς του μοναχούς κοντά του και τους λέει «Να κλειστούμε όλοι στα κελιά μας, αδελφοί μου, και να προσευχηθούμε όλη την ημέρα και τη νύχτα δίχως διακοπή, για να ειδούμε σε ποιον από εμάς θα αποκαλυφθεί αυτό το πράγμα για το οποίο ήρθε κοντά μας ο Αβάς Σεραπείων». Κλείστηκαν τότε όλοι στα κελιά τους και έκαμαν όπως τους είπε ο γέροντάς τους. Και ύστερα από πολλή προσευχή, ο μεγαλύτερος από τους μαθητάς του Αβά Αντωνίου, ο Αβάς Παύλος, είδε όραμα παράξενο. Βλέπει μια λαμπρή κλίνη, στρωμένη με πολλή επισημότητα και δόξα. 3 παρθένες με λαμπάδες αναμένες εφύλαγαν μπροστά στην κλίνη, που επάνω της βρισκόταν ένα αμάραντο στεφάνι. Μόλις είδε την κλίνη με το στεφάνι, ο Αβάς Παύλος σκέφτηκε «Η δόξα της λαμπρής αυτής κλίνης και το στεφάνι τούτο δεν μπορεί να είναι για κανέναν άλλο παρά μονάχα για τον Αβά Αντώνιο». Και τότε ήρθε από ψηλά μια φωνή που έλεγε «Αυτή η κλίνη και αυτό το στεφάνι δεν είναι για το γέροντά σου τον Αβά Αντώνιο, μα για την Ταϊσία, την άλλοτε πόρνη». Το πρωί ο Αβάς Παύλος διηγήθηκε σε όλους το όραμα που είχε ήδη τη νύχτα. Και ο Άγιος Σεραπείων έφυγε από το μοναστήρι του Αβά Αντωνίου χαρούμενος και πήγαινε ίσια στο γυναικείο μοναστήριο που βρισκόταν η Ταϊσία. Ανοίγει τη θύρα του κελιού, όπου ήταν έγκλειστη η τρισμακάρια, και θέλησε να τη βγάλει από μέσα. Εκείνη όμως, μόλις άκουσε αυτό, άρχισε να τον παρακαλεί λέγοντάς του «Άφησέ με, πάτερ μου, να περάσω εδώ μέσα όλη τη ζωή μου, ως το θάνατό μου, γιατί οι αμαρτίες μου είναι πολλές, για να μου τις συγχωρέσει ο Θεός». Ιδού που ο φιλάνθρωπος Θεός πλαχνίστηκε και δέχτηκε τη μετάνοιά σου. Και καθώς την έβγαζε από το κελί της, του λέει εκείνη

Πίστεψέ με, πάτερ μου, πως από τη μέρα που μπήκα σε τούτο το κελί, έφτιαξα ένα μεγάλο φορτίο από τις αμαρτίες μου και το έβαλα μπροστά μου, να τις βλέπω συνέχεια και να τις μελετώ, να μετανιώνω πικρά και να παρακαλώ τον φιλάνθρωπο και φιλεύσπλαχνο Θεό να μου τη συγχωρέσει και να τη σβήσει. Και όπως ποτέ δεν έλειψε η πνοή από τα ρουθούνια της μύτης μου, έτσι δεν έφυγαν ούτε στιγμή από τα μάτια μου οι αμαρτίες. Ίσα με αυτή την ώρα που ήρθες και με έβγαλες εσύ από το κελί μου. Και ο γέροντας που άκουσε τα όσα είπε της λέγει: «Ο Θεός σου τα συγχώρεσε όλα αυτά, όχι απλώς γιατί μετανόησες, μα γιατί έριξες με αυτό το λογισμό σου ολόκληρο τον εαυτό σου στη χάρη και το έλεος του Θεού.

15 ακόμη μέρες έζησε η τρισμακάρια Θαϊσία στο γυναικείο εκείνο μοναστήρι, μένοντας μόνη της. Όταν πια συμπληρώθηκαν οι 15 μέρες, αρρώστησε για λίγο και πρόβλεψε πως σε 3 μέρες θα πέθαινε. Τότε προσευχήθηκε στο Θεό και πήρε τη στάση που έπρεπε, περιμένοντας την ώρα της. Και έπειτα από τη μικρή ασθένεια αναπαύθηκε στη χάρη του Χριστού.

Παρθένου και των Περσών. Ένας γέροντας μας αφηγήθηκε τούτο το συγκλονιστικό περιστατικό. Κάποιος από τους ισχυρούς Πέρσες άρχοντες συνέλαβε μια νέα κόρη που η παρθενία και η ομορφιά της τον είχαν σκλαβώσει κυριολεκτικά. Η κόρη στενοχωριότανε και με δάκρυα στα μάτια προσευχήθηκε στο Δεσπότη Χριστό να τη διαφυλάξει αγνή και άφθορη ως το τέλος της. Και πράγματι, αυτή η ευσεβής και θεάρεστη προσευχή της εισακούστηκε. Ο πλούσιος Πέρσης, που την πήρε για εχμάλωτη, μετά το συνηθισμένο άφθονο φαγητό και την αναχώρηση των συνδετημόνων του, ζαλισμένος από τα κρασιά και τη σφοδρή σαρκική επιθυμία, άρχισε να της κάνει ανήθικες προτάσεις και ετοιμαζόταν να βιάσει την Παρθένο. Εκείνη, δίχως να δείχνει φανερή αντίσταση, θυμήθηκε από την Παλαιά Διαθήκη την ιστορία της ηρωικής Ιουδίθ, που κατάφερε να κόψει το κεφάλι του Ολοφέρνη για να σταματήσει την τυραννία και την ακολασία του. Σκέφτηκε λοιπόν και με τούτο τον Πέρση, που είχε σκοπό να βιάσει την Παρθένο και νύμφη του Χριστού, να κάνει κάτι ανάλογο. Με κάποιον διερμηνέα σκέφτηκε να του μηνύσει τα ακόλουθα. Δεν υπάρχει καλύτερο από το να γίνω σύντροφος και στην κλίνη του άρχοντα και δεσπότη μου. Μα επειδή από τώρα εγώ σ' αγαπώ και σε τιμώ σαν κύριό μου, θέλω να σου μάθω κάτι που είναι πολύ παράδοξο στους Ρωμαίους και πολύ λίγοι το γνωρίζουν. «Πες μου το λοιπόν», της λέει εκείνος. «Υπάρχει ένα βοτάνι», του λέει, «που οι πιο πολλοί δεν το γνωρίζουν. Όταν πάρει κανείς αυτό το βότανο και με το χυμό του αλείψει το κορμί του, εκείνο το σημείο που αλείφθηκε με αυτό το βότανο δεν μπορεί να το πειράξει ούτε να το βλάψει κανένα σίδερο, ακόμη και το πιο κοφτερό σπαθί». Μα ο ακόλαστος εκείνος είχε αλλού το νου του. «Ας προχωρήσουμε τώρα στην πράξη της σωματικής ειδονής και αργότερα μου δείχνεις και το θαυματουργό αυτό βοτάνι». Ωστόσο, εκείνη βρίσκει σοφές υπεκφυγές και επιμένει. «Πρέπει να ξέρεις όμως πως αν η γυναίκα έχει ξεπερθανευτεί, δεν μπορεί να ενεργήσει τούτο το θαυματουργό βότανο. Πρέπει να είναι παρθένα και ανύπαντρη. Και αν δεν γίνει με αυτές τις προϋποθέσεις, δεν ενεργεί καθόλου αυτό το παράξενο που αχρηστεύει ακόμη και το σίδερο του πολέμου». Εκείνος υποχωρεί μπροστά στην ευφυΐα της υπεκφυγής και έτσι αυτό το βράδυ αποφεύγεται η πράξη της ακολασίας. Μόλις όμως ήρθε το άλλο πρωί, της λέει: «Έλα να μου δείξεις το βότανο για το οποίο μου μίλησες». Και εκείνη η ευλογημένη τον πήρε και πήγε μαζί του έξω. Εκεί έκαμε πως βρήκε το βότανο που ήθελε και του λέει: «Να το, αυτό είναι». Το κοιτάζει περίεργα εκείνος ο βάρβαρος και τη ρωτά: «Και πού δεν το ξεχωρίζει κανείς ότι κάνει πράγματι αυτό που είπες?» Εκείνη τον βεβαιώνει καθησυχαστικά: «Τρίψε το με τα χέρια σου και με το χυμό το άλυψε καλά το σημείο του σώματός σου που θέλεις να δοκιμάσεις και ύστερα χτύπα δυνατά με το ξύφο σου για να ειδείς την παράδοξη ενέργειά του». Εκείνος όμως, θες γιατί δεν πίστευε, θες γιατί λυπόταν, δεν ήθελε να κάνει αυτό που του είπε η κόρη επάνω του. Τότε η Αγία και καλυπάρθενη μάρτης του Χριστού, επιθυμώντας να πάει κοντά στον νυμφίο της μια ώρα αρχίτερα, διακινδυνεύει πριν από την ώρα της. Τρίβει δηλαδή το βότανο εκείνο και με το χυμό του αλείβει όλο το λαιμό της. Ύστερα απλώνει τον τραχυλό της ελεύθερα και του λέει: «Πιάσε καλά με τα δυο σου χέρια το σπαθί σου και χτύπα μετά με όλη τη δύναμή σου στον αφιένα μου για να ειδείς την παράξενη ενέργεια του βοτάνου. Το κοφτερό σπαθί σου ούτε καν θα μ' αγγίξει». Και ο Θεός επέτρεψε και οικονόμησε τα πράγματα έτσι ώστε να πιστέψει ο Πέρσης τα λόγια της. Και καθώς είχε από τον πόλεμο σχετική πείρα, σηκώνει το σπαθί του και με όλη του τη δύναμη χτυπάει το λαιμό της ευλογημένης κόρης. Τότε είδε πως με το ένα μόνο χτύπημα το κεφάλι κόπηκε από το μαρτυρικό σώμα και κατάλαβε πως η Αγία εκείνη κόρη τον εχλέβασε και τον ξεγέλασε
για να μην παραδώσει το παρθενικό κορμί της στις ανήθικες ορέξεις του. Άρχισε να ορίεται και να τρίζει τα δόντια του από το κακό του, μα δίχως κανένα αποτέλεσμα πια, γιατί εκείνη με το ευφυές εκείνο τέχνασμα πέτυχε τον άθλο να κρατήσει την παρθενία της και να κατακτήσει το στεφάνι της νίκης από τον αγωνοθέτη Χριστό, αφήνοντας και παράδειγμα για όσες θέλουν να φυλάξουν την παρθενία τους με κάθε θυσία. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, αν θέλουμε κι εμείς να ακολουθήσουμε το παράδειγμά της, ποθώντας τη σοφροσύνη της, να στολίσουμε με αυτές τις αρετές όχι μόνο το σώμα αλλά και την ψυχή μας, για να μην ντροπιαστούμε την ημέρα της κρίσεως μπροστά στο Χριστό και Θεό μας, στον οποίο ανήκει η δόξα στους αιώνες των αιώνων. Αμήν.

περί ελεημοσύνης. Ανάμεσα στα άλλα που μας αφηγήθηκε ο Αββάς Θεονάς, ήταν και τούτο που συνέβη στα χρόνια του Πάπα και Πατριάρχου Αλεξανδρίας Παύλου. Εκεί λοιπόν, στην Αλεξάνδρεια, όταν ένα ζευγάρι πολύ πλουσίων αναπαύτηκε ξαφνικά, έμεινε ορφανή μια μικρή κόρη τους, αβάφτιστη ακόμη. Μια μέρα, εκεί που περιποιότανε τον κήπο της, βλέπει έναν άνδρα που ετοίμαζε και έδινε το σκοινί για να κρεμαστεί. Πανικοβλήθηκε η κόρη, τρέχει κοντά του και τον ρωτάει: «Τι κάνεις εδώ, άνθρωπέ μου?» «Άφησέ με, κόρη μου», της απαντά εκείνος, «γιατί με έχει γονατίσει πραγματικά η μεγάλη θλίψη». «Πες μου όλη την αλήθεια», του λέει εκείνη, «και φαντάζομαι πως μπορώ σε κάτι να σε βοηθήσω». Καταστενοχωρημένος εκείνος της λέει: «Δυστυχώς, κόρη μου, χρωστώ πολλά χρήματα και οι δανειστές μου με πνίγουν για να τους τα δώσω τώρα. Γι' αυτό κι εγώ αποφάσισα να πεθάνω το γρηγορότερο για να μην ζω τέτοια δυστυχισμένη ζωή». Εκείνη στοργικά του λέει: «Σε παρακαλώ, πάρε ό,τι έχω και δώσε πίσω αυτά που χρωστάς. Μα μην κάνεις κακό στον εαυτό σου». Ανακουφισμένος με την απρόσμενη πρόταση, πήρε εκείνος τα απαραίτητα χρήματα, ξεχρεώθηκε και αισθάνθηκε πάλι τον εαυτό του ελεύθερο. Στενεμένη όμως η κόρη που της έλειψαν τα χρήματα και πεντάρφανη καθώς ήταν, αναγκάστηκε να δοθεί στην πορνεία για να ζήσει. Τότε ακούστηκαν και μερικοί να λένε: «Ανεξερεύνητες συμβουλές του Κυρίου. Ποιος ξέρει άραγε για ποιους λόγους συγχωρεί ο Θεός σε κάποια ψυχή να πειράζεται και να ξεπέφτει τόσο πολύ?» Όμως ύστερα από λίγο καιρό η κόρη αρρώστησε. Άρχισε να συλλογίζεται σοβαρά την περιπέτεια του βίου και την ψυχή της και την πλημμύρισε ξάφνου ένα κύμα κατανήξεως. Φώναξε λοιπόν τους γείτονες και τους παρακάλεσε: «Για το όνομα του Κυρίου, λυπηθείτε την ψυχή μου. Παρακαλέστε τον Πάπα και Πατριάρχη να με βαπτίσει και να με κάνει χριστιανή». Εκείνοι γυρνούσαν την πλάτη και έλεγαν με περιφρόνηση: «Και ποιος να καταδεχτεί να γίνει ανάδοχος βαφτίζοντας μια πόρνη?» Η θλιβερή αυτή κατάσταση τη γέμιζε πόνο και θλίψη. Και ενώ ζούσε σε αυτή τη μαύρη ατμόσφαιρα, παρουσιάζεται άγγελος Κυρίου με τη μορφή εκείνου του ανθρώπου τον οποίο είχε γλιτώσει εκείνη κάποτε από την αυτοκτονία και της λέει: «Τι έχεις κι είσαι τόσο στενοχωρημένη?» Εκείνη του απαντά: «Επιθυμώ να βαφτιστώ και να γίνω χριστιανή, μα κανείς δεν βρέθηκε να μιλήσει στον Πατριάρχη και να με βοηθήσει». «Μη στενοχωριέσαι καθόλου», της λέει εκείνος. «Εγώ θα φέρω μερικούς φίλους μου και θα σε μεταφέρουμε». Και πράγματι, ο άγγελος που είχε παρουσιαστεί εμπρός της παίρνει άλλους δύο αγγέλους και υποβαστάζοντάς την, την μεταφέρουν στην εκκλησία. Εκεί μετασχηματίζονται και παίρνουν τη μορφή σπουδαίων προσώπων του τόπου, της τάξεως των αριστοκρατών. Φωνάζουν τους αρμοδίους κληρικούς, πρεσβυτέρους δηλαδή και διακόνους, και όσους ήταν ταγμένοι για το μυστήριο της βαπτίσεως. Και εκείνοι τους ρωτάνε: «Η αγάπη σας, μπορείτε να εγγυηθείτε για αυτήν και την πνευματική της κατάσταση?» «Ναι», απαντούν με μια φωνή εκείνη, «εμείς γινόμαστε εγγυητές για αυτήν». Πήραν λοιπόν οι κληρικοί την άρρωστη και τη βαφτίσανε. Μετά την πήραν η ανάδοχή της με την ηγεμονική παρουσία των προυχόντων της περιοχής και την πήγαν στο σπίτι της λευκοφορεμένη. Εκεί την άφησαν και αμέσως έγιναν άφαντοι. Ωστόσο οι γείτονες, που τους έφαγε η περιέργεια, πήγαν και τη ρωτούσανε όταν έφυγαν οι επίσημοι εκείνοι: «Σε βλέπουμε λευκοφορεμένη. Ποιος έγινε ανάδοχός σου και σε βάφτισε?» Και εκείνη απλά τους διηγήθηκε την ιστορία. Ήρθαν μερικοί, με πήραν και με πήγαν στην εκκλησία. Και εκεί είπαν στους κληρικούς και με βαφτίσανε. «Μα ποιοι τέλος πάντων ήταν αυτοί, τους ξέρεις?» τη ρωτούσανε. Και όταν εκείνη δεν έβρισκε τι να τους απαντήσει, εκείνοι πήγαν και ρώτησαν τον Πατριάρχη. Εκείνος εκάλεσε τους κληρικούς που ήταν υπεύθυνοι για το Άγιο Βάπτισμα και τους ρωτάει: «Την Δίνα κόρη εσείς τη βαφτίσατε?»
Ναι, απαντούν εκείνοι. Γιατί ήρθαν και μας παρακάλεσαν Οδύνα και Οδύνα, γνωστοί από τους άρχοντες του τόπου μας, και την βαφτίσαμε. Ο Πατριάρχης έστειλε και κάλεσε τους άρχοντες εκείνους κατά θείαν οικονομία και τους ρωτούσε αν έγιναν ανάδοχοι στη βάφτιση της τάδε κόρης και αν εγγυήθηκαν εκείνοι για αυτήν. Εκείνοι απορριμμένοι απάντησαν: «Εμείς δεν ξέρουμε τίποτε και ούτε θυμόμαστε να έχουμε κάνει ποτέ κάτι τέτοιο». Τότε ο Πατριάρχης άρχισε να πληροφορείται μέσα του πως το πράγμα ήταν ένα θαύμα που οφείλονταν στη θεία οικονομία. Έστειλε λοιπόν να φωνάξουν την νεοφώτιστη κόρη και τη ρώτησε: «Πες μου, κόρη μου, τι καλό πράγμα έχεις κάνει στη ζωή σου?» «Εγώ», απαντά εκείνη συμμαζεμένα, «μια πόρνη και θεόφτωχη σαν, τι καλό θα μπόραγα να κάνω?» Ο Πατριάρχης την ξαναρωτά επίμονα: «Για σκέψου λίγο, κόρη μου, δεν θυμάσαι να έχεις κάνει κάποτε κάποιο καλό στη ζωή σου?» Εκείνη απάντησε: «Όχι. Εκτός μονάχα τούτο, αν ενδιαφέρει, πως κάποτε είδα έναν άνδρα έτοιμο να αυτοκτονήσει, γιατί τον έπνιγαν οι δανειστέ του για τα χρέη τα μεγάλα, και εγώ του έδωκα ό,τι είχα και δεν είχα για να τον γλιτώσω και να τον ελευθερώσω από τα δεινά του. Και λέγοντας αυτά τα λόγια, έγειρε και αναπαύτηκε εν Κυρίω». Ο Πατριάρχης θαυμάζοντας αναφώνησε: «Δίκαιος είσαι, Κύριε, και δίκαιες οι κρίσεις σου.

κατανήξεως και μετανοίας. Ο Αββάς Ιωάννης, ο ηγούμενος των κελίων, μας διηγήθηκε την ακόλουθη ιστορία. Στα μέρη της Αιγύπτου ήταν πολύ γνωστή μια έμορφη και πολύ πλούσια πόρνη. Όλοι σχεδόν οι άρχοντες την επισκέπτονταν, όσοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό και την ομορφιά της. Μια μέρα, ο δρόμος την έφερε κοντά στην εκκλησία και θέλησε να μπει μέσα. Όμως ο αυστηρός υποδιάκος που έστεκε στη θύρα δεν την άφησε να μπει λέγοντάς της: «Εσύ δεν είσαι άξια να μπει στον οίκο του Θεού, γιατί είσαι ακάθαρτη και αμαρτωλή». Έγινε κάποια φασαρία και ο επίσκοπος που άκουσε το θόρυβο βγήκε να ειδεί τι συμβαίνει. Η πόρνη θυμωμένη του λέει: «Ήρθα να μπω στην εκκλησία και δεν με αφήνει». «Καλά σου κάνει», της λέει ο επίσκοπος. «Δεν σου επιτρέπεται να μπεις γιατί είσαι ακάθαρτη». Συγκλονισμένη εκείνη από την αυστηρή απάντηση και του επισκόπου λέει: «Από σήμερα δεν ξαναδίνω το κορμί μου στην πορνεία». Ο επίσκοπος της λέει τότε: «Αν φέρεις εδώ τα χρήματα που κέρδισες από την πορνεία, θα πιστέψω πως δεν θα πάρεις πάλι τον ίδιο δρόμο». Έτρεξε εκείνη και παρέδωκε όλα τα χρήματα στον επίσκοπο. Εκείνος τα πήρε και τα έκαψε στη φωτιά. Πήρε μετά την άλλοτε πόρνη από το χέρι και την έμπασε στην εκκλησία. Εκείνη που δεν μπορούσε να σταματήσει τα δάκρυά της, έλεγε: «Αν τώρα μου φέρθηκαν έτσι, τι θα πάθω στην άλλη ζωή». Και από τότε άλλαξε βίο και μετανόησε ειλικρινά και έγινε πραγματικά σκεύος εκλογής και χάριτος.

περί της θείας προστασίας. Την ακόλουθη ιστορία την ακούσαμε από το στόμα του Αβά Παλαδίου. Στην Αλεξάνδρεια ζούσε κάποιος πολύ ευσεβής χριστιανός, ελεήμων και φιλομόναχος, που δεχότανε και φιλοξενούσε συχνά τους ερημίτες. Η σύζυγός του ήταν επίσης πολύ ευσεβής, ταπεινή και μεγάλη νηστεύτρια. Είχαν και μια μικρή θυγατέρα ως 7 χρονών. Ο ευσεβής αυτός άνθρωπος που ήταν έμπορος, χρειάστηκε για διάφορες υποθέσεις του να ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη, αφήνοντας στο σπίτι τη γυναίκα του, την κόρη του και ένα δούλο. Όταν ανέβαινε τη σκάλα του πλοίου, τον ρωτάει η γυναίκα του: «Σε ποιον μας αφήνεις εμάς τώρα που φεύγεις?» Και ο άνδρας της απαντά: «Στη δέσποινά μας σας αφήνω, στην Παναγία Θεοτόκο». Έφυγε ο έμπορος. Και μια μέρα που η σύζυγός του εργαζόταν, έχοντας μαζί και τη θυγατέρα της, είδε το δούλο να την κοιτάζει απειλητικά. Είχε μπει ο σατανάς μέσα του και έβαλε με το νου του να σκοτώσει την κυρά του και να το σκάσει με απόδραση. Πήρε λοιπόν ένα μεγάλο μαχαίρι και πήγαινε προς την τραπεζαρία όπου βρισκόταν η κυρά του. Μόλις έφτασε ο δούλος στον προθάλαμο, σαν κάποια δύναμη αόρατη να τον εκράτησε, και έμεινε ακίνητος εκεί, μην μπορώντας ούτε μπροστά να μπει ούτε προς τα έξω να φύγει. Καθώς όμως για πολλή ώρα προσπαθούσε μάταια να κινηθεί, χτυπώντας με τα χέρια τον αέρα και βάζοντας όλη τη δύναμή του να κάνει κάτι δίχως κανένα αποτέλεσμα, στενεύτηκε από την ανάγκη και άρχισε να κράζει την κυρά του: «Κυρία, κυρία, σε παρακαλώ, έλα, είσαμε εδώ». Εκείνη έβλεπε και απορούσε που ενώ στεκόταν στη μέση της θύρας δεν ερχόταν προς εκείνη, παρά μονάχα την εφώναζε και του λέει: «Έλα εσύ εδώ και μη φωνάζεις», μη γνωρίζοντας φυσικά πως κάποια δύναμη αόρατη τον κρατάει δεμένον σε εκείνη τη θέση. Μα ο δούλος συνέχισε να τη φωνάζει να πάει κοντά του. Εκείνη βέβαια του το είπε ορθά κοφτά πως δεν πρόκειται να πάει, και εκείνος απελπισμένος της φωνάζει: «Στείλε μου τουλάχιστον το παιδί». Μα η κυρία δεν θέλησε ούτε το παιδί να στείλει και του ξαναλέει: «Αν θέλεις κάτι από εδώ, έλα εσύ εδώ». Τότε ο κακός δούλος, βλέποντας πως δεν μπορούσε να βάλει σε πράξη κανένα από τα πονηρά σχέδιά του, δίνει μια με το μαχαίρι στο στήθος του και πέφτει κάτω αιμόφυρτος. Μπρος στο ικτρό του το θέαμα, η κυρία έστειλε να φωνάξουν ανθρώπους από το διοικητήριο. Ήρθαν εκείνοι και τον πρόλαβαν ζωντανό ακόμη και έμαθαν από το στόμα του όλη την αλήθεια. Και όλοι εδόξασαν το Θεό και την Παναγία μητέρα του, που έσωσε από βέβαιο θάνατο και τη μητέρα και το τέκνο της.

0: μέχρι εδώ για σήμερα. Παντελής Πάσχος, νέο μητερικό, άγνωστες και θαυμαστές ιστορίες για γυναίκες της ερήμου και της πόλης. Επιστημονική επιμέλεια, ο καθηγητής της Θεολογικής Σχολής Αθηνών, Κωνσταντίνος Μπελέζος, εκδόσεις Ακρίτας. Είναι πραγματικά συναρπαστικές αυτές οι ιστορίες. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις σε σχέση με την πορνεία, με γυναίκες πόρνες που μετανόησαν και προφανώς ο βίος τους ήταν όντως ακάθαρτος και αμαρτωλός. Πρέπει όμως να σκεφτούμε ότι για να είναι μια γυναίκα πόρνη, πέρα από την προσωπική της ευθύνη ασφαλώς, αλλά δεν ξέρουμε και τι τραύματα κουβαλάει ο καθένας μας και δεν πρέπει να καταδικάζουμε τον άνθρωπο αλλά την πράξη, φίλοι ακροατές. Εν πάση περιπτώσει, για να υπάρξει μια πόρνη πρέπει να έχει και πελάτες, και αυτοί οι πελάτες μέσα σε αυτές τις ιστορίες ή γενικότερα δεν ξέρουμε τι απέγιναν, αν μετανόησαν, αν θεωρούσαν ότι η αμαρτωλή είναι μόνο η πόρνη και εκείνοι οι άντρες δηλαδή επέστρεφαν στο σπιτικό τους ή και σήμερα στον τόπο της εργασίας τους με την γραβάτα τους και ούτω καθεξής. Οπότε ως χριστιανοί έχουμε υπόψη μας και αυτό, ότι η πορνεία δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό που κάνει μια γυναίκα όταν παίρνει χρήματα έναντι του να δώσει το σώμα της σε έναν πελάτη, αλλά πορνεία μπορεί να είναι και το αντίστροφο, ότι χρησιμοποιώ εγώ την πορνεία στο και πληρώνοντας για να ικανοποιήσω τα δικά μου πάθη. Και αν δεν είναι πόρνη που παίρνει χρήματα, μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη γυναίκα που δεν την αγαπώ, δεν έχω δεθεί μαζί της, δεν έχω σχέση μαζί της. Ακόμα καμιά φορά μπορεί και να παντρευτώ, όπως γινόταν παλιότερα, για να τακτοποιήσω τις σεξουαλικές μου ανάγκες ως άντρας. Είναι και αυτό πορνεία, γιατί πορνεία σημαίνει ότι δεν κάνω σχέση μαζί σου, δεν παντρεύομαι, στην καλύτερη βέβαια των περιπτώσεων, δεν δεσμεύομαι εν πάση περιπτώσει, απλά σε χρησιμοποιώ για κάτι, ό,τι και είναι αυτό, συνήθως είναι το σεξ. Όλα αυτά λοιπόν χρειάζονται προσοχή για να μην τα βάζουμε μόνο με αυτήν τη γυναίκα ή έναν άνθρωπο εν πάση περιπτώσει που εξόφθαλμα κάνει κάτι αμαρτωλό. Ας δούμε και λίγο και κάποια άλλα πράγματα. Θυμίζω, νέο μητερικό, εκδόσεις Ακρίτας. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Γεια σας.
1: Ομιλήματα. Επιμέλεια, παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Ένα βιβλίο των εκδόσεων Γρηγόρη για τον Ντίνο Ελεφαντίνο. Ένα ελεφαντάκι με μαθησιακή δυσκολία που προσπαθεί να αποκτήσει αληθινούς φίλους στο σχολείο. Μια ιστορία για τα ξεχωριστά παιδιά με ΔΕΠΗ ή μαθησιακές δυσκολίες. Το βιβλίο περιέχει συμβουλές για γονείς και εκπαιδευτικούς. Peggy Φούρκα. Δεν είμαι πραγματικά υπέροχος. Για να σας ταλεί τα χειρομικά 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1 Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ισπανικών και ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρη Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
4: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

διάθεση ψυχής. Με τους πρωτοπρεσβυτέρους, πατέρα Φανούριο Κατσαρό και πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

0: ημών. Σε και τείχος και λίμενα έχομεν και πρέσβην ευπροσδέκτον, προσώνεται και στεών, Θεότο και ανύμφευτε, των πιστών η σωτηρία.
1: Χαίρετε, αγαπητοί ακροατές. Δυστυχώς δεν μπορούσα και να συνέδεψω τον πατέρα Μαυρουδή. Αλλά ξεκινάμε κάπως έτσι με το απολυτίκιο, για να μπούμε στο κλίμα του μεγάλου γεγονότος του Ψυχοσαββάτου και της εορτής της Πεντηκοστής. Έτσι μια προσευχή να γίνει αυτή η εκπομπή για όλους τους κεκοιμημένους, από Αδάμ έως τον Εσχάτων, γιατί και εμείς θα είμαστε κάποτε μέσα εκεί.
0: Πατέρα Φανούριε, αγαπητοί ακροατές, μία ευχή να κάνω. Να βρεθεί κάποιος να κάνει ένα πιατάκι κόλυβα και για μας. Διότι δυστυχώς στις μέρες μας μας έχει κατακλείσει η μανία μας για την εικόνα μας και έχουμε χάσει την ουσία μας. Λησμονούμε όλα αυτά τα πράγματα τα οποία η Αγία μας Εκκλησία μας έδωσε ως όπλα για την καθημερινότητά μας, για αυτόν τον αγώνα που λέγεται ζωή, και τα παιδιά μας δυστυχώς δεν παίρνουν τίποτα. Γιατί? Γιατί κάνουμε δύο πολύ μεγάλα σφάλματα. Πρώτον, προσπαθούμε στα παιδιά μας να επιβάλλουμε, και δεύτερον, δεν ακούμε τα παιδιά μας. Και εδώ έρχεται και ένα τρίτο να προσθεθεί, το οποίο μου ήρθε τώρα, το οποίο είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε από τους ανθρώπους που έρχονται και κατακλείζουν τους ναούς μας και ακούγοντας τα προβλήματά τους, ότι μεριμνούμε για όλες τις βιωτικές ανάγκες των παιδιών μας, στερώντας τους όμως κάτι πάρα πολύ σημαντικό, τη μάνα τους και τον πατέρα τους, και την προοπτική το ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς ένα γήινο, χωικό σκεύος, το οποίο όσο ζήσει έζησε και μετά χάνεται. Βλέπουμε λοιπόν ότι θα πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να σκεφτούμε και να συνειδητοποιήσουμε το γεγονός ότι οδηγούμε τα παιδιά μας στον όλεθρο και χαιρόμαστε γι' αυτό. Δεν πρέπει όμως να απελπιζόμαστε, διότι πολύ απλά η Αγία μας Εκκλησία μας δίνει όλα αυτά τα απαραίτητα εφόδια, τα οποία προκύπτουν μέσα από τη μυστηριακή ζωή και πράξη της, προκειμένου, εάν θέλουμε, γιατί ο Χριστός μας είπε «Ως τις θέλει ο πίσω μου ελθεί», δεν επέβαλε σε κανέναν τίποτα. Ο Θεός μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση. Το κατ' εικόνα το καταλαβαίνουμε. Έχουμε το εξωτερικό σχήμα, τη μορφή σύμφωνα με την οποία θα ερχόταν στη γη το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, προκειμένου να σώσει τον άνθρωπο. Έτσι λοιπόν ο Θεός κατά αυτό το πρότυπο έπλασε τον Αδάμ. Τον έπλασε λοιπόν κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση, και τον επρίκησε με ένα πολύ μεγάλο δώρο, αυτό της ελευθερίας. Το κατ' εικόνα το είπαμε, το καθομοίωση το γιορτάσαμε κιόλας την περασμένη εβδομάδα με τη μεγάλη γιορτή της Αναλήψεως. Ο Χριστός μας ήρθε στη γη τέλειος Θεός και έγινε και τέλειος άνθρωπος για να μας σώσει. Αυτό το οποίο δεν προσέχουμε ή το λησμονούμε ή ο διάβολος μας κάνει να ξεχνάμε, είναι το γεγονός ότι την ανθρώπινη φύση, την οποία την προσέλαβε τέλεια ο Θεός, ο Χριστός μας, δεν την απέβαλε και εκάθισε τις δόξεις του Θεού και Πατρός δεξιώθεν ως θεάνθρωπος. Και βλέπουμε τους αγγέλους στην ημνολογία της εορτής της Αναλήψεως να απορούν πως άνθρωπος κάθισε υπεράνω αυτών. Έχουμε λοιπόν την απόλυτη προοπτική να γίνουμε συγκληρονόμοι της ουρανίου βασιλείας και κατά χάριν Θεή. Και αυτό το μεγάλο δώρο από το Θεό εμείς το πετάμε. Το αφήνουμε να πάει χαμένο. Το λησμονούμε. Αδιαφορούμε. Θα μπορούσα να πούμε πολλά. Και αυτό γίνεται μέσω της κακής χρήσης ελευθερίας μας. Επιλέγω το πρόσκαιρο αντί για το αιώνιο. Πιστεύω ότι η σωτηρία της ψυχής μου μπορεί να εξαγοραστεί. Δεν εξαγοράζεται. Και κατακτείται πολύ πιο απλά από ό,τι πιστεύουμε ότι μπορούμε να την εξαγοράσουμε.
1: Είμαστε συντονισμένοι στο 91,2 στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, και σε αυτή την εκπομπή μαζί με τον πατέρα Μαυροδί, στον ήχο Δημήτρης Γερολυμάκης και στο τηλεφωνικό κέντρο Εφηβικού Σταντέλου. Αλλά δεν είμαστε μόνο εμείς, είναι και άλλοι. Είναι και ακροατές, αλλά και όπως είπαμε, όλη αυτή η εκπομπή που το κάνουμε σήμερα έτσι προσευχητικά, συμμετέχουν και οι κοιμημένοι μας. Και έχουμε αφήσει και ένα υπόλοιπο στην εκπομπή μας. Δεν έχουμε ολοκληρώσει αυτή την πολύ ωραία παραβολή με αυτή την πολύ ωραία εικόνα του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου, και να μην ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο πρόσωπα θα είμαστε και εμείς αύριο.
0: Θα είμαστε και εμείς, όχι αύριο. Μπορεί να είμαστε και την επόμενη στιγμή.
1: Μπορεί.
0: Διότι το τώρα είναι δικό μας και οφείλουμε το τώρα μας να είναι βουτυγμένο μέσα στη χάρη του Παναγίου Θεού. Τώρα θα πάω και θα πέσω στην αγκαλιά του Χριστού για να σωθώ. Τώρα, όχι αύριο.
1: Τώρα.
0: Ας συνεχίσουμε λοιπόν, πατέρα Φανούρη, αγαπητοί ακροατές, τη σπουδή μας στην καλή και χρηστή διαχείριση των επιγείων αγαθών, που είναι η παρακαταθήκη την οποία μας δίνει ο Θεός μέσα από την παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου. Βλέπουμε ότι η παραβολή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου είναι η παραβολή αυτή η οποία έρχεται και συμπληρώνει αυτή την παραβολή του αδίκου οικονόμου στο 16ο κεφάλαιο του Ευαγγελιστού Λουκά. Στη μεν πρώτη αυτή του αδίκου οικονόμου βλέπουμε πως μπορούμε να ενεργήσουμε προκειμένου να μετατρέψουμε την από του Θεού δοθήσε σε εμάς παρακαταθήκη του επιγείου πλούτου σε σανίδα σωτηρίας μέσα στην τρικυμία του βίου και την αγωνία μας για την διαχείρισή του. Στη δε δεύτερη αυτή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου βλέπουμε τα ολέθρια αποτελέσματα της αναλγησίας μας και της μη σωστής διαχείρισης των επιγείων αγαθών που μας δόθηκαν από το Θεό. Μικρών, μεγάλων, λίγων, πολλών, υλικών, πνευματικών. Βλέπουμε ότι κάτω από αυτό το πρίσμα τον οποίο μας το θέτουν οι πατέρες, είμαστε όλοι πλούσιοι και καλούμαστε να διαχειριστούμε αυτόν τον πλούτο. Καλό θα ήταν να ξεκαθαρίσουμε 2-3 πράγματα πολύ βασικά για τη συνέχεια. Η παραβολή αυτή του πλουσίου και του φτωχού Λαζάρου δεν μας μιλάει για την απάρνηση του πλούτου και την προτίμηση της εκούσιας πτώχειας, αλλά την αξιοποίηση του επιγείου μας πλούτου, υλικού ή πνευματικού, προκειμένου να επιτύχουμε μέσω αυτού αγαθά υψηλότερα και μονιμότερα. Πώς μπορούμε μέσω του μαμονά να κάνουμε φίλους οι οποίοι θα μας εξασφαλίσουν τη διαμονή μας σε αιωνίους σκηνές. Τα πλούτη του πλουσίου της παραβολής, που αξίζει να σημειώσουμε εδώ πως δεν μας αναφέρει η παραβολή το πώς τα απέκτησε, από κληρονομιά, μέσω αδικιών, διαδόλου και απάτης, καταδολίευσης και νοχρημάτων, ή αν τα κέρδισε εντύμως εργαζόμενος και αγωνιζόμενος σκληρά στη ζωή του, υπήρξαν για αυτόν τα μόνα αγαθά που γνώρισε και εξετίμησε αποκλειστικά. Έτσι λοιπόν, όταν τα έχασε, έχασε απλά τα πάντα. Ένας έμπορος ή ένας γεωργός, ας αφήσουμε το μυαλό μας να δει αυτή την εικόνα πριν δούμε τις εικόνες της παραβολής, γεμίζει τις αποθήκες ή τα μπάρια των πλοίων του με τα αγαθά που έχει αποκτήσει και τα κρατάει εκεί. Αυτός είναι πλούσιος? Όχι. Θα πρέπει ή να τα ανταλλάξει τα αγαθά που έχει ή να τα πουλήσει προκειμένου να αποκτήσει αυτά που χρειάζεται για να ζήσει. Παράδειγμα για να το καταλάβουμε, μιας και είναι ψυχοσάββατο. Έχω σιτάρι. Εάν το κρατήσω στις αποθήκες μου χωρίς να το διαθέσω, πρώτον, δεν θα χαλάσει, δεν θα πιάσει μαμουνάκι. Μπορώ να ζήσω έχοντας μόνο σιτάρι. Δεν χρειάζομαι ρούχα να ντυθώ. Μέσο για να το μεταφέρω ως αγαθό. Πόσο σιτάρι μπορώ μόνος μου να παράξω. Δεν χρειάζομαι αποθήκες για να το φυλάξω. Πλούσιο λοιπόν δεν με κάνει το ότι έχω κάποιο αγαθό ή αγαθά, αλλά η χρηστή διαχείρισή τους και η αξιοποίησή τους. Ας κρατήσουμε την εικόνα αυτή και ας την μεταφέρουμε και στην πνευματική μας ζωή. Δεν φτάνει να λέω πως είμαι καλός άνθρωπος χωρίς να δίνω κάτι από την καλοσύνη μου στον αδελφό μου. Δεν γίνεται να λέω πως έχω χαρίσματα και δωρές από το Θεό και να μην τολμά να με πλησιάσει άνθρωπος. Δεν γίνεται να λέω πως είμαι παιδί του Θεού και να γεμίζω τους γύρω μου με τη δυστυχία μου, την κακία μου, την αναλγησία μου, το εγώ μου. Δεν γίνεται να απαιτώ από τον αδελφό μου την αγάπη, το σεβασμό και την εκτίμηση. Γιατί πολύ απλά αυτά κερδίζονται. Δεν γίνεται να απαιτώ την επικοινωνία με τον Θεό αποκόπτοντας όμως ταυτόχρονα την επικοινωνία με τον αδελφό μου, το παιδί μου, τη γυναίκα μου, τον άντρα μου, τη μάνα μου, τον πατέρα μου, τον αδελφό μου. Και ένα μεγάλο μυστικό. Ούτε αγοράζονται, ούτε πωλούνται αυτά. Αυτά αποκτώνται με πάρα πολύ αγώνα, με πάρα πολλές θυσίες και με μία πολύ βασική προϋπόθεση. Με την υπέρβαση του εγώ μου. Ας επιστρέψουμε όμως στις εικόνες της παραβολής τώρα. Εδώ λοιπόν ο Ευαγγελιστής Λουκάς μας παραθέτει την παραβολή αυτή από τον Χριστό μας, η οποία μπορεί να χωριστεί σε 4 κομμάτια. Ο πλούσιος και η επίγεια ζωή του, ο φτωχός Λάζαρος και η επίγεια ζωή του, ο θάνατος του φτωχού Λαζάρου και ο θάνατος του πλουσίου και ο πλούσιος στον Άδη και ο Λάζαρος στην αγκαλιά του Θεού. Τι παρατηρούμε αμέσως όμως? Ο πλούσιος δεν έχει όνομα. Γιατί? Για δύο πολύ απλούς λόγους. Πρώτον, διότι πολύ απλά στη θέση του άνετα μπορεί να βρεθεί ο κάθε ένας από εμάς, με πρώτον εμένα.
1: Και εμένα, ναι.
0: Και δεύτερον, λένε οι πατέρες ερμηνεύοντας τους ψαλμούς και συγκεκριμένα τον 15ο ψαλμό, γέγραπτε γάρ περί των πονηρών ανθρώπων, ουδού μη μνηστώ των ονομάτων αυτών διαχειλίων μου. Ο πτωχός όμως έχει και είναι Λάζαρος. Γιατί? Κάνουμε διακρίσεις? Όχι. Πολύ απλά, πάλι για δύο λόγους. Πρώτον, δεν χρησιμοποιεί χωρίς λόγο το συγκεκριμένο όνομα ο Χριστός μας. Το Λάζαρος παράγεται από τη σύντμηση του Ελεάζαρ, που γίνεται Λεάζαρ, κατ' επέκταση Λάζαρος, και σημαίνει «Ο Θεός είναι βοηθός μου». Γι' αυτό και οι αρχαίοι μας πρόγονοι μας λέγανε και μας λένε «Αρχή σοφίας ή των ονομάτων επίσκεψης». Και δεύτερον, λένε οι πατέρες, «Του πένιτος ονομαστή μνημόνευε, τον γάρ δικαίων τα ονόματα και εν βίβλο ζωής απογράφονται». Ας δούμε όμως τώρα τις εικόνες μία-μία. Πατέρα Φανούρη, να βοηθήσεις.
1: Άνθρωπος δε της ειν πλούσιος και εν εδεδίσκετο πορφύραν και βίσον εφρενούμενος καθημέρα λαμπρός.
0: Ο πλούσιος της παραβολής δεν είναι απλά πλούσιος, αλλά ζει μέσα στην απόλυτη πολυτέλεια και είναι βαθιά πλούσιος. Έχει περίσσευμα από τον πλούτο του που το σκορπά στις διάφορες απολαύσεις της επιγής, υποδουλωμένους από τα ακόρεστα πάθη του, λησμονώντας το Θεό και τον συνάνθρωπο. Δεν επιτιμά και δεν καυτηριάζει ο Χριστός μας εδώ το ότι ο πλούσιος τρώει και πίνει και περνάει καλά με τους φίλους του. Επιτιμά το γεγονός πως φροντίζει μόνο για τον εαυτό του, πως αδιαφορεί και είναι άσπλαχνος προς τον φτωχό Λάζαρο, τον οποίον ούτε γυρνά να τον κοιτάξει.
1: Δεύτερη εικόνα. Πτωχός δε της είναι ονόματι Λάζαρος. Ως ευεύλυτο προς τον πυλών αυτού υλκωμένος και επιθυμών χορταστήνε από τον ψυχίον των πιπτόντων από τις τραπέζεις του πλουσίου, αλλά και εκείνες ερχόμενοι επέλυχον τα έλκη αυτού.
0: Ο φτωχός Λάζαρος από την άλλη δεν έχει τίποτε άλλο εκτός από την πείνα του και τα έλκη του, τις πληγές του. Και επηρεασμένοι από το κλίμα των ημερών που ζούμε, γιατί για να καταλάβουμε πρέπει να φέρουμε την παραβολή στο τώρα, εξάλλου το τώρα είναι μόνο δικό μας, γεννάται ένα ερώτημα. Πώς προέκυψαν τα έλκη? Πώς δημιουργήθηκαν αυτές οι πληγές? Πολύ απλά. Για να απαντήσω θα πρέπει να διερωτηθώ τι πληγές προκαλώ εγώ με την αδιαφορία μου και με την ασπλαχνία μου σε όλους τους γύρω μου. Βλέπω πως είμαι και εγώ άσπλαχνος, κακός, εμπαθής, αδιάφθορος, αλαζόνας, όπως και ο πλούσιος της παραβολής, και επιθυμώ, όπως και αυτός, την ικανοποίηση μόνο των παθών μου και την απόλαυση που απορρέει επί της γης από αυτά. Έχουμε λοιπόν τις αντιθέσεις να φτάνουν στο αποκορύφωμά τους. Ο ένας είναι ντυμένος μέσα στην υπορβολή και ο άλλος είναι γυμνός. Ο ένας κάθεται, όπως θα έλεγε ο λαός, στα πόπουλα και ο άλλος είναι πεταγμένος στη γη. Ο ένας εφραίνεται απολαμβάνοντας εκλεκτά εδέσματα, περικυκλούμενος από πολλούς συνδετημόνες που τον κολακεύουν και γι' αυτό βρίσκονται μαζί του, και ο άλλος προσπαθεί να ζήσει τρώγοντας τα ψίχουλα που πετούν από το τραπέζι του πλουσίου, έχοντας συντροφιά σκύλους που όταν δεν του ξεσκίζουν τις σάρκες προκειμένου να του πάρουν ένα καλό κομμάτι φαγί, του γλύφουν τις πληγές.
1: Τρίτη εικόνα. Εγένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις των κόλπων Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη.
0: Εδώ αρχίζουν τα πράγματα και γίνονται πιο δύσκολα. Διότι πολύ απλά μας φέρνει αντιμέτωπους η Ευαγγελική Περικοπή με κάτι το οποίο θα αντιμετωπίσουμε ανά πάσα ώρα και στιγμή και εμείς. Βλέπουμε λοιπόν πως εξαντλημένος από τις στερήσεις και τα παθήματα τα σωματικά, ο φτωχός Λάζαρος πεθαίνει. Υπομένει μέχρι τέλους το σταυρό που ο Θεός του έδωσε, αποθέτοντας την ελπίδα του μόνο σε Αυτόν. Πεθαίνει πριν από τον πλούσιο και μεταφέρεται από τους αγγέλους στην αγκαλιά του Αβραάμ, όπου και απολαμβάνει, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, τους κόπους του στην μέλουσα ζωή. Ο πλούσιος πεθαίνει δεύτερος. Και αυτό συμβαίνει όχι λόγω της καλοπέρασης ή του πλούτου του, αλλά διότι ο φιλέσπλαχνος Θεός του δίνει περιθώριο μετανοίας, προκειμένου να διορθώσει τα λάθη του και να απαλλαγεί από τα πάθη του. Κάτι όμως το οποίο δεν κάνει και απλά πεθαίνει και απλά ετάφει. Σε όλη του τη ζωή ο πλούσιος δεν φρόντισε να κάνει ούτε έναν πραγματικό φίλο. Εδώ αξίζει να προσέξουμε αυτό που οι πατέρες μας λένε, πως όταν πέθανε του έγινε πομπόδες κηδεία όπως άρμοζε και στη ζωή του, και το μνήμα του ήταν μνημείο συνώνυμο της ματαιοδοξίας του όσο ζούσε, και η ασπλαχνία του και ο εγωισμός του τον έκαναν να πιστεύει πως νενίκηκε ακόμα και τον θάνατο, και του στέρισαν τα ουσιώδη πράγματα της ζωής που απορρέουν από την κοινωνία των προσώπων. Δεν διαχειρίστηκε σωστά τον πλούτο του που ο Θεός του έδωσε, ούτε σε υλικό επίπεδο, πολύ δε περισσότερο όμως ούτε και σε πνευματικό.
1: Και φτάνουμε και στην τεταρτή εικόνα. Και το Άδη, επάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχουν εν βασάνης. Ωρά Αβράμ από μακρόθεν και Λάζαρο εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνή σας είπε, «Πάτερ Αβράμ, ελέησον με και πέμψω Λάζαρο ή να βάψει το άκρο του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει τη γλώσσα μου, ότι ουδυνώ με τη φλογή ταύτη». Είπε δε Αβραάμ, «Τέκνον, μνήστητη ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά, νη δε όδε παρακαλείτε, σύ δε ουδυνάσαι, και επί πάση τούτης, μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα εστήριχτε, όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς ημάς μην δίνονται, μη δε εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν». Είπε δε, «Ερωτώ ουν σε, πάτερ, ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκο του πατρός μου. Έχω γαρ πέντε αδελφούς

και πνευματικό και ο Λάζαρος να βρίσκεται μέσα στην μακαριότητα που του προσφέρει η αγκαλιά του Αβραάμ. Είναι τρισευτυχισμένος και ασφαλής, όπως το παιδί στην αγκαλιά του πατέρα του. Εδώ έχουμε και ένα τρίτο πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται στην Ευαγγελική περικοπή και είναι και αυτός πλούσιος πολύ. Με μία διαφορά όμως. Ο Αβραάμ εμπιστεύτηκε το Θεό και έζησε σύμφωνα με τις εντολές του. Βλέπουμε εδώ τον πλούσιο να βασανίζεται και να παρακαλεί τον Αβραάμ να δείξει έλεος και να αφήσει τον Λάζαρο να τον δροσίσει με μία σταγόνα κρύου νερού, την οποία θα την αφήσει να στάξει στο στόμα του μέσα σε αυτήν την φωτιά την οποία βρίσκεται. Ζητά να κάνει ο Λάζαρος αυτό που δεν έκανε αυτός όσο ζούσε. Τώρα το Λάζαρο τον γνωρίζει, ενώ πριν δεν τον γνώριζε. Δεν καταδεχόταν ούτε το βλέμμα του να ρίξει πάνω του. Εδώ έχουμε μία εικόνα της κόλασης και του παράδεισου. Παράδεισος ιώνε κοινωνία με το πρόσωπο του Θεού μέσω του προσώπου του αδελφού μου. Κόλαση, η αιώνια απομάκρυνση από το πρόσωπο του Θεού μέσω της αδιαφορίας μου για τον αδερφό μου και της ασπλαχνίας μου. Και το χάσμα είναι μέγα, διότι εδώ δεν υπάρχει λίγο μαύρο, λίγο άσπρο. Δεν υπάρχει είμαι λίγο ελεήμων. Δεν υπάρχει γκρι. Υπάρχει ή μαύρο ή άσπρο. Ή είμαι παιδί του Θεού ή δεν είμαι. Βλέπουμε πως ο πλούσιος, αφού δεν μπορεί να καρποθεί το έλειος του Αβραάμ, προσπαθεί να βγάλει τον Λάζαρο από την μακαριότητα στην οποία βρίσκεται και να επιστρέψει στη γη, στον τόπο των βασάνων του, για να προειδοποιήσει τα αδέλφια του να προσέξουν και να μην πάθουν και αυτά τα ίδια με αυτόν. Και ο Αβραάμ του λέει πως δεν χρειάζεται να πάει ο Λάζαρος από τους νεκρούς πίσω για να μετανοήσουν, αλλά αυτό που χρειάζεται είναι να ακολουθήσουν και να εφαρμόσουν τους λόγους των προφητών και του Μωυσέως. Ας αναρωτηθώ λοιπόν τώρα, πατέρα Φανούριε, αγαπητοί ακροατές, με ποιον μοιάζω? Μήπως αντί να εφαρμόσω στη ζωή μου το λόγο του Ευαγγελίου ψάχνω παραθυράκια για να αναπαύσω τη συνείδησή μου? Κατανοώ την Αγία Γραφή ή κατανοώ ό,τι θέλω όπως θέλω? Όπως με βολεύει, διαχειρίζομαι τον πλούτο μου, τον οποίο μου τον έχει δώσει ο Θεός ως παρακαταθήκη, υλικό ή πνευματικό, μικρό ή μεγάλο, λίγο ή πολύ σωστά? Είμαι έσπλαχνος ή άσπλαχνος? Είμαι ελεήμων ή όχι? Το ζητούμενο δεν είναι να μισήσω τον πλούτο μου, αλλά να τον διαχειρίζομαι εγώ προς δόξα Θεού και όχι εκείνος, ο μαμονάς, καλλιεργώντας τα πάθη μου, οδηγώντας με στον όλεθρο και την απώλεια στον τόπο της Βασάνου. Η ελεημοσύνη είναι τέχνη και μάλιστα μεγάλη. Μαζί με την προσευχή είναι τα εργαλεία, θα μπορούσαμε να πούμε, που χρησιμοποιούμε για να καρποφορήσουμε μέσω της μυστηριακής ζωής και πράξης εντός της Εκκλησίας εν Χριστώ με τη βοήθεια του Πνευματικού τη ζωή μας.

Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Και όσοι ακούνε αυτή εδώ την εκπομπή θα βρεθούν σίγουρα, έτσι αν θέλουν βέβαια, σε μια εκκλησία με ένα στάρι, με χαρτάκια, και είναι νομίζω ο Πατέρ Μαυροδίτσι

0: πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή η παραβολή που ακούσαμε για να μας θυμίσει πόσο κοντά είναι ο θάνατος.
1: Με το θάνατο είμαστε πιασμένοι χέρι-χέρι. Το θέμα είναι ότι από τη στιγμή που υπάρχει Χριστός, όλα τα υπόλοιπα δεν υπάρχουν. Οφείλω λοιπόν να είμαι όχι χέρι-χέρι με το θάνατο και την απώλεια, αλλά χέρι-χέρι με το Θεό. Ας ευχηθούμε, τίμιε Πάτερ, να δείξει έλεος ο Θεός, όπως πολύ απλά δείχνουμε έλεος και εμείς για όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε ή συναναστραφήκαμε. Ας δείξει έλεος ο Θεός, όπως δείχνω έλεος εγώ για σένα, εσύ για μένα, για τους ανθρώπους τους οποίους πέρασαν από τη ζωή μας και μας πλήγωσαν, μας στεναχώρησαν, μας έκαναν κακό. Ζούνε ή είναι και κοιμημένοι. Ας ελπίσουμε μέσω της μυστηριακής ζωής και πράξης της Εκκλησίας μας να χρησιμοποιήσουμε τόσο την ελεημοσύνη μας, όσο και την προσευχή μας και τον προσωπικό μας αγώνα και τον προσωπικό μας αγιασμό προς όφελός μας. Εδώ λοιπόν θα κλείσουμε, θα αποχαιρετήσουμε Πατέρα Φανούρη και εσένα και τους αγαπητούς ακροατές. Χαίρετε εν Κυρίω.
0: Χαίρετε.
2: Κατάθεση ψυχής με τους πρωτοπρεσβυτέρους Πατέρα Φανούριο Κατσαρό και Πατέρα Μαυρουδή Γκούμα.

Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Η κοσμική λογική αλλοιώνει το πνευματικό αισθητήριο. Οι Άγιοι Πατέρες τα έβλεπαν όλα με το πνευματικό, με το θεϊκό μάτι. Τα πατερικά είναι γραμμένα με το πνεύμα του Θεού και με το πνεύμα του Θεού έκαναν τις ερμηνείες οι Άγιοι Πατέρες. Τώρα δεν υπάρχει συχνά αυτό το πνεύμα του Θεού για να καταλαβαίνουν τα πατερικά. Τα βλέπουν όλα με το κοσμικό μάτι. Δεν βλέπουν πιο πέρα. Δεν έχουν την ευρύτητα που δίνουν η πίστη και η αγάπη. Ο Μέγας Αρσένιος άφηνε τα βάγια μέσα στο νερό χωρίς να τα αλλάζει και το νερό μύριζε πολύ. Εμείς πού να καταλάβουμε τι πήγαζε μέσα από εκείνο το βρώμικο νερό? «Μα δεν το καταλαβαίνω αυτό», σου λέει ο άλλος. «Δεν στέκεται να δει μήπως υπάρχει και κάτι άλλο, αλλά το αρνείται γιατί δεν το καταλαβαίνει». Όταν μπαίνει λογική, δεν μπορεί να καταλάβει κανείς ούτε το Ευαγγέλιο, ούτε τους Αγίους Πατέρες. Αλλοιώνεται το πνευματικό αισθητήριο και ο άνθρωπος με τη λογική του βγάζει άχρηστα και το Ευαγγέλιο και τα πατερικά και φτάνει να λέει «Τόσα χρόνια ταλαιπωρούνται οι άνθρωποι άδικα με την άσκηση, την νηστεία κλπ». Αυτό είναι βλαστήμια. Ήρθε μια φορά ένας κελιώτης μοναχός στο καλύβι με αυτοκίνητο. «Παιδί μου», του λέω, «τι το θέλεις εσύ το αυτοκίνητο? Δεν ταιριάζει». «Γιατί, γέροντα», μου λέει, «δεν γράφει το Ευαγγέλιο εκατονταπλασίων να λείψετε και ζωήν την αιώνιον?» Το εκατονταπλασίων να λείψετε το λέει για αυτά που χρειάζεται να έχει κανείς. Αλλά πάλι για τον μοναχό ταιριάζει αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Δηλαδή τίποτε δεν έχει ο μοναχός, αλλά μπορεί να κάνει κουμάντο στα ταμεία των άλλων, γιατί τον εμπιστεύονται για την αρετή του. Όχι να έχουμε εμείς οι μοναχοί. Βλέπετε με τη λογική τι ερμηνείες λανθασμένες μπορεί να δώσει κανείς. Πάντα να ξέρετε, αν δεν εξαγνιστεί ο άνθρωπος, αν δεν έρθει ο Θείος Φωτισμός, συνέχεια ερμηνείες που θα δίνει θα είναι όλο θολούρα. Με ρώτησαν μια φορά, «γιατί η Παναγία δεν έκανε θαύμα στην Τίνο και οι Ιταλοί τίναξαν το καράβι Έλλη την ημέρα της μνήμης της?» Ενώ η Παναγία έτσι έκανε μεγαλύτερο θαύμα. Το τίναγμα της Έλλης προκάλεσε την αγανάκτηση των Ελλήνων. Κατάλαβαν οι Έλληνες ότι οι Ιταλοί δεν σέβονται τίποτε και αγανάκτησαν. Οπότε μετά τους έδιωξαν φωνάζοντας αέρα. Αλλιώς θα έλεγαν «και αυτοί θρησκεύουν, είναι φίλοι μας». Δεν θα καταλάβαιναν την ασέβεια των Ιταλών. Και έρχονται τώρα αυτοί με τη λογική τους και λένε «γιατί να μην κάνει θαύμα η Παναγία?» Τι να πεις? Άλλοι ρωτούν «καλά, τη μέτρησαν τη φωτιά στη Βαβυλώνα όταν έβαλαν μέσα τους 3 πέδες και λένε ότι ήταν 49 πύχης. Μα αφού την πρώτη φορά ήταν 7 μέτρα ύψος η φλόγα και ύστερα έβαλαν καύσιμη ύλη για να γίνει 7 πλάσια. 7 επί 7 δεν κάνει 49. Βάζεις κάτι τέτοιο στη φωτιά?» Βλέπεις έναν ορθολογισμό, μια λογική παράλογη τελείως έξω από την πραγματικότητα. Μερικοί από τους σημερινούς θεολόγους με κάτι τέτοιο ασχολούνται. Παραδείγματος χάρη ρωτούν «οι δαίμονες που έπεσαν στη θάλασσα ζουν ή πνίγηκαν?» Σημασία έχει το ότι έφυγαν από τον άνθρωπο. Τι σε νοιάζει εσένα τι έγιναν? Κοίταξε εσύ να μην δαιμονιστείς και μην ασχολείσαι με το που βρίσκονται τώρα εκείνα τα δαιμόνια. Γέροντα, μερικοί προσπαθούν να συμβαδίσουν το Ευαγγέλιο με την ανθρώπινη λογική. Εξετάζουν το Ευαγγέλιο με αυτή την κοσμική λογική και δεν βγάζουν άκρη. Το Ευαγγέλιο και η κοσμική λογική δεν συμβαδίζονται. Στο Ευαγγέλιο είναι η αγάπη. Στη λογική είναι το συμφέρον. Στο Ευαγγέλιο λέει «αν σε αγκαρεύσει κάποιος για 1 μίλι, εσύ να πας 2 μίλια». Πού υπάρχει λογική εδώ πέρα? Εδώ είναι μάλλον τρέλα. Γι' αυτό όσοι πάνε να συμβιβάσουν το Ευαγγέλιο με την κοσμική λογική μπερδεύονται άσχημα. Υπάρχουν λόγου χάρη διάφορες ομάδες που οργανώνουν φιλανθρωπικά έργα. Μαθαίνουν φερυπίν ότι κάποιος έπαθε μεγάλη ζημιά, φτώχεινε και έχει ανάγκη από χρήματα.
να το βοηθήσουμε, λένε. Αλλά προηγουμένως ας βεβαιωθούμε αν έχει πράγματι ανάγκη. Και πάνε 2-3 να τον επισκεφθούν για να δουν αν πράγματι έχει ανάγκη. Και βλέπουν, ας υποθέσουμε, να έχει πολυτελές σαλόνι και λένε: «Α, έχει τέτοιες πολυθρόνες, τέτοιο σαλόνι. Αυτός για να έχει έπιπλα δεν έχει ανάγκη». Και τη βοήθεια δεν τη δίνουν. Δεν καταλαβαίνουν όμως ότι ο άλλος πεινάει. Γιατί όταν γίνεται κανείς φτωχός, αυτό δεν σημαίνει ότι από τη μία ώρα στην άλλη αλλάζει ακόμη και τα ρούχα του. Και που ξέρεις αν αυτό το σαλόνι δεν το είχε από παλιά και ο καημένος δεν πρόλαβε να το πουλήσει ακόμη. Ή μπορεί να του το χάρισε κάποιος που έμαθε την ανάγκη της οικογένειάς του. Κρίνουν με τη λογική και μπερδεύονται και το Ευαγγέλιο μένει έξω από τη ζωή τους. Οι άνθρωποι βλέπουν εξωτερικά, γι' αυτό και τα ερμηνεύουν όλα αλλιώς. Γέροντα, νιώθω σαν εμπόδια για την πνευματική πρόοδο, την κρίση, τη λογική και την ανθρώπινη δικαιοσύνη που έχω. Και βέβαια είναι εμπόδια για την πνευματική πρόοδο, γιατί φεύγει η χάρις του Θεού. Μένει μετά ο άνθρωπος χωρίς τη Θεία Βοήθεια και πέφτει και σπάζει τα μούτρα του. Η κρίση και η ανθρώπινη δικαιοσύνη είναι κατά κανόνα άδικες. Η δικαιοσύνη του Θεού είναι αγάπη, μακροθυμία, επιοίκεια. Το μικρόβιο της πνευματικής σου αρρώστιας είναι ότι εξετάζεις τα πράγματα με την ανθρώπινη λογική. Το φάρμακο το δραστικό είναι οι καλοί λογισμοί. Όταν ο άνθρωπος σκέφτεται δεξιά, έχει δηλαδή καλούς λογισμούς, αυξάνει η χωρητικότητα της καρδιάς. Επειδή χρησιμοποιείς πολύ τη λογική, χρειάζεται να προσέξεις πολύ τους λογισμούς σου, γιατί και τα συμπεράσματα που βγάζεις με τη λογική είναι ανθρώπινα και όχι πνευματικά και αγιασμένα. Γέροντα, γιατί πέφτω τόσο συχνά στην κατάκριση? Σε σένα φταίνε τα νομικά που σπούδασες και κρίνεις έτσι. Πολλές φορές, ορισμένες σπουδές ή ένα επάγγελμα καλλιεργούν κατά κάποιο τρόπο μια ξερή λογική. Η λογική είναι η αρρώστια των διανοουμένων. Είναι στο μεδούλι τους. Ενώ έχεις καρδιά, η λογική πάει πιο μπροστά από την καρδιά σου. Είναι μερικοί που έχουν πολύ λογική και κρίση με εγωισμό. Δεν παραδέχονται κανέναν. Ζητούν το απόλυτο από τους άλλους και όχι από τον εαυτό τους. Αναπαύονται στις αδυναμίες τους και κατηγορούν τους άλλους. Πράγματα πολύ παράξενα. Εξωτερικά είναι σχηματισμένοι, έχουν φτιάξει δηλαδή έναν εξωτερικό άνθρωπο γεμάτο υποκρισία και δεν έχουν ίχνος απλότητος. Αυτή είναι και η διαφορά Ευρωπαίων και Ελλήνων. Και όταν λέω Ελλήνων, εννοώ το ορθόδοξο πνεύμα. Τον Ευρωπαίο δεν μπορείς να καταλάβεις πότε μπορείς να τον πλησιάσεις και πότε όχι. Πάντα καλώς ορίσατε, λέει, με ένα ψεύτικο χαμόγελο. Ενώ τον Έλληνα τον καταλαβαίνεις. Είναι χαρά, το δείχνει. Έχει μούτρα, το δείχνει και κανονίζεις. Τι φταίει, γέροντα, όταν κανείς κρίνει ανθρώπους, πράγματα και καταστάσεις και μάλιστα ταχύτατα? Κινείται μόνο με τη λογική. Εργάζεται ο εγκέφαλος και αυτό είναι το αποτέλεσμά του. Καλά είναι σε αυτούς που έχουν κάμποσο μυαλό να πάρει ο Θεός το κατσαβιδάκι και να το στρίψει λίγο. Όσο αδειάζει το μυαλό, τόσο χάρη γεμίζει ο άνθρωπος. Όταν λέω μυαλό, εννοώ την κρίση, την ανθρώπινη, τον εγωισμό, την αυτοπεποίθηση. Από τη στιγμή όμως που θα καταλάβει κανείς ότι δεν έχει σωστή κρίση και πει «έχω κρίση κοσμική, η κρίση μου δεν έχει θειοφωτισμό και θα κάνω λάθος, γι' αυτό δεν πρέπει να τη χρησιμοποιώ», τότε ο Θεός θα το φωτίσει, θα γίνει διακριτικός και θα διακρίνει ποιο είναι το σωστό. Ο πειρασμός αχρηστεύει έξυπνους ανθρώπους με την κατόψιν κρίση. Όταν ο άνθρωπος έχει το ανθρώπινο στοιχείο μέσα του, κρίνει ανθρώπινα και εγκληματεί. Πρέπει να φύγει το ανθρώπινο στοιχείο για να γίνει η κρίση του θεϊκή. Η κοσμική κρίση είναι λανθασμένη κρίση.
Πόσες αδικίες γίνονται. Πόσες φορές κολλάζεται κανείς. Γι' αυτό πάντα να φέρνετε καλό λογισμό, για να εξασφαλίζετε την ψυχή σας. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Δεν μπορείς να ξέρεις τι κάνει. Μια φορά, το Πάσχα, μετά τη Θεία Λειτουργία της Αναστάσεως, καθίσαμε λίγο σε ένα καλύβι, να φάμε τυρί και αυγό. Δίπλα μου καθόταν ένας μοναχός που είναι αγωγιάτης, μεταφέρει ξύλα. Τον βλέπω και κάνει στην άκρη αυτό που του προσέφεραν. «Φάε», του λέω. «Καλά, καλά, θα φάω», μου λέει. Τον βλέπω μετά, πάλι δεν έτρωγε. «Φάε», του ξαναλέω. «Σήμερα Πάσχα είναι». «Ευλόγησον γέροντα», μου λέει. «Εγώ όταν κοινωνάω δεν τρώω. Στις 2 το απόγευμα θα φάω». Από την προηγούμενη ημέρα νηστικός και θα έτρωγε το απόγευμα. Βλέπεις από ευλάβεια τι έκανε. Και οι άλλοι μπορεί να το θεωρήσουν έναν απλό αγωγιάτη. Ο άνθρωπος είναι μυστήριο. Και αν σε έβαλαν να κρίνεις, να σκεφτείς, είναι αυτή η κρίση θεϊκή? Είναι γεμάτη εμπάθεια? Είναι δηλαδή ανιδιοτελής ή γεμάτη ιδιοτέλεια? Να μην έχετε εμπιστοσύνη στον εαυτό σας, ούτε στην κρίση σας. Υπάρχει μέσα πολύς εγωισμός όταν κανείς κρίνει. Εμένα με βάζουν να κρίνω ένα θέμα. Και ενώ δεν θέλω, αλλά αναγκάζομαι να το κάνω, και παρόλο που κρίνω με ανιδιοτέλεια και αμερόληπτα, όταν πάω να κάνω προσευχή, δεν νιώθω, ας υποθέσουμε, εκείνη τη γλυκύτητα που νιώθω πολλές φορές. Όχι ότι με πειράζει η συνείδησή μου για κάτι, αλλά γιατί έκρινα σαν άνθρωπος. Πόσο μάλλον όταν η κρίση είναι λανθασμένη ή έχει μέσα και τη δικαιολογία ή ανθρώπινα κριτήρια. Είναι μεγάλη υπόθεση η κρίση. Η κρίση είναι του Θεού. Είναι φοβερό. Δεν έχει σημασία αν έχει καλή διάθεση αυτός που είναι στη θέση να κρίνει. Σημασία έχει τι βγάζει με την κρίση του. Χρειάζεται πολύ διάκριση. Φυσικά, όλοι οι άνθρωποι έχουμε λίγη διάκριση, αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι από εμάς δεν τη χρησιμοποιούμε για τον εαυτό μας, αλλά για τους συνανθρώπους μας. Για να μην διακριθούν δηλαδή, για να μην αναδειχθούν. Έτσι, τη μολύνουμε με την κρίση και κατάκριση και την απέτηση να διορθωθούν οι άλλοι. Ενώ θα έπρεπε να έχουμε απέτηση μόνο από τον εαυτό μας, που δεν αποφασίζει να πάρει τον πνευματικό αγώνα στα ζεστά και να κόψει τα πάθη του, για να ελευθερωθεί η ψυχή μας και να πετάξει στον ουρανό.

Η νέα γενιά έλειψε το πνεύμα της θυσίας. Οι περισσότεροι άνθρωποι σήμερα δεν γεύθηκαν τη χαρά της θυσίας και δεν αγαπούν τον κόπο. Μπήκε η τεμπελιά, το βόλεμα, η πολλή άνεση. Έλειψε το φιλότιμο, η θυσία. Θεωρούν κατόρθωμα όταν καταφέρνουν χωρίς κόπο να πετύχουν κάτι, όταν βολεύονται. Δεν χαίρονται όταν δεν βολεύονται. Ενώ αν αντιμετώπιζαν τα πράγματα πνευματικά, θα έπρεπε τότε να χαίρονται, γιατί τους δίνεται ευκαιρία για αγώνα. Όλοι τώρα, μικροί μεγάλοι, κοιτάζουν την ευκολία. Οι πνευματικοί άνθρωποι κοιτάζουν πώς να γιάσουν με λιγότερο κόπο. Οι κοσμικοί πώς να βγάλουν περισσότερα χρήματα χωρίς να δουλεύουν. Οι νέοι πώς να περνούν στις εξετάσεις χωρίς να διαβάζουν. Πώς να πάρουν πτυχίο χωρίς να φεύγουν από την καφετέρια. Και αν είναι δυνατόν, να τηλεφωνούν από την καφετέρια για να τους δώσουν τα αποτελέσματα. Ναι, εκεί φτάνουν. Έρχονται πολλά παιδιά στο καλύβι και μου λένε: «Κάνε προσευχή να περάσω». Δεν διαβάζουν και λένε: «Ο Θεός μπορεί να με βοηθήσει». «Διάβασε», του λέω, «και κάνε και προσευχή». «Γιατί», μου λέει, «δεν μπορεί ο Θεός να με βοηθήσει». Δηλαδή, την τεμπελιά του να ευλογήσει ο Θεός. Δεν γίνεται αυτό. Αν το παιδί διαβάζει, αλλά δεν πιάνει, τότε θα το βοηθήσει ο Θεός. Είναι μερικά παιδιά που δεν θυμούνται ή δεν καταλαβαίνουν, αλλά καταβάλουν προσπάθεια. Αυτά θα τα βοηθήσει ο Θεός να γίνουν τετραπέρατα. Ευτυχώς που υπάρχουν και εξαιρέσεις. Ένα παλικάρι από τη Χαλκιδική έδωσε εξετάσεις σε 3 σχολές και πέρασε σε όλες. Σε άλλη πρώτος, σε άλλη δεύτερος, αλλά τον ανέπαυε πιο πολύ να βρει μια δουλειά για να ξαλαφρώσει τον πατέρα του που δούλευε στα μεταλλεία. Έτσι δεν πήγε να σπουδάσει και έπιασε αμέσως κάπου δουλειά. Αυτή η ψυχή είναι φάρμακο για μένα. Για τέτοια παιδιά να πεθάνω, να γίνω φυτόχωμα. Οι περισσότεροι όμως νέοι έχουν επηρεαστεί από το κοσμικό πνεύμα και έχουν πάθει ζημιά. Έμαθαν να τους ενδιαφέρει μόνο ο εαυτός τους. Δεν σκέφτονται καθόλου τον πλησίον, αλλά μόνο τον εαυτό τους. Και όσο τους βοηθάς, τόσο πιο πολύ χουζούρι κάνουν. Βλέπω κάτι νερόβραστα παιδιά σήμερα. Να κρίνουν το ένα, να βαριούνται το άλλο, ενώ η καρδιά ούτε κουράζεται, ούτε γερνάει ποτέ. Να γίνουν καλόγεροι, βαριούνται, να παντρευτούν, φοβούνται. Κοντζάν παλικάρια έρχονται, ξαναέρχονται στο Άγιον Όρος. Αχ, και καλόγερος δύσκολα είναι, λένε. Κάθε μέρα να πρέπει να σηκώνομαι μεσάνυχτα. Δεν είναι μία και δύο μέρες. Γυρίζουν στον κόσμο. Τι να κάνω σε αυτή την κοινωνία, με τι άνθρωπο θα μπλέξω αν παντρευτώ. Φασαρία είναι. Λένε, λένε και έρχονται πάλι στο όρος. Κάθονται λίγο, δύσκολα σου λένε. Οι νέοι σήμερα μοιάζουν με καινούριες μηχανές που τα λάδια τους είναι παγωμένα. Πρέπει να ζεσταθούν τα λάδια για να πάρουν μπρος οι μηχανές. Αλλιώς δεν γίνεται. Έρχονται στο καλύβι ταλέπορα παιδιά. Δεν είναι ένα και δύο. Και με ρωτούν: «Τι να κάνω, πάτερ? Πώς να περάσω την ώρα μου? Με πιάνει πλήξη». «Να βρεις μια δουλειά, βρε παιδί». «Έχω λεφτά», μου λέει. «Τι να την κάνω τη δουλειά?» Μα ο Απόστολος Παύλος λέει: «Η της ου θέλει εργάζεστε, μη δε εστιέτο». Πρέπει να δουλέψεις για να φας κι ας έχεις χρήματα. Η δουλειά βοηθάει τον άνθρωπο να ξεπαγώσουν τα λάδια της μηχανής του. Είναι δημιουργία. Δίνει χαρά και παίρνει το άγχος, την πλήξη. Έτσι, βρε παλικάρι, να βρεις μια δουλειά που να σου αρέσει έστω και λίγο και να ξεκινήσεις. Για δοκίμασε, να δεις. Και βλέπεις μερικά παιδιά κουράζονται και ξεκουράζονται με την κούραση. Έρχονται νέα παιδιά στο καλύβι και κάθονται και κουράζονται που κάθονται. Αλλά με πολύ φιλότιμο με ρωτούν συνέχεια: «Τι να σου κάνουμε, τι να σου φέρουμε?» Δεν ζητώ ποτέ τίποτε. Το βράδυ με το φακό κάνω τις δουλειές, να κουβαλήσω ξύλα, να ανάψω δύο σόμπες το χειμώνα, να συμμαζέψω. Πολλοί από τους επισκέπτες τα αφήνουν όλα άνω κάτω, λάσπες, κάλτσες βρεγμένες. Τους δίνω λεπτές κάλτσες που μου στέλνουν, πετούν τις άλλες. Τους δίνω χαρτοπετσέτες να τις τυλίξουν, δεν τις συμμαζεύουν. 3 φορές στη ζωή μου ζήτησα κάτι. Σε ένα παλικάρι είπα μια φορά: «Θέλω 2 κουτιά σπίρτα από τις Καριές. Αν και είχα 4 αναπτήρες,
αλλά το έκανα για να του δώσω χαρά. Έτρεξε χαρούμενος, λαχάνιασε να τα φέρει, αλλά τον ξεκούρασε η κούραση, γιατί γεύτηκε τη χαρά της θυσίας. Κι άλλος καθόταν και κουράστηκε που καθόταν. Ζητούν να νιώσουν τη χαρά, αλλά πρέπει να θυσιαστεί ο άνθρωπος για να έρθει χαρά. Η χαρά από τη θυσία γεννιέται. Η πραγματική χαρά βγαίνει από το φιλότιμο. Έτσι και καλλιεργηθεί το φιλότιμο, είναι πανηγύρι. Το βάσανο του ανθρώπου είναι ο εγωισμός, η φιλαυτία. Εκεί είναι που σκαλώνει κανείς. Είχαν έρθει δύο νέοι αξιωματικοί στο Άγιον Όρος και μου είπαν: «Θέλουμε να γίνουμε μοναχοί». «Γιατί», λέω, «θέλετε να γίνετε μοναχοί? Από πότε σας απασχόλησε αυτό?» «Τώρα», μου λένε, «κάναμε μία επίσκεψη στο Άγιον Όρος και σκεφτόμαστε να μείνουμε, μήπως γίνει και κανένας πόλεμος». «Βρε, δεν ντρέπεστε», τους λέω. «Μήπως γίνει και κανένας πόλεμος, και πώς θα φύγετε από το στρατό?» «Θα βρούμε μια αιτία», μου λένε. «Τι θα βρουν? Ή θα κάνουν ότι είναι τρελοί, ή κάτι, πάντως θα βρουν». «Αν ξεκινάτε να γίνετε μοναχοί με αυτό το σκεπτικό, είστε αποτυχημένοι εξ αρχής», τους λέω. Άλλοι πάλι, ενώ είναι έτοιμοι από καιρό να παντρευτούν, να δημιουργήσουν οικογένεια, έρχονται και μου λένε: «Τι να παντρευτώ? Είναι να κάνεις οικογένεια και παιδιά σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς?» «Καλά», λέω, «όταν γίνονταν διωγμοί, η ζωή είχε σταματήσει? Ούτε δούλευαν ούτε παντρεύονταν. Μήπως εσύ βαριέσαι?» «Θέλω να γίνω καλόγερος», λέει. «Εσύ βαριέσαι? Τι προκομμένος καλόγερος θα γίνεις?» Καταλάβατε? Αν μία ξεκινάει να γίνει καλόγρια επειδή σκέφτεται: «Τι, να μείνω στον κόσμο, να κάνω οικογένεια, να έχω παιδιά, ζαλούρα, φασαρία, θα πάω σε μοναστήρι, θα κάνω εκεί μια υπακοή, ευθύνη δεν θα έχω, και αν μου πουν κουβέντα θα σκύβω το κεφάλι, πού να φτιάξω σπίτι, εκεί θα έχω κελί, δικό μου φαγητό κλπ.» Να το ξέρει. Είναι εξ αρχής αποτυχημένη. Σας φαίνεται παράξενο? Υπάρχουν και τέτοιοι άνθρωποι. Να ξέρετε, ένας προκομμένος θα κάνει παντού προκοπή. Ένας προκομμένος οικογενειάρχης και στην καλογερική θα έκανε προκοπή. Και ένας προκομμένος μοναχός, αν έκανε οικογένεια, θα έκανε προκοπή. Κάποιος είχε καθίσει δόκιμο σε ένα μοναστήρι και δεν ήθελε να γίνει καλόγερος. «Γιατί, παιδί μου, μένεις έτσι?» τον ρωτάω. «Γιατί ο καλογερικός κούφος μου θυμίζει το κράνος», μου λέει. «Άκους κουβέντα? Δεν ήθελε να γίνει καλόγερος για να μην φορέσει την καλογερική σκουφιά. Του θύμιζε», λέει, «το κράνος». «Και πότε φόρεσε το κράνος?» «Ζήτημα να το φόρεσε μερικές φορές, μόνο σε καμία άσκηση. Πού να πήγαινε και σε πόλεμο. Του θύμιζε το κράνος. Ακούς, μα τι θέλει στην καλογερική αυτός? Όταν ξεκινάει κανείς έτσι, τι καλόγερος θα γίνει, μπορείς να μου πεις?» Τελικά έγινε ο ταλέπορος κάπου μοναχός και δεν φορούσε χονδρή σκουφιά. Μια φορά ήρθαν εδώ δύο νεαροί στο καλύβι με κάτι μαλλιά μέχρι κάτω. Πήγα να τους κουρέψω, αντέδρασαν. Βιαζόμουν κι εγώ και μόνο τους κέρασα. Είχα και ένα γατί εκεί πέρα. «Να το πάρω?» λέει ο ένας. «Πάρτο», του λέω. Πήγαν από εκεί στην Ιβύρον, μια ώρα δρόμο, με το γατί ο ένας στην αγκαλιά και να βρέχει. Ζήτησε εκεί να μείνει στο αρχονταρίκι με το γατί. «Τι γίνεται?» του είπαν. Και έμεινε έξω στη βροχή όλη τη νύχτα. Αν του έλεγες να φυλάξει μια ώρα σκοπιά, θα σου έλεγε: «Όχι, δεν μπορώ». Αλλά να καθίσει μια νύχτα έξω με το γατί, μπορεί. Σήμερα υπάρχει ένα πνεύμα χλιαρό. Καθόλου ανδρισμός, καθόλου θυσία. Όλα τα μετέτρεψαν με τη σημερινή βλαμμένη λογική. Και βλέπεις, ενώ παλιά πήγαιναν εθελοντές στο στρατό, τώρα παίρνουν τρελάδικο χαρτί για να μην υπηρετήσουν. Κοιτάζουν τι να κάνουν για να μην πάνε στρατιώτες. Πού πρώτα? Είχαμε ένα λοχαγό, 23 ετών ήταν, αλλά ήταν παλικάρι. Μια φορά την πήρε τηλέφωνο ο πατέρας του, που ήταν απόστρατος αξιωματικός, και του είπε ότι σκέφτεται να φροντίσει να φύγει από την πρώτη γραμμή και να πάει στα μετόπισθεν. Έβαλε τις φωνές ο λοχαγός: «Ντροπή σου, πατέρα, να λες τέτοια πράγματα εσύ. Οι κυφήνες κάθονται». Είχε ειλικρίνεια, τιμιότητα, παλικαριά πολύ που ξεπερνούσε τα όρια, έτρεχε μπροστά. Η χλένη ήταν κόσκινο από τις σφαίρες και δεν είχε σκοτωθεί. Όταν απολύθηκε, πήρε τη χλένη μαζί του να την έχει για ενθύμιο.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη αεροπορική εκδρομή στην Κρήτη με την Πειραϊκή Εκκλησία. Στο Ηράκλειο, στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι. Προσκύνημα στις Ιερές Μονές, Παναγίας Καλυβιανής και Κοιμήσεως Θεοτόκου Αγκαράθου στο Ηράκλειο, Παμαγίστων Ταξιαρχών Κρεμαστών και Παναγίας Φανερωμένης στο Λασίθι, Αρκαδίου και Πρέβελη στο Ρέθυμνο. Επίσκεψη στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Μινά, Πολιούχου Ηρακλείου και συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία της Πεντηκοστής και στον Εσπερινό της Γονικλησίας, στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίου Αποστόλου Τίτου. 29 Μαΐου με 1η Ιουνίου, τετραήμερη προσκυνηματική εκδρομή στους τρεις νομούς της Κρήτης, Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Πληροφορίες, δηλώσεις συμμετοχής 210-41-18-602 και 210-41-18-640.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο, τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι, 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397, γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr. Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
5: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ? Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση? Η Gas Pipe συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
6: Ώρα Ελλάδος, 6.
7: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα προς τον Άγιο Προφύριο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Άγιος Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάδος ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τις ανομίες ημών, Άγιε επίσκεψε και εις τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν τους ουρανείς, αγιαστείτε το όνομά σου, τη δε βασιλεία σου, εν τίτε λιμά σου, ως τον ουρανό και επ' της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφείλματα ημών. Ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασίλειο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασίλειο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, εμφωθεί και κλείπει η ψυχή μου στα σαπλά σου του Κυρίου. Η καρδία μου και σάρξη με αγαλιάσουν το επιθεών ζώντα και γάρ στρουτίον έβρενε αυτό οικίαν και τριγών οσιάν εαυτή. Ουθή ήταν οσία εαυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσουν και ο Θεό μου. Μακάρι κατοικούντες εν το οίκος σου στους αιώνας των αιώνων εν έσου είσαι. Μακάρι ως ανήρ, ως την αντίληψη αυτό παρά σου, αναβάζει την καρδία αυτού διέθετο στην κοιλάδα του κλαθμών στον τόπο ανέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσει ενώ με αυτόν πορεύσετε εκ δυνάμεις εις δύναμιν ευθύς στο Θεό στον Θεόν εν Σιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν της προσευχής μου ενώτσι ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίβλεψαν στο πρόσωπο του Χριστού σου, ότι κρίσον ημέρα μίαν της αυλές σου περχιλιάδας, εξέλεξάμιν παραληπτήστε εν το οίκο του θύμου μάλλον, ή κίνημεν σκηνόμαστε αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια αγαπά ο Κύριος ο Θεός χάριν και δόξαν δώσει, Κύριος σου στερείς τα αγαθά της υπορευωμένης στην ακακία, Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακαρίους άνθρωπος ελπίζων επί σε. Ευδόξας Κύριε την υγιήν σου απέστρεψε στην εκμαλωσία Ιακώβ, αφήκας τας ανομίας το λαό σου, κάλυψες πάσας τις αμαρτίες αυτών, κατέπαυσες πάσαν την οργήν σου, απέστρεψες από οργής θυμού σου, επίστρεψαν ημάς ο Θεός των σωτηρίων ημών και απόστρεψαν των θυμών σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν, διατενείς την οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζωός, ημάς και λαός, φρανθίστε επί σύ. Δείξον ημίν, Κύριε, το ελαιό σου και τη σωτηριών σου δόης ημίν. Ακούσω με τη λαλήση εν εμή, Κύριος ο Θεός, τη λαλήση ειρήνη επί των λαών αυτού και επί τους ασίους αυτού και επί τους επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πριν εγγύς των φοβμένων αυτών, των σωτήριων αυτού, του κατασκηνώ σε δόξαν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησαν, δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γαρ ο Κύριος δώσει Χριστότα και γη ημών δώσει των καρπών αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύση σωδών τα διαβήματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούς και πάκουσόν με πτωχός και παίρνηση μη εγώ. Φύλαξον ψυχήλ μου ότι όσοι ως εμείς όσων τον δούλους ο Θεός που ελπίζεται επί σε. Ελέησον με Κύριε ότι προσεγε κράξω μόλιν την ημέραν. Έφρανον την ψυχήν του δούλους ότι προσήρα την ψυχήν μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επίοικης και πολύ έλεος πάση επικαλουμένησε. Ενώ ότι εσύ Κύριε την προσευχή μου και πρόσχεσαι στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέ ότι επίκουσάς μου. Ούκα εσύ νόμοι όσοι ενθύεις Κύριε και ούκα εσύ κατά τα έργα σου. Παντατέθνιο σε επίησα σήξου σου και προσκυνήσου είναι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάω σου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιον θαυμάσια εσύ Θεός μόνος. Οδήγησον με Κύριε τη οδό σου και πορεύσαι με τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε ο Θεός μου, εν όλη καρδία μου και δοξάσω το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επ' εμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατ' οτάτου. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επ' εμέ και συναγωγή κρατεών εζήτησαν ψυχή μου και ού προθεντός ενώπιον αυτών. Και εσύ, Κύριε ο Θεός μου, κτήρμαν και λέει ήμουν ακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επίβλεψαν επ' εμέ και λέει σώνουμε εδώ στο κράτος το παιδί σου και σώζουν τον ιόν της παιδίσκης σου. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνθήτωσαν. Ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Πείσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτωσαν μισούντες με και συνθήτωσαν. ότι εσύ, Κύριε, βοήθησάς με, παρεκαλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, ανελήφθης εν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών. Χαροποίησα στους μαθητάς τη επαγγελία του Αγίου Πνεύματος, βεβαιωθέντων αυτών δια της ευλογίας, ότι εσύ ο Υιός του Θεού, ο λυτρωτής του κόσμου, και νυν και αεί και εις τους αιώνας του αιώνα μην. Ο δι' ημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και σταύρος εν υπομείνες αγαθέ, ο θανάτου των θάντων σκυλεύσας και έγερ συνδείξεως ως Θεός, μη παρήδη σου έπλασε στη χειρή σου, δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξε την δεκούσαν σε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών, και σώσον σωτηρημών λαών απεγνωσμένων. Μη δι' παραδόηση μας στέλος δια το όνομά σου το Άγιον και μη διασκεδάσεις την Διαθήκη σου και μη αποστήσεις το ελαιό σου αφημών δι' Αβραάμ των αγαπημένων υπό σου και δι' Ισάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Αγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας της ασθενείας ημών, έλεγεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών, των επιούσιων δώσει μην σήμερον. Και άφεση μην τα οφείληματα ημών ως και εμείς αφίαμε τους οφειλέτες ημών. Και μη σε ενέκεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν

0: Αμήν. Την υπερημών πυρός της οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής, ανελήφθησεν δόξα Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος, και ευών της αγαπός σε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών. Κυριελέησον. Ον παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλευνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας του μελώτων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ρώτα αυτά συντεύξεις και ηθινών την ζωήν ημών προς τις εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίωσον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, κηρύσσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τίκησον ημάς Αγίοι σου Αγγέλης, η να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσουμε στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αντιαφθόρος των λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρης παρούς ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμων ληστή την εις τον παράδεισον οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλες σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξίης δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και νομίσαμεν του κασμένα άξι άρετα όματα ημών και βλέψες το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και επορεύθημεν της ελίμας των καρδιών ημών. Αλικετεύομεν την συνανίκα στον αγαθότητα. Φύση ημών Κύριε κατ' το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς δια το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματαιότητη ημέρα ημών, εξελού ημάς εις του αντικειμένου χειρός και άφεση μην τα μαρτήματα και νέκρωσον το σαρκικών ημών φρόνημα. Είναι των παλαιών αποθεμένοι άνθρωπον, των νέων ενδυσσόμεθα και συζήσουμεν το μετέρω δεσπότη και κηδεμόνη, και ούτω τη εις ακολουθούντες προστάγμαση, εις την αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσουμεν, ένθα πάντων εστίν εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και η αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπωμεν σύν το Ανάρχος Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιός πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κυριελέησον, Πατερά Άγιε ευλόγησον.
1: Ο εν δόξη αναληφθής αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός της Πορταϊτήσης, των Αγίων εν δόξεν εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων Αποστόλων Κάρπου και Αλφαίου, των Αγίων ενδόξων Μαρτύρων Αβερκίου και Ελένης, των εν Αγίης Πατέρων ημών Συνεσίου Επισκόπου Καρπασίας και Αυγουστίνου Βρετανίας και του Αγίου ενδόξων Νεομάρτυρος Αλεξάνδρου του εκ Θεσσαλονίκης, όν την Ιεράν νήμην επετελέσαμεν και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Αμήν δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό. Χριστό το βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύθεις φώτα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπει εν ενεδίσω αναβαλώμενος φως ασημάτια. Εκτείνον των ουρανών ον σιδέρινε στεγάζον είδεστε υπερό αυτό. Ότι θύσουν έφτυνε επίβασον αυτό περιπατών επιτελίγων ανέμων. Οποιόντουσον καινούς αυτοπνεύματα και τους λειτουργούς αυτοπυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλεια αυτή σου που θύσετε εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσο σε σημάδιο το περιβόλων αυτό επί την ωραία να στήσουν δίδατα που επιτιμήσει όσο φεύξοντα. Από φωνή βραντή σε δηλειά σου, να αναβαίνουν σε όρη και κατεβαίνουν σε παιδεία ει τον τόπο όνε θεμελίω σε αυτά. Όριον έθου, όπορε αλεύσονται ουδέ, επισάψε καλύψε την γη. Ο εξοπαστρό πηγάσουν φάραξουν. Αναμέσων των ωραίων διαλεύσονται δίδατα από τη όση πάντα τα θηρία του αγρού. Προσδίσονται να γλίστηψαν αυτόν. Επ' αυτά την πετεινά του πάνω κατασκηνώσει εκ μέσα των πετρών δώσει συμφωνή. Ποτίζουν όλοι την υπερόν αυτό από κρεπό των έργων σου χόρτα στη ζαπηγή. Ο εξανατρών χόρτων τη τρίνηση και χρόνια του δουλειά των ανθρώπων του εξαγαγεί να έρθουν αυτή τη γη. Και ίνο ευθύνη η καρδία ανθρώπου του ηλιανή απρόσωπο είναι λέω και άρτο καρδίων ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκείνο του Λιβάνου, ασεβίτευσα. Εκεί στρωθεί ένα σέψη σε τρουδίου και την κυεγείτε αυτόν. Όλοι τε ψηλά τε ελάφε πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση, πριν ει καιρού, ο ήλιο σήμερα την λύση με αυτό έτσι σκότω και έγινε τον ήξερα να αυτή διαλέξονται πάντα τα θηρία του τριμού. Σκύμνη οριόμενη το αρπάζει και ζητήσε πάνω το Θεό βρόση να αυτή ανέτεινε ο ήλιο. Και συνήθισαν και ει τρει μάδε αυτών και τα στήσονται έξω από τι τράπε επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτή ω εσπέρα. Όσο μεγάλη θέγα σου, Κύριε, πάντα σε φία επίησε σου πληρώθη για τη στήσεώ σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και η ευχόρο σου, Κύριε, πετάω και στον ρυθμό σου. Ζώα μικρά με τα μεγάλων εκεί πλοία διαπορευώ την δράκον ούτω. Όνο έλπε σε μπέζει είναι αυτή. Πάντα πω έχω δοκώσει, δούνε τρεφρεφθούν σε εύκαιρον δόντε σου αυτή τη λέξη σου, να ανοίξαν τόσο την χείρα. Τα σύμπαντα πλησούνται Χριστόπτω, αποστρέψοντα το αυτοπρόσωπο ταραχθίσονται. Αντεναλείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψει και ιστοχούν αυτού να επιστρέψεις να εξαποστολείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινιούς το πρόσωπο της γης είτε η δόξη Κυρίου εις τους αιώνες ευναθίστη Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμεινο απτόμενος των ωριών και καπνίζονται άστο Κυρίου εν τη ζωή μου ψαλού το Θεό όπως υπάρχουν. Η δυθή αυτό η διαλογή μου εγώ δεν ευναθίσουμε με το Κυρίο κλείπεν αμαρτωρία από της γης και άνομη. Ώστε μη υπάρχει με αυτού ευλόγια ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιο ήμουν τη δύση με αυτού εδισκότω και έγινε το ανοίξω σε μεγάλη φεγγά σου, Κύριε Πάντε, Σοφία επίση. Το ξαπατρί και ιό και ιό πνεύμα, την κοινή και ιό και ει του αιώνα των όνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Η ελπίση μόνη, Κύριε, δόξα σε.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας του ψυχών ημών του Κυρίου δεηθούμε.
0: Κύριε Λέησου.
1: Υπέρ της ειρήνης του συμπαντός κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου Δεϊθώμε
1: Κύριε Λέησο
0: και υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονία

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστη μόν στρατού του Κυρίου δεηθώμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσιμον.

Μοσεστή, καθορόντων των θείων σου, μαθητών αλληλήθες, εις τα επουράνια και καθίσες, εν δεξιά του γεννητόρος, ο τούτου αχωρίστος, υπέρουσιέ, και όσοι είπας απέστειλας, τον

Αγίου αίματος, η ελωσύνη σε λαμπρίνα στολήν την ελθέων, με θύσεις τα άνω εισήλθες βασιλεία, και θρόνο του δεσπότου παρίστασε ονίνη και τεβε, δωρηθήνε τες ψυχές ημών.

Χριστός, ηλαρών Αγίας δόξα, θανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, συνειδώντες φώσεις περινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σεν πάση καιρή, υμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού ζωήν οδηδούς, διό κόσμος εδοξάζει.

Ανταξίω σου, Κύριε, διεσπέρα το άφθιο να μαρτύρει του φυλαχθούν οι μα. Ευλογητό σου, Κύριε, ο Θεό των πατρών ημών και ενετών και δεδοξασμένων. Το όνομά σου ει του αιώνε, αμήν γίνεται, Κύριε, το ελαιό σου εφημά καθάπερ, ελπίσαμε να επισέ. Ευλογητό σου, Κύριε, δίδαξα με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου, δέσποτα. Συνέντησα με τα δικαιώματά σου, ευλογητό σου, Άγιε, φώτισε με τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το ελαιό σου στον αιώνα, τα έργα του χειρό σου, παρήδη. Συμπεπιένω, συμπεπιείνω, στο ξαπρέπει το πατρί και το αγιό και το αγίο πνεύμα, την ίδια ή και ει του αιώνα, στον αιώνα να μείνουν.

τα σκεφαλάσιμον του Κυρίου κλείνουμε. Του φοβερού και φιλανθρώπου Κριτή, οι σύντολοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτούν υπέτεξαν αφιένας, ούτεν εξ ανθρώπων να μένοντες βοήθειαν, αλλά τους όν περιμένοντες έλεος και την σύν απεκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλεξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Νην απολύσουν δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σεν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτήριών σου, ο ητή μας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Κύριε, άκουσαν τις προσευχής μου, ενώ ότι στην δεησίμαντη αληθεία σου άκουσαν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κλείσματα του δούλου σου, ότι ο δικαιωθείς στην ενώπιον σπαζών, ότι κατεδίωξε εχθρό στην ψυχή με ταπείνωση εν ισχύν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινή ω νεκρού αιώνα, και η κηδεία σε ενεπεμέ το πνεύμα μου, ενεμή ταράκτη καρδία μου. Εμνήσει την μερών αρχαίων εμελέτη εν πάση τη έργη εν πείμα των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτα χείρα σου ψυχή μου, ισχύ ανιδρώση. Ταχύ άκουσον, κυρία, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπό σου επεμό και ομοιωθήσω με τι καταβαίνουν στην σλάκων. Ακουστών ποιησών με το πρωί το ηλαιό σου ότι επισύλληψα. Γνώρισον μη κύριο δόνεν υπορεύσον την προσέρα την ψυχή μου. Εξέλεμε εκ των εχθρών κύριε προς εκατέφυγον. Διδαξών με το πίν το θελημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν διηγήσει με γη ευθεία είναι και το όνοματό σου κύριε ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκτρίψει ως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρεύει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα στους λίγοντες ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Θεός Κύριος και επεφάνεν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Εξομολογήσει το Κύριο ότι αγαθός ο

δωρεές εξαισίες, προσύπομεν δεόμενοι εγβάθος ψυχής. Άγιε Πορφύριε, ταπεινών ο προστάτης, λύτρωσε δεόμεθα πατρική σου πρεσβεία. Πάσης ανάγκης νόσων και δεινών, τους ετουμένους την χάριν

0: μεν δέσποινα έξω, στους γαρδούλους όζησαι, εκ παντή ορδινό.
1: Λέησον με Θεός, κατά το μέγα ελαιός, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψον τον νομιμά μου, επιπλέον πλήνων της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι εν ανομίαν μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου νοποιών με αισθητή παντός, σήμωνο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι της λόγης σου και νικήσαι του κρίνεσθέσαι, ιδού γάρ εν ανομίες την ελήφθην και την αμαρτία σου εκεί σε με η μήτυρ μου, ιδού γάρ αλήθιν η γάψα στάδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδηλωσάς με, ραντιήσουμε ισόπα και καθαριστήσουμε, πλυνήσουμε και υπερχείο να λευκανθήσουμε, ακουτήσουμε η αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσουν το στέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πάσα τη ανομία με εξάλληψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθέσαν γέννησαν εν τη εγκάτη μου. Μία απορρίψιμη από το προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον, μία αντανέλησα απ' εμού. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω νόμου στου οδού για σε βίση επιστρέψουση. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάζει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησε θυσία να το κάν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων, καρδίαν στετριμένη και τεταπεινωμένη είναι ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε την ευδοκία σου νησιών και οικοδομηθεί τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι το θυσιαστήριόν σου Μόσχου.
0: Άγιε του Θεού, πρεσβευέ υπερήμων, πολύ συνεχόμενος πειρασμής, προς εγκαταφεύγω.

πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού και υπέρ του Κυρίων των Θεών ημών, επιπλέον συνεργείς

ελεήσεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και ευρισκομένων εν τη πόλητα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών, αφιέρωτων, ευλαβών προσκυνητών, δωρητών και ανακαινιστών της Αγίας Εκκλησίας ταύτης, και πάντων των μετευλαβίας και κατανοίξεως

Πάντες οικοποιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω ημάς. Άρατε των ζυγών μου εφημάς και μάθετε απ' εμού, ότι πράωσιμη και ταπεινώ στη καρδία, και ευρύσετε ανάπαυσιν τες ψυχές ημών. Ο γάρ ζυγός μου Χριστός.

λέων σου και κατά το πλήθος των ηθυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Καύσω καλυβίονται του όρους άθωνος μίστην μονά.

επίσκεψε τον κόσμο σεν ελέη και εκτερμής, ύψωσον κέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάς τα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τις αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον, τα συνομία ημίν Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενίας ημών. Ένα και του νόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, Κυρίν και Αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής. Αγιαστήτω το όνομά σου, ελάτε τη βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου, σαν όχι επί της γης. Ανάρτων ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα και άφηση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφία με της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγγιση βάζες πειλασμών. Αλλά ρίσε ημάς από το πονηρό μου.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα

των γενέστατων αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, το αποστρέψει και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων, την καθημών κινουμένην κηρύσσαστε ημάς, εκ της επικειμένης

0: πάντων ευλογητός, Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν Θεός ο Κύριος ο Θεός των Αγίων και ομών με τον πίστην των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών στην Αγία Εκκλησία πόλη Ιερά Μητροπόλη και Καθέδρα Ταύτη και το γέννη πατήσει αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή ο τέραν των Χερουβίμ και δοξοτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρωση των λόγων τεκούσεν την όντως Θεοτόκων σε μεγαλύνομεν.
0: Δόξασε ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο εν δόξη αναληφθής αφημών εις τους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών. Τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμώ Μαγείας αυτού Μητρός, της επικεκλημένης πορταϊτήσης, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων Ενδόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου Επισκόπεντα Πόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, του Νέου Ομολογητού, των Αγίων Ενδόξων Ιερομαρτύρων, Ελαδίου και Θεράποντος Πρεσβυτέρου Σάρδεων, και των Αγίων Ενδόξων Μαρτύρων Αλυπίου και Ευσεβιώτου, όν την Ιεράν Μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει πάντα σημάς. Καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας, του Εσπερινού και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Πορφυρίου.

0: αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985.

0: γνωστός Ηλία Λαουλάκου με τίτλο «Ιδαφός και μπήκα». Τα λιανά κλαδάκια του στα σίδια για ένα χερουβίμ. «Ιδαφός και μπήκα». Η ξεχωριστή ματιά της ποίησης από την πένα του πατρός Ηλία Λαουλάκου. Εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
0: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
2: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαλιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
3: Γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
0: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
0: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό και χρησιμοποιεί τα πλέον κατάλληλα μηχανήματα.
0: Γεωφως. Θέση Ξηρόπηγάδη Μάνδρα Αττικής.
4: Τηλέφωνο 210-5560-398.
0: Στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
4: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
5: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντερή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτης 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
6: Η ακτοπλοϊκή εταιρεία Έγινα Φέρης με το πλοίο της Ελένη και πάνω από 50 χρόνια εμπειρία στην ακτοπλοεία ενώνει καθημερινά τον Πειραιά με την ομορφή Έγινα. Προσκύνημα πίστης και ελπίδας στον τόπο που έζησε, δίδαξε και θαυματούργησε ο Άγιος Νεκτάριος. Προσφορές για ομαδικές εκδρομές στο τηλέφωνο 210-8104-435. Πληροφορίες και ατομικές κρατήσεις σε προσιτές τιμές στο www.eginaferis.gr.
7: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustaka.gr.

0: tacas.farm.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Την Αγία Σοφία Κωνσταντινουπόλεως, το σύμβολο αυτό της Ορθοδοξίας μας, υπήρχε έξω στο ναυλόγυρο, στο μπράβλιο του ναού αυτού, μία κρίνη, η κρίνη του αγιασμού, όπως βλέπουμε και σήμερα σε μερικά μοναστήρια. Υπάρχει αυτή η κρίνη όπου τελείται κάθε πρωτομηνιά ο αγιασμός. Σε αυτήν την κρίνη της Αγίας Σοφίας υπήρχε μία επιγραφή η οποία διαβαζόταν και από τη μια πλευρά και από την άλλη, η λεγόμενη καρκινική γραφή, η οποία έγραφε νύψον ανομήματα μη μόνον όψη. Και αν το διαβάσουμε και από πίσω, το ίδιο θα βγει. Σπάνιες τέτοιες καρκινικές γραφές έχουμε στο ελληνικό μας λεξιλόγιο, όχι όμως και απίθανες υπάρχουν. Σήμαινε αυτή η επιγραφή πως οι χριστιανοί που πηγαίνουν να εκκλησιαστούν πρέπει να προσέχουν πολύ. Όχι μόνο να νύπτουμε το πρόσωπό μας και να είμαστε καθαροί όταν μπαίνουμε στο ναό, αλλά να προσπαθούμε να καθαριστούμε και από τις αμαρτίες μας. Αυτό είναι το νόημα αυτής της επιγραφής. Δεν πρέπει να πλένουμε τα χέρια μας, όπως σήμερα, όπως ξέρετε, αυτή την παράδοση της νύψης των χεριών, των ποδιών, του κεφαλιού, την κάνουν οι μουσουλμάνοι σήμερα, πριν μπουν στα τεμένη. Αυτό παλιότερα φαίνεται ότι ήταν και μία παράδοση δική μας, την οποία πήραν και οι μουσουλμάνοι. Εμάς αντικατέστησε αυτό το καθάρισμα το εξωτερικό, το εσωτερικό καθάρισμα που γίνεται με το μυστήριο της εξομολόγησης. Και γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο δεν επικράτησε σαν έθιμο και ορατά να το βλέπουμε στις εκκλησίες μας, παρότι στα μοναστήρια υπάρχουν αυτές οι κρίνες έξω και πολλές φορές απορούμε τι είναι αυτά τα κτίσματα που υπάρχουν στα προάβλια των μοναστηριών, γιατί είναι αυτή η κρίνη εκεί ξεχωριστά, τι γίνεται εκεί. Είναι και να μας υπενθυμίζει αυτό που είπα προηγουμένως, ότι δεν μπαίνουμε στο ναό μέσα εάν πρώτα δεν καθαριστούμε. Τι το όφελος να είναι το κορμί καθαρό και να ευωδιάζει από τα αρώματα τα οποία χρησιμοποιούμε, όταν η ψυχή που είναι το σπουδαιότερο μέρος του ανθρώπου είναι ακάθαρτη και βρώμικη. Και είναι ακάθαρτη η ψυχή του κάθε ανθρώπου όταν αυτή η ψυχή κολυμπά μέσα στο βούρκο των αμαρτωλών σκέψεων, επιθυμιών, ειδονών ή αισθημάτων, και μια καρδιά γεμάτη από τέτοιου είδους λογισμούς, λογιών λογισμοί, δεν μπορούμε να τους απαριθμίσουμε όλους, μια τέτοια καρδιά πώς μπορεί να σταθεί απέναντι στον Θεό. Καθαρή στο σώμα, καθαρή και στην ψυχή, αλλά προπαντός καθαρή στην καρδιά πρέπει να είναι οι χριστιανοί όταν μπαίνουμε στην εκκλησία και προσπαθούμε να τιμήσουμε τον καθαρό, τον καθαρότατο, πάσης χτίσος που είναι ο Δημιουργός μας, ο Θεός μας. Και όχι μόνο αυτή η φιάλη, η κρίνη την οποία ανέφερα, αλλά και κάτι άλλο ακόμα θύμιζε τους χριστιανούς το καθήκον τους με καθαρή καρδιά, ότι πρέπει να εκκλησιάζονται. Και αυτό το άλλο είναι το πρώτο μέρος του ναού που λέγεται Νάρθηκας, γιατί ο Νάρθηκας έχει αυτήν την σύλληψη, την αρχιτεκτονική δηλαδή, όπως το συνέλαβε ο αρχιτέκτον της εκκλησίας για να τον δημιουργήσει ως κτίσμα του ναού. Νάρθηκας είναι το πρώτο μέρος καθώς εισερχόμεθα εις το ναό. Σήμερα με τη νέα αρχιτεκτονική δομή που έχουν οι νέες εκκλησίες, οι νέοι ναοί μας, το 20ου αιώνα, του 21ου, σταμάτησαν να φτιάχνουν άρθηκες οι αρχιτέκτονες. Μας χρειάζεται πολύ κυρίως ναό. Γιατί οι νάρθηκες κάτι εξυπηρετούσαν στην ιστορία της λατρείας της εκκλησίας μας. Σήμερα λένε πολλοί ότι ο νάρθηκας δεν χρειάζεται. Μας χρειάζεται κυρίως ναό, γιατί είναι βαπτισμένοι όλοι οι άνθρωποι. Και οι βαπτισμένοι, όπως ξέρουμε, αυτοί οι οποίοι έχουν μπει στην κολυμβήτρα της εκκλησίας, έλαβαν το μυστήριο του βαπτίσματος, του χρίσματος, είναι για να βρίσκονται στον Κύριο Συνό. Οπότε οι περισσότεροι είμαστε βαπτισμένοι εξαιτίας της νηπιακής ηλικίας, που βαπτιζόμαστε δηλαδή από αυτήν την ηλικία, ενώ στην πρώτη εκκλησία ο νάρθηκας ήταν απαραίτητος για να θυμίζει σε όλους εμάς πολλά πράγματα. Τουλάχιστον ιστορικά παραμένει ο νάρθηκας να υπάρχει τουλάχιστον σε παλαιά μοναστήρια και σε παλαιούς ναούς. Ο νάρθηκας είναι αυτό που λέμε σήμερα πρόναος. Είναι αυτά τα προπύλια καθώς μπαίνουμε. Έχει, σε μας υπάρχει στον δικό μας ναό έξω, αυτό το περιστήλιο που υπάρχει έξω από το ναό, που έχει τις καμάρες εξωτερικά, καθώς ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια και αντικρίζουμε τον Ιερό Ναό. Έχει όμως σκεπή από επάνω. Φυλάγεται αυτός που μπαίνει και στον νάρθηκα και μετά μπαίνει στον Κύριο Σνό. Στην παλιά εποχή υπήρχε πάντοτε νάρθηκας, αλλά σήμερα οι περισσότεροι ναοί, όπως τόνισα, δεν έχουν νάρθηκα. Η σημερινή...
1: Ραδιοφωνικό σταθμός Πίνος, 96 FM στέρεο. Θα συνδεθούμε, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του Εσπερινού.

πεσούνται ένα φιβλιστρό αυτόν οι αμαρτωλοί. Κατά μόνα σημεί εγώ έως αν παρέλθω.

Εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου. Του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου. Εκβαθέωνε και κραξάσι, Κύριε.

0: Σούντα, τους σοφούς και θεηγόρους και ιερούς Αποστόλους σου.
1: Σε ψυχή μου επί των κυρίων, εσ' ακούω.

φιλοξενείτε τον Κύριον πάντα τα έθνη, επενέσατε αυτόν πάντες οι λαοί, ίστραψεν ο

Όπως πάση κύριε το μέχρι και μην προστασία σου.

διώξει με πάσα στα σημέρα τη ζωή μου. Κύριος ποιμένη με και ουδέν με υστερήσει, εις τόπον χλώης εκεί με κατεσκήνωσεν, το έλεος σου Κύριε καταδιώξει με, πάσα στα σημεία.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης, της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπερ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως,

Αυτός ο Κύριος Θεός του Πατέρα ημών, χαίρετον και αντεδοξασμένο το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιόν σου, εφημάστε τα άπερι που ήσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτα, συνέθισόν με τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Άγιε, εφωτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιόν σου, στον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήγεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την ίδια και αεί.

0: και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσκου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων.

απάστη με την κομμάτια του Ιησού. Ή το κράτος της Βασιλείας σου.

πρότιος γαρφίσεις εις ουρανούς ανήλθεν, η ενώθησα λόγο Θεό το παντοκράτορη. Ανέβη ο Θεός εν αλλαλαγμό

0: Δέσποτα, κατά το ρήμο εν ειρήνη, ότι τον Ιεφθαλμή μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του

0: δόξα Πατρί και Υιό και Αγία Πνεύματι, Θείας πίστεως το φως κατέχων, πικρανή νεκάς εκπαλωσία, Ιωάννη, και ομοίως εμπίωσας, όταν το Θείο σου, σου λείψανον Αγιέ, θαυματουργίας πηγάζει εκπνεύματι, ο προστρέφονται οι νούμεντος εδοξάσαντα, τιμώντες τα σε τάση προτερήματα.
1: Και νυν και η και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Ανελήφθης εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, χαροποίησας τους μαθητάς.

0: Ιησούς Χριστός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων.
1: Αμήν, στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην τη Αγία Εκκλησία χώρα πόλη Μητροπόλη και ιερά μονή ταύτη αιώνας αιώνων. Αμήν.
0: Περαγία Θεοτότη σώσον ημάς.
1: Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και ενδοξωτέραν στην Κρήτη στον Σεραφείμ την αδία φθόρος Θεών λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Που ενδόξεν ολευθείς αφημών εις ουρανούς και ενδεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, δια την ημών σωτηρίαν Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμώ Μαγείες Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμενων Σωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου Ενδόξου Νεομάρτυρος Γεωργίου του Ένιου Ανήν Σταθλίσαντος Προστάτου και Πολιούχου της Πόλεως ημών, των Αγίες Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων Ενδόξων Μυροφόρων Γυναικών και του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και του Αγίου Ενδόξιρο Μάρτυρος Ελαδίου και το Σίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώστο ομολογητών, τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελέησε και σώσε ημάς ο αγαθός τη φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρία Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Και Αγία Τριάς, διαφυλάτη πάντα σε μας καλόξιμε.

0: ραδιοφωνικό σταθμό Πίνος 96 FM στέρεο.
1: Σας είχαμε συνδέσει, φίλοι ακροατές, με το μοναστήρι της Παναγίας της Ντουραχάνης, από όπου παρακολουθήσατε την ακολουθία του Εσπερινού. Συνεχίζουμε με μαγνητοφωνημένο κήρυγμα του μακαριστού γέροντος Αθανασίου.
2: Η Εκκλησία μας πάντοτε είχε και θα έχει τους Αγίους. Θα ζουν οι άνθρωποι για να αντανακλούν πραγματικά αυτές οι ακτίνες της αγάπης που ο Θεός έδωσε στον άνθρωπο. Εδώ τώρα μας χρειάζεται, μας τιμά και μας ανεβάζει, αλλά έχουμε ευθύνη, γιατί ακριβώς εμείς είστε το φως του κόσμου. Είναι ανάγκη και πραγματικά ότι αν το πάρουμε λίγο έτσι σκληρά, όχι σκληρά, πιο ομά, θα δούμε ότι όπου υπάρχει πίστη η αληθινή, η ορθόδοξη πίστη και έμπρακτη η ζωή της ορθοδοξίας, εκεί είναι και ο πολιτισμός, εκεί είναι και πραγματικά όλα αυτά τα οποία απαραίτητα είναι στον άνθρωπο για να ετοιμαστεί μια μέρα των ημερών και την άλλη ζωή. Δεν αρκεί το ότι το εκμεταλλεύουμε και ότι το εκμεταλλευόμεθα αυτό το πράγμα. Σκοπός είναι ότι εμείς ο κόσμος, καμένες λάμπες πολλές φορές, παρουσιάζουμε το φως, αλλά η πράξη μου και η ζωή μου δείχνει διαφορετικότητα. Και κάτι άλλο ακόμα, φανατιζόμαστε και ορισμένα πράγματα και ασκόμαστε ακόμα και σε μίση και σε αντιπάθειες. Θεέ μου, συγχώρησέ μας. Εσύ θυσιάστηκες που μπορούσες να συντρίψεις, που μπορούσες τα πάντα να κάνεις, κι όμως δεν κράτησες τίποτα, ούτε να κατηγορήσεις, ούτε ακόμα και να θυμώσεις, ούτε ακόμα και να εκδικηθείς που μπορούσε να εκδικηθεί. Αυτά βεβαίως τα δέχτηκε για να μας δώσει παραδείγματα. Εμείς μια τζινιά μας κάνουν και πεταζόμαστε σαν σκαντζόχερα πάνω. Γι' αυτό λοιπόν πόσο χρειάζεται πραγματικά η πίστη να βρίσκεται κάτι που είναι τη άμεμπτη προς τα κοσμικά και οπωσδήποτε εφαρμοσμένη μέσα στην κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είστε το φως του κόσμου, λέει. Δεν δίνεται, ούτε μπορούμε ακόμα να κρύψουμε ούτε μια λάμπα στο δωμάτιο τώρα που βάζουμε φως. Κάποτε είχαμε λάμπα ή είχαμε αγκαδί και βάζουμε στο τζάκι και έφυγε το δωμάτιο. Τώρα όπου και να πει, αυτή είναι η ψηρά, είναι φως. Η αλήθεια αυτή του Ευαγγελίου είναι φως στην οικουμένη. Και οπωσδήποτε για μένα είναι πάρα πολλές οι επιθέσεις που γίνονται. Και μέσω ημών οπωσδήποτε είτε εν αγνία μου, αλλά υπάρχουν και όργανα που είναι πραγματικά πολλές φορές. Εξού και πώς έχουν βγει αιρετικοί. Και πόσα άλλα παρακάτω πολλοί αυτά πράγματα ότι... Κι αν ακόμα μη καμαρώνεις, ανθρωπέ μου, αν εκκλησιάζεσαι μόνο και αν ακόμα είσαι τι, δεν σου λείπει τίποτα, είσαι και καλοντιμένος, καλοντιμένη δεξιά και αριστερά, μην νομίζεις ότι με αυτά θα γίνει τίποτα. Αν και να κηρύξεις ακόμα και να πεις και το λόγο του Θεού ακόμα, αν δεν εφαρμόσεις, όλα αυτά είναι τιμάτια. Γιατί ακριβώς έκλεισε η Ευαγγελική περικοπή ότι τι, αν βεβαίως με κηρύττεις και δεν πράττεις, είναι κάτι που ζημιά περισσότερο κάνεις και υπόδειγμα δείχνεις και δύναμη ακόμα και κοράγιος αυτούς που είναι αντίθετοι. Να, ποιοι είναι. Αν όμως εφαρμόσεις και κηρύξεις, μέγας κληθήσατε την Βασιλεία των Ουρανών. Γι' αυτό λοιπόν οι πατέρες θυσιάστηκαν. Δεν βλέπουμε που να έχουν τι, να καλοπερνάνε, είτε με λιμουζίνες, είτε με κότερα, είτε με αεροπλάνα, είτε με οτιδήποτε δεξιά και αριστερά. Παρά μόνο είχαν τι, τα ποδάρια, και αν ήταν και κανένα τετράποδο καμιά φορά να πάνε κάπου, και ήξεραν ότι τι, να μην έχουν μέσα τους μίση, να μπορέσω και να μπορέσουμε να πλημμυρίσει η αγάπη μέσα ο άνθρωπος, τότε θα μπορέσει να ερημήσει, τότε θα μπορέσει πραγματικά να αποδώσει, τότε θα είναι πραγματικά, ή ακόμα θα πω τη λέξη, ο ιεροκήρυκας, ας μην ακούγεται, η πράξη του δείχνει. Γι' αυτό λοιπόν μην μείνουμε στα λόγια, μην μείνουμε στην τυπικότητα μόνο, αν νηστεύουμε, αν δεν νηστεύουμε. Τώρα κρατάνε, τώρα δεν κρατάνε. Λαχταράμε σε τέτοια πράγματα και αφήνουμε την ουσία των πραγμάτων. Όλα αυτά για μένα είναι τι, σχέδια του πονηρού και υποκρισία δικιά μου, του καθημερινού που έτσι υποκρινόμαστε. Νομίζουμε ότι τα υλικά πράγματα είναι τι, τα εισερχόμενα δεν βλάπτουν στην ψυχή. Το σώμα βλάπτουν. Τα εξαρχόμενα από τον άνθρωπο μέσα βλάπτουν την ψυχή. Αυτά που λέω, αυτά που σκέπτομαι, αυτά που ζω και αυτά που βάζω, αν δεν είμαι υπέρβαρος, τον εαυτό μου βλάπτω. Αν φάω κάτι, τον εαυτό μου έτσι βλάπτω. Την ψυχή όμως δεν βλάπτεται. Η ψυχή ματώνεται και πληγώνεται και μαζεύεται όταν ακριβώς ζούμε κάτι ακριβώς τι, να μην πω σαν τον σύγχρονο κόσμο σήμερα που οδηγούν τα πράγματα όπως θέλουν. Δηλαδή όταν λέμε για να μπορέσουμε να αποκτήσουμε, για να μπορέσουμε να έχουμε, να βγάλουμε τα 300 λίρια του Ιούδα, συνέχεια αλλάζουμε μόδες. Και η τελευταία μόδα τώρα είναι τι, να βγουν γυμνές εκεί, λοιπόν, οι γυναίκες έξω. Είναι η μόδα αυτή. Και δεν μπορεί. Άκουσα, όχι σε ειδήσεις, άκουσα έτσι προφορικά, ότι ακούστηκαν στις ειδήσεις. Εκείνοι που υπηρετούν μέσα στο αεροπλάνο, οι γυναίκες που υπηρετούν μέσα, είναι βαμμένες στο κορμί, ρούχα δεν έχουν. Βαμμένες μέχρι εκείνη, μπλούζα μέχρι εκείνη, το αυτό μέχρι εκείνη, τα πάντα όλα. Και έτσι υπηρετούν αυτούς που θέλουν μέσα τι, μια βοήθεια ή ένα καφέ, τι δίνουμε στο αεροπλάνο. Γι' αυτό λοιπόν δεν βαδίζουμε καλά και μας χρειάζεται το αλάτι να μην χάσει την αρμύρα. Κάτι το αλάτι της κοινωνίας βεβαίως είναι η ορθοδοξία, ορθόπραξη όμως, όχι λόγια. Όχι ακριβώς τι, να καλοπερνώ, ακόμα ο άλλος να μην έχει να φάει, ο άλλος να μην έχει τόσα πράγματα. Και όταν λέμε και καμιά φορά ότι τι, σπαταλάμε δεξιά και αριστερά, παίρνουμε δάνεια ύστερα και μας παίρνουν το σπίτι για να καλοπερνώ, για να πάω διακοπές, θα πάρω δάνειο, για να πάω αυτά τα πράγματα, λιγάκι ας το προσέξω. Αντέχω, καλώς. Καλά είναι όλοι οι άνθρωποι να έχουν να πάρουν και να πω οπουδήποτε να έχουν και να ξεκουραστούν. Αλλά όμως δεν έχεις, μη δανείζεις, γιατί εκεί είναι άλλη αυδέλα που οροφάει και δεν χορταίνει. Δεν χορταίνει. Δεν φεύγει από το κορμί. Δεν φεύγει από μέσα σου. Θα ροφήξει μέχρι και ακόμα και το τελευταίο τούβλο που λέμε. Γι' αυτό λοιπόν, δάτε αδέρφια μου, εκείνοι που έδωσαν τη μάχη, εκείνοι που αγωνίστηκαν και εκείνοι που πραγματικά έδωσαν και δίνουν και σήμερα, δεν το αποκλείω, αλίμονο, αν θα λείψω αυτό το πράγμα, είναι το φως του κόσμου, είναι το αλάτι της κοινωνίας, το αλάτι που νοστεμένει το φαγητό. ούτε αρμύρα μπορεί να το κάνεις, ούτε ανάλατο καλά είναι. Γι' αυτό λοιπόν είναι ανάγκη πραγματικά, και όταν λέμε κηρύττεις, κάνω είτε κύκλους είτε ακόμα κάνω και μιλάω συνέχεια για Θεό, αλλά η ζωή μου δεν ταιριάζει με αυτά τα οποία είτε φορώ, είτε συμπεριφέρομαι, είτε οτιδήποτε κάνω. Είναι ανάγκη λοιπόν ο καθένας μας να ρίξει μια ματιά πάνω του, να ρίξει μια ματιά εσωτερική, να δει την να ακούσει την επιθυμία του, τι θέλει και πως πρέπει να γίνει, και αν είναι ανάποδη να τη διορθώσουμε, να ζητήσουμε βοήθεια και χάρη Θεού, και είμαι σίγουρος ότι εκείνος θα θέλει, αν θα το θελήσω και εγώ και εσύ και εσύ και ο καθένας μας. Γι' αυτό λοιπόν εμείς είστε το φως του κόσμου.

την διδασκαλία της Εκκλησίας μας, αδελφοί μου. Εδώ λοιπόν θα ήθελα να πω ότι και προκειμένου η Εκκλησία να θεραπεύσει, ξέρετε, τις αταξίες, υπήρχαν οι πυλωροί, όπως είπαμε, και οι θυρωροί στην Εκκλησία. Όταν έμπαινε κάποιος μέσα στο ναό, αμέσως τον τακτοποιούσαν στη θέση του. Υπάρχει μέχρι σήμερα στο Άγιον Όρος αυτό το διακόνημα, ιδιαίτερα στα πολυπληθή έτσι, μοναστήρια που έχουν πολλούς μοναχούς, γίνεται και αυτό το διακόνημα, δεν μπορείς να καθίσεις όπου θέλεις. Αλλά σε εμάς συμβαίνει και αυτό, ότι πολλές φορές παρεξηγείται ο ανδρικός πληθυσμός έναντι του γυναικείου, που πλεονάζει πάντοτε μέσα στην Εκκλησία, ότι δεν υπάρχουν στασίδια καθίσματα να καθίσουμε. Για το θέμα των στασιδίων κάναμε ιδιαίτερο λόγο και ιδιαίτερο μάθημα εδώ στο λειτουργικό μας σεμινάριο. Αντιπαρέρχομαι το θέμα, διότι μπορούμε να τρέξουμε και εκεί. Απλώς να πω ότι στην πρώτη Εκκλησία δεν υπήρχαν καθίσματα. Υπήρχαν μόνο στασίδια γύρω-γύρω στην Εκκλησία. Ο άλλος ο χώρος ήταν ελεύθερος για να ξαπλώσει αν ήθελε κάποιος, ή να καθίσει όπως θέλει ή όπως υποψιάζεται. Όρθιοι ήταν όλοι οι χριστιανοί κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας. Το περισσόν εκ του πονηρού, δεν λέω τίποτα. Ονοώ νοήτο. Άρα λοιπόν θέλω να καταλήξω και να πω ότι η Εκκλησία εθέσπισε και έναν γυναικονίτη επάνω, εκ των υστέρων φυσικά, και πάλι εκ των υστέρων ξανακατέβηκε ο γυναικονίτης κάτω στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Υπήρχαν πολλές αλλαγές αρχιτεκτονικές στις δομές των εκκλησιών. Μόνο ένας μελετητής που ερευνά αυτά τα θέματα μπορεί να δει πόσο γυναικονίτης που μέχρι σήμερα βρίσκεται, ας πούμε, στην Αγία Σοφία, όποιοι θα έχετε πάει, θα έχετε δει ένα γυναικονίτη που χωράει πάνω από χιλιάδες άτομα χωράει επάνω. Ο γυναικονίτης Αγίας Σοφίας, έξτρα τι μπορεί να χωρέσει κάτω όλος ο ναός. Αλλά θέλω να πω ότι η Εκκλησία πρόβλεψε μία εφταξία μέσα στο ναό της, ακόμα και για τη θέση που θα καθίσουμε, τον τρόπο που θα καθίσουμε, πώς καθόταν οι παρθένες, οι χείρες, τα παιδιά, ακόμα οι μοναχοί, οι μοναχές μέσα στο εκκλησίασμα. Υπήρχαν ειδικές θέσεις που σήμερα και αυτές δεν υπάρχουν. Και τονίζω και πάλι στην αγάπη σας, και με αυτό θα κλείσω εδώ το σημερινό μας λειτουργικό μάθημα, να πω το εξής. Θα ήταν πολύ όμορφο, αγαπητοί μου χριστιανοί, εάν όσοι συνειδητά χριστιανοί ερχόμασταν στο ναό από το πρωί

0: καθισμάτων, 5-10 καθισμάτων, να σηκώνονται για 5 και 6 και 7 φορές, τέτοια θεία λατρεία μυσταγωγίας δεν θα γίνεται ποτέ. Ή θα το καταλάβουμε ή όχι, είναι θέμα φυσικά συνείδησης του καθενός, πάντως και πρακτικές λύσεις οφείλει να δίνει η Εκκλησία όταν και όπου χρειάζεται αμήν.
1: Λειτουργικό σεμινάριο. Θέματα Ορθοδόξου Λατρευτικής Κατηχήσεως. Επιμέλεια, Πρωτοπρεσβύτερος Θεμιστοκλής Χριστοδούλου.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Το Κεδιβίμ του ΕΚΠΑ ανακοινώνει το επιμορφωτικό πρόγραμμα «Βυζαντινή Μουσική. Από τη Φιλοσοφία στην Πράξη». Ένα εξ αποστάσεως ακαδημαϊκό πρόγραμμα που μελετά τη βυζαντινή μουσική ως θεωρία, τέχνη και ζωντανή παράδοση, αναδεικνύοντας τη σημασία της ψαλτικής πράξης. Ακαδημαϊκός υπεύθυνος Αχιλλέας Χαλδεάκης. Πληροφορίες εγγραφές στο 210-7275-735 και στο learnin.gr. Learnin ΕΚΠΑ. Η τέχνη στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
0: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210-8035-800.
3: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και οι αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κυρίου Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
0: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022.

ελληνικές ενέργειες της Ιταλικής κυβέρνησης στον τομέα της εκπαίδευσης, που γινόταν όλο και πιο απροκάλυπτες, δεν μπόρεσαν να αφήσουν ανέγκυχτα τα πατριωτικά αισθήματα της αδελφής Ευστοχίας, ενόσο υπηρετούσε ως δασκάλα στην Κάλυμνο. Προωθούσαν βήμα προς βήμα την επιβολή της Ιταλικής γλώσσας, αρχικά στα γυμνάσια και αργότερα στα δημοτικά σχολεία, με στόχο τον εξιταλισμό της δωδεκανησιακής νεολαίας. Οι Ιταλικές αρχές παρακολουθούσαν προσεκτικά τις κινήσεις της, γιατί θεωρούσαν ύποπτη την επικοινωνία της με τον Άγιο Αμφιλόχιο. Μάλιστα φρόντιζαν να ενημερώνονται για όλες τις επαφές του, τόσο στο διάστημα των επισκέψεών του στην Κάλυμνο, όσο και κατά την παραμονή του στην Πάτμο. Πίστευαν ότι η Καλύμνια δασκάλα, με την καθοδήγηση του τότε ηγουμένου πατρός Αμφιλοχίου, ανέπτυσε δραστηριότητα κατά της Ιταλικής κυβέρνησης και προφασιζόταν τον παραθερισμό της στο κάθισμα του Χριστού για να καλύψει τον πραγματικό σκοπό της. Ήταν σεσημασμένη από το Κεντρικό Γραφείο Δημόσιας Ασφάλειας του Διοικητηρίου ως γνωστή για τα εχθρικά προς την Ιταλία αισθήματά της. Όμως το μεθοδικό πρόγραμμα αφελληνισμού του λαού της Δωδεκανήσου περιελάμβανε και την σταδιακή προσχώρηση στην Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, αφού ο Γενικός Διοικητής Μάριο Λάγκο, μετά από τα 10 χρόνια της παραμονής του στα Δωδεκάνησα, διαπίστωνε ότι έθνος και θρησκεία για τους Δωδεκανήσιους σημαίνουν ένα και το αυτό πράγμα. Επειδή λοιπόν πίστευαν πως αν απομάκρυναν την Εκκλησία της Δωδεκανήσου από το Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως, θα ήταν πιο εύκολη η προσάρτησή της στην Παπική Εκκλησία, θέλησαν να επιβάλλουν την αυτοκεφαλία της. Νόμιζαν ότι καθώς θα αλωτριωνόταν η ορθόδοξη πίστη του λαού, θα αμβλυνόταν και το αντιστασιακό του φρόνημα. Ο θαραλέος κλήρος της Καλύμνου στάθηκε στο ύψος της αποστολής του και σε ένδειξη διαμαρτυρίας κήρυξε την Ορθοδοξία υποδιωγμό τον Οκτώβριο του 1934. Ανάμεσα στους γενναίους αυτούς ιερείς ήταν και ο σύγχρονος Άγιος του νησιού, Όσιος Σάβας ο Νέος, ο οποίος ως πνευματικός της Μονής των Αγίων Πάντων εγκαταβιούσε στην Κάλυμνο από το 1926. Για τη στάση του αυτή συνελήφθη και φυλακίστηκε από τους κατακτητές. Από τον Ιανουάριο του 1935 έως τον Απρίλιο του 1937 έκλεισαν τους ναούς σε ένδειξη διαμαρτυρίας. Ακολουθίες και μυστήρια δεν γίνονταν και οι κάτοικοι κατέφευγαν στο νησί της Κο για την τέλεση των απαραίτητων ιεροπραξιών. Σε αυτό το διάστημα, ο Άγιος Σάββας τελούσε κρυφά ολονύκτιες αγρυπνίες στη μικρή εκκλησία του μοναστήριου. Τότε η αδελφή Ευστοχία, με τις υποψήφιες μοναχές, οι οποίες την περιστήχιζαν, συμμετείχε σε εκείνες τις κατανυκτικές νυχτερινές λειτουργίες, ψάλλοντας το αναλόγιο. Και η κατάνοιξη της ψυχής της μεταβιβάζονταν σε όσους έπαιρναν μέρος στις λατρευτικές αυτές συνάξεις. Μέχρι τη γεροντική της ηλικία, τα υπέροχα νοήματα της θεόπνευστης εκκλησιαστικής υμνολογίας συγκινούσαν και αίσιαν τη θεοφιλή ύπαρξή της, και γι' αυτό η ψαλμωδία της δονούσε προσευχητικά τις ψυχές των πιστών.
νεότητά της καλλιέργησε την έμφυτη μουσική της αντίληψη και διδάχθηκε τη βυζαντινή μουσική από τον ιεροψάλτη της μεγάλης του γένους σχολής Νικόλαο Μαΐλη. Με τη ζωντανή, βαθιά φωνή της απέδιδε τους ύμνους αρμονικά και εύρυθμα και συντόνιζε τη χοροδία με επιδεξιότητα. Το χάρισμα της καλλιφωνίας που της δόθηκε από τον δωρεοδότη Κύριο το επαύξησε και το αντιπροσέφερε σε εκείνον, διακονώντας με την εμελή ψαλτική της την Εκκλησία του Χριστού. Όσο παρέμενε στην Κάλυμνο, επισκεπτόταν μαζί με τις άλλες πνευματικές κόρες του Αγίου Αμφιλοχίου τη μονή της Ευαγγελίστριας του Άργους και επικοινωνούσε με τη Γερόντισσα Μαγδαληνή. Επίσης, συνδεόταν με τη μετέπειτα ηγουμένη της Μονής των Αγίων Πάντων, Γερόντισσα Φιλοθέη, και τη Γερόντισσα Κασιανή, ηγουμένη της Μονής της Αγίας Εκατερίνης, που ήταν αγαπητή μαθήτριά της. Είχε σκοπό να την ακολουθήσει στη Μονή, την οποία θα ίδρυε στο νησί της Πάτμου. Αλλά ο Θεός της αποκάλυψε το θέλημά του να μονάσει στο μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Αυτόν τον δεσμό με τις μονές της Καλύμνου τον διατήρησε σε ολόκληρη της τη ζωή. Κάθε φορά που μετέβαινε στην Καλύμνο επισκεπτόταν και τα μοναστήρια, γιατί οι γερόντισσες των εκεί μονών επιζητούσαν την επικοινωνία μαζί της και να τη συμβουλευτούν. Τον Απρίλιο του 1935, όταν οι Ιταλοί επιχείρησαν το πραξικοπηματικό άνοιγμα των εκκλησιών με προσκύμενους προς αυτούς ιερείς από άλλα νησιά, έζησε τα γεγονότα του Πετροπολέμου, της εθνικοθρησκευτικής δηλαδή εξέγερσης των Καλύμνιων γυναικών. Ήταν μια αυθόρμητη αντίσταση που είχε σκοπό να ματαιώσει τα σχέδια των Ιταλών φασιστών για την αυτοκεφαλία της Εκκλησίας της Δωδεκανήσου και έληξε αιματηρά με το φόνο του έφηβου βοσκού Μανώλη Καζόνη. Όμως οι πέτρες που έπεσαν στην ανοιξιάτικη γη, το αίμα που έβαψε τις πασχαλιές, οι φυλακίσεις και τα βασανιστήρια που ακολούθησαν έφεραν την πολυπόθητη Ανάσταση. Σχετικά με τη στάση των δασκάλων, τις δραματικές και ένδοξες εκείνες ώρες, ο Επίτροπος της Ιταλικής Κυβέρνησης, Ντε Μπισόνιο, με λύπη ανέφερε στους ανωτέρους του. Η συμμετοχή των δασκάλων των σχολείων στη στάση ήταν καταφανής με την επέμβαση στην πλατεία διαφόρων διδασκαλισσών και με το άδειασμα από τους μαθητές των σχολείων που το υποκίνησαν οι ίδιοι οι δάσκαλοι. Έτσι, οι εκπαιδευτικοί βρέθηκαν στο στόχαστρο των Ιταλικών κυβερνητικών παραγόντων. Καθώς η στάση των κατακτητών σκλήρινε, τον Σεπτέμβριο του 1937 έθεσαν οριστικά σε εφαρμογή τον προηγούμενο νομοθετικό σχεδιασμό για την απαγόρευση της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας και εισήγαγαν αποκλειστικά την Ιταλική σε όλα τα μαθήματα. Όμως η μοναχή Ευστοχία είχε ήδη αφήσει το εκπαιδευτικό λειτουργήμα τον Ιούνιο του 1937 μετά από 17 χρόνια προσφοράς στο νευραλγικό για το έθνος τομέα της παιδείας. Το έκανε αυτό ώστε να συνεχίσει από άλλο μετερίζει τον αγώνα της. Μπορούσε πλέον να εκπληρώσει το όνειρό της, να ζήσει τις χαρές της. Είχε φτάσει η ώρα της μοναχικής ζωής στο νησί του αγαπημένου μαθητού του Κυρίου.

φρόντισα ευστοχία, ανέλαβε με υπευθυνότητα να αποδιγετήσει τη μοναστική αδελφότητα που βρισκόταν στα σπάργανά της. Ο πυρήνας της από την άνοιξη του 1935 είχε εγκατασταθεί στο κάθισμα του Χριστού, όπου όμως ο χώρος δεν ήταν κατάλληλος για τη μόνιμη διαμονή της αδελφότητας και την απαραίτητη κτηριακή επέκταση. Επιπλέον, η τοποθεσία ήταν ανήλια και γι' αυτό ακατάλληλη για την παραμονή των αδελφών εκεί κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών. Αυτός ήταν ο λόγος που δύο αδελφές αρρώστησαν σοβαρά και έφυγαν νωρίς από αυτήν τη ζωή. Ο Όσιος Αμφιλόχιος, ηγούμενος τότε της μονής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, εισηγήθηκε να μεταφερθούν στο γειτονικό προσήλιο κάθισμα της Ευαγγελίστριας, όταν το 1936 κοιμήθηκε ο μοναχός Ευθύμιος που είχε την επιστασία του. Η ιερόντισσα με τις υποψήφιες μοναχές κατέθεσαν αίτηση στη Μονή του Θεολόγου να τους παραχωρηθεί το κάθισμα και τη δημιουργία εργαστηρίων ραπτικής, κεντητικής και υφαντουργικής. Δεν φανέρωσαν τον αληθινό σκοπό του εγχειρήματός τους, αλλά χρησιμοποίησαν αυτό το πρόσχημα για να αποφύγουν τις αντιδράσεις της Ιταλικής διοίκησης. Όπως πληροφορούμαστε από το προσωπικό ημερολόγιο του Αγίου, με απόφαση του Συνοδικού δόθηκε το παραχωρητήριο στις αδελφές για να λειτουργήσει ως κάθισμα μοναζουσών που θα ασκούσαν φιλανθρωπική δραστηριότητα. Τότε αμέσως άρχισαν να ανεγείρουν τα πρώτα κελιά για να στεγαστούν. Τι ουτοτρόπος έλαβε σάρκα και οστά ο οραματισμός του. Εξεπληρώθη ο διακαής πόθος του γέροντος, ο οποίος ήτο η ίδρυσης μονής γυναικείας δια την ανάπτυξη εναυτή του μοναχικού ιδεώδους, ώστε εκ του κέντρου αυτού με εφόδια πνευματικά να εργαστούν εκατάλληλοι εκ των μοναχών εν τη κοινωνία δια την διάδοση της χριστιανικής αλήθειας μεταξύ των γυναικών του λαού και την εξάσκηση της φιλανθρωπίας. Αυτά σημείωνε η γερόντισσα Ευστοχία, η οποία από τότε είχε καταστεί ισόβια ηγουμένη της Μονής.

Στις 10 Σεπτεμβρίου του 1937 τελέστηκε στο κάθισμα της Ευαγγελίστριας για πρώτη φορά Θεία Λειτουργία, Αγιασμός και η Κουράδιο Αδελφών της Εκατερίνης Μακρή, αδελφής του Οσίου Αμφιλοχίου που μετονομάστηκε Μαγδαλίνη Μοναχή και της Διονυσίας Πεταλά η οποία μετονομάστηκε Πουλχερία Μοναχή. Πριν προλάβει όμως η Γερόντισσα να οδηγήσει την αδελφότητα στα πρώτα της βήματα, απότομα διακόπηκε η χαρά. Την ώρα που τελείωνε η πρώτη Θεία Λειτουργία, αναπάντεχα Ιταλοί καραμπινιέριδες έφτασαν στο ναό και με απειλές διασκόρπισαν το ολιγάριθμο εκκλησίασμα. Φώναζαν: «Εσείς εδώ ήρθατε να οργανώσετε προπαγάνδα εις βάρος της ιταλικής κυβέρνησης και όχι μονή». Εξαγριωμένοι, οδήγησαν κάποιες αδελφές στο ιταλικό διοικητήριο για ανάκριση. Επειδή είχαν πληροφορηθεί ότι η Γερόντισσα και η πλειονότητα των αδελφών της συνοδείας της προέρχονταν από το νησί της Καλύμνου, στο οποίο λίγο νωρίτερα είχαν αντιμετωπίσει το οργισμένο ξέσπασμα του γυναικείου πληθυσμού, υποψιάστηκαν ότι το μοναστήρι τους θα καταστεί κέντρο αντιστασιακής δράσης κατά της ιταλικής κυριαρχίας. Θεώρησαν και τον πνευματικό τους, τον Άγιο Αμφιλόχιο, υποκινητή του Πετροπολέμου, λόγω των συχνών επισκέψεών του στην Κάλυμνο. Γι' αυτό, μετά από λίγες ημέρες, τον απομάκρυναν από την ηγουμενία και αποφάσισαν την εξόρια του. Θέλησαν λοιπόν να διαλύσουν τη μικρή πνευματική μάνδρα της Γερόντισσας Ευστοχίας στο ξεκίνημά της, εξορίζοντας την ίδια και εκδιώκοντας ορισμένα πρόσωπα τα οποία δεν είχαν λάβει ακόμα το μοναχικό σχήμα. Άφησαν κάτω από αστυνομική επιτήρηση μόνο 4 μοναχές, τις αδελφές Χριστοδούλη, Μακρίνα, Πουλχερία και Μαγδαληνή. Πίστευαν ότι μπροστά στις δυσκολίες, χωρίς τη στήριξη της πνευματικής τους μητέρας, θα λύγιζαν και θα εγκατέλειπαν το μοναστήρι. Ενώ όμως την εποχή του διωγμού οι αδελφές στερήθηκαν την παρηγορία της παρουσίας της και της καθοδήγησης του Οσίου Αμφιλοχίου, ωστόσο οι γενναίες ψυχές τους δεν έχασαν τον προσανατολισμό τους και κράτησαν αναμένη τη δάδα της αφοσίωσης στη μονή της μετανοίας τους. Αντιμετώπισαν τα πολυπίκυλα προβλήματα που παρουσιάστηκαν με εμπιστοσύνη στον Χριστό και την Παναγία. Αισθάνονταν τις διάπειρες ευχές των εξόριστων γερόντων τους να τις συνοδεύουν σε κάθε τους βήμα μέχρι την ποθητή επάνωδό τους.

γερόντισσα ευστοχία απελάθηκε, κατέφυγε στην κυρίως Ελλάδα, στην οποία τα πολυπαθή, δωδεκάνησα δεν ήταν ακόμα ενσωματωμένα. Βάδισε τον δύσβατο δρόμο της εξορίας, δίχως να λιποψυχήσει, γιατί άκουγε μέσα της τη φωνή του κυρίου της να την ενισχύει λέγοντάς της το «θαρσίτε» που είχε απευθύνει στους μαθητές του πρώτου πάθους του. Όταν βρέθηκε στην Αθήνα, αρχικά η διαβίβωσή της υπήρξε πολύ δύσκολη. Όμως είχε την ελπίδα της ως άγκυραν της ψυχής ασφαλείται και βεβαίαν, στερεωμένη στην πίστη της, στην προνοητική φροντίδα του Θεού για τα πλάσμα του. Γι' αυτό στάθηκε όρθια και πολύ σύντομα είδε την προστατευτική σκέπη του Θεού να την επισκιάζει. Με φιλόξενη διάθεση, η αδελφότητα Ζωή την περιέθαλψε στους κόλπους της, όπως και τον συνεξόριστό της Άγιο Αμφιλόχιο. Ο αείμνηστος πατήρ Σεραφείμ Παπακώστας πρότεινε στον ευσεβή φαρμακοποιό κύριο Γεώργιο Αλεξίου να την φιλοξενήσει στην οικογενειακή εστία του. Πράγματι, η ευσεβής οικογένειά του την περιέβαλε με μεγάλη αγάπη και ενδιαφέρον και της εμπιστεύθηκε την διαπαιδαγώγηση των παιδιών της. Ένα από αυτά ήταν και ο μετέπειτα ιερομόναχος πατήρ Ιωάννης, που υπήρξε στέλεχος της αδελφότητας Ζωή και συγγραφέας. Αργότερα, αναπολώντας την περίοδο εκείνη, έλεγε με ευγνωμοσύνη: «Στη ζωή βρήκα τέτοια ομορφιά, πλούτο πνευματικό και υποστήριξη». Όμως ο Θεός δεν δοκιμάζει τον άνθρωπο περισσότερο από τις δυνάμεις του, όπως διαβεβαίωνε και ο Απόστολος Παύλος τους Κορινθίους λέγοντας: «Πιστός ο Θεός, ως ούκε άσι ημάς πειραστήνε υπέρ οδύνεσθε». Έδωσε λοιπόν τη λύση της δοκιμασίας της μετά την παρέλευση ενός έτους, ενόσο ο εκκλησιαστικός άλλος τη Δωδεκάνησο είχε πλέον κοπάσει. Ο ηγούμενος της ελληνόριθμης μονής Κρυπτοφέρης της Ιταλίας, ιερομόναχος Ισίδωρος, απευθύνθηκε προς τον Γενικό Διευθυντή των Δωδεκανήσων και, εγκομιάζοντας την προσωπικότητα του Αγίου Αμφιλοχίου και το έργο της Γερόντισσας, τον παρακάλεσε να την ανακαλέσει από τον τόπο της εξορίας στη μονή της. Χάρη λοιπόν στη μεσολάβησή του και στις ενέργειες των άλλων σημενώντων προσώπων, έδωσε η Ιταλική κυβέρνηση την άδεια στην ηγουμένη να επιστρέψει στη μονή της. Έτσι, στις 23 Σεπτεμβρίου του 1938, οι μοναχές περιχαρείς και συγκινημένες υποδέχθηκαν την πνευματική τους μητέρα μετά από έναν χρόνο στέρησης της ενισχυτικής και παρηγορητικής παρουσίας της.

Το συναξάρι της εποχής μας. Η γερόντισσα ευστοχία. Το πολύεδρο διαμάντι του μοναχισμού. Από την ομότιτλη πρώτη έκδοση της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός Ηγαπημένου Πάτμου 2022. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρουμε ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό, τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτή την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπύρος το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Βλέπετε λοιπόν ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η οικουμενική εκκλησία. Γιατί η εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Ώρα Ελλάδος 9.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θαύματα του Χριστού. Το νέο παιδικό βιβλίο της Κατερίνας Μουρίκη από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Ένα βιβλίο με υπέροχο κείμενο, πλούσια εικονογράφηση και δραστηριότητες που βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν το έργο του Χριστού μας μέσα από τα μεγάλα θαύματα που έκανε.
0: Τα Θαύματα του Χριστού της βραβευμένης συγγραφέως Κατερίνας Μουρίκη.
1: Ένα βιβλίο που φέρνει τους μικρούς αναγνώστες πιο κοντά στο Χριστό και την αγάπη του.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
3: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνώμελη σοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρού Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Γεωφως.
5: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
5: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: Βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Είσαι δικαιούχος του προγράμματος Εξοικονομώ. Έχεις βάουτσερ για το πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση. Η Gas Pipes συμμετέχει σε όλα τα προγράμματα και αναλαμβάνει όλη τη διαδικασία για εσάς. Μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-2470-870 για να σας ενημερώσουμε δωρεάν για την προσφορά μας. Gas Pipe. Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας και φυσικού αερίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-2470-870.
3: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός φιλοξενεί την τιμία κάρα του Αγίου Γερβασίου από την Ιερά Μητρόπολη Πατρών έως στις 29 Μαΐου. Στο ναό πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις με τίτλο Κωνσταντίνια 2026 έως στις 14 Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες και πραγματοποιούνται ομιλίες πνευματικής οικοδομής. Κάθε πρωί τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Τετάρτη στις 11 το πρωί θα ψαλεί παράκληση των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης και στις 6 το απόγευμα η παράκληση του Αγίου Γερβασίου. Στις 7 το απόγευμα θα μιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Ιάκωβος Γιάτας με θέμα Άγιος Ιάκωβος Τσαλίκης. Με λαμπρότητα θα τιμηθεί και φέτος στον Πειραιά η εορτή της Πεντηκοστής και του Αγίου Πνεύματος. Στον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, οι ιερές ακολουθίες θα τελεστούν ως εξής. Την Παρασκευή 29 Μαΐου στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν οι ακολουθίες της 9ης του Εσπερινού, δέηση για τους κοιμημένους και οι μεγάλες και βασιλικές ώρες της Πεντηκοστής. Το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί ο Εσπερινός της Πεντηκοστής. Την Κυριακή της Πεντηκοστής το πρωί θα τελεστούν πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ο Εσπερινός της Γονικλησίας. Στις 7.30 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός επί τη ορτή του Αγίου Πνεύματος, τη Δευτέρα 1η Ιουνίου, η μέρα κατά την οποία πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίας Τριάδος, το πρωί θα ψαλεί ο Όρθρος και στη συνέχεια θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η παράκληση στην Παναγία Τριάδα. Στις ιερές ακολουθίες της Κυριακής, πρωί-απόγευμα και της Δευτέρας, πρωί, θα προστεί ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός Κύριος Σεραφείμ. Η ιερά εικόνα της Παναγίας Σουμελά από τη Βέρεια θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Νέας Κηφισιάς έως την 1η Ιουνίου. Καθημερινά τελούνται ιερές ακολουθίες. Κάθε πρωί θα τελείται η Θεία Λειτουργία. Αύριο Τετάρτη θα ψαλεί παράκληση της Παναγίας Σουμελά στις 11.30 το πρωί, στις 7 το απόγευμα και στις 9 το βράδυ. Την Πέμπτη στις 11.30 το πρωί θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση. Πανηγυρίζουν αύριο Τετάρτη επί τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου ο φερόνιμος ιερός ναός που βρίσκεται στο νέο προκόπιο Ευβίας, το ιερό παρεκκλήσιο των Αγίων Στυλιανού Φιλοθέης και Ιωάννου του Ρώσου της Ιεράς Μητροπόλεως Περιστερίου, όπου αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου και το φερόνιμο παρεκκλήσιο του ιερού ναού Αγίων Εκκινδύνων στο Δήμο Αγίων Αναργύρων, όπου αύριο Τετάρτη στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου χωροστατούντος αρχιερέως. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Νείλου Πειραιός αύριο Τετάρτη στις 6.30 το απόγευμα. Στον Ιερό Ναό Αγίας Εφημίας Νέας Χαλκιδόνας αύριο στις 6.30 το απόγευμα θα τελεστούν η παράκληση του Αγίου Νικηφόρου του Λεπρού και Σπερινή Θεία Λειτουργία. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και η παράκληση στον Άγιο Ιάννη το Ρώσο θα τελεστούν αύριο στις 7 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίων Αναργύρων Νέας Ιωνίας. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χρυσοπηγής στο Πολυνδέδρι, αύριο στις 6 το απόγευμα θα τελεστούν Εσπερινός και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Σε συνέχεια θα ομιλήσει ο πατήρ Σπυρίδων Βασιλάκος για τον Άγιο Δημήτριο Γκαγκαστάθη. Στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου, αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και στις 9.30 το βράδυ θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνή για τους μαθητές που διαγωνίζονται. Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Ηρακλείου Αττικής, αύριο στις 7 το απόγευμα θα τελεστούν Ιερά Παράκληση και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Εσπερινή Θεία Λειτουργία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ζωδόχου Πηγής Καλογρέζης αύριο στις 6.30 το απόγευμα. Η τιμία χείρα του Αγίου Νεκταρίου από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Αιγίνης θα τεθεί σε προσκύνηση στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδόρων Θηβών έως αύριο. Η Εταιρεία των Φίλων του Λαού διοργανώνει εκδήλωση μνήμης για το Βυζάντιο και αναστοχασμού για τη γένεση του νέου ελληνισμού αύριο στις 6.30 το απόγευμα στην αίθουσά της Ευρυπίδου 12 στην Αθήνα. Ομιλία θα πραγματοποιήσει η τέως διευθύντρια του Κέντρου Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών, Εκατερίνη Πολυμέρου. Αύριο Τετάρτη θα ψαλούν οι ακόλουθες παρακλήσεις. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ελευθερίου Καμηνίου στις 6 η παράκληση του Αγίου Ελευθερίου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Χαραλάμπους Καστέλα στις 7 η παράκληση του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου. Στον Ιερό Ναό Αγίου Ενουρέτη στις 6 το απόγευμα η παράκληση στον Όσο Εφραίμ Κατουνά Κιώτη. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε. Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Θέματα πνευματικής ζωής. Με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφρέμ Παναούση.

Ο Απόστολος Παύλος περνάει, όπως έχουμε πει, στην Ευρώπη, περνά στη Μακεδονία και με την πρόσκληση του Μακεδόνα που βλέπει στον ύπνο του, σε ενύπνιό του καλύτερα, ντυμένος Μακεδόνας, του λέει, αλλάζοντας τα σχέδια που έχει εκπονήσει, αυτά τα σχέδια που του λένε ότι πρέπει να μείνει στη Μικρά Ασία, γιατί ο Θεός, εμείς οι άνθρωποι κάνουμε σχέδια, αλλά ο Θεός έχει άλλα σχέδια. Και σημασία έχει τα δικά μας σχέδια να ταυτιστούν με τα σχέδια του Θεού και όχι να έχουμε την ανάποδη απέτηση. Δηλαδή ο Θεός να συμφωνήσει μαζί μας. Αυτό είναι θράσος. Καμιά φορά, ξέρετε, ερμηνεύουμε τα όχι του Θεού, ότι ο Θεός δεν μας άφησε, μας εγκατέλειψε κτλ. Μπορεί μέσα από αυτά τα όχι του Θεού και τις παρεμβάσεις του Θεού να κρύβεται η ευεργεσία του εκ των υστέρων. Το καταλαβαίνουμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει. Αλλά εκ των προτέρων έχουμε μια απάντηση έτοιμη μέσα στον μυαλό μας, ότι σάμπος δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τέλος πάντων, πηγαίνει λοιπόν στην Μακεδονία και εκεί βαπτίζει την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή, την Αγία Λιδία, στο περίφημο βαπτιστήριο το οποίο υφίσταται μέχρι σήμερα. Μια πάρα πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα η Αγία Λιδία, και μέσα από την Αγία Λιδία ο χριστιανισμός, το μήνυμα της Εκκλησίας, φτάνει στην Ευρώπη. Σήμερα η Ευρώπη έχει την καταγωγή της ακριβώς στην Αγία Λιδία και βέβαια στο τολμηρό πέρασμα του Αποστόλου Παύλου στην Ευρώπη. Τώρα θα μου πείτε, εάν η Ευρώπη σήμερα θυμάται τη χριστιανική της καταγωγή, είναι άλλο πράγμα. Αν κανείς παρακολουθήσει πώς είναι οι ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σήμερα έτσι όπως είναι, είναι αποκαρδιωτική εικόνα. Κάθε άλλο παρά χριστιανικές κοινωνίες θυμίζουν. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν την διαδρομή, όλοι αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων αρχίζουν, μαθαίνουν το καινούριο νέο, οι Μακεδόνες έχουν περισσότερη διάθεση. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον μέχρι πρότερος, δεν ξέρω από τούδε και στο εξής, οι Μακεδόνες είχαν μια περισσότερη ποιότητα, θα έλεγαμε, στα πνευματικά. Σαν σύνολο τέλος πάντων οι Μακεδόνες, ίσως και στην ιστορία η επαφή τους ίσως με το Άγιον Όρος και τα λοιπά, τους έκανε περισσότερο πνευματικούς ανθρώπους. Βέβαια τα πράγματα έχουν αλλάξει και η Θεσσαλονίκη σήμερα είναι μια πολυσύχναστη πόλη, πάντως σε κάθε περίπτωση το σύνολό της είναι περισσότερο καλή, θα έλεγα, από τους νοτίους. Δηλαδή οι βόρειοι είναι λίγο πιο εκκλησιαστικοί, θα έλεγα, άνθρωποι από τους νοτίους. Λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, μετά το πέρασμά του στους Φιλίππους, σκέφτεται ότι πρέπει να κατέβει στην Αθήνα. Η Αθήνα λοιπόν είναι μια πόλη η οποία τότε δεν είναι στα καλύτερά της. Δεν είναι η πόλη στο χρυσό αιώνα του Περικλή. Δεν είναι οι κερίοι εκείνοι οι οποίοι έχουν τέλος πάντων αυτή την εικόνα των αρχαίων ναών, της φιλοσοφίας, των ρητορικών σχολών και τέλος πάντων μιας ακμής της αρχαίας Αθήνας. Σε όλη αυτή την ακμή τέλος πάντων στην οποία βρισκόταν στο παρελθόν. Τα χρόνια που ο Αποστόλος Παύλος έρχεται στην Αθήνα, η Αθήνα πνέει τα λίστια, δηλαδή είναι στα τελευταία της. Σήμερα θα λέγαμε είναι στην εντατική, ίσα που την προλαβαίνουν δηλαδή. Έχει κάνει κάποιες απέλπιδες προσπάθειες να διατηρηθεί, όπως έχει εισαγάγει θεούς απ' έξω. Έχει φέρει θεούς από την Αίγυπτο, έχει φτιάξει διάφορα πράγματα τέλος πάντων σαν μικρά προσκυνητάρια βωμούς, σήμερα θα λέγαμε προσκυνητάρια βωμούς, τα οποία τα έχει αναφέρει σε άλλες θεότητες. Αυτό βέβαια μέσα δείχνει ακριβώς αυτή τη λαχτάρα και τη δίψα του αρχαίου κόσμου, που αντιλαμβάνεται πως δεν είναι ικανός ο αρχαίος κόσμος πλέον να τον θρέψει και να τον πάει παρακάτω. Αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι πάρα πολύ έντονα ότι το περίφημο δωδεκάθεο δεν μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ποτέ δεν μπορούσε να τους βοηθήσει, αλλά τώρα πλέον οι άνθρωποι το αντιλαμβάνονται. Και γιατί το αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι? Γιατί οι 12 θεοί του Ολύμπου ήταν στις συμπεριφορές τους και στις εκδοχές τους χειρότεροι από τους ανθρώπους. Πώς θα μπορούσαν τάχα οι 12 θεοί του Αιγύπτου να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους από τις πτώσεις τους, από τις αμαρτίες τους, από τα λάθη και τα πάθη τους, αφού οι θεοί αυτοί ήταν χειρότεροι? Ο Δίας ήταν ένα πρόσωπο προς αποφυγή, είχε κάμει και είχε κάμει. Η Ήρα ήταν μες στην καλοσύνη. Κάθε φορά που αυτή η γυναίκα ξημέρωνε το πρωί, έψαχνε να δει ποιον θα κάψει και ποιον θα θανατώσει.
Δεν υπήρχαν δηλαδή πρόσωπα τα οποία ουσιαστικά να κάνανε κάτι που να αφήσουν το στίγμα τους, το πνευματικό, το ίσχυο. Υπήρχε μια λαχτάρα, υπήρχε μια δίψα. Έβλεπες δηλαδή τους αρχαίους φιλοσόφους στα πρόσωπα του Σοκράτη, του Πλάτωνα, που έφταναν πολύ κοντά σε αυτές τις πηγές και ήθελαν να πιούν νερό. Γι' αυτό και όχι τυχαία η Εκκλησία μας τους εικονίζει στον πρόναο σαν προδρόμους ακριβώς της εισόδου των ανθρώπων στο μονοθεϊσμό, στα αυτή τη μορφή που έχουμε εμείς την Εκκλησία μας, γιατί ακριβώς δεν είχαν μία σαφή εικόνα για το τι έρχεται. Πάντως σε κάθε περίπτωση το 12ο ήταν ανίκανο, δεν μπορούσε να βοηθήσει τις ανθρώπινες ασθένειες, την ανθρώπινη αμαρτία. Έτσι λοιπόν ήταν στα τελευταία της η Αθήνα. Η Αθήνα δεν ήταν στην καλή της ώρα. Ο Παύλος λοιπόν έρχεται στην Αθήνα. Σήμερα το παλιό λιμάνι του Πειραιά δεν ήταν αυτό που είναι σήμερα. Ήταν στο Φάληρο. Εκεί υπάρχει και ένα άγαλμα στο δρόμο εκεί στην παραλία. Εκεί υπάρχει ένα άγαλμα του Αποστόλου Παύλου και ένα εκκλησάκι το οποίο βρίσκεται ακριβώς εκεί στη θάλασσα κοντά, που σύμφωνα με την παράδοση είναι ο τόπος που ο Απόστολος Παύλος έφτασε και πέρασε στην Αττική γη, ήρθε δηλαδή στην Αθήνα. Από το Φάληρο ανέβηκε στον Κεραμικό. Ο Κεραμικός ήταν μια περιοχή κοντά στην Ακρόπολη, λεγόταν έτσι γιατί ζούσαν οι άνθρωποι που ασχολούνταν, οι αγκιοπλάστες περισσότερο, τα κεραμικά. Και από τους οποίους υπήρχε μια πολύ καλά οργανωμένη συναγωγή, μια ομάδα Ιουδαίων. Κατά τη συνήθειά του, ο Απόστολος Παύλος και οι Απόστολοι πήγαιναν πρώτα στη συναγωγή, αναφέρονταν πρώτα στα πρόβατα του Ισραήλ. Έτσι έκαναν στη συνήθειά τους. Και μετά αναφέρονταν στα πρόβατα τα εξεθνών, αυτούς δηλαδή που ήσαν μακριά.

Πήγα λοιπόν στη συναγωγή και μίλησαν. Όχι σπουδαία αποτελέσματα. Η Αθήνα δεν είχε μόνο παρακμή στη φιλοσοφία, είχε παρακμή και στην ηθική, είχε παρακμή και στην πνευματική της, θα λέγαμε, ζωή. Οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ήσαν εδώ στην Αθήνα, τους είχε πάρει και αυτούς στο ποτάμι. Δηλαδή δεν είχαν κρατήσει, δεν κρατούσαν μέσα τους, παραδείγματος χάρη, σαν την εικόνα που έχουμε εμείς των ομογενών που είναι στο εξωτερικό, που πολλές φορές βιώνουν την πίστη και την Ελλάδα περισσότερο από εμάς που την έχουμε μέσα στα πόδια μας και την, μέσα στο πλαίσιο της ζούμε. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν πραγματικά την Ελλάδα από μακριά και αναπνέουν ελληνικά. Και ενώ εμείς την έχουμε την Ελλάδα και δεν της δίνουμε και σημασία. Οι ομογενείς λοιπόν αυτοί οι Ιουδαίοι, οι οποίοι ζούσαν στην Αθήνα, δεν είχαν πολύ δέσιμο με την πατρίδα τους, με τη θρησκεία τους. Τους είχε πάρει λίγο το ποτάμι. Ο Παύλος αντιλαμβάνεται πως πλέον δεν μπορεί να μαζέψει πολύ ψαριά εδώ από τους ανθρώπους και παίρνει την απόφαση να απευθυνθεί πια στους Αθηναίους. Ο τόπος στον οποίο κάθε άνθρωπος θα μπορούσε να παρουσιάσει το κήρυγμά του ήταν ο Άριος Πάγος. Κοντά στην Ακρόπολη σήμερα υπάρχει η στήλη που εκεί στάθηκε ο Απόστολος Παύλος και έκαμε αυτή την περίφημη ομιλία στον Άριο Πάγο, μια υπέροχη ομιλία του Αποστόλου Παύλου στους Αθηναίους, που όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, των Σημεών, τίποτα άλλο, λέει, οι Αθηναίοι δεν ήθελαν παρά όλη μέρα να συζητάνε. Αυτό, ξέρετε, αν πάτε προς τα εκείνα τα μέρη, όχι μόνο βέβαια κοντά στην Ακρόπολη, αλλά και παντού, μια απόδειξη ότι είμαστε γνήσια τέκνα αυτών των ανθρώπων, ότι ακόμα συζητάμε. Το θέμα αυτό το ξέρετε οι Έλληνες που λένε ότι κάνουμε με ένα πρωθυπουργό. Έτσι, έχουμε δουλειά να κάνουμε. Ανά 15 μέρες, σε 15 μέρες θα ισιώσουμε τα πράγματα. Όλοι οι άλλοι κάνουν, δεν κάνουν τόσα χρόνια, εμείς σε 15 μέρες θα τα έχουμε φέρει όλα τούμπα. Λοιπόν, και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν πηγαίνουν, φεύγουν ακριβώς από την, μάλλον ανεβαίνει από τον Κεραμικό στην Ακρόπολη, στο δρόμο βλέπει, είναι πάρα πολύ μεγάλο μυαλό ο Αποστολός Παύλος, έχει μια θαυμαστή οξυδέρκεια, χρησιμοποιεί τα πάντα μέσα στο κήρυγμά του, ό,τι βλέπει, το χρησιμοποιεί, του δίνει τη διάσταση που πρέπει. Και ανεβαίνοντας λοιπόν πάνω στον Άριο Πάγο, γιατί πάει εκεί, τι είναι ο ιδιαίτερα ο Άριος Πάγος? Ο Άριος Πάγος είναι τόπος δικαστηρίου. Σήμερα οι δικαστές λέγονται αρεοπαγίτες. Αρεοπαγίτες, όχι αεροπαγίτες. Αεροπαγίτης είναι άλλος. Ναι, αυτός που είναι στον αέρα. Ο αρεοπαγίτης, αυτός που είναι από τον Άριο Πάγο. Στον Άριο Πάγο λοιπόν δικάζονταν τα ιδεχθή εγκλήματα, τα πολύ σοβαρά εγκλήματα, και εκεί κατά την παράδοση μέναν οι ερημίες. Οι ερημίες ήταν θεότητες οι οποίες κυνηγούσαν τους ανθρώπους, οι οποίες ήταν μια θεοποίηση των τύψεων. Οι τύψεις ήταν αυτές που ακολουθούσαν αυτόν που είχε σκοτώσει, αυτόν που είχε κάνει το κακό. Με τον καιρό, να ξέρετε, με τον καιρό, τον πρώτο καιρό, οι άνθρωποι είχαν τύψεις. Όταν ο Αδάμ έπεσε από τον παράδεισο, είχε την πτώση, τη μεγάλη την πτώση, ντράπηκε και έραψαν φύλλα σικής, γιατί κατάλαβαν ότι ήταν γυμνοί. Όταν ήταν μέσα στη χάρη και πριν την πτώση, δεν καταλάβανε τη γυμνότητά τους, ζούσαν στην ελευθερία της χάρης του Θεού. Όταν αμάρτησαν, αισθάνθηκαν την τροπή και έραψαν φύλλα σικής. Κοίτα, από τότε μέχρι σήμερα έχουν αλλάξει τόσο πολύ.

και να κάνει, δεν περνάει μέσα. Είναι σαν να έχει πιάσει απ' έξω ένα κέλυφος, να είναι μια πέτρα που δεν την περνάει τίποτα. Δεν νοτίζει, δεν υπάρχει περίπτωση να μαλακώσει. Αυτοί λοιπόν ήσαν οι άνθρωποι εκεί, οι οποίοι ήταν εκεί στον Άριο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν πηγαίνει και αρχίζει την ομιλία του. Η αλήθεια είναι ο τρόπος με τον οποίο ο Παύλος μιλάει είναι στην αρχή τουλάχιστον κολακευτικός. Ξέρει, έχει γνώση ο Απόστολος Παύλος, καταλαβαίνει το κοινό του, δεν είναι απλοί άνθρωποι, ήξεραν, ήταν γράμματοι, γι' αυτό και τους χρησιμοποιεί λόγια καλά. Και ο όμορφο λόγο, η αλήθεια είναι ένα μνημείο ο περίφημος λόγος του Αποστόλου Παύλου στον Άριο Παύλο. Τους λέει λοιπόν, στην αρχή τους κολακεύει λίγο και τους λέει σας βλέπω ως δυσιδαιμονεστέρους, δηλαδή ως πιο πνευματικούς από τους άλλους ανθρώπους, γιατί πέρασε λίγο πολλές πόλεις, αλλά πουθενά δεν είδα ότι ήταν τόσο γεμάτη από προσκυνητάρια και από ναούς όσο η δική σας η πόλη. Και μέσα σε όλα αυτά τα προσκυνητάρια που αναφέρονται σε διάφορους θεούς, που το προσπέρασε αυτό, δεν τους είπε ότι είναι κατάντημα αυτό το οποίο κάνατε, είδα λέει ένα το οποίο ήταν αναφερόταν στον άγνωστο Θεό. Αυτόν λοιπόν τον οποίο εσείς αγνοείτε, εγώ ήρθα σήμερα να σας τον παρουσιάσω. Τι είναι αυτό το άγνωστος Θεός? Ξέρετε, οι Αθηναίοι είχαν κάνει ένα δωμό, ένα θυσιαστήριο αφιερωμένο στον άγνωστο. Τι ήταν αυτός ο άγνωστος Θεός? Κοίτα, οι Αθηναίοι σκεφτήκανε πονηρά, σαν αυτό το βλάχο, ο οποίος όταν πήγαινε εκεί στην εκκλησία έλεγε, άναβε ένα κερί στον Χριστό και άναβε ένα κερί και στον διάβολο, και έλεγε όποιος από τους δυο μπορεί να βοηθήσει ας το κάνει. Ήθελαν να εξασφαλίσουν και τα νότα τους, δηλαδή ήταν μεν αφιερωμένοι στους θεούς, αλλά είχαν και την έννοια, έχει γούστο να υπάρχει και κανένας που δεν τον ξέρουμε, και να, αφού δεν τον ξέρουμε, να μην τον τιμούμε, και επειδή δεν τον τιμούμε να μας τιμωρήσει. Άναψε του και αυτού ένα κεράκι. Υπάρχει, δεν υπάρχει. Να εξασφαλίσουμε λίγο τα νότα μας. Ένας οφειλημισμός και ένας καιροσκοπισμός από την πλευρά των Αθηναίων. Αυτός ο άγνωστος Θεός. Πλην όμως, για να κάνουμε τον καλό λογισμό που λέγει ο Άγιος Παΐσιος, υπήρχε και η λαχτάρα πως αυτό πλέον δεν τους κάλυπτε. Ότι υπάρχει κάτι άλλο το οποίο δεν ξέρω να το πω, δεν ξέρω ποιο είναι, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Δεν μπορεί αυτό που μου διδάχτηκε σαν θρησκεία να είναι όντως αυτή η αληθινή θρησκεία. Και όπως ο Παύλος ξεκινάει ακριβώς την ομιλία του και τους λέει ποιος είναι αυτός ο άγνωστος Θεός, τους δίνει την ταυτότητά του, ο οποίος ξεκίνησε από την δημιουργία του κόσμου, ακριβώς περνώντας μέσα από την ιστορία, πώς δημιούργησε τον κόσμο, πώς έφτασε τέλος πάντων, τους είπε πώς έκανε όλο τον κόσμο, πώς έστειλε το γιο του στη γη, πώς θυσιάστηκε ο γιος του κτλ. Πώς κήρυξε, θαυματούργησε όλη αυτή την περιπέτεια, συνοπτικά δηλαδή. Και βεβαίως στο τέλος αυτής της διδασκαλίας είπε ότι ο Χριστός πέθανε, τον οποίον Χριστό ανέστησε ο Θεός εκ νεκρών.

η λέξη Ανάσταση, την οποία αν τη χρησιμοποιούσες στην αρχή του κηρύγματος σου, ίσως να μην είχαμε και την ομιλία σήμερα. Όταν χρησιμοποίησε τη λέξη Ανάσταση νεκρών, σαν να κοκάλωσαν, σαν να πάγωσαν οι άνθρωποι, σαν να είπαν ως εδώ, αρχίσανε πλέον οι ειρωνίες, άλλοι μέσα να τον ειρωνεύονται, άλλοι λένε είναι αυτές οι απαντήσεις που έχουν οι εταιρείες σε κάποιον που πάει και κάνει ένα βιογραφικό και του λένε θα σας ειδοποιήσουμε πάλι, αυτό δεν λένε. Λοιπόν, εδώ οι άνθρωποι του λέγανε του Παύλου, ακούσουμε θάψου και πάλι. Δηλαδή, και αύριο εδώ θα είμαστε. Να μην χαθούμε δηλαδή. Ένας εύσχυμος τρόπος να τελειώνει. Να κατέβει από το βήμα, να ανέβει κανένας άλλος. Ο Παύλος καταλαβαίνει ότι πλέον το κήρυγμά του βρίσκει αντίσταση. Δεν υπάρχει τρόπος να περάσει κάτω. Και δεν υπάρχει τρόπος να περάσει κάτω, όχι γιατί εκείνος δεν είχε την δίψα να τα πει ή δεν τα είπε με αγάπη Θεού και με την λαχτάρα του να σκορπίσει και να σπείρει τον νόμο του Θεού. Ήταν από απέναντι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν κλειδωμένος, αμπαρωμένος στον εγωισμό του, που δεν ήθελε να ανοίξει τα παράθυρα της ψυχής του να μπει το φως. Ήθελε να πεθάνει χωρίς να ξέρει πώς είναι να ζήσει. Ήθελε να ζήσει έτσι στο σκοτάδι. Ο Απόστολος Παύλος από τη μια, και από εδώ ο αρχαίος κόσμος, ο οποίος ήταν στα τελευταία του, είπαμε, δεν ήταν στην ακμή του, αναμετρήθηκαν. Ο Παύλος έδωσε το χέρι και έδωσε και την ευκαιρία στον αρχαίο κόσμο να ζήσει. Ο αρχαίος κόσμος όμως το αρνήθηκε αυτό. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι χωρίς να το κάνει με τη θέλησή του, ο αρχαίος κόσμος έκανε ένα μεγάλο καλό στη σπορά του Ευαγγελίου. Με όχημα τη γλώσσα, το λόγος του Ευαγγελίου ταξίδεψε παντού. Χωρίς τη γλώσσα δεν θα είχαμε τη δυνατότητα το Ευαγγέλιο να ταξιδέψει. Είναι τυχαίο το γεγονός ότι η πρώτη γλώσσα στην οποία γράφτηκε το Ευαγγέλιο μας είναι τα ελληνικά. Ήταν αυτό που λέμε σήμερα τα αγγλικά της εποχής. Όλοι μιλούσαν ελληνικά. Η γλώσσα δε των Ευαγγελίων ήταν λαϊκή γλώσσα. Δεν ήταν η γλώσσα, ας πούμε, η λογία. Ήταν αυτή που μιλούσαν οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους. Αυτό έδωσε τη δυνατότητα στον Ευαγγελικό λόγο να ταξιδέψει και να ταξιδέψει γρήγορα. Ο Απόστολος Παύλος απογοητεύτηκε. Ας μπούμε λίγο στην ψυχή του Παύλου, που ζούσε μέσα στον κόπο του τη λαχτάρα να πάει καλά το έργο το Ευαγγελικό και την απογοήτευση από τους ανθρώπους. Στη ζωή μας, ξέρετε, τα ζούμε αυτά. Θυμάμαι τον Παπαβαγγέλη, ας πούμε, τον Παπα-Νικολάου που μια φορά και κάτι τον ρώτησε κάτι αυτά και του λέω πες μου με μια λέξη την άποψή σου, ξέρω εγώ, για κάτι μεγάλο τέλος πάντων στο οποίο εργαζόταν και τα λοιπά, και μου λέει απογοητεύσεις. Αυτό μου είπε, απογοητεύσεις. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει, ότι αν ο άνθρωπος συμφιλειωθεί εντός εισαγωγικών με τις απογοητεύσεις και πει ότι είναι στο πρόγραμμα και όχι τι συνηθίσει, δεν είναι πολύ εύκολο να συνηθίσει ο άνθρωπος να απογοητεύσει, αλλά να πει εμείς θα κάνουμε αυτό που περνάει από το χέρι μας και αν θέλει ο Θεός να πιάσει τόπο, καλώς. Αν δεν θέλει ο Θεός να πιάσει τόπο, όχι ποτέ, όχι τώρα ας πούμε, μπορεί να πιάσει μετά. Δεν ξέρεις. Εμείς δώσαμε μια ευκαιρία, μια σπόρα. Αυτό που έκανε και ο Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος γνώριζε από όλα αυτά τα σκαμπανεβάσματα, από αυτό το καρδιογράφημα, γιατί όλη η ζωή του ήταν χαρά, γέλιο, πίκρα, δάκρυ, έτσι. Ήταν συνεχής αυτή η διαδικασία. Μέσα σε όλη αυτή λοιπόν την ταλαιπωρία ο Παύλος περνάει ανάμεσά τους, προφανώς ακολουθώντας τα λόγια του Χριστού, τεινάζει από πάνω του και τη σκόνη που πήρε από την Αθήνα, και έχουμε πληροφορίες, ή μάλλον πουθενά δεν γράφεται, ότι ο Απόστολος Παύλος ήρθε ξανά στην Αθήνα. Πουθενά δεν το ξέρουμε αυτό. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Παύλος δεν ξανάρθει στην Αθήνα. Επίσης, ακόμα πιο συγκλονιστικό, δεν αφιερώνει ότι μια επιστολή προς Αθηναίους. Ενώ γράφει προς Κορινθίους, προς Θεσσαλονικείς, δεν γράφει καμιά επιστολή προς Αθηναίους. Σαν να τους προσπερνά. Σαν να τους λέει, σας δώσαμε και δεν θέλατε. Αυτή την ευκαιρία, ωστόσο, που αρνήθηκαν οι Αθηναίοι, τη δέχτηκε μια χούφτα, έτσι, ιεραποστόλων, που δέθηκαν στο άρμα του Παύλου και έγινε ο πρώτος πυρήνας που δημιούργησε την Αθηναϊκή Εκκλησία. Σήμερα η Εκκλησία της Αθήνας έχει την τιμή να λέει και να είναι ουσιαστικά Αποστολική Εκκλησία. Ο συγχωρημένος ο Χριστόδουλος έλεγε ότι στις απολύσεις έλεγε του Αγίου Αποστόλου Παύλου, του ιδρυτού της Εκκλησίας ημών.
θυμάμαι τους Κρήτες, κάτι παππούλιδες από κάτω που κοροϊδεύαν κάτι Αθηναίους και τους λέει ναι, σιγά του ιδρυτού αφού τον διώξατε. Η αλήθεια είναι ότι τον διώξαμε, υπήρχε όμως μια μαγιά η οποία ξέπινε την τροπή μας, την τροπή των προγόνων μας που δεν τον δέχτηκε τον Απόστολο Παύλο. Ο Απόστολος Παύλος, ας μπούμε λίγο στην ψυχολογία του, δεν θα έλεγα με νεύρα, ο Απόστολος, οι Απόστολοι και δύο Παύλος αγαπούσε την Εκκλησία και έκανε τις δικές του υπερβάσεις. Δηλαδή, ρε παιδί μου, δεν το κράταγε γυνάτη να πει «Α, δεν θέλετε, τώρα θα δείτε κι εγώ». Ή ξέρω εγώ, άστους, παρέτατους, δεν αξίζει τον κόπο. Δεν τα παρέτησε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πολλές φορές οι καταστάσεις μας κάνουν και απογοητευόμαστε και δεν δενόμαστε με το μεγάλο σκοπό που είναι ο σκοπός του Ευαγγελίου, αλλά έχει να κάνει με τις καθημερινότητες οι οποίες είναι, γίνονται κάποτε, έχουν μια τέτοια οξύτητα που μας εμποδίζουν να δούμε το όλο, να δούμε το δάσος. Και το δάσος ήταν η σωτηρία και το μήνυμα της σωτηρίας το έπρεπε να σκορπίσει κι άλλο. Μετά την Αθήνα θα πάει στην Κόρινθο και στην Κόρινθο πια θα κάνει καλή σπορά. Εκεί με συνεργάτες την Αγία Πρίσκυλα και τον Άγιο Ακύλα, με αυτή τη σειρά, Ακύλας και Πρίσκυλα, όχι Πρίσκυλα και Ακύλας. Δηλαδή η Πρίσκυλα ήταν η πανταχουσάρισα, ας πούμε, εκείνη έκανε τη δουλειά. Ο Ακύλας ήταν ένα προβατάκι, αλλά η Πρίσκυλα ήταν ο άνθρωπος για όλα. Σε συνεργασία με αυτό το ζευγάρι, το οποίο ήταν πρόσφυγες Ρωμαίοι που είχαν βρεθεί στην Κόρινθο και δούλευαν εκεί, κάνουν την πρώτη εκκλησία. Ο Απόστολος Παύλος πάει εκεί και σε ένα πάρα πολύ δύσκολο τόπο, με παχυλή αμαρτία, λιμάνι, με όλα τα συμπαραμαρτούντα ενός λιμανιού. Και ο Παύλος, παρένθεση, χρησιμοποιούσε μέρη στα οποία περνούσε πολλής κόσμος, πάρα πολλής κόσμος. Άκουγε και σκορπούσε το Ευαγγέλιο. Ήτανε τρόπος εύκολα να ακούσουν κάτι και να ταξιδέψει το μήνυμα παντού. Όλο και περισσότερο να ακούσει. Ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη σκέψη.

0: Εκεί λοιπόν ιδρύει την πρώτη εκκλησία, την Κορινθιακή Εκκλησία, με τα προβλήματά της κτλ. Αλλά ένα πολύ δυνατό κομμάτι, μια πολύ δυνατή εκκλησιαστική κοινότητα, από τις πιο δυνατές, αλήθεια, της πρώτης εκκλησίας. Και ο Παύλος θα μείνει αρκετά, έχουμε επιστολές προς Κορινθίους κτλ. Με τα σκαμπανεβάσματά τους, αλλά πάντως την ιδρύει την εκκλησία. Και εκεί είναι που καθαρά θα πει και στις επιστολές τους ότι εμείς κηρύττωμεν Χριστών εσταυρωμένων. Ιουδαίς μεν σκάνδαλον, έλυση δε μορία. Δηλαδή αυτή είναι η αλήθεια μας. Και λέγοντας την αλήθεια, χωρίς να κολακέψει όπως στην Αθήνα, κερδίζει περισσότερους. Ξέρετε, είναι φορές που καμιά φορά χρησιμοποιώντας πολύ μέλι προκειμένου να ξεχνάμε το ίδιο το γλυκό, δηλαδή δεν ξέρουμε τι αυτό. Ο Απόστολος Παύλος χρησιμοποίησε αρκετό μέλι για να ψαρέψει τους, αλλά δεν θέλανε. Ξέρετε, ο άνθρωπος δεν είναι κάποτε ο τρόπος που το λες, όσο και η διάθεσή του να το πάρει. Και εκεί που τους τα λέει τσεκουράτα, καθαρά, και τους λέει χωρίς υπεκφυγές και πίσω μπρος και ναι να το δούμε κτλ. Επειδή ακριβώς έχει την καρδιά του και υπάρχουν και καρδιές ανοιχτές από κάτω, πιάνει. Είναι καμιά φορά η στιγμή που κάνει τους ανθρώπους να μεταμορφώνονται και δεν είναι κάποτε και οι τρόποι, όλα παίζουν ρόλο, αλλά η στιγμή και η διάθεση της καρδιάς να ανοίξει το φως. Αυτό νομίζω ότι είναι το μείζον. Σε αυτό το σημείο θα κλείσουμε τον κύκλο, θα πούμε και κάποιες σκέψεις στο μέλλον, αλλά ουσιαστικά οι περιπέτειες του Αποστόλου Παύλου κλείνουν τον πρώτο τους κύκλο με την Αθήνα, η οποία είναι ένα κομβικό σημείο στη ζωή του Παύλου. Σίγουρα το πέρασμά του από την Αθήνα είναι ιδιαίτερο. Θα περίμενε κανένας ότι στους μεγάλους της Αθήνας θα γινόταν κάπως κραυγαλαία πράγματα, και τελικά ίσως να επιτρέπει ο Θεός να με κάποιο τρόπο τον εγωισμό των ανθρώπων να τον χτυπά ο Θεός από τη ρίζα και να ανταμείβει αυτούς που ήσυχα και ταπεινά εργάζονται μέσα στον αμπελώνα του.
1: Θέματα πνευματικής ζωής με τον ηγούμενο της Ιεράς Μονής Παναγία η Χρυσοπηγή, Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.

0: 2 Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
1: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
0: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
1: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
0: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
1: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
0: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
1: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
0: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
1: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
0: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
1: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
0: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
1: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007. Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
0: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
1: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
0: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
1: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
0: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 26. Κύριος φωτισμός μου και σωτήρ μου, τι να φοβηθήσω με. Κύριος υπερασπιστής της ζωής μου, από τίνος δηλιάσω. Εν το εγγύζιν επ' εμέ, κακούντος του φαγήν τα σάρκας μου, οι θλίβοντές με και οι εχθροί μου, αυτοί στένισαν και έπεσαν. Εάν παρατάξετε επ' εμέ παρεμβολή, ού φοβηθήσετε η καρδία μου. Εάν επαναστεί επ' εμέ πόλεμος, εν ταύτη εγώ ελπίζω. Μίαν ητής άμην παρά Κυρίου, ταύτην εξητήσω, του κατοικήν με ενίκον Κυρίου πάσα στα σημέρας της ζωής μου. Του θεωρήν με την τερπνότητα Κυρίου και επισκέπτεστε των αών των Άγιων αυτού. Ότι έκρυψέ με εν σκηνή αυτού εν ημέρα κακών μου. Εσκέπασέ με εν αποκρύφω της σκηνής αυτού εν πέτρα ύψωσέ με. Και νυν ιδού ύψωσε κεφαλήν μου απ' εχθρούς μου. Εκύκλωσα και έθισα εν τη σκηνή αυτού θυσίαν αλλαγμού. Άσο με και ψαλώ το Κυρίο. Εισάκουσον Κύριε της φωνής μου, είσαι κέκραξα. Ελέησόν με και εισάκουσόν μου. Σύ είπεν η καρδία μου, Κύριον ζητήσω. Εξεζήτησέ σε το πρόσωπόν μου, το πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και μη εκκλίνεις εν οργή από του δούλου σου. Βοηθός μου γενού, μη αποσκορακίσεις με και μη εγκαταλείπεις με ο Θεός ο σωτήρ μου. Ότι ο πατήρ μου και η μήτηρ μου εγκατέλειπών με. Ο δε Κύριος προσελάβε το με. Νομοθέτησόν με, Κύριε, εν τη οδό σου και οδήγησόν με εν τρίβο ευθεία ένεκα των εχθρών μου. Μη παραδός με εις ψυχάς θλιβόντων με, ότι επανέστησαν μη μάρτυρες άδικοι και εψεύσατο η αδικία εαυτή και πιστεύω του ειδήν τα αγαθά Κυρίου εν γη ζώντων. Υπόμεινον τον Κύριον, ανδρίζω και κρατεούστο η καρδία σου και υπόμεινον τον Κύριον.
2: Ψαλμός 26. Ο ύμνος συντέθηκε από τον Δαβίδ πριν Χριστή βασιλεύς όλων των φυλών. Ο Κύριος είναι το φως μου μέσα στο σκοτάδι και στην άγνοια της παρούσης ζωής. Ο Κύριος είναι ο σωτήρας μου. Ποιον λοιπόν έχω να φοβηθώ? Κανένα. Ο Κύριος υπερασπίζει την ζωή μου από κάθε κίνδυνο. Από τις απειλές ποιού έχω να δηλιάσω? Ενώ με πλησίαζαν ορμητικοί ή κακοποιοί άνθρωποι για να με κατασπαράξουν και σαν άγρια θηρία να καταφάγουν τις σάρκες μου, αυτοί που με έθλιβαν και με τέτοιες εχθρικές διαθέσεις επέρχονταν εναντίον μου, κλονίστηκαν και έπεσαν συντετριμένοι κάτω στο χώμα. Τους είχε χτυπήσει ο Κύριός μου και ο Σωτήρας μου. Εάν λοιπόν και παραταχθεί ολόκληρο στράτευμα εναντίον μου, δεν θα δηλιάσει καθόλου η καρδιά μου. Κι αν εξεγερθεί πόλεμος εναντίον μου, και στην περίπτωση αυτήν εγώ θα έχω στηριγμένες τις ελπίδες μου στον Κύριο. Μία παράκληση δια της προσευχής υπέβαλα στον Κύριο. Μία χάρη του ζήτησα και του ζητώ, να κατοικώ στον οίκο του Κυρίου όλες τις ημέρες της ζωής μου, για να βλέπω και να απολαμβάνω τα θέλγητρα του Θεού μου και να επισκέπτομαι ως ευλαβής και ταπεινός λάτρης τον Άγιο Ναό Του. Αυτοί οι πόθοι πλημμυρίζουν την καρδιά μου, διότι σε περίοδο μεγάλων κινδύνων ο Κύριος με έκρυψε και με ασφάλισε στην σκηνή του μαρτυρίου Του. Και σαν να ήμουν σε ψηλό βράχο, με ανύψωσε ασφαλή, με δόξασε, με έσωσε. Και τώρα πιστεύω στην παντοδύναμη προστασία Του και διακηρύττω ότι ανύψωσε την κεφαλή μου εναντίον των εχθρών μου. Με ανέδειξε ανώτερό τους. Γι' αυτό και σε ευλαβή λιτανία θα κάμω κύκλο γύρω από το θυσιαστήριό του. Θα προσφέρω στη σκηνή ευχαριστήριο θυσία με αλλαλαγμούς χαράς. Θα τραγουδώ τα μεγαλεία του και θα παίζω μουσικά όργανα προς δόξαν του Κυρίου μου. Κύριε, άκουσε τη φωνή της προσευχής μου με την οποία κραυγάζω τώρα σε εσένα. Ελέησέ με και κάμε δεκτή την παράκλησή μου. Προσέστρεφεται η καρδιά μου και λέγει «Εσένα, τον Κύριο ποθώ και αναζητώ πάντοτε». Η καρδιά μου, Κύριε, με πόθο αναζητεί και θα αναζητεί το πρόσωπό σου, την επικοινωνία μαζί σου. Μη γυρίσεις αλλού το πρόσωπό σου από μένα. Μην απομακρυνθείς οργισμένος από εμένα των δούλων σου. Γίνε βοηθός μου. Μη με αποπέμψεις ως ενοχλητικό και φορτικό. Θεέ μου και σωτήρα μου, μη με εγκαταλείψεις. Διότι ενώ ο πατέρας μου και η μητέρα μου με εγκατέλειψαν, ο Κύριος με προσέλαβε και με ανέλαβε υπό την προστασία του. Συ, Κύριε, γίνε ο νομοθέτης μου. Δίδαξέ με τον δρόμο των εντολών σου. Οδήγησέ με σε ευθεία οδό των εντολών σου, ένεκα των εχθρών που με απειλούν. Μη με παραδώσεις στα χέρια εκείνων οι οποίοι έχουν σκοπό να με καταθλίψουν. Γιατί κατά τον καιρό αυτό σηκώθηκαν εναντίον μου συκοφάντες. Διατύπωσαν ψευδείς κατηγορίες και συκοφαντίες εναντίον μου, για να εξυπηρετήσουν τα συμφέροντά τους. Εγώ όμως πιστεύω ότι θα σωθώ από τους κινδύνους που με απειλούν. Θα ζήσω και θα δω τα αγαθά του Κυρίου στη γη αυτή μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ω ψυχή μου, υπόμεινε και επίμενε στο θέλημα του Κυρίου. Περίμενε τον Κύριο, έχε θάρρος. Ας ενισχύεται η καρδιά σου. Υπόμεινε τον Κύριο στη θλίψη σου και περίμενε τη λυτρωτική επέμβασή του.
0: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Ώρα Ελλάδος 10.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε επίσκεψε και ίας θες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως αν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντό. Σύμμονο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησε, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου, και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ονομίες συνελήφθην, και εν αμαρτίες εκεί σε με μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια ανηγάψε, στάδιλε και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου, και πάσα στα ανομίες μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός. Και πνεύμα ευθέσει εγγέννησον τη συγκάτη μου, μη απορρίψει με το προσώπου σου, και το πνεύμα σου το άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοση με την αγαλίαση τη σωτηρίου σου, και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ο νόμο τη οδού σου, και ασεβήσει επισέβη επιστρέψουση. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεό σωτηρία μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει, και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου, ότι ή θέλει αστησία εδώ καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσει. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός, ούκ εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί το τότε χείρο Σαλήμ, τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχου.
4: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχε, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον, εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν ει στην ψυχή μου, αποστραφήτω αν ει τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν οι βουλόμενοι μη κακά, αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε, αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επί σι πάντε συζητούντε ο Θεό, και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο οι αγαπώντε το σωτηριόν σου, εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεό βοήθησόν μη, βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονήσει.
5: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όλων τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσεν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους, και εκηδίασεν επί με το πνεύμα μου, εν ημίη χαράχθη καρδία μου. Εμείς εν ημερών αρχαίων εμελέτησα, εν πάση της έργης εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διαπέτασε προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μη σλάκων. Ακούστον πίσω αν το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσον μη Κύριε οδόν εν υπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προς σε κατέφυγον. Διδάξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώον οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. Και εν το ελέη σου ξυλοθρεύσεις στους εχθρούς μου. Και απολύσεις πάντα σου σλίβοντας στην ψυχή μου ότι εγώ δούλος είμαι.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπους ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε ελέησον με, ία στην ψυχή μου ότι ημαρθώνσι. Κύριε προσέ κατέφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, τη εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το ποτίσου οξώμεθα φως. Παράτηλον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλακτήναι ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάπερ, λυπήσαμεν επί σέ. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέθισον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τη δικαιωμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, Ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διούτα πάντα γένετο, τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμφροπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το Πνεύμα του Άγιον, τον Κύριον, τον Ζωοποιών, το εκ του Πατρός εφορευόμενον, συμπατρί και Υιός εμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Ο Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Άγγελος Πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ραγία Θεοτόκη σώσον ημάς.
0: Εσύν δια σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαιρετήσει χαρά εκλάμψη, χαιρετήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέος αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται εκτίσεις, χαίρε διείς βρεφουργείται οκτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου βασίληψεω την κοίηση, πώ λέγει κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώση άγνωστον γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυση έναν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου του μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων από το κεφάλαιο. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολύ θρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολύ θρύνητον τραύμα. Χαίρετο φως αλήτως γεννήσασα. Χαίρετο πως μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προς σύλληψην τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτης νηρήν ως αγρόν υπέδειξεν ειδήν άπαση. Τη θέλουση θερίζει σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένων στην μήτραν, ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των τάφτη ασπασμών έχερε, και άλμα συνωσά μα συνεβόα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άβρα βλαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία στη μίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστοπαρουσίαν και δραμώντες ως παροσπημένα θεωρούσι του τον ως άμνων άμωμον. Εν ηγαστρή Μαρίας βοσκηθέντα εν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής. Χαίρε των Αποστόλων, το ασήγητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρητος γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδης, χαίρε δι σε νεδίθ με δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τες μάγοι, δι τούτου εκολούθησαν έγλι, και ως λίγνων κρατούντες αυτών, δι αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδες χαρδαίων εν χερσίν της Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη είναι νοούντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρες τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αντί του μύτητη, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας. Χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μύστας φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανων απάνθρωπων εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε της βαρβάρου του μεν θρησκείας, χαίρε του βορβόρδιου μεν των έργων. Χαίρε πυρός προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότες οι μάγοι επέστρεψαν στην Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρι, μη ενεγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε ευών προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του σε σκόντι, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφη ανύπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίση, εμφανίστα σοπτή στη σημείνη από αυτού γενομένη. Εξασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα ταύτην ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνίσουμε να αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου τη όφηση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε. Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των νουν ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επηγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βοώντα, αλληλούια. Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω απερίδατο λόγο. Συγκατάβαση γάθε εκεί, ου μετάβαση δε τοπική γέγονε, και τόκο η Παρθένου Θεολίτου ακούου στη στάφτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σε του μυστηρίου θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιων του των Χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστων του των Σεραφείμ. Χαίρε τα αναντία ει τα αυτό αγαγούσα, χαίρε η Παρθενία και γνοχία ζευνήσα. Χαίρε διεί σε λύθη παράβαση, χαίρε διεί συνήθη παράδεισο. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανύφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, μην με συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια. Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, από ρούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζω δε πιστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάσων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε. Σώσε θέλων των κόσμων των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός δημάσε φάνη καθημάς άνθρωπος ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες εποιητής άχραντε οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέθε εκείς αγαθότητος. Χαίρε σίγαρεν εγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρεν ουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρουν υπέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέμπον το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Ει αρίθμου γάρτη ψάμο δάσαν προσφερομέν σι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όντε δοκασιμήν τη ύπο όσιν αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ποτοδόχων λαμπάδα τη εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον άπτου σοφό οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα. Αυγή των νουν ποτίζου άκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτίζουν νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφο των ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε δι' αυτού προς αποδήμουσης αυτού χάριτος, και σχίσας το χειρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσου σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγή αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσο, δίσα το πνεύματι, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Περαγία θετό και σώσον μα.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων λόγων.
1: Υπεραγία θετό και σώσον μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε συφορά άπαντα. Και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπαντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κητήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίνησε τη Θεοτόκον, να η μακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεοημών, την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, γενή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενείας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
3: Είπε ημών πληρώσας οικονομίαν και τα επιγείς ενώσας της ουρανής ανελήφθησεν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, ουδαμόθεν χωριζόμενος αλαμένων αδιάστατος και βόν της αγαπώσισε εγώ ημί με θυμών και ουδής καθημών.
1: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σημεία σκάθαρον, κηρύσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης, δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αή και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός υπηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
1: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξα σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα. Ή των απληπισμένων μόνη ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγειων, μη δε λήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον αισχρή λογισμή και λόγη και πράξη συν όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλό του φιλανθρώπου Θεού μήτυρου φιλανθρώπο, λαχνή στη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένην συνδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη απτού αγαθότητο, και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοια, και τον αυτόν τον λόν εργάτην δόκιμον να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φυλάγατος. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον αντίον επόδους αποδιχείρουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα της απελάμνουσα. Εν έτη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως, και τη απορρή του δόξη του σου Υιού και Θεού ημών πληρωνόμων με αποδεικνύουσα. Ης και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, όπρεπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να ποιούσιν ανάπαυση σώματος και ψυχής και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σωρμάς των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλων, επανγιώδες και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρισε μην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου και την μνήμη των σων κρημάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας, ανήγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Υπερένδοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου, Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριά.

0: Μηδέα που στις επομόδια την ακρασία μου, μηδό εις χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριέσουν κατά δυναστεία του θνητού του σώματος, κάτσον στις ακτίες και παρημένης χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφύλαξε και παστή της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα της ζωής μου. Και είτε ήματον σήμερον ημέρα, σκέπασόν με την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου. Ή να μη έντυνη αμαρτήματι παρολογήσω τον Θεό, και πρέσβε υπέρε μου προς τον Κύριον του επιστηρίξε με, με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του αμήν.
1: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
2: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
3: Θεωτό και Παρθένε χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, Κύριος μητά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα είδε και στον ψυχόν ημών.
4: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση. Ο εν δόξη αναληφθείς αφημώνης στους ουρανούς και εν δεξιά καθίσας του Θεού και Πατρός, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανώμου Μαγείας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων Ιεραρχών, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού και Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων
5: χριστιανών. Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και πάση σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των εντυλαμένων ημών της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλέον.
5: Κύριε ελέησον.
4: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
4: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
5: Αιωνία ημνήμη αυτών.
4: Ορθοδόξους αρχιερείς.
5: Αιωνία ημνήμη αυτών.
4: Τους κτήτωρας και ανακαινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και Εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
5: Αιωνία ημνήμη αυτών.
4: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
5: Αιωνία ημνήμη αυτών.
4: Τους πνευματικούς πατέρας.
5: Αιωνία ημνήμη αυτών.
4: Και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
5: Αιωνία ημνήμη αυτών.
4: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πειραιός.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου, ηθικός λόγος τέταρτος. Ποια είναι η ολοκλήρωση της κατά Θεόν πνευματικής ηλικίας? Αγαπητέ μου αδελφέ, όλα αυτά που έχουμε περιγράψει, κανείς από τους ανθρώπους δεν θα μπορέσει ποτέ με τις δικές του δυνάμεις να τα κατανοήσει ή να τα περιγράψει ή να τα παραδεχθεί δια της ακοής, εάν βεβαίως προηγουμένως δεν μπορέσει να τα εφαρμόσει εμπράκτος, εάν προηγουμένως η αγάπη του Θεού δεν χυθεί πλούσια μέσα στην καρδιά του και δεν αποκτήσει διαμέσου αυτής σαν κάτοικο εκείνον που είπε «Ουδύναστε χωρίς εμού ποιήν ουδεέν». Αλλά ούτε αυτή την ιδιαίτερη εύνοια και ευεργεσία δέχθηκε κανένας εάν προηγουμένως δεν απαρνηθεί τον εαυτό του. Καθώς παράγγειλε ο Σωτήρ «Και εγώ αναλυτικότερα προηγουμένως εξέθεσε». Εάν δηλαδή δεν έθεσε εξ ολοκλήρου τον εαυτό του με απόλυτη προθυμία στην υπηρεσία του Κυρίου και δεν τον αγάπησε. Εάν δεν απέκτησε αυτήν την αγάπη μόνιμη, κανένας ας μην κοροϊδεύει τον εαυτό του. Ας γνωρίζει τούτο ότι ούτε αξιώθηκε ή θα αξιωθεί ποτέ να ενωθεί με τον Θεό, η οποία ένωση συντελείται με μυστική εσωτερική πληροφορία και με γνώση και θεωρία. Όσοι άνθρωποι αναδείχθηκαν πνευματικός και ηθικός τέλειοι δια της κοινωνίας τους με τη χάρη του Θεού και οι οποίοι απέκτησαν την πνευματική ηλικία στον τέλειο βαθμό, καθώς είπαμε, όλοι αυτοί μεταβαίνουν πλησίον του Θεού και τον βλέπουν τόσο καθαρά όσο τους βλέπει και εκείνος. Ο Θεός δηλαδή παραμένει εντός τους κατά τρόπο συνειδητό και αυτοί μένουν εντός του Θεού πάλι κατά τρόπο συνειδητό, χωρίς να χωρίζονται και να απομακρύνονται ο ένας από τον άλλον.

όταν οι τέλειοι αποκτήσουν αυτά και ολοκληρωθούν ηθικώς, τότε και ο ουράνιος πατήρ τους θα δώσει στα χέρια τους όσα εκείνος έχει. Σα χέρια να φανταστείς την ασφάλεια και την βεβαιότητα. Τα υπάρχοντα του Θεού είναι τα εξής: η αθανασία, η αυθαρσία, το σταθερόν, το αμετάβλητον, η αιωνιότητα, η άπειρη ωραιότητα της δόξης, την οποίαν είχε ο Υιός προτού ακόμη ο Θεός και Πατήρ δημιουργήσει τον πνευματικό και τον υλικό κόσμο. Καθώς λέγει ο ίδιος ο Λόγος και Υιός του Πατρός: «Δόξα σόν με σύ, Πάτερ, τη δόξη ή ήχον πρώτου των κόσμων είναι παρά σύ. Και πάλιν, την δόξαν ειν δε δοκάσμη, δε δοκαύτης. Ειν αένωση, καθώς σύ, Πάτερ, εν εμή, καγώ εν αυτής». Από τον οποίο Υιό πηγάζει το φως, το οποίον σε όλους τους αμαρτωλούς είναι απλησίαστο, κατανοητό όμως αφού ανατέλει μέσα σε αυτούς τους εναρέτους και γίνεται για αυτούς χαρά ανέκφραστη, ειρήνη που δεν μπορεί να την συλλάβει κανείς ανθρώπινος νους, ειδονή και απόλαυση και ευχαρίστηση σε αχόρταστο χορτασμό τώρα και στους ατελείωτους αιώνες. Και για να σου μιλήσω, αδελφέ μου, συνοπτικά, καλύτερα, επειδή δεν μπορώ να περιγράψω, τόσο είμαι κι εγώ κατάπληκτος, τον αθέρα όλων εκείνων των αγαθών, τον οποίον την ωραιότητα δεν είδε μάτι θολωμένο από τα πάθη, ούτε άκουσε αυτή βουτυγμένο στην άγνοια του Θεού, ούτε αισθάνθηκε ποτέ ακάθαρτη ανθρώπινη καρδιά. Εκείνα τα οποία ετοίμασε ο Θεός για όσους τον αγαπούν και τα οποία δίδει στους πιστούς από την παρούσα ήδη ζωή ως εγγυήσεις της μέλουσας κληρονομίας, ο αληθέστατος και αξιόπιστος Θεός. Αυτά λοιπόν είναι εκείνα τα οποία σας υποσχέθηκα προηγουμένως ότι θα σας πω, ποια είναι δηλαδή τα υπάρχοντα του Πατρός. Και κατά αυτόν τον τρόπο τα δίδει ο Θεός, όπως τα ακούσατε, σε όσους τον αγαπούν και ζουν στην γη σαν να βρίσκονται στον ουρανό, και βρίσκονται στον θάνατο σαν να έχουν κιόλας εξασφαλίσει την αθανασία, και περιπατούν στο σκοτάδι σαν μέσα σε ημέρα και σε φως που δεν κρύβεται. Αυτοί αναπνέουν στο ακάθαρτο αυτό σώμα σαν να βρίσκονται στο μέσον του παραδείσου και έχουν το ξύλο της ζωής, ακόμα και αυτήν την αγγελική τροφή, τον ουράνιο άρτο, από τα οποία τρέφονται χωρίς να μολύνονται όλες οι πνευματικές δυνάμεις των ουρανών, και από αυτά παίρνουν ζωή. Αυτοί, οι τέλειοι, παρότι περιφέρονται μέσα στον κόσμο και αναμειγνύονται με τα πράγματα του κόσμου, αναφωνούν ειλικρινώς μαζί με τον Απόστολο Παύλο: «Ημών δε το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει». Εκεί βρίσκεται η Αγία Αγάπη, η οποία παραμένει μαζί με τους εραστές της και φωτίζει αυτούς με άπλετο θείο φως. Τους καθιστά απαθείς και πραγματικούς αγγέλους. Εκείνος όμως ο οποίος προτού να ενωθεί με αυτήν την αγάπη και αναμειχθεί τελείως μαζί της, ονομάζει τον εαυτό του απαθή ή διδάσκει άλλους την απάθεια, ή προσπαθεί να πράξει τα έργα των απαθών, ή πάλι δεν παραδέχεται εκείνα που εκείνοι πράττουν, αυτός δυστυχώς μοιάζει με τρυφερό νήπιο, το οποίο σε ηλικία πρόωρη παίρνει τα όπλα των ανδρών και υπόσχεται να διδάξει και άλλους την τέχνη του πολέμου. Και όχι μόνον αυτό, αλλά και αναμειγνύεται με τους άνδρες και κάνει τον εαυτό του ίσο με αυτούς και με τους πολεμιστές, και επιδιώκει να πάει μαζί τους στον πόλεμο. Πράγμα που δεν είναι μόνο αδύνατο, αλλά και ικανό να προκαλέσει πολύ γέλιο. Διότι από τα όπλα τα οποία φέρει μαζί του, ασφαλώς θα σκοντάψει και θα πέσει και θα τσακιστεί.
και δεν θα μπορέσει ίσως ούτε καν να σηκωθεί. Και αυτό είναι πολύ φυσικό, διότι δεν γνωρίζει ότι εκείνοι που χτυπιούνται στον πόλεμο και νικώνται, αυτοί και πάλι σηκώνονται και γίνονται πιο πεπειραμένοι πολεμιστές και με μεγαλύτερη γενναιότητα πολεμούν τώρα πλέον τους εχθρούς. Εάν ο Θεός διέταξε τον Μωυσή να μην οδηγήσει σε πόλεμο δειλό άνδρα, πόσο περισσότερο βεβαίως ισχύει αυτό για ένα νήπιο, το οποίο δεν μπορεί να περπατεί με τις δικές του δυνάμεις, ούτε καν να ζωστεί. Γι' αυτό θα πρέπει να αναμένει να φτάσει στην ανδρική ηλικία και να μην επιδιώκει πριν από την άνδρωσή του όσα του είναι αδύνατα.

ουκ έστιν ημίν ή πάλι προς αίμα και σάρκα, αλλά προς τας αρχάς, προς τας εξουσίας, προς τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, προς τα πνευματικά της πονηρίας εν της επουρανής. Ούτε τα όπλα μας είναι σαρκικά και ορατά, αλλά πνευματικά και ορατά μόνο με το νου. Αλλά και ο πόλεμος είναι αόρατος και διεξάγεται αοράτος εναντίον αοράτων εχθρών. Γι' αυτό όλοι όσοι νομίζουν ότι είναι σπουδαίοι εμφανίζουν τους εαυτούς τους τους ανθρώπους σαν τολμηρούς και γενναίους γύρω από αυτά και πολύ πεπειραμένους όσον αφορά στην ανάλυση και την παροχή οδηγιών για την διεξαγωγή αυτής της πάλης και της αντιστάσεως. Ακόμη παρουσιάζουν τους εαυτούς τους ως σοφούς τάχα και γνώστες και διδασκάλους πάνω στα θέματα της ήττας και της νίκης των πονηρών. Γι' αυτό και σπέβδουν να εμφανιστούν σε όλους σαν κάποιοι μονομάχοι και νικητές των εχθρών μέσω της αερολογίας και της απάτης των σοφιστικών συλλογισμών. Αυτοί, παρότι ελέγχονται και κατακρίνονται από την δική τους συνείδηση σαν μαλθακοί και χωρίς καμία προσωπική εμπειρία του πνευματικού αυτού πολέμου, αυτοί λοιπόν δεν μπορούν να παραδεχθούν και να ομολογήσουν ευθέως την δική τους ατέλεια και αδυναμία και την έλλειψη της πείρας, επειδή είναι δέσμοι της φιλοδοξίας και της επιθυμίας τους να αρέσουν στους ανθρώπους. Φοβούνται πολύ μη τυχόν και χάσουν την δόξα των ανθρώπων. Επειδή δηλαδή δεν βλέπονται κατά την ψυχή από τους συνανθρώπους τους ποιοι ακριβώς είναι, ούτε μπορούν οι άλλοι άνθρωποι να αντιληφθούν ότι είναι γυμνοί από τα όπλα του Αγίου Πνεύματος, ούτε ότι είναι ακόμα αδύναμοι και βρέφοι, κρύβουν τους εαυτούς τους με την προβιά της υποκρισίας και με το δέρμα του προβάτου και θέλουν για τους κενούς περιεχομένου λόγους τους περί του αγαθού και περί της αρετής να εμφανιστούν και αυτοί σε όλους εκείνο που είναι όσοι με σκληρούς αγώνες απέκτησαν την τέλεια κατά Χριστόν ηλικία, χωρίς να στεριώσουν πάνω στην πέτρα ούτε τις βάσεις της πίστεως και της ελπίδος, ούτε ανύψωσαν το οικοδόμημα των αρετών πάνω στο θεμέλιο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή είναι αμφιταλαντευόμενοι στην πίστη και είναι ηθικώς ανώριμοι, σπρωχνόμενοι από την ορμή των πειρασμών και από την καταιγίδα των σκέψεων, πεδικλώνονται και ανατρεπόμενοι σοριάζονται κάτω σε άθλια κατάσταση. Εάν βλέπονταν από όλους ποιοι πραγματικώς είναι αυτοί οι οποίοι περιβάλλονται σαν με σκηνή μόνο με το εξωτερικό σχήμα της ευσέβειας, δεν θα μπορούσαν ούτε καν να σταθούν ενώπιον ανθρώπου, ούτε καν να εμφανιστούν σε κάποιον. Και ιδιαιτέρως εκείνοι που θέλουν να παρουσιάζονται ότι υπερτερούν τον άλλον κατά την γνώση και την ρητορική δυνατότητα και νομίζουν ότι φέρουν εντός τους και τον τέλειο χαρακτήρα, αυτοί, παρότι καταφέρνουν δια της υποκρισίας να εξαπατούν τους πολλούς οι οποίοι τους τιμούν και τους σέβονται ως σοφούς και ευσεβείς και συνετούς, εντούτοις, κατά τις κρύφιες επιθυμίες και διαθέσεις της ψυχής τους, καθόλου δεν διαφέρουν από εκείνους που είναι πλούσιοι στην κακία.

είναι καιρός πλέον, όσοι θέλετε, να διδαχθείτε και το μεγαλείο των πράγματι αγίων και απαθών ανθρώπων. Όσοι δηλαδή επιθυμούν την δόξα και επιθυμούν διακαώς να την αποκτήσουν. Θα χρησιμοποιήσω λοιπόν μια εικόνα η οποία παριστάνει τα όπλα με τα οποία είναι αυτοί αρματωμένοι και τη λαμπρότητα εκείνων και θα γνωρίσετε, συγκρίνοντας καθένας τον εαυτό του με τους Αγίους αυτούς, με ποιους εξ αυτών μοιάζεται και πόσον όλοι μας στερούμαστε της ανδρείας εκείνων και της αξίας και της δυνάμεως. Φαντάσου λοιπόν, αδελφέ μου, πώς είναι ο ουρανός κατά μία έθρια και ανέφελη νύχτα. Και κοίταξε μαζί μου σε αυτόν τον δίσκο της Σελήνης, ο οποίος είναι ολόκληρος γεμάτος με το απλό και καθαρότατο φως. Γύρω από αυτήν υπάρχει κύκλος, ο οποίος συχνά σχηματίζεται γύρω από την Σελήνη. Και αφού εξετάσεις αυτά προσεκτικά, πήγαινε εν συνεχεία με το νου σου και σε εκείνο που θέλω πάλι να σου πω. Καθένας από τους Αγίους μοιάζει, όταν ακόμα βρίσκονται στο σώμα, με ουρανό, ενώ η καρδιά τους μοιάζει με τον δίσκο της Σελήνης. Η Αγία Αγάπη είναι το ζωογόνο και παντοδύναμο φως, το οποίο είναι ασυγκρίτως λαμπρότερο του ηλιακού αυτού φωτός. Η οποία αγάπη, καθώς αγγίζει τις καρδιές τους και κάθε μέρα μεγαλώνει, τις γεμίζει τελείως. Διότι η αγάπη δεν τελειώνει ποτέ, όπως συμβαίνει και με το φως της Σελήνης, αλλά παραμένει πάντοτε ολόφωτη, επειδή συντηρείται μέσω των αγώνων και των καλών έργων των Αγίων. Η Αγία Απάθεια, σαν στρογγυλό στεφάνι και σαν σκηνή που κρατεί στο μέσο της αυτούς που τους περιβάλλει, σκεπάζει τους Αγίους από παντού και τους προστατεύει και τους διατηρεί άθικτους από κάθε πονηρή σκέψη, πολλό μάλλον από την αμαρτία, και έτσι τους καθιστά αυλαβείς και ελεύθερους από όλους τους εχθρούς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά κάμνει τους Αγίους τελείως απλησίαστους για τους εχθρούς. Είδες, αδελφέ μου, ποια δόξα περιβάλλονται όσοι πράγματι την επιθυμούν. Αντιλήφθηκες το μεγαλείο της χρησιμοποιημένης εικόνας και πόσο καθένας από μας υστερεί της δόξης και της λαμπρότητος των Αγίων. Η εικόνα αυτή είναι το αντίτυπο των όσων συντελούνται μέσα μας. Δεν έχει εφευρεθεί από μένα, ας μη σκεφτεί κανείς κάτι τέτοιο, αλλά προϋπήρχε και έγινε από τον ίδιο το Θεό. Στην κτήση, ο άφθαστος καλλιτέχνης, ο Υιός και Λόγος του Θεού, ζωγράφησε εκ των προτέρων, σαν σε πίνακα, όσα επρόκειτο να γίνουν βραδύτερα για την σωτηρία και την αναγέννησή μας, ώστε βλέποντας την εικόνα να φαίνεται στα υλικά πράγματα, να μην απιστήσουμε επειδή και στον δικό μας πνευματικό κόσμο πραγματοποιείται και ολοκληρώνεται η αυθεντική αλήθεια, αλλά αφού γνωρίσουμε ότι καθένας από μας γίνεται από τον Θεό ένα δεύτερο σύμπαν, μεγάλο μέσα στον μικρό τούτο και ορατό κόσμο, καθώς δέχεται μαζί με εμένα και κάποιος από τους θεολόγους, ας μην θελήσουμε συνεπώς να φανούμε σε τίποτα χειρότεροι όσων δημιουργήθηκαν από τον φιλάνθρωπο Θεό. Να μην είμαστε σαν τα άλογα και άψυχα πράγματα παρά την Θεία Διδασκαλία. Αλλά τα μεν καλά εξ αυτών να τα ζηλέψουμε και να τα μιμηθούμε, ενώ τα αντίθετα να τα αποφύγουμε με όλη μας τη δύναμη και να μην τα μιμηθούμε.

Και για να αντιπαρέλθω τα άλλα, αδελφέ μου, επειδή είναι πολλά, αφού πω αυτό μόνο για να σου το υπενθυμίσω, θα τελειώσω τον λόγο. Ας γνωρίζει καθένας που ακούει ότι όπως βλέπουμε να γίνεται από νύχτα μέρα και από μέρα πάλι νύχτα, κατά όμοιο τρόπο είναι ανάγκη να πιστεύουμε και να μην έχουμε καμία αμφιβολία περί αυτού, ότι όσοι ζούμε στο σκοτάδι της αμαρτίας και παραμένουμε σε αυτό από την ώρα της γεννήσεώς μας, μπορούμε δια της πίστεως και της εφαρμογής των εντολών του Κυρίου να ανέλθουμε σε Θεία ημέρα και πνευματικό φωτισμό. Επίσης, είναι δυνατόν, εάν επιδείξουμε εκ νέου πνευματική νοθρότητα και περιφρόνηση και αδιαφορία, να υποπέσουμε και πάλι στα προηγούμενα κακά και να βρεθούμε κάτω από τη νύχτα της αμαρτίας. Πρέπει λοιπόν εμείς ως προς αυτό να μιμηθούμε, αν όχι κάποιον άλλον, τον υπηρέτη μας και βοηθό Ήλιο, καθώς δηλαδή εκείνος ουδέποτε πάβει να ανατέλει και να φωτίζει, αλλά κατάπαυστα εκτελεί την διαταγή του Δεσπότου Χριστού, κατά παρόμοιο τρόπο και εμείς, ας μη θελήσουμε από αδιαφορία να καθίσουμε στο σκοτάδι που δημιουργούν οι απολαύσεις και τα πάθη, αλλά αφού θα τηρούμε μάλλον την εντολή εκείνου που είπε «Μετανοείτε ίγκυ και γάρι βασιλεία των ουρανών», και αφού θα καθαριζόμαστε δια της συνεχούς μετανοίας και με τα δάκρυα που χύνονται από αυτήν και μέσω αυτής και με κάθε άλλη αγαθοεργία, ας τρέξουμε να επανέλθουμε προς το άδυτο φως ως Υιή Φωτός. Παρομοίως και εμείς οι ίδιοι δια του παραδείγματός μας θα γίνουμε στους πλησίων μας ημέρα πνευματική και καινούργια γη και καινούργιοι ουρανοί, εφόσον θα έχουμε εντός μας να λάμπει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Αναπτύσσοντας δηλαδή σε αυτούς τα παραγγέλματα του Θεού και την δόξα Του, όχι με λόγια χωρίς περιεχόμενο και ανώφελα, αλλά με έργα, γινόμαστε σε κάθε χρόνο και για κάθε ζήτημα διδάσκαλοι των πλέον αδιάφορων αδελφών μας, ώστε αυτοί να μην έχουν καμία δικαιολογία για την τυχόν παραμέληση της σωτηρίας τους. Ας μην οδηγούμε λοιπόν σε νοθρότητα τους συνανθρώπους μας με το να λέμε πώς άρα είναι δυνατόν να κατορθωθεί από ανθρώπους αυτό ή εκείνο, και με αυτό κάνουμε τους άλλους τεμπέληδες ως προς την εφαρμογή των εντολών. Ότι βεβαίως πολλά από όσα παραγγέλει ο Θεός είναι για τους πολλούς ακατόρθωτα, συμφωνώ κι εγώ. Αλλά αυτό ισχύει για εκείνους τους οποίους εγώ χαρακτηρίζω πνευματικώς τεμπέληδες και δεν έχουν διάθεση να περιφρονήσουν τον κόσμο και να θεωρήσουν όλα όσα υπάρχουν σε αυτόν σαν σκουπίδια. Για εκείνους οι οποίοι επιδιώκουν την πρόσκαιρη δόξα και επιθυμούν να αποκτήσουν πλούτο και ευχαριστούνται να δέχονται από τους ανθρώπους επένους και τιμές. Για εκείνους οι οποίοι είναι δεμένοι με αυτά κατά τρόπο αξιοθρήνητο δια του εγωισμού και της αλαζονίας. Θα παραλείψω όμως προς στιγμήν τουλάχιστον με τη θέλησή μου εκείνους οι οποίοι ως άλλοι χείροι κυλίονται στα ακάθαρτα από τα κακά της αμαρτίας πράγματα, οι οποίοι περιφέρουν την οικία της ψυχής τους άδεια από εκείνον που κατοικεί στους πιστούς και ο οποίος ως εξής κάθε μέρα αναφωνεί «Εν το κόσμο θλίψην έξετε, αλλά θαρσείτε, εγώ νενίκηκα τον κόσμον».

ερχόμενη της Αγίας Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
1: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
2: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
3: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
4: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
1: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
2: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
5: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ψηφίσματα. Σειρά εκλεκτών ομιλιών. Θα ακούσουμε την ομιλία του Αρχιμανδρίτου Ιγνατίου Χαϊκάλη με θέμα «Άγιος Ευμένιος Αριδάκης, ο κρυφός Άγιος των ημερών μας», που εκφωνήθηκε στην Δακίδιο Σχολή Λαού στην Πάτρα σε εκδήλωση της Ενωμένης Ρωμιοσύνης το Σάββατο 22 Μαρτίου 2025.
1: Μόνο ένας Άγιος μπορεί να μιλήσει για έναν Άγιο. Εμείς, εγώ, οι υπόλοιποι απλώς κάνουμε περιγραφική παρουσίαση. Όλα όσα ακούστηκαν προηγουμένως στο βίντεο, όλα αυτά είναι πέρα για πέρα αληθινά. Όμως αυτή είναι η επιφάνεια. Αυτό βλέπουν τα μάτια μας. Αλλά υπάρχει ένας κόσμος πέρα από αυτά που βλέπουμε, που αυτό θα προσπαθήσουμε τώρα να δούμε. Ο πατήρ Ευμένιος γεννήθηκε 1η Ιανουαρίου 1931, την πρωτοχρονιά. Είναι το 8ο παιδί κατά σειρά, σε μια πάμπτωχη οικογένεια που ήταν περισσότερες τότε, την περίοδο αυτή, στο χωριό Εφιά του νομού Ηρακλείου. Εμείς κάθε χρόνο έχουμε την ευλογία και πηγαίνουμε την μέρα της εκδημίας του και κάνουμε λειτουργία και μνημόσυνο. Τώρα δεν πάμε ως Άγιο, δεν πάμε για να κάνουμε μνημόσυνο, αλλά πάμε ευλογία από τον Άγιο. Έχει τη στιγμή μια εκκλησία. Μάλιστα το σπίτι που μεγάλωσε έχει γίνει στέγη αγάπης, όπου φιλοξενεί γέροντες και έχει χτιστεί και μια εκκλησία εκεί που ήταν πρώτα ο τάφος του, δείγμα της Αναστάσεως και της νέας ζωής που ζει ο Άγιος Ευμένιος. Σε ηλικία 12 ετών χωράει και πρώτη φορά παπούτσια, μέχρι τότε ήταν εξυπόλυτος. Και στο χωριό του υπήρχε μια αμυγδαλιά. Αυτά μου τα είπαν από την Παναγία την Καλλιγενή, οι μοναχές. Και είδε επάνω στο δέντρο να υπάρχει ένα και μόνο αμύγδαλο. Τα έλεγαν, τα έσταγαν πάρει, δεν ξέρω. Με δυσκολία ανέβηκε, ήθελε να το πάρει. Το έκοψε και το πήγε στη μητέρα του, η οποία ήταν η χείρα. Είχε πεθάνει ο πατέρας τους. Ένα αμύγδαλο για αυτό το παιδιά τι να κάνει. Αλλά βλέπει κανείς την αγάπη που είχε μέσα του, όχι για τον εαυτό του που θα μπορούσε να το φάει επί τόπου, αλλά πώς σκέφτηκε για τους άλλους. Έτσι λοιπόν, σε ηλικία 12 ετών, έχει την ευλογία να φοράει παπούτσια για πρώτη φορά και όπως διηγεί το ίδιος, ήταν με τη γιαγιά τους στο τζάκι ένα βράδυ, ετοιμαζόταν να φάνε αυτό που είχαν να φάνε, όταν ξαφνικά μία φλόγα μπαίνει μέσα στο στόμα του και πηγαίνει στην καρδιά του. Σηκώνεται όλος και λέει, εγώ θα γίνω μοναχός. Έχει μια ζωή η οποία είναι τελείως εκστατική, έξω από τον εαυτό του. Θα γίνω μοναχός, είπε. Του λένε, καλά, και αν θέλει πλέον να παντρευτείς, τι θα κάνεις. Ας πούμε να πάει μια κουπέλα παντρευτείς όπως όλος ο κόσμος, τι θα κάνεις τότε. Θα γίνει δυστυχισμένος. Εγώ θέλω να γίνω μοναχός. Σε ηλικία 17 ετών πηγαίνει σε ένα γειτονικό χωριό που έχει το μοναστήρι του Αγίου Νικήτα. Εκεί πηγαίνει στο γέροντα Νικόδημο και παραδίδεται στην υπακοή του. Ο ηγούμενος ο ιερόθεος τον λαμβάνει με χαρά κοντά του και προσπαθεί να του μάθει την καλογερική, η οποία είναι κόσμος εμπολής άγνωστος σε εμάς εδώ στον κόσμο. Κάνει εντύπωση σε όλη την υποθυμία του. Έχει μια φλόγα μέσα του, μια δύναμη. Δεν ησυχάζει, αλλά όλη μέρα είναι ακούραστος και αδιακονεί σε οτιδήποτε υπάρχει σε σαν ανάγκη. Τον ενδιαφέρει πολύ να γίνουν δρόμοι, να μπορεί να πηγαίνει προς κινητές του ένα δύσβατο το μέρος. Δουλεύει ο ίδιος σαν εργάτης. Πηγαίνει στα μαγειρία, πηγαίνει στα ζώα, πηγαίνει στους αγρούς. Έχει μια μεγάλη ενέργεια μέσα του Και εδώ λίγο να σταθούμε. Ο μοναχός, όταν αγαπά τον Θεό, τότε κοινωνεί το όνοματός του και η ενέργεια του Θεού πηγαίνει στη ζωή του. Να θυμηθούμε τα λόγια, τα τελευταία λόγια που σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο Ευαγγέλιο του, όταν λέει ότι «Ταύτα δε γέγραπτε ή να πιστέψετε ότι ο Ιησούς εστίν ο Χριστός, ο Υιός του Θεού». Και καταλήγει «Και να πιστεύοντες ζωή έχετε εν το όνομα του αυτού». Αυτό το όνομα έχει ζωή μέσα του, έχει ενέργεια, έχει δύναμη. Αυτή την ενέργεια χαρίζει ο Χριστός σε αυτούς που πιστεύουν στο όνομά του και το χρησιμοποιούν. Στη συνέχεια, ο μικρός, λέω, Σοφρόνης, το καλλιεργικό του όνομα, το βράδυ, όλη μέρα διακονεί, το βράδυ αγρυπνεί. Είναι απορίας άξια για μας όλους, αλλά όχι αυτόν. Σας είπα ότι στο όνομα του Ιησού βρίσκουν οι μοναχοί δύναμη. Κάνω μια παρένθεση. Αυτές τις ημέρες έχουμε τη μεγάλη ευλογία να βλέπουμε τη ζωή του Αγίου Παϊσίου, που είναι τόσο όμορφη και τόσο έτσι συγκινητική. Μια συνομιλία από τα πλάνα που γυρίζουν οι ηθοποίοι, να σας μεταφέρω. Όταν πάει ο Παΐσιος μοναχός στο όρος Σινά, πρωτού καλά πάει στο κελί, στη σπηλιά του Αγίου Γαλακτίωνα, συναντάει ένα μοναχό, ο οποίος είναι μετέωρος ουσιαστικά, με υψωμένα τα χέρια και προσεύχεται. Αυτή η εικόνα μπαίνει στο νου και στην καρδιά του νεαρού Παΐσιου. Λίγο πριν, αυτό το έχουμε δει, αυτό το ξέρουμε, αλλά έγινε συνομιλία, αυτό που θα σας πω τώρα. Έχει πάρα πολύ ισχυρό άνεμο, πάρα πολύ ισχυρό εκεί. Δεν ξέρω πώς έχουμε πάει στο Σινά, αλλά έχει φοβερό άνεμο. Και δεν μπορεί να μαγχώσει ο Αλλακτήριο, δεν μπορεί να σταθεί όρθιος με ψωμένα τα χέρια του. Ο πρώτος άνεμος να το ρίξει κάτω. Φωνάζει ο περατέρ, κάνε λίγο απομονή, τρία λεπτά να σε πάρω. Δεν μπορώ, σάει πολύ, δεν μπορώ. Προσπάθησε. Προσπαθεί, αλλά ο άνεμος είναι πάρα πολύ ισχυρός. Τότε του λέει, πες τα λόγια που είναι στο έργο που λέει ο Άγιος Παΐσιος. Και λέει ο υποτιθέμενος μοναχός, ο ηθοποιός, πες το ρωτού Γαλακτίωνα. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Ως διαμαγεία σταματάει ο άνεμος. Ως διαμαγείες. Όχι μαγείες, θείες ενέργειες. Αυτό κάνει το όνομα του Ιησού όταν προφέρεται με πίστη. Αποκωδικοποιείται στην καρδιά του ανθρώπου η χάρη και η δύναμη του όνοματος του Θεού, που είναι μια θαυμαστή ενέργεια. Να θυμηθούμε λίγο έναν άλλο διάλογο. Χρυσό και άργυρο δεν έχω, λέει ο Ιωάννης, αλλά αυτό που σου έχω στο δίνω. Εν ονόματι του Ιησού Χριστού, σήκω και περπάτα. Στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αυτό λοιπόν το όνομα γίνεται εμβατήριο, τρόπο ζωής, κατάσταση για τους μοναχούς που είναι συνειδητοποιημένοι και μέσα από αυτή την σχέση αντλούν δύναμη για τους αγώνες τους. Είναι γεμάτος χαρά ο νεαρός ο χρόνιος, γιατί μπορεί και όλη μέρα εργάζεται, το βράδυ αγρυπνεί και προσεύχεται. Είναι το όνειρό του πραγματικότητα και αυτό του φέρνει μια χαρά, όχι απλώς χαρά, κάτι παραπάνω, μια ήγηση. Ο διάβολος και ο φυλαχτή βλέπει τον νεαρό που είναι πλέον άμαθος, λείπει η πείρα των πατέρων, ότι έχει πάρει μια χαρά μέσα υπερβολικά μεγάλη, η οποία την αποδίδει σε αυτά που κάνει, και βρίσκει αφορμή και του πετάει σαΐτα βέλου στην καρδιά του και ο νεαρός πέφτει κάτω χτυπημένος από τα δαιμονικά βέλη. Περνάει ένα διάστημα όπου ο νεαρός ο χρόνιος είναι δαιμονόπληκτος. Τον πάνε σε διάφορα αποσκηνήματα δική του. Κάνουν νηστείες, κάνουν προσευχές. Όλοι ξέρουν ότι είναι δαιμονική ενέργεια. Και κάποιο βράδυ, όπου αγρυπνούν για πολλωστή φορά, κάνοντας αρρυπνία για το νεαρό Σοφρόνιο, ακούει την καμπάνα, χτυπάει μόνη της. Όλοι κατάλαβαν ότι ελευθερώθηκε ο νεαρός Σοφρόνιος και πραγματικά απελευθερώθηκε από τη δαιμονική δύναμη που δεν είχε καταλάβει. Τώρα πια είναι άλλος άνθρωπος. Έχει αποκτήσει συνειδητοποιημένη ταυτότητα, ταπείνωσης, κάθε τι αγαθό είναι εκ του Θεού. Και μάλιστα σε διαλόγους που κάνει αργότερα με ανθρώπους, τους μαλώνει όταν στις ενέργειές τους, τα ενεργήματά τους δεν ξεχωρίζουν τα θεία ενεργήματα από τα δαιμονικά ενεργήματα. Και λέει, πού το ξέρεις ότι αυτό έτσι έγινε και αν δεν είναι λάθος του ανθρώπου, επιθυμία του ανθρώπου. Δικαιολογεί το διάβολο πολλές φορές ότι δεν φταίει αυτός για αυτά που κάνουμε, γι' αυτό παθαίνουμε, αλλά είναι δικές μας επιλογές λαθεμένες. Η νύχτα του μοναχού μας είναι άγνωστη σε εμάς. Το ξέρει ο ίδιος και ο Θεός. Και ο μοναχός αγρυπνεί. Ο νεαρός Σοφρόνιος είναι σχεδόν όλο νύχτια κάνει αγρυπνία. Από εκεί αντλεί τη δύναμη και την χάρη για τη ζωή του. Λέει ο διάβολος, λέει ο νεαρός Σοφρόνιος τότε, ως άγγελος του λέει, πες να προσκυνήσεις, είμαι άγγελος. Χα, χα, χα, σου λείπει ένα δόντι, δεν είσαι άγγελος εσύ, είσαι διάβολος, του λέει. Αρχίζει και μαθαίνει, βασίζει το λογισμό του, στη σκέψη του, αλλά στη δύναμη και στη χάρη του Θεού. Και αυτή του δίνει δυνατότητα να διακρίνει πέρα από την επιφάνεια το βάθος. Όταν γίνεται λοιπόν, πάει ο Αρχιεπίσκοπος και κάνει ο ίδιος τη χειροτενία και μου λένε οι μοναχές από τη Μονή της Παναγίας Καλυβιανής, είχε τόση χαρά, μα τόση χαρά, δεν έβγαζε τα άμφια από πάνω του, πέρα δόθε, πέρα δόθε, μέρα νύχτα, γεμάτος χαρά, ζούσε έντονα το μυστήριο της χειροτενίας του και δοξολογούσε τον Θεό. Αυτό τον κάνει να είναι σκεύος εκλογής. Βέβαια από μικράς ηλικίες είχαν φανεί πρώιμα τα σημάδια. Σε ηλικία 7 ετών ένα κοριτσάκι από το χωριό του πεθαίνει. Ηλικία στο 8 χρόνο το κοριτσάκι. Και πώς καταλαβαίνουμε, μαζεύτηκε πάρα πολλοί κόσμοι στην εκκλησία. Και εκείνα τα χρόνια ένα παραπάνω και σήμερα βέβαια πάντα συγκινεί ο θάνατος ενός παιδιού. Μαζεύτηκε λοιπόν όλο το χωριό και αφού έκανα λιτανία όπως κάνουν τότε της νεκράς κόρης πέριξ του χωριού, την πάνε στην εκκλησία. Ακολουθεί και ο νεαρός Κωνσταντίνος τότε με τη μητέρα του και τη γιαγιά και τα αδέρφια του αυτή την περίφημη λιτανία. Αλλά είναι το μόνο πρόσωπο που γελάει. Όλοι άλλοι κλαίνουν, αυτό γελάει. Και γελάει πολύ άτομα. Θα σας το πω και μετά, αυτό έχει ένα πολύ ιδιαίτερο γέλιο. Εγώ πρώτη φορά συναντάω Άγιο με τέτοιο χαρακτηριστικό. Ένα γέλιο το οποίο μάλλον θα μπορούσε και να σκανδαλίσει. Και δεν σκανδάλισε γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα αυτό το γέλιο. Μεταφέρει από ήχο από έναν άλλο κόσμο. Και αυτό ελκύει όσο ακούν το γέλιο. Ας τελειώσουμε ό,τι και σημαντάς πάω σε άλλο. Μπάει λοιπόν στην εκκλησία το παιδί γελώντας. Του κάνει παρατήρηση μετά σου. Δεν γελάμε τώρα, δεν γελάμε. Χα, χα, χα το παιδί. Δεν γελάμε τώρα, δεν γελάμε. Γιατί δεν γελάμε, δεν βλέπετε που είναι άγγελοι και εκπρόσωπο κουδουνιστές. Πάρα από τη μία του μωρού. Από το φέρο του μωρού. Σε όλους τους αγγέλους που παίζανε κουδουνιστές οι άγγελοι πάνω από το παιδάκι. Όποιος τον είδε από κοντά είχε εμπειρία άλλου κόσμου, άλλων καταστάσεων. Δεν είναι αυτά που ξέρουμε εμείς. Είναι άλλη σκέψη, άλλο ήθος, άλλο πνεύμα. Το Οπότε αντλούσε, από ό,τι φαίνεται, είχε εμπειρίες ο ίδιος πολλές. Η Παναγία τον σκέπασε μια φορά που κάνανε ταξίδι με το πλοίο και κρύωνε. Ήρθε, λέει, και μέχρι μια κουβέρτα. Και μια λεπρατήμιος πρόδρομος τον τάισε που δεν είχε τι να φάει. Αυτά δεν συμβαίνουν έτσι εύκολα. Αλλά από μικρό παιδί είχε αφοσιωθεί στην αγάπη του Θεού. Αυτή η αγάπη του Θεού εξαγιάζει, φωτίζει, δημιουργεί άλλους κόσμους. Το παιδάκι αυτό είναι σκεύος εκλογής. Δεν είναι συνδυσμένο παιδί. Το τι άρα έστε τούτο το πεδίο ισχύει πέρα για πέρα στον μικρό Κωνσταντίνο, ο οποίος έχει μέσα του μια έμφυτη ταπεινοφροσύνη, πάντα θέλει να διαλέγει τις εργασίες αυτές, να ξεκουράζει τους πάντες και με πολύ χαρά διακονεί όλο τον κόσμο. Τότε πήγαιναν και οι μοναχοί στο στρατό, δεν είχαν απαλλαγή. Έτσι λοιπόν από τη μονή του Αγίου Νικήτα τον Κύπρο τον κουρεύουνε για να πάει ως κανονικός πλέον στρατιώτης και φοράει τα ρούχα τα στρατιωτικά όταν πάει στο Μεγάλο Πέμπτο στην Αθήνα, στη μονάδα πυροβολικού, εκεί παρουσιάζεται. Κάνει όμως εντύπωση η υποθυμία του. Δεν κάνει χρήση της μοναχικής του ιδιότητος, αλλά είναι ο τελευταίος από όλους που αναλαμβάνει τα πλέον δύσκολα διακονήματα να κάνει με πολύ χαρά. Αυτή η σκέψη του να διακονεί, του να υπηρετεί, είναι το μεγάλο μυστικό της ζωής του μετέπειτα Πατρός Ευγενίου. Ο διοικητής ξέρει ότι αυτός είναι μοναχός και του λέει μετά το μεσημέρι να αποσύρεται, να μπορεί να προσέρεται και να κάνει τις καλοκαιρινές του συνήθειες. Αποσπάται στη Θεσσαλονίκη και εκεί που είναι, του δίνει άδεια και εκεί ο διοικητής και βγαίνει έξω και πηγαίνει στον Άγιο Ελευθέριο στη Θεσσαλονίκη, όπου αναλαμβάνει η χρέη σαν νεοκόρος, να ανάβει τα καντήλια και να βοηθάει τον ιερέα να ξελειτουργήσει με τις ακολουθίες που κάνει. Είναι πολύ χαρούμενος, γιατί μπορεί και ζει αυτό που αγαπά. Είναι ένα περίεργο πράγμα αυτό, στην κοινή λογική του, τη δική μας. Πώς τόσο πολύ αυτό το παιδί, τόσο πολύ έχει απορροφηθεί από αυτή τη σχέση της αγάπης και της διαγωνίας, όπου λέτε και γεννήθηκε αυτό το πράγμα. Είναι πράγματι γι' αυτό γεννήθηκε αυτό το πράγμα. Είναι η παρουσία του Θεού στη μέρα μας. Ξέρετε, ο Άγιος δεν είναι ένας που κάνει θαύματα. Ο Άγιος είναι αυτός ο οποίος ζει σαν και εμάς και καταφέρνει, ενώ είναι κοινός άνθρωπος όπως όλοι εμείς, να τραβήξει μια γραμμή και να αρχίσει έναν αγώνα αγάπης, θυσίας και υπακοής, υπέρβασης. Αυτό το στοιχείο της υπέρβασης είναι χαρακτηριστικό. Μετά από λίγο αρχίζει και βγάζει κάποια εξανθήματα στο σώμα του. Δεν ξέρει τι είναι. Πάει σε γιατρούς που λένε εξαφροδίσια. Τι αφροδίσια είναι αυτό, λέει, δεν καταλαβαίνω τι είναι αυτό. Έχεις πάλι μια γυναίκα. Εγώ λέω όχι. Τι ξέρω τι πατάει. Δεν έχει ιδέα. Και φυσικά δεν ξέρει άνθρωπος. Τελικά του λέει κάποιος άγνωστος, έχεις λέπρα. Του ήρθε και αμέσως νεφρία. Τι είναι αυτό, λέει. Θα πας, λέει, στην Αθήνα, στον αντιλεπτικό σταθμό και θα δεις τι είναι. Άγνωστος αυτός. Το λέει και χάνεται. Πράγματι λοιπόν, ο τότε μοναχός Σοφρόνιος παίρνει ευλογία από τον γέροντα και ανεβαίνει στην Αθήνα. Στην Αθήνα πήγα και εγώ, τα χασα όταν πήγα στο νοσοκομείο της Αγίας Βαρβάρας, λέγεται, από το όνομα του μονίμου Δήμου Αγία Βαρβάρα, που έχει ένα κεντρικό προσκύνημα για αποστολική διακονία εκεί, της Αγίας Βαρβάρας. Το νοσοκομείο στο οποίο ανήκουμε λέγεται Αγία Βαρβάρα, από το όνομα της Αγίας Βαρβάρας που είναι το προσκύνημα. Εκεί λοιπόν, στην Αγία Βαρβάρα, όταν πήγε εγώ πρώτα να σας πω, τα έχασα. Τους ήξερα, και δεν τους ήξερα. Νόμιζα ότι πήγα σε μοναστήρι, κυριολεκτικά σας λέω, ειλικρινά. Πήγα να δω λοιπόν τους, το ποιμνιό μου, τους ασθενείς, που έχει δύο πτέρυγες. Μία πτέρυγα είναι το νοσοκομείο, το Γενικό Νοσοκομείο, το Λιμωδόν, Αγία Βαρβάρα, όπως λέγεται η επίσημη ονομασία του. Και σε μια πτέρυγα απομονωμένη είναι η λεπρή. Αυτοί οι άνθρωποι καθόλου, καθώς πρέπει, σε μια στιγμή της ζωής τους, παρουσίασαν αυτά τα σημάδια της λέπρας. Ήταν τότε φόβος και τρόμος. Μου δώσανε χειρόγραφο ημερολόγιο που βρέθηκε σε κάτι χαλάσματα, σε ένα κελί, και έγραφε κάποιος Μανώλης Ραμοντάκης το όνομά του, ο οποίος σε αυτό το ημερολόγιο γράφει τα εξής. Γεννήθηκα το 1908 στην Κρήτη, για κάποιο λόγο η Κρήτη είχε μεγάλο αριθμό προσβεβλημένων από λέπρα, ίσως λόγοι υγιεινής, δεν ξέρω. Και έπρεπε σε μια στιγμή, λέει, σε ηλικία 7 χρονών, ενώ το 1915 συγκεκριμένα, έβαλε κάτι ξανθήματα στο σώμα μου που δεν ήξερα τι είναι. Και ο πατέρας μου από ένα χωριά της άνθρωπος, και αυτός δεν ήξερε τι είναι, αλλά είχε το μεγάλο του γιο που σπούδαζε φοιτητή στην ιατρική. Του στέλνει γράμματα, υπήρχε τότε email, ούτε κινητά. Ο αδελφός σου έχει κάτι ξανθήματα. Πώς είναι, λέει, τα ξανθήματα? Είναι, λέει, καστανοκόκκινα σε όλο το σώμα. Πάει το παιδί φοιτητής και λέει στον καθηγητή του, έτσι και έτσι. Να έρθει αμέσως επάνω. Αυτό είναι, λέει, σημεία λέπρας. Τότε είχε αρχίσει και εμφανιζόταν η ασθένεια. Και το πήρα το παιδάκι του από τους γονείς του, τους φίλους του, το σχολείο του, δύο ναυτικοί έκανε τη θητεία τους. Με βάρκες, με κουπιά. Και το φέρνω στον Πειραιά, από την Κρήτη, από τα Χανιά. Πόσο μέσα ήταν αυτός, δεν ξέρουμε. Μόλις φτάσαν τον παραλαμβάνει ο αδελφός του μεγάλος, κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο, λέπρα, της μένει πτώ. Έπρεπε το παιδί να σε καταλήψει όλους και πάει στην Αλόγκα, που ήταν τότε ο φόβος και ο τρόμος των ανθρώπων. Ήταν απομονωμένοι. Κανένας μεγάλος, ένα παιδί, πώς θα ζήσει? Γράφει λοιπόν αυτός ο Μανώλης ο

σε δύο κρεβάτια, στιβαγμένοι άνθρωποι. Δεν υπήρχε κρατική μέρημνα, δεν υπήρχε οργάνωση, υπήρχε υποδομή. Και επειδή είναι παραγωγική μονάδα, ένας αντιληπτικός σταθμός, δεν παράγει κάτι για να βγάλουν κάποια έσοδα το κράτος, ουσιαστικά ήταν εγκαταλελειμμένος τέλος του Θεού, όπως λέμε. Εκεί λοιπόν ο νεαρός ο Χρόνιος αναλαμβάνει έργα, εργασία νοσοκόμου, βοηθού, υπηρετεί τους ασθενείς, σπλένει τα πόδια. Πολλοί από αυτούς, ξέρετε, ο λεπρός προσβάλλει η λέπρα, είναι μια δερματική νόσος, προσβάλλει την επιφάνεια του σώματος. Και ξεκινάει από τα μύτη, τα μάτια, τα αυτιά και αυτά πρέπει να αποκοπούν. Θυμάμαι το 2008 είχε μια κοπέλα από την Αλβανία που είχε πάει Ιταλία, αλλά δεν ήταν εμπειρία η ανθρωπική, γνώρισανε και αυτό η λέπρα απλώθηκε. Και τη φέρα σε εμάς που είχε μεγάλη εμπειρία οι δερματολόγοι των πλημμωδών και έκαναν απευθείας ακροτηριασμό. Αυτό θέλει άμεσο ακροτηριασμό και καρτηριασμό, να σταματήσει η λέπρα να εξαπλώνεται. Πολλοί λοιπόν από τους λέπρους δεν έχουν μάτια. Έχει φάει η λέπρα τα μάτια, τις κόγχες. Ο γνωρίζω από τον κ. Μιχάλη, που ήταν ψάρτης παλιά αυτός, ως ψάρτης ήταν. Αλλά η λέπρα είχε προχωρήσει, του είχε φάει τα μάτια. Η αδερφή του Ευτυχία δεν είχε πόδια. Η άλλη, μια άλλη γυναίκα που πήγα, εγώ τα άρχισα να πήγα στα δωμάτια, τους τα χάσα. Νόζω πήγα σε μοναστήρι, είδα κομποσχήνια, αρρώστο κρεβάτι. Κύρα Μαρία, θέλεις τίποτα να σου φέρω. Τα έχω όλα. Και έχει μόνο το νηστικό της, που και αυτό ήταν φυσικά, τα πόδια ήταν κομμένα. Και ένα εντόπιο που παζόταν η γυναίκα, δεν ήθελε τίποτα. Ήταν υπερήφανοι άνθρωποι. Περίπου. Εκεί λοιπόν ο νεαρός ο Χρόνιος λέει τις πληγές, οι οποίες μυρίζουν πάρα πολύ. Μια μεγάλη δυσοσμία βγάζει. Τους διακονεί, τους ταΐζει, δεν έχουν χέρια μερικοί από αυτούς. Άλλοι δεν βλέπουν, άλλοι δεν ακούνε. Ανάλογα με τον καθένα τι έχει πάθει. Και αποδείξαμε τάνιο αγώνα διακονίες. Εκεί καταργείται ο χρόνος, καταργείται η σχέση και μένει η αγάπη. Σε αυτήν ακριβώς τη σχέση της αγάπης καθαίρεται, αγιάζεται, ευλογείται και έτσι προχωράει η ζωή καλογερική, διακονώντας όλη μέρα και το βράδυ είναι αντιπροσευχή. Αυτούς για τους οποίους εργάζεται όλη μέρα και τους καθαρίζει και τους ταΐζει και τους προσέχει, το βράδυ τους κάνει προσευχή. Να ζω σε Θεός δύναμη να αντέξει ο καθένας στο δικό του σταυρό. Αρρώγος αυτό τον αγώνα έρχεται ένας άλλος λεπρός. Ο Άγιος Νικηφόρος, μετέπειτα Νικηφόρος. Ο οποίος ξεκίνησε, όπως ξέρετε, από τη Σιρικάρη της Κρήτης. Ένα πολύ όμορφο παιδί ήταν τότε, 12 χρονών, αλλά επειδή είχε συμβάσει σημεία λέπρας κι αυτός. Έπρεπε να φύγει από το χωριό. Αν δεν έφευγε, θα τον πήγαινε σπίτι στην Αλόγκα που ήταν πάρα πολύ άσχημες συνθήκες. Τον φυγαδεύει ο παππούς του, είχε γονείς, στην Αλεξάνδρεια. Είχε ένα γνωστό αρχιερέα, το στέλνει στην Αλεξάνδρεια. Αλλά τα σημάδια είναι πολύ έντονα, δεν μπορούν να το κρατήσουν και εκεί. Και το στέλνει στην Χίο, στον Άγιο Άνθιμο, που είναι η Πανηγία Βοήθεια, το μοναστήρι. Και μένει εκεί ως ψάλτης, είναι άριστος ψάλτης. Έχει πολύ ωραία φωνή, δεν βλέπει με, αλλά έχει ωραία φωνή. Έχει μάθει και ψάλει πάρα πολύ ωραία. Αυτό όμως επειδή είχε βγάλει απόφαση η κυβέρνηση να μαζευτούν όλοι οι λεπροί από τα διάφορα περιφερειακά, είχε η Κρήτη, είχε η Σάμος, είχε η Χίος, είχε η Καβάλα, να μαζευτούν όλοι αυτοί οι λεπροί σε ένα σημείο, σε ένα σταθμό, την Αγία Βαρβάρα, στην Αττική. Εκεί λοιπόν έρχεται και ο Άγιος Νικηφόρος και στέλνει γράμμα στον πατέρα Ευμένιο, σου στέλνει ένα διαμάντι, δεν προσέχεις, είναι Άγιος. Ήρθε λοιπόν ο Άγιος Νικηφόρος, μεγαλύτερος ηλικία από τον νεαρό Σοφρόνιο, και αναλαμβάνει να τον έχει γέροντα. Του λέει ο λογισμός του, του λέει τις αγώνες του και παίρνει ευλογία για την ημέρα που ξεκινάει. Αυτό το γεγονός ήρθε όταν κάποια μέρα, ενώ πήγαινε κάθε βράδυ και παίρνει ευλογία να πάει στο κελί του,

διαλύσει η διαλύση του νοσοκομείου. Δηλαδή, αν έχει πάει κάποιο από εσά στο λιμοδόν, αν έχετε πάει κάποιοι, όπω είναι η εκκλησία των Αγίων Ενεργείων, τα δεξιά, ένα κελάκι να μένει εκεί ο μοναχό, ο Σοφρόνιο, να ησυχάζει το βράδυ για την μέρα να διακονεί, αυτό που ήθελε να διακονήσει, στον σταθμό των λεπρών. Έτσι λοιπόν ο νεαρός Σοφρόνιος περνάει την ημέρα του διακονώντας, το βράδυ προσευχόμενος. Όμως ξέρουμε πολύ καλά ότι η χάρη όταν βρει έδαφος στην καρδιά του ανθρώπου είναι πλούσια, πληθωρική και δίδει πολλά χαρίσματα, πολλές ευλογίες και αυτά πολλαπλασιάζουν τα ήδη υπάρχοντα ευλογημένα σημεία που έχει ο άνθρωπος αυτός. Ένα βράδυ ξέχασα να σβήσει τη σώπα του γέροντα. Τη σου έδινε τυφλό ο Νικηφόρο. Και γύρισε πάλι πίσω να σβήσει τη σώπα, μην γίνει κανένα πρόβλημα, πειρασμό. Δεν χτυπάει την πόρτα, μπα και κοιμάται. Και ανοίγει έτσι την θεωρή και μπαίνει μέσα. Και μένει έκθαμπο όταν βλέπει τον Άγιο, τον Νικηφόρο, τότε μοναχό, να υπερίπταται ένα μέτρο πάνω από τη γη με στο φω. Τα χάνει. Κλείνει την πόρτα σιγά σιγά, δεν δουλεύει τίποτα. Να λέμε το πρωί λοιπόν, από τότε ουσιαστικά έγινε ο οδηγός με σημεία πλέον της ψυχής του. Ξέρετε ο Θεός έχει ποικίλους τρόπους να βοηθήσει τον άνθρωπο. Επειδή ο τότε Σοφρόνιος μοναχός είχε μια πολύ μεγάλη διάθεση η αποστολική να βοηθήσει, είχε ανάγκη από ένα χαλινάρι. Πάντα η εμπειρία λειτουργεί, να πω σωστικά, πολλές φορές αποθρεπτικά, αλλά οπωσδήποτε σωτηριολογικά. Ο νεαρός ελκύεται από το αποτέλεσμα, από τον ενθουσιασμό. Και αυτό είναι αρκετό για αυτόν για να κάνει βήματα, πολλές φορές μετέωρα. Ο Νικηφόρος είναι μια τροχοπέδη. Τον συμβουλεύει να μην ενθουσιάζεται μόνο, αλλά να αφήνει το Θεό να προηγείται. Να κάνει τον κανόνα του και να περιμένει με ταπείνωση, να μιλήσει ο Θεός για πολλά πράγματα. Όταν λοιπόν έχει το περιστατικό αυτό της θαυμαστής παρουσίας του Αγίου Νικηφόρου, έκτοτε έγινε πιστός και ακόλουθος ο τακτικός του, σε όλα τον συμβουλεύεται και για όλα ακούει ό,τι έχει να του πει ο γέροντας, ο Νικηφόρος. Μπορεί για μας αυτά μην ακούγονται πολύ, αλλά για ένα μοναχό είναι πολύ σημαντικά. Κινδυνεύει η ζωή του. Αφήνει καριέρα, κανείς, χρήματα, περγαμηνές, σπίτια, συγγενείς, για ένα και μόνο σκοπό. Να κερδίσει τον Χριστό. Όταν αυτό δεν έχει προϋποθέσεις, κινδυνεύει και να πάει χαμένη και η ζωή του και όλη η προσπάθεια. Ο διάβολος και ο φυλαχτή. Και ήδη στο λιμωδό όταν είχε έρθει, πολλά βράδια άκουγε έξω από το κελί εκατοντάδες λύκους να ρολιάζουν ή ίενες να του χτυπάνε την πόρτα με τα χλεμιδρήματά τους. Και αυτός να μένει ατάραχος εν την προσευχή. Δεν δίνει σημασία, αλλά όπως είπε ο άνθρωπος, δεν έχει μια κάποια επίθεση. Ο μοναχός λοιπόν βάζει στη θέση όλων αυτών την αγάπη για τον Χριστό. Όπως και εμείς το ίδιο κάνουμε στην καθημερινή μας διάσταση και ζωή. Όλοι δεν έχουμε προβλήματα, όλοι δεν έχουμε δυσκολίες στην εργασία μας, στη σχέση με τη γυναίκα μας, τον άντρα μας, τους ανθρώπους γύρω μας. Σε αυτά όλα ο μοναχός προτάσει την αγάπη για τον Χριστό. Αλλά και εμείς ως απλοί άνθρωποι καλούμεθα να προτάξουμε προπαντός άλλου, ο ένας προς τον άλλον, την υπακοή, την ταπείνωση. Αυτή ελκύει τη χάρη του Θεού και αυτή λύνει το πρόβλημα. Όχι η σοφία δικιά μας. Τα προβλήματα πολλές φορές είμαστε πολύ λίγοι μπροστά στον όγκο των προβλημάτων. Αυτό που να βοηθήσει είναι η ταπείνωση, όπου ελκύει τη χάρη και χαρινεί τα προβλήματα. Έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος και τον Κύριο μοναχό και συνεχεία διάκονο και λίγο αργότερα τον κάνει παπά
φωνή καλλιβγενής. Η χαρά του είναι απερίγραπτη. Και λέει και αυτός που λέμε και όλοι εμείς, όλοι μας, Θεέ μου, ένα σου ζήτησα, 100 μου έδωσες. Ένα σου ζήτησα, 100 μου έδωσες. Ακριβώς γιατί ο Θεός, ό,τι έχει, το δίνει για τα παιδιά του. Πως κάθε πατέρας, ό,τι έχει, το έχει για τα παιδιά του. Χριστέ μου, λέει, εγώ ένα πράγμα ήθελα, να γίνω μοναχός. Ούτε καν υποψιάζομαι να γίνω ιερέας, που είναι μια άλλη υψίστη τιμή. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη τιμή από την ιεροσύνη. Αλλά φοβάμαι, νιώθει να τον συνεπέρουν τα ύψη, τα μεγάλα του αξιώματος και στα χειραγωγεία. Θέλει βοήθεια, γιατί είναι μεγάλο το ύψος και είναι μικρός ο ίδιος. Ο Χριστός τον πληροφορεί ότι θα είναι μαζί του. Και η Παναγία σε κατ' επανάληψη με εμφανίσεις του λέει μη φοβάσαι, εγώ θα είμαι δίπλα σου, θα σε στηρίξω. Και πραγματικά σε όλη τη ζωή η Παναγία είναι αυτή η οποία είναι δίπλα του και τον στηρίζει και τον ψυχώνει. Συναντάει πολλά προβλήματα υγείας. Πέρα από τη λέπρα, η οποία είναι με λέπρα, είχε βρεθεί το φάρμακο, το αντίδοτο του Χάνσεν, αλλά ωστόσο πολύ ακροτηριασμένη ήδη από τη λέπρα. Να κάνω μια παρένθεση. Το 1970, για να φύγει υποκατάληψη για τους ασθενικούς ότι είναι μια επιδημική νόσο που κινδυνεύει όλοι, έρχεται ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος ο πρώτος, ο Κοτσόνης. Ο Μεταπολίτης Νικαίας ο Γεώργιος και βάζω μεγάλο τραπέζι στους χώρους του νοσοκομείου, απ' έξω από τη μεγάλη αυλή και κάθονται όλοι να φάνε. Παρόντες είναι ο Ραούλ Φολερό, ένας ανθρωπιστής ο οποίος είχε πάρα πολύ εξυμνήσει την αγάπη αυτός ο άνθρωπος. Παρόντες όσοι λεπροί είναι μέσα και πολλοί συγγενείς τους, οι οποίοι έρχονται όλοι μαζί να φάνε από κοινό, να πιούν το ίδιο κρασί, το ίδιο ποτήρι δυνατό, για να δείξω ότι πλέον δεν φοβόμαστε την ασθένεια της λέπρας. Τότε δίνουν και τα δικά ελευθερωτήρια για πρώτη φορά και πολλοί εξ αυτών έχουν δυνατότητα να φύγουν. Και άλλοι φεύγουν και πάνε να ζήσουν στον κόσμο κανονικά ως κοινή θνητή. Άλλοι έχουν κάνει οικογένεια μέσα στο σταθμό, έχουν πεταχθεί μεταξύ τους και ζουν πλέον εκεί, έχοντας εκεί τα σπίτια τους και την περιουσία τους. Μετά από αυτό το γεγονός που έχει αυτή μάλιστα μια ειδική προσευχή, έτσι ευχαριστήριο στον Θεό, ο Αρχιεπίσκοπος Τιμόθεος τον έχει κάνει ήδη πλέον με το όνομα Ευμένιος. Ο Ευμένιος λοιπόν, γεμάτος χαρά, λειτουργεί. Αλλά τα προβλήματα ασθενείας είναι πάρα πολλά. Αλλά αυτός έχει ένα χαμόγελο, ένα γέλιο. Αυτό το γέλιο, εγώ προσωπικά το ξαναδεί σε άλλους, έτσι αγίους. Γέλιο, πολύ μεγάλο, πάρα πολύ γέλιο. Σας μεταφέρω ένα σκηνικό. Μεγάλη Πέμπτη βράδυ. Ο κόσμος είχε στην εκκλησία και ετοιμάζουν επιτάφιο. Και ως ψαρτήρι, εγκόμια, προσευχές, μυρολόγια. Έτσι αυτό είναι συνηθισμένο στις εκκλησίες μας. Ο παππούλης, όπως το λέγανε, είναι μέσα στο ιερό. Και βάζει κάτι γέλια, μα κάτι γέλια. Σταματήσαν όλοι. Και βγαίνει από το ιερό διπλωμένος από τα γέλια. Διπλωμένος. Τι είναι παππούλη, το είχαν μάθει που ενώ λειτουργία σε γέλαγε και ενώ λειτουργία σε πέρα. Αλλά αυτό το γέλιο δεν έφερε σκανδαλισμό. Όλος παραδόξος, οι άνθρωποι το έβλεπαν, το άκουγαν και όλο το εκκλησιάζουν λίγο γελούσε και αυτό. Χωρίς να ξέρει την αιτία, γελάγαν όλοι. Δεν ξέρουν την αιτία. Αυτό το γέλιο δεν είχε κάτι το σοκαριστικό, κάτι το απάνθρωπο, αλλά είχε ένα γέλιο. Τι είπα πολύ, γιατί γελάτε. Ξέρεις τι είναι, λέει, να σε πιάσουνε, να σε βασανίσουνε, να σε μαστιγώσουνε, να εσταυρώσουνε, να σε βάλουν στον τάπο και εσύ να τους το σκάσεις. Αυτό το έφερνε μεγάλη χαρά.
Γιατί ο Χριστός νίκησε το θάνατο, νίκησε όλες αυτές τις καταστάσεις που εμείς οι άνθρωποι δεν μπορούμε. Γιατί ο Χριστός ήταν απλώς, μια απλή κίνηση. Άνοιξε τον τάφο και βγήκε έξω. Είχε μια πολύ μεγάλη αγάπη λοιπόν προς τον Χριστό, όπου ευκαιρός σε καιρός τη βίωνε, έψαλε, τραγουδούσε, κάτι που ήταν είπε ο Άγιος Μόρφου. Είχαν πάει στο Έσεξ, ο Παπουλής και ο Άγιος Μόρφου και κάποιο λαϊκοί ακόμα. Και εκεί οι πατή Ζαχαρία που είναι στο Έσεξ, αν το ξέρετε, Κύπριο ιερομόναχο, μαζί με τον Άγιο Σοφρόνιο, άρχισε να κάνουν μια κατάκριση. Μια κατάκριση. Παππούλης τον δει, νευρίασε και σηκώθηκε να φύγει. Πού πας Παππούλη, πάω στην Αθήνα λέει. Γιατί Παππούλη, δεν μπορώ να πω λέει κατάκριση να κάνετε. Λέει καμία κατάκριση να πείτε, καμία. Τον συγκράτησε λοιπόν και ο Μόρφου και ήταν διάκριστο τον Μόρφου. Τον διάκριστο και Και ο Γιώργος Ζαχαρίας έβαλε μετάνοια και λέει συγχωρέστε με λέει γέροντα και σταμάτησαν αυτή τη μορφή επικοινωνίας που είναι κατακριτική. Γι' αυτόν όλοι οι άνθρωποι έχουν μια αξία. Ακόμα και οι πιο ιδιαίτεροι άνθρωποι έχουν την αξία τους. Και δεν δεχόταν με κανέναν τρόπο να γίνει κατάκριση. Ο Άγιος Ευμένιος είχε πολλές ασθενείς και η πιο μεγάλη είναι το ζάχαρο. Έχει χάσει το φως του. Δεν το λέει, αλλά το ξέρουμε. Έχω μια πνευματικό κόρη που είναι φυσίατρος. Ζει αυτή στο Ιγάλο. Έχει μεγάλο φυσιοθεραπευτήριο. Πολύ έτσι καθοποιημένη καλά. Μάλιστα η ίδια έχει ενισχύσει οικονομικά και έχει αλλάξει το χωριό του. Έχει στη εκκλησία, σπίτια έχει βοηθήσει και έχουν γίνει. Έχει αλλάξει όψη η αίθια. Από ένα ξεροχώρι έγινε ολόκληρο χωριό ανεπτυγμένο. Λοιπόν, αυτή έχει μία φίλη, ο οφθαλμίατρο, στο Ασκληπείο της Βούλας. Και να μπορεί να πάρει τον Παππούλη να τον πάει στη φίλη της να τον εξτάσει. Πάνε λοιπόν στον οφθαλμίατρο, διακριτικά κάθεται αυτή απ' έξω στην τάντα χώρα αναμονής και μπαίνει μέσα ο Παππούλης να τον δει η οφθαλμίατρος. Μετά από λίγο ανοίγει την πρώτη και βγαίνει έξω ο γιατρός. Αυτόν, γιατί μου τον έφερες? Μα για να το δεις τον έφερα. Ας το βλέπει καθόλου. Τι καθόλου μου λες τώρα. Αυτός έχει τον κήπο, σκάβει κάθε μέρα. Πάει στο νοσοκομείο, βλέπει τους αρρώστους. Κάνει λειτουργίες, διαβάζει Ευαγγέλιο. Τι καθόλου. Ακούστε, σου λέω, δεν έχει καθόλου φως. Πώς θα κάνει αυτά τότε. Α, δεν ξέρω. Σου λέω ιατρικός, δεν έχει καθόλου φως. Πράγματι λοιπόν, ο Παππούλης, το ζάχαρο, του έκανε ζημιά στα νεφρά, στα μάτια και κάνει πολύ υπομονή. Και επιπλέον η λέπρα που ήδη είχε στα χέρια του και στα πόδια του, ξέρετε όλοι οι λέπροι είχαν ακροδριασμένα τα άκρα. Τα δάχτυλα λείπουν. Όχι, τώρα δεν υπάρχουν και τους δείτε. Υπάρχει μόνο μία έχει μείνει, που είναι στην αδελφή της κάτω στο Ηράκλειο, έχει πάει και αυτή, η οποία ήταν από τα πρώτα λεπτά κοντά στον Άγιο Ευμένιο, τον διακονούσε και ως νεοκόρα και ως έτσι μαγείρισα. Πολύ καλή γυναίκα, η Ντίνα. Αυτή λοιπόν και όλοι, αν υπάρχει κανείς που ένα δύο μπορεί να υπάρχουν τώρα, τα δάχτυλα δεν είναι κομμένα. Και στα διέξα αποδείτη, από εκεί συγκρατείται η λέπρα. Αν δεν κάνω κροτηριασμό, αυτό είναι προς τα πάνω και είναι πιο μεγάλο το πρόβλημα. Πονάει πολύ. Ο λεπρός πονούσε πολύ. Και με δυσκολία κανείς έκανε υπομονή στα θέματα υγείας. Ο πατέρ Ευμένιος θα δεσμάσει το βίο του τώρα πια. Τον βγαίνει στην νοσοκομεία. Και Ευαγγελισμού και Ασκληπιού Βούλας και στο Λιμωδόν που είναι φερεύει. Στη διάρκεια αυτή της θητείας που είναι στο νοσοκομείο, ο Ξεφημέριος, έγινε εξπεριστατικό. Ένας συνάδελφος από το νοσοκομείο, ασθενής, με συγχωρείτε, όχι ασθενής, εργαζόμενος. Κουμπής, το όνομα του, Κουμπής. Δεν θυμάμαι τώρα το μικρό όνομα, Κουμπής το επώνυμο. Αυτός είναι στο τηλεφωνείο του νοσοκομείου. Παίρνει τα τηλέφωνα και συνδέει με τα βίσματα τους ασθενείς και τους γιατρούς. Μια μέρα παίρνει την αρχαία και πώς φλέπεις του. Είχε προβλήματα το παιδί αυτό και έκανε αυτοκτόνηση.
μεγάλη λύπη όλων όσων ξέρουν. Για 40 ημέρες ο Κουμπής κάνει κολοτούμπες από το πάταμα στο ταβάνι του ναού. Συνέχεια, συνέχεια, πάνω κάτω. Κουράστηκαν να το βλέπουν όλοι. Κατάλαβα ότι έχει κάποιο πρόβλημα. Πάτε, πέστε κάτι, κάντε κάτι. Βασανίζει ο άνθρωπος. Θεέ μου, δεν αντέχουμε άλλο, πάρ' τον κοντά σου. Τσακωστή μέρα τελείωσε. Δεν ξαναείδα να έρθω τον άνθρωπο αυτόν. Πάτε, τι έγινε. Τον πήρε ο Θεός κοντά του. Βαρέθηκε, κουράστηκε, μας ακούει, λέει, και τον πήρε κοντά του. Έτσι και έτσι, καλό είναι και αυτό. Αν κουράστηκε, μας ακούει, τουλάχιστον σώθηκε μια ψυχή. Μια άλλη φορά, έχουν πολλά περιστατικά τέτοια, αλλά δεν ξέρω τι χώρο. Τι χώρο έχουμε. Ήρθε ένας γύφτος, εκεί κοντά είναι η Αγία Βαρβάρα, που είναι η συνοικισμό στον Ρώμα. Ήρθε επόμενο να τάσω, ένας γύφτος με τέσσερα παιδόπουλα. Γεμάτο καρπούζι για τον τάσο. Το σταματάει ο Γιωκόπουλος. Έλα, έλα, έλα, έλα μας. Είχε μια έντρινη κρύα. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Πόσα καρπούζια έχεις, αυτά που λες. Φέρ' τα όλα μέσα. Είχε πολύ ανετοιμένο το αίσθημα της φιλοξενίας. Πάρα πολύ. Τα κόλλησαν λοιπόν τα παιδιά και ο γύφτος μια αποθήκη. Όλα τα κάπεζα στη βράξη εκεί πέρα. Πόσο θέλεις τόσο. Πάρε το και παραπάνω. Μπες στο αυτοκίνητο, φεύγει. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Τι θες παππούλι, έλα, έλα, έλα. Του βάζει να φάνε. Χαρά ο γύφτος. Τα παιδιά που κάτσε να φάνε. Πάει να φύγει. Έλα, έλα, έλα, έλα. Τι θέλεις τώρα, του λέει. Πόσα παιδιά έχεις, λέει, τέσσερα. Πάρε έξι καπουζιά του και μεγάλα και πάρε το μαζί σου. Αυτά που είχε πληρώσει θα δώσει πάλι πίσω να τα πάρει. Έλα, έλα, έλα, πάνε να φύγει. Έλα, πάρε τα όλα και φύγε. Τα είχε πληρώσει, θα δώσει πάλι πίσω. Του πήγαινε κάθε μέρα, αυτός έμενε την ημέρα συνήθως, αν δεν διακονούσε, στο πλάι της εκκλησίας. Και πήγαιναν κόσμος, του πήγαινε τιοπιτάκια, μπιφτέκια, πατάτες, διάφορα καθένας. Είπα τραπουγάλι τραπέζι απ' έξω, πρωτοκαλάδες, το άρεσε πρωτοκαλάδα πολύ. Και τα αφήνει εκεί πέρα. Και πήγαιναν συνέχεια άλλοι και τρώγανε. Άλλοι φέρανε, άλλοι τρώγανε. Όλη η μέρα αυτό έγινε. Ναι. Άλλοι κάποιοι φέρανε, κάποιοι τρώγανε. Και αυτός όμως έτρεγε πολύ καρπούζι. Κάτι που δεν επιτρέπει το διαβητικό. Είναι πλέον στον Ευαγγελισμό σε κατάσταση έτσι, όχι κομματώδη αλλά προκομματώδη κατάσταση, αρκετά επιβαρημένη υγεία του, αλλά το χαμόγελο και το φως δεν λείπουν από τη μορφή του. Έχει το κόκκοντα σαν τραγουδιστή, είναι σφαβορήτη, αν το θυμάστε εσείς, δεν ξέρω, πιο παλιούς να θυμούνται. Δίπλα από τον γέροντα ήταν ένα παιδί το οποίο πέθαινε, υπέφερε μάλιστα. Πέθανε και υπέφερε. Παππούλη, πες μια ευκούλα, λέει, πονάει το παιδί, λέει, κάνει κάτι. Αυτός πονάει περισσότερο. Αλλά ξέρετε, ο ιερέας δεν κοιτάει τον εαυτό του. Άλλος κάνει καλά, αυτός είναι άρρωστος όμως. Έτσι πάντα πράγματα. Ελάτε, λέει, σηκώστε να πάω. Τον σηκώνουν λοιπόν δύο παιδιά και πάει δίπλα. Διαβάζει μια βίβλο σταυρώνη. Και μετά από μια σειρά το παιδάκι σηκώθηκε ορθείο και πήγε σπίτι. Τέτοια περιστατικά είναι πάρα πολλά. Είχε πάρει χάρη από τον Θεό, δεν είναι πολύ γνωστός. Και όπως είπα και στους Πορφύριους είναι ο κρυφός Άγιος. Η αγιότητα δεν κάνει θόρυβο, δεν ακούγεται, δεν πάει το μυαλό σου, αλλά ζει μέσα του κοσμογονία. Ποια είναι η γραμμή που ξεχωρίζει τον κοινό άνθρωπο τον Άγιο? Η σιωπή, η αφάνεια, η ταπείνωση. Τι το κάνει Άγιο? Η πολλή αγάπη. Που δεν έχει διάκριση. Είχε έρθει η Γιάννη Παπανδρέου, η σύζυγος του αημής του Ανδρέου. Όπου τον είχε σε μεγάλη εκτίμηση και αυτή, όπως και πολλοί άλλοι, της επώνυμη και ανώνυμη είπε. Και λέει, έχω πάει σε πολλούς, αλλά σαν τον εμένα δεν έχω άλλον. Πήγε στο Προφύριο, πήγε στον Ιακώστα Λύκη, αλλά η ταπείνωση του ανθρώπου

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. 27 Μαΐου, μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Ελαδίου. Αφού καθαρίστηκε με άσκηση από τους μολυσμούς των παθών, ο Άγιος Ελάδιος κατέστη σκεύος εκλογής της Θείας Χάριτος. Χειροτονήθηκε επίσκοπος και έδιωξε από το πίμνιο του Χριστού τους πνευματικούς λύκους, ειδωλολάτρες και αιρετικούς που απειλούσαν τα πρόβατά του και το οδήγησε ειρηνικά στο λιμάνι της Σωτηρίας. Κατά τη διάρκεια ενός διωγμού οδηγήθηκε μπροστά στους τυράννους, ομολόγησε με γενναιότητα την πίστη του και προσφέρθηκε πρόθυμα στους βασανισμούς, από τους οποίους αποκόμισε πρόσθετη αιώνια δόξα. Αφού βασανίστηκε απάνθρωπα, εμφανίστηκε σε αυτόν ο Χριστός, θεράπευσε τις πληγές του και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τον αγώνα του. Εν συνεχεία τον έριξαν σε αναμένη κάμινο, αλλά η χάρη του Θεού τον διατήρησε άκαυστο και το θαύμα αυτό ήλκυσε πλήθος ειδωλολατρών στην πίστη. Αφού υπέστη και άλλα βασανιστήρια, παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό και έλαβε στον ουρανό τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου. Μνήμη του Αγίου Ιερομάρτυρος Θεράποντος Σάρδεων. Ο Άγιος Θεράπων ήταν θεοσεβής και ενάρετος ιερέας στην πόλη των Σάρδεων της Λυδίας, ο οποίος εκήρυτε δίχως να φοβάται τους δυνάστες την επαγγελία της αιωνίας ζωής. Συνελήφθη από τον άρχοντα Ουαλεριανό και αφού παραδόθηκε στα βασανιστήρια, εν συνεχεία μεταφέρθηκε διαδοχικά στη Σιναό και κατόπιν στην Άγκυρα. Φτάνοντας στις όχθες του ποταμού Αστελή, οι φύλακές του τον άπλωσαν στη γη και τον ράβδισαν άγρια. Από τη γη που ποτίστηκε με το αίμα του μάρτυρα βλάστησε αργότερα μία ύφυλος δρύς που είχε την ιδιότητα να θεραπεύει κάθε είδος ασθένεια. Από την Άγκυρα οδηγήθηκε κατόπιν στα Σάταλα, επισκοπική έδρα που υπαγόταν στη Σάρδης, όπου υπέστη νέα βασανιστήρια και αποκεφαλίστηκε. Των Αγίων Μαρτύρων Αλυπίου, Ευβοιώτου, Παύλου και της αδελφής αυτού Ιού.

Διαννής. Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Ρώσου, ομολογητού και θαυματουργού. Ο Όσιος Πατήρ ημών Ιωάννης γεννήθηκε σε χωριό της Μικρορωσίας, Ουκρανία, το 1690 και μεγάλωσε στην ευσέβεια και την αγάπη των Αγίων Αρετών. Όταν ενηλικιώθηκε κατά τα χρόνια του Ρωσοτουρκικού πολέμου 1710, κατετάγει στο στρατό του Τσάρου. Έλαβε μέρος στην ολέθρια εκστρατεία του Πούτ, εχμαλωτίστηκε από τους Τατάρους και πουλήθηκε σκλάβος σε έναν Τούρκο αξιωματικό του υπηκού, ο οποίος τον έφερε στην πατρίδα του, το Προκόπη της Καπαδοκίας. Αντίθετα με πολλούς συνεχμαλώτους του που απαρνήθηκαν τη χριστιανική πίστη, ο Όσιος Ιωάννης αντιστεκόταν στις προτάσεις και τα χτυπήματα του Κυρίου του, λέγοντας πως κανένα μαρτύριο δεν θα ήταν ικανό να τον απομακρύνει από την αγάπη του Χριστού. Συμπλήρωνε δε: «Είσαι αφέντης του σώματός μου, όχι όμως και της ψυχής μου. Άφησε με ελεύθερο να εκτελώ τα θρησκευτικά μου καθήκοντα και εγώ πρόθυμα θα υπακούω στις προσταγές σου».

0: Κατεβαίνοντας τα σκαλοπάτια, ένιωσα ένα κρύο υδρότα να περιλούζει το κορμί μου. Μια τρεμούλα και σαν κάποιο αόρατο χέρι να μου βάζει μια σανίδα στο κορμί μου, σαν υποστήλωμα. Ανορθώθηκα αμέσως. Πέταξα αμέσως το ραβδί, το οποίο δεν είχα αποχωριστεί 15 ολόκληρα χρόνια. Το ραβδί αυτό της γιαγιάς, ένα απλό και φτωχό δώρο, κρέμεται σαν λάφυρο στο προσκυνητάρι, μπροστά στον όσιο ως ένδειξη ευγνωμοσύνης, σεβασμού και αγάπης. Δοξάζω το Θεό και τον Άγιο Ιωάννη για το μεγάλο θαύμα που μου έκανε. Άλλο ένα θαύμα του Αγίου. Θεραπεύονται δύο αδελφάκια. Σε ένα απλό σπίτι στη Λεμεσό της Κύπρου, μια οικογένεια ζει το δράμα της. Έχουν δύο παιδιά, 6 και 8 ετών, με λευχαιμία. Γονείς και επιστήμοι δίνουν τη σκληρή μάχη της ζωής. Όσο βλέπουν το μαραμένο και χλωμό προσωπάκι, τη λυγισμένη θέληση και όρεξη για ζωή και παιχνίδι των παιδιών τους, τόσο η καρδιά αυτών των γονιών σφίγγεται. Κάποιος τους μιλάει για τον Όσιο Ιωάννη στην Ελλάδα, που είναι ολόσωμος, ζωντανός, θαυματουργός. Γονατίζει πονεμένη μάνα, γονατίζει και ο πατέρας μπρος στο εικόνισμα του σπιτιού τους. Είναι βράδυ, η φλόγα του καντιλιού κάνει πιο χλωμά τα προσωπάκια των παιδιών που κοιμούνται δίπλα τους. «Άγια μου Γιάννη», λέει η μάνα, «κάνε μου τα παιδάκια καλά, πώς να αντέξω σε τούτο το μαρτύριο. Άγια μου Γιάννη, έλα και στο δικό μου σπίτι εδώ στη Λεμεσό. Μπες απόψε και δες για λίγο τον πόνο μας». Ο πατέρας με βουβό κλάμα σηκώνεται. Σηκώνεται μετά από ώρα και η μάνα. Κοιμούνται. Ξημερώνει. Με μια απαντοχή κοιτάζει μάνα. Τι βλέπουν τα μάτια της? Μιλάει στο σύζυγό της να δει κι αυτός. Τα προσωπάκια των παιδιών τους δεν είναι χλωμά. Είναι απαλά ρόδινα. Τα ξυπνούν. Με λαχτάρα τα ετοιμάζουν. Πού πηγαίνουν? Στον καθηγητή τους. Μα τους λέει εκείνος, «Γιατί να κάνουμε πάλι ανάλυση αίματος? Μην κουράζουμε τα παιδιά. Προχθές τα εξετάσαμε». Η μάνα επιμένει. Ο πατέρας παρακαλεί. Η εξέταση γίνεται και τα ερυθρά αιμοσφαίρια είναι κανονικά. Το θαύμα της πίστης έχει γίνει. Μετρούν το ύψος των παιδιών οι γονείς, ζυγίζουν το βάρος τους και φτιάχνουν ομοιώματα ολόσωμα από κερί. Με το αεροπλάνο στην Αθήνα και από εκεί στο θαυμαστό Όσιο Ιωάννη, όπου μπροστά του γονάτισαν με τα παιδιά για εκείνο το ευχαριστώ, που αυτό μόνο θα μπορούσαν να πούν την ώρα εκείνη. Άφησαν πίσω δύο κέρινα αγάλματα, που στημένα από τότε στην Εκκλησία μαρτυρούν σε όλους τα θαύματα της αγάπης του Θεού και του Αγίου Του.
1: Αδελφοί μου, ας έχουμε πάντα την ευχή του αγαπημένου μας προστάτου, Οσίου Ιωάννου του Ρώσου. Αμήν.
2: Ακούσαμε μόλις, φίλες και φίλοι ακροατές, τον βίο και τα θαύματα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, έτσι όπως τα διάβασαν η Νικολέτα Τσαταλμπασίδου, η Κατερίνα Τσανακλίδου, η Μυρσίνη Δελιγιάννη και η Χρυσούλα Χαριτούδη από το CD «Η ακολουθία του παρακλητικού κανόνωσης των Άγιων Ιωάννη των Ρώσων, η βιογραφία και τα θαύματά του», σε επιμέλεια του Δημητρίου Παπαγεωργίου, άρχοντος πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής Κωνσταντινούπολεως. 27 Μαΐου, η εορτή του Αγίου Ιωάννου κάθε χρόνο. Φίλες και φίλοι ακροατές, να ευχηθούμε να έχουμε πάντοτε τις πρεσβείες του Αγίου στη ζωή μας και η χάρις του να μας σκεπάζει. Καλό ξημέρωμα.
3: Όπου γης. Η Πειραϊκή Εκκλησία στις ορθόδοξες γειτονιές του πλανήτη.

Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίηση Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ισπανικών και Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα.

0: Δέα και για τιμωριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διαβάζει ο Παναγιώτης Βλάχος.

Άγιος Ευμένιος είχε πολύ έντονα τα εξής χαρακτηριστικά. Πρώτον, ήταν ο άνθρωπος της χαράς. Και δεύτερον, δεν είχε λογισμούς. Δεν είχε αυτό που έχουμε όλοι μας, δηλαδή τον πόλεμο των λογισμών. Είχε απλότητα εσωτερική και εξωτερική. Δεν τον ενδιέφερε ποιος βασίλευε στη χώρα, ποιος ήταν πρωθυπουργός, ποιος ήταν αρχιεπίσκοπος. Τίποτα, τίποτα. Αυτός μόνο γέλαγε, γέλαγε. Του έλεγες για κάποιον και σου απαντούσε «καλός κι αυτός». Δηλαδή, δεν είχε λογισμούς, δεν είχε συγκρούσεις μέσα του. Γνώριζε την αλήθεια και γι' αυτό ήταν ένας φυσικός άνθρωπος. Ένας άνθρωπος του Χριστού. Ήταν εγχριστωμένος άνθρωπος ο πατήρ Ευμένιος. Αλλά οι άνθρωποι δεν τον ήξεραν, γιατί συνήθως έλκονται από αυτά που λάμπουν. Ο πατήρ Ευμένιος δεν έλαμπε εξωτερικά. Ήταν λίγο γυφταρία. Κατσάρια, παλιοπάπουτσα φόραγε. Περνούσε απαρατήρητος, αλλά οι έξυπνοι τον είχαν και για λίγο παλαβούτσικο, εξαιρουμένων των ασθενών και των συγγενών του και αυτών που ήσαν πολύ κοντά του, οι οποίοι ήξεραν την αγιότητά του και σέβονταν όλα αυτά που είχε περάσει ως σοφρόνιος μοναχός μέχρι που έγινε ο πατήρ Ευμένιος, ο λάμπων και χαμογελαστός. Ήμουν και εγώ από τους ευλογημένους που έζησαν πολύ κοντά στον πατέρα Ευμένιο, γιατί τον γνώρισα από μικρός, από 12 χρονών. Αλλά έκανα και ειδικότητα στο Λιμωδόν και βρισκόμουν καθημερινά σε απόσταση 100 μέτρων από εκείνον. Από την εμπειρία μου αυτή λοιπόν, άντλησα τα παρακάτω. Η λέπρα στην εποχή του Αγίου. Η ιστορία των Χανσενικών αρχίζει από τα παλιά τα χρόνια. Η νόσος του Χάνσεν ταλαιπώρησε πολύ τους ανθρώπους που νόσησαν μέχρι τη στιγμή που ανακαλύφθηκε η θεραπεία με την δαψόνη. Ο παπά Ευμένιος έλεγε ότι όποιος πάσχει από τη λέπρα νιώθει σαν να υπάρχει μια τσουγκράνα που του γδέρνει το δέρμα και το ξεκολλάει από τη σάρκα σε λωρίδες. Δηλαδή είχαν φοβερούς, ανίποτους πόνους οι άνθρωποι. Γι' αυτό και αγαπούσαν πολύ τον Άγιο Χαράλαμπο που υπέστη από τους διώκτες του το μαρτύριο του γδαρσίματος, υποφέροντας αυτούς τους τρομερούς πόνους και του έκαναν ειδική λειτουργία, δηλαδή με αρτοκλασίες κλπ. Η θεραπευτική αντιμετώπιση της νόσου είχε ξεκινήσει πολύ πρόσφατα στην Ελλάδα, μόλις ένα χρόνο πριν. Το 1957 εκενώθηκε για παράδειγμα η Σπιναλόγκα και μεταφέρθηκαν οι ασθενείς στο Λιμωδόν. Όμως το φάρμακο αυτό, η δαψόνη, είχε πάρα πολλές επιπλοκές, προκαλούσε πολλές δυσκολίες. Επίσης, σταματούσε μεν το νόσημα, αλλά ο κάθε άρρωστος παρέμενε με τις πληγές που του είχε ήδη προκαλέσει η αρρώστια. Αν, δηλαδή, του έλειπε κάποιο δάχτυλο, αν είχαν παραμορφωθεί τα χέρια του, αν υπήρχε ελεφαντίαση του προσώπου, η θεραπεία σταματούσε την εξέλιξη της νόσου, αλλά οι ζημιές που είχαν ήδη γίνει παρέμεναν. Έτσι, πολλοί είχαν το λεγόμενο λεόντιο προσωπείο, δηλαδή τα πρόσωπά τους είχαν γίνει σαν τα λιονταράκια. Τους είχε πέσει η μύτη, τους είχαν πέσει τα αυτιά, τα χείλια τους είχαν λιώσει, τα χεράκια τους είχαν μείνει χωρίς δάχτυλα. Τότε είχε έρθει στην Ελλάδα ο περίφημος Ραούλ Φολερό. Αρχιεπίσκοπος ήταν εκείνη την εποχή ο Ιερώνυμος ο πρώτος. Τίμιος, καλός άνθρωπος, μορφωμένος, καλλιεργημένος σε δύσκολους καιρούς. Τέλος πάντων, ο άνθρωπος αυτός γνωρίστηκε με τον Ραούλ Φολερό. Ο Φολερό αγωνίστηκε πάρα πολύ να διαδώσει στα πέρατα του κόσμου ότι πια βρεθήκανε τα φάρμακα για τη λέπρα, να εξασφαλίσει σε όλες τις χώρες τα φάρμακα για την ασθένεια αυτή και να χτίσει λεπροκομεία, ώστε οι λεπροί που ήσαν σε πολύ άσχημη κατάσταση να μπορούν να θεραπεύονται και να υποστηρίζονται. Επίσης, φρόντισε να ανοίξουν οι πόρτες των λεπροκομείων και να υπάρχει επικοινωνία των υγιών ανθρώπων που ζούσαν έξω στην κοινωνία με τους θεραπευμένους πλέον λεπρούς. Ας σημειωθεί ότι πάρα πολλοί γιατροί, οδοντίατροι, έρχονταν από την Ελβετία με φορητό ιατρείο της εποχής εκείνης και επιμελούνταν τα δόντια των Χανσενικών ή φρόντιζαν άλλα προβλήματα υγείας τους, πληγές και άλλα.
Βέβαια, στο σημείο της επικοινωνίας των Χανσανικών με τους υγιείς, ένα πολύ σημαντικό βήμα έκανε ένας παπάς από το Χαϊδάρι, που παρόντρινε τους ανθρώπους όχι να επισκέπτονται τους Χανσανικούς, αλλά να τους καλούν στο σπίτι τους για φαγητό. Και μια φορά, μάλιστα, έκαναν τραπέζι σε όλους τους Χανσανικούς σε μια μεγάλη ταβέρνα. Μια κυρία, που ήταν τότε 14 ετών, μου έδωσε και έχω φωτογραφίες από αυτό το τραπέζι. Και ξέρετε πώς κάθεσαν στο τραπέζι? Ένας υγιής, ένας Χανσανικός. Ένας υγιής, ένας Χανσανικός. Καταλάβατε? Και έγινε, ας πούμε, μια πραγματική αδελφοποίηση των ανθρώπων. Ήρθε λοιπόν από τη Γαλλία ο Ραούλ Φολερό και μαζί με τον αρχιεπίσκοπο, τον Ιερώνυμο Κοτσόνη, επισκέφθηκαν το λεπροκομείο. Ήταν πολύ ωραία. Καθίσανε, φάγαν όλοι μαζί. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό που έκανε τότε ο αρχιεπίσκοπος, γιατί είδε όλος ο κόσμος ότι πια δεν είναι η λεπρή τόσο φοβερό πράγμα. Μάλιστα, οι Χανσενικοί, για να τιμήσουν τον Φολερό, φτιάξανε μια μικρή πρωτομία πέξω από το κτίριο. Και να σας πω και κάτι άλλο. Στο Καμερούν, όλα τα κτίρια των λεπρών από πάνω γράφουνε «Σε ευχαριστούμε, Ραούλ Φολερό». Αυτό γίνεται σε όλες τις χώρες που υπάρχουν λεπροί. Δυστυχώς, όμως, στο Καμερούν υπάρχουν Χανσενικοί οι οποίοι δεν μπορούν να βρουν τα φάρμακα να τα αγοράσουν. Δεν υπάρχουν φάρμακα και έχουν ακόμα την νόσο, ενώ, δόξα σε ο Θεός, με τα φάρμακα αυτά η συγκεκριμένη νόσος έχει ξεριζωθεί από τον ευρωπαϊκό χώρο. Τους ανθρώπους που νόσησαν από λέπρα τους ονόμασαν Χανσενικούς, γιατί η λέξη λεπρή ήταν πολύ αρνητικά φορτισμένη, αφού η ασθένεια αυτή μέχρι και το 1950 αλλά και αργότερα ταλαιπώρησε φοβερά τους ανθρώπους, έχοντας συγχρόνως πολύ βαρύ ψυχολογικό φορτίο. Ήταν μια ασθένεια που έδιωχνε τους ανθρώπους από τα σπίτια τους και τους απομόνωνε σε ειδικούς χώρους για να μην έχουν καμία επαφή με τους συγγενείς τους. Αυτός ο ξεριζωμός των ψυχών των ανθρώπων, να τους παίρνουν από το περιβάλλον τους δια της βίας πολλές φορές, να χωρίζουν ανδρόγυνα, να χωρίζουν μάνες από τα παιδάκια τους κτλ, ήταν κάτι πάρα πολύ βαρύ για τους ανθρώπους. Στην Ελλάδα είχαμε έναν μεγάλο χώρο που λεγόταν Σπιναλόγκα, όπου πηγαίνανε τους ανθρώπους αυτούς, διότι υπάρχουν πολλοί κριτικοί που είχαν νοσήσει. Υπήρχαν βέβαια ασθενείς και από την Καρδίτσα και από το Αγρίνιο, αλλά οι περισσότεροι ήταν κριτικοί. Γι' αυτό τους έβαζαν στη Σπιναλόγκα, ένα μικρό νησάκι απέναντι από την Ελούντα, όπου υπήρχε ένα εγκαταλελειμμένο κάστρο των Ενετών, και αυτό γινόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ας έρθουμε όμως στο μεγάλο πρόβλημα της Σπιναλόγκας, τον έρωτα. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι επειδή αρρωσταίνει κάποιος, ξεχνιέται ο έρωτας. Όμως, όσο πιο πονεμένος είσαι, τόσο πιο πολύ έρωτα θες. Και τι σημαίνει έρωτας? Αγάπη, κατά την Εκκλησία, σημαίνει ότι σ' αγαπώ χωρίς να με νοιάζει αν με αγαπάς ή δεν με αγαπάς. Ενώ έρωτας σημαίνει ότι σε αγαπώ και θέλω να με αγαπάς κι εσύ. Αν δεν με αγαπάς, πεθαίνω και σκάω. Δεν μπορώ να το αντέξω και θέλω να έχω και ένα φυλάκι από σένα. Αυτό είναι ο έρωτας. Και τι συνέβαινε τότε? Ένας λεπρός είχε τη γυναίκα του να ζει υγιής έξω από τη Σπιναλόγκα και εκείνον τον είχαν κλείσει μέσα στη Σπιναλόγκα. Η άλλη είχε τον άντρα της στην άλλη μεριά και εκείνη την είχαν φέρει μέσα στη Σπιναλόγκα. Είχαν διαφόρων βαθμών την ασθένεια. Πώς να σχετιστούν? Τι να κάνουν? Έπρεπε να χωρίσουν, να πάρουν άδεια. Δεν γινόταν αλλιώς. Αλλά όποιος πήγαινε στη Σπιναλόγκα δεν ξανά βγαίνει έξω, διότι το κράτος έχει τους νόμους του και είναι αμετακίνητο. Και σαν να μην φτάνει αυτό, έχουμε και την Εκκλησία να λέει «Α, κοιμόσαστε μαζί, απαγορεύεται και γι' αυτό δεν θα κοινωνήσετε ποτέ».

0: Έτσι εφαρμόστηκε και ο νόμος της πολιτείας και ο σκληρός νόμος της εκκλησίας. Ενώ οι άνθρωποι ήθελαν να κοινωνήσουν, διότι δεν έφταιγαν αυτοί για το γεγονός ότι ζούσαν εκεί μέσα, ήταν καταδικασμένοι να ζουν όλοι μαζί με αυτόν τον τρόπο. Μη σας κάνει εντύπωση, είμαστε όλοι μεταπτωτικοί άνθρωποι. Δεν είχαν τις γυναίκες τους οι άντρες και οι γυναίκες τους άντρες τους, και πολλές φορές έκαναν κρυφές σχέσεις εκεί μέσα. Γιατί ο έρωτας είναι ο τρόπος που έχει βρει η φύση για να υπερνικά τον θάνατο. Εξού και το δημοτικό τραγούδι «Ο έρωτας και ο θάνατος αδέλφια ελογούνται». Ο πατήρ Χρύσανθος, ο παπάς της Πιναλόγκας, όταν πήγε στη Σπιναλόγκα, ευρέθη μπροστά σε αυτή τη δυσκολία. Και τότε οι επίσκοποι, πάρα πολύ σοφά, παρακαλούν την κυβέρνηση να βγάλει μια απόφαση που να λέει ότι οι χανσενικοί που μπαίνουν στη Σπιναλόγκα θα μπορούν να βγάζουν διαζύγιο πολύ εύκολα. Δηλαδή, θα υπογράφει το διαζύγιο η πολιτεία αμέσως και η εκκλησία αμέσως θα προχωράει παρακάτω αν οι άνθρωποι αυτοί βρουν κάποιο σύντροφο εκεί μέσα. Και αυτό είναι προς τιμήν της εκκλησίας. Και έστειλαν οι επίσκοποι γράμματα στους ιερείς που δεν κοινωνούσαν τους ανθρώπους που πέθαιναν, αλλά τους άφηναν ακοινώνητους. Στα γράμματα αυτά τους έγραφαν: «Και να μην προλάβετε να τους παντρέψετε, θα τους κοινωνάτε. Δεν θα αφήνετε τους χριστιανούς χωρίς την τελευταία παρηγορία». Και έστειλαν και χανσενικοί γράμματα στον επίσκοπο και του έγραφαν: «Δεσπότη μου, δεν τη θέλω για έρωτα, τη θέλω για παρηγοριά στην αρρώστια μου τη γυναίκα». Καταλάβατε, είχαν ανάγκη τη συντροφικότητα που τους την είχε στερήσει ο κόσμος. Πολύ σημαντικό πράγμα. Και μάλιστα, για να πάρουν το διαζύγιο και να παντρευτούν, έπρεπε να βάλουν χαρτόσημο όσης φορά στο κράτος. Αλλά οι λεπροί επένοντο. Πού να βρουν τα χρήματα? Τότε η εκκλησία τους βοήθησε και οικονομικά. Στη Σπιναλόγκα υπάρχει ο ναός του Αγίου Παντελεήμονα, που κατασκευάστηκε την περίοδο του Κρητικού Πολέμου 1645-1669, όταν οι οχυρώσεις της Σπιναλόγκας ανακαινίστηκαν και συμπληρώθηκαν. Το κτίσμα υπέστη καταστροφές και ανακαινίστηκε τουλάχιστον 2 φορές. Στις 3 Ιουνίου του 1901 έγιναν εκ νέου τα εγγένειά του, όταν λήφθηκε η απόφαση για χρήση του νησιού ως χώρου απομόνωσης λεπρών. Έγιναν λοιπόν τα εγγένεια, παρουσία του Επισκόπου Πέτρας και Χερονήσου. Στη συνέχεια όμως, ο Επίσκοπος βρέθηκε σε δυσκολία, γιατί δεν ήταν εύκολο να βρει ιερέα που να δεχθεί να μείνει εκεί ανάμεσα στους λεπρούς. Τότε λοιπόν, ένας παπάς χείρος με 3 παιδιά, ο Μανώλης Ψαράκης, είπε στον δεσπότη: «Εγώ, δεσπότη μου, είμαι χείρος και έχω 3 παιδιά. Θα αφήσω τα παιδιά μου και θα πάω στη Σπιναλόγκα». Πω πω, καταλάβατε τι έκανε αυτός ο παπάς? Θυμηθείτε τι είπε ο Κύριος: «Χαρά σε αυτόν που θα αφήσει σπίτια, που θα αφήσει γυναίκα και παιδιά ένεκεν του ονόματός μου». Δεν μου λέτε, όταν ένας παπάς τα εγκαταλείπει όλα και τα παιδόπουλά του και πάει μέσα στη Σπιναλόγκα και δεν φοβάται, και όταν το βράδυ όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι μπαίνουν στη βάρκα και φεύγουνε, οι γιατροί, οι νοσοκόμοι, οι αστυνομικοί, οι γραφειοκράτες, όλοι αυτοί που είχαν πάει το πρωί, ενώ ο παπάς κλείνεται μέσα στα σπίτια της Σπιναλόγκας μαζί με τους άλλους λεπρούς, αυτός ο παπάς δεν θυσιάζει τη ζωή του? Ασφαλώς και θυσιάζει τη ζωή του. Είπε τίποτα? Τίποτα δεν είπε. Ακούστε το τέλος λοιπόν και πείτε μου, άμα αυτός είναι Άγιος ή δεν είναι. Και νομίζω ότι το Πατριαρχείο πρέπει να κάνει μια ημέρα των Αγίων Λεπρών. Δηλαδή όλους τους βίους αυτούς να τους συνάξουν, να τους καταγράψουν, να τους συνακηρύξουν όλους μαζί και να κάνουν μια μεγάλη εικόνα με όλους μαζί και να καθιερώσουν μια γιορτή των λεπρών. Μετά την Κυριακή των Φώτων, τη μεθεπόμενη Κυριακή δηλαδή, που διαβάζεται η περικοπή των 10 λεπρών, να καθιερωθεί να είναι η γιορτή σε όλη την Ελλάδα. σύναξη των Αγίων Λεπρών. Ο Παπαμανώλης λοιπόν υπηρέτησε τους λεπρούς για πολλά χρόνια και μια Κυριακή πήγε στην εκκλησία και την ώρα που πήγε να λειτουργήσει είδε τα άμφια του να λάμπουν φως και σκέφτηκε ο καημένος, αυτό είναι σημάδι ότι θα πεθάνω. Οπότε βγήκε έξω και τους είπε, την άλλη Κυριακή θα συγκεντρωθείτε όλοι στην εκκλησία. Πράγματι, πηγαίνουν στην εκκλησία 600 άνθρωποι. Τους διαβάζει μία ευχή και πέφτει στα γόνατα και ζητάει από όλους συγγνώμη. Αγκαλιαστήκανε, φιληθήκανε, αλληλοσυγχωρηθήκανε και τους αποχαιρέτησε. Για να μην δούνε τον θάνατό τους στο νησί και πικραθούνε. Και τους λέει, είναι η τελευταία λειτουργία που σας κάνω. Να κάνουμε μια παρένθεση εδώ και να πούμε ότι ο Άγιος Ευμένιος το τελευταίο Πάσχα του που το περάσαμε μαζί και θα σας πω αναλυτικά γι' αυτό παρακάτω μου είπε κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, άσε με Ευαγγέλη μου να χαρώ την τελευταία λειτουργία που κάνω. Δηλαδή είναι μια γραμμή, ο ένας δίνει στον άλλο τη λαμπάδα και πάει παρακάτω. Πάει λοιπόν ο Παπαμανώλης στο σπίτι του Κυριακή μεσημέρι και ξαπλώνει. Την επομένη δεν μπορούσε να πάει στους λεπρούς και κοιμήθη. Καταλάβατε. Είδε τη λαμπρότητα της ιεροσύνης πάνω στα ράσα του και έπεσε στα γόνατα και τους ζήτησε συγγνώμη. Ο επόμενος ιερέας επίσης υγιής ήταν ο Παπανέστορ που πήγε και αυτός με τη θέλησή του. Όταν εκοιμήθη πήγε ο πατέρ Νίκανδρος. Στη συνέχεια και συγκεκριμένα το 1935 πήγε ο πατήρ Ανδρόνικος, ο οποίος ήταν αγιορείτης. Και τότε ήταν στο νησί περίπου 318 λεπροί. Τον διαδέχτηκε ο ιερομόναχος Μελέτιος Γουργούρης, πολύ άξιος και εξαιρετικά μορφωμένος άνθρωπος. Αφού διακόνησε στη Σπιναλόγκα πήγε στους Αγίους Τόπους γιατί είχε κάνει κάποιο τάμα και εκοιμήθη εκεί. Μετά η Σπιναλόγκα έμεινε για κάποιο διάστημα χωρίς παπά. Είχαν έρθει και άλλοι ασθενείς στο νησί, οι οποίοι ήταν ανεξομολόγητοι, ακοινώνητοι κλπ. Μάλιστα, είχε συμβεί να θάψουν ανθρώπους χωρίς παπά. Υπήρξαν βέβαια στο νησί και άρρωστοι ιερείς, αλλά εμείς μιλάμε για τους υγιείς ιερείς που ήταν τοποθετημένοι από τον επίσκοπο να λειτουργούν. Όπως επίσης υπήρξαν και άρρωστοι καλόγυροι και καλόγριες. Φτάνουμε στο 1947. Ο Παπαχρύσανθος Κατσουλογιαννάκης, ιερομόναχος της Ιεράς Μονής Φανερωμένης, επειδή ένα πνευματικό του παιδί, το οποίο επρόκειτο να παντρευτεί σε 10 μέρες, αρρώστησε από λέπρα, πήρε το κορίτσι και το πήγε με τον πατέρα του στη Σπιναλόγκα. Μπήκανε από την πλάκα στο καραβάκι και πέρασαν απέναντι. Μόλις φτάνουν στο νησί βλέπουν στην είσοδο μια επιγραφή που έγραφε, όποιος μπαίνει δεν βγαίνει. Το άφησαν λοιπόν το κορίτσι και έφυγαν. Ο Παπαχρύσανθος όμως την επόμενη Κυριακή λέει, μα είμαι πνευματικός πατέρας, να πάω το παιδί και να το αφήσω και να μην ξαναπάω να το δω. Ξαναπήγε λοιπόν στο νησί, βγήκε από τη βάρκα και είδε τους λεπρούς στο καφενείο. Μάλιστα, όταν τον είδαν, δεν σηκώθηκαν να τον χαιρετήσουν. Εκείνος τους πλησίασε και τους έκανε και μία υπόκληση. Οι λεπροί νόμιζαν ότι τους χαιρέτησε με τον τρόπο αυτό για να αποφύγει να τους ακουμπήσει. Άρα, εμείς μέσα στην εκκλησία πρέπει να μάθουμε να ακουμπάμε τους πάντες. Στη συνέχεια όμως απλώνει τα χέρια του και τους χαιρετάει. Και τους λέει, χαίρετε, είμαι ο Χρύσανθος. Την άλλη Κυριακή να έρθετε όλοι στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Θα πάρω την άδεια από το Δεσπότη και θα έρθω να σας λειτουργήσω. Και όπως έχω ακούσει από το στόμα του ίδιου, γιατί είχε επισκεφθεί μερικές φορές τους χανσανικούς στο Εγάλεο όταν έκλεισε Σπιναλόγκα, είπε, δεν τους είπα είμαι ο πατέρας Χρύσανθος, αλλά είμαι ο Χρύσανθος, ώστε να με πούνε οι ίδιοι πατέρα όταν και αν με νιώσουν πράγματι πατέρα τους. Ο δεσπότης εκείνης της περιοχής στην Κρήτη ήταν καλός. Οι κριτικοί δεσποτάδες, όπως είπαμε, είναι πιο ήπιοι. Γιατί? Γιατί είναι το οικουμενικό. Άργησαν να φύγουν οι Τούρκοι, εμείς λευτερωθήκαμε πολύ σύντομα, ειδικά η Πελοπόννησος, και πήραμε το εξουσιαστικό. Δεν είναι έτσι όμως. Στην Κρήτη λοιπόν οι επίσκοποι ήταν διαφορετικοί και είχαν προβλήματα να λύσουν. Φαντάσου ένα λεπρό που να είναι 25 χρονών και παντρεμένος και εσύ να τον κλείνεις μέσα στους λεπρούς και αυτός να θέλει γυναίκα. Και βρίσκει μια λεπρή εκεί μέσα. Πώς θα το λύσει αυτό η Εκκλησία? Δεν πάει να πει ότι επειδή είναι λεπροί δεν έχουν ωρέξεις, θα τους καπελώσεις εσύ? Και λέγανε, όχι διαζύγια, να μην δίνουμε διαζύγια, να καθίσετε να περιμένετε. Τι να περιμένει ο λεπρός? Τον τάφο? Τον τάφο. Και αυτός ο καλός δεσπότης, όπως είπαμε, αποφάσισε και είπε, εάν είναι λεπροί θα βγάζουμε το διαζύγιο. Αν το ζητάνε και οι δύο, θα βγάζουμε το διαζύγιο. Να ελευθερώνουμε τον άντρα για να μπορεί να παντρευτεί άμα θέλει. Να ελευθερώνουμε και τη γυναίκα για να μπορεί να παντρευτεί και αυτή άμα θέλει. Σοφία. Μεγάλη σοφία. Βγάζει λοιπόν ο Μεταξάς ένα νόμο και λέει, θέλω μία δραχμή να με πληρώσεις για να σου βγάλω το διαζύγιο. Μα αυτοί δεν είχαν να φάνε. Και λέει ο δεσπότης, είσαι με τα καλά σου κύριε Μεταξά μου. Πού θα σου πληρώσουμε και μια δραχμή? Τίποτα δεν θα σου πληρώσουμε. Ο δεσπότης πάτησε το πόδι και έδινε το διαζύγιο όπου χρειαζότανε. Και όπως είπαμε, υπήρχανε μερικοί λεπροί που συζούσανε. Και επειδή συζούσανε, δεν τους κοινωνούσε ο παπάς. Όμως έγραψε ο επίσκοπος ένα γράμμα και είπε, ακόμη και αν συζούνε, την ώρα που πεθαίνουνε θα τους κοινωνήσεις. Αυτή είναι η μάνα Εκκλησία. Καλή η νόμη, καλή η εντολή, όλα καλά. Αλλά την ώρα που φεύγουν οι άνθρωποι, ο ιερέας γνωρίζει ότι θα βρεθούν μπροστά στο Θεό. Και τους συγχωρεί και τους κοινωνεί. Και μην νομίζουνε ότι για σαρκικούς λόγους ήσαν μαζί σύντροφοι. Το περισσότερο ήταν για μια παρηγοριά, να μην πεθαίνει μόνος του ο άνθρωπος. Αυτό ήτανε. Και αυτό το διέβλεψε η μητέρα Εκκλησία και έδωσε ευλογία. Λοιπόν, ο Παπαχρύσανθος την άλλη Κυριακή πήγε στην εκκλησία της Πιναλόγκας και λειτουργήσε. Αλλά επειδή δεν είχαν νηστέψει, δεν κοινώνησε κανένας. Διότι οι λεπροί κρατούσαν την νηστεία. Δεν ήταν σαν και εμάς που ζητάμε άδεια από τον πνευματικό για να τρώμε Τετάρτη και Παρασκευή λίγο γάλα, λίγο τυρί ή ό,τι άλλο επειδή έχουμε μια αρρωστίτσα. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, κάποιοι από αυτούς είχαν το πάθος της χαρτοπεξίας. Και τι νομίζετε ότι έπαιζαν στα χαρτιά? Τα αρβιλά τους. Τέλος πάντων, οι λεπροί δεν είχαν νηστέψει επειδή δεν ήταν σίγουροι ότι θα ερχόταν πράγματι ο παπάς. Την επομένη όμως Κυριακή μαζευτήκανε, τους εξομολόγησε, τους διάβασε συγχωρητική ευχή και τους προετοίμασε. Μάλιστα, όλη την εβδομάδα εξομολογούσε. Στη συνέχεια τους κοινώνησε και τους έδωσε το αντίδωρο με το χέρι του. Όταν τελείωσε και πήγε στο ιερό, τι νομίζετε ότι έκαναν κάποιοι από τους ασθενείς? Ανέβηκε ο ένας στην πλάτη του άλλου, έφτασαν στο παράθυρο του ιερού και κοιτάζανε μέσα στην πρόθεση για να δούνε τι θα κάνει ο Παπαχρύσανθος. Και όταν είδαν ότι όχι μόνο το κατέλησε το δισκοπότηρο ο παπάς, αλλά το έγλειψε κιόλας, την άλλη Κυριακή γέμισε η εκκλησία. Ήρθανε όλοι. Και όχι μόνο ήρθανε όλοι, αλλά στη συνέχεια την καλοπίσανε και την φτιάξαν την εκκλησία. Ο Παπαχρύσανθος λοιπόν κατέλυε το δισκοπότηρο και έκανε και κάτι άλλο. Όταν έδινε αντίδωρο, ακούμπαγε το χέρι του πάνω στις πληγές των αρρώστων. Τέλειωσε. Αυτό ήταν. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει κανένας. Αυτό μόνο στο όνομα του Χριστού μπορεί να γίνει. Εγώ είμαι πολύ συγκινημένος με αυτά. Κλαίω συνεχώς όταν τα θυμάμαι.
1: αναμνήσεις και εμπειρίες από τον Όσιο Ευμένιο Σαριδάκη. Γράφει ο Άγγελος Βαγγέλη. Του πρωτοπρεσβυτέρου Ευαγγέλου Παπανικολάου. Διάβασε ο Παναγιώτης Βλάχος. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Παραγωγή Νυχτερινό Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών, ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες, το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές, καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
1: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
5: Επισκεφτείτε μας και στο goldenpub.gr.
6: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 57. Ή αληθώς άρα δικαιοσύνην λαλείται, ευθείας κρίνεται η ή των ανθρώπων, και γάρ ερκαρδία ανομίαν εργάζεστε εν τη γη, αδικίαν ηχείρες ημών συμπλέκουσιν. Απελωτριώθησαν οι αμαρτωλοί από μήτρας, επλανήθησαν από γαστρός, ελάλησαν ψευδή. Θυμός αυτής κατά την ομοίωσιν του όφεως, ως ίας πίδος κοφής και βιούσης τα ότα αυτής. Ήτης ουκ εισακούσετε φωνής επαδόντων, φαρμακούτε φαρμακευωμένη παρασοφού. Ο Θεός συνέτριψε τους οδόντας αυτών εν το στόματι αυτών, τα σμήλας των λεόντων συνέθλασεν ο Κύριος. Εξουδενωθήσονται όσοι είδωρ διαπορευόμενων, εν ταινεί το τόξον αυτού έως σου ασθενήσουσιν. Όσοι κυρός τακείς αντανερεθήσονται, έπεσε πύρεπα αυτούς και ουκ είδων των ήλιων, προτού συνιένε τα σακάνθας αυτών την ράμνων, όσοι ζώντας, όσοι ενοργοί καταπίεται αυτούς. Εφραθήσεται δίκαιος όταν ήδη εκδίκησιν, τα σχήρας αυτού νύψεται εν το αίματι του αμαρτωλού. Καιρή άνθρωπος, ή άρα εστί καρπός το δικαίο, άρα εστίν ο Θεός κρίνων αυτούς εν τη γη.
0: Ψαλμός 57. Εις το τέλος μη διαφθείρεις. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν. Είναι πραγματικά αληθές ότι λαλείται το δίκαιον ως εις παράνομοι κριτέ? Εκφέρετε λοιπόν, ο άνθρωποι, δίκαιες και ευθείες κρίσεις και αποφάσεις? Όχι, δε λαλείται δικαιοσύνη, ούτε κρίνεται ευθέως, γιατί μέσα στην καρδιά σας σκέφτεστε και συλλογίζεστε πώς θα εργαστείτε την ανομία επί της γης, και τα χέρια σας με ευφυείς και περίτεχνες στρεψοδικίες, τις οποίες επινοείτε καθημερινά, διαπράτετε εσείς την αδικία. Αποξενώθηκαν από τον Θεό οι αμαρτωλοί και άδικοι αυτοί κριτές από εκείνη τη στιγμή κατά την οποία συνελήφθησαν μέσα στη μήτρα της μητέρας τους. Πλανήθηκαν στην οδό της αδικίας από την πρώτη στιγμή που βρέθηκαν στην κοιλιά της μητέρας τους όλοι αυτοί οι οποίοι ανέκαθεν λέγουν ψέματα. Υπάρχει σε αυτούς επιμονή και μανία για να χύσουν το θανατηφόρο τους δηλητήριο. Μανία όμοια με την μανία του φιδιού. Κακία επίμονη σαν της ασπίδας της κουφής, η οποία κλείνει τα αυτιά της. Και ασυγκράτητη η ασπίδα σαν φίδι, ορμά να χύσει το δηλητήριό της, και η οποία δεν θα ακούσει την φωνή εκείνων που με γοητείες και εποδές μαγικές προσπαθούν να την γοητεύσουν και να την αποκοιμήσουν. Αλλά μάταια παρέχεται σε αυτήν η εποδός ως φάρμακο καταπραϊντικών, μέσω του οποίου ο σοφός και πεπειραμένος γόης και φαρμακεύς προσπαθεί να την καταπραίνει. Έτσι και όλοι αυτοί με πείσμα χύνουν το δηλητήριο της κακίας και της αδικίας τους, χωρίς να ακούν καμία συμβουλή και χωρίς να αναχαιτίζεται η κακία τους με κανένα μέσο ή έστω να ησυχάζουν προς καιρόν. Είναι πλέον γεγονός τετελεσμένο ότι ο Θεός θα συντρίψει τα δόντια τους μέσα στο στόμα τους. Θα συνθλάσει και θα καταθράψει ο Κύριος τους τραπεζίτες των ανώμων αυτών κριτών, οι οποίοι με δύναμη και σκληρότητα λεόντων ζητούν να καταξεσκίσουν και να αλέσουν στο στόμα τους τους πάντες. Θα παρέλθουν και δεν θα μείνει τίποτε από αυτούς. όπως γρήγορα φεύγει το νερό σε χειμωνιάτικο ποτάμι, του οποίου η κήτη ξηραίνεται μέχρι σταγόνος όταν σταματήσουν οι βροχές. Θα τεντώσει ο Κύριος το τόξο του και θα εξαποστείλει εναντίον τους την τιμωρητική του δύναμη, μέχρι ότου παραλύσουν και καταστούν ανίσχυροι. Σαν το κερί που λιώνει, έτσι θα εξοντωθούν. Έπεσε εναντίον τους το πυρ της Θείας Οργής και τους κατέκαυσε και δεν είδαν πλέον το φως του ηλίου. Προτού να αυξηθούν τα αγκάθια τους και να γίνουν παλίουρον, προτού η πονηρία τους εξανθίσει και καρποφορήσει, ως διασυγκράτητου κύματος οργής θα τους καταπιεί πριν τυχόν πεθάνουν. Όταν ακόμα θα είναι ζωντανοί, τόσο πολύ θα αισθανθούν την σκληρότητα της τιμωρίας. Ο δίκαιος όμως θα εφρανθεί όταν δει την θεία αυτή εκδίκηση και θα ρεύσει τόσον άφθονα εκ της εκδικήσεως ταύτης το αίμα του αμαρτωλού, ώστε ο δίκαιος θα ανοίψει τα χέρια του μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ο δίκαιος θα λάβει πλήρη ικανοποίηση παρά του Κυρίου για όλες τις αδικίες που έγιναν προς Αυτόν. Και τότε θα πει κάθε άνθρωπος: «Πράγματι υπάρχει καρπός και ανταμοιβή στον δίκαιο για την αρετή του. Όντως υπάρχει Θεός, ο οποίος κρίνει τους άδικους κριτές επί της γης».
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των Ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
3: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
2: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας.

0: ημάς και καθήλες ημάς, οργίστης και ικτήρισας ημάς. Συνέσισας την γην και συνετάραξας αυτήν. Ίασε τα συντρίμματα αυτής ότι εσαλεύθη. Έδειξας το λαό σου σκληρά, επότισας ημάς ίνων κατανήξεως. Έδωκας τις φοβουμένης σε σημείωσιν τον φυγήν από προσώπου τόξου, όπως αριστός είναι η αγαπητή σου, σώσον τη δεξιά σου και επάκουσόν μου. Ο Θεός ελάλησεν εν το Αγίο αυτού, αγαλιάσομαι και διαμεριώ σίκημα και την κοιλάδα των σκηνών διαμετρήσω. Εμώσεστη Γαλαάδ και εμώσεστη Μανασί και Εφραήμ, κρατέωσης της κεφαλής μου, Ιούδας βασιλεύς μου. Μωάβ Λέβης της ελπίδος μου, επί την Ιδουμέαν εκτενώ το υπόδημά μου. Εμεί αλόφιλοι υπετάγησαν, τις απάξιμε εις πόλην περιοχής ή τις οδηγήσιμε έως της Ιδουμέας. Ουχή σύ ο Θεός, ο αποσάμενος ημάς και ουκ εξελεύσει, ο Θεός εν τες δυνάμεσιν ημών. Δώσει μην βοήθειαν εκ θλίψεως και ματέα σωτηρία ανθρώπου. Εν το Θεό ποιήσομεν δύναμην και Αυτός εξουδενώσει τους θλίβοντας ημάς.
1: Ψαλμός 59. Εις το τέλος. Ψαλμός του Δαβίδ εις στυλογραφίαν, με διδακτικό χαρακτήρα, σχετικά με το γεγονός της πυρπολήσεως της Μεσοποταμίας της Συρίας. Ω Θεέ μου, μας έσπρωξες μακριά από Σένα και επέτρεψες να διασπαστούν τα σύνορά μας. Οργίστηκες εναντίον μας. Και τώρα, μετά την τιμωρία Σου εναντίον μας, σπλαχνίσου μας και πάλι. Έσυσε στην γη της Παλαιστίνης και με την εισβολή και τις διώσεις των εχθρών την συντάραξας, σαν να επρόκειτο για σεισμό μεγάλο και καταστρεπτικό. Γιάτρεψε τα συντρίμματα και τα ερείπια της, γιατί από τις επιδρομές των εχθρών σαλεύθηκε και καταστράφηκε. Έδειξες σκληρές δοκιμασίες στον λαό σου. Μας πότισες με το ποτήριο της οργής σου κρασί που προξενεί πονοκέφαλο και ζάλι, αλλά μέσα έχει πίκρα πολύ. Ένα ποτήριο που μας μέθησε και μας παρέλυσε. Σε όσους σε φοβούνται εκ των Ισραηλιτών, έδωσες σύνθημα και σημείο για να φύγουν ενώπιον του τόξου των εχθρών και έτσι να διασωθούν, για να γλιτώσουν οι αγαπητοί σου και να μην εξοντωθούν μετά την ήττα που έπαθαν. Σώσε τους με την αίτητη δεξιά σου και άκουσε την προσευχή την δική μου, του Δαβίδ, του βασιλιά τους. Ο Θεός λάλησε επίσημα εν ονόματι της αγιοσύνης Του και υποσχέθηκε το εξής: «Με χαρά και αγαλίαση θα διαμοιράσω την πόλη Σιχέμ που κείται προς δυσμάς του Ιορδάνου και θα διαμετρήσω την κοιλάδα των σκηνών ή της πόλεως Σουκώθ που εκτείνεται πέραν του Ιορδάνου, τα δύο αυτά σημεία της Παλαιστίνης τα οποία υποδηλώνουν ολόκληρη τη γη της Επαγγελίας την οποία μοιράζω και καταμετρώ. Η χώρα της φυλής του Γαλαάδ και η χώρα της φυλής του Μανασί, η προσανατολάς του Ιορδάνου είναι δικές μου και τον Εφραίμ ανακηρύττω κράνος και προμαχώνα κρατεότατα της κεφαλής μου. Ο Ιούδας δε είναι αυτός που εγκαταστάθηκε ως ηγεμόνας από εμένα και θα βασιλεύσει επί της χώρας του. Οι Μωαβίτες είναι ο Λέβητας και η Λεκάνη εντός της οποίας θα πλύνει τα πόδια του ο εκλεκτός λαός μου, επί των οποίων ελπίζω και επί

0: της Ιδουμαίας θα εκτείνω το υπόδημά μου, υποτάσσοντας και καταδουλώνοντας τους κατοίκους της. Σε μένα όλοι οι αλόφιλοι υπετάγησαν. Αυτά είπες, Κύριε, και υποσχέθηκες. Ποιος τώρα θα με φέρει νικητή σε πόλη περιτυχισμένη και οχυρή, όπως είναι η πρωτεύουσα της Ιδουμαίας? Ή ποιος θα με οδηγήσει μέχρι της Ιδουμαίας ως αρχηγός και στρατιλάτης μου? Δεν θα με οδηγήσεις εσύ, Θεέ μου, ο οποίος τώρα μας απόθυσες? Και δεν θα εξέλθεις μαζί με τις στρατιωτικές μας δυνάμεις, Θεέ μου, ως στρατηγός και κρατεός σύμμαχός μας? Δώσ' μας τη βοήθειά σου για να σωθούμε από την θλίψη που μας συνέχει, γιατί εις μάτιν θα προσπαθήσει οποιοσδήποτε άνθρωπος να μας σώσει. Θα δράσουμε με την βοήθεια του Θεού, με δύναμη, και έτσι θα ανδραγαθήσουμε. Και αυτός ο Κύριος θα εκμηδενήσει αυτούς που τώρα μας θλίβουν.
1: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.
2: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
3: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά, και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
4: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας τον Κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
5: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
6: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα, ας είναι από σένα.
3: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
4: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

Πληγωμένος αετός. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διαβάζει ο Τάσος Γιάκας.

Θεοδόσιος γύρισε και κάθισε στο δρόνο. Φώναξε τους ανώτερους αυλικούς, τον έπαρχο της Κωνσταντινούπολης και άλλους επισήμους. Μίλησε σε όλους τους επισκόπους και υποσχέθηκε συμπαράσταση στο έργο τους. Οι αξιωματούχοι του παλατιού θα ήταν στη διάθεση των συνοδικών επισκόπων. Όλοι οι επίσκοποι και αξιωματούχοι γνωρίζανε πλέον πολύ καλά ποια πρόσωπα θα παίζανε ρόλο αποφασιστικό στη σύνοδο και στα εκκλησιαστικά. Ο Μελέτιος και ο Γρηγόριος. Και στους δύο είχε σεβασμό και εμπιστοσύνη απόλυτη ο Αυτοκράτορας. Και οι δύο υπερήχαν με διαφορά. Ο ένας πιο σεβάσμιος και πιο συνετός από όλους τους επισκόπους, ο Μελέτιος. Ο δεύτερος πιο σπουδαίος θεολόγος από όλους και συγχρόνως επίσκοπος της πρωτεύουσας. Έτσι, χωρίς πολλές συνεννοήσεις και πριν ακόμα μαζευτούν και οι 150 επίσκοποι της Συνόδου, ο Γρηγόριος ανέλαβε το θεολογικό έργο. Η έναρξη των εργασιών της Συνόδου δεν είχε γίνει. Έπρεπε να τακτοποιηθούν πρώτα επίγοντα θέματα. Όσοι θα έπαιρναν κανονικά μέρος στη Σύνοδο, έπρεπε να είναι Ορθόδοξοι, να έχουν αποδεχτεί την ορθή πίστη. Στη Σύνοδο θα επικύρωναν την πίστη αυτή. Αλλά πρόσκληση για τη Σύνοδο είχαν πάρει και οι λεγόμενοι Μακεδονιανοί, αυτοί που ήταν ομοιουσιανοί και πνευματομάχοι, φτάνανε τους 36. Με αυτούς λοιπόν αρχίσαν οι θεολογικές συζητήσεις. Υπεύθυνος από πλευράς Ορθοδόξων, ποιος άλλος. Ο Γρηγόριος τους άκουσε. Τους εξήγησε ποια είναι η αλήθεια, τους ανέλησε γιατί και πού σφάλανε με ήπιο τρόπο. Ήλπιζε ο Γρηγόριος, όπως και όλοι, ότι οι συζητητές του θα αλλάζανε γνώμη. Λίγοι όμως αλλάξανε. Οι περισσότεροι τη στιγμή εκείνη τουλάχιστον μείνανε στην πλάνη τους. Επομένως, δεν είχαν θέση στη Σύνοδο και εγκαταλείψανε την πόλη.

Πριν τελειώσουν οι διαβουλεύσεις που είχε ο Γρηγόριος με τους κακόδοξους επισκόπους, έγινε η επίσημη έναρξη των εργασιών. Στις αρχές του Μάη του 381, οι συνοδικοί όλοι πήγανε στη χρυσοπίκυλτη αίθουσα του παλατιού, τα εθιμοτυπικά, και ο Αυτοκράτορας με τη σειρά του επισκέφτηκε τους συνοδικούς στην Αγία Ειρήνη όπου συνεδριάζανε. Όσο για τον πρόεδρο της συνόδου, δεν χρειάζεται συζήτηση. Ο Μελέτιος, βέβαια, χωρίς αντιδράσεις, ομόφωνα, ήταν από όλους δεκτός, σέμνομα της Εκκλησίας, ήρωας της Ορθοδοξίας. Ο Γρηγόριος, μόλις τελείωσε τις διαβουλεύσεις με τους κακόδοξους, είχε προβλήματα με την υγεία του και δεν μπορούσε να προβληθεί για πρόεδρος, αφού συνειδητά ή ασυνείδητα άφησε την εκκρεμότητα της ανθρωνήσεώς του. Ο Μελέτιος, ως πρόεδρος τώρα, τακτοποίησε την εκκρεμότητα του Γρηγορίου. Έβλεπε ο πρακτικός αυτός ιερός γέροντας, που δεν ήταν σπουδαίος θεολόγος, έβλεπε στο πρόσωπο του Γρηγορίου το μεγάλο θεολόγο της Εκκλησίας. Εκτίμησε ορθά τη μοναδική του προσφορά στην Ανάσταση της Ορθοδοξίας, μέσα στην πρωτεύουσα και έξω από αυτήν. Την πρώτη κιόλας ημέρα των κανονικών εργασιών της Συνόδου, πρότεινε την επίσημη ενθρόνηση του Γρηγορίου στον θρόνο της πρωτεύουσας. Όλοι τη θεωρήσαν αυτονόητη, αντίρρηση καμία. Αντίρρηση μόνο είχε ο ίδιος ο Γρηγόριος. Ο Μελέτιος δεν τον είχε σχετικά ενημερώσει και η πρόταση του Προέδρου έγινε την ώρα που στη Σύνοδο βρισκόταν και ο Αυτοκράτορας. Με το άκουσμα της πρότασης, λοιπόν, ο Γρηγόριος θορυβήθηκε, διαμαρτυρήθηκε, ζήτησε αναβολή. Ο Πρόεδρος με τους συνοδικούς επιμένανε και ο Αυτοκράτορας έδειχνε ικανοποίηση. Ο Γρηγόριος, που από χαρακτήρα δεν αγαπούσε αξιώματα και δημοσιότητα, κοίταξε γύρω του φοβισμένα. Η καρδιά του χτυπούσε άριθμα και το μυαλό του σταμάτησε. Αλλά μόνο για λίγο. Κινήθηκε πάλι γρήγορα, σαν να στραπεί του πέρασε η σκέψη ότι από το μεγάλο θρόνο της πρωτεύουσας θα μπορεί να κάνει πολλά για την ενότητα της Εκκλησίας. Θα μπορούσε να ενώσει Ανατολή και Δύση που άπρεπα βρίσκονταν σε διχόνοια. Εκείνος είχε πνεύμα διαλλακτικό και θα τα κατάφερνε. Θα έφερνε πνευματικά τη μία κοντά στην άλλη. Θα τους εξηγούσε πως οι διαφορές τους στα θεολογικά οφείλονται στους όρους, στις λέξεις. Παραδείγματος χάρη, πρόσωπο και υπόσταση. Οι σκέψεις αυτές και η βαθιά του αγάπη για τους Ορθόδοξους της πρωτεύουσας γεμίσανε το είναι του και σιγά σιγά τον ηρέμησαν. Τότε έσκυψε το κεφάλι, είπε το ναι και έγινε η ενθρόνησή του ως Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης. Έγινε, καθώς φαίνεται, την ώρα εκείνη, χωρίς ιδιαίτερους πανηγυρισμούς και τελετές. Την άλλη μέρα το πρωί, πριν αρχίσουν οι συνεδριάσεις, τελέστηκε η Θεία Λειτουργία στην Αγία Ειρήνη. Ο Γρηγόριος στάθηκε στο μέσο, στην κορυφή του σύνθρονου που βρισκόταν στο Ιερό Βήμα. Θαυμάζει κανείς την Ιερή Συγκυρία, την εποχή που ο επισκοπικός θρόνος της Κωνσταντινούπολης ανεβαίνει σε κύρος και επιρροή, τη στιγμή που παίρνει την αξία του θρόνου της Ρώμης, τότε ακριβώς ενθρονίζεται σε αυτόν επίσημα ο μεγαλύτερος θεολόγος όλων των εποχών, η επιβλητικότερη θεολογική μορφή της Εκκλησίας.

Κλίμα εφορίας άρχισε η σύνοδο στις κανονικές εργασίες, παρόν βέβαια και ο Γρηγόριος, με καταβλημένο το σώμα και όρθιο το πνεύμα. Πρώτο μέλημα, πρώτο καθήκον, η συμπλήρωση του συμβόλου της πίστης. Του πιστεύω, που είχε παραδώσει η πρώτη Οικουμενική Σύνοδος της Νίκαιας το 325. Τότε η αίρεση του Αρίου ανάγκασε τους επισκόπους να συμπληρώσουν το υπάρχον σύμβολο, κυρίως με την ομολογία ότι ο Υιός είναι ομοούσιος με τον Πατέρα. Τώρα οι παραφιάδες του αριανισμού αναγκάζανε τους θεολόγους πατέρες της Εκκλησίας να προσθέσουν στο σύμβολο της πίστης, εκτός άλλων, κάτι που να δηλώνει ότι και το Άγιο Πνεύμα έχει τη φύση του Πατέρα και του Υιού. Αλλά προσθέτοντας οι πατέρες δεν αλλάζανε το σύμβολο πίστης, μόνο το αυξάνανε. Δεν είχε μέσα του κάτι το σφαλερό ή λανθασμένο για να το αλλάξουν ή να το διορθώσουν. Το σύμβολο της Νίκαιας ήταν ορθό και ιερό, δήλωνε την αλήθεια. Τώρα στην Κωνσταντινούπολη, το Μάιο του 381, οι θεολόγοι απλώς προσθέσανε δήλωση της ίδιας αλήθειας. Ενώ δηλαδή στη Νίκαια είχαμε δήλωση για την αλήθεια της Αγίας Τριάδας, ότι ο Υιός είναι ομοούσιος προς τον Πατέρα, στην Κωνσταντινούπολη προστίθεται δήλωση για την ομοουσιότητα και του Αγίου Πνεύματος. Φυσικά θα ήταν κακοδοξία και αίρεση αν η νέα δήλωση αντιστρατευόταν, αν δεν συμφωνούσε με τη δήλωση της αλήθειας που είχαμε στο σύμβολο της Νίκαιας και στην όλη παράδοση της Εκκλησίας. Κάτι τέτοιο κάνουν οι αιρετικοί με τις νέες διδασκαλίες τους που δεν αποτελούν συνέχεια και προσθήκη στην υπάρχουσα διδασκαλία. Οι αιρετικοί με τις διδασκαλίες τους ανατρέπουν πάντοτε κάτι από την παράδοση και τη διδασκαλία της Εκκλησίας. Η Εκκλησία μας μάλιστα, που έχει πολλές συνόδους, χαρακτήρισε οικουμενικές μόνο εκείνες που με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος προσθέσανε δήλωση της Θείας Αλήθειας, όπως της Νίκαιας το 325 και της Κωνσταντινούπολης τώρα το Μάιο του 381. Οι άλλες σύνοδοι είναι καλές και χρήσιμες, αλλά λύνανε προβλήματα δευτερεύοντα, ευταξίας, διαπείμανσης κλπ. Ο Γρηγόριος έπαιξε και εδώ πρωτεύοντα ρόλο. Ένα χρόνο μετά τη σύνοδο τούτη, στην επιστολή του 102,1 προς Κλειδόνιον, απαντάει στις κατηγορίες των στενοκέφαλων συντηρητικών που ισχυρίζονταν ότι στη σύνοδο του 381 οι πατέρες αλλάξανε την πίστη της Νίκαιας και τους λέει: «Όχι, όχι, δεν έχετε δίκιο. Στη σύνοδο της Κωνσταντινούπολης δεν αλλάξαμε την πίστη της Νίκαιας. Αυτήν αποδεχόμαστε και αυτή κρατάμε και θα κρατάμε. Αυτό που κάναμε ήταν προσθήκη δηλώσεως για την αλήθεια του Αγίου Πνεύματος. Η δήλωση αυτή έλειπε από το σύμβολο της Νίκαιας. Και έλειπε. Δεν την έκαναν τότε οι Άγιοι εκείνοι οι πατέρες, γιατί δεν είχε προκύψει τέτοιο πρόβλημα. Αν είχε προκύψει, το ίδιο το Άγιο Πνεύμα θα τους είχε βοτήσει να κάνουν τη δήλωση και αυτής της αλήθειας».

θεολογικές συζητήσεις συνεχίζονταν. Αυτές αποτελέσανε τη δόξα, μα και το δράμα του Γρηγορίου. Τη δόξα του γιατί πέτυχε με τη συμπαράσταση λίγων να πείσει για τη συμπλήρωση του συμβόλου της πίστης. Και επίσης γιατί τους ανέλησε και τους έπεισε να δεχτούν τη σαφή διάκριση μιας φύσης στο Θεό και τριών υποστάσεων. Το δράμα του οφειλόταν στο ότι οι περισσότεροι συνεπίσκοποι του δεν τον καταλάβαιναν. Οι πολλοί σύνεδροι ακούγανε τις θεολογικές του αναλύσεις και νομίζαν ότι ακούνε κινέζικα. Λίγοι μόνο είχαν θεολογική κατάρτιση. Οι άλλοι βασανίζονταν από άγνοια και βασανίζανε και τους άλλους. Και η άγνοια τους αυτή, μαζί με τη μικρότητα και την έλλειψη πνευματικής ζωής, τους είχε οδηγήσει τις προηγούμενες δεκαετίες σε συμβιβασμούς και αλλαξοπιστίες. Στα χρόνια δηλαδή που επικρατούσαν οι Αριανοί, μερικά από τα σημερινά μέλη της Συνόδου είχαν δεχτεί πότε τη μία και πότε την άλλη αριανική κακοδοξία, όπου κάθε φορά φυσούσε ισχυρός άνεμος. Κι ας ήταν άνεμος που ξεκίναγε από την αίρεση ή από τα κακόδοξα ανάκτορα. Το ίδιο τους έκανε, αρκεί να διατηρούσαν τις θέσεις τους, να μην πέφτανε στη δυσμένεια των ισχυρών και αρχίζανε διωχμοί. Δεν είχαν πνευμόνια πνευματικά να αντέξουν κακουχίες για την πίστη τους. Έπειτα, όπως θα διηγείται και ο ίδιος ο Γρηγόριος, οι δυστυχείς αυτοί κληρικοί δεν καταλάβαιναν τη θεολογική συνέπεια της αποδοχής αριανικών κακοδοξιών και της απόρριψης της ορθόδοξης πίστης. Γι' αυτό και όλα τούτα τους ήταν εύκολα. Και πώς να τα καταλάβουν, αφού πολλοί τους γίνανε από πραγματευτάδες επίσκοποι, από μούτσι κληρικοί, από γεωργοί και μεταπράτης δάσκαλοι και οδηγοί ψυχών. Όλα κανείς μπορούσε να τα περιμένει από αυτούς. Το κακό είναι ότι έκαναν πολλά στο Γρηγόριο που δεν τα άντεχε η ευαισθησία του. Να όμως που ο Θεός φροντίζει για την Εκκλησία του. Όσο καιρό πάλευε ο Γρηγόριος για την αλήθεια, να δείξει την αλήθεια και να τη διατυπώσει κατάλληλα, άντεχε τις επιθέσεις και τις ανοησίες των κακότροπων και ανόητων. Συνέχιζε την προσπάθειά του και έτσι κατέληξε η Σύνοδος στα δογματικο-θεολογικά της κείμενα. Όταν όμως αργότερα οι εναντίον του επιθέσεις σχετίζονταν με το θρόνο και τα προσωπικά του θέματα, τότε έχασε το κουράγιο του. Τότε δεν υπήρχε απόλυτη ανάγκη να το βοηθήσει ο Θεός. Οπότε ο Γρηγόριος εγκατέλειψε θρόνους, προεδρία, τιμές και δόξες.

Στις πρώτες μάλιστα συνεδρίες αρχές του Μάη σηκώθηκαν οι πιο κακότροποι και αθεολόγητοι επίσκοποι και τον κατηγόρησαν ανοιχτά. «Είσαι νεοτεριστής», του είπαν. «Δεν κρατάς την παράδοση». Πάλι με υπομονή και ταπείνωση, τους εξήγησε ότι όλα όσα διδάσκει και λέει είναι σύμφωνα με τη γραφή και την παράδοση. Ότι δεν είναι ανάγκη να τα βρίσκουμε όλα κατά λέξη στη γραφή, ότι πρέπει να πηγαίνουμε στο βάθος της γραφής. «Τίποτα», του απαντούσαν. «Εμείς αυτά δεν τα ξέρουμε, δεν τα καταλαβαίνουμε». Μέσα του Γρηγόριος ένιωθε φοβερή απογοήτευση. Στιγμές έχανε την υπομονή του. Λιποψυχούσε. Κύλαγε όμως μέσα του η Θεία Χάρη. Φτερούχιζε στο είναι του η ενέργεια του Αγίου Πνεύματος και συνερχόταν. Εξηγούσε πιο απλά τη θεότητα του Πνεύματος και ότι στο Θεό η ουσία είναι μία, ενώ οι υποστάσεις τρεις, δηλαδή τρία πρόσωπα. Ο Πατέρας, ο Υιός και το Πνεύμα. Προς το τέλος μάλιστα, που τους έβλεπε να μαλακώνουν και να τον ακούνε με πιο μεγάλη εμπιστοσύνη, άφησε τα πολλά επιχειρήματα και τους είπε: «Αδελφοί, προμηθέας είμαι στη θεολογία, όχι νεοτεριστής που ανατρέπει την παράδοση. Και όσα διδάσκω δεν τα αφήνω, δεν μπορώ να το κάνω όσες πλειοψηφίες και αν έχετε». Τα λόγια του προκάλεσαν μεγάλη ένταση, άλλοι από αληθινό ενδιαφέρον και άλλοι από αντιπάθεια φουντώσανε μέσα τους. Τότε ο Γρηγόριος ενώπιον των συνοδικών είπε τη μεγάλη του κουβέντα, το τελικό του επιχείρημα. «Για αυτά που ανέλησα οδηγώ είχα το θείο λόγο. Μην περιμένετε λοιπόν να υποχωρήσω στην πλειοψηφία. Την ιερή του τη στιγμή τα πάθη ξεθύμανα. Τι άλλο μπορεί να συνέβη?» Το Άγιο Πνεύμα φώτισε και τους δίστροπους και τους απαίδευτους. Όλοι μεταστραφήκανε. Όλοι στο τέλος δεχτήκανε τη θεολογία του Γρηγορίου. Τη θεολογία που υιοθέτησε και με την οποία ζει η Εκκλησία μας, η Ορθοδοξία μας. Η θεολογία αυτή μπήκε στο σύμβολο της πίστης και στον τόμο που σύνταξε η Σύνοδος και που σώθηκε σε κείμενο της Συνόδου του 382. Τώρα καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε σεβασμό σε όλους τους επισκόπους των Οικουμενικών Συνόδων και δεν περιφρονούμε τους κακότροπους. Γιατί και αυτοί στην κρίσιμη και αποφασιστική ώρα της αλήθειας φωτιστήκανε από το Άγιο Πνεύμα. Γίνανε όργανα του Θεού για την αποδοχή και επικύρωση της αλήθειας. Κατά τις συζητήσεις αυτές, όπου κρίνονταν σημαντικά δογματικά θέματα, ο Γρηγόριος δεν ήταν και τελείως μόνος. Είχε την πρώτη ευθύνη και όλοι το περίμεναν από αυτόν. Όμως υπήρχαν στη Σύνοδο μερικοί σπουδαίοι θεολόγοι που ήσανε του πνεύματός του και το βοηθήσανε. Πρώτος και καλύτερος ο φίλος του Γρηγόριος Νήσις, έπειτα ο ξαδερφός του Αμφιλόχιος Ικονίου και κάποιοι ακόμα. Τα θεολογικά όμως όλοι τα περίμεναν από τον Γρηγόριο. Γι' αυτό τελικά τον ονομάσανε και θεολόγο με θήτα κεφαλαίο. Όσο για τον πρόεδρο της Συνόδου και τη βοήθειά του στα θεολογικά, δεν γίνεται συζήτηση. Άγιος και ήρωας της Εκκλησίας, μα το μόνο που μπορούσε ήταν να ακολουθεί όσα υποστήριζε ο Γρηγόριος.

έφτανε μόνο τούτο. Γέρος ο Μελέτιος και ταλαιπωρημένος από τις κακουχίες των διωγμών και των εξοριών, αρρώστησε από τις πρώτες ημέρες της Συνόδου. Πλησιάζοντας η 15η του Μάη, βάρινε πολύ ο Σεβάσμιος Γέροντας. Κάλεσε γύρω του τις κεφαλές της Συνόδου. Είχε προαισθανθεί το τέλος. Με τη βοήθεια δικού του ανθρώπου, ανασηκώθηκε στο προσκέφαλο. Τους κοίταξε ήρεμα με γαλήνιο βλέμμα και είπε τις τελευταίες κουβέντες του. Ήσανε όλες για διαλλακτικότητα, για σύνεση και φόβο Θεού στις εργασίες της Συνόδου. Ο Γρηγόριος στις ίδιες ημέρες είχε προβλήματα υγείας, τόσο που αναγκαζόταν να μην είναι στις συνεδρίες. Αυτό από τη μία του ήταν ευχάριστο και από την άλλη το στεναχωρούσε. Ευχάριστο γιατί γλίτωνε από τις αντεκκλήσεις κατά τη διάρκεια των συζητήσεων και από τους κακότροπους συναδέλφους του. Το στεναχωρούσε όμως γιατί όταν έλειπε από τις συνεδρίες επικρατούσε σύγχυση και αναρχία. Τίποτε δεν προχωρούσε. Ό,τι στερέωνε με την παρουσία του γκρεμιζόταν στην απουσία του. Και έπρεπε πάλι από την αρχή, τουλάχιστον να τελείωναν οι συζητήσεις για τα θεολογικά. Εκείνα τον πονούσανε πιο πολύ και βιαζότανε να έχει για αυτά τη σύμφωνη γνώμη των συναδέλφων του. Στεναχωριότανε όμως και για τον πολυσεβαστό του Μελέτιο. Ήτανε τώρα άρρωστος και δεν μπορούσε να τον παρασταθεί. Κάθε μέρα βέβαια ο Γρηγόριος του στέλνε για βοήθεια κάποιον από τους ανθρώπους του, πότε τον Ευπράξιο και πότε τον Θεόφιλο. Από αυτούς μάθαινε τα σχετικά και αυτοί του φέρανε το νέο που τον συγκλώνησε. Εκεί στα μέσα του Μάιου ο Γερομελέτιος παρέδωσε ειρηνικά το πνεύμα του στον πλάστη. Το ιερό του Λείψανο με πολλή ευλάβεια μεταφέρθηκε στο ναό των Αγίων Αποστόλων. Ο λαός όλος, οι χριστιανοί δηλαδή, περάσανε για τιμητικό προσκύνημα. Είχανε όλοι συνειδητοποιήσει ότι κίδευαν έναν εκλεκτό του Θεού, έναν αγωνιστή και ήρωα της Ορθοδοξίας. Κυριολεκτικά τον θρηνήσανε με δάκρυα και λυγμούς. Έπειτα σχηματίστηκε πομπή τεράστια. Πέρασε από το μεγάλο δρόμο, τη μεγάλη μέση, φτάσανε στο λιμάνι προσφοριανό και τοποθετήσανε το φέρετρο σε γεροχτισμένο καράβι. Με συνοδεία επισήμων, σαλπάρισε για την Αντιόχεια, όπου οι χριστιανοί ορθά τιμήσανε το Μελέτιο ως Άγιο. Όλα αυτά ο Γρηγόριος τα μάθαινε στο κρεβάτι του πόνου. Βρισκότανε σε τέτοια κατάσταση που δεν μπόρεσε ούτε να σπαστεί το ιερό Λείψανο του Μελετίου. Αν ήταν καλά, θα οργάνωνε ο ίδιος τις τιμές για το Μελέτιο και θα εκφωνούσε ο ίδιος τον Επικίδιο. Παρηγοριότανε όμως γιατί Επικίδιο ετοίμασε μεγάλος θεολόγος, ο Γρηγόριος Νήσις. Και ήταν πράγματι αντάξιος Επικίδιος, μόνο που δεν ήταν τόσο ποιητικός όσο αν το έγραφε ο Γρηγόριος ο θεολόγος.

0: Ο πληγωμένος έτος. Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Του Στυλιανού Παπαδόπουλου. Διάβασε ο Τάσος Ζιάκας. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις της Αποστολικής Διακονίας.
1: Τεχνική και μουσική επιμέλεια Κωνσταντίνος Φαρσεδάκης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας.
2: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός διοργανώνουν και αυτό το καλοκαίρι θερινό πρόγραμμα Summer Camp με αθλητικές και εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 4 έως 14 ετών ανεξαρτήτως του σχολείου που φοιτούν.
3: Συνολικά θα πραγματοποιηθούν 5 περίοδοι από τις 16 Ιουνίου έως τις 17 Ιουλίου. Για όλους τους συμμετέχοντες το πρόγραμμα θα αρχίζει στις 8 το πρωί και θα ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα.
2: Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν φουσκωτά πολυπαιχνίδια, παιχνίδια δεξιοτήτων και διαγωνιστικά, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, κολύμβηση 2 φορές την εβδομάδα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και 3 για τα παιδιά δημοτικού και γυμνασίου, παιχνίδια στην πισίνα, καλλιτεχνικές παραστάσεις, μουσικοκινητική, Zumba Kids, οικαστικά, χειροτεχνία, αγιογραφία, ψηφιδωτό, θεατρικό παιχνίδι, κουκλοθέατρο και πολλά ακόμη.
3: Σχετικά με τη διατροφή, προσφέρονται σε όλα τα παιδιά από την κουζίνα των εκπαιδευτηρίων μας φτιαγμένα με αγνά υλικά, πρωινό, δεκατιανό, μεσημεριανό, γλυκίσματα και παγωτά.
2: Στο Summer Camp των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, η διασκέδαση, οι όμορφες παρέες και τα πολλά χαμόγελα στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις μας προσφέρουν ασφάλεια, ενώ το επιστημονικό και παιδαγωγικό προσωπικό αποτελεί εγγύηση για το επιθυμητό αποτέλεσμα.
3: Η συμμετοχή στο θερινό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί τα έτη 2020, 2021 και 2022, ενώ του δημοτικού και του γυμνασίου αφορά παιδιά ηλικίας 6 έως 14 ετών. Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές καλέστε στο 210-4634-113 για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας και στο 210-4610-915 για τους μαθητές δημοτικού και γυμνασίου. Μπορείτε επίσης να συμπληρώνετε ηλεκτρονικά την αίτησή σας στο site των εκπαιδευτηρίων.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιικής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και ημιτού κυρίου Δανίλ.
1: Θα σχολιάσουμε το 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου στη σειρά των ομιλιών μας αυτών, το οποίο εντάσσεται στην ενότητα της Διαθήκης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επαναλαμβάνω, για όσους δεν έχουν παρακολουθήσει από την αρχή τις ομιλίες αυτές, ότι είναι το πρώτο Ευαγγέλιο της Ιεράς Ακολουθίας των Αχράντων Παθών. Λέγεται το Ευαγγέλιο της Διαθήκης, ακριβώς επειδή σε αυτό ο Κύριος Ιησούς Χριστός, το κείμενο, άφησε τη Διαθήκη Του για τους μαθητές Του, τους μαθητές που θα αποκτούσαν συνεχεία ανά τους αιώνας, για την Εκκλησία Του, για όλους εμάς. Και αυτή η Διαθήκη κορυφώνεται στο 17ο κεφάλαιο, που είναι, όπως λέγεται στην ερμηνεία της Καινής Διαθήκης, η μεσητική προσευχή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού για όλους εμάς. Αυτή όμως θα τη σχολιάσουμε την επόμενη Πέμπτη Κυριακή των Νηστείων, που θα είναι και η καταληκτήριος ομιλία πριν το Πάσχα. Αρχίζω λοιπόν να διαβάζω το κείμενο του 16ου Ευαγγελίου. Ο Χριστός λοιπόν, είπαμε ότι πορεύεται από το υπερό της Ιερουσαλήμ στη Γεθσημανή. Στο δρόμο λέγει στους Αποστόλους αυτά τα οποία διαβάσαμε και σχολιάσαμε στο 15ο κεφάλαιο. Και στο 16ο κεφάλαιο συνεχίζει μέχρι να φτάσει στη Γεθσημανή. Περνάει ανάμεσα από καλλιεργημένες εκτάσεις, αμπελώνες, γι' αυτό και στην προηγούμενη ομιλία αρχίζει «Εγώ είμαι η άμπελος η αληθινή», βλέποντας εκεί τα αμπέλια τα, μέσα από τα οποία περνούσε, και συνεχίζει λοιπόν ο Κύριος σήμερα. Είπε την προηγούμενη ομιλία του πράγματα όχι και τόσο ευχάριστα για τους Αποστόλους, και ασφαλώς αναγγέλλοντάς τους ότι πρόκειται να τον συλλάβουν, να παραδοθεί, δεν τους είπε και πολλές λεπτομέρειες, διότι δεν θα άντεχαν να ακούσουν αυτά τα οποία συνέβησαν. Λίγα και γενικόλογα τους είπε, και εκείνοι στεναχωρήθηκαν, δυσθύμησαν. Λίγο ακόμα, σας είπα την περασμένη φορά, και θα τον εγκατέλειπαν, όπως τον εγκατέλειψαν μετά από λίγο στη Γεθσημανή, όταν ήρθαν οι στρατιώτες με τους υπηρέτες να τον συλλάβουν. Εκείνος όμως, ως διδάσκαλος και πατέρας πνευματικός, θέλει να τους κάνει ισχυρούς στους πειρασμούς. Ξέρετε, καμιά φορά εμείς οι μεγαλύτεροι λέμε, ας μην μπούμε στα παιδιά μας τις δυσκολίες που θα τους έβρουν, που αυτό σημαίνει στην καθημερινή γλώσσα, θέλουμε να κρύψουμε τις πραγματικές καταστάσεις κάτω από το χαλί, αλλά δυστυχώς δεν κρύβονται τα γεγονότα. Ο Χριστός λοιπόν μας διδάσκει ότι δεν πρέπει να κρύβουμε τα γεγονότα, αλλά να καθιστούμε τους ανθρώπους ισχυρούς να τα αντιμετωπίσουν. Γι' αυτό λοιπόν και τους λέγει «Ταύτα λελάλικα ημίν ή να μη σκανδαλιστείτε». Αυτά λέει σας τα είπα για να μην σκανδαλιστείτε. Το σκάνδαλο σημαίνει εμπόδιο. Για να μην βρεθείτε μπροστά στα εμπόδια, να με πιστεύετε και να με ακολουθείτε. Και συνεχίζει. από συναγόγους ποιήσους ειν ημάς. Αλέρχεται ώρα η να πάσω από κτήνας ημάς, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Και ταύτα ποιήσουσι ημίν, ότι ουκ έγνωσαν τον Πατέρα ουδέ εμέ. Αλλά ταύτα λελάλικα ημίν, ή να όταν έλθει η ώρα, μνημονεύεται αυτόν ότι εγώ είπων ημίν. Βλέπετε, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, τι πατέρας είσαι εσύ, Κύριε, τι δάσκαλος είσαι εσύ. Λες στους μαθητές σου ότι θα ταλαιπωρηθούν επειδή σε ακολουθούν, τα παιδιά σου επειδή σε αγαπούν. Ποιος, λέει, πατέρας το κάνει αυτό? Πώς το κάνεις εσύ? Από συναγόγους ποιήσου συν ημάς. Δηλαδή θα σας διώξουν, θα σας βγάλουν έξω από τη συναγωγή. Η συναγωγή ήταν ο τόπος στον οποίο συγκεντρώνονταν οι Ιουδαίοι για να μελετήσουν τον νόμο του Θεού, να προσευχηθούν, να κάνουν τις τελετές τους. Και τι σημαίνει από συναγόγους ποιήσου συν ημάς? Είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέμε, θα σας αφορήσουν, θα σας διώξουν. Δεν θα σας δέχονται ανάμεσά τους, όπως και εμείς δεν δεχόμαστε αυτούς που είναι αφορισμένοι. Δεν τους δεχόμαστε στην Εκκλησία. Τους λέγει λοιπόν ότι είστε μαθητές μου, αλλά ο δρόμος δεν θα είναι στρωμένος με ροδοπέταλα. Ούτε θα ακούτε εγκόμια, ούτε επένους, ούτε οι άνθρωποι θα σας καλοδέχονται. Αυτά δεν τα είπε για εκείνους μόνο, τα είπε και για μας σήμερα. Προσέξτε, λέγει. Θα έχετε διωγμό λοιπόν και περιφρόνηση και αποκλεισμό. Και όχι μόνο αυτό, έρχεται ώρα, θα έρθει δηλαδή μια ημέρα, μια ώρα, όπου ο αποκτήνας ημάς δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό. Το διωγμό σας και τα μαρτύριά σας θα τα παρουσιάζουν ως προσφορά υπηρεσίας και λατρείας προς το Θεό. Δηλαδή θα είσαστε θύματα, για να το λένε, θα το λένε ότι εμείς οι διώκτες σας, θα λένε ότι εμείς τους διώκουμε αυτούς γιατί υπηρετούμε το Θεό, υπηρετούμε ανώτερα ιδανικά, υπηρετούμε, να πούμε σήμερα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπηρετούμε την συνεννόηση των ανθρώπων. Αλλά για να τα κάνουμε αυτά, θα σκοτώσουμε αυτόν, θα σκοτώσουμε τον άλλον, θα σκοτώσουμε τον άλλον, γιατί αυτοί μας είναι εμπόδια στα σχέδιά μας. Βλέπετε πόσο ο Χριστός μας προειδοποίησε. Σας τα είπα, λέει, σας τα λέγω, ώστε όταν θα συμβαίνουν, να μνημονεύετε αυτόν ότι εγώ είπων ημίν. Να θυμόσαστε, λέγει, ότι εγώ σας τα είπα. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπων, ότι με θυμών ημίν. Νυν δε υπάγω προς τον πέμψαντάμε και ουδείς εξ ημών ερωτάμε πού υπάγεις. Ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και ημών την καρδίαν, αλλά εγώ την αλήθειαν λέγω ημίν. Συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω, εάν γαρμή απέλθω, ο παράκλητος ουκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δε πορευθώ, πέμψω αυτόν προς ημάς. Βλέπετε λοιπόν ο Κύριος πως βοηθεί τους Αποστόλους να οριμάσουν και να αντιμετωπίσουν τους πειρασμούς οι οποίοι θα τους έβρουν όταν θα τους αναθέσει το έργο του κηρύγματος του Ευαγγελίου. Λέγει λοιπόν όλα αυτά και συνεχίζει. Ταύτα δε ημίν εξ αρχής ουκ είπων. Δεν σας τα είπα, λέει, από την αρχή αυτά. ότι με θυμώνει ήμουν εγώ, διότι ήμουνα μαζί σας εγώ, για να σας στηρίζω και να σας βοηθώ. Τώρα όμως λέγει, υπάγω προς τον Πέμψαντάμε, τώρα φεύγω από τη ζωή αυτή. Και ουδείς εξ ημών ερωτάμε που υπάγεις. Τους καρφώνει εδώ. Διότι ενθυμίστε ότι αυτό για δεύτερη φορά το λέει. Το είπε και στο 13 κεφάλαιο και του είπαν, Κύριε, πού πας, για πες μας. Και ο Κύριος είπε, και πού πάω ξέρετε και την οδό ξέρετε. Δηλαδή πάω στον πατέρα μου και την οδό. Τώρα τους το ξαναλέει και κανείς δεν ρωτάει. Ότι πού υπάγεις Κύριε. Γιατί δεν ρωτάν, για να ακούσετε τι λέει. Ότι ταύτα λελάλικα ημίν, η λύπη πεπλήρω και νημών την καρδίαν. Τώρα λέει που σας τα είπα για δεύτερη φορά, μελαγχολήσατε. Η καρδιά σας γέμισε από λύπη. Και πώς να μην γεμίσει από λύπη, όταν ο Κύριος καλεί τους Αποστόλους κοντά του για να τους αναθέσει αποστολή και συγχρόνως τους προαναγγέλει διωγμών και βασανιστήρια και φυλακή και αποδοκιμασία και μαρτύρια και θάνατον. Σας τα είπα λέγει και τώρα μελαγχολήσατε. Η καρδιά σας γέμισε λύπη και απογοήτευση. Αλλά εγώ λέγει την αλήθεια λέγω ημίν. Εγώ όμως λέγει, σας λέω την αλήθεια, ότι έτσι θα γίνουν τα γεγονότα. Και συνεχίζει, συμφέρει ημίν ή να εγώ απέλθω. Σας συμφέρει εγώ να φύγω. Εδώ γλυκαίνει λίγο το λόγο του ο Χριστός μας και τους παρηγορεί. Εάν μη απέλθω, εάν δηλαδή δεν πεθάνω, δεν θυσιαστώ, ο παράκλητος ούκ ελεύσεται προς ημάς. Εάν δεν πορευθώ, αν θυσιαστώ δηλαδή, πέμψω αυτόν προς ημάς. Λέγει λοιπόν η εξήγηση. Πολλοί βαρύνθηκαν από τη λύπη οι Απόστολοι επειδή άκουσαν ότι έμελαν να τους συμβούν όλα αυτά. Για τούτο ο Κύριος λέγει σε αυτούς ότι ταύτα τα τόσο λυπηρά δεν σας τα είπα εξ αρχής, όχι πως δεν τα ήξερα, αλλά γιατί ήμουν μαζί σας και με είχατε αρκετών προσφύγιων. Και όλος ο πόλεμος σε μένα έκλεινε, όλοι εμένα πολεμούσαν και όχι εσάς. Και εσείς ήσασταν αμέριμνοι και ξενιασμένοι. Το λοιπόν, τώρα μόνοι σας πρέπει να αντιμετωπίσετε τις καταστάσεις. Δεν είναι γραμμένο εδώ στο Ευαγγέλιο αυτό, αλλά είναι γραμμένο στο κατά Ματθαίον. Ο Κύριος, φεύγοντας από το Υπερώον, ρωτάει τους μαθητές, όταν σας έστειλα να κηρύξετε, σας είπα να μην πάρετε μαζί σας ούτε ντορβά με προμήθειες, ούτε μπαστούνι, ράβδο, ούτε μαχαίρια για να υπερασπιστείτε από τους κινδύνους, τα θηρία και τους κακούς ανθρώπους. Τώρα όμως λέγω σας, τώρα όμως που φεύγω και αποχωρίζουμε από σας, σας λέγω να πάρετε. Και τότε ο Φίλιππος τον ηρωνεύτηκε το Χριστό και του είπε, Κύριε, ιδού όδε μάχαιρε δύο. Α, λοιπόν εδώ στο τραπέζι υπάρχουν δύο μαχαίρια, να τα πάρουμε μαζί μας. Κατάλαβε ο Κύριος ότι ο Φίλιππος τον πείραζε, τον ηρωνευόταν και μάλιστα άγαρμα. Και του λέει, άφεσε αυτά, άστα, του λέει τώρα αυτά, δεν είναι της ώρας. Δεν είναι η ώρα κατάλληλη για να με ειρωνεύεσαι και να μου κάνεις, ας το πω έτσι, παιχνίδια. Άστα αυτά, του λέει, πάμε να φύγουμε. Και έφυγαν τότε από το Ιππερόν. Δεν είναι γραμμένο στο κατά Ιωάννη, είναι στο κατά Ματθαίον. Έτσι. Τώρα εγώ, λέγει, σας τα είπα για να σας προασφαλίσω. Πηγαίνω προς τον πατέρα μου και επειδή μέλω να σας αφήσω, σας προλέγω αυτά για να είστε ετοιμασμένοι. Και κανείς από σας δεν με ρωτά που πηγαίνεις, αλλά από τη λύπη συγχυστήκατε και ήλθετε σε έκσταση και ταράχθη η καρδία σας από την προσδοκία των μοιρασμών. Αλλά εγώ την αλήθεια σας λέγω. Βλέπε πως τους παρηγορεί, αν και χίλιες φορές λυπηθείτε, λέγει, εγώ το συμφέρον σας λέγω, διότι εσείς με θέλετε να είμαι μαζί σας πάντοτε, πλην αυτό δεν σας συμφέρει, διότι πηγαίνω εγώ για να έλθει ο παράκλητος προς εσάς. Ιστόσον ότι εάν και εσείς αγαπάτε να είμαι μαζί σας, δεν θέλω σας ακούσει, αλλά περισσότερο να αγαπώ το συμφέρον σας παρά το βλαβερό σας θέλημα. Αυτό είπε ο Χριστός. Πόσες φορές οι γονείς, οι δάσκαλοι, οι ιερείς, οι πνευματικοί δεν αντιμετωπίζουν αυτό το δίλημα και το ερώτημα. Ξέρω ποιο είναι σωστό να σου το πω, αλλά επειδή αντιδράς, δεν σου το λέω. Και δεν σου λέω αυτό το οποίο συμφέρει στην ψυχή σου. Εσύ μπορεί να μην θέλεις να το ακούσεις, αλλά εγώ ως πατέρας, ως μητέρα, τα λέω για μας, ως δάσκαλος, ως πνευματικός, πρέπει να σου το πω το συμφέρον σου ποιο είναι, για να προετοιμαστείς να το αντιμετωπίσεις, όχι να το αποφύγεις και να κρυφτείς. Ο Κύριος δεν θέλει να αποφεύγουμε τον αγώνα, θέλει να αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό και να τον νικάμε. Συνεχίζει όμως. Ελθόν εκείνος, ο παράκλητος δηλαδή, ελέγξει τον κόσμο περί αμαρτίας και περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως, και εξηγεί το έργο του Αγίου Πνεύματος. Περί αμαρτίας μεν, ότι ου πιστεύουσιν εμέ. Περί δικαιοσύνης, ότι προς τον πατέρα μου υπάγω και ουκέτη θεωρείται με. Περί δε κρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και έκριτε. Θα σας διαβάσω λοιπόν από την εξήγηση, γιατί αυτό είναι ένα δύσκολο κομμάτι και πρέπει με πολύ προσοχή και να το διαβάζουμε και να το ερμηνεύουμε για να το καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Όταν λέει θα έρθει ο παράκλητος, τι κέρδος θα έχετε? Θα ελέγξει, λέγει, τον κόσμο περί αμαρτίας και θέλει να αποδείξει ότι όσοι δεν πιστεύουν σε μένα είναι αμαρτωλοί. Φοβερός ο λόγος. Αυτό λέγει, ότι περί αμαρτίας όποιος δεν πιστεύει σε μένα είναι αμαρτωλός. Ότι δεν πιστεύουν, διότι όταν ειδούν από τους μαθητές μου θαύματα εξαίσια και θαυμαστά έργα που θα τα ενεργεί το Πνεύμα το Άγιο και δεν θα πιστεύουν, πως δεν θέλουν είναι άξιοι κατακρίσεως και μεγάλης κολάσεως κατάδικοι, διότι τώρα μεν έχουν να λέγουν ότι είμαι ένας γιος ενός ξυλουργού και μιας πτωχής μητέρας, αν και κάνω θαύματα, αλλά τότε δεν θέλουν έχει καμία πρόφαση περί της αμαρτίας των, επειδή θα κάνει το Άγιο Πνεύμα στο όνομά μου τέτοια γεγονότα που θα τους ελέγξει περί αμαρτία, δηλαδή θα δείξει πως αμαρτάνουν ασυγχώρητα που δεν με πιστεύουν. Πράγματι έτσι νόμιζαν τον Κύριο όταν πήγε στην Ναζαρέτ στην αρχή της ιεραποστολικής του δράσεως, και πήγε και αυτός το Σάββατο στη συναγωγή εκάθιντο όλοι, και αυτός που θα ομιλούσε σηκωνόταν όρθιος. Εμείς έτσι έχουμε μάθει οι εκκλησιαστικοί, όρθιοι να ομιλούμε. Αν διαβάσετε σε όλα τα κείμενα, και ο Χριστός εγυρόταν από τη θέση του και ομιλούσε. Σήμερα οι άνθρωποι μιλούν καθιστοί, δημόσια και προς τους άλλους, γιατί δεν τους εκτιμούν. Λέγει λοιπόν εκεί ο Ευαγγελιστής Λουκάς που περιγράφει αυτό το περιστατικό: πήγε ο Χριστός και ο υπηρέτης, ο νεοκόρος, αυτός ο οποίος υπηρετούσε εκεί στη συναγωγή, πήρε από τη βιβλιοθήκη το βιβλίο της Παλιάς Διαθήκης και το έδωσε στο Χριστό να ανοίξει, να διαβάσει, να ερμηνεύσει και να κάνει κήρυγμα. Και το πήρε ο Χριστός το βιβλίο, το άνοιξε, στην προφητεία του προφήτου Ισαΐου, η οποία προφητεία αναφερόταν στον ίδιον και έλεγε: «Πνεύμα Κυρίου επ' εμέ, ου ένα και νέχρισέ με, ευαγγελίσαστε πτωχείς απέσταλκέ με» και τα υπόλοιπα. «Και πτήσας το βιβλίο», αφού τη διάβασε την προφητεία, έκλεισε το βιβλίο, το έδωσε στον υπηρέτη να το βάλει στη θέση του και άρχισε να κάνει το κήρυγμα και τους λέγει αυτό που λέει ο προφήτης, ας τα λέω με δικά μου λόγια, Ισαΐας: «Σήμερα εκπληρώνεται, εγώ είμαι αυτός για τον οποίο ομιλεί ο προφήτης Ισαΐας και εκπληρώνεται η προφητεία αυτή σήμερα μπροστά στα μάτια σας και στα αυτιά σας». Τα άκουσαν οι Ναζαρινοί, δεν πολύ πίστεψαν σε αυτά που τους είπε ο Χριστός και άρχισαν τα σχόλια. Πρώτον σχόλιο, ότι αυτός ήταν αγράμματος. Λέει, πού τα έμαθε τα γράμματα και έρχεται εδώ και μας κάνει το δάσκαλο? Πού ξέρει αυτός? Και δεύτερον, ποια είναι η οικογένειά του? Από τι οικογένεια κατάγεται? Δεν είναι ο πατέρας του ο Χτίστης και η μάνα του η Μαρία? Ασήμαντοι άνθρωποι δηλαδή τον κατηγόρησαν τον Χριστό για αμόρφωτο και για την ταπεινή του καταγωγή. Τ' άκουσε ο Χριστός και ένας εξ αυτών του είπε: πατριώτη, μάθαμε ότι εκεί που γυρίζεις κάνεις θαύματα. Κάνε και ένα θαύμα εδώ στην πατρίδα σου». Και ο Χριστός δεν τους έκανε θαύμα, δεν τους είπε τίποτα, αλλά τους λέγει: «Ζητάτε θαύμα, αλλά θα σας πω δύο περιστατικά. Το ένα ήταν ότι πολλοί λεπροί υπήρχαν στα χρόνια του προφήτου Ελισαίου, αλλά ο προφήτης Ελισαίος έναν θεράπευσε λεπρών, έναν. Και αυτός ήταν ειδωλολάτρης αλλογενής, ο Νεεμάνος Σύρος». Βέβαια είναι πολύ διδακτική η ιστορία αυτή. Δεν θα σας την πω γιατί θα μακρύνομαι τον χρόνο. Αλλά λέγει και στον καιρό του προφήτου Ηλία, ο προφήτης Ελισαίος ήταν μαθητής του προφήτου Ηλία. Στα χρόνια λέει του προφήτου Ηλία πολλές χείρες ήταν, και όταν μάλιστα υπήρχε ο λοιμός, ο προφήτης Ηλίας πήγε σε μια ειδωλολάτρησα που δεν ήταν Ισραηλίτισσα να φιλοξενηθεί, και να τρέφεται εκεί στα χρόνια της πείνας και του λοιμού. Πολλοί υπήρχαν, πολλές υπήρχαν, αλλά σε μία πήγε ο προφήτης Ηλίας. Ουσιαστικά τι τους έλεγε, ότι δεν είστε άξιοι, δεν είστε κατάλληλοι για να σας κάνω θαύμα. Διότι αυτοί ήταν οι Ιουδαίοι. Ο Νεεμάνος Σύρος ήταν ειδωλολάτρης και Σύρος, δεν ήταν Εβραίος. Η γυναίκα, η Χύρα στα Σαρεπτά, και αυτή ειδωλολάτρησα σε έναν ειδωλολατρικό τόπο. Ήταν άξια λοιπόν για να κάνει το θαύμα ο προφήτης Ηλίας. Εσείς λοιπόν δεν είστε άξιοι, γι' αυτό δεν θα σας κάνω θαύμα. Θύμωσαν αυτοί και λέει τον άρπαξαν και τον εσβάρνησαν μέχρι λέει τη σοφρίος της πόλεως, διότι η πόλη λέει οκοδόμητο, ήταν οικοδομημένη επάνω σε ένα ύψωμα, και τον πήγαν λέει στην άκρη του γκρεμού να τον ρίξουν κάτω, αλλά ο Χριστός θαυματουργικά έφυγε από ανάμεσά τους. Γι' αυτό λέγει εδώ πέρα. Τώρα λέγει, με λέτε ότι είμαι ο γιος του Τέκτονος,

θα ελέγξει, λέγει, ότι εγώ προς τον πατέρα μου υπάγω, δηλαδή θέλει δείξει, θα αποδείξει το Πνεύμα του Άγιον ότι είμαι δίκαιος και έχω πολιτεία άμεμπτη και αδίκως θανατώθηκα από τους Ιουδαίους και αυτόν, και αυτό είναι φανερόν από τούτο που πηγαίνω προς τον πατέρα. Δηλαδή, αν ήμουνα αμαρτωλός, όταν πεθάνω, πού έπρεπε να πάω? Στον Άδη. Επειδή δεν είμαι όμως αμαρτωλός, θα ανέβω εις τον ουρανόν. Σε μια άλλη ομιλία, το είπε πάλι στους Ιουδαίους. Είναι ένα δύσκολο χωρίο, στην ερμηνεία του δύσκολου χωρίου, για εκείνους που δεν ξέρουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας, είπε ο Χριστός, ουδής αναβέβηκε εις τον ουρανόν. Κανένας, λέει, δεν ανέβηκε άνθρωπος στον ουρανό. Γιατί? Διότι ο ουρανός ήταν κλειστός και όσοι πέθαιναν πήγαιναν στον Άδη, στο σκοτεινό τόπο, μακριά από το Θεό. Ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου. Εκτός, λέγει, από εκείνον που κατέβηκε από τον ουρανόν, ο Υιός του ανθρώπου. Άλλος είναι αυτός που κατέβηκε από τον ουρανόν και άλλος είναι ο Υιός του ανθρώπου. Δεν είναι το ίδιο. Αυτός που κατέβηκε από τον ουρανό είναι ο Υιός του Θεού, που είναι και Υιός του ανθρώπου, συγχρόνως. Δηλαδή, Θεός και άνθρωπος. Ο Ον εν το ουρανό. Αυτός, λέει, που είναι ανάμεσά σας και ο οποίος συγχρόνως βρίσκεται στον ουρανό. Βέβαια, όταν το είπε αυτό, εκείνοι που τον άκουσαν του είπε, είσαι τρελός, δαιμόνιο έχεις. Τι πράγματα είναι αυτά που μας λες, ασυνάρτητα και ακατανόητα? Αλλά δεν ήταν ούτε ασυνάρτητα ούτε ακατανόητα. Εμείς που πιστεύουμε και μας φωτίζει το Πνεύμα το Άγιο, καταλαβαίνουμε τι είπε ο Χριστός. Ουδής αναβέβηκε εις τον ουρανόν. Πράγματι, κανένας δεν ανέβηκε πριν από τον Κύριο Ιησού Χριστό στον ουρανόν. Τι όμως? Άνθρωπος. Άνθρωπος, κανένας δεν ανέβηκε στον ουρανό πριν τον Χριστό. Ο Χριστός ανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψή του ως άνθρωπος. Ημί ο εκ του ουρανού καταβάς, ο Υιός του ανθρώπου. Εκτός από εκείνον που κατέβηκε από τον ουρανόν και έγινε άνθρωπος και ξανανέβηκε στον ουρανό με την ανάληψή του. Αυτό σημαίνει ο λόγος του Χριστού. Αλλά εκείνοι δεν τα πίστευαν αυτά, ούτε μπορούσαν να τα καταλάβουν, διότι είχαν σκοτισμένο το νου, όπως και σήμερα πολλοί δεν μπορούν να καταλάβουν τη διδασκαλία της Εκκλησίας και λέει, καημένε, τι ασυνάρτητα, τι δύσκολα πράγματα είναι αυτά, δεν μπορούμε να τα καταλάβουμε. Δεν μπορείτε να τα καταλάβετε, γιατί δεν έχετε φώτιση από το Θεό να μπορείτε να τα καταλάβετε. Όλα ο Χριστός τα εξήγησε και όλα είναι κατανοητά. Λέγει, λοιπόν, περί αμαρτίας, περί δικαιοσύνης και περί κρίσεως. Περί κρίσεως, λέγει, θα ελέγξει αυτούς ότι ο άρχον του κόσμου τούτου κέκριται, δηλαδή και εκ τούτου θα είμαι δίκαιος, αναμάρτητος, θα με αποδείξει το Άγιο Πνεύμα με το να κατακριθεί ο κοσμοκράτορας, δηλαδή ο διάβολος από εμέ, και να νικηθεί. Τι λέει εδώ ο Χριστός? Τι λέει στους μαθητές του να καταλάβουν? Αναφέρεται στη νίκη του Κυρίου εναντίον του διαβόλου. Μπορεί να σας το έχω πει και σε άλλα κηρύγματα, θα το επαναλάβω σήμερα, γιατί εδώ έχει θέση και είναι επίκαιρο. Τι λέει, λοιπόν? Ο διάβολος

0: Όταν άκουσε το Θεό να του λέγει μια απειλή, ότι ο απόγονος αυτής της γυναίκας θα σου συντρίψει το κεφάλι, κατάλαβε καλά τι του έλεγε. Πολύ καλά το κατάλαβε. Οι κουτί άνθρωποι δεν το καταλαβαίνουν. Ο διάολος το κατάλαβε πολύ καλά. Ότι μια παρθένος γυναίκα θα γεννήσει. Του το είπε. Εσύ, του λέγει με απλά λόγια, θα το βρεις από τον απόγονο μιας παρθένου γυναίκας. Το ήξερε ο διάολος, το ήξερε. Το είχε καταλάβει. Γι' αυτό και λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ένα πολύ ωραίο λόγο περί ενανθρωπίσεως που έχει γράψει, «Επετήρητας παρθένος». Ο διάολος, λέει, που το άκουσε αυτό, είχε βάλει πρόγραμμα να προσέχει τις παρθένους, μην του ξεφύγει καμία, και γεννηθεί αυτός που ο Θεός τον απείλησε. Γι' αυτό και γρήγορα ξεπαρθένευε. Σου λέει, άμα ξεπαρθενευτούν είμαι ήσυχος. Γρήγορα, μικρές. Αλλά η παρθένος Μαρία του ξέφυγε. Και λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, εσύ παμπώνιρε και πανούργε, κάνεις ότι όλα τα ξέρεις, απευθύνεται στο διάβολο, Μέγας Αθανάσιος. Πώς σου ξέφυγε, επιρεσίδησε. Ότι εκείνη ήταν παρθένος χωρίς άντρα και γέννησε. Πώς, λέει, δεν το αντελήφθησε αυτό. Και ο διάβολος άκουγε όλα αυτά τα οποία συνέβαιναν, αλλά δεν μπορούσε να καταλάβει ποιος ήταν ο Χριστός. Λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, τρία έδη λαθήν των διάβολων. Ο Θεός, λέει, τρία μυστικά κράτησε από το διάβολο να μην τα καταλάβει. Το ένα μυστικό ήταν η παρθενία της Μαρίας. Αυτή, λέει, δεν ήθελε να την καταλάβει ο διάβολος. Έχετε δει και την εικόνα του Ευαγγελισμού που γιορτάσαμε, αλλά και την εικόνα της γεννήσεως του Κυρίου, όπως στη Βυζαντινή αγιογραφία, στη γέννηση του Κυρίου, η Παναγία είναι μέσα σε ένα σεντόνι, κόκκινο, άσπρο, δεν ξέρω, ό,τι χρώμα θέλουν οι αγιογράφοι βάζουν, αλλά εδώ πάνω από το κεφάλι της έχει ένα φιόγκο, σαν να είναι μέσα η Παναγία. Αυτό τι είναι? Είναι το Άγιο Πνεύμα που προστάτευε την Παναγία και την έκρυβε από το διάβολο για να μην καταλαβαίνει τι γίνεται. Δεν καταλάβαινε ο διάβολος. Περίεργα πράγματα συμβαίνουν εδώ πέρα. Άγγελοι, ποιμένες, μάγοι. Τι γίνεται? Κάτι γίνεται εδώ. Και η αγωνία του κορυφώθηκε όταν στη βάπτιση άκουσε «Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός». Σας είπα ότι ο διάολος καταλαβαίνει πολύ καλά τι λέει ο Θεός. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Και ξανά άρχισε να λέει, ποιος γιος του είναι αυτός, ποιος είναι. Και αποφάσισε να το ξεδιαλύνει το μυστήριο και την αγωνία του στους πειρασμούς. Και οι τρεις πειρασμοί που αναφέρει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, αν προσέξουμε, αναφέρονται στο Μεσσία. Ο πρώτος πειρασμός, πίναγε ο Χριστός τις 40 μέρες της νηστείας, αφού πέρασαν, πίναγε. Και του λέει ο διάολος, πεινάς? Καημένε, του λέει, πες οι πέτρες αυτές να γίνουν ψωμάκι να φας. Και ο Χριστός του είπε όχι. Δεν θα το πω. Γιατί, διότι ούκ επάρτο μόνο ζήσετε άνθρωπος, αλλά εν παντί ρήματι εκπορευωμένου διαστόματος Θεού. Για να ζήσει ο άνθρωπος, του είπε, δεν χρειάζεται μόνο την υλική τροφή ή και καθόλου την υλική τροφή, αλλά χρειάζεται το Λόγο του Θεού που εσύ πονηρέ και κακέ δεν το τηρείς και δεν το σέβεσαι. Τροπιάστηκε ο διάβολος, για λίγο υποχώρησε και επανέρχεται στο δεύτερο πειρασμό. Τον ανεβάζει, λέγει, πάνω στη στέγη του ναού των Ιεροσολύμων και του λέει, Λεβέντη, πήδα. Και του λέει, αυτός έτσι να πηδήσω. Διότι λέει, για σένα ο Θεός έχει διατάξει τους αγγέλους να σε προσέχουν, να σε σηκώσουν στα χέρια, ώστε ούτε το πόδι σου να σκοντάψεις σε κάποιο λιθαράκι. Για σένα, το Μεσσία δηλαδή. Και ο Χριστός το απαντάει. Άκουσε να σου πω, του λέγει, πράγματι αυτό είναι σωστό. Για μένα ο Θεός έχει βάλει φρουρούς στους αγγέλους, πράγματι έτσι είναι. Αλλά ούκ εκπειράσεις Κύριον τον Θεόν σου. Δεν θα δοκιμάσεις την αξιοπιστία του Θεού, να δεις δηλαδή θα το κάνει ή δεν θα το κάνει. Ο Θεός είναι αξιόπιστος, ό,τι λέει το κάνει. Που σημαίνει δηλαδή ότι για σένα, καημένε, εάν για μένα έχει πει ότι θα με προστατεύουν οι άγγελοι, για σένα έχει πει ότι θα σε ρίξει στην κόλαση να καίγεσαι. Άρα λοιπόν μη με προκαλείς. Ζεματίστηκε ο διάβολος από τη δεύτερη απάντηση του Χριστού. Υποχώρησε για λίγο και επανέρχεται στην τρίτη, στον τρίτο πειρασμό. Και του λέει, θα σου δείξω τις βασιλείες όλες. Όλη αυτή η εξουσία είναι δική μου. Θα γίνει δική σου, θα σου την παραχωρήσω, εάν πεσόν προσκυνήσεις με. Ο Χριστός του είπε, πονηρέ απατεώνα, μου ζητάς να κάνω αυτό που δεν δικαιούσε να ζητείς, διότι προσκύνηση και λατρεία ανήκει μόνο στο Θεό, όχι σε σένα. Τι είπα μπροστά μου? Είπα αγιοποίησε όμως Σατανά. Έκτοτε, λέγει, ο διάβολος. Το ενθυμούμε από φοιτητής που ήμουνα στο πανεπιστήμιο και ένας ευσεβής καθηγητής μας έκανε ερμηνεία στο Ευαγγέλιο και μας το εξηγούσε αυτό. Και ενθυμούμε, έκανε κάθε Δευτέρα απόγευμα 3 ώρες ερμηνεία στην Καινή Διαθήκη και ερχόντουσαν φοιτητές από την ιατρική, από τη φιλοσοφική, από το πολυτεχνείο να τον ακούσουν τον ευλογημένο αυτό καθηγητή που μας ερμήνευε την Καινή Διαθήκη. Τον έπιασε, λέει, πονοκέφαλος στο διάολο. Τι είναι αυτός? Ποιος είναι αυτός? Πρέπει να το μάθω. Δεν μπορούσε όμως να το μάθω. Και εν συνεχεία βέβαια ακολούθησαν τα θαύματα του Κυρίου και κάποια στιγμή είπε, α, πρέπει να ξεμπερδεύω με αυτό. Να τον ξεκάνω, γιατί μόνο όταν πεθάνει θα καταλάβω ποιος είναι. Έτσι λέει λοιπόν, έβαλε το λογισμό αυτό στον Ιούδα και στους σταυρωτές τους Ιουδαίους για να θανατώσουν τον Ιησού. Και προσέξτε, άρχισε ο αρχιερέας στο δικαστήριο με την ερώτηση, πες μας, εσύ είσαι ο Μεσσίας? και ο Κύριος δεν το αρνήθηκε. Είναι, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, η μοναδική φορά, διότι το δικαστήριο αυτό ήταν πολύ επίσημο. Ήταν οι θρησκευτικοί ηγέτες μπροστά. Είναι να σας δώσω κάτι ανάλογο, σαν την Ιερά Σύνοδο. Εκεί δεν έχει παιχνίδια να λες και να εννοείς άλλα. Τον ερώτησε λοιπόν ο αρχιερέας, ο πρόεδρος του Μεγάλου Συνεδρίου. Πες μας, του λέγει, εσύ είσαι ο Μεσσίας. Και ο Χριστός δεν το αρνήθηκε. Γι' αυτό και ο αρχιερέας εθεώρησε ότι ο Χριστός εβλασφήμισε, και σύμφωνα με τους νόμους της Παλιάς Διαθήκης, όταν ικούετο βλασφημία προς τον Θεό, ο αρχιερεύς έπρεπε να σκίζει τα ημάτια του. Αυτό προεβλέπετο από το Μωσαϊκό νόμο, ήταν δηλαδή επιβεβλημένη ενέργεια. Και ο αρχιερεύς λοιπόν, όταν άκουσε τον Χριστό να λέγει ότι πράγματι είμαι, έσκησε τα ημάτια του, λέει, τι χρειαν μαρτύρων έχουμε, το ομολογεί μόνος του, λέει, εβλασφήμισε. Τι μην δοκεί, τι νομίζετε ότι πρέπει να πράξουμε? Και όλοι μαζί φώναξαν, ένοχος θανάτου εστί, αφού εβλασφήμισε. Έτσι λοιπόν, τώρα λέγει ο Κύριος Ιησούς Χριστός, τον κατεδίκασαν και θα έρθει ο διάβολος να πολεμήσει μαζί μου, αλλά στο σταυρό ιτήθηκε. Και στο σταυρό επάνω τι έλεγαν οι σταυρωμένοι? Αν είσαι γιος του Θεού, κατάβα από το σταυρό. Οι παραπορευόμενοι εκείνοι, λέει, που κυκλοφορούσαν κάτω από το σταυρό, τι έλεγαν? Εσύ, του λέγαν, που έκανε τόσα θαύματα, γιατί δεν κατεβαίνεις από το σταυρό? Ποιος ρωτούσε? Ο διάολος ρωτούσε. Ο διάολος ήθελε να μάθει. Ακόμη και την τελευταία στιγμή, λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ποιος είναι ο Χριστός, τι είναι αυτός? Δεν μπορούσε να το λύσει το ένιγμα, να του φύγει ο πονοκέφαλος. Αλλά λέγει, όταν είδε το σεισμό, όλη αυτή την αναταραχή, τον ήλιο που κρύφτηκε, τις αναστάσεις των νεκρών, φοβήθηκε ο διάολος. Λέει, τι γίνεται εδώ? Αυτός είναι πάνω στο σταυρό και εσύ την οικουμένη ολόκληρη, ποιος είναι? Και αποφάσισε, άντε, λέγει, ας τον αφήσω να φύγω. Εγκατέλειψε τον αγώνα. Αλλά ο Χριστός, που δεν ήθελε να εγκαταλείψει ο διάολος τον αγώνα, τον ξανάφερε πίσω. Πώς? Λέγοντας το ηλί, ηλί, λαμά σαβαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες? Αυτό δεν υπήρχε κανένας λόγος να το πει ο Χριστός. Το είπε για να το ακούσει ο διάολος και να γυρίσει πίσω. Και τότε λέγει ο διάβολος, α, λέει, αφού φωνάζει τον Θεό, άρα λοιπόν είμαι ήσυχος. Και τον οδήγησε στο θάνατο. Αλλά ο Χριστός κατέβηκε από τον ουρανό στη γη σαν άνθρωπος, φτωχός και άσημος, αλλά με ενδεδειμένος την ευτέλεια, τη φτώχεια και την άσημη ανθρώπινη φύση και το σώμα αυτό. Όταν, λέγει, η ψυχή του έφυγε από το άσημον και άδοξον ανθρώπινο σώμα, τότε, λέει, άστραψε ολόκληρη η θεότητά του, ολόκληρη η θεότητά του, όπως στη μεταμόρφωση και ακόμα πιο πολύ. Και ο διάολος τότε σηματίστηκε και εμφανίστηκαν, λέγει, οι Άγιοι Άγγελοι, ενώ στη γη ήρθε, όπως σας είπα, με ταπείνωση. Στον Άδη, μετά το θάνατό του, κατέβηκε παντοκρατορικός με όλη την εξουσία και τη θεία μεγαλειότητά του. Την άστεκτη, λέγει, υπάρχει αυτή η λέξη για τη θεότητα, ανυπόφορη, λέγει, ασυγκράτητη η δόξα, το μεγαλείο και η μεγαλοπρέπεια του Θεού. Δεν μπορείς, λέει, να φανταστείς ότι αυτό κάπου τελειώνει. Πουθενά, λέει, δεν τελειώνει. Δεν μαζεύεται αυτό, λέγει. Η δόξα και το μεγαλείο του Θεού. Με όλη του τη δόξα, λοιπόν, και με όλο του το μεγαλείο κατέβηκε. Αυτό λέει τώρα εδώ ο Χριστός. Ότι ελέγξει το Άγιον Πνεύμα των κόσμων περικρίσεως, ότι ο άρχον του κόσμου τούτου και έκριτε, κρίθηκε και καταδικάστηκε. Στον εσπερινό της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού έχει ένα πολύ ωραίο δοξαστικό που λέμε: «Δεύτε λαΐ το ευλογημένον ξύλων προσκυνήσομεν, διού γέγονεν η αρχέγονος δικαιοσύνη». Δηλαδή, τι λέει ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας, ο οποίος εμπνέεται από τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας? Ελάτε, λέει, να προσκυνήσουμε τον Τίμιο Σταυρό. Προχθές είχαμε τη σταυροπροσκύνηση, στην οποία, λέγει, στον οποίο σταυρό, με το σταυρό και το θάνατο του Κυρίου μας, γέγονεν η αρχέγονος δικαιοσύνη. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι από την παράβαση των πρωτοπλάστων στον Παράδεισο εκκρεμούσε μια δίκη. Μια δίκη που ο Θεός έπρεπε να τιμωρήσει αυτόν ο οποίος ήταν υπαίτιος για ό,τι προκλήθηκε. Και ποιος ήταν ο υπαίτιος? Ο διάβολος. Οι άνθρωποι από τις συνέπειες ήδη τιμωρήθηκαν και τιμωρούνται. Ο διάβολος δεν τιμωρήθηκε. Ο διάβολος ήταν ασίδωτος και είχε ησυχάσει ότι κανένας δεν θα με πειράξει εμένα. Λέει, λοιπόν, έλα εδώ τώρα να σε δικάσω ο Κύριος. Τι έκαμες εσύ? Και λέγει, πίπτη κατενεχθείς πτώμα εξαίσιον. Ο διάβολος, λέγει, πέφτει λιπόθυμος από το σταυρικό θάνατο του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ο τυραννίδη κρατήσας του βασιλείου πλάσματος. Αυτός, λέει, που με τυραννία, με βία υπέταξε το βασιλικό πλάσμα, το άνθρωπο ο οποίος είναι δημιούργημα του Θεού και ο Κύριος Ιησούς Χριστός καταδικάζει έτσι τον διάβολον και του αφαιρεί όλη την εξουσία. Γι' αυτό και εμείς όταν διαβάζουμε τους κεκοιμημένους ή στο Χριστός Ανέστη, τι λέμε? Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας. Τον πάτησε κάτω τον θάνατον και τον διάβολον ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Όλα αυτά εδώ σημαίνονται. Και συνεχίζει ο Χριστός, λέγει, να συνεχίσω κι εγώ γιατί είπα πολλά. Έτι πολλά έχω, λέγει, ημίν αλλού δύναστε βαστάζει να έρθει. Όταν δε έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθείας, οδηγήσει ημάς εις πάσαν την αλήθεια. Ούγαρ λαλήσει αφ' εαυτού, αλλού όσα αν ακούσει λαλήσει, και τα ερχόμενα αναγγελεί ημίν. Εκείνος εμέ δοξάσει. ότι εκ του αιμού λείψατε και αναγγελεί ημίν. Πάντα όσα έχει ο πατήρ εμάεστη. Δια τούτο είπον ότι εκ του αιμού λείψατε και αναγγελεί ημίν. Τους είπε λοιπόν ότι θα έρθει ο Παράκλητος. Και ο Κύριος, για να μην παρανοήσουν, μην καταλάβουν δηλαδή πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά, τους εξηγεί λοιπόν και τους λέγει, ήθελα να σας τα εξηγήσω, αλλά τώρα δεν έχετε διάθεση. Τώρα σκέφτεστε τους διωγμούς, τα μαρτύρια, τι σας περιμένει. Αλλά θα σας πω δύο φράσεις για να καταλάβετε και να είστε προετοιμασμένοι. Αυτός λέει που θα έρθει δεν θα είναι κάποιος άλλος ανώτερος από μένα. Διότι μην ξεχνάτε ότι οι Ιουδαίοι περίμεναν Μεσσία και ήταν λογικό να πούν καλά. Άμα αυτός δεν είναι ο Μεσσίας, μήπως είναι ο άλλος. Όχι, τους προφυλάσσει ο Χριστός. Να μην βγάλουν τέτοιο συμπέρασμα. Γι' αυτό τους λέγει ότι όσα ακούσει από εμένα θα σας τα πει. Αυτά θα πει, δηλαδή δεν θα σας πει άλλα από αυτά που εγώ σας λέω. Εκείνος εμέ δοξάσει, δηλαδή εμένα θα δοξάσει. Έτσι, όπως εγώ δοξάζω τον Πατέρα. Και γι' αυτό λέει σας είπα ότι εκ του εμού λείψετε και αναγγελεί ημίν. Είναι χωρίο σημαντικό το οποίο το χρησιμοποιούμε. Εγώ τώρα δεν θα επιμείνω περισσότερο σε αυτό για την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος στο θεολογικό διάλογο με τους καθολικούς. Εδώ είναι η καρδία. Εδώ στεκόμαστε εμείς και λέμε για το Άγιο Πνεύμα. Έτσι. Έγνοουν ο Ιησούς ότι ήθελον αυτόν ερωτάν και είπεν αυτής, περί τούτου ζητείτε μεταλλήλων ότι είπον μικρόν και ου θεωρείτε με και πάλιν μικρόν και όψεστέ με. Αμήν αμήν λέγω ημίν ότι κλάψετε και θρηνήσετε ημείς, ο δε κόσμος χαρίσετε. Αφού τους παρηγόρησε με την έλευση του Αγίου Πνεύματος, επιστρέφει πάλι στα λυπηρά. Ή αυτό λέει κουβεντιάζεται μεταξύ σας, τι πρόκειται να συμβεί στη ζωή σας. Να ξέρετε λοιπόν, λέγει ότι εσείς θα κλάψετε και θα θρηνήσετε. Τη μία, θα το πω κατραπακιά, πάνω στην άλλη κατραπακιά τους δίνει ο Χριστός. Και τους λέγει, η γηνή όταν τίκτη, λύπην έχει, ότι ήρθεν η ώρα αυτής. Όταν δε γεννήσει το παιδίον, και τη μνημονεύει της θλίψεως, δια την χαράν ότι εγεννήθη άνθρωπος εις τον κόσμο. Και εμείς μεν ουν λύπην μεν νυν έχετε, αλλά πάλιν όψο με ημάς και χαρίσετε ημών η καρδία και την χαράν ημών ουδείς έρια φημών. Βλέπετε ο Κύριος πώς θα συνδυάζει. Αφενός μεν τους λέγει τα λυπηρά για το διωγμό, αφετέρου και το θάνατό του, αφετέρου τους λέγει ότι θα με δείτε μετά από λίγο, μετά το θάνατό μου, εννοεί δηλαδή την εμφάνισή του, μετά την Ανάσταση. Εν εκείνη τη ημέρα, αμέσως ο Χριστός κάνει άλματα και ενώ τους ομιλεί για την περίοδο μετά την Ανάσταση, συνέχεια τους λέγει, εν εκείνη τη ημέρα εμέ ούτε ερωτήσετε ουδέν, αμήν αμήν λέγω ημίν, ότι όσα ανετήσετε τον Πατέρα εν το ονόματί μου, δώσει ημίν, έως άρτη ου κοιτήσατε ουδέν εν το ονόματί μου, ετείτε και λείψεστε, είναι η χαρά ημών, είπε πληρωμένη. Δηλαδή μετά την Ανάστασή μου, θα μπορείτε να ζητείτε από τον Επουράνιο Θεό και Πατέρα ό,τι θέλετε. Και εκείνος θα σας το δίνει. Μέχρι τώρα δεν ζητήσατε, γιατί είμαι εγώ εδώ και ικανοποιώ τα αιτήματά σας. Τότε όμως, μετά την Ανάστασή μου, επειδή εγώ θα βρίσκομαι στον ουρανό και θα μεσητεύω για σας τον Πατέρα, μπορείτε να ζητείτε ό,τι θέλετε και εκείνος θα σας το δίνει. Ετείτε και λείψεστε. Και όταν θα λαμβάνετε αυτά που θα ζητείτε από τον επουράνιο Θεόν και Πατέρα, η χαρά ημών είπε πληρωμένη. Ταύτα εν παροιμίες ελάλικα ημίν, αλλά έρχεται ώρα, ότε ουκέτι εν παροιμίες λαλίσω ημίν, αλλά παρησία περί του Πατρός αναγγελώ ημίν. Αυτά λέει, σας τα είπα αλληγορικά. Αλλά σύντομα θα σας τα εξηγήσω με παρησία. Εν εκείνη τη ημέρα εν το ονόματι μου ετήσεστε και ου λέγω ημίν ότι εγώ ερωτήσω τον Πατέρα περί ημών. Μετά την Ανάστασή μου, αυτή είναι εκείνη η ημέρα, θα ζητείτε από εμένα, θα έχετε αιτήματα δηλαδή, αλλά εγώ δεν θα λέω θα ζητήσω από τον Πατέρα. Γιατί αυτός γαροπατήρ φιλεί ημάς, ότι εμείς εμέ πεφιλήκατε και πεπιστεύκατε ότι παρά του Θεού εξήλθον. Να λοιπόν το μυστικό. Ο Θεός θα ικανοποιεί τα αιτήματά σας επειδή με αγαπάτε και επειδή με πιστεύετε και επειδή πιστεύετε ότι από τον Θεό ήρθα, ότι είμαι δηλαδή ο Μεσσίας και ο Υιός του ανθρώπου. Εξήλθον παρά του Πατρός και ελήλθα εις τον κόσμο. Είναι η σάρκωσή του εδώ. Πάλι να φύγει τον κόσμο, εδώ είναι ο θάνατός του, και πορεύουμε προς τον Πατέρα. Είναι η ανάληψή του. Ταύτα λελάλικα ημίν, είναι εν εμή ειρήνην έχετε. Αυτά λέει, σας τα είπα για να ειρηνεύσετε στην ψυχή σας. Όλα. Και τα λυπηρά και τα ευχάριστα. Και τα μελαγχολικά και τα αισιόδοξα. Και εν το κόσμο θλίψην έξετε. Πάλι τρίτη φορά τους το λέει, να ξέρετε ότι θα έχετε θλίψη και διωγμό στον κόσμο και από τον κόσμο, αλλά θα σείτε, εγώ ναι, νίκηκα τον κόσμο. Έχετε θάρρος, εγώ νίκησα τον κόσμο.
1: Λόγος Θεού. Σειρά θεολογικών ομιλιών του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεσαριανής Βύρονος και Ημιτού κ. Δανίλ.

0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζεται αποκλειστικά στην αγάπη και την βοήθεια των ακροατών της.
1: Γίνε και εσύ μέλος του Συλλόγου Φίλων Ραδιοφωνικού Σταθμού Πειραϊκή Εκκλησία.
2: Μπορείς να εγγραφείς ή να ανανεώσεις τη συνδρομή σου στο 210-4118-646.
3: Για να συνεχίσει η Πειραϊκή Εκκλησία να είναι το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
0: Αφιέρωμα στην άλωση της Κωνσταντινούπολης. Τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην άλωση της βασιλεύουσας από τους Τούρκους. Αυτή την Παρασκευή στις 10.30 το βράδυ. Από το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας, το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
4: Ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

γέροντας της Πάτμου, Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής. 1889-1970. Του Μητροπολίτη Βερατίου, Ιγνατίου Τριάντη.